Φίλος μου, όχι φίλος μου, ο μέντορας μου, Μάριος Πλοήτρης, αείμνηστος, έλεγε ότι η πιο ταλαιπωρημένη λέξη στην εποχή μας είναι η λέξη ενότητα. Το σκέφτηκα και πόσο δίκιο έχει. Παγκόσμια ενότητα δεν υπάρχει. Εθνική ενότητα δεν υπάρχει. Κομματική ενότητα, εκεί γίνονται σφαγές. Επαγγελματική ενότητα δεν υπάρχει. Ψυχική ενότητα αναζητείται.

προσέχω ότι πολύ μεγάλοι άνδρες, ας πούμε ο Σεφέρης στην Ελλάδα έλεγε ότι η πολιτική, ότι ο πολιτισμός δεν κάνει τον άνθρωπο πάντα καλύτερο. Και ο Ντοστογεύσκη πριν από 150 χρόνια έλεγε ότι ο πολιτισμός έκανε τον άνθρωπο πιο εμμοχαρή. Το βλέπετε.

γνωστό. Τα πουλιά, τα παλιά μίση των ανθρώπων γεννούν τα καινούργια μίση των ανθρώπων. Στη Μέση Ανατολή είναι τρανό παράδειγμα. Αυτό ξεκινάει από τα αρχαία χρόνια.

Γιάννης από την Καλαμαριά θα ήθελε ένα τραγούδι της Λιζέτα Νικολάου και ξέρω γιατί μου το ζητάει, γιατί η Λιζέτα Νικολάου γεννήθηκε στην Καλαμαριά, γιατί εγώ είχα παντρευτεί τη Λιζέτα Νικολάου, έχω ένα γιο καταπληκτικό από αυτήν τον Αλέξανδρο, έχω δύο υπέροχα εγγόνια, τον Γιώργο και τον Αποστόλη και την νύφη μου τη Γεωργία. Αυτό το τραγούδι θα το παίξουμε αύριο.

Και ένας άλλος ακροατής μου ζητάει να πω αν το ΝΑΤΟ δεσμεύει την Ελλάδα. Τι να δεσμεύσει, θα το πω, θα το πω. Η Ελλάδα προσχώρησε στο ΝΑΤΟ το 1952. Νομίζω στις 18 Φεβρουαρίου το 52. Και εμείς πανηγυρίζαμε εδώ πέρα πιστεύοντας ότι αυτό θα είναι μια κατοχύρωση της εθνικής μας ανεξαρτησίας. Γρήγορα όμως καταλάβαμε τι σημαίνει νατοϊκή σατραπία. Έλεγαν εκείνα τα χρόνια, η Ελλάς και η Τουρκία αποτελούν βούλα, βουλώματα μάλλον, στα μπουκάλια, στη Μεσόγειο και μετά μείναμε χωρίς μπουκάλια. Δηλαδή εμείς ήμασταν τα βουλώματα στη Μεσόγειο, η Τουρκία και η Ελλάδα, αν είναι δυνατό. Η νατοφροσύνη, η νομοφροσύνη μας στο ΝΑΤΟ μας έκανε κακό. Το ΝΑΤΟ δεν κουνήθηκε ούτε μια σταλίτσα όταν έγινε το Απριλιανό πραξικόπημα των συνταγματαρχών στην Ελλάδα. Τα παλιότερα χρόνια ο Έκτος Στόλος έκανε πάρτι στα πορνεία της Θεσσαλονίκης και θέριζε όλη τη Μεσόγειο. Αν πραγματικά το ΝΑΤΟ ήθελε, η Χούντα δεν θα μένει το 2 ώρες στην Ελλάδα. Και μετά ήθελε το χειρότερο των πάντων. Η τεράστια ευθύνη του ΝΑΤΟ, των Αμερικανών και του Κίσιγκερ στην εισβολή στην Κύπρο. Το ΝΑΤΟ εκεί ήταν κουφό, τυφλό και απουσίαζε. Σκηνοθεσία αυτού του πραξικοπήματος, Κίσιγκερ.

0: τώρα οι μοιρασιάνε κάτι επιδόματα, τα πειρατέ. Εγώ δεν έχω πάρει τίποτα. Δεν είμαι συνταξιούχος, όχι.
1: Να μπορούσα στα σύννεφα.
0: Φέρνω στο προσκήνιο τον Γκόραν Μπρέγκοβιτς, βέβαια, που μας έχει κάνει να απογειωθούμε.

Το Goran Bregovic στην Ελλάδα τον φέραν πρώτα οι πρέσπες, οι γιορτές που ετοιμάζω εδώ και 37 χρόνια στο ακροτελεύτιο κομμάτι της χώρας. Και ο Μπρέγκοβιτς σκόντεψε να γίνει εθνικός συνθέτης. Όλα αυτά τα τραγούδια τα έχει μεταφράσει και πάλι εδώ η μεγάλη Λίνα Νικολακοπούλου. Γιατί τον έφερα τον Μπρέγκοβιτς στην Ελλάδα, ξέρετε? Γιατί τα χάλκινα του Μπρέγκοβιτς είναι ίδια με τα χάλκινα τα δικά μας στη Φλόρινα.

0: Lucky people, north and south. This is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the money. Money,
1: money, money. I assure you, Matt Brekovich, από το Arizona Dream. Εκεί κάνει κουμάντο ο Iggy Pop. Επειδή το χρήμα σας ενδιαφέρει, δεν το έχετε, και αυτό εγώ λέω.

Σε λίγο η Δήμητρα Γαλάνη θα μας τραγουδήσει. Σ' όποιον αρέσουμε, για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Παιδιά, σας ενημερώνω. Εδώ στο Mega News τα μπορούμε όλα. Και για εσάς και για εμάς, για όλους.

Οι Βούλγαροι από καιρό μας ζητούσανε να τους δώσουμε το σκελετό του Σαμουήλ, που βρισκόταν στον Άγιο Χίλιο και τον ανακάλυψε ο Μουτσόπουλος, ο καθηγητής. Πολύ σωστά το Υπουργείο έκανε να κάνει ανταλλαγή με τα θησαυρούς που είχαν κλέψει οι Βούλγαροι, κλέψει το βάθος εισαγωγικά που είχαν πάρει οι Βούλγαροι από τις μονές μας και κυρίως τη Μονή 20 Φινήσης.

Και δεν ξέρω για όποιους δεν αρέσουμε, αλλά υπάρχουν και μερικοί που θα θέλουν να μας αποστείλουν στον άλλο κόσμο. Θα πάμε στον άλλο κόσμο, αλλά θα κάνουμε αυτό που έλεγε ο Woody Allen. Δεν πιστεύω στη μελλοντική ζωή, αλλά θα έπαιρνα μαζί μου και μερικά ρούχα για να αλλάξω.

Και εσείς ακροατές μου, όμοιοι μου, φίλοι μου, ξέρετε πολύ καλά πως η Ελλάδα αυτά τα χρόνια είναι ελεκιασμένη. Αλλά πρέπει και το ξέρετε ότι οι λεκέδες δεν ξεπλένονται με κύβιλα δάκρυα.

αλλάζουμε κλίμα, πάμε σε μια πολύ σοβαρή ερμηνεία, πάμε σε ένα πάρα πολύ σημαντικό τραγούδι από τα πολύ σπουδαία στην ελληνική γλώσσα.

τραγούδια της Λίνας, την οποία αντατρέπω, όπως έχετε καταλάβει, δεν είναι τυχαίο πρόσωπο. Εγώ θεωρώ ότι αυτή είναι από τις νεοελληνίδες μέσα στις τρεις κορυφαίες.

και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: καρδιά.
1: Είναι η μεγαλύτερη τραγουδίστρια, το έχω πει και άλλη φορά. Είναι η Φλέριν Ταντονάκη, είναι η Φεγγαρική Αηδώνα, είναι η Μούσα του Χατζηδάκη, σε ένα τραγουδί που αφορά τη Σαφώ, το μαυροτσούκαλο που γεννήθηκε τον 6ο π.Χ. αιώνα στην, νομίζω, Λέσβο. Αυτή και ο αρχίλογος τότε χάραξαν το ξεκίνημα, θα έλεγα, και οτιδήποτε περίχει αργότερα η λυρική πίστη.

τραγούδι είναι από το μεγάλο ερωτικό, το Αριστούργημα του Μάνου Χατζηδάκη, το οποίο εγγράφει στη Νέα Υόρκη υπό την επίρρεια, θα έλεγα, την επιρροή της φλέρης στον Μάνο. Αυτό είναι ένα καταπληκτικό τραγούδι που τους στίχους έχει γράψει Χαρούλα. Είναι ευλαβικό τραγούδι. Είναι άνθος ευλαβίας στη μητέρα της, που τη λέγανε Ιφηγένεια.

Νομίζω πως έχουμε κάποιο πρόβλημα με τον ήχο στο τραγούδι αυτό. Ξέρω ότι η εκτέλεση της χαρίσης δεν είναι έτσι. Σαν να έχει μια ηχό είναι εδώ. Θα το ακούσουμε αύριο τέλειο. Σας παρακαλώ πολύ για μας συγχωρέσετε. Και για ανταμοιβή σας βάζω να ακούσετε Sting και Νταλάρα, τραγουδάρα.

0: θα μου επιτρέψετε να πω πως δύο πράγματα προοδεύουν και ακμάζουν στην Ελλάδα. Ο τουρισμός με τα αρνητικά του και τα λίγα ή περισσότερα, και ο αθλητισμός με την παρατεταμένη άνοιξη από τότε που η Βούλα Πατουλίδου για την Ελλάδα ρε γαμό του κέρδισε τα εμπόδια στη Βαρκελόνη. Από το 1992 μέχρι σήμερα ο ελληνικός αθλητισμός εκτοξεύεται. Και γίνομαι σαφής, Βούλα Πατουλίδου μετά παγκόσμιο ρεκόρ στα κοράφα, Πύρος Δήμας χρυσό μετάλλιο μαζί με την Πατουλίδου, Ολυμπικοί αγώνες στην Αθήνα 5 μετάλλια, γύρω 2004 πρωταθλητές Ευρώπης, πόλο παγκόσμιοι πρωταθλητές, σκοπηλασία, στίβος, τα πάντα και σε άνδρες και σε γυναίκες. Είναι ένα φαινόμενο.
1: Όλα τα τρόπαια.
0: Και τα λέω όλα αυτά γιατί αύριο η εθνική μας παίζει με τη Γερμανία. Και όπως καταλαβαίνετε, αν νικήσουμε, πάμε και στο παγκόσμιο σιγά σιγά κύπελο.

σημαίνω και δύο-τρεις παραφωνίες που ακούστηκαν αυτές τις μέρες. Ο κύριος Συρίγος, εξαιρετικό πρόσωπο, ευαίσθητος, σοβαρός επιστήμονας, είπε ότι τότε με το καλώδιο η Ελλάδα είχε αποχωρήσει δύο φορές. Και τον διέψευσε κατηγορηματικά και ο Πρωθυπουργός και ο κυβερνητικός πρόσωπος. Αλλά δεν ανακαλεί ο κύριος Συρίγος. Τον αντιμετωπίζουν με μεγάλο σεβασμό και καλά κάνουν, γιατί είναι ένα από τα σοβαρότερα στελέχη που έχουν. Αλλά δεν μπορεί να τα πέταξε εσείς στο πουθενά ο Συρίγος αυτά που είπε. Υποχωρήσαμε δύο φορές. Ένα άλλο που δεν μου άρεσε ήταν αυτή η απειλή του Πούτιν, ότι όσοι συμμετέχουν και βοηθάνε την Ουκρανία, αν χρειαστεί, δεν θα σταματήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε ακόμα και τα πυρηνικά. Δεν έχω ακούσει πιο μεγάλη απειλή, εκτός από τις απειλές του Τραμπ, τις οποίες δεν λαμβάνω σοβαρά υπόψη. Του Πούτιν τις παίρνω σοβαρά υπόψη.

ήταν, λέει, σαν να μάκραινε ο δρόμος. Περπατούσες κι είχε πέσει η βραδιά και στο πλάι σου εγώ με το βήμα μου αργό σε κρατούσα αγκαλιά.

0: κρυφός, κρυφός.
1: Δεν το λατρεύει άδικα η Λεωρέα τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Την έχει εκφράσει κέρια. Δεν ξέρω το σήμερα της νεολαίας αν το εκφράζει όπως είναι σήμερα, αλλά έχει κάνει τα πάντα ο Βασίλης.

τραγούδι το αφιερώνω στην νεολαία που έχει ισχύ φαντασία και δυνατότητα ονείρου. Πάντα η ελληνική νεολαία πρωτοστατούσε. Γιατί όχι ακόμα και μια φορά τώρα.

κάποιος ακροατής με ρωτάει, το σήμερα κύριε Λιάνη δεν αναφερθήκατε καθόλου στα ερωτικά τραγούδια που συνδέονται και με την προσωπική σας ζωή. Άκου φίλε, ο έρωτας είναι για μένα ένα στρώμα με καρφιά σαν του Φακίρι. Αρκετά.

να αρχίσω τις υποκλήσεις. Αρχικά στην Ηλέκτρα Ασιθιανάκη, που είναι εδώ πάει μου τελευταίο καιρό, είμαστε μαζί συνέχεια, ντουέτο φοβερό, όπως και με την Έρη. Ευχαριστώ την καρτερική Κατερίνα Τσουκαλά που δεν τη στέλνετε μηνύματα. Καλά, θα τα πούμε στο μέλλον.

τραγούδι που το έχει πει καταπληκτικά και ο Αντώνης Καλογιάννης αλλά και η Βίκη Μοσχολιού, σε σύνθεση του Ζορζ Μουστακή που λατρεύει την Ελλάδα. Να και πάλι χάρης με αυτήν θα κλείσουμε σιγά σιγά αν μπορέσουμε. Θέλω να πω ότι έδωσε μια συνέντευξη Χάρης Αλεξίου προχθές στο Καλύτερα Αργά στην Αθηναίδα Νέγκα. Τι έκπληξη ήταν αυτή για μένα. Κάθισα εκεί πέρα ολόκληρη μία ώρα και την έβλεπα με απόλαυση. Η Αθηναίδα Νέγκα έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη πρόοδο. Είναι λιτή δημοσιογράφος, κέρια δημοσιογράφος, φιλική δημοσιογράφος, δεν έχει γίνει δηλητήριο, αλλά η Χάρης ήταν απίθανη, απαράμιλη σε σεμνότητα, σε εξομολογήσεις, σε πώς να κρύψει κάτι το οποίο θα έφυγε κάποιον. Υπέροχα. Τραγούδι που το έχει γράψει ο καλύτερος μου φίλος ο Λευθέρης Παπαδόπουλος. Προσέξτε τις λεπτομέρειες που έχει αυτό το τραγούδι. Ακούστε ένα στίχο και θα καταλάβετε.

και συνθέτης, ο πολύ κοντά στο Λευτέρη, κάνανε μεγάλες επιτυχίες μαζί και με την Αλεξίου, όπως την Αριστοτέλους, ο συνθέτης ο Γιάννης Πανός.

ξέρω αν θα προλάβουμε να παίξουμε και το τελευταίο τραγουδί. Θα μου το πει η Ηλέκτρα. Θα προλάβουμε. Θα είναι βέβαια αποχαιρετιστήριο. Γι' αυτό έβαλα και τον μεγαλύτερο, τον πάντων, τον ένα και μοναδικό Στέλιο Καζαντζίδη.

Στέλιος Καζαντζίδης, ο Δευτέρωτος. Δεν έχω τίποτα να πω, θα σας αφήσω να τον ακούσετε. Λέω μόνο το εξής: αύριο την ίδια ώρα, 5 με 7, θα έχουμε μια εκπομπή καλύτερη από τη σημερινή. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Σαββάτου, τρυφερά μου Ελληνόπουλα και δροσερές μου Ελληνοπούλες.

0: Και επειδή ο Κώστας Κόκολας κάθε φορά που είναι να πει τις ειδήσεις μου λέει κάτι χαριτωμένο, κάτι υπέρ μου, και λέω και εγώ τον ακούω τον Κώστα Κόκολα και έχει ωραία φωνή για το ραδιόφωνο. Πώς?
1: Με ιδιοτέλεια το κάνω.
0: Όχι. Καλό βράδυ λοιπόν, με θυμόμαι πάντα η αγάπη.

0: Η ώρα είναι 4. Mega News 104,6. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Αστάθμητος παράγων με τον Χρήστο Χωμενίδη.

Καλημέρα σε αυτή τη βροχερή Αθήνα. Έχουμε φθινόπωρο πια, ε. Έχουμε φθινόπωρο. Είναι απίστευτο. Πόσα χρόνια είχαμε να είχαμε φθινόπωρο. Επί πόσα χρόνια κρατούσε το καλοκαίρι, ας πούμε, αμύωτο μέχρι το Οκτώβριο, 22 Οκτωβρίου, με μπλουζάκια σχεδόν μαγιό, και μετά ξαφνικά ερχόταν ο χειμώνας. Εγώ θυμάμαι μία χρονιά πριν από πάρα πολλά χρόνια που η θερμοκρασία εντός ενός 24ωρου είχε πέσει 18 βαθμούς. Δεν ξέρω αν το θυμούνται οι παλαιότεροι, ας πούμε, που ξυπνήσαμε με 25άρια και κοιμηθήκαμε με 7 βαθμούς. Βεβαίως και είμαι ο Χρήστος Χωμενίδης, βεβαίως και είναι ο αστάθμητος παράγων. Τώρα τρέχω στο παραγωγό να βρω τους τρόπους επικοινωνίας.

Το τηλέφωνο είναι το 211-016-1046, ενώ μπορείτε και πρέπει, οφείλετε, να μου στέλνετε μηνύματα στο Viber και στο WhatsApp 698-104-1046 ή meganews104.6. Διότι αν δεν με τροφοδοτείτε κι εσείς, τι θα κάνω? Φωνή βοόντος εν τη ερήμο θα είμαι.

America America, μια ταινία κατά γνώμη μου εμβληματική του σπουδαίου σκηνοθέτη Ελία Καζάν, ο οποίος δυστυχώς αμάβρισε το όνομά του διότι συμμετείχε στον μακαρθισμό. Μια ταινία κατεξοχήν αυτοβιογραφική. 1963, ο Ελία Καζάν ουσιαστικά γυρίζει την ιστορία των προγόνων του, του πατέρα του νομίζω, ο οποίος ξεκινά από τα βάθη της Τουρκίας, Ανατολίας, με ένα όνειρο, να πάει στην Αμερική. Και ζητάει από τον Μάνο Χατζηδάκη να του γράψει τη μουσική. Και η μουσική είναι αυτή.

έπος μετανάστευσης, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Η περιπέτεια εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων, εκατομμυρίων Ελλήνων, οι οποίοι φύγανε από την πατρίδα, πήγανε στην Αμερική, στη Γερμανία, στην Αυστραλία και πολλοί από αυτούς τριάμβευσαν. Δούλεψαν σκληρότατα, στύψαν την πέτρα και τα κατάφεραν. Γι' αυτό εμένα, όσο και να εκτιμώ τον και θαυμάζω τον Παντελή Βούλγαρη, η ταινία του Ηνίφες με εκνευρίζει, διότι δείχνει μια μίζερη εκδοχή. Δεν ήταν όλοι θύματα. Υπήρχαν άνθρωποι σαν τον Ανδρέα Κορδοπάτη, ο οποίος υπαγόρευσε την ιστορία του στο Θανάση Βαλτινό και γράφτηκε το συναξάρι του Ανδρέα Κορδοπάτη. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι φύγαν από την Ελλάδα και ξεδίπλωσαν την προσωπικότητά τους, τη ζωή τους. Άλλωστε το άγραμμα της ελευθερίας στο λιμάνι της Νέας Υόρκης, αυτό λέει πάνω. Ελάτε όλοι εσείς που σας έχουν διώξει από τις πατρίδες σας και εγώ θα σας δώσω ευκαιρίες. Και αυτό είναι το αμερικάνικο όνειρο, το οποίο στον 20ο αιώνα τόσο ζωντανό και λαμπερό ήτανε. Γιατί τι ήταν το σύνθημα, το έμβλημα της Αμερικής? Et pluribus unum, δηλαδή από πολλά πράγματα φτιάχνεις ένα. Μία μίξη, ένα χαρμάνι.

Αυτή είναι η ιστορία της μετανάστευσης, η ιστορία της ανθρωπότητας. Και γι' αυτό μου κάνει τόσο εντύπωση όταν άνθρωποι στην Ελλάδα, μια χώρα μεταναστών, ένα έθνο μεταναστών, μπορεί να είναι εναντίον, αξιωματικά εναντίον άλλων μεταναστών που έρχονται εδώ πέρα για να βρουν στον ήλιο μοίρα.

Αυτός είναι ο Billy Joel και ο τραγούδι λέγεται A New York State of Mind. Μιας Νέας Υόρκης που ήταν και είναι και ελληνική. Και ήταν, όταν το πήγα εγώ σε αρχές του 96, μια βαθύτατα λαϊκή πόλη.

Όταν πρωτοπήγα στην Αμερική, πραγματικά στη Νέα Υόρκη ήταν μια αίσθηση ότι όλα συμβαίνουν, όλα μπορούν να συμβούν, όλα επιτρέπονται και όλα σου διατίθενται. Θυμάμαι τα μανάβικα, τα ανθοπολία, τα κλαμπς τα οποία ακόμα κάπνιζες τότε, ελεύθερα. Τώρα το κάπνισμα απαγορεύεται δι' αεροπάλου, αλλά και κοιτάξτε κατά τη φάση, το να η χασισοποτία επιτρέπεται. Δηλαδή το να κάνεις τσιγαράκια είναι για τη φυλακή, το να ρουφάς μπάφους είναι οκ. Okay.

Τότε μπορείς να πηγαίνεις σε ανοιχτές αγορές, να παίρνεις ωραία παλτά. Η φίλη μου με την οποία ήμουν τότε είχε αγοράσει ένα καταπληκτικό στρατιωτικό παλτό σοβιετικής κατασκευής που στη Νέα Υόρκη. Μου είχε πάρει και εμένα ένα μεγάλο τριχωτό καπέλο, ξέρετε, μαλλιαρό, αυτά που φοράνε οι Ρώσοι φαντάροι.

τότε που εγώ περπατούσα στο δρόμο με τα ακουστικά στο, τα Walkman. Walkman πήγαν τότε στα αυτιά, ανέβαινα την Πέμπτη Λεωφόρο, θεωρούσα ότι συμβαίνει κάτι πολύ σημαντικό. Μου συμβαίνει κάτι πολύ σημαντικό μόνο που είμαι εκεί στα βήματα του Holden Caulfield από το φύλακα Σίκαλη, αυτό εμβληματικό μυθιστόρημα. Και άκουγα ο Μάνο Χατζηδάκη, το America America, το τραγούδι που βάλα στην αρχή της εκπομπής.

τότε που έκατσα σε ένα καφέ και διάβασα το καταπληκτικό, την αριστηρηματική νουβέλα της, του Τρούμαν Καπότε, πρωινό στο Tiffany's, Breakfast in Tiffany's, η οποία έγινε και ταινία και έλαμπε η Audrey Hepburn, η πανέμορφη πρωταγωνίστρια. Και είχε, νομίζω, το βιβλίο και η ταινία, κυρίως ταινία γιατί στο βιβλίο είναι λίγο παρακάτω, την πιο ποιητική αρχή. Η αρχή ήταν ως εξής, η πρώτη φράση. Ήταν κάποτε ένα πολύ όμορφο, πολύ φοβισμένο κορίτσι. Ζούσε μόνο του, παρέα με μια γάτα, χωρίς όνομα.

Κάποια στιγμή στην ταινία αυτή, στο Breakfast in Tiffany, στην οποία σας προτείνω να δείτε ή να ξαναδείτε, βγαίνει η Audrey Hepburn στο φωταγωγό με την κιθάρα της και λέει αυτό το πιο γλυκό τραγούδι του κόσμου.

Τίφανης, η ηρωίδα που την ενσάρκωνε η Όντρι Χέμπον είχε έρθει κάπου τα βάθη της Αμερικής και είχε βρεθεί εκεί πέρα και έκανε κάτι καταπληκτικά πάρτι. Έβγαζε όλο αυτόν τον τυχοδιοκτισμό, τον υπέροχο ποιητικό τυχοδιοκτισμό των ανθρώπων του 19ου και του 20ου αιώνα, ο οποίος φθήνει συνέχεια. Τώρα οι άνθρωποι είναι περήφανοι για τα τραύματά τους, τότε καμάρωναν για τις περιπέτειές τους. Τώρα μου λέγει ο φίλος μου ο Στέλιος που μένει στην Αμερική, υπάρχει φόβος

Είμαι ο Χρήστος Χωμενίδης, είναι ο αστάθμητος παράγων, δηλαδή εγώ. Μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά στο 211-016-1046 και να μου στέλνετε μηνύματα στο Viber και WhatsApp 698-104-1046 ή meganews104.6.

Μάνι, λεφτά, πεκούνια. Πεκούνια στα λατινικά, dinero στα ισπανικά, pecunia non olet. Κυρίες και κύριοι, ήταν μια φράση παρμιώδης στα λατινικά, η οποία ξεκινάει από το γεγονός ότι ο Βεσπασιανός είχε βάλει φόρο στις τουαλέτες τις δημόσιες και είχε τσαντιστεί ο γιος του και του είπε δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, να πληρώνουν οι άνθρωποι για να κάνουν την ανάγκη τους, και του έδωσε δύο νομίσματα που είχε εισπράξει ο αυτοκράτορας και του λέει για μυρισέτα. Το χρήμα δεν μυρίζει. Pecunia non olet.

0: γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Χρήστος Χωμενίδης, αστάθμητος παράγων, Me and My Monkey. Και τι είναι άργε αυτή η μαϊμού στο τραγούδι Robbie Williams, η οποία φοράει κοτλέ σαλοπέτα και πηγαίνει με πατίνια. Είναι ο δαίμονε αυτού, φίλες και φίλοι. Είναι ο δαίμονας που όλοι έχουμε μέσα μας και που η σημερινή κατάσταση μάλλον τον στραγγαλίζει ή κάνει ό,τι μπορεί για να τον στραγγαλίσει. Χρήστος Χωμενίδης, Mega News 104,6. Να μιλήσω για το χορηγό μας, ότι από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φαίνει μια νέα εποχή στην συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App, στο ίντερνετ, στο δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασης θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay.

κατά την άποψή μου αυτό είναι το καλύτερο τραγούδι του Robbie Williams. Θυμίζει κάπως τη λογική του και την αξεπέραστη Bohemian Rhapsody των Queen. Και βέβαια θυμίζει την εποχή στην οποία οι άνθρωποι ζούσαν σε πόλεις, ήταν πολίτες, αλληλεπιδρούσανε. Δεν ήταν καρφωμένοι όλη την ώρα μπροστά σε οθόνες. Όπως είμαστε όλοι μας, είμαι και εγώ, δεν ξέρω τον εαυτό μου. Δηλαδή είναι τρομερό ότι σε διαδρομές, σε μέσα μεταφοράς, αντί να κοιτάω τους γύρω μου, το δρόμο, τα τοπία, οτιδήποτε, να χαζεύω, εν πάση περιπτώσει, είμαι στην οθόνη του κινητού. Δηλαδή γαμώ το φελέκι μου. Και προσπαθώ να βρω μια λογική εξήγηση. Τι να μάθω πια, ποιες ειδήσεις, ποια γεγονότα θα συμβούν σε μια ημίωρη διαδρομή δικιά μου και πώς θα με επηρεάσουν. Και τι είναι όλα αυτά τα καταπληκτικά πράγματα τα οποία διαβάζω σκρολάροντας ή κοιτάω, ας πούμε, στα social media. Και στην πραγματικότητα νομίζω ότι έχω βρει μια ερμηνεία γιατί σε τραβάει τόσο πολύ αυτό το πράγμα, αυτή η οθονίτσα. Η ερμηνεία μου είναι ότι είναι λαμπερό, είναι φωτεινό. Δηλαδή κάπως ενστικτοδός κοιτάμε, το ανθρώπινο μάτι στρέφεται από μια πρωτογονική μνήμη, προγονική μνήμη σε ό,τι λάμπει.

πάση περιπτώσει, για να συνεχίσω αυτή την κρινίτσα την Σαββατιάτικη, αν και δεν είμαι καθόλου άνθρωπος απεσιόδοξος, ίσα ίσα. Εν πάση περιπτώσει, φοβάμαι ότι οι πόλεις, οι μεγάλες πόλεις, έχουν πάψει να είναι πόλεις. Ή τι να πάψουν να είναι πόλεις, δηλαδή οι περιοχές κατοικημένες από πολίτες. Διότι όταν παντού στο κέντρο τα ενίκια είναι τόσο ψηλά, ο κανονικός κόσμος θα αποθηθεί προς τα περίχωρα των πόλεων. Θα δουλεύεις στο κέντρο της Αθήνας και θα μένεις, ξέρω εγώ, στο Κιάτο. Ή στο Λαύριο. Δεν είναι κακό αυτό αντικειμενικά. Απλώς στις γειτονίες τι θα είναι, τουρίστες.

Υπάρχει μια γειτονιά στο Λονδίνο, το Knightsbridge, το οποίο λέει το βράδυ είναι σκοτεινό, διότι αυτοί οι οποίοι κατοικούν τα σπίτια που τα έχουν αγοράσει και ανακαινήσει δεν είναι εκεί. Είναι Ρώσοι ολιγάρχες, Κινέζοι, Άραβες, και έρχονται ορισμένες στιγμές κατά τη διάρκεια του χρόνου. Κατά τα άλλα είναι νέκρα.

Πού να γίνει συνεπώς αλληλεπίδραση, πού να γνωρίζουν οι άνθρωποι, πού να φλερτάρουν, πού να συζητήσουν, πού να τσακωθούν, μόνο στα social media, έσχος, έλεος. Βέβαια τα λέω αυτά εγώ, ένας άνθρωπος του 20ου αιώνα, μπορεί για τα πιτσιρίκια να είναι μια χαρά αυτό. Εντάξει, ας μην είμαι μες στη Μαυρίλα, μες στη Μύρλα. Η αλήθεια είναι ότι στα πάρκα και στις πλατείες ακόμα μαζεύονται παιδιά, teenagers κτλ. Με τα πατίνια τους, με τις καταστάσεις τους και λένε πράγματα τα οποία είναι μεταξύ τους και γίνεται φάση. Ελπίζω τουλάχιστον, διότι αλλιώς θα αποξενωθούμε πλήρως και οι άνθρωποι θα είναι ξένοι μεταξύ τους και όλοι θα μας φαίνονται ξένοι, γιατί εμείς θα είμαστε οι ξένοι.

αυτός είναι, αυτή είναι η Doors, είναι ο Jim Morrison, άλλος ένας που πέθανε στα 27 του. Άλλος ένας από τους πεφυλμένους νεκρούς που βρίσκονται στο φοβερό νοικοταφείο Perlassez στο Παρίσι. Στο 11ο διαμέρισμα, εκεί πηγαίνω μία φορά στα 20 χρόνια τουλάχιστον και βάζω λουδάκι ως τάφο του αγαπημένου μου Ονορέ Ντε Μπαλζάκ. Αλλά ο πιο πεφυλμένος δεν είναι ο Τζιμ Μόρισον, είναι ο Όσκαρ Ουάιλντ. Πηγαίνουν και τον φυλάνε, βάζουν κραγιόν και πηγαίνουν και φυλάνε το μάρμαρο. Και είναι τόσα τα φιλιά, ώστε βάλανε, τοποθέτησαν υπεύθυνοι του νοικοταφείου ένα παραπέτο, ας πούμε, για να μην γίνεται αυτό, διότι θα φταρεί, ξέρω εγώ, το πέτρωμα από το πολύ κραγιόν.

0: Φρουκάουσκι! Φρουκάουσκι!
1: Τουλάχιστον παλιά ήταν μαζί, τουλάχιστον στρατό, τουλάχιστον στον πόλεμο. Να! Αυτό είναι το φινάλε του Hair, ενός φοβερού musical. Στο φινάλε τον πρωταγωνιστή, τον κεντρικό ήρωα, τον παίρνουν φαντάρο και τον στέλνουν στο Βιετνάμ. Και έχει αυτή την καταπληκτική σκηνή που χιλιάδες αγοράκια μπαίνουν με θεωρητικό βήμα στα μεταγωγικά αεροπλάνα να πάνε από την Αμερική στο Βιετνάμ.

το πόλεμος του Βιετνάμ ξεσήκωσε ένα κίνημα αντιπολεμικό. Έχουμε και το τωρινό αντίστοιχο του, το κίνημα το αντιπολεμικό εναντίον της, των όσων συνέβαιναν στη Γάζα. Και όσο και αν έχω εγώ πολλές επιφυλάξεις με τα σχετικά με την ερμηνεία ότι ξέρω εγώ η κακή, το κακό Ισραήλ και, κακή, και καλή Παλαιστίνη, αυτό δεν μου πολύ κάθεται. Εν πάση περιπτώσει, τα παιδιά τα οποία διαμαρτύρονταν στην Αμερική διαμαρτύρονταν διότι θέλανε ειρήνη, θέλανε να προστατεύσουν τις ζωές των αμάχων. Ένθεν και ένθεν. Και η απάντηση βεβαίως του Τραμπ ήταν ότι τους, αν ήταν ξένοι, τους έκοβε τις βίζες και τους απέλαβνε.

όσο και αν είμαι προφανώς όπως και εσείς εναντίον των πολέμων και ειδικά των υπεριαλιστικών πολέμων, ο στρατός ως εμπειρία είναι περισσότερο από καλοδεχούμενη, ειδικά για τους Έλληνες, διότι δεν είναι δυνατότητα όταν πας να υπηρετείς τη θητεία σου, έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις ανθρώπους που δεν θα συναντήσεις ποτέ πουθενά αλλού. Δηλαδή πάνε τα bubbles, πάνε οι θύλακες στις οποίες όλοι ζούμε, ας πούμε, μόνο με τους δικούς μας, το κοινωνικό μας περίγυρο που είναι συγκεκριμένο κτλ. Πας στο πόλεμο ή στο στρατό έστω και βλέπεις παιδιά που μιλάνε τη ίδια γλώσσα, ανήκουν στο ίδιο έθνος, αλλά έχουν τελείως διαφορετικές διαδρομές. Πού θα γνώριζα εγώ από Μάκο να κάνω σκοπιά μαζί του, αν όχι στο πολεμικό ναυτικό.

πόσο δε μάλλον όταν οι άνθρωποι στρατεύονται και πολεμάνε με ένα ιδανικό, ευγενές, όπως είναι η υπεράσπιση της πατρίδας τους. Όπως γίνεται στην Ουκρανία για 5ο χρόνο. Και θα σας βάλω τώρα ένα τραγουδάκι το οποίο είναι πολύ δημοφιλές στην Ουκρανία. Είναι στα ουκρανικά ο τραγούδι και λέει «Εγώ, ο φίλος μου και δύο φτιάρια». Διότι μια δουλειά του στρατού, μια βασική δουλειά δεν είναι να ρίχνει σφαίρες, ας πούμε, πυροβολή, αλλά να σκάβει ορίγματα. Οπότε τα φτιάρια είναι πολύτιμα. Και τώρα θα ακούσετε στα ουκρανικά τον ύμνο του φτιαριού. Αυτό το τραγούδι δεν νομίζω ότι ξαναπαιχτεί στο ελληνικό ραδιόφωνο.

Εισέβαλαν οι Ρώσοι, νομίζω ότι θα κατακτήσουν την Ουκρανία σε τρεις μέρες, ότι θα καταστήσουν δοσιλογική κυβέρνηση στο Γίεβο, αλλά την πατήσανε. Πήραν τα όπλα και τα φτιάρια οι Ουκρανοί και τους δυσκόλεψαν τη ζωή.

Και η ιδέα είναι ότι στο τέλος το καλό θα νικήσει, και αυτό δεν το λέει μόνο ο Μίκης Θοδωράκης, ας πούμε. Το λένε και οι Άμπα σε ένα τραγούδι αντιστασιακό των Άμπα που λέγεται Φερνάντο. Και μιλάει για το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.

και η pop μουσική μπορεί να γίνει επαναστατική με έναν τρόπο ή πατριωτική. Και να φτάσει στην κορυφή των charts, το Φερνάντο ήταν η τέταρτη μεγαλύτερη επιτυχία το 1976 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μόνο το Mamma Mia και το Dancing Queen το ξεπέρασαν.

Να αναφέρω για μία ακόμα φορά ότι από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, διότι η Telekom είναι εδώ και φέρνει μία νέα εποχή συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom, στο κινητό θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App, στο ίντερνετ το δίκτυο θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber και στην οθόνη της τηλεόρασης θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Pay λέγεται και ένας μεγάλος Κινέζος αρχιτέκτονας. Και να βάλω άλλο ένα pop πολιτικό κομμάτι με την Μαντόνα, που πολύ την αγαπώ προσωπικά, το που υποδίεται ενσαρκώνει την Εβίτα Περόν, Don't Cry For Me Argentina.

και είναι λίγο πριν πεθάνει η Μαντόνα, είναι η Μαντόνα, η Εβίτα Περόν, είναι αντιπρόεδρος της Αργεντινής και βγάζει το τελευταίο της λόγο, ας πούμε, στην μεγάλη πλατεία του Μπένος Άιρες και λέει «Μη κλαίεις για μένα, Αργεντινή». Το τρομερό είναι ότι αυτό όντως συνέβη, δεν τραγούδησε, ούτε είπε αυτά τα λόγια ακριβώς, αλλά τους αποχαιρέτησε με τρόπο όσο έπρεπε μελοδραματικό. Και ας μην ξεχνάμε ότι η Εβίτα Περόν, όταν ξεκίνησε την καριέρα της ως ραδιοφωνική παραγωγός, είναι κατά κάποιο τρόπο η προστάτησα άγια όλων των ραδιοφωνικών παραγωγών, η Εβίτα Περόν.

κοντεύει 2 το πρωί, όχι το μεσημέρι. Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα τι καιρό κάνει έξω. Ελπίζω να μην ρίχνει καρεκλοπόδαρα, γάτες και σκύλους που λένε στα αγγλικά. Σας χαιρετώ, σας φιλώ, πάω να βγάλω το φαΐ από το φούρνο και αύριο πάλι εδώ στη μία το μεσημέρι με έναν καλεσμένο έκπληξη. Γεια σας φίλες και φίλοι, γεια σου Μαντώνα.

0: Η ώρα είναι 5. Mega News 104,6. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Καλημέρα σας. Ακούτε μικρές και μεγάλες ιστορίες από τη μηχανή του χρόνου στο Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο είναι ο Χρήστος Βασιλόπουλος και στην ηχοληψία ο Γιώργος Κορδογλανιάν. Σήμερα ανοίγουμε ένα φάκελο με παράξενες ιστορίες ναυαγών, ανθρώπων που βρέθηκαν μόνοι απέναντι στη θάλασσα και κατάφεραν να ξεπεράσουν τα όρια της ανθρώπινης αντοχής. Άλλοι έμειναν για ημέρες πάνω σε μια σχεδία χωρίς νερό και τροφή, άλλοι πέρασαν μήνες σε ένα έρημο νησί και κάποιοι αναγκάστηκαν να μάθουν από την αρχή πώς να επιβιώνουν σε ένα περιβάλλον όπου ένα λάθος μπορούσε να είναι μοιραίο. Δεν ήταν όλοι ναυτικοί εξερευνητές και κυρίως δεν ήταν όλοι προετοιμασμένοι για αυτό που τους συνέβη. Ανάμεσά τους υπήρξαν απλοί ταξιδιώτες, ένας ψαράς, μια γυναίκα που ταξίδεψε στην Αρκτική για να εξασφαλίσει χρήματα για το άρρωστο παιδί της και ένα κορίτσι μόλις 11 ετών που ναυάγησε. Υπάρχουν όμως και εκείνοι που δεν επέζησαν αλλά κατάφεραν με ένα απίστευτο τρόπο να στείλουν το τελευταίο τους μήνυμα στη στεριά και να αποκαλύψουν, ακόμα και μετά το θάνατό τους, ποιοι ευθύνονταν για το ναυάγιό τους. Οι ιστορίες αυτές απέχουν μεταξύ τους ακόμα και αιώνες, αλλά έχουν ένα κοινό παρονομαστή. Είναι η στιγμή κατά την οποία ο άνθρωπος καταλαβαίνει ότι η βοήθεια μπορεί να αργήσει πολύ ή να μην έρθει ποτέ, και ότι πρέπει να χρησιμοποιήσει ό,τι έχει στη διάθεσή του για να κρατηθεί στη ζωή. Η πρώτη ιστορία που θα σας διηγηθώ είναι διαφορετική από όλες τις άλλες, γιατί το ναυάγιο δεν προκλήθηκε από μια καταιγίδα, μια βλάβη ή ένα ανθρώπινο λάθος. Πίσω του κρυβόταν ένα έγκλημα. Και ο μοναδικός άνθρωπος που μπορούσε να αποκαλύψει τι είχε συμβεί ήταν ένα κορίτσι μόλις 11 ετών. Το 1961 ο Άρθουρ Ντιπερό και η σύζυγός του Τζίν αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν

λέμε τώρα, ο οποίος ταξίδευε μαζί με τη σύζυγό του Ντεν για συντροφιά. Ο Χάρβεϊ ενημέρωσε την οικογένεια ότι θα απέπλεαν τη νύχτα της 8ης Νοεμβρίου. Οι Ντιπερό παραξενεύτηκαν με τη νυχτερινή αναχώρηση, αλλά δεν είχαν κανένα λόγο να αμφισβητήσουν τον κυβερνήτη και έτσι το ταξίδι ξεκίνησε κανονικά. Για τις επόμενες ημέρες όλα εξελίχθηκαν όπως ακριβώς τα είχαν φανταστεί. Η οικογένεια ταξίδευε για Μπαχάμες, απολάμβανε διακοπές που σχεδίαζε για χρόνια, χωρίς τίποτα να προμηνεί αυτό που θα συνέβαινε την Πέμπτη νύχτα. Η Τέρι κοιμόταν στην καμπίνα της όταν ξύπνησε από τις κραυγές του 14χρονου αδελφού της. Άκουσε τον Μπράιαν να καλεί σε βοήθεια τον πατέρα και σηκώθηκε για να δει τι συμβαίνει. Και όταν βγήκε από την καμπίνα, αντίκρισε τους γονείς της και τα δύο αδέλφια της πεσμένους μέσα στα αίματα. Το κορίτσι δεν μπορούσε να καταλάβει τι είχε συμβεί και τρομοκρατημένο επέστρεψε στην καμπίνα του. Κουκουλώθηκε. Λίγο αργότερα βγήκε ξανά αναζητώντας κάποιον ζωντανό. Τότε είδε τον κυβερνήτη Τζούλιαν Χάρβεϊ να έχει δέσει το πτώμα της γυναίκας του σε ένα κανό και να ετοιμάζεται να το ρίξει στη θάλασσα. Ο Χάρβεϊ αντιλήφθηκε την παρουσία της, τη σημάδευσε με το όπλο, την απείλησε και της είπε να επιστρέψει στην καμπίνα. Η Τέρι υπάκουσε, αλλά όταν μπήκε μέσα διαπίστωσε ότι το νερό είχε αρχίσει να ανεβαίνει και ότι το Bluebell βυθιζόταν. Μέσα στον πανικό θυμήθηκε κάτι που της είχε δείξει ο πατέρας της πριν από το ταξίδι. Στο πίσω μέρος του ιστιοφόρου υπήρχε μια μικρή, η πιο μικρή σωσίβια σχεδία. Κατάφερε να φτάσει μέχρι εκεί, ανέβηκε πάνω της και απομακρύνθηκε. Λίγο αργότερα είδε τον Bluebell να χάνεται στον Ατλαντικό. Η Τέρι είχε μείνει ολομόναχη στη θάλασσα, χωρίς νερό και τροφή, χωρίς προστασία από τον ήλιο και χωρίς να γνωρίζει αν κάποιος την αναζητούσε. Τα ρεύματα παρέσυραν τη μικρή σχεδία, ενώ η αφυδάτωση και η συνεχής έκθεση στον ήλιο άρχισαν σταδιακά να εξαντλούν το παιδί. Πέρασε η πρώτη μέρα, ακολούθησε η δεύτερη, συμπληρώθηκε και η τρίτη. Οι πιθανότητες να εντοπιστεί ζωντανή γίνονταν ελάχιστες. Συνολικά η Τέρι έμεινε πάνω στη σχεδία 84 ώρες, σχεδόν δηλαδή 4 ημέρες, μέχρι τη στιγμή που εμφανίστηκε στον ορίζοντα ένα φορτηγό πλοίο. Ελληνική υπογραφή, παιδιά. Το πλοίο που βρέθηκε μπροστά στη μέση του Ατλαντικού ήταν ελληνικό και ονομαζόταν Captain Theo. Αξιωματικός Νικόλαος Παχυδάκης παρατήρησε ένα παράξενο αντικείμενο να επιπλέει και ειδοποίησε τον πλοίαρχο Στυλιανό Κουτσοδόντι. Όσο το πλοίο πλησίαζε, ναυτικοί καταλάβαναν ότι πάνω στη μικρή λευκή σχεδία βρισκόταν ένα παιδί. Η Τέρι φορούσε ακόμα τη λευκή μαυακερή της μπλούζα και ένα ροζ κοτλέ παντελόνι. Ήταν τόσο εξαντλημένη που δεν μπορούσε να χαιρετήσει τους ανθρώπους που έβλεπε μπροστά της. Όταν οι ναυτικοί πλησίασαν περισσότερο, είδαν ότι γύρω από τη σχεδία κινούνταν καρχαρίες. Τις φώναξαν να παραμείνει στη θέση, να μην χάσει την ισορροπία. Κατέβασαν σωστική λέμβο και την περισυνέλεξαν. Η Τέρι είχε σωθεί. Η διάσωσή της όμως άλλαξε εντελώς και την έρευνα για την τύχη του Bluebell. Δηλαδή, ο κυβερνήτης του ιστιοφόρου είχε επίσης βρεθεί ζωντανός και εδώ αρχίζει το αστυνομικό θρίλερ. Ο σκίπερ είχε εγκαταλείψει το σκάφος μεσοσύνδια λέμβο και είχε περισυλλεγεί από άλλο πλοίο. Στις αρχές υποστήριξε ότι το Bluebell είχε πέσει σε καταστροφική καταιγίδα και ότι όλοι οι υπόλοιποι επιβάτες μαζί με τη σύζυγό του είχαν χαθεί στο βυθό της θάλασσας. Η ιστορία θα μπορούσε να γίνει πιστευτή, αλλά η Τέρι εμφανίστηκε και ήταν ζωντανή. Οι ερευνητές άρχισαν πλέον να εξετάζουν όσα είχαν προηγηθεί και οδηγήθηκαν σε ένα πολύ διαφορετικό σενάριο. Η σύζυγος του Χάρβεϊ, η Ντεν, είχε ασφάλεια ζωής $20,000. Και σύμφωνα με την έρευνα, ο Χάρβεϊ είχε σχεδιάσει να τη δολοφονήσει ώστε να εισπράξει τα χρήματα. Τώρα, εδώ είναι λίγο περίεργο, γιατί δεν θέλει να έχει και παρέα στο καράβι, δεν το έκανε μόνη της. Προφανώς θα ήταν το τέλειο έγκλημα. Το σχέδιο ανατράπηκε όταν ο Ντιπερό τον έπιασε επαυτοφόρο την ώρα που δολοφονούσε τη γυναίκα του. Σας θυμίζω ότι ταξίδευαν βράδυ, Από εκείνη τη στιγμή ο Χάρβεϊ έπρεπε να εξαφανίσει το μάρτυρα του εγκλήματος και αποφάσισε να σκοτώσει όλη την οικογένειά του. Σκότωσε τον Άρθουρ,
τη σύζυγό του Τζιν και τα δύο τους παιδιά, τον Μπράιαν και τη μικρή Ρενέ.

Τέρι ήταν η μοναδική που απέμενε, αλλά ο Χάρβεϊ πίστεψε ότι δεν χρειαζόταν να τη σκοτώσει. Το ιστιοφόρο βυθιζόταν και θεώρησε ότι η θάλασσα θα εξαφάνιζε και τον τελευταίο μάρτυρα. Θα πήγαινε δηλαδή στον πάτο. Υπολόγισε λάθος. Η Τέρι θυμήθηκε τη σχεδία που της είχε δείξει ο πατέρας της και όπως ήδη σας περιέγραψα, διασώθηκε από τους Έλληνες ναυτικούς. Όταν ο Χάρβεϊ πληροφορήθηκε ότι το κορίτσι είχε εντοπιστεί ζωντανό, προσπάθησε αρχικά να εμφανιστεί ενθουσιασμένος, ότι χάρηκε. Ήξερε όμως ότι η κατάθεσή της μπορούσε πλέον να καταρρύψει όλη την ιστορία του. Την επόμενη μέρα, ο σκίπερ βρέθηκε νεκρός σε δωμάτιο μοτέλ. Είχε αυτοκτονήσει. Η Τέρι χρειάστηκε 11 ημέρες για να αναρρώσει, ενώ η φωτογραφία της πάνω στη μικρή σχεδία, όπως εντοπίστηκε από τους Έλληνες ναυτικούς, δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Life και έκανε το γύρο του κόσμου.

Η ιστορία της Τέρι κράτησε 84 ώρες. Για τον επόμενο άνθρωπο όμως η απομόνωση δεν μετρήθηκε σε ώρες ή ημέρες, αλλά σε μήνες. Και πριν ακόμα βρεθεί ολομόναχος σε ένα έρημο νησί, είχε περάσει 9 μήνες εχμάλωτος ενός από τους πιο διαβόητους πειρατές του Ατλαντικού. Η περιπέτεια του ήταν τόσο απίστευτη, ώστε όταν επέστρεψε και τη διηγήθηκε, πολλοί δυσκολεύτηκαν να την πιστέψουν. Ήταν ο Φίλιπ Άστον και η ιστορία του ξεκίνησε το 1722. Ο Άστον ήταν ένας νεαρός ψαράς από τη Μασαχούσετ, ο οποίος τον Ιούνιο του 1722 βρισκόταν μαζί με άλλους ψαράδες κοντά στις ακτές της Νέας Σκωτίας. Η δουλειά του κυλούσε κανονικά μέχρι τη στιγμή που στον ορίζοντα εμφανίστηκε ένα πλοίο. Οι άνδρες αρχικά δεν είχαν λόγο να ανησυχήσουν, αλλά σύντομα κατάλαβαν ότι είχαν βρεθεί μπροστά σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που μπορούσε να συναντήσει ένας ναυτικός εκείνη την εποχή. Το πλοίο ανήκε σε πειρατές. Αρχηγός τους ήταν ο Λόου, ένας Άγγλος πειρατής που είχε αποκτήσει ιδιαίτερα κακή φήμη για τη σκληρότητά του. Οι πειρατές συνέλαβαν τους ψαράδες και ο Λόου προσπάθησε να στρατολογήσει τον Άστον στο πλήρωμά του. Ο νεαρός αρνήθηκε, αλλά η άρνησή του δεν σήμαινε ότι μπορούσε να επιστρέψει στο σπίτι. Είχε γίνει πλέον εχμάλωτος και για τους επόμενους 9 μήνες αναγκάστηκε να ακολουθεί τους πειρατές στις επιδρομές τους στον Ατλαντικό, τη Βραζιλία και στις ακτές της Κεντρικής Αμερικής. Σε όλο αυτό το διάστημα περίμενε την ευκαιρία να δραπετεύσει. Και η ευκαιρία αυτή παρουσιάστηκε το Μάρτιο του 1723, όταν το πειρατικό έφτασε στο Ροατάν, ένα νησί της Καραϊβικής, κοντά στις ακτές της σημερινής Ονδούρας. Οι πειρατές αποβιβάστηκαν για να ανεφοδιαστούν με νερό και ο Άστον βρήκε μαζί τους τη στεριά. Και κατάφερε όχι μόνο να την πατήσει, να κρυφτεί μέσα στη βλάστηση και να μπορέσει να δραπετεύσει. Οι πειρατές άρχισαν τον αναζητούν, αλλά αυτός όσο έμενε κρυμμένος ήταν αθέατος. Τελικά τον εγκατέλειψαν, επέστρεψαν στο πλοίο τους και ο Άστον είχε αποκτήσει την ελευθερία του. Η ελευθερία του όμως είχε ένα σοβαρό πρόβλημα. Βρισκόταν ολομόναχος σε ένα σχεδόν έρημο τροπικό νησί, χωρίς όπλο, χωρίς εργαλεία, χωρίς τρόφιμα, χωρίς τρόπο να φύγει. Είχε δραπετεύσει τόσο βιαστικά, ώστε δεν είχε προλάβει να πάρει τίποτα μαζί του. Πλέον δεν είχε να φάει, δεν είχε να ντυθεί, δεν είχε εργαλεία για να ψαρέψει, να κυνηγήσει, να τραφεί. Οι εβδομάδες περνούσαν, ο Άστον άρχισε να χάνει βάρος. Η Καραϊβική μπορεί να ακούγεται ιδυλιακή όταν τη βλέπει κανείς σε μία εικόνα, αλλά για έναν άνθρωπο που προσπαθούσε να επιβιώσει μόνος, ήταν ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον. Δεν έκανε διακοπές, επιβίωνε. Κανένα πλοίο δεν ερχόταν, οι μήνες περνούσαν, τον Νοέμβριο του 23, περίπου 8 μήνες μετά την απόδρασή του, είδε ξαφνικά έναν άλλο άνθρωπο στο νησί. Πανηγύρια. Ήταν ένας Βρετανός, ο οποίος είχε επίσης δραπετεύσει, αυτή τη φορά από τους Ισπανούς και είχε φτάσει στο Ροατάν με ένα κανό. Ύστερα από 8 μήνες απόλυτης μοναξιάς, ο Άστον είχε παρέα. Η συντροφιά όμως δεν κράτησε πολύ, γιατί ο Βρετανός αποφάσισε να πάρει το κανό και να μετακινηθεί σε άλλο σημείο του νησιού για να κυνηγήσει. Το ίδιο βράδυ όμως ξέσπασε καταιγίδα. Ο άνδρας δεν επέστρεψε ποτέ. Ο Άστον δεν έμαθε ποτέ τι συνέβη και έμεινε ξανά μόνος. Το πιθανότερο είναι ότι ο Βρετανός σύντροφος χάθηκε. Ο Βρετανός είχε αφήσει πίσω του ένα όπλο, ένα μαχαίρι και μερικές προμήθειες. Και για έναν άνθρωπο που για 8 μήνες προσπαθούσε να επιβιώσει σχεδόν με γυμνά χέρια, τα αντικείμενα αυτά ήταν πολύτιμα. Μπορούσε να κυνηγήσει και να αναζητήσει την τροφή του, να διεκδικήσει τη ζωή του, να την υπερασπιστεί. Χρειάστηκε να αντιμετωπίσει αλιγάτορες του νησιού, έντομα, τροπικές ασθένειες. Κάποια στιγμή προσβλήθηκε από υψηλό περαιτό. Για αρκετές μέρες βρισκόταν σε τόσο άσχημη κατάσταση, ώστε πίστεψε ότι πεθαίνει. Κατάφερε όμως να αναρρώσει και πάλι από την αρχή. Συνέχισε να περιμένει. Κάποια στιγμή εμφανίστηκαν στο νησί οι Ισπανοί που αναζητούσαν νερό και προμήθειες. Για έναν ναυαγό, η παρουσία ανθρώπων θα έπρεπε κανονικά να σημαίνει σωτηρία, αλλά ο Άστον φοβήθηκε ότι αν τον έβρισκαν θα τον εχμαλώτιζαν. Εξάλλου και η προηγούμενη επίσκεψη με τον Βρετανό δεν πήγε πολύ καλά. Η πραγματική σωτηρία του ήρθε τον Ιούνιο του 1724, όταν ένα βρετανικό πλοίο πλησίασε το νησί και αυτή τη φορά ο Άστον μπορούσε να εμφανιστεί χωρίς να φοβάται ότι δεν θα γίνει ξανά εχμάλωτος. Οι ναυτικοί τον περισυνέλεξαν. Είχαν περάσει 16 μήνες
από την ημέρα που είχε δραπετεύσει από τους πειρατές, και αν σε αυτούς προσθέσουμε και τους 9 μήνες που είχε περάσει εχμάλωτος του Έντουαρτ Λόου, ο νεαρός ψαράς επέστρεψε στον κόσμο ύστερα από 2 χρόνια μια σχεδόν αδιανόητης περιπέτειας. Και όταν γύρισε στη Μασαχουσέτη, αποφάσισε να καταγράψει όσα είχε ζήσει. Η αφήγηση εκδόθηκε στη Βοστόνη και θα περίμενε κανείς ότι ένας άνθρωπος που είχε επιβιώσει από πειρατές, 16 μήνες απομόνωσης, πείνα, ασθένειες, άγρια ζώα, θα γινόταν πιστευτός, θα γινόταν θρύλος. Όμως συνέβη ακριβώς το αντίθετο. Αρκετοί αναγνώστες θεώρησαν ότι ο Άστον είχε επινοήσει την ιστορία, ότι έλεγε ψέματα, ότι ήταν υπερβολικός. Υπήρχε όμως και ένας πολύ συγκεκριμένος λόγος για την καχυποψία αυτή. Μόλις λίγα χρόνια νωρίτερα, το 1719, ο Ντάνιελ Ντεφόε είχε εκδώσει το Ρομβισόνα Κρούσο. Το μυθιστόρεμα είχε γνωρίσει τεράστια επιτυχία. Η περιπέτεια του ανθρώπου που ζούσε μόνο σε ένα απομονωμένο νησί ήταν πλέον γνωστή στο αναγνωστικό κοινό και δεν χωρούσε δεύτερος ήρωας. Έτσι, όταν εμφανίστηκε ο Άστον και υποστήριξε ότι είχε ζήσει περίπου κάτι ανάλογο, δεν τον πίστευαν. Πίστευαν αντίθετα ότι πήγε να εκμεταλλευτεί την επιτυχία του Ρομβισόνα Κρούσο. Για περισσότερο από 2 χρόνια ο Φίλιπ Άστον βρέθηκε αντιμέτωπος με πειρατές και πείνα. Κάθε φορά που η περιπέτειά του έμοιαζε να τελειώνει, ξεκινούσε μια καινούρια δοκιμασία. Και ίσως εδώ ο τίτλος του επόμενου τραγουδιού να λέει την ιστορία πολύ πιο απλά από εμάς.

0: Mega News 104,6.
1: Κυριακή, 6 με 8 το πρωί, Κώστας Αλατζάς.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ακούτε μικρές και μεγάλες ιστορίες από τη μηχανή του χρόνου στο Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Βασιλόπουλος, στην ηχοληψία ο Γιώργος Κουρδογλανιάν. Σήμερα ξεφυλίζουμε παράξενες ιστορίες ναυαγών και ανθρώπων που έφτασαν στα όρια της αντοχής. Στο πρώτο μέρος ταξιδεύσαμε στον Ατλαντικό, στην Καραϊβική και φτάσαμε και μέχρι την Αρκτική. Στο δεύτερο μέρος επιστρέφουμε στα δικά μας νερά και σε ένα από τα πιο πολύνεκρα ναυάγια της ελληνικής ακτοπλοείας. Γιατί μέχρι τώρα μιλήσαμε για ανθρώπους που βρέθηκαν μόνοι και αναγκάστηκαν να περιμένουν τη σωτηρία. Στη Φαλκονέρα όμως 6 άνθρωποι δεν ήταν μόνοι. Βρέθηκαν ο ένας δίπλα στον άλλον, γαντζωμένοι στην ίδια σχεδία και κατάλαβαν ότι για να σωθούν έπρεπε να κρατήσουν όχι μόνο τον εαυτό τους αλλά και τον άνθρωπο που βρισκόταν δίπλα τους στη ζωή. Και είναι μια ιστορία που την έχω ερευνήσει τουλάχιστον 2 φορές για το ντοκιμαντέρ της μηχανής του χρόνου και οι μαρτυρίες κάθε φορά που μπαίνουμε στο βάθος της έρευνας έρχονται και αποκαλύπτουν νέες, νεότερες ιστορίες. Μια τέτοια θα σας διηγηθώ σήμερα. Ξημερώματα της 8ης Δεκεμβρίου 1966, το επιβατικό Ηράκλειο βρισκόταν κοντά στη βραχονισίδα Φαλκονέρα εκτελούντας το δρομολόγιο από Σούδα προς Πειραιά. Στο Αιγαίο επικρατούσε σφοδρή κακοκαιρία και το πλοίο κλειδονιζόταν έντονα. Λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα εξέπεμψε σήμα κινδύνου. Το Ηράκλειο βυθίστηκε μέσα σε λίγα λεπτά. Δεν υπήρξε οργανωμένη εγκατάλειψη πλοίου, οι σωστικές λέμβοι δεν μπόρεσαν να χρησιμοποιηθούν και πολλοί επιβάτες έπεσαν στην παγωμένη θάλασσα χωρίς σωσίβιο. Στην τωρινή αφήγηση δεν σας και δεν σας αναλύσω τα αίτια αυτού του ναυαγίου, είναι μια άλλη ιστορία, πολύ πικρή και τα στοιχεία αποκαλυπτικά δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο κινούνταν τότε τα καράβια στο Αιγαίο. Δεν υπήρξε λοιπόν οργανωμένη κατάληψη πλοίου και μέσα στο σκοτάδι και στα μεγάλα κύματα δύο ολοστρώμοι κατάφεραν να κόψουν τα σκοινιά από σχεδίες και να τις ρίξουν στη θάλασσα. Για όσους βρέθηκαν κοντά τους, αυτές οι σχεδίες ήταν η μοναδική πιθανότητα σωτηρίας τους. Ανάμεσα στους ναυαγούς ήταν ο Κώστας Μπυρικάκης, ο οποίος κατάφερε να αρπάξει μια σχεδία. Το σωσίβιο ήταν σπασμένο και γνώριζε ότι αν άφηνε το μοναδικό στήριγμα που είχε βρει, δύσκολα θα παρέμεινε στην επιφάνεια, θα πνιγόταν. Γύρω του άρχισαν να συγκεντρώνονται και άλλοι ναυαγοί που προσπαθούσαν να κρατηθούν από τα ρέλια. Κάποια στιγμή ένα μεγάλο κύμα χτύπησε τη σχεδία και παρέσυρε αρκετούς ανθρώπους στο σκοτάδι. 6 από αυτούς κατάφεραν τελικά να παραμείνουν γαντζωμένοι. Ένας από αυτούς, ο Τάκης Δασκαλάκης, δεν ήξερε κολύμπι. Μέσα στον πανικό έκλαιγε και φώναζε για βοήθεια. Ο Μπυρικάκης προσπάθησε να τον επαναφέρει στην πραγματικότητα. Του εξήγησε ότι δεν υπήρχε κανείς εκεί για να τους βοηθήσει και ότι το μόνο που μπορούσε να κάνει ήταν να σταματήσει να φωνάζει και να κρατηθεί όσο πιο δυνατά μπορούσε από τους υπόλοιπους. Οι ώρες που ακολούθησαν ήταν μια συνεχής μάχη με τα κύματα και την εξάντληση. Άλλοι προσεύχονταν στην Παναγία και άλλοι ήταν πεπισμένοι ότι δεν θα έβγαιναν ζωντανοί από τη θάλασσα. Ένας ναύτης έλεγε ότι είχαν προειδοποιήσει πως το Ηράκλειο δεν έπρεπε να ταξιδέψει με τέτοιο καιρό, αλλά η εντολή ήταν το πλοίο να φτάσει το πρωί στον Πειραιά. Η σχεδία κινδύνευε συνεχώς να ανατραπεί και τα χέρια των ναυαγών μούδιαζαν από το κρύο. Ένας προσπάθησε να κρατήσει τον άλλο ζωντανό, γνωρίζοντας ότι αν κάποιος χάσει τις δυνάμεις του και άφηνε τα σκοινιά τα κύματα, θα τον εξαφάνιζαν. Κάποια στιγμή είδαν πορτοκάλια να επιπλέουν γύρω τους. Ήταν μέρος του φορτίου του Ηράκλειον που είχε σκορπίσει τη θάλασσα. Τα έπιασαν και τα έφαγαν, προσπαθώντας να πάρουν λίγη ενέργεια για να συνεχίσουν. Στο μεταξύ, από το βυθισμένο πλοίο είχε διαρρεύσει μαζούτ. Το πυκνό πετρέλαιο άρχισε να καλύπτει τα σώματα και τα πρόσωπά τους, προκαλώντας σοβαρό ερεθισμό στα μάτια. Όμως αυτό ήταν που τους έσωσε. Η ίδιοι πίστευαν αργότερα ότι το μαζούτ ήταν αυτό που τους βοήθησε να αντέξουν τόσες ώρες μέσα στο παγωμένο νερό επειδή σχημάτισε ένα στρώμα πάνω στο σώμα τους. Ο Μπυρικάκης θυμόταν ότι πάνω στη σχεδία φαινόταν μόνο τα μάτια τους. Ο ένας έβλεπε τα μάτια του άλλου, όλα τα άλλα μαύρα. Η νύχτα πέρασε, αλλά η βοήθεια δεν ερχόταν. Και αυτό είναι ένα ακόμα κομμάτι της ιστορίας που πρέπει να δούμε. Μαζί με το πλοίο αποδείχτηκε ότι είχε ναυαγήσει και ο κρατικός μηχανισμός διάσωσης. Βασικά δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε οργανωμένο σύστημα περισυλλογής ναυαγών. Κανένα πολεμικό πλοίο δεν βρισκόταν σε άμεση επιφυλακή και τα λιμεναρχεία δεν διέθεταν τα κατάλληλα διαγνωστικά διασωστικά μέσα. Η κινητοποίηση πέρασε μέσα από μια αργή γραφειοκρατική διαδικασία, ενώ οι άνθρωποι στη θάλασσα συνέχιζαν να περιμένουν. Οι έξι λοιπόν της σχεδίας έμεναν χατζωμένοι πάνω της για περισσότερο από 12 ώρες. Περίπου 13 ώρες μετά το ναυάγιο τους εντόπισε και τους περισυνέλεξε ένα φιλανδικό πλοίο. Οι ναυτικοί διαπίστωσαν ότι οι έξι άνθρωποι είχαν υποθερμία, σοβαρά προβλήματα στα μάτια από το μαζούτ. Τους έδωσαν πρώτες βοήθειες, έβαλαν κολύρια στα μάτια και τους στήληξαν με κουβέρτες για να ζεσταθούν. Αργότερα μεταφέρθηκαν στο Ζάνι του Πειραιά. Θυμάμαι στη συνάντησή μου με τον Κώστα Μπυρικάκη, όταν τον ρώτησα τι ρούχα φορούσε και αν έχει κρατήσει κάτι από εκείνη τη βραδιά. Μου είπε κράτησα το μαντίλι μου και ζήτησε να μου το φέρει. Έφυγε και γύρισε με το μαντίλι. Ένα μαύρο μαντίλι. Το χρώμα ήταν βέβαια άσπρο, αλλά από το μαζούτ είχε γίνει κατάμαυρο. Αυτό το παράξενο ενθύμιο, το μαντίλι που είχε στην τσέπη του παντελονιού του, το κράτησε για να θυμάται πώς σώθηκε με άλλους πέντε πάνω σε μια σχεδία. Περισσότεροι από 200 άνθρωποι χάθηκαν στο ναυάγιο. Οι έξι της σχεδίας σώθηκαν επειδή βρήκαν κάτι για να κρατηθούν, επειδή ο ένας κράτησε τον άλλον. Και επειδή αυτό που φαινόταν μια ρήπανση, το μαζούτ, και που χύθηκε στο Αιγαίο, από το βυθισμένο πλοίο, διέρευσε, αποτέλεσε μια σωτηρία για αυτούς, γιατί δημιούργησε μια επιφάνεια για το κρύο. Σε ένα ναυάγιο λοιπόν, ακόμα και κάτι που υπό φυσιολογικές συνθήκες είναι καταστροφή, μπορεί να μετατραπεί σε σωσίβιο, σε σωτηρία. Για αυτούς που δεν γύρισαν ποτέ.

μια υπέροχη πανεκτέλεση από την Patti Smith, το Everybody Heart. Από τη Φαλκονέρα θα μείνουμε στο Αιγαίο, αλλά θα αλλάξουμε μόνο εποχή. Και θα πούμε μια ιστορία από την Νότια Νάξο και το τάμα ενός ναυαγού. Σε μια απόκριμνη ακτή βρίσκεται το μικρό ξοκλήσι του Αγίου Σόζοντος. Δεν μπορείς να το δεις, μπορεί να σε πάω στα 3 μέτρα και να μην το αντικρίζεις. Είναι θέμα από ποια οπτική γωνία προσεγγίζεις το βράχο. Η πιθανότητα να το δεις είναι πάρα πολύ μικρή εφόσον κάνεις μια συγκεκριμένη κίνηση που αποκαλύπτεται μπροστά σου στις τελευταίες μοίρες της περιστροφής. Παραμένει αθέατο. Για την κατασκευή αυτού του ξοκλησιού υπάρχει μια παλιά ναυτική παράδοση, η οποία αναφέρει ότι κάποια νύχτα, σύμφωνα με την φήμη, το πλοίο ενός εμπόρου ναυάγησε στα νυχτά της περιοχής. Το φορτίο του ήταν λάδι και κρασί. Ο έμπορος βρέθηκε να παλεύει με τα κύματα και καθώς προσπαθούσε να φτάσει στη στεριά, έκανε ένα τάμα. Αν σωζόταν, θα χτίζε εκεί, στο σημείο, ένα ξοκλήσι, χρησιμοποιώντας το λάδι και το κρασί που μετέφερε. Τελικά κατάφερε να βγει ζωντανός σε ένα βραχώδες σημείο και σύμφωνα πάντα με την παράδοση, κράτησε την υπόσχεσή του και έκτισε εκεί ένα εκκλησάκι αφιερωμένο στον Άγιο Σόζοντα. Ο Άγιος Σόζον, που οι πιστοί αποκαλούν επίσης Άγιο Σώστη ή Άγιο Σόζο, συνδέθηκε ιδιαίτερα με τους ανθρώπους της θάλασσας. Οι ναυτικοί τον επικαλούνταν όταν αντιμετώπιζαν θαλασσοτοαραχές και κινδύνευαν να ναυαγήσουν. Η ιστορία του εμπόρου ανήκει στην παράδοση και δεν έχουμε ιστορικά στοιχεία που να μας επιτρέπουν να ταυτοποιήσουμε τον άνθρωπο ή το πλοίο είναι κάτι το οποίο κυκλοφορεί από στόμα σε στόμα. Η περιοχή όμως έκρυβε μια δεύτερη, πολύ παλαιότερη ναυτική ιστορία, την οποία αυτή τη φορά αποκάλυψε η αρχαιολογία. Η έρευνα της εφορίας εναλλείων αρχαιοτήτων σε συνεργασία με το Νορβηγικό Ινστιτούτο Αθηνών έδειξε ότι στο βυθό της περιοχής υπήρχαν σημαντικά ίχνη αρχαίου αγκυροβολίου. Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν λίθινες και σιδερένιες άγκυρες, εξαρτήματα άγκυρων και κεραμική διαφόρων εποχών. Τα ευρήματα έδειξαν ότι ο μικρός φυσικός όρμος δεν απέκτησε σχέση με τους ναυτικούς μόνο μέσα από την νεότερη παράδοση του ναυαγού. Πλοία χρησιμοποιούσαν την περιοχή ως αγκυροβόλιο ήδη από την αρχαιότητα και για πολλούς αιώνες. Εκεί σώζονταν από την αρχαιότητα. Έτσι, σε ένα μικρό κομμάτι της ακτής της Νάξου συναντήθηκαν δύο διαφορετικές ιστορίες της θάλασσας. Θα μου πείτε πού? Ναι, από το Αλικό προς τα κάτω. Λίγο πριν βγεις στο ακροτήρι για να δεις απέναντί σου την Ηρακλιά. Το μικρό ξοκλήσι που εξακολουθεί να κοιτάζει προς τη θάλασσα συνδέει εμπειρίες ανθρώπων και ιστορία.

Το Message in a Bottle των Police σε διασκευή των Filter Funk and High Tack. Άντε βρες τώρα ποιοι είναι αυτοί. Το κάναν ωραίο όμως, έτσι. Και το τραγούδι έχει σημασία που παίζει σε αυτό το σημείο, γιατί στις περισσότερες ιστορίες που ακούσαμε μέχρι τώρα, η θάλασσα άφησε κάποιον ζωντανό για να αφηγηθεί όσα συνέβησαν. Στην τελευταία ιστορία δεν συνέβη αυτό. Κανείς από τους 33 ναυτικούς δεν επέστρεψε. Κι όμως οι νεκροί κατάφεραν να δώσουν τη δική τους μαρτυρία. Την έγραψαν λίγο πριν βυθιστούν, την έκλεισαν μέσα σε ένα μπουκάλι και την άφησαν στον Ατλαντικό. Αυτήν την ιστορία θα σας διηγηθώ τώρα. Η ιστορία ξεκίνησε μέσα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν η εμπορική ναυτιλία μπορούσε να αποφέρει τεράστια κέρδη. Και ακόμα βέβαια. Οι κυβερνήσεις των εμπόλεμων χωρών μίστονταν πλοία και προπλήρωναν υψηλά ποσά λόγω του πολεμικού κινδύνου, ενώ ακόμα και στην περίπτωση που ένα πλοίο βυθιζόταν από γερμανικό υποβρύχιο, οι εταιρείες μπορούσαν να εισπράξουν μεγάλες ασφαλιστικές αποζημιώσεις. Σε αυτό το περιβάλλον δραστηριοποιήθηκε ο Charles Morse. Ο Morse είχε ήδη περάσει 5 χρόνια στη φυλακή της Ατλάντα και όταν αποφυλακίστηκε επανήλθε στις επιχειρήσεις μαζί με ανθρώπους με τους οποίους είχε συνεργαστεί στο παρελθόν. Δημιουργήθηκε μια ναυτική εταιρεία, την ονομασία Ατμοπλοϊκή Εταιρεία Φρυδερίκος, η οποία αγόρασε ένα παλιό εμπορικό ατμόπλοιο κατασκευασμένο το 1874. Το πλοίο είχε μέχρι τότε διαφορετικό όνομα και πραγματοποιούσε μόνο ταξίδια μικρών αποστάσεων. Η νέα εταιρεία όμως το μετονόμασε και άρχισε τα δικά της ταξίδια. Γιατί τα χρήματα βρίσκονταν στα υπερατλαντικά ταξίδια και αυτό ήθελαν να κάνουν. Μπορούσε ένα τόσο παλιό πλοίο να πραγματοποιεί τέτοια δρομολόγια χωρίς να διαθέτει και την απαραίτητη πιστοποίηση? Μπορούσε, αφού αποδείχθηκε εκ των υστέρων ότι η άδεια που είχε ήταν πλάστη. Στις 18 Ιανουαρίου 1916 ο Φρυδερίκος απέπλευσε από τη Νέα Υόρκη. Θα κατευθυνόταν αρχικά προς τη Νέα Σκότια και στη συνέχεια θα διέσχιζε τον Ατλαντικό με προορισμό τη Ρωσία. Στο πλοίο βρίσκονταν 33 μέλη του πληρώματος. Κανείς τους δεν επέστρεψε. Ο Φρυδερίκος εξαφανίστηκε και μέσα στις συνθήκες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου η απώλεια ενός ακόμα εμπορικού πλοίου μπορούσε εύκολα να καταγραφεί ως μία από τις πολλές ναυτικές τραγωδίες εποχής. Δεν υπήρχαν επιζώντες για να εξηγήσουν τι είχε συμβεί. Ένα μήνα αργότερα όμως, ένας αγρότης περπατούσε στην παραλία των νήσιων Orkney στα βόρεια της Σκωτίας. Στην ακτή είδε ένα πράσινο μπουκάλι. Το πήρε και διαπίστωσε ότι στο εσωτερικό του υπήρχαν χαρτιά τυλιγμένα σε ρολό. Αρχίζει η ιστορία τώρα. Έσπασε τη φιάλη πάνω σε ένα βράχο και βρήκε 9 χειρόγραφα γραμμένα στα αγγλικά και στα ισπανικά. Ήταν τα τελευταία μηνύματα των ναυτικών του Φρυδερίκου. Οι άνδρες είχαν καταλάβει ότι το πλοίο βυθιζόταν και γνωρίζοντας την πιθανότητα ότι δεν θα επιζούσαν, έγραψαν όσα μπορούσαν και τα έκλεισαν μέσα σε ένα μπουκάλι. Ένας ναυτικός έγραφε ότι το πλοίο θα βυθιζόταν μέσα σε μισή ώρα και ζητούσε να ειδοποιηθεί ο πατέρας του στο Τέξας. Άλλοι κατήγγειλαν ότι είχαν εγκαταλειφθεί στη μέση του ωκεανού και ότι υπήρχε τρόπος να σωθούν εάν δεν είχε γίνει ένα συγκεκριμένο σφάλμα. Ο Μιγκέλ Ιγνάλ από τη Βαλένθια έστειλε το τελευταίο μήνυμα σε μια γυναίκα που ονομαζόταν Τερεσίν και ζητούσε τη συγχώρεσή της. Έγραφε ότι ο τάφος του θα είναι πλέον η θάλασσα και ζητούσε εκδίκηση. Ακόμα πιο ξεκάθαρο ήταν το μήνυμα του τροφοδότη του πλοίου, George Matthews. Κατήγγειλε ότι το πλοίο βυθιζόταν στη μέση του ωκεανού και ότι ο πλοίαρχος είχε εγκαταλείψει το καράβι. Ο Robert Miller παρέδωσε τα χειρόγραφα στις αρχές Orkney και από εκεί ξεκίνησε μια διαδρομή που τελικά τα έφερε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια εποχή, μια μητέρα είχε ήδη αποφασίσει να ζητήσει δικαιοσύνη. Προσέφυγε λοιπόν να διελευκανθεί η υπόθεση του ναυαγίου. Ο γιος της James ήταν ένας από τους 33 που πνίγηκαν. Και η γυναίκα κινήθηκε με αγωγή εναντίον της εταιρείας. Αρχικά ο Morse, ο πλειοκτήτης δηλαδή, δεν φάνηκε να ανησυχεί ιδιαίτερα. Θεώρησε ότι η υπόθεση είχε βασικό μειονέκτημα για τις οικογένειες των θυμάτων. Οι άνθρωποι που γνώριζαν τι είχε συμβεί ήταν όλοι νεκροί.
και οι νεκροί δεν μπορούσαν να καταθέσουν. Αυτό που δεν γνώριζε όμως ήταν ότι 9 από αυτούς είχαν ήδη καταθέσει με τον δικό τους τρόπο. Το μπουκάλι είχε φτάσει στη στεριά. Τα χειρόγραφα αποτέλεσαν σημαντικά στοιχεία στις δικαστικές υποθέσεις που ακολούθησαν και παράλληλα κινητοποίησαν τις οικογένειες των υπόλοιπων θυμάτων. Στη διάρκεια των δικών αποκαλύφθηκε ότι το Φρυδερίκος δεν είχε λάβει ποτέ από νεογνώμονα άδεια για υπερατλαντικά ταξίδια που πραγματοποιούσε και ότι η πιστοποίηση που παρουσίαζε ήταν λαστή. Έτσι πνίγεται ο κόσμος πάντα. Η Αδελαίδα κέρδισε την αγωγή και της επιδικάστηκε αποζημίωση 20.000 δολάρια. Ακολούθησαν και άλλες οικογένειες θυμάτων. Ο Μόρς είχε πιστέψει ότι οι νεκροί δεν μιλούν. Στην περίπτωση του Φρυδερίκου όμως μίλησαν.

Κάπως έτσι ολοκληρώνεται το σημερινό μας ταξίδι στις παράξενες ιστορίες των ναυαγών. Ξεκινήσαμε με ένα 11χρονο κορίτσι που βρέθηκε μόνο του στον Ατλαντικό και επέζησε αρκετά ώστε να αποκαλύψει τη δολοφονία της οικογένειάς του.

0: Συναντήσαμε ένα ψαρά που δραπέτευσε από πειρατές και έζησε 16 μήνες μόνο σε ένα νησί. Διηγηθήκαμε την ιστορία εξ ανθρώπων που έμειναν όλη τη νύχτα γατζωμένοι σε μια σχεδία στη Φαλκονέρα, στο Αιγαίο. Στην Άξο είδαμε πως η σωτηρία ενός άγνωστου ναυαγού πέρασε στην παράδοση μέσα από ένα μικρό ξοκλήσι που έκτισε. Και τέλος πως 33 άνθρωποι που δεν κατάφεραν να σωθούν έστειλαν τη μαρτυρία τους μέσα σε ένα μπουκάλι για να καταδικαστεί ο πλεοκτήτης που τους έπνιξε. Οι ιστορίες είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ τους, αλλά όλες ξεκινούν από την ίδια στιγμή. Από εκείνη τη στιγμή που η στεριά έχει χαθεί, η βοήθεια δεν φαίνεται πουθενά και ο άνθρωπος πρέπει να αποφασίσει εάν θα συνεχίσει να παλεύει. Ακούσατε μικρές και μεγάλες ιστορίες από τη μηχανή του χρόνου στο Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Βασιλόπουλος και στην ηχοληψία ο Γιώργος Κουρδογλανιάν. Σας χαιρετάμε.
1: Mega News 104,6.

0: ώρα είναι 6. Mega News 104,6.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 6 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αθήνα Μαράκη. Πλημμύρες, ζημιές και προβλήματα στο οδικό δίκτυο συνθέτουν την εικόνα από την κακοκαιρία που πλήττει για 4ο 24ωρο στην Κρήτη, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές και περιουσίες. Το οδικό δίκτυο στο νησί παρουσιάζει πολλά προβλήματα, καθώς υπάρχουν μεγάλες καταστροφές στο οδόστρωμα. Οι αρχές ζήτησαν τη συνδρομή του στρατού για την ενίσχυση των επιχειρήσεων σε διαφορετικές περιοχές του νησιού. Στο Ρέθυμνο, σοβαρά προβλήματα καταγράφονται σε Αμάρι, Φουρφουρά και Σπύλη. Στο Λασίθι, στον απεγκλωβισμό 4 ατόμων από τον όρμο Αγία Φωτιά Ιερά Πέτρας, προχώρησαν οι λιμενικές αρχές, καθώς τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα είχαν καταστήσει αδύνατη τη χρήση του οδικού δικτύου στην περιοχή. Τα 4 άτομα παρελήφθησαν από πλωτό σκάφος και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι του Μακρυγιαλού Ιερά Πέτρας. Όλοι οι απεγκλωβιστέντες είναι καλά στην υγεία τους. Στην Ιερά Πέτρα και τη Σιτία, το οδικό δίκτυο έχει κοπεί στα δύο, ενώ τεράστιες χαρακτηρίζονται οι ζημιές στη φετινή αγροτική παραγωγή. Ένας 26χρονος τραυματίας από πυροβολισμό εντοπίστηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ, σύμφωνα με την αστυνομία. Ο άνδρας φέρει τραύματα στα πλευρά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν νωρίτερα στην περιοχή των Αχαρνών. Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 3 τα ξημερώματα στην οδό Βαρδουσίων 78, όπου και εντοπίστηκε ένα όχημα που έφερε οπές από πυροβολισμούς, ενώ στο σημείο βρέθηκαν και 4 κάλικες. Αργότερα η αστυνομία ενημερώθηκε από το νοσοκομείο ΚΑΤ για τραυματία από πυροβολισμούς. Ο 26χρονος υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση. Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 32χρονο σημειώθηκε χθες βράδυ στην περιοχή του Αγίου Βλάση στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης. Το τροχαίο σημειώθηκε όταν το όχημα που οδηγούσε ο 32χρονος εξετράπει τις πορείες του υπό διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Ο 32χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο που και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με το Μέγκα, οι έρευνες των αρχών φωτίζουν πλέον και το ρόλο των συνεργατών της 56χρονης γιατρού με κεντρικό πρόσωπο τον υπνοθεραπευτή. Στο μεταξύ, οι δύο προφυλακισμένοι ιατροί ενώπιον του ανακριτή δεν κατάφεραν να κρατήσουν απόλυτα κοινή γραμμή, ενώ φαίνεται ότι έπεσαν και σε 48 αντιφάσεις, με τα λεγόμενά τους να έρχονται σε αντίθεση με τις καταθέσεις των εργαζομένων. Σε ιδιωτικό νοσοκομείο εκτός κινδύνου νοσηλεύεται η 32χρονη που έπεσε θύμα οικογενειακής βίας στο Λαύριο. Ο 33χρονος σύντροφός της εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική μονάδα. Συγγενής της 32χρονης δήλωσε στο Μέγκα ότι της είχαν δώσει το κουμπί του πανικού, αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβε το κακό. Στον πρώην σύζυγό της και φερόμενος δράστη έχει ασκηθεί ποινική δίωξη μεταξύ άλλων για απόπειρα ανθρωποκτονίας και έχει λάβει προθεσμία για να απολογηθεί. Ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες αναφέρουν την ύπαρξη εγγράφων σύμφωνα με τα οποία ο Βλάντιμιρ Πούτιν έχει προγραμματίσει επιθέσεις σε ένα ευρύ φάσμα πολιτικών στόχων εν ώψη και του χειμώνα, όπως αναφέρει σε αποκλειστικό του ρεπορτάζ το Reuters. Παράλληλα, το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε αυστηρή προειδοποίηση προς ξένους υπηκόους και προσωπικό διπλωματικών αποστολών να μην παραμένουν ή να ταξιδεύουν στην Ουκρανία, επικαλούμενο τους συνεχιζόμενους βομβαρδισμούς στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Κίεβο και άλλες πόλεις. Ασθενή σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε περίπου στις 4:10 τα ξημερώματα στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 7 χιλιόμετρα ανατολικά της Βυσταγής Ρεθύμνου και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 15 χιλιόμετρα.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Η Γερμανία ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου απόψε στις 10 παρατέταρτο το βράδυ στο γήπεδο της Στούτμπας για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θέλει να ολοκληρώσει με θετικό τρόπο την πρώτη τετράδα αγώνων, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να τονίζει πως οι αντίπαλοι μας θα είναι πιο έτοιμοι αυτή τη φορά. Ενσωματώθηκε ο Πέλκας, χωρίς Γκνάμπρι έρχονται οι Γερμανοί.
0: Ο καιρός.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Κυριακή στην Αττική θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο αυξημένες, κυρίως στα βορειοανατολικά του νομού, όπου υπάρχει πιθανότητα για σύντομες και ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7, πιθανώς πρόσκαιρα και 8. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι αρχικά βορειοδυτικοί και σταδιακά μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειώνονται στην Κρήτη και τα νοτιότερα Δωδεκάνησα, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους ισχυρά στην Κρήτη έως το πρωί και στα Δωδεκάνησα έως το μεσημέρι. Σύντομες και γενικά ασθενείς βροχές θα σημειώνονται κατά διαστήματα στην Εύβοια και σε τμήματα της Ανατολικής Στερεάς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ με μικρή εξασθένιση, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 με 24 βαθμούς στα ανατολικά και νότια και τους 25 με 26 στις υπόλοιπες περιοχές, με τοπικά 27 με 28 βαθμούς στα δυτικά.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Ακολουθεί ο Κώστας Αλαντζάς.
0: Μέγα News 104,6. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Την Κυριακή με το Βήμα Hello Beauty, μια έκδοση αφιερωμένη στην ομορφιά. 100 χρόνια Iconic Beauty Looks, τα νέα trends που αξίζουν την προσοχή μας. Μακροζωία, η πολυτέλεια του να μεγαλώνεις φυσικά. Μαζί η εφημερίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και διμαγκαζίνο με τον Mark Zuckerberg, έναν από τους πιο αμφιλεγόμενους ανθρώπους της παγκόσμιας τεχνολογίας. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες.

Καλημέρα σας. Ξημερώνει Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Η θερμοκρασία στους 17 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία στο 59%. Ακούτε Mega News στους 104,6, το νέο μεγάλο ραδιόφωνο της πόλης. Μη με ξυπνάς από τις 6, κάθε Σάββατο και Κυριακή πρωινή ενημέρωση με ρεπορτάζ, ανάλυση και άποψη για την πολιτική, την οικονομία, τα κοινωνικά γεγονότα και φυσικά, στη μουσική και τον πολιτισμό. Νομίζω ότι το κύμα κακοκαιρίας σιγά σιγά θα μας αφήσει πίσω, τουλάχιστον έτσι λένε οι προβλέψεις Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ξεκινάω λίγο αισιόδοξα, διότι η καταστροφή που έχει συμβεί στην Κρήτη είναι τεράστια και εξακολουθεί το νησί να βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό. Χιλιάδες στρέμματα έχουν πλημμυρίσει, τεράστιοι όγκοι νερού και φερτών υλικών έχουν προκαλέσει μια σειρά από προβλήματα σε πάρα πολλούς δήμους, κυρίως στην περιοχή του Ηρακλείου και της Ιεράπετρας. Είχαμε αρκετούς απεγκλωβισμούς με τα εμποδίων μετακινήσεις και υπάρχουν και περιοχές οι οποίες παραμένουν χωρίς νερό. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους 8 οι οποίοι εγκλωβίστηκαν στο φαράγγι της Αμαριάς, είναι ασφαλείς σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες και διαθέτουν προμήθειες έως την ερχόμενη Τετάρτη. Στην Αττική, λοιπόν, για να επιστρέψω στην αισιόδοξη νότα της εκκίνησης, ο καιρός σήμερα θα είναι πολύ καλύτερο σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες που δεν θύμιζαν τόσο φθινόπωρο, περισσότερο παρέπεμπαν σε χειμώνα με την απότομη πτώση της θερμοκρασίας αλλά και τα μπουρίνια και τους ισχυρούς βοριάδες. Σήμερα θα έχουμε λίγες αραιές νεφώσεις, όπως ακούσατε και πριν από λίγα λεπτά στην αναλυτική πρόγνωση καιρού, αλλά θα έχουμε και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με αποτέλεσμα ο υδράργυρος να ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας θα έλεγα ότι μονοπολείται το ενδιαφέρον των περισσότερων για το τι θα γίνει με την ακρίβεια και το υψηλό κόστος ενέργειας. Τα μέτρα που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση δεν νομίζω ότι επαρκούν και δεν νομίζω ότι ικανοποιούν την ελληνική κοινωνία. Και γι' αυτό η ελληνική κυβέρνηση προσανατολίζεται σε μια καινούρια δέσμη μέτρων. Για να την υλοποιήσει όμως θα πρέπει να πάρει πρώτα το πράσινο φως από την Κομισιόν. Αυτό ισχυρίζεται ο Πρωθυπουργός και το Οικονομικό Επιτελείο της κυβέρνησης. Στον αντίποδα η αντιπολίτευση θεωρεί ότι η λήψη μέτρων σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνιστά εθνική υπόθεση και αυτές είναι προφάσεις εν αμαρτίες, τα περί άδειας και περί πράσινου φωτός από την Κομισιόν. Η κυβέρνηση για να στην προσπάθειά της να αλλάξει λίγο το κλίμα δίνει έμφαση όχι μόνο στα δημοσιονομικά μεγέθη και στα μακροοικονομικά μεγέθη που καθιστούν δυνατή και ισχυρή την ελληνική οικονομία σε μια εποχή που έχουμε εκτόξευση των μακρόχρονων κρατικών ομολόγων από ισχυρές οικονομίες. Προσπαθεί να τονώσει και το εθνικό φρόνημα, θα έλεγα. Τα ελληνοτουρκικά είναι ένα πεδίο που προσφέρεται για αυτή τη δουλειά. Εξάλλου, την ερχόμενη Τρίτη έρχεται και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο, για την διεξαγωγή του έκτου γύρου στρατηγικού διαλόγου ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Αθήνα, με φόντο τις ελληνοτουρκικές σχέσεις αλλά και ευρύτερα τις εξελίξεις στην Ανατολή, στη Μέση Ανατολή, στην Ανατολική Μεσόγειο, τα ενεργειακά ζητήματα, τις ενεργειακές συμφωνίες και ούτω καθεξής. Είναι μια καλή ευκαιρία, θεωρούν, στο επικοινωνιακό επιτελείο της κυβέρνησης να τονιστεί το πόσο ισχυρός είναι ο ρόλος της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή,
το πως η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει ενεργειακό κόμβο προκειμένου να διοχετευτεί το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη μέσω του κάθε του διαδρόμου που ακούμε διαρκώς τους τελευταίους μήνες. Και μέσα σε αυτή την προσπάθεια της τόνωσης του εθνικού φρονήματος και της συνειδητοποίησης στην ελληνική κοινωνία που δεν τα πάει καθόλου καλά στην οικονομία και στην τσέπη της, αλλά μπορεί να αισθάνεται περήφανη για την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής, ήρθε και αυτή η συμφωνία για την ανταλλαγή των κοιμηλίων με τη Βουλγαρία. Και το λεξιλόγιο που χρησιμοποίησε ο Πρωθυπουργός χθες επιβεβαιώνει αυτόν τον σκοπό για τον οποίο γίνονται όλα αυτά που σας περιγράφω. Δεν θα δεχτούμε την αναγνώριση ξένης κυριαρχίας στην πολιτισμική μας κληρονομιά. Πώς είναι που λέμε για τα ελληνοτουρκικά, ότι δεν πρόκειται ποτέ να κάνουμε πίσω από τις γνωστές εθνικές κόκκινες γραμμές, δεν θα απολέσουμε κανένα κυριαρχικό δικαίωμα, δεν θα αφήσουμε να αμφισβητηθεί η ελληνική κυριαρχία. Βέβαια υπάρχει τεράστια αντίδραση για αυτή την συμφωνία από την αντιπολίτευση εκ των δεξιών. Με τον κύριο Αντώνη Σαμαρά να βλέπω χθες στα δελτία ειδήσεων να εμφανίζεται ο ίδιος, όχι με διαρροές, δηλώσεις που τα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων τα παίζουν με τη μορφή καρτών. Ο ίδιος έβγαλε το πρόσωπό του, είχα πάρα πολύ καιρό και διορθώστε με αν κάνω λάθος να δω τον Αντώνη Σαμαρά να κάνει μια on camera δήλωση. Και την έκανε χθες για αυτή τη συμφωνία επιστροφή 48 κοιμηλίων από τη Βυζαντινή εποχή από τη Βουλγαρία στο ελληνικό κράτος. Και ο κύριος Σαμαράς επιτέθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στην κυβέρνηση, δηλώνοντας ότι επί ημερών του επί πρωθυπουργίας του είχε συμφωνήσει να επιστραφούν όλα τα κλεμμένα κοιμήλια. Είχε κάνει κάποιες συμφωνίες με την Σόφια, τις οποίες δεν τις υπολόγισε ο σημερινός πρωθυπουργός και αρκέστηκε στην επιστροφή μόλις 48 κοιμηλίων, ενώ τα κλεμμένα κοιμήλια ανέρχονται στα 1300. Και όπως διαβάζω στην Κυριακάτικη Δημοκρατία που σηκώνει αυτή την αντίδραση του Αντώνη Σαμαρά αλλά και γενικώς των όσων ελέγχθησαν για αυτό το θέμα από τα δεξιά κυρίως επαναλαμβάνω, με βάση λέει τις συνθήκες του Νεηγή του 1919 και της Χάγης του 1954 επιβάλλεται η συνολική νομική διεκδίκηση. Όμως, σημειώνει η εφημερίδα, έστειλε τον Σαμουήλ στη Σόφια και πανηγυρίζει για την προβληματική συμφωνία των 48. Ο λόγος προφανώς για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που η φωτογραφία του είναι στην πρώτη σελίδα της Κυριακάτικης Δημοκρατίας. Αλλάζω τελώς κλίμα, περιμένουμε το μεγάλο μάτς στην Τούμπα. 10 παρατέταρτο η Εθνική Ελλάδος αντιμετωπίζει τη Γερμανία. Τη Γερμανία την κερδίσαμε εκτός έδρας και ήταν η πρώτη φορά που το ελληνικό συγκρότημα κατάφερε μία νίκη επί του γερμανικού εθνικού συγκροτήματος. Και ευελπιστούμε να την επαναλάβουμε και απόψε στη Θεσσαλονίκη. Ολοκληρώνοντας έτσι ένα γύρο αγώνων του Nation League, μιας διοργάνωσης που δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία με την έννοια ότι δεν συνιστά ούτε κάποιο παγκόσμιο κύπελο ούτε κάποια κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, απλώς μαζεύεις

για το παγκόσμιο κύπελο ή το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης την είδε την Εθνική Ελλάδος πάντως χθες και θα συνιστούσε έτσι με πολύ αγάπη στους επικοινωνιολόγους του Μεγάρου Μαξίμου, επειδή υπάρχει μια φήμη που ακολουθεί τον Πρωθυπουργό και την οικογένεια Μητσοτάκη για το κατά πόσο μπορούν να τηρήσουν τα γούρια. Καλό είναι να αποφεύγονται αυτές οι συναντήσεις, ειδικά λίγες μόλις ώρες πριν από ένα κρίσιμο παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδος, διότι αν απόψε το βράδυ το αποτέλεσμα της Εθνικής απέναντι στην Γερμανία είναι αρνητικό, δεν υπάρχει περίπτωση αύριο στα social media να μην τονιστεί η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη και οι συνομιλίες που είχε με τον coach και τους ποδοσφαιριστές. Μη με ξυπνάς από τις 6, κάθε Σάββατο 6 με 9, κάθε Κυριακή 6 με 8. Στη ρύθμιση του ήχου και σήμερα ο Δημήτρης Αρετάκης, στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-016-1046 απαντά η κυρία Μαρία Δημητριάδη. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια η Ερυφύλη Πετράκου, η Λεόνη Λογοθέτη, η Κωνσταντίνα Τζίτζη και φυσικά ο Τάσος Σιούλες. Στη μουσική επιμέλεια ο Νίκος Νικολακόπουλος που μας βοηθάει στις μουσικές μας επιλογές. Fold my case and said, she said bag is not a fallen. You came in an angel's gone. And then your suffering said my blame. Full of in my heart, taking sauce.

22 λεπτά μετά τις 6, ακούτε Mega News 104,6 στα ραδιόφωνά σας. Βρισκόμαστε στην πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου. Και όπως κάθε Σαββατοκύριακο έχουμε μια δωροθεσία σε βιβλίο για τις ακροάτριες και τους ακροατές. Η ζωή όπως την αφηγείται ένα Sapiens, ένα Neanderthal είναι ο τίτλος του βιβλίου που προσφέραμε χθες και προσφέρουμε και σήμερα για εσάς. Συγγραφείς Ισπανοί Χουάν Χωσέ Μιγιάς και Χουάν Λουίς Ασουάγα. Πρόκειται για ένα πρωτότυπο πόνημα το οποίο κινείται ανάμεσα σε φιλοσοφικό επιστημονικό δοκίμιο αλλά και τη λογοτεχνική καταγραφή. Ο Μιγιάς είναι συγγραφέας και ο φιλόσοφος και ο Ασουάγα είναι παλαιανθρωπολόγος. Οι δυο τους περιηγούνται σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους αλλά και σε πολύ πιο καθημερινούς τόπους, συζητώντας για το ανθρώπινο σώμα, το βάδισμα στα δύο πόδια, τη διατροφή, τη σεξουαλικότητα, την αναπαραγωγή, τη γλώσσα, την παιδική ηλικία, τη γύρανση αλλά και το θάνατο. Ο ένας υποδύεται τον Νεάντερνταλ και ο άλλος το Σάπιενς. Όπως διαβάζω στην κριτική της Λευκής Σαραντινού από το Literature, πρόκειται για ένα βιβλίο που μεταδίδει γνώσεις και απαντά σε ερωτήματα, δίχως όμως να συγκαταλέγεται ανάμεσα σε επιστημονικού τύπου βιβλία με παραπομπές και δύσκολη γλώσσα ή ορολογία.

Όσοι θέλετε λοιπόν να μετέχετε στο διαγωνισμό, το κάνετε με τον γνωστό θεωρώ πλέον τρόπο, μέσω Viber, γράφοντας τη λέξη Sapiens, αφήνετε κενό το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή του μηνύματος στο 698 104 104 6.

0: Η κακοκαιρία πραγματικά για 4 ημέρες έχει σαρώσει την Κρήτη. Στα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων χθες το βράδυ βλέπαμε στα Χανιά τη θάλασσα να βγαίνει στη στεριά. Στο νομό Ηρακλείου και ειδικότερα στο Δήμο Μιλοποτάμου, στα Ζωνιανά, στα Ανόγια, οι καταστροφές είναι πάρα πολύ μεγάλες. Παρεσυρμένα οχήματα από τους τεράστιους όγκους νερού και τα φερτά υλικά. Υποχώρηση του οδοστρώματος σε πάρα πολλά σημεία με αποτέλεσμα να έχει διακοπεί σε αρκετά σημεία η κυκλοφορία. Εννοείται πλημμυρισμένα σπίτια και επιχειρήσεις, αλλά και χιλιάδες στρέμματα, καλλιεργήσιμα στρέμματα, έχουν καλυφθεί από νερό. Οι δηλώσεις του κόσμου που βιώνουν αυτό το κύμα κακοκαιρίας είναι ενδεικτικές.
1: Έχω 500 πρόβατα και είναι 13 χιλιόμετρα από εδώ για να βγει στο Ψιλορίτη. 3 μέρες έχω να τα δω. Οι δρόμοι είναι κομμένοι, δεν μπορώ να βγω.
2: Ήρθαμε εδώ να ξεφράξουμε τον ποταμό. Είχε φέρει πάρα πολλά μπάζα και όγκους μεγάλους.
3: Ό,τι βλέπετε εδώ έξω είναι και μέσα στο σπίτι. Σιγά σιγά θα τα καταφέρουμε, τίποτα άλλο δεν έχω να πω.
4: Έχει υποστεί πολύ μεγάλες καταστροφές.
5: Βέβαια, ολική σχεδόν. Ο ποταμός από πάνω έσπασε το ανάγωμα του, έπεσε μεγάλος όγκος νερού σε λίγο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα μην μπορεί να το συγκρατήσει και έσπασε το νερό και μπήκε μέσα στη εταιρεία μας.
4: Είναι η πρώτη φορά που πλημμυρίζεται?
6: Τόσο πολύ ναι, είναι πρώτη φορά, αλλά το πρόβλημα είναι συνεχόμενο και χρόνια, όχι τώρα.
0: Οι τοπικές αρχές ζήτησαν τη συνδρομή του στρατού για την ενίσχυση των επιχειρήσεων σε διαφορετικές περιοχές του νησιού. Στο Ρέθυμνο σοβαρά προβλήματα καταγράφονται σε αμάρι, φουρφουρά, σπήλι. Και στο Λασίθ είχαμε και τον απεγκλωβισμό 4 ατόμων από τον όρμο Αγία Φωτιά Ιεράπητρας, με τη βοήθεια των λιμενικών αρχών. Τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα είχαν καταστήσει στην περιοχή της Ιεράπετρας αδύνατη τη χρήση του οδικού δικτύου και έτσι οι άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις. Μόλις υποχωρήσει η κακοκαιρία που σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας από την Κυριακή στην Κρήτη θα είναι καλύτερα τα πράγματα, καμία σχέση με αυτό που βίωσαν οι σύντεκνοι τις προηγούμενες 4 ημέρες, θα ξεκινήσει μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση γύρω από τις αποζημιώσεις και το χρόνο καταβολής τους. Και αυτό θα αποτελεί άλλο ένα ζήτημα που θα πρέπει να επιλύσει η κυβέρνηση, που όπως σας έλεγα χθες, νομίζω ότι στο Μέγαρο Μαξίμου το έχουν μετανιώσει ικτρά για το γεγονός ότι δεν προσέφηκαν πρόωρα στις κάλπες, όπως κάποιοι εισηγούνται στον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός, διατηρώντας το θεσμικό χαρακτήρα, είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, άρα θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Με αυτήν λοιπόν την παραδοχή πορεύτηκε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με αυτή εξακολουθεί να πορεύεται, μάλλον δεν αλλάζουν τα πράγματα εκτός απρόοπτου πάντοτε. Αλλά η δυσαρέσκεια του κόσμου όλο και μεγαλώνει εξαιτίας βέβαια της ακρίβειας. Εμείς εδώ στο Λεκανοπέδιο και νομίζω και οι υπόλοιποι στην υπόλοιπη ελλαδική επικράτεια προσπαθούμε να βρούμε το βενζινάδικο που έχει πιο φτηνή βενζίνη. Ο μέσος όρος στην Ελλάδα, στην Αμόλυβδη, είναι 2 ευρώ και 20 λεπτά. Στην Αττική δεν νομίζω ότι θα βρεις βενζινάδικο που η Αμόλυβδη να στοιχίζει κάτω από 2 ευρώ και 10-11 λεπτά. Κάποιοι θεωρούν ότι είναι συγκυριακό και κάποια στιγμή θα αποκλιμακωθούν οι τιμές. Ήδη χθες η G7 αποφάσισε, μάλλον προχθές το βράδυ, σας το έλεγα εγώ χθες, την απελευθέρωση 100 εκατομμυρίων βαρελίων ντίζελ και αργού πετρελαίου προκειμένου να πέσουν στην αγορά και να αποκλιμακωθούν οι τιμές. Αλλά νομίζω ότι ούτε αυτό το μέτρο θα είναι αρκετό. Ακόμη και το σπάσιμο της καβάντζας των αποθεματικών, των ενεργειακών αποθεματικών, δεν θα βοηθήσει. διότι η κατάσταση είναι έκρηθμη στα δύο μεγάλα μέτωπα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης, και στο Ιράν και στην Ουκρανία. Στην Ουκρανία μάλιστα διάφορες εκτιμήσεις, αλλά και ο ίδιος ο πρόεδρος Ζελένσκι μας αποκάλυψε εντός και εκτός εισαγωγικών ότι ο ρωσικός στρατός θα ακολουθήσει μία άλλη στρατηγική απέναντι στην Ουκρανία και θα φύγει από τα χτυπήματα και τις επιθέσεις στο μέτωπο, αλλά θα στραφεί εναντίον ενεργειακών υποδομών προκειμένου να κάνει πιο δύσκολο το χειμώνα στους Ουκρανούς. Και ως απάντηση, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις θα βομβαρδίζουν ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Ρωσία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την διεθνώς, για την διακίνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου. Άρα δύσκολα θα πέσει η βενζίνη κάτω από τα 2 λεπτά που είναι, τα 2 ευρώ, συγγνώμη, που είναι και το ζητούμενο. Η Αθηνά Μαράκη, όσο εγώ μιλάω, έχει μπει στο στούντιο. Θα μας πει τα νεότερα στους τίτλους ειδήσεων και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
7: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η τίτλη ειδήσεων στις 6.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αθηνά Μαράκη. Πλημμύρες, ζημιές και προβλήματα στο οδικό δίκτυο συνθέτουν την εικόνα από την κακοκαιρία που πλήττει για 24ωρο την Κρήτη. Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται σε Αμάρι, Ζωνιανάς, Φουρφουρά και Σπύλη στο Ρέθυμνο. Στο Λασίθι, 4 άτομα απεγκλωβίστηκαν από τον όρμο Αγία Φωτιά με πλωτό σκάφος και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Μακρυγιαλού, καθώς τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα είχαν καταστήσει αδύνατη τη χρήση του οδικού δικτύου στην περιοχή. Ένας 26χρονος τραυματίας από πυροβολισμό εντοπίστηκε στο ΚΑΤ. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας φέρει τραύματα στα πλευρά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν περίπου στις 3 τα ξημερώματα στην οδό Βαρδουσίων 78 στην περιοχή των Αχαρνών. Στο σημείο εντοπίστηκε όχημα που έφερε οπές από πυροβολισμούς, ενώ βρέθηκαν και 4 κάλικες. Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 32χρονο σημειώθηκε χθες βράδυ στην περιοχή του Αγίου Βλάση του Δήμου Ηρακλείου. Το όχημα που οδηγούσε ο 32χρονος εξετράπη τις πορείες του κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Ο 32χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες αναφέρουν την ύπαρξη εγγράφων σύμφωνα με τα οποία ο Βλάντιμιρ Πούτιν έχει προγραμματίσει επιθέσεις σε πολιτικούς στόχους εν ώψη και του χειμώνα, όπως αναφέρει το Reuters. Ασθενή σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε περίπου στις 4 παρά 10 τα ξημερώματα στο Ρέθυμνο Κρήτης. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 7 χιλιόμετρα ανατολικά της Βυσταγής Ρεθύμνου και το εστιακό του βάθος υπολογίζεται σε περίπου 15 χιλιόμετρα. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική. Μέχρι 20 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
7: Mega News 104,6.
9: Sign Out Loud, μια ημέρα με νόημα, από το Mega News 104,6. Ραδιόφωνο προσβάσιμο για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, το Mega News 104,6 μεταδίδει τις εκπομπές του στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Από το site του meganews1046.gr και από την υβριδική τηλεόραση του Mega. Sign Out Loud, ραδιόφωνο για όλους. Αυτή την Τρίτη μόνο από το Mega News 104,6, με την υποστήριξη της ΔΕΗ.
10: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
11: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
10: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
11: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
10: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
11: αντιμετώπιση καταστροφών,
10: ορεινή διάσωση,
11: υγρό στοιχείο,
10: τηλεπικοινωνίες
11: και διάσωση με σκύλο.
10: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
11: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
12: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
11: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
10: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
13: Λίγες ημέρες έμειναν για να κάνεις και εσύ την εγγραφή σου στη New Media Studies, να γίνεις δημοσιογράφος και να ξεκινήσεις αμέσως την καριέρα σου. Τα νέα τμήματα ξεκινούν. Οι απόφοιτοι της νούμερο 1 σχολής δημοσιογραφίας κυριαρχούν στην τηλεόραση, τα site, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου, μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 010 67 00.

36 λεπτά μετά τις 6, μη με ξυπνάς από τις 6. Σαββατοκυριακάτικη πρωινή ενημέρωση στο Mega News 104,6, το νέο μεγάλο ραδιόφωνο της πόλης. Εύχομαι μια χαρούμενη Κυριακή, η οποία από καιρικής άποψης εμάς εδώ στην Αττική θα μας βοηθήσει. Ακούσατε και νωρίτερα ότι δεν θα έχουμε τον καιρό που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες. Θα έχουμε λίγες συννεφιές, ενδεχομένως και κάποιες ασθενείς τοπικές βροχοπτώσεις, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού, αλλά θα έχουμε πολύ μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Χρόνια πολλά στον Ιερόθεο και στην Ιεροθέα, το είπα. Είναι οι σημερινοί εορτάζοντες.

Σαν σήμερα το 1912, μετά την άρνηση της Τουρκίας να υιοθετήσει τη διακοίνωση της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Σερβίας για την επικύρωση της εθνικής αυτονομίας των εθνοτήτων που βρίσκονταν εντός της αυτοκρατορίας και να προβεί σε διοικητικές πολιτικές μεταρρυθμίσεις στις περιοχές όπου ζούσαν εθνότητες χριστιανών, οι τρεις χώρες κηρύσσουν τον πόλεμο κατά της πύλης και αυτό σηματοδοτεί την αρχή του πρώτου Βαλκανικού πολέμου. Και αυτομάτως μου ήρθε στο μυαλό το βιβλίο που δίναμε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, που συνέκρινε την εποχή που ζούμε με την εποχή πριν την εκδήλωση του πρώτου Παγκοσμίου πολέμου, παρότι με αφορμή την άνοδο της ακροδεξιάς των νεοφασιστών και των νεοναζί σε διάφορα σημεία της Ευρώπης το τελευταίο διάστημα, πολλοί ιστορικοί και αναλυτές συγκρίνουν την τωρινή εποχή με εκείνη του Μεσοπολέμου. Αλλά υπάρχει και μία άλλη ανάλυση, σαν αυτή που σας περιγράφαμε το προηγούμενο Σαββατοκυριακό, ότι η τωρινή εποχή έχει πάρα πολλές ομοιότητες με τα τέλη του 19ου αιώνα και τις αρχές του 20ου αιώνα, πριν ξεσπάσει ο πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Και τότε υπήρχε μία δύναμη, η Μεγάλη Βρετανία, η οποία άρχιζε να υποχωρεί από τις διευθετήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Κατά τη στοιχεία σήμερα ή κατά αναλογία, αν θέλετε, υπάρχουν σε αυτή τη θέση, βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και τότε διαμορφωνόταν ένας πολυπολικός κόσμος, όπως διαμορφώνεται σήμερα, με δυνάμεις που δεν ανήκουν στο δυτικό κόσμο να αναδύονται στην διεθνή σκηνή. Βλέπε Κίνα, βλέπε Ρωσία, βλέπε και Πακιστάν, Ινδίες και ούτω καθεξής. Και τότε αμφισβητεί η λειτουργία της ελεύθερης αγοράς, του laissez-faire, διότι δημιουργούσε πάρα πολλές ανισότητες και υπήρχαν κοινωνικές οξύνσεις. Και τότε υπήρχε μια μικρά περίοδος χωρίς πολέμους στον δυτικό κόσμο, δηλαδή στην Γυραιά Ήπειρο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, αυτών των κρατών δηλαδή που συγκροτούν τη Δύση και το δυτικό πολιτισμό. Με εξαίρεση τους κρημαϊκούς πολέμους στα τέλη του 19ου αιώνα, δεν είχαμε κάποια σοβαρή πολεμική σύραξη. Και η ανθρωπότητα μετά από πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα αιώνων διένυε από το 1815 και έπειτα μία μεγάλη περίοδο ειρήνης. Και αυτή λοιπόν άρχισε να αμφισβητείται στα τέλη του 19ου αιώνα, που μια καινούρια δύναμη τότε, η νεοσύσταστη Γερμανία, αναδυόταν. Και ο ανταγωνισμός μεταξύ των τότε μεγάλων δυνάμεων της εποχής για κυριαρχία στον υπόλοιπο κόσμο που βρισκόταν εκτός της Δύσης, σε συνδυασμό με όλα αυτά τα προβλήματα που προείπα, οδήγησαν στον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, το μεγάλο πόλεμο που άφησε πίσω του τουλάχιστον 40 εκατομμύρια νεκρούς και νομίζω και 20 εκατομμύρια τραυματίες. Σαν σήμερα το 1974 ιδρύθηκε και η Νέα Δημοκρατία από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Την Παρασκευή το βράδυ είχε μία εκδήλωση ο Νίκος Δένδια στον Άλυμο, μάζεψε αρκετό κόσμο. Τα λέω όλα αυτά γιατί υπάρχουν και έχουν ακουστεί διάφορα σενάρια για το τι μέλη γενέστε μετά τις επικείμενες εθνικές εκλογές και με δεδομένο, όπως καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις, ότι το ζήτημα της αυτοδυναμίας για την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση. Οπότε υπάρχουν διάφορα σενάρια που κυκλοφορούν για την επόμενη μέρα, όχι μόνο μετά τις εκλογές, αλλά και για την επόμενη μέρα
στη Νέα Δημοκρατία σε περίπτωση που αμφισβητηθεί η πρωτοκαθεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος είναι 10 χρόνια στο τιμόνι της Νέας Δημοκρατίας. Ούτε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής που ίδρυσε την παράταξη σαν σήμερα στις 4 Οκτωβρίου του 1974 δεν είχε τόσο μακρόχρονη θητεία. Αλλά σε περίπτωση που αμφισβητηθεί η ηγεσία, υπάρχουν διάφορα σενάρια στα οποία παίζει και ο Νίκος Δένδιας, που σας έλεγα νωρίτερα, με αφορμή την προεκλογική συγκέντρωση που έκανε στον Άλυμο. Προφανώς θα είναι υποψήφιος στο νότιο τομέα Αθηνών στις επόμενες εκλογές. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1946 η μεγάλη Σούζαν Σάραντον, Αμερικανίδα ηθοποιός, καταπληκτική και γνωστή ακτιβίστρια. Συνελήφθη προσφάτως κατά την 81η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Είχε μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμος για να αντιδράσει στον πόλεμο του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Για να αντιδράσει για τις σφαγές και τα όσα συμβαίνουν στη Γάζα από τον Ισραηλινό στρατό. Να εκδηλώσει την αντίθεσή του σε όλες τις πολεμικές σειράξεις, αλλά και ταυτόχρονα την αντίθεσή του σε μια σειρά από κοινωνικά προβλήματα που βιώνουμε είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες είτε στην Ευρώπη. Και ένα από αυτό είναι και το πρόβλημα στέγασης, που έρχεται με τον πιο επιτακτικό τρόπο στην επικαιρότητα. Αφορμή στάθηκε η έξωση της 87χρονης Ισπανίδας, αλλά στη Μαδρίτη και σε άλλες πόλεις τα τελευταία 24 ώρα υπάρχουν σημαντικότατες διαδηλώσεις για το πρόβλημα της στέγης, καθώς τα μέτρα που έφερε η κυβέρνηση Σάντσεθ δεν ικανοποιούν και νομίζω καταψηφίστηκαν από το Ισπανικό Κοινοβούλιο. Οπότε ο κόσμος έχει κατέβει στους δρόμους ζητώντας νομοθετικές ρυθμίσεις και παρεμβάσεις που θα δώσουν λύσεις στο στεγαστικό πρόβλημα που απασχολεί πάρα πολύ όλες τις ηλικίες. Και από τη γέννηση στο θάνατο, ήταν 4 Οκτώβρη όταν η Τζάνις Τζόπλιν, μεγάλη φωνή της ροκ μουσικής, μας άφησε σε πολύ νεαρή ηλικία.

Η Τζάνις Λιν Τζόπλιν είχε γεννηθεί το 1943 στο Port Arthur του Τέξας, μέσα σε μια χριστιανική οικογένεια, αλλά από νεαρή ηλικία έδειξε τις επαναστατικές της διαθέσεις αλλά και το πόσο επιρρεπής ήταν στο αλκοόλ και στις ουσίες. Από πολύ νωρίς άρχισε τα ναρκωτικά, όπως και το ποτό. Αγαπημένο της ήταν το Southern Comfort. Έκανε χρήση ναρκωτικών, έπινε πάρα πολύ, με αποτέλεσμα στις 4 Οκτωβρίου του 1970, σαν σήμερα, να βρεθεί νεκρή από υπερβολική δόση ηρωίνης σε ξενοδοχείο στο Hollywood, το μαργαριτάρι της ροκ μουσικής.

Ήταν μόλις 27 ετών η Τζάνις Τζόπλιν όταν έφυγε από τη ζωή, αλλά θα παραμείνει στους αιώνες αξέχαστη αυτή η φωνή από το λευκό σώμα με την έγρικη χρειά.

0: Καλημέρα σε όλες και σε όλους που τη στέλνετε μαζί με τη συμμετοχή σας στην κλήρωση, στο διαγωνισμό μάλλον, για το βιβλίο που προσφέρουμε. Η ζωή όπως την αφηγείται ένα Sapiens σε ένα Νεάντερταλ από τις εκδόσεις Gutenberg, ένα πρωτότυπο βιβλίο που κινείται ανάμεσα στο φιλοσοφικό επιστημονικό πεδίο αλλά και την λογοτεχνική γραφή. Συγγραφής ένας φιλόσοφος και συγγραφέας ομιγιάς από τη Βαλένθια και ο Αρσουάγα ένας παλαιανθρωπολόγος από τη Μαδρίτη. Όσοι θέλετε να μετέχετε στο διαγωνισμό, το κάνετε γράφοντας τη λέξη Sapiens, αφήνετε κενό και αμέσως μετά γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή του μηνύματός σας μέσω Viber στο 698-104-1046. Ένας από τους βραχνάδες της κυβέρνησης είναι το πώς θα σταματήσει τις διαρροές από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Το έχουμε καταλάβει από την αρχή της νέας σεζόν, όταν επί 2 εβδομάδες το κυβερνητικό επιτελείο όργωνε τη Βόρεια Ελλάδα σε μια προσπάθεια αναστροφής του κλίματος, το οποίο είναι ιδιαιτέρως αρνητικό, και εξού και οι αλλεπάλληλες αναφορές στο πετρέλαιο θέρμανσης, κατά την άποψή μου στοχεύει στο εκλογικό ακροατήριο της Βορείου Ελλάδας, που για γεωγραφικούς και κλιματολογικούς λόγους το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πολύ σημαντικό ζήτημα εν ώψη του χειμώνα. Στην Πιερία βρέθηκε τα προηγούμενα 24 ώρα για την ανακήρυξη του Ολύμπου ως μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς από την UNESCO. Ο Πρωθυπουργός βρέθηκε και στη Θεσσαλονίκη, πήγε όπως σας είπα, είδε και την Εθνική Ελλάδος λίγα 24 ώρα, λίγες ώρες πριν το κρίσιμο παιχνίδι με τη Γερμανία. Δεν ξέρω τώρα ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Εξαιτίας αυτής της επαφής που έκανε με προπονητή και παίκτες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όλοι λοιπόν, ο Βραχνάς λοιπόν, ένας από τους βραχνάδες της κυβέρνησης είναι το πώς θα σταματήσει τις διαρροές προς τα δεξιά, ιδίως μετά την ίδρυση του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος με αφορμή τη συμφωνία που έκανε η Αθήνα με τη Σόφια για την επιστροφή των Κοιμηλίων από την Βυζαντινή εποχή από τους Βούλγαρους που μας τα είχαν κλέψει, εμφανίστηκε ο Αντώνης Σαμαράς πάρα πολύ επιθετικός, λέγοντας ότι ο Μητσοτάκης πήρε μόλις 48 κοιμήλια ενώ το σύνολό του ανέρχεται στα 1300. Και έκανε δήλωση on camera μετά από πάρα πολύ μεγάλο χρόνο, πράγμα που σημαίνει ότι ζυγώνει και η αναγγελία του νέου κόμματος του Αντώνη Σαμαρά. Έχω πει, νομίζω, από αυτό το μικρόφωνο στις πρώτες ραδιοφωνικές μας διαδρομές ότι πιστεύω ότι όταν θα αναγγείλει το κόμμα ο Σαμαράς, σε το πολύ σε 2 μήνες θα έχουμε και εκλογές, διότι ο μεσήνιος πολιτικός γνωρίζει ότι καλό είναι να μην υπάρξει μεγάλο χρονικό διάστημα πριν τις εκλογές στο οποίο να έχει επανέλθει κανονικά, να έχει ανακοινώσει το κόμμα του και να χρειάζεται να τοποθετείται σε μια σειρά από ζητήματα, όπως συμβαίνει και με τους άλλους που ίδρυσαν κόμματα, Αλέξης Τσίπρας ή Μαρία Καριστιανού. Φθορά, σου λέει, θα έχουμε, διότι θα λέμε κάτι και θα μας λένε το έχετε μετρήσει, το έχετε κοστολογήσει και θα μπούμε σε μια τέρμανη συζήτηση, άσε που και τα μέσα ενημέρωσης δεν βοηθούν και πολύ σε αυτό. Οπότε η Νέα Δημοκρατία τώρα προσπαθεί πόσο το δυνατόν να μαζέψει τους ψηφοφόρους, οι οποίοι διαρρέουν και προς τα δεξιά και μερικοί και προς το κέντρο. Οι Καθημερινοί, για παράδειγμα, χθες επικαλούνταν κυλιόμενες μετρήσεις που κάνει, μυστικές, που κάνει το Μέγαρο Μαξίμου, που λέει ότι η διαρροή είναι η ίδια σε μέγεθος και στα δεξιά και στα αριστερά, δηλαδή προς το κέντρο της Νέας Δημοκρατίας. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, παρότι μας τροφοδοτεί πάρα πολλές φορές με αυτά που λέει στις τηλεοπτικές του, στις ραδιοφωνικές του εμφανίσεις και φτιάχνουμε όλα αυτά τα ηχητικά που ακούτε από την εκπομπή, και τον ευχαριστούμε θερμά για το υλικό που μας προσφέρει. Παρότι ο Πρωθυπουργός με την Ντόρα Μπακογιάννη που προοικονόμησε την δυσαρέσκεια του Μεγάρου Μαξίμου για τις εμφανίσεις και τις συμπεριφορές υπουργών ή βουλευτών της παράταξης, παρότι τους τράβηξε όλους το αυτή στο Υπουργικό Συμβούλιο που είχαμε την περασμένη Τρίτη, ο Άδωνης Γεωργιάδης εξακολουθεί να κινείται σταθερά και αμετάκλητα στο δημόσιο βίο, λέγοντας διάφορα, και τον αφήνουν προφανώς διότι εξυπηρετεί ένα σκοπό. Ποιο? Να κόψει τις διαρροές. Το πέσιμο στην Καριστιανού νομίζω ότι εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο.
1: Η κυρία η οποία ήταν επικεφαλής του κινήματος πριν κάνει το κόμμα και την οποία είχαν σαν θεά τα 2 εκατομμύρια. Ξέρετε τι δήλωνε και τι δηλώνει ότι είναι? Γκβαντική γιατρός. Όλα αυτά τα 2 εκατομμύρια που κατέβηκαν στους δρόμους πιστεύοντας κάτι δεν υπήρχε. Δεν είχα αναρωτηθεί γιατί λέει η κυρία την γκβαντική γιατρός?
0: Αυτά τα είπε αρχικά, σιγά σιγά έγινε το πέσιμο, για να καταλήξουμε με αφορμή την υπόθεση του Γιώργου Μασζονάκη, ο οποίος, για να το πω με δύο λόγια, γιατί αποφεύγω να κάνω κάποια σχόλια, ούτως ή άλλως ακούτε καθημερινά παντού όλες τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση Μαζονάκη, έφυγε πραγματικά σαν το σκυλί στα μπέλη από όλη αυτή την παραϊατρική βιομηχανία που έχει αναπτυχθεί στην χώρα, που δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι ένα διεθνές φαινόμενο, ειδικά στο δυτικό κόσμο. Με αφορμή λοιπόν όλα αυτά που ήρθαν στη δημοσιότητα εξαιτίας του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ο κύριος Γεωργιάδης αναφέρθηκε στην επιστημονική αρτιότητα της κυρίας Καριστιανού, αλλά και στο πώς λειτουργεί ως κβαντική γιατρός, έχοντας μηχάνημα βιοαντίδρασης, αν θυμάμαι καλά, στο ιατρείο της, χωρίς να διαθέτει τις απαιτούμενες άδειες.
1: Το MedWatch.
2: Μέσω του MedWatch.
1: Ναι, έχει τρέξει στη Θεσσαλονίκη.
2: Και τι έχει βρει,
1: βγάλει τα ευρήματα. Μέσα στα ευρήματα είναι και η κυρία Καριστιανού, πράγματι.
2: Που λέει τι?
1: Ότι. Γιατί διαφημίζει ότι είναι κυβαντική γιατρός, ενώ αυτό δεν υπάρχει στην ιατρική επιστήμη, και έχει, αν θυμάμαι, ένα μηχάνημα βιοανάδρασης, το οποίο επίσης δεν υπάρχει.
0: Βγαίνει και η κυρία Παγώνη, η οποία τοποθετείται επί αυτού του ζητήματος και επί των ερευνών που γίνονται από το Υπουργείο Υγείας για όλες αυτές τις κλινικές και τα ιατρεία που δραστηριοποιούνται εκτός Εθνικού Συστήματος Υγείας.
3: Αυτό το μηχάνημα, επειδή η κυρία Καριστιανού είναι και παιδίατρος, σε ένα παιδάκι τώρα δεν ξέρω γιατί το χρησιμοποιεί. Αυτά δεν είναι μηχανήματα που χρησιμοποιούμε. Για να πάρεις αυτό το μηχάνημα, πρέπει πάνω απ' όλα να δηλωθεί, να πάρεις την άδεια και μετά να δουλεύεις με το μηχάνημα.
0: Η κυρία Καριστιανού, ακούγοντας όλες αυτές τις αιτιάσεις στο πρόσωπό της, απάντησε σε συνέντευξη που έδωσε στον Νίκο Χατζηνικολάου στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίου.
4: Κυβαντική ιατρική, λοιπόν, ουσιαστικά μιλάμε για τεχνολογία και μηχανήματα. Το λέιζερ είναι κυβαντικό, το MRI είναι, έχει μέσα δηλαδή κυβαντική τεχνολογία. Ο βιοσυντονισμός μπορεί να είναι ένα βιοσυντονισμός ή
0: αυτό.
4: Βιοανάδραση. Είναι ένα μηχάνημα με το οποίο μπορείς να σκανάρεις το σώμα μέσα από συχνότητες, έτσι από τις συχνότητες δηλαδή που εκπέμπουν τα κύτταρα και ίστη, και να πάρεις πληροφορίες. Χρησιμοποιείται πάρα πολλά χρόνια, δεν είναι καθόλου επεμβατικό,
0: δεν είναι παρεμβατικό,
4: γι' αυτό και δεν χρειάζεται. Δεν υπάρχει καμία επιβάρηση και καμία επικινδυνότητα. Και τα έχουν πάρα πολλές κλινικές, well-being και longevity medicine, το οποίο προμοτάρει ο κύριος Γεωργιάδης. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς το μυαλό του Υπουργού Υγείας της χώρας, το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με βιοσυντονισμό, εναλλακτική θεραπεία κτλ. Και τέτοιες ανακρίβειες και αναλήθειες.
0: Επομένως,
4: δεν επιτρέπεται να τα λέει ένας υπουργός υγείας.
0: Ο έλεγχος που τυχόν θα γίνει στο ιατρείο.
4: Χθες ελέγχθηκα. Ήρθαν τα μηχανήματα, τους έδωσα τις πιστοποίησεις.
0: Νομίζω ότι η κυρία Καριστιανού βρίσκεται σε μια εντελώς διαφορετική φάση από εκείνη που την είχαμε γνωρίσει, δυστυχώς, με αφορμή την τραγωδία των Ντεμπών. Τώρα πλέον είναι μέρος του πολιτικού σκηνικού, της πολιτικής σκηνής, και μπορεί οποιοδήποτε πλέον να ασκεί κριτική σε πολιτικό επίπεδο για τα όσα λέει κατά καιρούς, που πραγματικά όσα λέει αποκαλύπτουν και το πολιτικό ποιόν της συγκεκριμένης κυρίας. Και δημοσκοπικά όλο και όσο περνάει ο καιρός υποχωρούν τα ποσοστά της ελπίδας για την δημοκρατία. Και νομίζω ότι φανερώνεται και μία έτσι ένδυα στον πολιτικό λόγο της κυρίας Καριστιανού, επιβεβαιώνοντας όλους και όλες που υποστήριζαν ότι πολύ γρήγορα θα ξεφουσκώσει η κυρία Καριστιανού, διότι επένδυσε πολιτικά πάνω στην τραγωδία. Με τα Τέμπη μετά τις 7 θα ασχοληθούμε, φιλοξενώντας τον κύριο Λουκά Αποστολίδη, είναι ένας εκ των δικηγόρων των συγγενών των θυμάτων. Είχαμε ένα ραντεβού ραδιοφωνικό χθες, αλλά δεν κατέστη εφικτό. Σας είπα από τον αέρα ότι θα το επιχειρήσουμε σήμερα Κυριακή και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Επίσης μετά τις 7 θα φιλοξενήσουμε την κυρία Μακρυδάκη, είναι φοροτεχνικός, για να πούμε μερικά πράγματα για τις 120 δόσεις που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Ένα μέτρο που αφορά ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπάρχουν κάποια σκοτεινά σημεία παγίδες που θα μας τα εξηγήσει η κυρία Μακρυδάκη. Και επειδή στις ανακοινώσεις μετά το Υπουργικό Συμβούλιο ήταν και το οι δράσεις της κυβέρνησης σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση για την αντιμετώπιση του μεγάλου ζητήματος της άνοιας που από την οποία πασχούν αρκετοί ηλικιωμένοι άνθρωποι στην Ελλάδα και όχι μόνο, θα συνομιλήσουμε με την επικεφαλής της εταιρείας Alzheimer, την κυρία Σακά, για αυτό το ζήτημα που απασχολεί όλο και περισσότερες ελληνικές οικογένειες. Μέχρι τότε, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Αθηνά Μαράκη.
2: Η ώρα είναι 7. Μέγα News 104,6.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 7 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αθηνά Μαράκη. Πλημμύρες, ζημιές και προβλήματα στο οδικό δικτύο συνθέτουν την εικόνα από την κακοκαιρία που πλήττει για 4ο 24ωρο την Κρήτη. Το οδικό δίκτυο στο νησί παρουσιάζει πολλά προβλήματα, καθώς υπάρχουν μεγάλες καταστροφές στο Δόστορμα. Στο Ρέθυμνο, σοβαρά προβλήματα καταγράφονται σε Αμάρι, Φουρφουρά και Σπύλη. Χωρίς υδροδότηση έχουν μείνει τα Ζωνιανά, η Κράνα και τα Λιβάδια στο Δήμο Μηλοποτάμου, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν σοβαρές βλάβες στα δίκτυα ίδρευσης της περιοχής. Στο Λασίθι, στον απεγκλωβισμό 4 ατόμων από τον όρμο Αγία Φωτιά Ιεράπετρας, προχώρησαν οι λιμενικές αρχές, καθώς τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα είχαν καταστήσει αδύνατη τη χρήση του οδικού δικτύου στην περιοχή. Τα 4 άτομα παρελήφθησαν από πλωτό σκάφος και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμανάκι του Μακρυγιαλού Ιεράπετρας, ενώ είναι και τα 4 καλά στην υγεία τους. Στην Ιεράπετρα και τη Σιτία, το οδικό δίκτυο έχει κοπεί στα 2, ενώ τεράστιες χαρακτηρίζονται οι ζημιές στη φετινή αγροτική παραγωγή. Ένας 26χρονος τραυματίας από πυροβολισμό εντοπίστηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άντρας φέρει τραύματα στα πλευρά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν νωρίτερα στην περιοχή των Αχαρνών. Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 3 τα ξημερώματα στην οδό Βαρδουσίων 78, όπου και εντοπίστηκε ένα όχημα όπου έφερε οπές από πυροβολισμούς, ενώ στο σημείο βρέθηκαν τουλάχιστον 4 κάλικες. Αργότερα η αστυνομία ενημερώθηκε από το νοσοκομείο ΚΑΤ για τραυματία από πυροβολισμούς στην κοιλιακή χώρα. Ο 26χρονος υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση. Στην Πεντέλη, λίγο πριν τα μεσάνυχτα χτες βράδυ, αγιώταχη αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν δύο άντρες 47 και 54 ετών, εξετράπη της πορείας του και κατέπεσε σε απόκριμνο σημείο κοντά στο νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης. Μετά από κλήσεις στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό των δύο ανδρών, οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν τον έναν άνδρο, ο οποίος είχε τραυματιστεί και το μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο. Ο δεύτερος επιβαίνων είχε καταφέρει να εξέλθει μόνος του από το όχημα και οι δύο άντρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 32χρονο σημειώθηκε χθες βράδυ στην περιοχή του Αγίου Βλάση στο Δήμο Ηρακλείου. Το τροχαίο σημειώθηκε όταν το όχημα που οδηγούσε ο 32χρονος εξετράπη της πορείας του κατά από διευκρίνιστες συνθήκες. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον 32χρονο σε νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σε ιδιωτικό νοσοκομείο, εκτός κινδύνου, νοσηλεύεται 32χρονη που έπεσε θύμα οικογενειακής βίας στο Λαύριο. Ο 33χρονος σύντροφός της εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική μονάδα. Συγγενής της 32χρονης δήλωσε στο Μέγκα ότι της είχαν δώσει και το κουμπί πανικού, αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβε το κακό. Στον πρώην σύζυγό της και φερόμενος δράστη έχει ασκηθεί ποινική δίωξη μεταξύ άλλων για απόπειρα ανθρωποκτονίας και έχει λάβει προθεσμία για να απολογηθεί. Η Ουκρανία θα εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον ρωσικών δηληστηρίων ως απάντηση στη νέα στρατηγική της Μόσχας, η οποία σύμφωνα με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποσκοπεί στο να εξαναγκάσει αμάχους να εγκαταλείψουν το Κίεβο και άλλες μεγάλες ουκρανικές πόλεις. Οι Ουκρανικές Μυστικές Υπηρεσίες ανέφεραν την ύπαρξη εγγράφων, σύμφωνα με τα οποία ο Βλάντιμιρ Πούτιν έχει προγραμματίσει επιθέσεις σε ευρύ φάσμα ουκρανικών πολιτικών στόχων εν όψη του χειμώνα. Σε συνέντευξή του στο Reuters, ο Ζελένσκι δήλωσε πως πρέπει να απαντήσουμε στις επιθέσεις τους εναντίον ενεργειακών υποδομών μας, πρέπει να απαντήσουμε με επιθέσεις δικές τους, πρωτίστως σε δηληστήριά τους, σε ό,τι τους δίνει χρήματα για να διεξάγουν αυτόν τον πόλεμο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε νέα αυστηρή προειδοποίηση προς ξένους υπηκόους και προσωπικό διπλωματικών αποστολών να μην παραμένουν ή να ταξιδεύουν στην Ουκρανία, επικαλούμενο τους συνεχιζόμενους βομβαρδισμούς στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Κίεβο και άλλες πόλεις. Ασθενή σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε περίπου στις 4:10 τα ξημερώματα στο Ρέθυμνο Κρήτης. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 7 χιλιόμετρα ανατολικά της Βυσταγής Ρεθύμνου, ενώ το εστιακό του βάθος υπολογίζεται σε περίπου 15 χιλιόμετρα. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ίσχυ σήμερα σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής του αγώνα δρόμου και περιπάτου Greece Race for the Cure 2026. Θα διακοπεί κυκλοφορία σε κεντρικούς δρόμους όπως η Λεωφόρος Αλεξάνδρας, η Πατησίου και η Πανεπιστημίου από τις 6 έως και τη 1 μετά το μεσημέρι.
2: Αθλητικές ειδήσεις από τη Στοίχημαν.
5: Σε παράσταση για ένα ρόλο μετέτρεψε η γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού τον τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup που πραγματοποιήθηκε στο Παπαστράτιο. Οι Ερυθρόλευκες με καταπληκτική άμυνα επικράτησαν εύκολα τη Καταλούνια με 18-4 και κατέκτησαν το βαρύτιμο τρόπαιο για τέταρτη φορά στην ιστορία τους. Παράλληλα, αυτός είναι ο 351ος τίτλος του Ολυμπιακού.
2: Στοίχημαν, χορηγός σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή.
5: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
6: Σήμερα Κυριακή στην Αττική θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο αυξημένες, κυρίως στα βορειοανατολικά του νομού, όπου υπάρχει πιθανότητα για σύντομες και ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7, πιθανώς πρόσκαιρα και 8. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι αρχικά βορειοδυτική και σταδιακά μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειώνονται στην Κρήτη και τα νοτιότερα Δωδεκάνησα, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους ισχυρά στην Κρήτη έως το πρωί και στα Δωδεκάνησα έως το μεσημέρι. Σύντομες και γενικά ασθενείς βροχές θα σημειώνονται κατά διαστήματα στην Εύβοια και σε τμήματα της Ανατολικής Στερεάς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο βορειοανατολική 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ με μικρή εξασθένιση, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 με 24 βαθμούς στα ανατολικά και νότια και τους 25 με 26 στις υπόλοιπες περιοχές με τοπικά 27 με 28 βαθμούς στα δυτικά.
5: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Στο μικρόφωνο και πάλι ο Κώστας Αλατζάς.

0: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά.
0: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Λίγες ημέρες έμειναν για να κάνεις και εσύ την εγγραφή σου στη New Media Studies, να γίνεις δημοσιογράφος και να ξεκινήσεις αμέσως την καριέρα σου. Τα νέα τμήματα ξεκινούν. Οι απόφοιτοι της νούμερο 1 σχολής δημοσιογραφίας κυριαρχούν στην τηλεόραση, τα site, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου, μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-010-6700.
4: Je me souviens quand j'étais petit à la maison, le plus difficile c'était la fin du mois. Surtout les 30 derniers jours. Parce qu'à cette époque-là, mon père il travaillait à mi-temps, comme il disait. Il travaillait 12 heures par jour. Le reste du temps, il faisait ce qu'il voulait. Il allait bosser avec son vélo, il revenait de bosser avec son vélo, il glaçait son vélo, déglaçait son pantalon, il faisait ce qu'il voulait. À cette époque-là, il y avait beaucoup de boulot pour les ouvriers. Ils n'étaient pas beaucoup payés, mais il y avait beaucoup de boulot. Maintenant, ils sont mieux payés, les ouvriers. Et c'est fini, il n'y a plus de boulot. Et circuler, rien à voir.

Πολύ καλημέρα σας και καλή Κυριακή. Σε λίγα λεπτά ξημερώνει Κυριακή 4 Οκτωβρίου, η 1η του Οκτώβρη. Η θερμοκρασία στους 18 βαθμούς Κελσίου εδώ στη Νέα Σμύρνη, χαμηλά στη Συγκρού. Η υγρασία σε σχετικά υψηλά επίπεδα στους 59%. Είστε πάντοτε συντονισμένοι στο Mega News 104,6, το νέο μεγάλο ραδιόφωνο της πόλης. Μη με ξυπνάς από τις 6, κάθε Σάββατο και Κυριακή πρωινή ενημέρωση με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, ανάλυση, άποψη για την πολιτική, την οικονομία, τα κοινωνικά γεγονότα και φυσικά τη μουσική και τον πολιτισμό. Ο Δημήτρης Αρετάκης συντονίζει τον ήχο. Η Ερυφίλη Πετράκου, η Λεόνη Λογοθέτη και η Κωνσταντίνα Τζίτζη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Δεν θα έβγαινε όμως αυτή η εκπομπή χωρίς την πολύτιμη βοήθεια του Τάσου Σιούλε. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά η Μαρία Δημητριάδη στο 211-016-1046 και στη μουσική επιμέλεια ο Νίκος Νικολακόπουλος. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber και WhatsApp στο 698-104-1046. Όσοι κάνετε διαδικτυακή ακρόαση και δεν είστε λίγοι ή λίγες από ό,τι βλέπω, μπορείτε να στέλνετε τα email σας στο studio papakimeganews1046.gr.

Connected, Stereo MCs. 14 λεπτά μετά τις 7, είστε πάντοτε συντονισμένοι στο Mega News 104,6. Του λέω του Δημήτρη Αρετάκη που είναι η ίδια σειρά. Του λέω ρε εσύ πως το λέγανε αυτό το κλαμπ εκεί στην Ακαδημίας ψηλά στο Σύνταγμα, που ακούγαμε Stereo MCs στη δεκαετία του 90 μόλις είχαν βγει, και ειδικά αυτό μεγάλη επιτυχία. Και πηγαίναμε, ήταν after, μετά τις 12 και πιο αργά. Και ακόμη τέτοια ώρα που είμαστε τώρα δεν είχαμε βγει. Δεν ξέραμε καν αν έχει χαράξει, αν βρέχει, αν χιονίζει. Γιατί αυτά γινόταν χυμπόλα τώρα, ήταν κλειστό το μαγαζί. Wild Rose το λέγανε. Η ζωή όπως την αφηγείται ένα Sapiens σε ένα Neanderthal, ο τίτλος του βιβλίου που προσφέρουμε στις πρωινές ακροάτριες και στους πρωινούς ακροατές, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Gutenberg. Αρκετά πρωτότυπο βιβλίο. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα φαντασιακό διάλογο ανάμεσα στο Sapiens και τον Neanderthal. Ο ένας συγγραφέας, ο Χουάν Χωσέ Μιγιάς, υποδίεται τον Sapiens και ο Χουάν Λουίς Αρσουάγα τον Neanderthal. Και προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις σε μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα που κατά καιρούς μας απασχολούν όλους. Όσοι λοιπόν θέλετε να μετέχετε στο διαγωνισμό για το βιβλίο, μπορείτε να το κάνετε γράφοντας την λέξη Sapiens, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή του μηνύματος στο 698-104-1046. Η κλήρωση θα γίνει από τη διεύθυνση του σταθμού την ερχόμενη Δευτέρα και οι νικητές ή νικήτριες θα ειδοποιηθούν μέσω SMS για τον τρόπο με τον οποίο θα παραλάβουν το βιβλίο. Αν είναι κάτοικοι Αθηνών, κατά 99,9% θα κληθούν να το παραλάβουν από το βιβλίο των εκδόσεων στο Εξάρχεια, στο κέντρο της Αθήνας. Αν μένουν κάπου πιο μακριά, μην ανησυχείτε, θα γίνει αποστολή του βιβλίου, εφόσον είστε στους νικητές ή είστε νικητής ή νικήτρια.

Στις 6 και 7 Οκτωβρίου, σε λίγες μέρες δηλαδή από τώρα, το Βήμα διοργανώνει στην αίθουσα τελετών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το διήμερο συνέδριο με τίτλο «Διάλογοι για την Αθήνα από το μύθο στη σύγχρονη πόλη». Πρόκειται για ένα συνέδριο που διεξάγεται υπό την αιγίδα του ΕΚΠΑ και του Δήμου Αθηναίων με την υποστήριξη του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών. Θα απευθύνει χαιρετισμό ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Θα το τιμήσουν με την παρουσία τους ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της Βουλής ο κύριος Κακλαμάνης. Θα υπάρχει θα παραστεί ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας ο κύριος Πιεριακάκης. Από την πλευρά τώρα της αντιπολίτευσης θα είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα μετέχει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Αλλά θα δούμε και εμφανίσεις των πρώην, όπως ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Στους πρώην συγκαταλέγεται και ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Αρκετά ενδιαφέρον το συνέδριο που διοργανώνει η εφημερίδα Το Βήμα σε μια έτσι πολύ κρίσιμη χρονική συγκυρία. Διαβάζω στην Οικονομική Καθημερινή που κυκλοφορεί σήμερα ότι η Αθήνα, λέει, διεκδικεί χώρο 700 εκατομμυρίων για μέτρα στήριξης. Σας έλεγα με την πρωινή εκκίνηση ότι η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι δίνει όλα αυτά που δύναται να δώσει, και από εκεί και πέρα για τα επιπλέον θα πρέπει να υπάρξει η έγκριση της Κομισιόν, και μάλιστα ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέταξε και μία επιστολή στα μέσα της εβδομάδας που πέρασε προς τον επικεφαλής του Eurogroup, τον κύριο Πιερακάκη. Και στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα θέσει επιτακτικά το ζήτημα της ρήτρας διαφυγής, προκειμένου να υπάρξει έτσι μία ευελιξία στα οικονομικά και στα δημοσιονομικά των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να στηρίξουν τα νοικοκυριά που πλήττονται από την ακρίβεια στα καύσιμα, στην ενέργεια εν γέννη. Η αντιπολίτευση βέβαια έχει μια διαφορετική άποψη, θεωρεί ότι έχει αργήσει η κυβέρνηση να πάρει μέτρα και ότι όλα αυτά είναι προφάσεις αναμαρτίες που επικαλείται ο Πρωθυπουργός και το Οικονομικό Επιτελείο στο όνομα της δημοσιονομικής πειθαρχίας, η οποία θα προστατεύσει την οικονομία μη διολιστώντας λαϊκίστικες πρακτικές του παρελθόντος, οι οποίες έριξαν τη χώρα στα βράχια.

0: ενημέρωσης στους πολιτικούς συντάκτες για αυτές τις κινήσεις του Πρωθυπουργού.
1: Ζητάει να υπάρχει δυνατότητα στα κράτη-μέλη να εξαιρεθούν οι έκτακτες αυτές δαπάνες που πρέπει να υπάρξουν επιπλέον αυτών που έχουν
2: ήδη. Μια ρήτρα διαφυγής, έτσι.
1: Μια ρήτρα διαφυγής, ούτως ώστε από τα παραπάνω έσοδα που προέρχονται από το ΦΠΑ να μπορούν με ένα όριο τα κράτη να πάρουν παραπάνω μέτρα πέραν όσων έχουν ανακοινωθεί.
0: Μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία προκειμένου να χρηματοδοτήσει νέα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης ζητάει από την Κομισιόν η Αθήνα, γράφει σήμερα η Οικονομική Καθημερινή. Η ελληνική κυβέρνηση υπολογίζει ότι περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ από αυξημένα φορολογικά έσοδα μπορούν να αξιοποιηθούν. Ο Πρωθυπουργός προτείνει εξαίρεση προσωρινών μέτρων από τους δημοσιονομικούς κανόνες και αξιοποίηση υπεροσόδων του ΦΠΑ. Παράλληλα, η κυβέρνηση εξετάζει νέες παρεμβάσεις σε καύσιμα πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς όλα δείχνουν ότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος και η αποκλιμάκωση των τιμών θα αργήσει. Ο Νίκος Ανδρουλάκης από το ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι όλα αυτά είναι λόγια για να αγαπιόμαστε και θα μπορούσε όλα αυτά που ζητά, για όλα αυτά που ζητάει την άδεια από την Κομισιόν να τα είχε κάνει πράξη ήδη.
3: Η ακρίβεια φέρνει δυσκολίες στους πολίτες και έσοδα στο κράτος. Το οκτάμινο που μας πέρασε, τα έσοδα μέσω ΦΠΑ είναι 1,2 δις πάνω από αυτά που είχε προϋπολογίσει η κυβέρνηση στον προϋπολογισμό. Στα καύσιμα είναι παραπάνω γύρω στα 140 εκατομμύρια ευρώ. Οι πολίτες πληρώνουν ακριβά και κάποιος βγάζει έσοδα. Παίρνεις τον ΦΠΑ που έχεις εισπράξει παραπάνω από αυτό που έχεις προϋπολογίσει και τον ρίχνεις στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
0: Αν κατάλαβα καλά, κάτι τέτοιο προτίθεται να κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και με τα όσα θα πει διαζώσεις στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αλλά και από τις κινήσεις που κάνει με τα γράμματα και τις επιστολές που συντάσσει προς το Eurogroup ή προς την Κομισιόν, την κυρία Φον ντερ Λάιεν. Στην κυβέρνηση ή γενικώς το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας δεν αντιλαμβάνονται με τον ίδιο τρόπο τα πράγματα όπως τα αντιλαμβάνεται η κοινωνία που στενάζει ειδικά στο θέμα της αμόλυβδης βενζίνης. Το 80% των οχημάτων που κινούνται στην ελληνική επικράτεια κινούνται με αμόλυβδη και δεν υπάρχει ούτε μισό μέτρο για την μείωση της τιμής στα πρατήρια. Ο Κουλκουδίνας Κουρκουμπίνας, πώς λέγεται αυτός που έγινε γνωστός, δεν τον ξέραμε καν, εξελέγει λέει στην Πιερία, κάπου στη Βόρεια Ελλάδα τώρα να μην λέω και ανακρίβειες, το 2023 στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση, δεν τον ήξερε η μάνα του μέχρι προχθές, αλλά φρόντισε να γίνει γνωστός με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
4: Ερχόμουν τώρα από τη Λεωφόρο Συγκρού, γεμάτη Λεωφόρο Συγκρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε βενζίνη έχει μειωθεί? Όχι. Κανένας δείξει τέτοιος. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία έχουν εξυγχρονιστεί πολύ τα τελευταία χρόνια, δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσο μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου. Δεν χρησιμοποιούν.
0: Εν τω μεταξύ είναι και λίγο αδιάβαστος, γιατί πριν από λίγο καιρό ο Κυρανάκης από το Υπουργείο Μεταφορών έδωσε τα στοιχεία της δημοσιότητας για την αύξηση του επιβατικού κινού στα μέσα μαζικής μεταφοράς στο λεκαλοπέδιο. Και ταυτόχρονα έδωσε και κάποια στοιχεία που λένε ενώ αυξάνεται το επιβατικό κινό που χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς, μειώνεται ο χρόνος κίνησης των μέσων εξαιτίας της παλαιότητας του στόλου. Άρεσε κουκλουβίνας, καλά το λέω, κουκλουβίνας, είναι σωστό, κουρκουμπίνας, άρα αδιάβαστος πιάστηκες. Η κυρία Φιλοθέη Μακρυδάκη είναι φοροτεχνικός, την παρακάλεσα να είναι αυτό το πρωινό μαζί μας για να μας εξηγήσει μερικά σημεία σημαντικά που πρέπει να αποσαφινιστούν μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης ότι όσοι υπάγονται στο καθεστώς, μάλλον ότι επανέρχεται το καθεστώς των 120 δόσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές, ελεύθερους επαγγελματίες κυρίως και ιδιοκτήτες μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν μέχρι το Δεκέμβριο του 2025, αν το θυμάμαι καλά, ένα μέτρο που προφανώς κινείται στην θετική κατεύθυνση

0: γιατί ήταν ένα πάγιο αίτημα όλων αυτών των επαγγελματικών ομάδων. Από την άλλη όμως πρέπει να αποσαφινιστούν κάποια σημεία και γι' αυτό φωνάξαμε την κυρία Φιλοθέη Μακρυδάκη. Καλημέρα σας και καλή Κυριακή.
1: Καλημέρα κυρία Λατζά, καλή Κυριακή να έχουμε, καλημέρα στους ακροατές μας. Έρχεται λοιπόν με μεταβολές η τροποποίηση των 72 δόσεων να γίνει 120 δόσεις. Μιλάμε για τις οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Το χαρακτηριστικό λοιπόν εδώ αυτής της ρύθμισης είναι κάτι που όπως είπατε και εσείς αναζητούσε η κοινωνία. Ωστόσο αυτό το οποίο είχε ελεγχθεί και είχε ζητηθεί ήταν να μπουν σε 120 δόσεις όλες οι οφειλές ανεξάρτητα από το πότε αυτές είχαν δημιουργηθεί. Αλλά εδώ δεν έχουμε λοιπόν πλέον μία ρύθμιση 120 δόσεις για όλες τις οφειλές ανεξάρτητα από το ποια περίοδο αφορούν. Έχουμε μία διεύρυνση και μετατροπή της ήδης υπάρχουσας των 72 δόσεων. Οι 72 λοιπόν δόσεις γίνονται 120, η ελάχιστη μηνιαία δόση παραμένει 30. Τονίζω, δεν είναι 30 αναγκαστικά. Το πόσο τελικά θα είναι εξαρτάται από το ποσό το οποίο εγώ χρωστώ. Το ελάχιστο όμως το οποίο θα μπορώ να δώσω είναι τα 30 ευρώ. Η παλαιότητα τώρα των οφειλών που μπορούν να ενταχθούν στις 72 δόσεις, τι λέγαμε, μπορούν να ενταχθούν οφειλές που έχουν δημιουργηθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023. Τώρα τι λέμε, μπορούν να ενταχθούν οφειλές που έχουν δημιουργηθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2024. Δηλαδή μπαίνει μέσα στη ρύθμιση αυτή ένας ακόμα χρόνος. Εδώ να τονίσουμε ότι τι λέγαμε στις 72, ότι οφειλές χωρίς ενεργή ρύθμιση θα πρέπει να είναι μέχρι και 24 του 26 για τις 72. Τι λέμε τώρα για τις 120, ότι οι οφειλές πρέπει να είναι αρρύθμιστες μέχρι 31 ενάτου του 26, δηλαδή μέχρι προχθές, πριν βγει ο Σεπτέμβριος. Mm-hmm. Η προθεσμία της αίτησης ήταν μέχρι 31 Δεκεμβρίου τώρα του 26 και δίδεται η προθεσμία πάει μέχρι 36 του 27. Εκεί θα έχει γίνει και η διαδικασία των εκλογών, οπότε ενδεχομένως και αυτό να πάρει κάποια παράταση εκείνη την περίοδο, αλλά εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε, δεν ξέρουμε κάτι τώρα. Τώρα αυτό το οποίο γνωρίζουμε, τι γίνεται, η 120, η αίτηση για να μπείτε στην ρύθμιση των 120 δόσεων πρέπει να υποβληθεί μέχρι και 36 του 2026 και το επιτόκιο εδώ είναι και στις δύο εκδοχές, και στις 72 ήταν και στις 120 είναι 5,84.
0: Ιδιαίτερα υψηλό. 5,84, ναι. Ιδιαίτερα υψηλό. Πάρα και πολύ. Παραμένει σε αυτό το επίπεδο παρότι οι δόσεις από 72 ακριβώς γίνονται 120. Άρα αυτό είναι ένα σημείο που χωράει
1: ένα
0: κριτική.
1: Αυτό είναι.
0: Ακριβώς. Να σας γιατί ρωτήσω κάτι άλλο. Από την
1: δεν
0: πληροφόρη
1: έχουμε και καθόλου κούρεμα να τονίσω, mm-hmm, αφενός. Δεν υπάρχει κούρεμα ούτε στη βασική οφειλή, ούτε στους στόχους και τις προσαυξήσεις. Οι συμπολίτες μας που μας ακούν αυτή τη στιγμή θα ξέρουν ότι θα λάβουν ολόκληρο το χρέος που έχουν στην πλάτη τους σήμερα που μιλάμε, θα μπουν, θα το ρυθμίσουν και θα έχουν και αυτό το επιτόκιο το 5,84. Και όσοι έχουν κάνει ήδη την αίτηση για τις 72 δόσεις, δεν υπάρχει τώρα που μιλάμε δυνατότητα να μεταφερθώ στις 120. Αυτό θα συμβεί στο επόμενο χρονικό διάστημα. Αλλά εάν δεν έχω μπει καθόλου σε ρύθμιση, θα μπορέσω να μπω στις 120 προθέσεις που είπαμε. Εάν έχω μπει στις 72, θα κάνω μία αίτηση ώστε να γίνει μετατροπή της υπάρχουσας αίτηση σε 120.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες και για το σημείο που επισημάναμε με το αυξημένο επιτόκιο που παραμένει το ίδιο και με τις 120 δόσεις, 5,86% αν το συγκράτησα καλά. Η κυρία Φιλοθέη Μακρυδάκη, φοροτεχνικός.

0: Και επειδή περνάμε δύσκολα, τουλάχιστον οι περισσότεροι εξ ημών, λόγω της ακρίβειας, της ανασφάλειας, πριν από δύο Σαββατοκύριακα είχαμε κάνει μια συζήτηση με τον κύριο Παπαδημήτρη, τον ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή, για το πώς οι Έλληνες εργαζόμενοι είναι πρωταθλητές στην Ευρώπη σε κατάθλιψη, στρες και άγχος. Νομίζω κολλάνε αυτά τα στιχάκια που μας βρήκε ο Τάσος Σουλές για άλλη μια φορά. Σε ποιον από τα θότητες τις μέρες κρύβουνε τώρα το καλό και προωθούν μονάχα τον κακό? Σε ποιον από τα θότητες τις μέρες το πνεύμα της κλεψιάς έχει κερδίσει τις καρδιές? Ο ένας κλέβει τον ιδρώτα του αλληνού. Σε ποιον από τα θότητες τις μέρες αυτός που περιφρόνησε του άξιζε, για τις φρικτές του πράξεις τον τιμούν, δέχεται υποκλήσεις και χαμόγελο? Σε ποιον από τα θότητες τις μέρες? Ο ποιητής είναι άγνωστος, αλλά τα λόγια αυτά προέρχονται από το αρχαίο Αιγυπτιακό κείμενο που είναι γνωστός ο διάλογος ενός ανθρώπου με την ψυχή του, το οποίο χρονολογείται γύρω στο 2000 π.Χ. και σώζεται στον πάπυρο του Βερολίνου. Αθηνά Μαράκη, τίτλοι ειδήσεων και συνεχίζουμε.
1: Mega News 104,6.
2: Κυριακή, 8 και 4 με 9 το πρωί, μία σταγόνα ιστορίας με το Δημήτρη Καμπουράκη.
1: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η τίτλη των ειδήσεων στις 7.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αθηνά Μαράκη. Ένας 26χρονος τραυματίας από πυροβολισμό εντοπίστηκε τα ξημερώματα στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άντρας φέρει τραύματα στα πλευρά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν περίπου στις 3 τα ξημερώματα στην οδό Βαρδουσίων 78 στην περιοχή των Αχαρνών. Στο σημείο εντοπίστηκε όχημα που έφερε οπέσα από πυροβολισμούς, ενώ βρέθηκαν και 4 κάλικες. Πλημμύρες, ζημιές και προβλήματα στο οδικό δίκτυο συνθέτουν την εικόνα από την κακοκαιρία που πλήττει για 4ο 24ωρο την Κρήτη. Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται σε Αμάρι, Ζωνιανά, Φουρφουρά και Σπύλη στο Ρέθυμνο, ενώ ισχυρά φαινόμενα εκδηλώθηκαν σε Ασκήφου, Φαλάσσαρνα, Κάντανο και Ξυλόσκαλο στα Χανιά. Στο Λασίθι, 4 άτομα απεγκλωβίστηκαν από τον ορμό για φωτιά με πλωτό σκάφος και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Μακρυγιαλού, καθώς τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα είχαν καταστήσει αδύνατη τη χρήση του οδικού δικτύου στην περιοχή. Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 32χρονο σημειώθηκε χθες βράδυ στην περιοχή του Αγίου Βλάση στο Δήμο Ηρακλείου. Το όχημα που οδηγούσε ο 32χρονος εξετράπη της πορείας του υπό διευκρίνιστες συνθήκες. Ο 32χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο που και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η Ουκρανία θα εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων ως απάντηση στη νέα στρατηγική της Μόσχας για επιθέσεις σε πολιτικούς στόχους εν ώψη του χειμώνα, η οποία σύμφωνα με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποσκοπεί στο να εξαναγκάσει αμάχους να εγκαταλείψουν το Κίεβο και άλλες μεγάλες ουκρανικές πόλεις. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ από νωρίς σήμερα το πρωί στο κέντρο της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής του αγώνα δρόμου Greece Race for the Cure 2026. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διακοπεί σε κεντρικούς δρόμους όπως η λεωφόρος Αλεξάνδρας, η Πατησίων, η Ακαδημίας και η Αμερικής έως τη μία μετά το μεσημέρι. Και ο καιρός. Λίγες νεφώσεις με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική. Μέχρι 20 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Κατινά, πάρε μια ανάσα. Μια μαύρη κωμωδία για το φόβο της επιβίωσης και τις αποφάσεις που παίρνουμε όταν όλα μοιάζουν να καταραίουν. Στο θέατρο Μικρό Χόρν πρωταγωνιστούν Κατερίνα Παπασιδέρη, Γογό Βογάσαρη, Διονύσης Λάνης. Κείμενο σκηνοθεσία Κατερίνα Παπασιδέρη. Προπόληση στο more.com και στο 211-1365.

0: It's a Sin, Pet Shop Boys, στο Mega News 104,6, 36 λεπτά μετά τις 7, μη με ξυπνάς από τις 6. Σαββατοκυριακάτικη πρωινή ενημέρωση. Ο Chris Lowe είναι ένας εκ των δύο από τους Pet Shop Boys. Αυτός που ακούγεται είναι ο Neil Tennant, που μαζί με τον Chris Lowe δημιούργησαν το 1982 αυτή την βρετανική ιδιαίτερη μπάντα, που το καλοκαίρι στην πλατεία νερού την είδαμε. Εγώ δεν την είχα δει στο παρελθόν όταν είχε ξανάρθει. Μου άρεσε. Πολύ δυνατός ο Neil Tennant. Λίγο πιο πεσμένος ο Chris Lowe, που γεννήθηκε σαν σήμερα στις 4 Οκτωβρίου του 1959. Όσοι είχαν δει τους Pet Shop Boys παλιότερα είπαν ότι ήταν πολύ πιο χορευτικοί στην προηγούμενη εμφάνισή τους στην Αθήνα σε σχέση με την φετινή καλοκαιρινή εμφάνιση. Η ζωή όπως την αφηγείται ένα Sapiens, ένα νεάτερνταλ, ο τίτλος του βιβλίου που προσφέρουμε στο πρωινό ακροατήριο σήμερα, από τις εκδόσεις Gutenberg των συγγραφέων Juan José Millás, Juan Luis Arzuaga. Όσοι ενδιαφέρεστε να μετέχετε στο διαγωνισμό, το κάνετε γράφοντας τη λέξη Sapiens, αφήνετε κενό το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή του μηνύματός σας μέσω Viber στο 698-104-1046. Καλημέρα Βάσο, καλημέρα Βάλβη Ποθητή, καλημέρα σας κυρία Αντωνάτου. Καλημέρα Κωνσταντίνε και Λαϊδίτη. Να συμπληρώσω, λέει, κάτι στο μουσικό ημερολόγιο. Σαν σήμερα το 1975, οι Pink Floyd φτάνουν στο νούμερο 1 του βρετανικού αλλά και του αμερικανικού chart με το κλασικό τους άλμπουμ Wish You Were Here. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Λουκάς Αποστολίδης είναι νομικός, ένας εκ των δικηγόρων των συγγενών των θυμάτων των Ντεμπών. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκεται αυτό το πρωινό της Κυριακής μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε Αποστολίδη.
1: Καλημέρα και σε εσάς και καλό τάξη εδώ το ραδιόφωνο σας.
0: Να είστε καλά. Να
1: φέρνει καλά νέα και όχι μόνο άσχημα, θανάτους, βία, πολέμους, να φέρνει ζητήματα ειρήνης.
0: Αυτό είναι ένα ζητούμενο νομίζω για όλους. Να σας ρωτήσω λίγο κάτι τώρα, γιατί παρακαλώ. Τα φώτα της δημοσιότητας δεν είναι και τόσο στραμμένα στην ακροματική διαδικασία που διεξάγεται για τα Τέμπη. Πού βρισκόμαστε?
1: Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Γίνεται μια, αν θέλετε, λειψή, θα έλεγα, αναφορά σε μια τραγωδία η οποία συγκλώνησε και θα πρέπει να το θυμόμαστε πάντα, 1 εκατομμύριο και πλέον ανθρώπους, που αυτό είναι ένα κυρίαρχο θέμα, πώς η κοινωνία ένιωσε, συναισθάνθηκε τον πόνο, το πένθος, το ατομικό 97 οικογενειών και το έκανε δικό της πένθος, δικό της τραύμα, και προσπαθεί αυτή η κοινωνία να επουλώσει ακριβώς αυτό το τραύμα μέσα από την απόφαση δικαστικών οργάνων, οι οποίοι θα αποδώσουν ευθύνες, παραδειγματικές τιμωρίες, για να μπορέσει πραγματικά αυτό που λέει ο λαός μας, να λυτρωθούν οι ψυχές των παιδιών, των γονιών, ναι, αλλά και ολάκερης της κοινωνίας. Mm-hmm. Και λέγοντας να λυτρωθεί, αν θέλετε, αυτός ο κόσμος, δεν είναι απλώς ευχή, είναι πράξεις που θα πρέπει η πολιτεία να αποκτήσει στοιχειώδη αυτογνωσία, όπως λέω ένα παράδειγμα και έχω τονίσει επανειλημμένα τελευταία στη δίκη. Εμείς παλεύαμε με νύχια και με δόντια για να μπορέσουμε να αρθεί το απόρριτο των επικοινωνιών μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας, των οργανισμών, να κατασχεθούν έγγραφα που μαρτυρούν τις αλήθειες, αλλά παλέψαμε και είπαμε δεν υπάρχει δυνατότητα άρσης του απορρίτου των τηλεπικοινωνιών. Εδώ με τον δύστιχο, τον λαϊκό τραγουδιστή, γίνανε όλα κόσκινο. Γιατί λοιπόν για ένα απλό αν θέλετε, θλιβερό βέβαια δυστύχημα.
0: Η άρση του απόρριτου των επικοινωνιών, τι θα βοηθούσε στη διαλεύκανση της υπόθεσης, σε τι θα βοηθούσε.
1: Θα βοηθούσε. Mm-hmm. Τι ακριβώς, γιατί τρέξανε να συγκαλύψουν και να διαλύσουν το χώρο τα αποδεικτικά στοιχεία στον τόπο του εγκλήματος. Ξέρετε, mm-hmm. ακούσαμε πάρα πολλές κουβέντες και τάσεις από μέρους του κυβερνητικού αφηγήματος από τον Πρωθυπουργό μέχρι τον τελευταίο Υπουργό, Γενικό Γραμματέα, Δημοσιογράφο, τι είναι αυτό το μπάζωμα, ξεμπάζωμα και απασχολείται τον κόσμο. Έλα όμως που έρχεται το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο και τους λέει, παλικάρια, εδώ δράσατε παράνομα.
0: Ναι.
1: Αλλοιώσατε το τόπο του χώρου και αν θέλετε λέω ένα απλό παράδειγμα, οι γονείς παλεύανε ηθική διάσταση να μάθουνε πώς τα παιδιά τους φύγανε. Γιατί καήκανε. Ένα ερώτημα ηθικό, ανθρώπινο, που δεν μπορεί κανένας να απαγορεύσει την αγωνία και την οργή τους για αυτό το πράγμα.
0: Ακριβώς. Αυτό, η εξέλιξη λοιπόν, το τώρα του δικαστικού συμβουλίου.
1: Η συγκάλυψη, επιτρέψτε μου, αυτό είναι το κυρίαρχο στοιχείο. Και όταν άκουσα από αυτά τα στελέχη ότι άκουσα παράδειγμα τον κύριο Αγοραστό ότι έχω πολιτική δίωξη. Δηλαδή βάλθηκαν ομόφωνα οι αεροπαγίτες.
0: Ναι, νομίζω ότι δεν το αγοράζει κανείς.
1: Το κύριο Αγοραστό.
0: Κύριε Αποστολίδη,
1: αυτό τι σημαίνει, παρακαλώ.
0: Δεν το αγοράζει κανείς και να μην μείνουμε μόνο στο σχολιασμό τώρα των δηλώσεων των ανθρώπων που παραπέφθηκαν στο ειδικό δικαστήριο, όπως είπατε, και νομίζω ότι είναι μια θετική εξέλιξη αυτή, γιατί ο φυσικός δικαστής θα κρίνει τι ακριβώς έγινε με την ιστορία του μπαζώματος, που είναι το δεύτερο κομμάτι του δυστυχήματος, γιατί το πρώτο κομμάτι του δυστυχήματος είναι τα αίτια και η έλλειψη δικλείδων ασφαλείας εκ μέρους της πολιτείας για το δυστύχημα των τεμπών. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω όμως το εξής πριν πάμε στα αίτια. Αυτή η παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο από το δικαστικό συμβούλιο θα ανοίγει το δρόμο να συμβεί το ίδιο και με τον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος διερευνάται και εκείνος για το θέμα του μπαζώματος.
1: Χωρίς να προκαταλάβω την κρίση της δικαιοσύνης, επειδή επανειλημμένα έχω παραστεί για τους εντολείς μου στο ανώτατο δικαστικό συμβούλιο και προχώρησα, είναι τόσο ακράδαντα τα στοιχεία που επιβαρύνουν, που βαρύνουν την πολιτική ηγεσία, όχι μόνο τον κύριο Καραμαλή, αλλά ολάκυρη την πολιτική ηγεσία, καθώς επίσης και τους 7 γενικούς γραμματείς. Και έχω την πεποίθηση, θα έλεγα, ότι είναι αδιανόητο από δικαστική αρχή και μάλιστα από ανώτατο δικαστικό συμβούλιο να μην παραπευθούν στο ειδικό δικαστήριο. Για εμένα το μόνο ερώτημα που απομένει είναι εάν θα υπάρξει αναβάθμιση στην κατηγορία. Γιατί ναι, μην ξεχνάτε, στον κύριο Καραμαλή απαγγέλθηκε κατηγορία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για απιστία, κακουργηματική πράξη και αυτό συγκαλύφθηκε.
0: Ναι.
1: Συγκαλύφθηκε γιατί είπατε προηγούμενα για τα αίτια.
0: Ναι.
1: Μα τα αίτια πήγανε να συγκαλύψουν στο χώρο του εγκλήματος με το μπάζωμα, ξεμπάζωμα. Mm-hmm. Κάνανε όμως κατά την άποψή μου εγκληματική ενέργεια για δύο βασικούς λόγους. Εάν παράδειγμα παρέμεναν, αυτό λένε και οι δικαστές, αυτό ισχυριζόμασταν εμείς ως συνήγοροι των γονιών και μας κατηγορούσαν τι είναι αυτά, πολιτικοποιείται, βάζετε ζήτημα στο θέμα της πολιτικής σταθερότητας κτλ. Κοιτάξτε εδώ, το θέμα των τεμπών είναι πάνω από πολιτικές παρατάξεις και αυτό απέδειξε ο ίδιος ο λαός μας στις κινητοποιήσεις συμπαράστασης. Τα αίτια είναι πασιφανή, θα έλεγα. Ξεκινάω από το ταλέπορο, το δύστιχο, το σταθμάρχη, τον οποίον χωρίς να ξέρει καθόλου μπάνιο τον πετάξαν στον ωκεανό να κολυμπήσει. Mm-hmm. Διότι ο σταθμός της Λάρισας έχει πάρα πολλές διασταυρώσεις. Αυτό το βράδυ είχε, αν δεν απατώμε, 11 διασταυρώσεις σε έναν σταθμάρχη ενός μηνός. Mm-hmm. Το περιβάλλον παντελώς επισφαλές. Δηλαδή, παράδειγμα, δεν λειτουργούσε σύστημα ασφάλεια. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, δεν ήταν τα άτομα ως σταθμάρχες, δεν υπήρχε επικοινωνία, καμία επικοινωνία. Ήταν όλα στο κόκκινο, περπατούσαν οι γραμμές. Από τις 3 η ώρα την προηγούμενη μέρα το ρεύμα, υπήρχε πρόβλημα να τροφοδοτήσει την κυκλοφορία στις γραμμές στα τρένα. Άρα έχουμε και επίσης ένα σημαντικό που επιβαρύνει ιδιαίτερα την πολιτική ηγεσία, ότι ο κύριος Καραμαλής είπε και στη Βουλή ότι ξέρετε κάτι, είχα μια επιλογή όταν ανέλαβα το 19. Επειδή είχε αρχίσει ο ανάδοχος ή να του έλεγα τρέξτε.
0: Για τη σύμβαση 7-17 λέτε, έτσι, της εγκατάστασης του συστήματος τηλεδιοίκησης.
1: Ή να προχωρήσω γρήγορα στην εκτέλεση της σύμβασης. Ναι. Και τι έκανε, για να ξέρει ο κόσμος. Έκανε μια επιπρόσθετη σύμβαση, την πρώτη συμπληρωματική, 13,5 εκατομμύρια, που η Ευρωπαία Εισαγγελέας λέει ότι ήταν παράνομη,
0: ναι,
1: διότι η σύμβαση, η αρχική, δεν επέτρεπε τέτοια πράγματα. Mm-hmm. Έκανε, εν πάση περιπτώσει, τη σύμβαση και λέει, από το 5ο του 21 έως τον 7ο του 22 τελειώνει το έργο στη γραμμή του θανάτου. Τέμπη, νέοι πόροι. Εάν είχε τελειώσει αυτό, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα.
0: Και αυτό και νομίζω εδώ, είναι το μεγάλο ζήτημα, γιατί από την πλευρά των πολιτικών, της πολιτείας, των πολιτικών προϊσταμένων, της διοίκησης του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ, για το γεγονός ότι δεν προχώρησε αυτό το έργο που θα αποτελούσε τη δικλίδα ασφαλείας στα λάθη, τα μοιραία του σταθμάρχη και στις ελλείψεις που περιγράψατε πριν. Κλείνοντας, κύριε Αποστολίδη, πιστεύετε ότι η δίκη που γίνεται στα Τέμπη και οι δίκες που μπορεί να γίνουν, γιατί υπάρχουν και ξεχωριστές δικογραφίες της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, της Εθνικής Διαφάνειας, Αρχής Διαφάνειας, θα απονείμουν τελικά τη δικαιοσύνη?
1: Εντάξει, εγώ έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Παντού υπάρχουν παραλήψεις, αλλά στο τέλος θεωρώ ότι θα βασιλέψει η αλήθεια, για δύο βασικούς λόγους. Ότι δεν μπορούν οι συγκαλύψεις σε όποιο επίπεδο και αν ασκούνται να φέρουν τέλος. Είχα φέρει ένα παράδειγμα με το Watergate, όταν ο Νίξο κέρδισε τις εκλογές και είχα πει από τις αρχές αυτής της τραγωδίας ότι κοιτάξτε, η κολυβήθρα του Σουλάμ δεν είναι οι εκλογές. Και τώρα όπως βλέπω και πριν τις εκλογές θα έχουμε διαδικασίες τιμωρίας, ήδη απευθυνόμαστε και πάμε προς το ειδικό δικαστήριο. Θα πρέπει να καταλάβει ότι κάθε δημόσια εξουσία και προπάντων η εκτελεστική εξουσία ότι και η πολιτική ηγεσία,
0: ναι,
1: ότι από εδώ και στο εξής δεν υπάρχει περίπτωση να είναι κάποιοι ευνοούμενοι, πείτε του συντάγματος, για το θέμα της...
0: Ναι, ναι, μην το ανοίγουμε τώρα αυτό, το κατάλαβα τι λέτε.
1: Προστασίας, αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα, ο καθένας που ασκεί δημόσια εξουσία θα λογοδοτεί και ο νόμος θα είναι ίσως για όλους.
0: Σας ευχαριστώ αυτό πάρα πολύ.
1: Αυτό είναι το μεγάλο μήνυμα αυτής της τραγωδίας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αποστολίδη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή Κυριακή.

0: George Michael, Freedom. 8 λεπτά πριν τις 8 είστε πάντοτε συντονισμένοι στο Mega News 104,6. Μην εξυπνάς από τις 6 και σαββατοκυριακάτικη πρωινή ενημέρωση. 6 με 9 το Σάββατο, 6 με 8 την Κυριακή. Και τις δύο ημέρες προσφέρουμε πάντοτε από ένα βιβλίο στο πρωινό ακροατήριο. Αυτό το Σαββατοκύριακο επιλέξαμε τη ζωή όπως την αφηγείται ένα Sapiens, ένα Νεάντερταλ. Από τις εκδόσεις Gutenberg, όσοι θέλετε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό, το κάνετε μέσω Viber, γράφοντας το όνομά σας, αφήνετε κενό, τη λέξη Sapiens και αμέσως μετά αποστολή του μηνύματος στο 698-104-1046. Την ερχόμενη Τρίτη το βράδυ προσγειώνεται στο Ελευθέριος Βενιζέλος ο Μάρκο Ρούμπιο, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Την Τετάρτη θα έχει συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και στη συνέχεια με τον Πρωθυπουργό για να ακολουθήσουν οι εργασίες του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Αθήνας-Ουάσιγκτον. Στην ατζέντα πάρα πολλά θέματα, αλλά αυτό νομίζω που έχει το περισσότερο ενδιαφέρον για εμάς είναι το τι θα πει ο Ρούμπιο σε σχέση με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και με τη βούληση της ελληνικής κυβέρνησης να επανεκκινήσει το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, το οποίο έχει παγώσει από το 2024, όταν το ιταλικό ερευνητικό της Naxans προσπάθησε να κάνει βυθομετρήσεις ανατολικά της Κάσου και εμφανίστηκαν 4-5 τουρκικά πολεμικά πλοία και είπαν πρέπει να πάρετε άδεια. Σταματήσαμε, το σκηνικό επαναλήφθηκε λίγους μήνες αργότερα βόρειο-ανατολικά της Κρήτης, πάλι το σταμάτησαν οι Τούρκοι. Και τώρα η κυβέρνηση, όπως έχουν δηλώσει όλοι οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, εμφανίζονται αποφασισμένοι να προχωρήσει το έργο. Η 26 Οκτωβρίου κυκλώνεται ως πιθανή ημερομηνία επανέναρξης των εργασιών που απαιτούνται για τη μελλοντική πόντιση του καλωδίου. Σημαντικό ρόλο παίζουν οι Γάλλοι και ο γαλλικός κολοσσός που εισήλθε στο κοινοπρακτικό σχήμα. Η εφημερίδα λέει ότι γίνονται επαφές με την Τουρκία ώστε να ενημερωθεί για αυτές τις κινήσεις και ο Ερντογάν, αφού ενημερωθεί, να παρουσιάσει στο εσωτερικό ότι η ενημέρωση αυτή ουσιαστικά αποτέλεσε αίτημα για άδεια από τις τουρκικές αρχές. Την προηγούμενη Κυριακή σας είχα διαβάσει το ποίημα Silver Alert που αναφέρεται σε ανθρώπους και φροντιστές, σε ανθρώπους που πάσχουν από άνοια, αλλά και στους φροντιστές τους. Η κυρία Παρασκευή Σακά είναι επικεφαλής της εταιρείας Alzheimer στην Ελλάδα. Την ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκεται μαζί μας για τα επόμενα 5 λεπτά. Για να... Καλημέρα καταρχάς και καλή Κυριακή, κυρία Σακά.
1: Καλημέρα κύριε Αλατζάκη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ακούσαμε πρόσφατα τον Πρωθυπουργό να αναφέρεται σε μία δράση που γίνεται σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και συγκεκριμένα με το Δήμο Περιστερίου για τη δημιουργία ενός κέντρου άνοιας στην περιοχή. Αλλά εγώ εξακολουθώ να πιστεύω, κυρία Σακά, και πείτε μου αν έχετε την ίδια άποψη, ότι η πολιτεία δεν έχει ενσκύψει με τη δέουσα προσοχή σε αυτό το θέμα. Τι λέτε?
1: Συμφωνώ εν μέρη μαζί σας κύριε Λαντζά, αλλά θέλω να τονίσω ότι παρόλες τις ελλείψεις που υπάρχουν στη φροντίδα των ασθενών με άνοια και των οικογενειών τους, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Mm-hmm. Αυτό το καινούργιο κέντρο που εξαγγέλθηκε, υπογράφηκε η Σύμβαση Δωρεάς την προηγούμενη Τετάρτη, γίνεται με τη συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης, της εκκλησίας που δίνει το κτίριο, mm-hmm. αλλά και την χρηματική, την οικονομική ενίσχυση των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων της Ελλάδος. Είναι πολλά τα φιλανθρωπικά ιδρύματα, είναι 16-17, mm-hmm. και αυτή η δωρεά υπογράφτηκε την προηγούμενη Τετάρτη. Υπάρχουν όμως αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα 34 κέντρα ημερήσιας φροντίδας για την άνοια, εκ των οποίων τα 10, ίσως και 11 στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Είναι δηλαδή χώροι με δωρεάν υπηρεσίες όπου μπορούν να πηγαίνουν τακτικά τα άτομα με άνοια 2 φορές την εβδομάδα, 3 φορές την εβδομάδα, 4 πρωί και απόγευμα, και να περνούν κάποιες δημιουργικές ώρες, δηλαδή να κάνουν ασκήσεις μνήμης, να κάνουν φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, μουσικοθεραπεία, που βοηθάνε σημαντικά. Σε αυτά τα κέντρα βρίσκουν εκπαίδευση και υποστήριξη, υπηρεσίες δηλαδή και οι φροντιστές τους. Το μεγάλο, μπορώ να συνεχίσω?
0: Βεβαίως, βεβαίως. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω αφενός αν είναι αρκετός ο αριθμός.
1: Δεν είναι αρκετά. Δεν είναι αρκετά. Υπάρχουν, να σας λέω, και σε αρκετές πόλεις της Ελλάδος υπάρχουν και κενά. Ήδη έχουν εξαγγελθεί 19 καινούργια, τα οποία θα υλοποιηθούν άμεσα. Δηλαδή έχει προχωρήσει ήδη η ανάπτυξή τους. Ναι. Έχουν βρεθεί οι φορείς που τα υλοποιούν. Έχει βρεθεί χρηματοδότηση, πολύ σημαντικό, από το ΕΣΠΑ, αλλά άνοια δεν είναι μόνο τα κέντρα ημέρας. Τα κέντρα ημέρας καλύπτουν σημαντική ανάγκη, αλλά λείπουν οι στεγαστικές δομές.
0: Ναι.
1: Τα προχωρημένα στάδια, οι ασθενείς αυτοί χρειάζονται μέρη όπου μπορούν να μείνουν μόνιμα.
0: Ναι.
1: Σε εισαγωγικά.
0: Ναι.
1: Έτσι, ναι. Τέτοιες δομές δεν έχουμε στη χώρα.
0: Δεν έχουμε για τους ασθενείς που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.
1: Υπάρχει... που οι οικογένειές τους δεν μπορούν να τους φροντίσουν.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί είναι ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Ο ένας έχει άνοια. Ο άλλος μπορεί να μην έχει άνοια, αλλά έχει άλλες ασθένειες της τρίτης ηλικίας. Με 2 μικρές συντάξεις δεν μπορούν να πάνε πουθενά.
0: Πώς αντιμετωπίζετε αυτό το πρόβλημα? Μόνο με τη δημιουργία δομών ή με κάποια βάουτσερ, για παράδειγμα, που θα ενισχύουν?
1: Ακριβώς. Αντιμετωπίζεται και με το επίδομα, με βοηθήματα οικονομικά. Αυτό προσπαθούμε.
0: Ναι.
1: Με τη θέσπιση της μακροχρόνιας φροντίδας. Να αναδιαρθρωθεί το σύστημα των επιδομάτων της αναπηρίας, ώστε η αναπηρία να μην γίνεται μόνο με βάση έναν όρο ιατρικό, μία ασθένεια, γιατί η άνοια μπορεί να είναι αρχικό στάδιο που έχει λιγότερες ανάγκες, μέχρι προχωρημένο που ο άνθρωπος είναι τελείως εξαρτώμενος.
0: Ακριβώς.
1: Η αναπηρία, όπως σε όλα, αυτό είναι πολύ σημαντικό ζήτημα, κυρία Λαντζά. Όπως σε όλα τα προηγμένα κράτη, πρέπει να ορίζεται με βάση τη λειτουργικότητα και να έχει στάδια.
0: Μάλιστα.
1: Πόσο δηλαδή ο άνθρωπος μπορεί να λειτουργήσει. Για να γυρίσουμε στο καινούργιο κέντρο που εξαγγέλθηκε
0: και
1: πρέπει να το τονίσουμε και αυτό, θα είναι, γιατί θα έχει οικονομική δυνατότητα να, εκτός από τις υπηρεσίες που θα παρέχει στους ασθενείς, να κάνει και εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας που σίγουρα χρειάζεται, να κάνει έρευνα, δηλαδή θα είναι ένα επαυξημένο πρότυπο κέντρο και φιλοδοξεί να αποτελέσει και σημείο αναφοράς. Πάντως, κέντρα ημέρες στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετά. Ας μην ακυρώνουμε τις προσπάθειες.
0: Όχι, κανείς δεν έχει μια τέτοια πρόθεση, αλλά νομίζω ότι την αποτυπώσατε πολύ καλά την κατάσταση.
1: Τόσα χρόνια. Και για να βοηθήσουμε όσους μας ακούνε, alzheimerathens.gr είναι το site μας, της εταιρείας Alzheimer Αθηνών. Έχει πάρα πολλές χρηστικές πληροφορίες που υπάρχουν δομές και υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχει η γραμμή βοήθειας για την άνοια, 1102 εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι 7-8 το βράδυ, που επίσης μπορεί όποιος θέλει με αστική χρέωση να ρωτήσει οτιδήποτε τον ενδιαφέρει σχετικά με την άνοια.
0: Το επαναλαμβάνω για όσους και όσες δεν το άκουσαν, alzheimerathens.gr, όλες οι πληροφορίες και για το που βρίσκονται τα κέντρα, αλλά και για συμβουλές στους φροντιστές των ανθρώπων που πάσχουν από άνοια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία, κυρία Σακά, η επικεφαλής της εταιρείας Alzheimer. Η ώρα είναι κάτι δευτερόλεπτα μετά τις 8. Η Αθηνά Μαράκη βρίσκεται για το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 8 στο Mega News 104,6. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Καλή Κυριακή.
2: Mega News 104,6.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 4 Οκτωβρίου και είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 στις 8. Ο Δημήτρης Αρετάκης ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαρία Δημητριάδη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Κωνσταντίνα Τζίτζη επιμελήθηκε τα ηχητικά. Η Ερυφίλη Πετράκου έχει την επιμέλεια της παραγωγής. Στο μικρόφωνο η Αθηνά Μαράκη. Ας παρακολουθήσουμε ειδήσεις όπως διαμορφώνονται μέχρι αυτή την ώρα σε τίτλους. Τρόχαιο δυστύχημα με θύμα έναν 32χρονο σημειώθηκε χθες βράδυ στην περιοχή του Αγίου Βλάση του Δήμου Ηρακλείου. Το όχημα που οδηγούσε ο 32χρονος εξετράπη της πορείας του υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Ο 32χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο που και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Πλημμύρες, ζημιές και προβλήματα στο οδικό δίκτυο συνθέτουν την εικόνα από την κακοκαιρία που πλήττει για τέταρτο 24ωρο την Κρήτη. Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται σε Αμάρι, Ζωνιανά, Φουρφουρά και Σπύλη, στο Ρέθυμνο, ενώ ισχυρά φαινόμενα εκδηλώθηκαν σε Ασκήφου, Φαλάσσανα, Κάνδανο και Ξυλόσκαλο, στα Χανιά. Στο Λασίθι, 4 άτομα απεγκλωβίστηκαν από τον όρμο Αγία Φωτιά με πλωτό σκάφος και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Μακρυγιαλού, καθώς τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα είχαν καταστήσει αδύνατη τη χρήση του οδικού δικτύου στην περιοχή. Η Ουκρανία θα εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον ρωσικών δηληστηριών ως απάντηση στη νέα στρατηγική της Μόσχας για επιθέσεις σε πολιτικούς στόχους ενόψει του χειμώνα, η οποία σύμφωνα με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποσκοπεί στο να εξαναγκάσει αμάχους να εγκαταλείψουν το Κίεβο και άλλες μεγάλες ουκρανικές πόλεις. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ από νωρίς σήμερα το πρωί στο κέντρο της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής του αγώνα δρόμου Greece Race for the Cure 2026. Θα διακοπεί κυκλοφορία σε κεντρικούς δρόμους όπως η Λεωφόρο Αλεξάνδρας, η Παντησίων, η Ακαδημίας και η Αμερικής έως τη μία μετά το μεσημέρι. Να περάσουμε αναλυτικά στην επικαιρότητα. Ένας 26χρονος τραυματίας από πυροβολισμό εντοπίστηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας φέρει τραύματα στα πλευρά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν νωρίτερα στην περιοχή των Αχαρνών. Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 3 τα ξημερώματα στην οδό Βαρδουσίων 78, όπου και εντοπίστηκε ένα όχημα που έφερε οπές από πυροβολισμούς, ενώ στο σημείο βρέθηκαν 4 κάλικες. Αργότερα η αστυνομία ενημερώθηκε από το νοσοκομείο ΚΑΤ για ένα τραυματία από πυροβολισμούς. Ο 26χρονος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Πλημμύρες, ζημιές και προβλήματα στο οδικό δίκτυο συνθέτουν την εικόνα από την κακοκαιρία που πλήττει για τέταρτο 24ωρο την Κρήτη. Στο Ρέθυμνο, σοβαρά προβλήματα καταγράφονται σε Αμάρι, Φουρφουρά και Σπύλη. Χωρίς υδροδότηση έχουν μείνει τα Ζωνιανά, η Κράνα και τα Λιβάδια στο Δημό Μυλοποτάμου, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν σοβαρές βλάβες στα δίκτυα ίδρυυσης της περιοχής. Στο Λασίθι, στον απεγκλωβισμό 4 ατόμων από τον όρμο Αγία Φωτιά Ιεράπετρας προχώρησαν οι λιμενικές αρχές, καθώς τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα είχαν καταστήσει αδύνατη τη χρήση του οδικού δικτύου στην περιοχή. Τα 4 άτομα παρελήφθησαν από πλωτό σκάφος και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμανάκι του Μακρυγιαλού Ιεράπετρας. Και τα 4 άτομα είναι καλά στην υγεία τους. Στην Ιεράπετρα προσιτία το οδικό δίκτυο έχει κοπεί στα 2, ενώ τεράστιες χαρακτηρίζονται και οι ζημιές στη φετινή αγροτική παραγωγή. Ας ακούσουμε μαρτυρίες από τους ανθρώπους που έχουν πληγεί από την κακοκαιρία.
1: Η μητέρα μου και δύο άλλοι φίλοι μας ήταν εγκλωβισμένοι, δεν μπορούσαν να πάνε πουθενά. Μέχρι και την πυροσβεστική που καλέσαμε, μας είπαν ότι τους είδανε, είναι καλά και δεν μπορούσαν να πλησιάσουν το σημείο η πυροσβεστική.
2: Ακούω ένα θόρυβο, ένα τρανταγμό και λες σε ένα όνειρο μέσα, ρε παιδί μου, και βλέπω ότι πέφτει αυτό μπροστά μου. Τρελάθηκα. Θα με είχε σκοτώσει.
3: Εγώ καταστράφηκα, διαλύσα όλα. Όλα διαλύσα. Όπως ήταν η δεύτερη, σήμερα τρίτη φορά. Μέσα όλα, πλυντήρια, κουσίνες, όλα χαλάσαν.
4: Έχουν σπάσει όλα τα κανάλια, έχουν σπάσει όλοι οι ποταμοί, δεξιά, αριστερά.
5: Έχει πει πάνω από 70 πόντους με 80 πόντους στο νερό μέσα στο μαγαζί. Δεν ξέρω το κόστος της ζημιάς.
6: Έχει καταστραφεί εντελώς όλο το οροπέδιο. Όλη η παραγωγή είναι μέσα στα χωράφια, μέσα στα νερά. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναμπούμε στον κάμπο για φέτο.
0: Στην Πεντέλη, λίγο πριν τα μεσάνυχτα χθες βράδυ, γιόταχη αυτοκίνητο, στο οποίο επεβαίναν δύο άνδρες, 47 και 54 ετών, εξετράπη της πορείας του και κατέπεσε σε απόκρημνο σημείο κοντά στο νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης. Μετά από κλήση στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό των δύο ανδρών, οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν τον έναν άνδρα, ο οποίος είχε τραυματιστεί και τον μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο. Ο δεύτερος επιβαίνων είχε καταφέρει να εξέλθει μόνος του από το όχημα και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 32χρονο σημειώθηκε χθες βράδυ στην περιοχή του Αγίου Βλάση του στο Δήμο Ηρακλείου. Το τροχαίο σημειώθηκε όταν το όχημα που οδηγούσε ο 32χρονος εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον 32χρονο σε νοσοκομείο που και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στην πολιτική επικαιρότητα, πειράκατε της κυβέρνησης για τους χειρισμούς της στα εθνικά θέματα εξαπέλυσε χθες ο Αντώνης Σαμαράς, θέτοντας το στόχαστρο τις αναφορές της Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν στη μακεδονική γλώσσα και το μακεδονικό πολιτισμό, αλλά και τη Συμφωνία Ελλάδας-Βουλγαρίας για τα λείψανα του Σαμουήλ και την επιστροφή των 48 ελληνικών κοιμηλίων.
7: Η κυρία Φοντερ Λάιεν, που δεν ξέρω ποια Ευρώπη εκπροσωπεί, εξέφρασε θαυμασμό για την δήθεν μακεδονική γλώσσα και τον μακεδονικό πολιτισμό των Σκοπίων. Τα πράγματα έχουν γίνει πολύ χειρότερα από το φιάσκο των Πρεσπών.
0: Με αφορμή την επιστροφή των 48 ιστορικών κοιμηλίων στην Ελλάδα, εχμές για τις αναφορές του Πρωθυπουργού διατύπωσε με ανακοίνωσή του και το ΠΑΣΟΚ. Η ιστορική δικαιοσύνη δεν εξαντλείται σε 48 κοιμήλια και κυρίως η διεκδίκησή της δεν χρειάζεται πιστοποιητικό μετριοπάθειας από τον κύριο Μητσοτάκη, αναφέρει μεταξύ άλλων. Ο Πρωθυπουργός χθες το πρωί είχε επισημάνει ότι τα μνημεία δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου. Παρουσία του και του Πρωθυπουργού της Βουλγαρίας στην τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ των δύο χωρών. Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με το Μέγκα, οι έρευνες των αρχών φωτίζουν πλέον και το ρόλο των συνεργατών της 56χρονης γιατρού με κεντρικό πρόσωπο τον υπνοθεραπευτή, η κατάθεση του οποίου στον ανακριτή αποκάλυψε τη συνεργασία τους. Στο μεταξύ, οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί ενώπιον του ανακριτή δεν κατάφεραν να κρατήσουν απόλυτα κοινή γραμμή, ενώ φαίνεται ότι έπεσαν και σε 38 αντιφάσεις. Να ακούσουμε τη δήλωση στο Μέγκα ο Γιώργος Καλιακμένος για την υπόθεση.
8: Φτάσαμε στο σημείο, έσπασε η φλέβα, χρησιμοποιήθηκε, δεν χρησιμοποιήθηκε απειγευτής, έγινε, δεν έγινε μέθη αντιφάσεις που δείχνουν ότι είναι ένοχοι.
0: Στην υπόθεση του Λαβρίου τώρα, σε ιδιωτικό νοσοκομείο εκτός κινδύνου νοσηλεύεται η 32χρονη που έπεσε θύμα ενδοοικογενειακής βίας στο Λαβρίο, ενώ τα δύο μικρά παιδιά της βρίσκονταν στο σπίτι κατά την επίθεση. Ο 33χρονος σύντροφός της εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Συγγενής της 32χρονης δήλωσε στο Μέγκα ότι της είχαν δώσει και το κουμπί πανικού, αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβε το κακό. Ας ακούσουμε τι αναφέρει ο δικηγόρος Ιωάννης Γλύκας για την υπόθεση αυτή.
9: Δεν αρκούν μόνο οι δικαστικές αποφάσεις, αλλά σε ιδιαίτερες περιπτώσεις πρέπει η αστυνομία να παρακολουθεί και να υποπτεύει. Εδώ προκύπτει ότι ο δράστης ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνος σε σημείο που εισήλθε στην οικία με βαριοπούλα.
0: Στον πρώην σύζυγό της και φερόμενος δράστη ασκήθηκε ποινική δίωξη μεταξύ άλλων για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ έχει λάβει προθεσμία για να απολογηθεί. Στη διεθνή επικαιρότητα να περάσουμε, η Ουκρανία θα εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον ρωσικών δηληστηριών ως απάντηση στη νέα στρατηγική της Μόσχας, η οποία σύμφωνα με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποσκοπεί στο να εξαναγκάσει αμάχους να εγκαταλείψουν το Κίεβο και άλλες μεγάλες ουκρανικές πόλεις. Οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες ανέφεραν την ύπαρξη εγγράφων, σύμφωνα με τα οποία ο Βλάντιμιρ Πούτιν έχει προγραμματίσει επιθέσεις σε ευρύ φάσμα ουκρανικών πολιτικών στόχων εν ώψη του χειμώνα. Σε συνέντευξή του στο Reuters, ο Ζελένσκι δήλωσε πως πρέπει να απαντήσουμε στις επιθέσεις τους εναντίον ενεργειακών υποδομών μας. Πρέπει να απαντήσουμε με επιθέσεις στις δικές τους. Πρωτίστως σε δηληστηριά τους, σε ό,τι τους δίνει χρήματα για να διεξάγουν αυτό τον πόλεμο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε νέα αυστηρή προειδοποίηση προς ξένους υπηκόους και προσωπικό διπλωματικών αποστολών να μην παραμένουν ή να ταξιδεύουν στην Ουκρανία, επικαλούμενο τους συνεχιζόμενους βομβαρδισμούς στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Κίεβο και άλλες πόλεις. Ένα πρωτοφανές κύμα μαθητικών και φοιτητικών κινητοποιήσεων σαρώνει τη Γαλλία, οδηγώντας σε σφοδρές συγκρούσεις με την αστυνομία. Εκατοντάδες τραυματισμούς και μαζικές συλλήψεις. Μέσα σε 24 ώρες συνελήφθησαν περισσότεροι από 1.750 διαδηλωτές, ενώ δεκάδες εκπαιδευτικοί έχουν τραυματιστεί. Η κυβέρνηση καταδικάζει τη βία και κατηγορεί το αριστερό κόμμα του Ζαν-Λικ Μελανσόν για υποκίνηση των επεισοδίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών, πάνω από 700 έως 1.000 σχολεία έχουν επηρεαστεί, με εκατοντάδες από αυτά να τελούν υποκατάληψη ή να παραμένουν κλειστά.
10: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Για την αθλητική μας επικαιρότητα μας ενημερώνει ο Βιδιάνος Ζούσος.
10: Η Γερμανία ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου απόψε στις 10 παρατέταρτο το βράδυ στο γήπεδο της Τούμπας για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, όντας στην κορυφή με 7 βαθμούς, θέλει να ολοκληρώσει με θετικό τρόπο την πρώτη τετράδα αγώνων. Ενσωματώθηκε ο Πέλκας, χωρίς Γκνάμπρι έρχονται οι Γερμανοί. Χθες για τον τρίτο όμιλο, η Αγγλία έκανε πάρτι στη Ριέκα συντρίβοντας την Κροατία με 7-0 και παρέμεινε 3 βαθμούς πίσω από την Ισπανία, που με τη σειρά της νίκησε εύκολα την Τσεχία με 3-1. Σε παράσταση για ένα ρόλο μετέτρεψε η γυναική ομάδα πόλο του Ολυμπιακού τον τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup. Οι Ερυθρόλευκες με καταπληκτική άμυνα επικράτησαν εύκολα τη Καταλούνια με 18-4 και κατέκτησαν το βαρύτιμο τρόπαιο για τέταρτη φορά στην ιστορία τους. Παράλληλα, αυτός είναι ο 351ος τίτλος του Ολυμπιακού. Για την πρώτη αγωνιστική της Τίχμαν Greek Basketball League, Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88, ΑΕΚ Μαρούς 91-70, Κολοσσός Ρόδος Δόξα Λευκάδας 91-75, Προμηθέας Πατρών Περιστέρι 88-94 και Καρδίτσα Άρης 74-68. Την τέταρτη νίκη τους σε εισάσμες αναμετρήσεις στη Χάγκολ Πρέμιερ Αδερών πανηγύρισε ο Ολυμπιακός επικρατώντας με 42-24 του Ιωνικού Νέας Φιλαδελφίας. Έτσι διαμορφώνεται η αθλητική επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα.
0: Ο καιρός. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
11: Σήμερα Κυριακή στην Αττική θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο αυξημένες, κυρίως στα βορειοανατολικά του νομού, όπου υπάρχει πιθανότητα για σύντομες και ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7, πιθανώς πρόσκαιρα και 8. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι αρχικά βορειοδυτικοί και σταδιακά μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειώνονται στην Κρήτη και τα νοτιότερα Δωδεκάνησα, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους ισχυρά στην Κρήτη έως το πρωί και στα Δωδεκάνησα έως το μεσημέρι. Σύντομες και γενικά ασθενείς βροχές θα σημειώνονται κατά διαστήματα στην Εύβοια και σε τμήματα της Ανατολικής Στερεάς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο βορειοανατολική 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ με μικρή εξασθένιση, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 με 24 βαθμούς στα ανατολικά και νότια και τους 25 με 26 στις υπόλοιπες περιοχές με τοπικά 27 με 28 βαθμούς στα δυτικά.
0: Στο σημείο αυτό, το πρωινό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 ολοκληρώθηκε. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 8.30. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Ακολουθεί μια σταγόνια ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη.
12: Mega News 104,6.
13: Ρωτήσεις έναν αγρό τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
12: Την Κυριακή με το Βήμα, Πλατών Τίμεος. Πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν, ποιο είναι το μυστικό της χαμένης Ατλαντίδας, το κορυφαίο έργο της αρχαίας ελληνικής κοσμολογίας δίνει τις απαντήσεις. Ο πρώτος τόμος μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
14: Κυριακάτικες σταγόνες. Όλες οι σταγόνες ιστορίας του Δημήτρη Καμπουράκη, όπως ακούστηκαν μέσα στην εβδομάδα. Κάθε Κυριακή στις 8 και 4 το πρωί.
15: Γιατί επικράτησαν οι Ευρωπαίοι? Αν είχαμε την ικανότητα να δούμε μακροσκοπικά την Ιφίλιο γύρω στο 1400 με 1500 μετά Χριστό, θα διαπιστώναμε ότι τίποτα δεν έδειχνε ότι σε δύο αιώνες η Ευρώπη θα ήταν η απόλυτη κυρίαρχος όλου του πλανήτη. Πολυδιασπασμένοι, φτωχικοί ολιγάνθρωποι, ερημωμένοι από τοπικούς πολέμους και από διαμάχες μικρών εξουσιών, η Ευρώπη είχε να ανταγωνιστεί πελώριες αυτοκρατορίες που φάνταζαν πολύ πλουσιότερες και ισχυρότερες από αυτήν. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία με τα ατέλειωτα εδάφη, τα εκατομμύρια των υπηκόων, την πανίσχυρη κεντρική εξουσία και τον πλούτο των φυσικών της σπόρων, ήταν ένας γίγαντας που μόνο να χαμογελά μπορούσε απέναντι στα σπαρασόμενα κρατήδια της Ιταλίας, στη μόνιμα εμπόλεμη με τους γείτονές της Γαλλία, στην Ισπανία με τις ατέλειωτες βασιλικές διαμάχες, τη μικρή Ολλανδία ή την ξεχασμένη νησιωτική Αγγλία. Στην Άπο Ανατολή, η Κίνα ήταν τόσο δυνατή και πελώρια που μπροστά της η Οθωμανική Αυτοκρατορία φάνταζε κρατηδιάκι. Κι όμως μέσα στα επόμενα 200 χρόνια, από το 1400-1500 μετά Χριστό, όλοι αυτοί οι πελώριοι αυτοκρατορικοί σχηματισμοί είχαν καταλήξει απικίες των μικρών ευρωπαϊκών κρατών. Γιατί η ιστορία έχει ήδη απαντήσει τελεσίδικα σε αυτή την ερώτηση. Αυτό το πέτυχαν ο ορθός λόγος και η ελεύθερη αγορά. Την ίδια ώρα που Τούρκοι Σουλτάνοι βασίζονταν σε εκατοντάδες χιλιάδες σκλάβους για να πολεμούν με τα τόξια και τα χατζάρια τους, η Ευρώπη καθιέρωνε τη μισθωτή εργασία και την επιχειρηματικότητα για να μετατρέψει τον πόλεμο σε μια επικερδέστατη δραστηριότητα. Την ώρα που η Οθωμανική οικονομία υπέφερε από χρόνια υποχρηματοδότηση, καθώς το Κοράνι και οι φοβικοί Σουλτάνοι απαγόρευαν τις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, η Ευρώπη δημιουργούσε ένα γρατεό τραπεζικό τομέα που μπορούσε να χρηματοδοτήσει τα πάντα. Την ίδια ώρα που οι Κινέζοι αυτοκράτορες απαγόρευαν με νόμους κάθε απόπειρα μακρινής ναυσιπλοείας μην και μολυνθούν οι υπήκοοι της από ξένα ήθη, η Ευρώπη έριχνε τις καραβέλες της στον ωκεανό, ψάχνοντας για τους νέους δρόμους του παγκόσμιου εμπορίου. Οι αυτοκρατορικές γραφειοκρατίες απεχθάνονταν τις τεχνολογικές καινοτομίες, ενώ η Ευρώπη τις αποθέωνε, αλλά κυρίως τις χρηματοδοτούσε. Όταν τα ναυπηγεία της Βενετίας είχαν φτάσει σε τέτοιο βαθμό εξειδίκευσης ώστε να κατασκευάζουν μια γαλέρα την ημέρα, οι Σουλτάνοι εισήγαγαν από το εξωτερικό ακόμα και τα σχοινιά για να δένουν τα πλοία τους. Όταν οι Κινέζοι αποστράγγισαν τους πόρους της χώρας για να χτίσουν ένα σινικό τείχος και να κλειστούν πίσω του, οι Βρετανοί και οι Ολλανδοί εφάρμοζαν ήδη τα ποσοστά στη χρηματοδότηση των υπερπόντιων ταξιδιών, ώστε να διαμοιράζεται το ρίσκο αλλά και να διαχέεται το κέρδος. Όταν η Ευρώπη κατακλυζόταν από το χρυσό και το ασήμι του νέου κόσμου που έγινε νόμισμα και τόνωσε εκρηκτικά την οικονομία της, στην Κωνσταντινούπολη όσοι αποκτούσαν χρήματα από τη φορολόγηση της γεωργίας ή το εμπόριο αξιωμάτων τα έθαβαν στη γη για να τα προφυλάξουν, διότι δεν είχαν πού να τα τοποθετήσουν. Νομικό πλαίσιο για την κατοχύρωση της ιδιοκτησίας και του ιδιωτικού πλούτου δεν υπήρχε. Στην ναυμαχία της Ναυμάκτου το 1571, ο Ευρωπαϊκός Στόλος, αξιοποιώντας μια σειρά καινοτομίες, διέλυσε τον τουρκικό στόλο. Η χρηματοδότηση των ενετικών και παπικών και ισπανικών πλοίων

χρυσών τσεκινιών. Ο Αλή, εκτός από αρχινάβραχος, ήταν και γαμπρός του Σουλτάνου, όμως κάθε φορά που έφευγε για εκστρατεία, έπαιρνε μαζί του στην καμπίνα του ολόκληρη την περιουσία του. Δεν είχε που αλλού να την πάει, ούτε καμιά δυνατότητα να τη φυλάξει ή να την τοκίσει ή να την επενδύσει. Πού θα μπορούσε να φτάσει μακροπρόθεσμα μια τέτοια οικονομία? Διάσημα άλογα της ιστορίας. Να σας θυμίσω σήμερα μερικές ιστορίες αλόγων που άφησαν εποχή, διότι στην παγκόσμια ιστορία οι άνθρωποι και τα άλογα ήταν τόσο δεμένοι μεταξύ τους που συχνά η πορεία διάσημων ανθρώπων συνοδεύτηκε από την πορεία των εξίσου διάσημων αλόγων τους. Το πιο διάσημο μάλλον και σίγουρα το πιο τιμημένο μετά το θάνατό του άλογο στην παγκόσμια ιστορία ήταν ο Βουκεφάλας του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ήταν το μόνο άλογο που κυδεύτηκε με μια τεράστια και πολυέξοδη κηδεία και μετά γύρω από τον τάφο του χτίστηκε μια ολόκληρη πόλη που έφερε το όνομά του, η Βουκεφάλια. Ο Ιούλιος Καίσαρας ύπευε στις εκστρατείες του ένα άλογο που ο ρωμαϊκός θρύλος το ήθελε να έχει πολλά δάκτυλα κοντολογής, να μην έχει μονοκόμματες οπλές. Οι μεταγενέστεροι θεώρησαν ότι αυτό ήταν ένας μύθος που συνόδευε το μεγάλο στρατιλάτη. Σήμερα όμως οι βιολόγοι γνωρίζουν ότι πρόκειται για μια γενετική ανομαλία που εμφανίζεται πότε-πότε στα άλογα, πολύ σπάνια βέβαια. Ο Καλιγούλας, ο παρανοϊκός αυτοκράτορας της Ρώμης, είχε ένα περίφημο άλογο που ονομαζόταν Ινκιτάτους. Ο Καλιγούλας το αγαπούσε παθολογικά, αλλά ανάλογη αγάπη για το ίδιο ζωντανό είχε και ο όχλος του ρωμαϊκού υποδρόμου, διότι ο Ινκιτάτους ήταν μόνιμος νικητής των υποδρομιών. Γι' αυτό και ο πολύβουος αυτός όχλος, όταν περνούσε μπροστά από το στάβλο του αλόγου, σώπαινε ξαφνικά για να το αφήσει να ησυχάζει ή να κοιμάται, ώστε να έχει, λέει, τη δύναμη να τρέξει. Ένας σιωπηλός ρωμαϊκός υπόδρομος για χάρη ενός αλόγου ήταν πράγματι ένα ιστορικό παράδοξο. Είναι επίσης πασίγνωστο ότι ο Γάιος Καλιγούλας σε μια κρίση παράνοιας έχρισε τον Ανκιτάτους ύπατο. Τον έκανε δηλαδή μέλος της ρωμαϊκής συγκλήτου. Πάθος με τα άλογα είχε και ο αυτοκράτορας Μάρκος Αυρίλιος, καθώς και ο θωτός του γιος ο Βέρος. Ο Βέρος είχε ένα διάσημο άλογο, τον Βόλουκρης, που όταν άφησε τον μάτιο του το κόσμο αντικαταστάθηκε από μια ολόκληρη εικόνα του, την οποία είχε πάντα μαζί του ο Βέρος. Η εικόνα άξιζε όσο μια ποσότητα σιτηρών που θα έτρεφε για μισό χρόνο ολόκληρη τη Ρώμη. Στη νεότερη εποχή, ο Γάλλος πρωθυπουργός Αδόλφος Θιέρσος, που στιγματίστηκε από την αιματηρή καταστολή της Παρισινής Κουμούνας, είχε επίσης μια φοράδα που υπεραγαπούσε, η οποία λεγόταν γιάτα. Ο Θιέρσος ήταν πολύ κοντός, σχεδόν νάνος, και αγαπούσε τη γιάτα διότι και αυτή ήταν πολύ κοντή επίσης. Μια μέρα ο Υπουργός Εσωτερικών τον ενημέρωσε ότι είχε ξεσπάσει εξέγερση στη λεωφόρο Σεν Μαρτέν. Ο Θιέρσος καβάλισε τη γιάτα και έτρεξε προς τα εκεί πιστεύοντας ότι θα τρομάξει το πλήθος. Το αποτέλεσμα ήταν απροσδόκητο. Η εμφάνιση του νανοειδούς πρωθυπουργού πάνω στο κοντό του αλογάκι δημιούργησε τόση θυμηδία που η διαδήλωση διαλύθηκε, αλλά όχι από τρόμο, αλλά μέσα σε ένα σύννεφο γέλιου και ευθυμίας. Η αριστοκρατία της Αγγλίας είχε επίσης πάθος με τα άλογα και τις υποδρομίες. Πλήθη κόσμου συνέρεαν στους αγώνες και οι Άγγλοι αριστοκράτες έψαχναν μανιωδώς να βρουν κάποιο καλό άλογο ράτσας που θα τους έκανε διάσημους και πλούσιους. Ένα από τα άλογα που έγραψαν ιστορία εκείνη την εποχή ήταν ο περίφημος Γκολντόλφιν. Τον βρήκαν τυχαία να σέρνει ένα βιτιοφόρο, τον πήγαν στον υπόδρομο όπου δεν διέπρεψε ως άλογο κούρσας αλλά ως επιβίτορας. Για κάποιο μυστηριώδη λόγο όλα τα παιδιά του Γκοντόλφιν γίνονταν πρωταθλητές. Τα πλούτη που έδωσε στον ιδιοκτήτη του ήταν ασύλληπτα, ενώ από αυτόν βγήκε μια ολόκληρη σειρά πρωταθλητών για δεκαετίες, καθώς και τα παιδιά του Γκοντόλφιν γεννούσαν νικητές. Στην υποδρομία του Νιου Μάρκετ το 1738 έτυχε να τρέχουν σε τρεις κούρσες τρία δικά του παιδιά, ο Λαθ, ο Καντέ και ο Ρέγκουλους. Ο ιδιοκτήτης τους ήταν τόσο σίγουρος ότι θα κέρδιζαν και στις τρεις κούρσες και ήταν τόσο μεγάλη η αγάπη που είχαν στο γεννήτωρά τους που κουβάλισαν στον υπόδρομο το γέρο Γκοντόλφιν
ώστε να δει τα παιδιά του να νικούν

0: και να χαρεί. Εγκλέζια λογομούριδες.
1: Κυριακάτικες σταγόνες. Όλες οι σταγόνες ιστορίας του Δημήτρη Καμπουράκη, όπως ακούστηκαν μέσα στην εβδομάδα. Κάθε Κυριακή στις 8 και 4 το

0: Mega News 104,6.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 10 το πρωί, Μυρτώ Λαλιούτη, Ελένη Ευαγγελοδήμου.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η τίτλη ειδήσεων στις 8.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αθήνα Μαράκη. Πλημμυρές, ζημιές και προβλήματα στο οδικό δίκτυο συθέτουν την εικόνα από την κακοκαιρία που πλήττει για 4ο 24ωρο την Κρήτη. Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται σε Αμάρι, Ζωνιανά, Φουρφουρά και Σπύλη στο Ρέθυμνο, ενώ χωρίς υδροδότηση έχουν μείνει τα Ζωνιανά, η Κράνα και τα Λιβάδια στο Δήμο Μιλοποτάμου. Στο Λασίθι, 4 άτομα απεγκλωβίστηκαν χθες βράδυ από τον όρμα για φωτιά με πλωτό σκάφος και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Μακρυγιαλού, καθώς τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα είχαν καταστήσει αδύνατη τη χρήση του οδικού δικτύου στην περιοχή. Ένας 26χρονος τραυματίας από πυροβολισμό μεταφέρθηκε τα ξημερώματα στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας φέρει τραύματα στα πλευρά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν περίπου στις 3 τα ξημερώματα στην οδό Βαρδουσίων 78 στην περιοχή των Αχαρνών. Στο σημείο εντοπίστηκε όχημα που έφερε οπές από πυροβολισμούς, ενώ βρέθηκαν και 4 κάλικες. Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 32χρονο σημειώθηκε χθες βράδυ στην περιοχή του Αγίου Βλάση του Δήμου Ηρακλείου. Το όχημα που οδηγούσε ο 32χρονος εξετράπη της πορείας του υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Ο 32χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η Ουκρανία θα εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον ρωσικών δηληστηρίων ως απάντηση στη νέα στρατηγική της Μόσχας για επιθέσεις σε πολιτικούς στόχους εν ώψη του χειμώνα, η οποία σύμφωνα με τον πρόεδρο Βολοντίμι Ζελένσκι αποσκοπεί στο να εξαναγκάσει εμάχους να εγκαταλείψουν το Κίεβο και άλλες μεγάλες ουκρανικές πόλεις. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ από νωρίς σήμερα το πρωί στο κέντρο της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής του αγώνα δρόμου Greece Race for the Cure 2026. Θα διακοπεί κυκλοφορία σε κεντρικούς δρόμους όπως η Λεωφόρος Αλεξάνδρας, η Πατησίων, η Ακαδημίας και η Αμερικής έως τη 1 μετά το μεσημέρι. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική, μέχρι 20 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 23 η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 9. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
3: Πώς είπατε?
4: Κρύο! Ας γελάσω!
3: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
5: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Χθες έκατσα να δω Premier
7: City United.
6: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
7: Με δουλεύει?
6: Όχι, ρε, ματσάρα. Premier League Μπουρκίνα Φάσο, λέμε.
7: Δεν είδα κάτι στα social.
6: Δεν κοίταξε καλά, μάλλον.
7: Πόσταρε κάτι?
6: Εννοείται πόσταρα. Social.
8: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή τη Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπει highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
9: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος.

0: πετάμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κυριακάτικες σταγόνες. Όλες οι σταγόνες ιστορίας του Δημήτρη Καμπουράκη, όπως ακούστηκαν μέσα στην εβδομάδα. Κάθε Κυριακή στις 8 και 4 το πρωί.
3: Η Ήρα παρασέρνει ερωτικά τον Δία. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν μια εξαιρετικά όμορφη θρησκεία, της οποίας το βασικό χαρακτηριστικό ήταν ο ανθρωπομορφικός της χαρακτήρας. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, το δωδεκάθιο ούτε είχε σκοπό αλλά ούτε και μπορούσε να επιβάλλει στους ανθρώπους κάποιους ηθικούς κανόνες όπως κάνουν οι υπόλοιπες θρησκείες. Διότι απλούστατα οι ίδιοι οι θεοί δεν διέθεταν κανέναν τέτοιο κανόνα. Αντιθέτως είχαν όλα τα άθλια και χαριτωμένα χούγια των ανθρώπων, τα οποία μάλιστα λόγω των θεϊκών τους δυνατοτήτων τραβούσαν ως τα πιο ακραία τους όρια. Αυτή η έλλειψη κανονιστικού πλαισίου εξηγεί εμπολής την ελευθερία και τη δημιουργική διάθεση μέσα στην οποία κινήθηκαν οι αρχαιοελληνικές κοινωνίες, οι οποίες δεν καλλιέργησαν διόλου την ιδέα ενός μεταφυσικού κακού που θα παρήγαγε ανθρώπινο φόβο, μπλοκάροντας κάθε σκέψη και πράξη πέραν των όσων ήδη ήταν γνωστές και παραδεκτές. Η ίδια αίσθηση ελευθερίας εξηγεί και την ιερή μανία που είχαν αργότερα οι χριστιανοί να καταστρέψουν και το τελευταίο ίχνος αυτής της ελευθεριάζουσας ανήθικης παλιάς θρησκείας που εξαχρίωνε τους ανθρώπους αφήνοντάς τους να κάνουν ό,τι τους ερχόταν στο κεφάλι. Για να αντιληφθείτε πώς ήταν οι αρχαίοι θεοί των Ελλήνων, τι έκαναν, πόσο χιούμορ διέθεταν και τελικά τι δίδασκαν στους ανθρώπους, σας μεταφέρω την Ξή, 15η δηλαδή, ραψοδία της Ιλιάδας, που ήταν μια από τις δημοφιλέστερες του υπέροχου αυτού έργου. Οι θεοί του Ολύμπου έχουν χωριστεί σε δύο στρατόπεδα, με τους μισούς να υποστηρίζουν τους Έλληνες και τους άλλους μισούς να υποστηρίζουν τους Τρώες. Δεν υπήρχε κανένας αποχρόν λόγος για την προτίμηση κάθε θεού, απλώς έκαναν ό,τι νόμιζαν, δίχως αιτία. Όπως δεν υπάρχει σήμερα κανένας ουσιώδης λόγος που οι φύλαθροι χωρίζονται σε οπαδούς της μιας ή της άλλης ποδοσφαιρικής ομάδας. Βεβαίως, με σημερινούς θεολογικούς όρους κάτι τέτοιο είναι ανεπίτρεπτο. Αν ο Θεός δεν έχει κανέναν ηθικό μπούσουλα για τις πράξεις του, καλό, κακό, δίκαιο, άδικο, αληθινό, ψεύτικο, τότε οι κατώτεροι από αυτόν άνθρωποι είναι έρμεα του μυαλού και των ενστίκτων τους. Πράγμα ανήκουστο για όλες τις κατοπινές θρησκείες και για τον χριστιανισμό ασφαλώς. Ο Δίας λοιπόν στη ραψοδία αυτή είναι με τους πολιορκούμενους Τρώες. Η γυναίκα του Ήρα με τους πολιορκητές Έλληνες. Η Ήρα θέλει να αποσπάσει την προσοχή του Δία για τα πολεμικά δρόμενα, ώστε να βρει ευκαιρία ο Ποσειδώνας, που κι αυτός ήταν με τους Έλληνες, να βοηθήσει τα πατριωτάκια μας να καταλάβουν την Τρία. Ποιο άλλο κόλπο να χρησιμοποιήσει η Ήρα πέραν του γνωστού, ειδικά όταν ξέρει ότι ο άντρας της παθαίνει παράκρουση με τις γυναίκες, τον παρασέρνει ερωτικά. Αλλά επειδή στα μάτια του Δία δεν περνά πια η μπογιά της, ο σύζυγος από τα παλιά, η Ήρα ζητάει από την κόρη της, την Αφροδίτη, τη θεά του έρωτα και της ομορφιάς, τη ζώνη της, το στιθό δεσμό της, σαν να λέμε τα πιο πρόστιχα εσώρουχά της. Συνεννοείται επίσης με το Θεό ύπνο να κοιμήσει το Δία μετά την ερωτική συνέβρεση για να μπορέσει ο Ποσειδώνας να δράσει με άνεση υπέρ των Ελλήνων. Κανονική οικογενειακή συνωμοσία εναντίον του μπουνταλά Δία. Αυτός πάλι πώς αντιδρά. Μόλις βλέπει τη γυναίκα του να του κάνει σκέρτσα με τα εσώρουχα, της προτείνει κατευθείαν να πέσουν στο κρεβάτι ή στα χωράφια τέλος πάντων. Και για να της δείξει πόσο τη θέλει, αρχίζει να της μιλά για τις παλιές του γκόμενες και για τα νόθα παιδιά που του χάρισαν, βεβαιώνοντάς την όμως ότι καμιά από αυτές δεν πόθησε όσο εκείνη τούτη τη στιγμή. Της κατονομάζει μία-μία μέσα στην Ιλιάδα. μαζί με τα νόθα παιδιά του. Ούτε του ήξιωνα τη γυναίκα που μου έκανε τον Πυρίθο, ούτε τη λιγναστράγαλη Δανάη που μου έκανε τον Περσέα, ούτε του Φίνικα την κόρη που μου έκανε το Ροδάμανθη και το Μίνωα, ούτε τη Σεμέλη, ούτε την Αλκμίνη που μου έκανε το Διόνυσο, ούτε τη Λιτό, ούτε τη Δήμητρα πόθησα, όσο ποθώ εσένα τώρα, της είπε. Και μετά ξαπλώνουν στα τριφύλια και συνουσιάζονται. Για φανταστείτε τη σκηνή. Ο σύζυγος κατεβάζει στη σύζυγο ένα κατάλογο με γκόμενες και αυτή κατακολακεύεται και μετά συνευρίσκεται ερωτικά μαζί του, όχι διότι τον θέλει, αλλά για να κάνει τη δουλειά τους. Με τόσο ανθρώπινους θεούς τι να έκαναν λοιπόν οι Έλληνες? Πάντως είχαν χιούμορ, δεν υπάρχει αμφιβολία. Η απαγωγή του Σωτηρόπουλου. Στις 28 Ιουλίου του 1866, στις 8.30 το βράδυ, ένα τσούρμο πάνοπλοι και αρακένδιτοι ληστές εισέβαλαν στο σπίτι του βουλευτή Μεσσηνίας, Σωτήρη Σωτηρόπουλου, που βρισκόταν στο κέντρο ενός μεγάλου κτήματος 150 στρεμάτων στα Φιλιατρά. Ο Σωτηρόπουλος ήταν βουλευτής του κόμματος Κουμουνδούρου και είχε χρηματίσει υπουργός οικονομικών στην κυβέρνηση Κανάρη. Οι ληστές τον πέτυχαν μαζί με τη γυναίκα του και λίγους υπηρέτες, τον φόρτωσαν πάνω σε ένα άλογο και έφυγαν προς τα βουνά. 36 μέρες αργότερα, στις αρχές Σεπτεμβρίου, ο ταλαιπωρημένος βουλευτής εμφανίστηκε μόνος του στο χωριό Παλούμπα της Γορτινίας, αφού είχε διασχίσει μαζί με τους απαγωγείς του ολόκληρη την ορεινή Πελοπόννησο και αφού η οικογένειά του είχε καταβάλει το αστρονομικό για την εποχή ποσό των 60.000 δραχμών σε χρυσό για την απελευθέρωσή του. Για να τα μαζέψουν, είχαν πουλήσει το σύνολο της περιουσίας του και είχαν πάρει και δάνειο από την Εθνική Τράπεζα. Ο Σωτηρόπουλος, που αργότερα έγινε και πρωθυπουργός για λίγους μήνες, έγραψε μετά την απελευθέρωσή του ένα βιβλίο με τίτλο «36 ημερών εχμαλωσία και συμβίωσης μετά των ληστών». Πρόκειται για ένα μνημειώδες βιβλίο, την πληρέστερη μαρτυρία και πραγματεία μαζί που έχει γραφτεί ποτέ στην Ελλάδα για το φαινόμενο της ληστείας που μάστιζε τότε την Ήπεθρο και τα βουνά. Αν και το βιβλιαράκι είναι σε άκρα καθαρεύουσα που το κάνει δυσκολοδιάβαστο στις μέρες μας, αποτελεί ένα πραγματικό ντοκουμέντο, καθώς ο Σωτηρόπουλος, ακολουθώντας τους απαγωγείς του, συνομιλούσε συνεχώς μαζί τους, παρατηρούσε τον τρόπο ζωής τους και τα κατέγραψε όλα αυτά με θαυμαστή για καθεστωτικό πολιτικό σαφήνεια και εντιμότητα. Ο απαχθής πίστευε ότι η απαγωγή δεν έγινε για τα λεφτά, αλλά για να εκδικηθούν οι ληστές τους πολιτικούς που αντί να τους αμνηστεύσουν ή να ησυχάσουν συνεπιτέλους, τους είχαν επικηρύξει. Επίσης δείχνει να κατανοεί πλήρως το κοινωνικό υπόβαθρο της ληστείας, την ακραία φτώχεια και αμάθεια που οδηγούσε κάποιους στα βουνά, ενώ βλέπει και τη σύνδεση που είχαν οι ληστές της εποχής του με τους παλιότερους κλέφτες και αρματολούς. Ο Σωτηρόπουλος καταγράφει τις πολιτικές τους απόψεις, την αντικαθεστωτική τους αντίληψη απέναντι σε κάθε εξουσία, τα ήθη και τα έθιμά τους, τους άγραφους νόμους τους και τους κώδικες συμπεριφοράς τους. Έχουν μπέσα μεταξύ τους, κλέβουν για να φάνε, αλλά ποτέ δεν ξεγυμνώνουν πλήρως ένα φτωχό νοικοκυριό, διότι θέλουν να επιβιώσει κι αυτό. Δεν μαγαρίζουν γυναίκες γιατί το θεωρούν γρουσουζιά και προάγγελο θανάτου. Βοηθούν τους φτωχούς αν κλέψουν κάποιον πλούσιο. Κόβουν τη μύτη και τα αυτιά σε όποιον τους καταδώσει και θεωρούν τους επίσημους νόμους ως συνωμοσία των πλουσίων και των δυνατών εναντίον των αδυνάτων. Σφάζουν με το παραμικρό, αλλά είναι ακραία θρησκόληπτοι. Νηστεύουν στις μεγάλες γιορτές, αγοράζουν και δεν κλέβουν το κρέας του Πάσχα, των Χριστουγέννων και του 15 Αύγουστου. Ενώ πιστεύουν πως όποιος σκοτώσει έναν αδικητή κρατικό υπάλληλο θα πάει στον παράδεισο. Αρχηγός των απαγωγέων του ήταν ο διαβόητος ληστής Μίτσος Λαφαζάνης, καθώς και μερικοί άλλοι με παρατσούκλια όπως Κουμπάρος, Καλόγερος, Κουμπαρούλης, Αλέξης και Μάρκος. Ο Λαφαζάνης ήταν ο θεωρητικός της παρέας, του φωνάζει διαρκώς ότι οι πολιτικοί καταστρέψαν τη χώρα και στο γράμμα που έστειλε προς τους δικούς του ξεκαθαρίζει ορθά κοφτά πως αν δεν δώσουν τα λίτρα θα στείλει το κεφάλι του βουλευτή κομμένο να το κάνουν πατσά. Τους εξηγούν επίσης ότι αν περικυκλωθούν από τη χωροφυλακή, πρώτα θα αποκεφαλίσουν τον Όμηρο και μετά θα πολεμήσουν, διότι για αυτούς είναι ζήτημα τιμής. Στην ερώτηση του Σωτηρόπουλου γιατί θα τον σφάξουν αντί να τον σκοτώσουν με σφαίρα ώστε να μην υποφέρει, απαντούν ότι για τους σκλάβους είναι το μαχαίρι, ενώ τάρματα είναι για τον πόλεμο. Όταν πήραν τα λίτρα, τον φίλησαν στα βρωτά και τον απελευθέρωσαν. Αλλά κυνηγήθηκαν ανηλαιώς και ένα χρόνο αργότερα είχαν σκοτωθεί όλοι τους. Ο Σωτηρόπουλος όταν απελευθερώθηκε δεν θέλησε να τους καταδικάσει, αν και είχε χάσει όλη του την περιουσία, και ζήτησε την αμνίστευσή τους. Μόνο αφού σκοτώθηκε και ο τελευταίος έβγαλε το βιβλίο. Τα λεφτά των λίτρων δεν πρόλαβαν να τα φάνε οι απαγωγείς, ούτε τα πήρε όμως πίσω ο Σωτηρόπουλος. Χάθηκαν μυστηριωδώς και ο ίδιος ο βουλευτής έλεγε ότι τα βούτυξαν και τα μοιράστηκαν τα κρατικά αποσπάσματα που σκότωσαν τις ληστές.
2: Κυριακάτικες σταγόνες. Όλες οι σταγόνες ιστορίας του Δημήτρη Καμπουράκη, όπως ακούστηκαν μέσα στην εβδομάδα. Κάθε Κυριακή στις 8 και 4 το πρωί.

0: Κυριακάτικες σταγόνες. Όλες οι σταγόνες ιστορίας του Δημήτρη Καμπουράκη, όπως ακούστηκαν μέσα στην εβδομάδα. Κάθε Κυριακή στις 8 και 4 το πρωί.
1: Ένα πτώμα στις Ισπανικές ακτές. Στο νεκροταφείο της παραλιακής κομμόπολης Χουέλβα της Ισπανίας υπάρχει ακόμα ένα στάφος που στην πλάκα του γράφει «Ταγματάρχης Ουίλια Μάρτιν από το Κάρντιφ Ουαλίας, 25 Μαρτίου 1907, 25 Απριλίου 1943». Κανένα συγγενής ή απόγονος του νεκρού δεν απέθεσε ποτέ λουλούδι στο χορταριασμένο μνήμα, αν και κανονικά ο τάφος αυτός θα έπρεπε να γίνει τόπος προσκύνησης των απανταχού κατασκόπων και πρακτόρων. Διότι ο ταγματάρχης Ουίλιαμ Μάρτιν δεν υπήρξε ποτέ, προσέφερε όμως τεράστιες υπηρεσίες στις συμμαχικές δυνάμεις που πολεμούσαν εναντίον του ναζισμού. Μέσα στο μνήμα υπάρχουν τα κόκαλα κάποιου κορμιού. Κανένας δεν ξέρει ποιος ήταν αυτός ο δύστιχος. Ήταν ένας 30χρονος άστεγος του Λονδίνου και τον διάλεξαν επειδή είχε πεθάνει από πνευμονία, ώστε σε περίπτωση νεκροτομής να είναι οι πνεύμονές του γεμάτοι υγρό, όπως συμβαίνει και όταν πνίγεται κάποιος. Τον παρέλαβε ένας αξιωματικός των υπηρεσιών ασφαλείας του Βρετανικού στρατού, τον φωτογράφησε με ανοιχτά μάτια και στολή ταγματάρχη, τον πάγωσε με ξηρό πάγο και μετά του κατασκεύασε στα Βρετανικά αρχεία μια κανονική ζωή. Πιστοποιητικά γεννήσεως, οικογένεια, αδέρφια, στρατιωτική καριέρα, μια αραβωνιαστικιά, συμμετοχή σε αθλητικούς αγώνες και λέσχες, υπηρεσιακούς επένους και παράσημα. Ο Ουίλιαμ Μάρτιν, που είχε ζήσει και πεθάνει σαν σκυλί, είχε μεταβληθεί μετά θάνατο σε έναν ευυπόληπτο αξιωματικό, ο οποίος ήταν πάλι έτοιμος να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην πατρίδα και στην αυτού μεγαλειότητα. Αφού έφτιαξαν την προϊστορία του με κάθε λεπτομέρεια, καθώς οι Γερμανοί πράκτορες αλώνιζαν στη Μεγάλη Βρετανία και θα μπορούσαν να ψάξουν τη ζωή του, ο υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου, Άρτσι Γουέν, έγραψε μια αυθεντική επιστολή προς τον στρατηγό Αλεξάνδερ και την έβαλαν στη τσέπη του. Στην επιστολή ο Αλεξάνδερ ενημερωνόταν με λεπτομέρειες για μια διπλή απόβαση που ετοιμαζόταν από τους συμμάχους στο Μεσογειακό μέτωπο, μια στην Ελλάδα στο ακροτήριο Μαλέας και στην Καλαμάτα και μια στη Σαρδινία. Η επιστολή είχε όλες τις αυθεντικές υπογραφές και σφραγίδες, ενώ υποτίθεται ότι πήγαινε χέρι-χέρι για να μην υποκλαπεί μέσω τηλεπικοινωνιών. Μαζί με την επιστολή που μπήκε σε αδιάβροχο μικρό χαρτοφύλακα στις τσέπες του Ουίλιαμ Μάρτιν, τοποθετήθηκαν λίγα νομίσματα, μια κάρτα της στρατιωτικής λέσχης, δύο εισιτήρια λεωφορείου, δύο εισιτήρια θεάτρου, κλειδιά, τσιγάρα, σπίρτα και άλλα μικροαντικείμενα. Τον ξεπάγωσαν σε μια σόμπα, τον έβαλαν σε ένα υποβρύχιο και τον άφησαν νύχτα ένα χιλιόμετρο έξω από τις Ισπανικές ακτές. Η Ισπανία δεν ήταν στον πόλεμο, αλλά οι Βρετανοί ήξεραν καλά ότι ο στρατηγός Φράγκο διοχέτευε όλες τις πληροφορίες που είχε στον ομοειδεάτη του Χίτλερ, που τον είχε βοηθήσει να ανέβει στην εξουσία. Υποτίθεται ότι ο Μάρτιν ταξίδευε με στρατιωτικό αεροπλάνο από την Αγγλία στο αρχηγείο των συμμαχικών δυνάμεων στο Κάιρο, το οποίο για άγνωστο λόγο έπεσε μέσα στη νύχτα. 10 μέρες αργότερα, οι Βρετανοί ενημερώθηκαν από τις Ισπανικές αρχές ότι ξεβράστηκε στις ακτές του το πτώμα ενός αξιωματικού του, το οποίο έθαψαν με όλες τις τιμές. Τα αντικείμενα που είχε πάνω του μαζί με το χαρτοφύλακα επεστράφησαν δια της διπλωματικής οδού. Όταν στις 10 Ιουλίου του 1943 οι σύμμαχοι έκαναν απόβαση στη Σικελία, συνάντησαν ασήμαντη αντίσταση. Αντιθέτως, η Σαρδινία και η Νότια Ελλάδα είχαν υπερεξοπλιστεί. Υπέθεσαν εμπειρικά ότι η επιχείρηση Κιμάς, όπως είχε ονομαστεί, είχε στεφθεί από επιτυχία. Το επιβεβαίωσαν μόνο όταν κατελήφθη το Βερολίνο και ανακάλυψαν αντίγραφο της πλαστής επιστολής και προσωπική διαταγή του Χίτλερ να μετακινηθούν δυνάμεις προς τη Σαρδινία, όπου αναμενόταν η κύρια απόβαση των συμμάχων. Ο ναύαρχος Ντένιτς είχε ερευνήσει διεξοδικά την περίπτωση του πνιγμένου ταγματάρχη Ουίλιαμ Μάρτιν και είχε βεβαιώσει με επιστολή του το Χίτλερ ότι όλα πάνω του ήταν αυθεντικά. Μια επανάσταση που τη γνώριζαν όλοι. Η στρατιωτική επανάσταση του 1909, γνωστή ως επανάσταση του Γουδί, καθώς εκεί συγκεντρώθηκαν οι επαναστάτες αξιωματικοί και υπαγόρευσαν τους όρους τους στην κυβέρνηση και στον βασιλέα, ήταν αυτή που δημιούργησε τη μεγάλη Ελλάδα του 20ου αιώνα. Διέλυσε το παλιό κομματικό σύστημα, έφερε από την Κρήτη τον Ελευθέριο Βενιζέλο, αναδιοργάνωσε και εξόπλισε το στράτευμα που σε 3 χρόνια ήταν έτοιμο για τους Βαλκανικούς πολέμους και έφερε γενικό εξυγχρονισμό στη χώρα. Το άκρος ενδιαφέρον για αυτή την επανάσταση ήταν πως δεν επρόκειτο για το αποτέλεσμα της δράσης μιας κλειστής συνωμοτικής ομάδας, όπως τα τέριαζε άλλωστε σε αξιωματικούς, αλλά ότι επρόκειτο για ένα κοινό μυστικό που γνώριζε όλη η πρωτεύουσα, από το βασιλιά μέχρι τον τελευταίο λούστρο του Ζαπίου. Το εκπληκτικότερο ήταν ότι η επανάσταση προετοιμαζόταν σχεδόν δημοσίως για σχεδόν 1 χρόνο, δίχως οι απειλούμενοι από αυτήν να πάρουν κανένα μέτρο να την προλάβουν ή να την καταστήλουν. Μόνο τις 2 τελευταίες μέρες πήγαν κάτι να κάνουν, αλλά ήταν πια αργά. Και πώς άλλωστε να μείνει κρυφό ένα επερχόμενο στρατιωτικό κίνημα, όταν ο περίφημος στρατιωτικός σύνδεσμος που το οργάνωνε είχε ως μέλη του 1.268 αξιωματικούς του στρατού Ξηράς και 132 του ναυτικού, αεροπορία δεν υπήρχε τότε. Αυτοί αποτελούσαν τα 4/5 του στρατού και τα 9/10 του ναυτικού. Οι συνεδριάσεις του συνδέσμου γίνονταν στα σπίτια των αρχισυνομωτών και κυρίως του Πάγκαλου, ενώ η κίνηση διέθετε και εφημερίδα, στην οποία οι αξιωματικοί έγραφαν τις απόψεις τους περί του τι μέλη γενέστε στην πατρίδα. Ήταν η εφημερίδα Χρόνος του Κωστή Χερόπουλου. Ήταν μάλιστα τόσο γνωστό ότι ο στρατιωτικός σύνδεσμος θα κινηθεί κατά της κυβέρνησης και του βασιλιά, που το βράδυ του 15 Αύγουστου που άρχισαν να μαζεύονται στο Γουδί, οι δρόμοι προς το στρατόπεδο είχαν γεμίσει κόσμο που τους επιθυμούσε. Μεγάλες ομάδες αξιωματικών με τον Ζορμπά επικεφαλής ανηφόριζαν προς το στρατόπεδο, με τους συγκεντρωμένους κατοίκους να τους χειροκροτούν και να τους εύχονται καλή επανάσταση. Είναι και αυτό ένα από τα παράδοξα της ελληνικής ιστορίας. Ο στρατιωτικός σύνδεσμος δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 1908 και έκανε την επανάσταση το 15 Αύγουστο του 9, άρα λειτουργούσε επί 10 μήνες. Ο βασιλιάς, ο πρωθυπουργός Θεοτόκης, οι υπουργοί και το επιτελείο γνώριζαν τα πάντα. Απλώς ήλπιζαν ότι οι κινηματίες αξιωματικοί θα το μετάνιωναν ή ότι θα έβαλαν κατά της κυβέρνησης, όχι όμως και κατά του στέματος, στο οποίο θα έμεναν πιστοί. Μόνο λίγες εβδομάδες πριν ξεσπάσει η κίνηση, ο Γεώργιος Θεοτόκης παρέδωσε την πρωθυπουργία στον Ιωάννη Ράλη, που ήταν πιο αποφασιστικός και επιθετικός, ελπίζοντας ότι αυτός θα αντιμετωπίσει τους στρατιωτικούς, πλην τα πράγματα είχαν πάρει πια το δρόμο τους. Ο Ράλης έστειλε έναν ταγματάρχη να πάει απρόσκλητος σε μια συνεδρίαση του συνδέσμου και να προσπαθήσει να περάσει ένα υπόμνημα υπέρ του βασιλέως, αλλά οι συνάδελφοί του τον μπλάξαν στις κλωτσιές και τον έδιωξαν. Σε άλλη συνεδρίαση παρουσιάστηκε ευνηδιαστικά ο φρούραρχος Αθηνών Σχοινάς, αλλά ο ιδιοκτήτης του σπιτιού Χατζημιχάλης έβγαλε τον πιστόλι του και τον διέταξε να φύγει διότι παραβίαζε το οικογενειακό του άσυλο. Την ώρα που συνόδευαν έξω το φρούραρχο με τον πιστόλι στον κρόταφο, οι υπόλοιποι έδαρναν με κλωτσιές και μπουνιές τον υπασπιστή του ήλαρχο Μπενιψάλτη, επειδή τον θεωρούσαν ρουφιάνο. Ο πρωθυπουργός Ράλης, περιμένοντας από μέρα σε μέρα την κίνηση του συνδέσμου, μετέθεσε σε μονάδες της επαρχίας τους αρχηγούς, αλλά κανένας τους δεν πήγε. Συνέλαβε και 2 λοχαγούς, αλλά ο Πάγκαλος εισέβαλε μέρα μεσημέρι στο τμήμα μεταγωγών στο Ρουφ και τους απελευθέρωσε από τη φυλακή χωρίς κανένας να τον σταματήσει. Δεν υπήρχε πια επίσημη ιεραρχία στο στράτευμα, ήταν ολοφάνερο. Η τελευταία διαταγή του πρωθυπουργού Ράλη ήταν τη βραδιά της Επανάστασης, όταν οι αξιωματικοί μαζεύτηκαν στο Γουδί. Ο Πρωθυπουργός διέταξε τον Υπουργό Άμυνας να κανονιοβοληθούν, αλλά εκείνος είπε όχι. Άλλωστε, με τι να τους βομβάρδιζαν, όλα τα κανόνια τα είχαν οι επαναστάτες. Τότε η κυβέρνηση παραιτήθηκε και ο βασιλεύς, για να παραμείνει στη θέση του, δέχτηκε όλα τα αιτήματα των επαναστατών. Η Επανάσταση είχε επικρατήσει πλήρως και ανεμάκτως.
0: Κυριακάτικες σταγόνες. Όλες οι σταγόνες ιστορίας του Δημήτρη Καμπουράκη, όπως ακούστηκαν μέσα στην εβδομάδα. Κάθε Κυριακή στις 8:15 το πρωί.

0: Η ώρα είναι 9. Mega News 104,6.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 9 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αθήνα Μαράκη. Πλημμύρες, ζημιές και προβλήματα στο οδικό δίκτυο συνθέτουν την εικόνα από την κακοκαιρία που φαίνεται να υποχωρεί, ενώ έπληξε με ιδιαίτερη σφοδρότητα τα προηγούμενα 24 ώρα την Κρήτη. Στο Ρέθυμνο σοβαρά προβλήματα καταγράφονται σε αμάρι, φουρφουρά και σπήλι. Χωρίς υδροδότηση έχουν μείνει τα Ζωνιανά, η Κράνα και τα Λιβάδια στο Δήμο Μυλοποτάμου, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν σοβαρές βλάβες στα δίκτυα ίδρυυσης της περιοχής. Στο Λασίθι, στον απεγκλωβισμό 4 ατόμων από τον όρμο Αγία Φωτιά Ιεράπετρας, προχώρησαν οι λιμενικές αρχές, καθώς τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα είχαν καταστήσει αδύνατη τη χρήση του οδικού δικτύου στην περιοχή. Τα 4 άτομα παρελήφθησαν από πλωτό σκάφος και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμανάκι του Μακρυγιαλού Ιεράπετρας, ενώ είναι καλά στην υγεία τους. Στην Ιεράπετρα προσιτείο, το οδικό δίκτυο έχει κοπεί στα δύο, ενώ τεράστιες χαρακτηρίζονται και οι ζημιές στη φετινή αγροτική παραγωγή. Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, στην Κρήτη και τα Δωδεκανήσια αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες έως και το μεσημέρι. Ένας 26χρονος τραυματίας από πυροβολισμό μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ τα ξημερώματα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άντρας φέρει τραύματα στα πλευρά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν νωρίτερα στην περιοχή των Αχαρνών. Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 3 τα ξημερώματα στην οδό Βαρδουσίων 78, όπου και εντοπίστηκε όχημα που έφερε οπές από πυροβολισμούς, ενώ βρέθηκαν και 4 κάλικες. Αργότερα η αστυνομία ενημερώθηκε από το νοσοκομείο ΚΑΤ για ένα τραυματία από πυροβολισμούς. Ο 26χρονος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Στην Πεντέλη, λίγο πριν τα μεσάνυχτα χθες βράδυ, γιοταχή αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο άντρες 47 και 54 ετών, εξετράπη της πορείας του και κατέπεσε σε απόκρημνο σημείο κοντά στο νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης. Μετά από κλήσεις στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό των δύο ανδρών, οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν τον ένα άντρα, ο οποίος είχε τραυματιστεί και το μετέφεραν με φορείο σε ασφαλέ σημείο. Ο δεύτερος επιβαίνων είχε καταφέρει να εξέλθει μόνος του από το όχημα, ενώ και οι δύο άντρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 32χρονο σημειώθηκε χθες βράδυ στην περιοχή του Αγίου Βλάση, στο Δήμο Ηρακλείου. Το τροχαίο σημειώθηκε όταν το όχημα που οδηγούσε ο 32χρονος εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον 32χρονο σε νοσοκομείο που και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Συνελήφθη στον Πειραιά 27χρονος Αφγανός, ο οποίος αναζητούνταν για την απόπειρα ανθρωποκτονίας στην Ανάβησο. Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για το αιματηρό περιστατικό της 13ης Σεπτεμβρίου έξω από κατάστημα στην περιοχή. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ως φύλακας του καταστήματος φέρεται να άνοιξε πύρ εναντίον άλλου ατόμου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο περαστικοί. Στο ίδιο περιστατικό είχε μπλακεί και ο Αλκέ Τριζάη και έκτοτε αναζητείται ως δραπέτης. Η Ουκρανία θα εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον ρωσικών δηληστηριών ως απάντηση στη νέα στρατηγική της Μόσχας, η οποία σύμφωνα με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποσκοπεί στο να εξαναγκάσει αμάχους να εγκαταλείψουν το Κίεβο και άλλες μεγάλες ουκρανικές πόλεις. Οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες ανέφεραν την ύπαρξη εγγράφων σύμφωνα με τα οποία ο Βλάντιμιρ Πούτιν έχει προγραμματίσει επιθέσεις σε ευρύ φάσμα ουκρανικών πολιτικών στόχων εν ώψη του χειμώνα. Σε συνέντευξή του στο Reuters, ο Ζελένσκι δήλωσε πως στις επιθέσεις τους εναντίον ενεργειακών υποδομών πρέπει να απαντήσουμε με επιθέσεις στις δικές τους υποδομές. Πρωτίστως στα δηληστήριά τους σε ό,τι τους δίνει χρήματα για να διεξάγουν αυτόν τον πόλεμο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε νέα αυστηρή προειδοποίηση προς ξένους υπηκόους και προσωπικό διπλωματικών αποστολών να μην παραμένουν ή να ταξιδεύουν στην Ουκρανία, επικαλούμενο τους συνεχιζόμενους βομβαρδισμούς στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Κίεβο και άλλες πόλεις. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ από νωρίς το πρωί σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής του αγώνα δρόμου και περιπάτου Greece Race for the Cure 2026. Θα διακοπεί κυκλοφορία σε κεντρικούς δρόμους όπως η Λεωφόρος Αλεξάνδρας, η Πατησίων και η Πανεπιστημίου κατά τις ώρες μέχρι και τις 1 το μεσημέρι.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Τη Γερμανία ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου απόψε στις 10 παρατέταρτο το βράδυ στο γήπεδο της Τούμπας για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θέλει να ολοκληρώσει με θετικό τρόπο την πρώτη τετράδα αγώνων με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να τονίζει πως οι αντίπαλοι μας θα είναι πιο έτοιμοι αυτή τη φορά. Ενσωματώθηκε ο Πέλκας. Χωρίς Γκνάμπρι έρχονται οι Γερμανοί. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Κυριακή στην Αττική θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο αυξημένες, κυρίως στα βορειοανατολικά του νομού, όπου υπάρχει πιθανότητα για σύντομες και ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7, πιθανώς πρόσκαιρα και 8. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι αρχικά βορειοδυτικοί και σταδιακά μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειώνονται στην Κρήτη και τα νοτιότερα Δωδεκάνησα, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους ισχυρά στην Κρήτη έως το πρωί και στα Δωδεκάνησα έως το μεσημέρι. Σύντομες και γενικά ασθενείς βροχές θα σημειώνονται κατά διαστήματα στην Εύβοια και σε τμήματα της Ανατολικής Στερεάς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ με μικρή εξασθένιση, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 με 24 βαθμούς στα ανατολικά και νότια και τους 25 με 26 στις υπόλοιπες περιοχές με τοπικά 27 με 28 βαθμούς στα δυτικά.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Ακολουθούν η Μυρτώ Λιαλιούτη και η Ελένη Ευαγγελοδήμου.
0: Mega News 104,6. In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
4: Euphoria!
3: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
5: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
6: Μεγάλες στιγμές με τη Μυρτώ Λιαλιούτη και την Ελένη Ευαγγελοδήμου.
7: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
8: Μεγάλη στιγμή.
9: Είναι καλύτερος ο Μητσοτάκης από σένα?
10: Από μένα δεν νομίζω.
11: Είμαστε και πάλι μαζί.
12: Να ψηφίζω Πασόκ. Καταρρυπάς. Πασόκ.
13: Η πρώτη βραδιά.
14: Εγώ τον Τσίπρα τον αγαπάω. Τον θέλω. Είναι ένας κούκλος.
15: Είσαι πάρα πολύ καλά.
16: Έχετε ταινίες να δείτε, βιβλία να διαβάσετε, περιοδικά να ανοίξετε και να καθίσετε να έχετε και στα credits ποιος είναι ποιος, τι κάνει και τι πρεσβεύει.
17: Τι είναι ρε παιδιά, πώς βγήκανε και από πάνω τώρα?

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στις μεγάλες στιγμές. Πρωινό Κυριακής, 4 Οκτωβρίου σήμερα και πάμε μαζί για μία ώρα όπως κάθε Σαββατοκυριακό. Απέναντί μου στο μικρόφωνο το τέρι μου, η Μυρτώ Λιαλιούτη.
1: Καλημέρα Ελένη Βαγγελοδήμου, και γιατί σταματήσαμε την Τζάνις Τζόπλιν?
0: Πάμε piece of my heart.
1: Η Τζάνις Τζόπλιν πέθανε σαν σήμερα το 1970, μόλις 27 ετών.
0: Δεν χρειάζεται συστάσεις, παιδιά. Η Τζάνις Τζόπλιν, θρυλική μορφή της ροκ σκηνής.

0: κάνουμε τις συστάσεις μας. Στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Αρετάκης. Καλημέρα, Δημήτρη. Στην μουσική επιμέλεια ο Νίκος Νικολακόπουλος. Στην επιμέλεια παραγωγής η Ερυφίλη Πετράκου. Η Λεόνη Λογοθέτικη, η Κωνσταντίνα Τζίτζη. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Μαρία Δημητριάδη. Στο 211-016-1046.
1: Πάμε και άλλους τρόπους επικοινωνίας. Περιμένουμε τα μηνύματά σας σε Viber και WhatsApp στο 698-104-1046. Μας βρίσκεται ως Mega News 104,6 και για τους φίλους της Μυρτός, τους boomers. Ναι, έχουμε και mail studio papaki meganews1046.gr. Σήμερα, φίλες και φίλοι, είναι και Παγκόσμια Μέρα των Ζώων. Προστασία των
0: ωραία
1: ζώων.
0: Μέρα.
1: Πολύ ωραία μέρα. Ξυπνήσαμε με ήλιο, στην Αθήνα.
0: Ναι, στην Αθήνα.
1: Έδωσες λιχουδιά στην μαυρόγατά σου, την Κοκέτα, την Πόπη.
0: Δεν το ήξερα ότι ήταν σήμερα η Παγκόσμια Μέρα Προστασίας των Ζώων. Θα τις δώσω το βράδυ.
1: Όταν γυρίσεις, οπωσδήποτε.
0: Και δεν είναι μαυρόγατα η γάτα μου.
1: Τι είναι, μαύρη δεν είναι.
0: Ναι, μαυρόγατα δεν είναι.
1: Μαυρόγατα το λέω για την οικονομία του χρόνου.
0: Εντάξει.
1: Σήμερα επίσης είναι και τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, Μυρτώ. Και καλά την Παγκόσμια Μέρα Προστασίας των Ζώων. Ναι, δεν θα πω πολλά. Θα πούμε μόνο ότι έχουμε μαζί μας 4 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. 2 άνδρες, 2 γυναίκες.
0: Τι έχεις κάνει, Ελένη?
1: Μαζί το κάναμε, μην κάνεις πως δεν ξέρεις. Λοιπόν, τέλος πάντων, τους πετύχαμε, κυρίες και κύριοι, σε καλή διάθεση. Αλλά δεν θα πούμε παραπάνω. Ξεκλέψαμε 1-2 λεπτάκια από τον καθένα. Αργότερα αυτά.

0: Λοιπόν, Ελένη, είσαι έτοιμη να ακούσουμε τι άλλο ακούσανε τα φτάκια μας αυτή την εβδομάδα. Πάμε.
1: Χριστέ μου, τι ακούω και δεν σοριάζομαι.
2: Δεν σοριαζόμαστε ποτέ.
0: Ποτέ. Λοιπόν, πρώτο, αποφάσισα να βάλουμε τον Άγγελο Συρίγου.
2: Πάμε.
3: Τον Ιούλιο του 2024 και ακολούθως τον Νοέμβριο του 2024 είχαμε δύο επεισόδια στα οποία η Τουρκία την πρώτη φορά με 5 πολεμικά, τη δεύτερη φορά πάλι με πολεμικά πλοία αλλά όχι με την ίδια ένταση του Ιουλίου, απέτρεψε τις έρευνες βυθού. Με βάση αυτά τα δεδομένα έχει γίνει τώρα και ο σχεδιασμός.
4: Τι κάναμε σε αυτά τα επεισόδια?
3: Και στα δύο επεισόδια υποχωρήσαμε, δεν προχωρήσαμε στη συνέχεια των ερευνών βυθού.
5: Υποχωρήσαμε.
3: Βεβαίως, διότι θεωρήσαμε ότι θα μπορούσε να επιληθεί το θέμα μέσα από το διάλογο και τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου που προβλέπουν τι γίνεται για την πόντιση καλωδίων.
2: Το είπε.
0: Σε καλή διάθεση το τον Άγγελο Συρίγου. Πολλές φορές.
2: Τρεις φορές το είπε, τρεις φορές αδειάστηκε.
0: Η Ελλάδα υποχώρησε, ο Συρίγος όχι.
2: Ναι, ο Συρίγος δεν υποχωρεί. Όχι, όχι. Αναφέρεται εκεί στα γεγονότα του 2024, στις έρευνες για την πόντιση του καλωδίου στην Κάσο. Είπε την επιστημονική του άποψη, είπε και ο ίδιος.
0: Μα δεν είναι μόνο επιστήμον.
2: Τέλος πάντων, έσφαξε με το γάντι τώρα το Μέγαρο Μαξίμου, να ξέρεις. Γιατί έτσι είπε ότι είναι σοβαρός πολιτικός, σοβαρός ακαδημαϊκός. Έχει την προσωπική του εκτίμηση, προσωπικές εκτιμήσεις είπε ότι είναι. Και ότι όχι, όχι, δεν
0: άλλες
2: υποχωρήσαμε. Άλλες
0: με προσωπικές εκτιμήσεις.
2: Ναι. Βέβαια κάποιοι διαβάζουν όλη αυτή την ιστορία και υπό το πρίσμα των εσωκομματικών ισορροπιών. Ναι, πέφτεις από τα σύννεφα. Ναι. Μα και... πού είναι ο Συρίγος? Αλφαθήνας.
0: Είναι μπόλικη, έχει πράγμα.
2: Πολύ πράγμα. Πιαρακάκι έχει, Κύλια έχει, Κεφαλογιάννη έχει, Πλευρή έχει. Κάτι το στιγμή. Είδες.
0: Και στο Τσίκι δεν βγήκε ο Συρίγος, αν θυμάμαι καλά. Βγήκε ο Συρίγος το 23.
2: Ναι, ήταν. Στην τελευταία. Καλά, όχι ότι ο άνθρωπος.
0: Τελευταίο το Μάιο. Τελευταίο το 23. Τον Ιούνιο.
2: Ναι. Αφού ξεκινήσαμε γαλάζια. Πάμε γαλάζια.
0: Ας πάμε γαλάζια.
2: Πάμε.
6: Έχουμε εφεδρίες και αυτές τις εφεδρίες θα τις ρίξουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτήν την εισαγόμενη κρίση που συνεπάγεται ακρίβεια κλπ. Όμως επειδή δεν αντιμετωπίζεται αυτή η κατάσταση με ένα μέτρο, ανοίγουμε μια βεντάλια κοινωνικών μέτρων, τις οποίες θα ανακοινώνουμε κατά διαστήματα.
0: Λοιπόν,
2: ποιος ήταν, υφυπουργός?
0: Ο Βασίλης Πανάκης.
2: Υφυπουργός Βασίλης Πανάκης.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ νομίζω ότι κάθε μέρα επιβεβαιώνεται η θεωρία συνωμοσίας μου με τις βεντάλιες που ανοίγουν και κλείνουν.
2: Το
0: και ξαφνικά,
2: εσύ.
0: Ξαφνικά θα βρούνε δημοσιονομικό χώρο. Νάτος ο δημοσιονομικός χώρος. Έρχεται.
2: Να σου πω κάτι και θα ανοίξει ο Σπανάκης τη βεντάλια. Και αν δεν πιάσουν και τα μέτρα, θα μας κάνει αέρα. Α, πιάσε κόκκινο μυρτό.
0: Ελένη, πες με ένα σουσού.
2: Να
0: βεντάλιες υπήρχαν στο πάρτι του Δένδια.
2: Τι βεντάλιες, παιδάκι μου, άνοιξαν οι ουρανοί εκείνο το βράδυ, την Παρασκευή το βράδυ?
0: Ομπρέλες. Έβρεχε καρφιά.
2: Καρφιά δεν έβρεξε. Εντάξει, αλλά έβρεπε. Πήγαν οι άνθρωποι με την ομπρελίτσα. Δεν ήθελες ομπρέλα στον άλυμο εκεί, στο κλαμπ. Καλά, περιττώ να πω. 3.500 κόσμο, λέει, μάζεψε ο Νίκος Δένδια στην προεκλογική του εκδήλωση.
0: Θα χαρήκαν στο Μαξίμου πάρα πολύ.
2: Μα τώρα, γιατί είσαι έτσι προνιάτικα.
0: Λοιπόν, το επόμενο που βάζουμε είναι, δεν ξέρω γιατί το αποφασίσαμε να το βάλουμε, αλλά είναι απλά μας αρέσει αυτό το δίδυμο.
1: Την τελευταία του συνέντευξη είπε ότι αναγκάστηκε να συνεργαστεί με ένα κόμμα της δεξιάς όπως του Καμένου, γιατί δεν έβγαιναν τα κουκιά. Δεν αναγκάστηκε καθόλου. Πάτησε. Μιλάω, κύριε, σας διάκοψα. Κάντε μου τη χάρη, σας παρακαλώ. Όχι, δεν σας διάκοψα. Μου έδωσε το λόγο. Λοιπόν,
7: ο κύριος Τσίπρας.
1: Σιγά μου, ρε.
7: Μα δεν λέω κάτι, να σας αφήσω να το κλειώσω.
2: Έχουν μπιφ. Η Ράνια Τσίμα το έχει πει αυτό. Έχουν μπιφ.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τη Σοφία Βούλτεψη με τον Γιώργο Μπαλατσούκα, τον εκπρόσωπο της Ελλάς. Είναι και καινούργιο, συγγνώμη. Και στο ρόλο του διαιτητή ο συνάδελφός μας ο Γιώργος Πιέρος. Δεν ξέρω, είναι καταπληκτικό αυτό το δίδυμο. Έχει ξεκινήσει με την βούλτεψη να λέει τον Μπαλατσούκα Μπαγλαμά. Συνεχίσαμε σε αυτήν την τρομερή συζήτηση, τον μπιφ για τον Καμένο. Και νομίζω ότι έχει συνέχεια. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση για αυτούς τους δύο να μην τους ξαναβάλουν στο ίδιο.
2: Αχ, ωραίο δίδυμο. Ναι, και εγώ θα το καλούσα. Ορίστε, η Βούλτεψη, για παράδειγμα, η Σοφία Βούλτεψη, πήγε στο Δένδια την Παρασκευή. Εκλέγεται στα νότιο τομέα και η Σοφία Βούλτεψη.
0: Ξέρει τι κάνει.
2: Βεβαίως, η Βούλτεψη πήγε και είπε τρομερή κοσμοπλημμύρα και εσείς εκεί στην αντιπολίτευση να σταματήσετε την προπαγάνδα. Δυνατή προχωράει η Νέα Δημοκρατία, το αδιαχώρητο έγινε στο Δένδια και ούτω καθεξής. Κατάλαβες.
0: Mm-hmm. Ωραία, μπράβο, μπράβο. Ευχαριστώ. Όλοι αγαπημένοι.
2: Βέβαια. Δεν θέλω άλλο νουδού.
0: Δεν αντέχεις και εσύ ότι.
2: Όχι, θέλω κάτι άλλο για την ποικιλία.
0: Ωραία.
2: Πάμε.
4: Είναι κάτι που του αρέσει και σε όποιον αρέσει κάτι.
5: Δεν του αρέσει.
4: Συχνά. Είναι παθιασμένος.
5: Το σκέφτεται όλη μέρα.
4: Και εγώ σκέφτομαι τον Ανδρέα Παπανδρέου όλη μέρα.
0: Εγώ δεν θα κρίνω τα αποθυμένα του κόσμου. Είναι safe space αυτή η εκπομπή. Θέλει τον Ανδρέα, εγώ γομπρέμπου, να το σκέφτεται όλη μέρα. Να τον σκέφτεται. Θα μπορούσαν να είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα.
2: Εντάξει, εγώ δεν θα ήθελα να μου συμβαίνει αυτό πάντως. Νύχτα μέρα, Ανδρέα. Δηλαδή, πραγματικά ούτε ο Ανδρουλάκης δεν πρέπει να τον σκέφτεται νύχτα μέρα τον Ανδρέα. Δεν ξέρω. Να τον ρωτήσουμε μια.
0: Ελπίζω να σκέφτεται και τίποτα άλλο. Αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης είναι.
2: Συγγνώμη, η Μπρέμπου είναι κάτι στο Πασόξ.
0: Ναι, βέβαια στον τομέα πολιτισμού.
2: Α, στον τομέα πολιτισμού. Εντάξει, εντάξει, μια χαρά.
0: Και τώρα που πιάσαμε τα πασοκικά, θέλω να σου πω ότι μέσα στην εβδομάδα, σκούπ εδώ, σκούπ, μπορεί να έχουμε και μεταγραφούλες.
2: Οπα.
0: Βουλευτών.
2: Τα κρατάς για τον εαυτό σου.
0: Τρεις ανεξάρτητοι βουλευτές μπορεί μέσα στην εβδομάδα, δεν ξέρεις πασόκ είναι αυτό, μπορεί να μην συμβεί αυτή την εβδομάδα, μπορεί να συμβεί την επόμενη.
2: Ωραία.
0: Αλλά έτσι φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι τρεις βουλευτές είναι πάρα πολύ κοντά στο να ενσωματωθούν στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Η μία θα γίνει κόκκινο πανί. Είναι από τον Πειραιά.
2: Για ποιον θα γίνει κόκκινο
0: πανί? Για το εσωτερικό του Πασόκ. Γιατί είναι ένα πρόσωπο που έχει και παρελθόν στο Πασόκ. Μάλιστα. Γυναίκα που έχει καταφερθεί εναντίον του κόμματος όταν αποχώρησε. Και τώρα θα ξαναγυρίσει τα παλιά της λιμέρια. Οι άλλοι δύο είναι ανεξάρτητοι, όλοι είναι από τη μεγάλη ενιαία κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ένας έκανε κάποιες, πήγε μια τη βάρκα τους μέχρι τη Μακρόνισο, γύρισε, αμφιταλαντεύτηκε, είδε τα δύο βασιλέματα. Εντάξει,

0: Δεν καταλάβει ποιοι είναι. Η τρίτη μπήκε στην Βουλή πριν από λίγο καιρό. Επειδή, ναι. Επειδή ο Γιώργος Καραμέρος παρετήθηκε.
1: Μάλλον.
0: Αλλά δεν θα πολιτευτεί στην ίδια περιφέρεια. Θα πάει κάπου αλλού. Εκτός Αθηνών.
1: Ονόματα θα πεις, καλό μου παιδί.
0: Είναι και συνονόματί μου.
1: Λοιπόν, συγγνώμη, επειδή μου στέλνει ένας φίλος ένα μήνυμα που λέγαμε πριν για τις βεντάλιες του, του Σπανάκη και το Σύριγο και τα λοιπά. Λέει, κοίτα, θα ανοίξει ο Σπανάκης σε βεντάλια, αλλά όταν την κλείσει θα τον κατηγορήσει ο Σύριγος για υποχώρηση.
0: Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με Πασόκ.
1: Πάμε.
2: Δεν έχει αλλάξει ο κύριος Τσίπρας, το θυμάστε το «Η εμείς ή αυτοί». Ήταν ένα από τα πιο ισχυρά διχαστικά διλήμματα που έχουν μπει ποτέ στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό. Και τώρα ξανά το ίδιο. Δεν το σχολιάζω γιατί το θεωρώ εξαιρετικά ελαφρύ, να σας πω την αλήθεια.
0: Εξαιρετικά ελαφρύ.
1: Light, light.
0: Ελαφρύ.
1: Λοιπόν, slogan light.
0: Βάλαμε Άννα Διαμαντοπούλου για να πούμε ότι εδώ φαίνεται η νέα στρατηγική του Πασόκ για τον Τσίπρα. Αν ψάχνει ο κύριος να τσακωθεί και μετά να πει στο Πασόκ ότι τον έχει στοχοποιήσει, δεν θα τσιμπάνει η Πασόκη. Μόνο τα απαραίτητα. Mm. Πολύ ελαφρύς, πολύ ελαφρύς.
1: Light.
0: Πολύ ελαφρύς. Όχι ότι και αυτοί τους έχουν αφήσει ησυχία, έτσι.
3: Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Εμείς δεν τα ανταγωνιζόμαστε για τη δεύτερη θέση, γιατί εμάς δεν μας ενδιαφέρει η δεύτερη θέση. Εμάς μας ενδιαφέρει η πρώτη θέση. Επομένως, εμείς δεν μπορούμε να κοιτάζουμε τι κάνει το Πασόκ και δεν μπορούμε να ασχολούμαστε με αυτό.
0: Δεν μας αφορά.
1: Ποιος
0: είναι ο Γιώργος Βασιλιάδης, είναι ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Αλέξη Τσίπρα. Δεν μας αφορά, δεν μας ενδιαφέρει.
1: Το σημείωσες.
0: Το σημείωσες ότι δεν τους ενδιαφέρει.
1: Ναι, το έχω
0: δεν
1: σημειώσει, ενδιαφέρει. Το έχω σημειώσει, γιατί φοβάμαι με μαλώσεις.
0: Το έχει σημειώσει. Ναι. Γιατί δεν τους ενδιαφέρει.
1: Κάλε πάνε για την πρωτιά,
0: δεν τους ενδιαφέρει. Άκου τώρα πόσο δεν τους ενδιαφέρει.
2: Θέλω να μου πείτε, κύριε Πρόεδρε, πώς σχολιάζετε αυτό που διακηρύσει το Πασόκ, ότι δεν είστε αντίπαλον δέος, ότι είστε ένας βολικός αντίπαλος του Μητσοτάκη, γιατί έτσι βοηθάτε τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας.
4: Εντάξει. Νομίζω αρκεί να δει κανείς τον τρόπο με τον οποίο μου συμπεριφέρεται η Νέα Δημοκρατία και το μηδιακό σύστημα που την υποστηρίζει και θα καταλάβει ποιος είναι και ποιος δεν είναι βολικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας ή ενδεχομένως και βολικός. Πιθανώς υποσυνθήκης κυβερνητικός εταίρος της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μπιχτούλα.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Έτσι κατάλαβες τώρα αυτοί τι κάνουν και οι δύο πλευρές. Τα ίδια μυαλά έχουν. Τι θα κάνουμε λέει τώρα. Θα του πετάμε εδώ το τυράκι του αλουνού, του άλλου, του εκάστοτε άλλου και θα περιμένουμε να δούμε αν θα τσιμπήσει. Τσιμπάει. Εμείς τόσο όσο. Μετά θα λέμε, α, τσακώνεσαι μόνος.
1: Μιλάμε για στρατηγική.
0: Στρατηγικά, άρα τώρα, όχι αστεία.
1: Πάντως για την Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ είναι ο μόνος δυνητικός εταίρος. Εδώ ξεκάθαρα τα πράγματα. Αλλά...
0: Αφού δεν θέλουν οι άνθρωποι,
1: ρε παιδιά,
0: δεν θέλουν.
1: Τι να κάνουν και αυτά, παρακαλάνε.
0: Μα τι, ημέρα γιορτής, ημέρα να παρακαλάνε.
1: Α, και ημέρα γιορτής, όχι, δεν παρακαλάνε.
0: Δεν παρακαλάνε,
1: δεν παρακαλάνε. Ευχές, ευχές.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον στη Vodafone Tech Service. Χάλασε το κινητό σου στην πιο λάθος στιγμή, σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά, χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12-μήνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
1: Ξέρεις, Ελένη, τι έχω πάθει με το Vodafone TV? Δεν ξέρω τι να πρωτοδώ. Ξεκινάω να δω το Night of the Seven Kingdoms και σκέφτομαι να μην δω όμως και την τέταρτη σεζόν του The Bear. Το Murders in the Building που είναι και αυτό super και είναι και λογικό, γιατί το Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO.

0: Φίλες και φίλοι, σας έχουμε διαγωνισμό. Διπλές προσκλήσεις λοιπόν για την παράσταση. Είναι κωμωδία ξεκαρδιστική, βουλίτσα. Έτσι, λοιπόν, άρα μας...
1: Νέο κείμενο, ελληνικό κείμενο.
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Για την ερχόμενη Τρίτη είναι, για τις 6 Οκτωβρίου η παράσταση, την οποία θα κάνουμε κλήρωση. Επομένως, μας στέλνετε μήνυμα βουλίτσα, το ονοματεπώνυμό σας, και μας το στέλνετε στο 698-104-104-6 σε Viber και WhatsApp για να μπείτε στην κλήρωση. Λοιπόν, η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα, αύριο 5 Οκτωβρίου, και οι νικητές θα ενημερωθούν τηλεφωνικά, προφανώς, ή με μήνυμα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία κωμωδία, επαναλαμβάνω, βουλίτσα. Στέλνετε μαζί με το ονοματεπώνυμό σας στο 698-104-104-6 για την κωμωδία των Μιχάλη Δαρνάκη και Μαρίας Λαυτσίδου.
1: Από την άλλη, με ρωτάνε εδώ, αν βρούμε τα ονόματα των μεταγραφών του ΠΑΣΟΚ, τι θα κερδίσουμε? Και παιδιά, δεν θα κερδίσετε τώρα δεν θα κερδίσετε προσκλήσεις, θα κερδίσετε τα φιλιά μας.
0: Για να τσεκάρω εγώ εδώ, έχει στείλει κανένας κανάλι? Δεν βλέπω αγαπητέ ακροατή.
1: Δεν έχουν ξυπνήσει οι ΠΑΣΟΚ. Ήταν Σάββατο χθες.
0: Θα κληρώσουμε δώρο.

0: Παιδιά, ωραία, γελάμε εδώ, αλλά να δώσουμε και το update από την Κρήτη που δοκιμάστηκε πάρα πολύ τις προηγούμενες ημέρες από την κακοκαιρία. Τρίτη συνεχόμενη μέρα, Μυρτώ.
1: Περνάνε δύσκολα στην Κρήτη, πολύ δύσκολα.
0: Πάρα πολύ δύσκολα. Είναι, ο συναγερμός είναι εκεί κόκκινος, σε πυροσβεστική πολιτική προστασία. Ο στρατός επιστρατεύτηκε για να συνδράμει με μηχανήματα έργου. Αύριο περιμένουμε να γίνει εκεί μια σύσκεψη για να ξεκινήσουν και οι αυτοψίες, για καλλιέργειες, υποδομές και ούτω καθεξής. Κουράγιο στους ανθρώπους εκεί και να περάσουμε, να δώσουμε τη σκυτάλη στην Αθήνα Μαράκη, που είναι ήδη στο στούντιό μας για τους τίτλους των ειδήσεων.
2: Mega News 104,6.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή 10 με 11 το πρωί. Ιστορίες από τη μηχανή του χρόνου με το Χρήστο Βασιλόπουλο.
2: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η τηλή ειδήσεων στις 10.30 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Αθήνα Μαράκη. Πλημμύρες, ζημιές και προβλήματα στο οδικό δικτύο συνθετούν την εικόνα από την κακοκαιρία που φαίνεται να υποχωρεί, ενώ έπληξε με ιδιαίτερη σφοδρότητα τα προηγούμενα 24 ώρα την Κρήτη. Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται σε Αμάρι, Ζωνιανά, Φουρφουρά και Σπύλη στο Ρέθυμνο. Χωρίς υδροδότηση έχουν μείνει τα Ζωνιανά, η Κράνα και τα Λιβάδια στο Δήμο Μιλοποτάμου. Στο Λασιθή, στην Ιερά Πέτρα Προσιτία, το οδικό δίκτυο έχει κοπεί στα δύο, ενώ τεράστιες χαρακτηρίζονται και οι ζημιές στη φετινή αγροτική παραγωγή. Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες έως και το μεσημέρι. Ένας 26χρονος τραυματίας από πυροβολισμό μεταφέρθηκε τα ξημερώματα στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Σύμφωνα με την αστυνομία, άντρας φέρει τραύματα στα πλευρά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν περίπου στις 3 τα ξημερώματα στην οδό Βαρδουσίων 78 στην περιοχή των Αχαρνών. Στο σημείο εντοπίστηκε όχημα που έφερε οπές από πυροβολισμούς, ενώ βρέθηκαν και 4 κάλικες. Η Ουκρανία θα εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον ρωσικών δηληστηρίων ως απάντηση στη νέα στρατηγική της Μόσχας για επιθέσεις σε πολιτικούς στόχους ενόψει του χειμώνα, η οποία, σύμφωνα με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αποσκοπεί στο να εξαναγκάσει αμάχους να εγκαταλείψουν το Κίεβο και άλλες μεγάλες ουκρανικές πόλεις. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ από νωρίς σήμερα το πρωί στο κέντρο της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής του αγώνα δρόμου Greece Race for the Cure 2026. Θα διακοπεί κυκλοφορία σε κεντρικούς δρόμους όπως η Λεωφόρος Αλεξάνδρας, η Πατησίων για Ακαδημίες και Αμερικής έως και τη μία μετά το μεσημέρι. Από τις 7 το πρωί μέχρι και τη μία μετά το μεσημέρι υπάρχει διακοπή στην κυκλοφορία των οχημάτων και σε κεντρικά σημεία του οδικού δικτύου του Πειραιά καθώς διεξάγεται το Run Greece Πειραιάς 2026. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική, μέχρι 20 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 23 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
2: Mega News 104,6.
5: Sign Out Loud. Μια ημέρα με νόημα από το Mega News 104,6. Ραδιόφωνο προσβάσιμο για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, το Mega News 104,6 μεταδίδει τις εκπομπές του στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Από το site του meganews1046.gr και από την υβριδική τηλεόραση του Mega. Sign Out Loud. Ραδιόφωνο για όλους. Αυτή την Τρίτη μόνο από το Mega News 104,6. Με την υποστήριξη της ΔΕΗ.
6: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.

0: Δημήτρης ξέρει. Γι' αυτό ο Δημήτρης έχει μπει σε party mood.
1: Σε
0: party mood.
1: Πώς λέγαμε πριν μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έτσι. Μπαίνουμε σε νέο δημοκρατικό περιβάλλον.
0: Έτσι. Θα κρατήσει 20 λεπτά όσοι ξέρετε, όσοι αντέχετε. Πάμε.
1: Γενέθλια είναι αυτά.
0: Γιατί σαν σήμερα ιδρύθηκε η Νέα Δημοκρατία. Και πες ό,τι θες για τη Νέα Δημοκρατία, σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, τι γουστάρεις, δεν τη γουστάρεις. Είναι όμως ένα από τα δύο βασικά κόμματα της μεταπολίτευσης, το οποίο άντεξε και στην κρίση. Και τα τελευταία 7 χρόνια κυβερνάει κιόλας. Και όλα ξεκίνησαν κάπως έτσι.
2: Έκρινα ότι όφελα να δημιουργήσω μια μεγάλη πολιτική δύναμη που θα ήταν ικανή να κατακτήσει την εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Πλειοψηφίας η οποία θα επέτρεπε να κυβερνηθεί η χώρα στις κρίσιμες αυτές στιγμές κατά τρόπο σταθερών και γόνιμων. Να δημιουργήσω μια παράταξη που θα επέτρεπε τον κατακαιρματισμό των πολιτικών δυνάμεων της χώρας και την πολιτική αστάθεια που είναι ο πρόδρομος της χρεοκοπίας της δημοκρατίας.
0: Όπως και το Πασόκ.
1: Κωνσταντίνος Καραμαλής.
0: Κωνσταντίνος Καραμαλής. Που εξηγεί τους λόγους που ίδρυσε τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα εδώ, παιδιά, μιλάμε για μία περίοδο που μετά τη Χούντα είναι η κατάσταση πάρα πολύ ρευστή. Προφανώς δεν μπορούσαν να μείνουν τα ίδια κόμματα που ήταν πριν. Προφανώς οι παίκτες που έπαιζαν στο πολιτικό παιχνίδι πριν δεν μπορούσαν να συνεχίσουν με τους ίδιους ρόλους.
1: Άρα
0: ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ήρθε όταν κατέβηκε από το αεροπλάνο, το περίφημη σκηνή που όλοι θυμόμαστε
1: τον Ιούλιο. Τότε
0: ανέλαβε την εξουσία ως ας πούμε συμφωνία όλων μαζί ότι θα αναλάβει την εξουσία και συνέχισε ιδρύοντας τη Νέα Δημοκρατία για να βάλει και μια τελεία σε σχέση με αυτό που ήταν η συντηρητική παράταξη πριν τη Χούντα. Okay. Αυτό που έκανε δημιούργησε ένα νέο περιβάλλον. Είχε ήδη δημιουργηθεί το ΠΑΣΟΚ, αλλά το ΠΑΣΟΚ άργησε να πάρει μπρος. Χρειάστηκε δηλαδή 3-4 χρόνια για να πάρει σοβαρά μπρος. Η Νέα Δημοκρατία όμως ήταν αυτή που έφτιαξε τη μία παράταξη από τις δύο. Εκείνη την ώρα ήταν αρκετά μεγάλη, κέρδισε κιόλας, εντάξει, προφανώς θα κέρδιζε. Και κράτησε την εξουσία μέχρι το 1981.
1: Ναι.
0: Στη μετέπειτα ιστορία της, η Νέα Δημοκρατία είχε και ήττες, είχε αρκετές ήττες, είχε και πέτρινα χρόνια, αλλά προχώρησε, συνέχισε, έκανε το μεγάλο συνασπισμό δύο φορές,
1: ναι.
0: Μία φορά με τον ενιαίο συνασπισμό και μία φορά με το ΠΑΣΟΚ. Κατάφερε να είναι αρκετά ευέλικτη, να κοιτάει και από τα αριστερά, από τα δεξιά της, να κοιτάει και από το κέντρο της.
1: Mm-hmm.
0: Και ενώ υπάρχουν πάρα πολλές στιγμές στην ιστορία που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και υπάρχει και ο ύμνος ο τεράστιος «Σε περιμένω να έρθεις και πάλι μαζί να φτιάχνουμε μια Ελλάδα μεγάλη».
1: Όχι, σε παρακαλώ, μην
0: δεν θα το βάλουμε,
1: αυτό.
0: Δεν θα το βάλουμε. Εντάξει, θα βάλουμε όμως ένα από τα καλύτερα συνθήματα πρόμο της μεταπολίτευσης, σίγουρα το καλύτερο της Νέας Δημοκρατίας, γιατί σου κολλάει με το που το ακούς, από την καμπάνια του 2000 του Κώστα Καραμαλή.

0: όσοι δεν είστε Νέα Δημοκρατία, μείνετε μαζί μας.
1: Ζήρους, παιδιά. Κρατάτε γερά.
2: Μπορείτε.
1: Όχι, τώρα χωρίς πλάκα. Αυτό θα σας κολλήσει για την επόμενη ώρα το λιγότερο. Επίσης να πω κάτι. Γιατί θα μας κολλήσει. Ξέρεις, μουσική. Σπανουδάκης.
0: Σπανουδάκης
1: είναι, υπάρχει. Κάτσε μην απομακρυνθούν οι ακροτές από το τραγούδι. Καλύτερα να μην τραγουδήσω.
0: Πάντως εμείς το τραγουδούσαμε στο γραφείο όταν το διαλέγαμε. Το τραγουδούσαμε στο γραφείο και μετά είχαν έρθει άνθρωποι που μας βρίζανε και μας λέγανε: μας έχει κολλήσει αυτό το πράγμα, μας έχει κολλήσει.
1: Και ξέρεις, αν στη Νέα Δημοκρατία είχαν χιούμορ, θα έπρεπε τώρα, δεν θα πρέπει να γίνει το comeback ενός τέτοιου συνθήματος. Α πούμε, τόσες ατάκες υπάρχουν. Ζάχαρη η Ελλάδα.
0: Ποιος το έχει πει αυτό?
1: Ένας μπορεί να το έχει πει αυτό μόνο, Μυρτό.
0: Ποιος το έχει πει?
1: Απλά δεν ήταν στη φάση που εκνευρίζεται. Αλλά δεν θέλω τώρα να τον εκνευρίσω, κυρία Κάτικα, τον Άδωνη. Είναι οι αδωνικές ατάκες. Αλλά σκέψτε τι ωραία, υπάρχει καλύτερη Ελλάδα, ζάχαρη Ελλάδα. Ωραίο θα ήταν.
0: Δεν κάνουν pop ρε, στην Νέα Δημοκρατία. Είναι οι άνθρωποι λίγο πιο.
1: Δεν θέλουν pop, δεν θέλουν pop. Όχι, όχι.
0: Η Ελένη λοιπόν εδώ έσκαψε για αυτή τη γιορτή, για αυτά τα γενέθλια, τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Όλες τις, δηλαδή μέρες επί ημερών έψαχνε να δει ποιοι θα μας κάνουν.
1: Σιγά καλέ.
0: Θα μας κάνουν τις ευχές, θα δώσουν ευχές για το κόμμα τους. Και τις βρήκε. Βρήκε το καλύτερο πώς το λέμε αυτό, τετράδημο.
1: Τετράδα, παιδί.
0: Τετράδα,
1: μου.
0: Σωστά. Τετράδα.
1: Ναι, καρέ. Δεν πιστεύω καρέ. Χαρτιά.
0: Το καρέ της
1: λοιπόν,
0: Νέας Δημοκρατίας.
1: Δεν πολύ λέμε. Λέω να ξεκινήσουμε με γυναίκα και να κλείσουμε με γυναίκα, Μυρτώ. Συμφωνείς?
0: Τέλειο, συμφωνώ απόλυτα.
1: Ωραία.
0: Το έχεις. Πάμε.
1: Πάμε στην Ντόρα Μπακογιάννη. Κυρία Μπακογιάννη, στα 52 της η Νέα Δημοκρατία και γέρασε απότομα και έγινε ψιλομύτα.
3: Όχι, δεν τη λες και ψιλομύτα. Άλλωστε αν ήταν δεν θα ασκούσε τέτοια γοητεία σε τόσους πολλούς Έλληνες. Βεβαίως για να κρατηθεί νέα και γοητευτική κάνει και πρέπει να κάνει μικρά μποτοξάκια. Κάνει παρεμβάσεις ανανέωσης και αναζωογόνησης, την κρατούν νέα. Για να τα πω πιο σοβαρά, η Νέα Δημοκρατία είναι ακόμα με σημαντικό έργο και βαθιές ρίζες στην ελληνική κοινωνία. Έχει ιστορία, έχει κάνει πολλά θετικά χιλιόμετρα σε όλη τη μεταπολιτευτική περίοδο και σήμερα διαθέτει ένα πολύ εξυγχρονισμένο GPS. Και σίγουρα δεν έχει γεράσει. Ξέρει τι θέλει, πού στοχεύει και πώς θα το πετύχει. Έχει μάθει από τα λάθη της, έχει κάνει την αυτοκριτική της και βαδίζει στον 21ο αιώνα με αυτοπεποίθηση, σιγουριά και μεγάλη αποφασιστικότητα.
0: Ωραία η
1: Ντόρα. Η πρώην υπουργός. Η κυρία Μπακογιάννη. Α, θες να πάμε έτσι να τα σχολιάσουμε μετά.
0: Ναι.
1: Πάμε στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Ως εξής. Κύριε Χατζηδάκη, στα 52 της, η Νέα Δημοκρατία βασανίζεται από σκέψεις για κάτι που έκανε ή δεν έκανε ακόμα στη ζωή της. Μετανιώνει.
4: Στη ζωή μας γενικά υπάρχουν στιγμές που από κάποιο φόβο ή από κάποιο πειρασμό, αν θέλετε, πέφτουμε σε λάθη. Από τον κανόνα αυτό δεν εξαιρούνται ούτε τα κόμματα, ούτε φυσικά η Νέα Δημοκρατία, για την οποία δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι είναι το κόμμα των αλάθητων. Ασφαλώς και σε μας, σε διάφορες στιγμές της διαδρομής μας, στα 52 αυτά χρόνια, υπήρξαν σκέψεις γύρω από το πολιτικό κόστος, το περιβόητο και το φόβο του πολιτικού κόστους. Ωστόσο, αν υπήρξαν τέτοιες στιγμές για τη Νέα Δημοκρατία, φοβάμαι ότι για τα υπόλοιπα κόμματα, λιγότερο ή περισσότερο, αυτό είναι συνδεδεμένο, ο λαϊκισμός δηλαδή, η δημαγωγία, με την ίδια τους την πορεία. Είναι ταυτωτικό στοιχείο. Και το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία έμεινε όρθια παρά την άνευ προηγουμένου κρίση της περασμένης δεκαετίας, δείχνει ότι πράγματι σε σχέση με τους άλλους επέμεινε, παρά τα όποια λάθη της, στο δρόμο της υπευθυνότητας και της σοβαρότητας. Όταν δηλαδή, παραδείγματος χάρη, οι άλλοι λέγαν έσχος και ντροπή για όλες τις ιδιωτικοποιήσεις, η Νέα Δημοκρατία ήταν το κόμμα που τις προωθούσε, δεχόμενοι συνεχώς επιθέσεις. Όταν η Νέα Δημοκρατία έλεγε σε διάφορες ιστορικές στιγμές ότι δεν μπορούμε να δώσουμε και τόσα πολλά που ζητούσαν τα άλλα κόμματα ή τα συνδικάτα ή μέσα ενημέρωσης, τα υπόλοιπα κόμματα υπερθεμάτιζαν και έλεγαν δώστε κι άλλα, δώστα όλα. Επομένως, υποχρέωσή μας είναι να διδαχθούμε και από τα δικά μας λάθη και από τα λάθη των άλλων και να μείνουμε σταθερά στις παρακαταθήκες του Κωνσταντίνου Καραμαλή στον δρόμο της Ευρώπης και της κοινής λογικής. Αυτό εκφράζουμε και αυτό θέλουμε να εκφράζουμε και στο μέλλον.
0: Ο Χατζηδάκης είπε για τις ιδιωτικοποιήσεις, κάτι ξέρει, γιατί ήταν αυτός που έκανε κάποιες εξ αυτών.
1: Πανέλαβε να προχωρήσει. Ναι.
0: Τι έχεις μετά, Ελένη?
1: Πάμε στον Υφυπουργό, στον Πρωθυπουργό, Θανάση Κοντογεώργη. Κύριε Κοντογεώργη, στα 52 της, η Νέα Δημοκρατία ξέχασε αυτό που έλεγε, ότι είναι λαϊκό παιδί και επέλεξε να μιλάει μόνο στην ελίτ?
2: Κοιτάξτε, ωραίο ερώτημα, κύριε Ευαγγελοδή μου. Στα 52 βέβαια δεν ξεχνάς, νομίζω, από που ξεκίνησες. Ίσα ίσα αρχίζεις να το θυμάσαι καλύτερα και η Νέα Δημοκρατία ξέρει πολύ καλά από που ξεκίνησε. Από μια ιδρυτική διακήρυξη που μιλούσε για το λαό και την κοινωνική δικαιοσύνη και τώρα, αν με ρωτάτε αν υπάρχει ο κίνδυνος ένα κόμμα που κυβερνά πολλά χρόνια να κλειστεί στα γραφεία του, να ακούει περισσότερο τους ειδικούς όπως ρωτάτε και λιγότερο την κοινωνία, ασφαλώς και υπάρχει. Και το αντίδοτο είναι ένα: να είσαι έξω. Και εγώ, λόγω και της δουλειάς που κάνω, βρίσκομαι διαρκώς στην περιφέρεια και εκεί η πολιτική, νομίζω, αποκτά το πραγματικό της μέτρο. Στο χωριό που θέλει γιατρό, στον αγρότη που θέλει να μπορεί να ζήσει από τη δουλειά του, στη νέα οικογένεια που αναρωτιέται πολλές φορές αν μπορεί να μείνει στον τόπο της, στον επαγγελματία που παλεύει καθημερινά. Για μένα, λοιπόν, κύριε Ευαγγελοδήμου, λαϊκό κόμμα σήμερα δεν σημαίνει ούτε εύκολα συνθήματα, ούτε βέβαια να κολακεύει τον πολίτη. Σημαίνει να δημιουργήσει ευκαιρίες για τον άνθρωπο που δεν έχει προνόμια, να μπορεί το παιδί μιας οικογένειας από την Πιερία που ήμασταν προχθές με τον Πρωθυπουργό, την Κρήτη ή τον Εύρο, να φτάσει όσο ψηλά του επιτρέπουν οι δυνατότητές του, όχι όσο του επιτρέπει, θα σας έλεγα, ο ταχυδρομικός του κώδικας. Και θα σας πω και κάτι τελευταίο. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τις ελίτ, όπως ονομάζεται. Μια χώρα χρειάζεται τους καλύτερους επιστήμονες, επιχειρηματίες, ανθρώπους που διακρίνονται. Το πρόβλημα αρχίζει όταν πιστεύεις ότι η Ελλάδα είναι μόνο αυτή. Η Ελλάδα είναι όλοι όμως. Και μια μεγάλη λαϊκή παράταξη και όσοι την εκπροσωπούν πρέπει να μπορούν να κάθονται με την ίδια άνεση και στο τραπέζι των ειδικών αλλά και στο καφενείο του χωριού και κυρίως να καταλαβαίνουν και να νιώθουν τι λένε και στα δύο.
1: Έχει αναλάβει το project Περιφέρεια ο κύριος Κοντογεώργης.
0: Και είναι και μεταγραφή, έτσι.
1: Βεβαίως μεταγραφή, ναι. Αυτό το κέντρο άνοιγμα, βέβαια.
0: Και με τι κλείνουμε, με ποιαν κλείνουμε?
1: Πάμε στην αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη. Και κύριε Αγαπηδάκη, στα 52 της η Νέα Δημοκρατία περνάει κρίση ηλικίας. Δεν ξέρει ποια είναι, τι θέλει και αν προτιμά τους παλιούς ή τους νεότερους φίλους της.
5: Φαίνεται ότι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είχε προβλέψει αυτή την ερώτηση και τη συμπεριέλαβε στην ιδρυτική της διακήρυξη την απάντηση, όπου λέει ότι η Νέα Δημοκρατία υπόσχεται να αφιερώσει τις δυνάμεις, την πείρα, τις γνώσεις και τον ενθουσιασμό των παλαιότερων και νεότερων στελεχών για την ανάπτυξη της Ελλάδας σε όλους τους τομείς. Η Νέα Δημοκρατία γεννήθηκε για να αλλάζει μαζί με τη χώρα και τη ζωή. They tried to make me go to rehab,
0: I said no. Τους ευχαριστούμε και τους τέσσερις που επιλέξανε τις μεγάλες στιγμές για να δώσουν τις ευχές στη Νέα Δημοκρατία
1: και να απαντήσουν,
0: και να απαντήσουν στην Ελένη μας. Και τώρα πάμε να ακούσουμε έναν δικό μας άνθρωπο που τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, τον αρχισυντάκτη μας στα Νέα, τον Διονύση Νασόπουλο, ο οποίος κάλυπτε για πάρα πολλά χρόνια Νέα Δημοκρατία, να μας πει τι θυμάται εκείνος από την περίοδο που έκανε ρεπορτάζ στο δρόμο.
1: Καλημέρα, Διονύση.
0: Καλημέρα, Διονύση.
6: Καλημέρα, καλή Κυριακή, Ελένη, καλή Κυριακή Μυρτώ, σε εσάς και στους ακροατές μας αυτή την ώρα. Ναι, άκουσα τις δηλώσεις.
1: Πώς φάνηκαν?
6: Έξυπνες ήταν. Διαπιστώνω βεβαίως ότι πολλοί ομνίουν στις παρακαταθήκες του Κωνσταντίνου Καραμαλή, τι έκανε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής το 1974 και νομίζω ότι τέτοιους όρκους θα δούμε πολλούς από εδώ και πέρα, καθοδόν προς τις κάλπες, για να μην ξεχάσει το κόμμα, προφανώς και οι ψηφοφόροι, το ακροατήριο, οι δεξαμενές, όπως το στοχεύει η Νέα Δημοκρατία, τις ρίζες και το καραμαλικό DNA, διότι είναι μια παράμετρος που υπολογίζει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το Μαξίμου το κόμμα όλο, εν πάση περιπτώσει, στο δρόμο προς τις εκλογές.
1: Κομματικός πατριωτισμός.
6: Ένας κρίσιμος παράγοντας που μπορεί να είναι και καθοριστικός για το αποτέλεσμα.
0: Διονύση, για πες μας δύο στιγμές που θυμάσαι εσύ. Όταν κάλυπτες,
1: ή κάτι από την πορεία,
0: έτσι, από την πορεία της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι.
6: Λοιπόν, για να μην νομίζουν και οι ακροατές μας ότι από το 1974 είναι δίπλα στο κόμμα και το παρακολουθώ μέρα-μέρα από την ίδρυσή του. Στην πραγματικότητα, η προσωπική μου εικόνα είναι από τα πρώτα χρόνια της προεδρίας του Κώστα Καραμαλή, έτσι, του Ανιψιού. Και μετά, αλλά
0: 20 χρόνια έχουν περάσει, Διονύση, από τότε.
6: Και περισσότερα, αλλά στην τρέχουσα ατζέντα, οι κινήσεις, οι εξελίξεις και οι αποφάσεις γύρω από το κόμμα, θα έλεγα ότι ήμουνα κάπου εκεί δίπλα, διότι ήμουνα στο ρεπορτάζ, ήδη από την περίοδο του πατήρ Μητσοτάκη. Λοιπόν, θεωρώ ότι το συνέδριο του 1997 ήταν κομβικό και γιατί πέρασε πια η εκλογή του αρχηγού από την κοινοβουλευτική ομάδα, ένα κλειστό πυρήνα που 100-150 άτομα καθόριζαν την πορεία του κόμματος και την ηγεσία, σε ένα πιο μεγάλο κοινό, σε μια πιο μεγάλη ομάδα. Ήταν το πρώτο βήμα για να φτάσουμε κάποια στιγμή και στην εκλογή από τη βάση. Καθοριστικό, και ήταν καθοριστικό διότι υπήρξε ένα έντονο παραστήμιο και ουσιαστικά μια μετάβαση από τον Μιλτιάδη Έβερτ, το συγχωρεμένο, στον Κώστα Καραμαλή, που δεν ήταν αυτονόητη εκείνη τη στιγμή. Ήταν από τους αρχηγούς ο Μιλτιάδης Έβερτ που ελάχιστα πρόλαβα να τρέξουν το κόμμα, παρότι υπήρξε μια εκλογική αναμέτρηση το 1996 που χάθηκε για τη Νέα Δημοκρατία τότε από τον Κώστα Σιμίτη. Ήταν κομβική στιγμή, διότι και πέρασε σε μια νεότερη γενιά που έλεγε άλλα πράγματα, παρότι το επώνυμο Καραμαλής υπήρχε από πίσω και των πραγμάτων έδειχνε ότι επιχειρείται μια στροφή στην ιδρυτική μέρα και στην οικογένεια Καραμαλή. Αλλά ήταν μια νέα γενιά με διαφορετική αντίληψη των πραγμάτων και μια νέα οπτική, έτσι. Αυτό είχε καταγραφεί και γι' αυτό και ο Κώστας Καραμαλής είναι μέχρι σήμερα ο μακροβιότερος πρόεδρος, έκανε 12 χρόνια μέχρι το 9.
0: Και τη
6: από εκεί και πέρα βεβαίως ήταν, θα έλεγα, περισσότερο του Κυριάκου Μητσοτάκη το 2016 παρά του Αντώνη Σαμαρά. Αν και το 2009 η εκλογή του Αντώνη Σαμαρά, επίσης με το δικό της παραστήνιο και τις κομματικές διεργασίες, άφησε έντονο στίγμα και γιατί είχε απέναντι την Τώρα Μπακογιάννη και γιατί ήταν η πρώτη εκλογή στη βάση με τον τρόπο που έγινε, άρα δεν μπορείς να την παρακάμψεις, αλλά η εκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη θα έλεγα ότι ήταν η δεύτερη αλλαγή σελίδας. Επίσης πέρασε σε μια
0: ήταν τότε που έγινε επαναληπτική, σωστά, έπεσε το σύστημα.
6: Στην πραγματικότητα μια εκλογή έμεινε στον αέρα. Ήταν ένα φιάσκο εκλογικό και διαδικαστικό, φιάσκο προγραμματισμού. Και περάσανε κάνα δύο μήνες, αν θυμάμαι καλά, για να γίνει η εκλογή κανονική. Αυτό ήταν μία από τις λεπτομέρειες περίοδου. Τώρα τελευταία έχουν δημιουργηθεί διάφορες υποψίες για το λόγο που τα συστήματα πέσανε. Έχει βγει και κάποιοι που είναι απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά να θέσουν τις δικές τους αιχμές. Δεν ξέρω αν υπάρχει τόσο έντονο παραστήνιο και αν.
0: Εντάξει, είναι θρύλη, κομματική θρύλη είναι αυτή.
6: Φορά εκείνη η εκλογή. Αλλά εγώ στακόμαι στη μεγάλη εικόνα. Θεωρώ ότι επίσης η εκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν μια δεύτερη αλλαγή σελίδας. Μπαίνουμε σε μια νέα γενιά με καινούρια οπτική ξανά και τη βλέπουμε μέχρι σήμερα. Θανάσιο Κοντογιώργης που είχατε νωρίτερα, που ακούσαμε τη δήλωσή του, δεν θα μπορούσε το 2015 να ήταν στην Νέα Δημοκρατία και όχι μόνο αυτός και άλλα πρόσωπα που είναι τριγύρω σήμερα από την ηγεσία ή δίπλα της. Άρα η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί πλέον από το 2016 και μετά να εκφράσει ένα κοινό ευρύτερο από εκείνο που επιχείρησε να εκφράσει στην αφετηρία της. Είναι άλλο πράγμα να λες ότι απευθύνομαι σε όλους τους Έλληνες ως κομματικός μηχανισμός, ως κόμμα και έχω μία ατζέντα που καλύπτει και το μη προνομιούχο, όπως άκουσα να λέμε, τα προηγούμενα στελέχη του κόμματος. Και είναι άλλο πράγμα αυτό να εκφράζεται στην καθημερινή πολιτική, στις συγκρούσεις. Δεν ήταν έτσι η πορεία των πραγμάτων όλες αυτές τις δεκαετίες. Στα 52 χρόνια της, η Νέα Δημοκρατία από την αφετηρία της με τον ένα με τον άλλο τρόπο συνδέθηκε με τη συνέχεια του Λαϊκού Κόμματος και της ΕΡΕ.
0: Εντάξει,
6: ναι. Εν πολλής εξέφρασε το συντηρητικό κομμάτι της κοινωνίας, το δεξιό, που θα μπορούσε σε περιόδους κάποιος να πει ότι επιχείρησε να στεγάσει και τα άκρα της δεξιάς. Το είδαμε σε διάφορες στροφές μέσα σε αυτή την πορεία. Να θυμίσω την περίοδο του Εύερτ, το στίγμα δεν ήταν τόσο κεντρό, ούτε καν κεντροδεξιό.
0: Εντάξει, μεταβλήθηκε, μεταρρυθμίστηκε και η Νέα Δημοκρατία με τον καιρό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Διονύση.
6: Εγώ ευχαριστώ.
0: Για τη συμβολή σου.
1: Ευχαριστούμε. Καλημέρα.

0: σε γαλάζιο περιβάλλον.
1: Σε γαλάζιο θα μείνουμε.
0: Σε γαλάζιο της ευρύτερης παρατάξεως.
1: Α, εντάξει, εντάξει, εντάξει.
0: Γιατί εντάξει τώρα. Πρώην πρόεδρος είναι ο Αντών Σαμαράς.
1: Έχουμε χρόνο για το, γι' αυτό, για το παρατηρητήριο μας.
0: Μπήκαμε στο παρατηρητήριο εξελίξεων και μένουμε στα γαλάζια. Ελένη, τι γίνεται με αυτό το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά?
1: Θες τώρα να πατήσεις το κουμπί εσύ? Λοιπόν,
0: δεν ξέρω τι κουμπί.
1: Λοιπόν.
0: Το κουμπί του green screen σίγουρα το πάτησε.
1: Λοιπόν. Δεν θα πω πολλά εγώ. Γιατί θα μιλήσει ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός πάρα πολύ σύντομα. Διότι στις 6-7 Οκτωβρίου, την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη δηλαδή, στην αίθουσα τελετών του ΕΚΠΑ, το Βήμα, η εφημερίδα Το Βήμα, διοργανώνει συνέδριο «Διάλογοι για την Αθήνα από το μύθο σε σύγχρονη πόλη», υπό την αιγίδα του ΕΚΠΑ, του Δήμου Αθηναίων και με την υποστήριξη του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών. Εκεί, Μυρτώ, φίλες και φίλοι, θα είναι και ο Αντώνης Σαμαράς. Θα είναι την πρώτη μέρα του συνεδρίου του Βήματος, την Τρίτη. Επομένως, νομίζω ότι δεν μπορεί με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Με τον ένα με τον άλλον τρόπο θα υπάρξει, θα δώσει ένα στίγμα ο πρώην πρωθυπουργός. Πού όμως, τι, πήγες κάτι να πεις?
0: Όχι.
1: Ναι,
0: σε
1: θέλω να πω ότι μέχρι να δώσει το στίγμα της Τρίτης.
0: Έδωσε κι άλλο στίγμα.
1: Ναι, παιδιά, τι γίνεται? Ξέσπασε Μακεδονικός πόλεμος μεταξύ Σαμαρά και Μαξίμου.
0: Για,
1: σε διπλό το μέτωπο. Διπλό το μέτωπο. Ναι, διότι ο Αντώνης Σαμαράς χτύπησε. Λοιπόν, μην λέω, θα δείξω τη διάθεση του Σαμαρά μέσα από τα δικά του λόγια.
2: Και εμείς δυστυχώς σήμερα σαλπίζουμε υποχώρηση με πανηγυρισμούς. Δεν είναι αυτή η Ελλάδα.
0: Αυτό ήταν για το θέμα της επιστροφής των διάφορων κοιμηλίων.
1: Ήταν για δύο πράγματα. Το ένα, και γιατί είπα Μακεδονικός πόλεμος στην αρχή, γιατί η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μαζί με τον, εκεί τον ηγέτη της Βόρειας Μακεδονίας που έκανα κάτι κοινές δηλώσεις, είπε η Ούρσουλα περί μακεδονικού πολιτισμού και γλώσσας. Αντιλαμβάνεσαι, ξεσπάθος ο πρώην πρωθυπουργός. Στο μεταξύ, για τη Συμφωνία των Πρεσπών, το Μαξίμου δείχνει τον Τζίπρα, έτσι. Τα λέγαμε ότι αυτή η συμφωνία, άμα ακυρωθεί, δεν αλλάζει.
0: Στα μπλούζα είναι αυτό τώρα.
1: Και όλα αυτά. Λοιπόν, τώρα και υπάρχει και το άλλο ζήτημα της επιστροφής 48 κοιμηλίων εκκλησιαστικών από τη Βουλγαρία. Πήραμε εμείς τα κοιμήλια αυτά.
0: Και δώσαμε το Σαμουήλ.
1: Μπράβο, τα οστά του Σαμουήλ κτλ. Ο πρώην πρωθυπουργός όμως, ο Σαμαράς, όταν ήταν πρωθυπουργός, είχε ζητήσει πλήρη επιστροφή, να επιστραφούν όλα τα κλεμμένα κοιμήλια. Όλα. Και τώρα σου λέει, τι είναι αυτό? Δώσαμε εμείς, σαν να δίνουμε, λέει, τα οστά του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Σαν έρχονται σε εμάς τα οστά του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Είναι ο Σαμουήλ για τους Βούλγαρους. Και πήραμε 48 κοιμήλια. Όχι. Εντάξει, πάρα πολύ. Και έβγαλε τη δήλωση αυτή ο Κάμερα.
0: Εντάξει, δείχνει και σε ποιο κοινό. Ξέρει ότι θέλει τη Βόρεια Ελλάδα, τι θέλει. Έτσι, είναι σαφέ.
1: Είναι κοινό, ξεκάθαρα.
0: Είναι το Λευκό Πύργο από πίσω.
1: Μπράβο. Ναι, το φόντο τη δήλωση ήταν ο Λευκό Πύργο. Αλλά δεν θα πω άλλα. Δεν θα πω άλλα για τον Αντώνη Σαμαρά. Θα πει μόνο του και θα μα τα πει την ερχόμενη εβδομάδα.
0: Έχει δίκιο.
1: Έχει όμω εσύ να πει. Μυρτώ, κούνα τη βελόνα.
3: I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it.
0: Λοιπόν, η βελόνα αυτή την εβδομάδα δεν κουνήθηκε. Έμεινε εκεί που είναι. Στο 2-3 γίνεται αυτή η μεγάλη μάχη που ξέρουμε ότι συμβαίνει. Αλλά έχω να πω ότι στη Χαριλάου Τρικούπη έχουν ξεκινήσει να ψάχνουν στις περιοχές που δεν είχαν. Η μία είναι η Αττική. Mm-hmm. Θα κάνουμε λοιπόν εδώ περιοδίες πόρτα-πόρτα στην Αττική. Μία στην Αλφαθήνας, μία στο Περιστέρι, μία στο Εγάλο. Στο Εγάλο μεγάλη συναυλία στις 18 Οκτωβρίου, γιατί 45 χρόνια από την νίκη του Ανδρέα το 81. Δηλαδή γίνεται ένας ψιλοχαμούλης εκεί πέρα. Κάνουν όμως και στην περιφέρεια και πάνε και σε περιοχές που δεν περίμεναν ότι θα πάνε.
1: Όπως
0: ας πούμε στην Άρτα. Ο Παύλος Χριστίδης.
1: Τσιπρική περιοχή.
0: Φούλη τσιπρική περιοχή. Η Όλγα Γεροβασίλη εκλέγεται εκεί με τα μπούνια. Mm-hmm. Και το Πασόκ έχει να έχει. Έχασε την έδρα που είχε το 2019. Που την είχε ο Χρήστος Γκόκας. Το 2023, από το 2023 δεν εκπροσωπείται η Άρτα και γι' αυτό το λόγο δεν υπήρχε και πάρα πολύ, δηλαδή με την περιοχή, καμία διάδραση.
1: Σύνδεση, ας πούμε, ναι.
0: Πήγε λοιπόν ο Παύλος Χριστίδης, μάζεψε εκεί 250 άτομα.
1: Α,
0: και συζητούσαν για το μέλλον της κεντροαριστεράς και για το αν το Πασόκ έχει πρόγραμμα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί έτσι θα βγαίνουν για να κουνήσουν τη βελόνα. Έχουν αποφασίσει, δεν ασχολούμαστε με τον Τσίπρα τώρα για τα μικρά και ασχολούμαστε μόνο με τα προγράμματα και να χτυπάμε τη Νέα Δημοκρατία στο ψαχνό.
1: Δεν κάνει στρατηγική, αν με ρωτάς.
0: Ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Βουλή να καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση για, για το ιδιωτικό χρέος.
1: Σωστά.
0: Θέλω να σου πω αυτήν την εβδομάδα. Και εκτός αυτού, επειδή πάρα πολύ Νέα Δημοκρατία υπήρχε σε αυτό το μισάωρο.
1: Τι να κάνουμε, γιορτή έχουμε.
0: Έχουμε και άλλη γιορτή, Ελένη, που την έχει ξεχάσει την άλλη γιορτή.
1: Α, τι γιορτή. Και
0: στις 4 Οκτωβρίου του 2009. Κλείνουμε σήμερα 17 χρόνια από τότε, από εκείνη τη μέρα που το Πασόκ για τελευταία φορά πήρε την πρώτη θέση στις εκλογές με 43,92%,
1: 160
0: έδρες, με πρωθυπουργό τότε τον Γιώργο Παπανδρέου. Τι έγινε μετά? Χρειάστηκε να διαχειριστεί την κρίση, όλα αυτά που ξέρουμε που συνέβησαν, Καστελόριζα κλπ. Ωστόσο, αυτή η κυβέρνηση έφερε τη διάβγεια.
1: Ναι.
0: Έφερε όλα στην ψηφιακή διακυβέρνηση για την αλλαγές στην υγεία, αλλαγές για το περιβάλλον. Πράγματα που μετά πήρανε τα φακελάκια, τους φακέλους εννοώ, τους φακέλους με τις προτάσεις η σημερινή κυβέρνηση και τις. Και τους,
1: εγώ γαλάζιους φάκελους είδα, γαλάζιους.
0: Ναι, ναι, γαλάζιους. Και επειδή λοιπόν δεν αντέχουμε άλλο, δεν αντέξε μάλλον Νέα Δημοκρατία, πάμε, θα κλείσουμε με αυτό.
4: Όλοι το παρόν την Κυριακή. Τις κάλψες.
5: Κάνουμε κι εμείς τη σαρδά μας.
0: Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Αθηνά Μαράκη. Ήμασταν η Ελένη Ευαγγελοδίου και η Μυρτώ Γιαλιούτη. Θα ξαναλέμε την επόμενη εβδομάδα.
6: Η ώρα είναι 10. Μέγα News 104,6.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 10 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αθηνά Μαράκη. Πλημμύρες, ζημιές, προβλήματα στο οδικό δίκτυο και αποκλεισμένοι οικισμοί συνθέτουν την εικόνα από την κακοκαιρία που φαίνεται να υποχωρεί, ενώ έπληξε με ιδιαίτερη σφοδρότητα τα προηγούμενα 24 ώρα την Κρήτη. Στο Ρέθυμνο, σοβαρά προβλήματα καταγράφονται σε αμάρι, φουρφουρά και σπήλη. Χωρίς υδροδότηση έχουν μείνει τα Ζωνιανά, η Κράνα και τα Λιβάδια στο Δήμο Μιλοποτάμου, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν σοβαρές βλάβες στα δίκτυα ίδρυψης της περιοχής. Στο Λασίθι, στην Ιερά Πέτρα Προσιτία, το οδικό δίκτυο έχει κοπεί στα δύο. Στο οροπέδιο Λασιθιού, στις λάσπες έχει βουλιάξει η αγροτική παραγωγή, που σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ξεπερνά το 80% σε πατάτες και κυπευτικά. Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες έως και το μεσημέρι. Ένας 26χρονος τραυματίας από πυροβολισμό μεταφέρθηκε στα ξημερώματα στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άντρας φέρει τραύματα στα πλευρά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν νωρίτερα στην περιοχή των Αχαρνών. Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 3 τα ξημερώματα, στην οδό Βαρδουσίων 78, όπου εντοπίστηκε όχημα που έφερε οπές από πυροβολισμούς, ενώ στο σημείο βρέθηκαν και 4 κάλικες. Αργότερα η αστυνομία ενημερώθηκε από το ΚΑΤ για έναν τραυματία. Ο 26χρονος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστώσουν τι ακριβώς προηγήθηκε του περιστατικού και ποιοι ήταν οι δράστες. Στην Πεντέλη, λίγο πριν τα μεσάνυχτα χθες βράδυ, γιοταχή αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο άνδρες 47 και 54 ετών, εξετράπη τις πορείες του και κατέπεσε σε απόκρημνο σημείο κοντά στο νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης. Μετά από κλήσεις στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό των δύο ανδρών, οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν τον έναν άντρα, ο οποίος είχε τραυματιστεί, και το μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο. Ο δεύτερος επιβαίνων είχε καταφέρει να εξέλθει μόνος του από το όχημα, ενώ και οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 32χρονο σημειώθηκε χθες βράδυ στην περιοχή του Αγίου Βλάση στο Δήμο Ηρακλείου. Το τροχαίο σημειώθηκε όταν το όχημα που οδηγούσε ο 32χρονος εξετράπη τις πορείες του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον 32χρονο σε νοσοκομείο, που και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Συνελήφθη στον Πειραιά 27χρονος Αφγανός, ο οποίος αναζητούνταν για την απόπειρα ανθρωποκτονίας στην Ανάβησο. Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για το αιματηρό περιστατικό της 13ης Σεπτεμβρίου έξω από κατάστημα στην Ανάβησο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ως φύλακας του καταστήματος φέρεται να άνοιξε πύρα εναντίον άλλου ατόμου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο περαστικοί. Στο ίδιο περιστατικό έχει εμπλακεί και ο Αλκέ Τριζάη και έκτοτε αναζητείται ως δραπέτης. Η Ουκρανία θα εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον ρωσικών δηληστηριών ως απάντηση στη νέα στρατηγική της Μόσχας, η οποία σύμφωνα με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποσκοπεί στο να εξαναγκάσει αμάχους να εγκαταλείψουν το Κίεβο και άλλες μεγάλες ουκρανικές πόλεις. Οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες ανέφεραν την ύπαρξη εγγράφων, σύμφωνα με τα οποία ο Βλάντιμιρ Πούτιν έχει προγραμματίσει επιθέσεις σε ευρύ φάσμα ουκρανικών πολιτικών στόχων εν ώψη του χειμώνα. Σε συνέντευξή του στο Reuters, ο Ζελένσκι δήλωσε πως πρέπει να απαντήσουμε στις επιθέσεις τους εναντίον ενεργειακών υποδομών μας με επιθέσεις στις δικές τους, πρωτίστως στα δηληστήριά τους. Σε ό,τι τους δίνει χρήματα για να διεξάγουν αυτόν τον πόλεμο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ από νωρίς το πρωί σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής του αγώνα δρόμου και περιπάτου Greece Race for the Cure 2026. Η κυκλοφορία διακόπτεται σε κεντρικούς δρόμους όπως η Λεωφόρος Αλεξάνδρας, η Πατησίων, η Ακαδημίας και η Αμερικής έως και τη μία μετά το μεσημέρι. Και στον Πειραιά, από τις 7 το πρωί μέχρι και τη 1 μετά το μεσημέρι, θα υπάρχει διακοπή στην κυκλοφορία των οχημάτων σε κεντρικά σημεία του οδικού δικτύου της πόλης, καθώς διεξάγεται το Run Greece Πειραιάς 2026.
6: Αθλητικές ειδήσεις.
7: Έτοιμη για μια νέα μεγάλη υπέρβαση είναι η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου. Υποδέχεται απόψε στις 10 παρατέταρτο στην Τούμπα τη Γερμανία, με στόχο να την νικήσει ξανά όπως έκανε την περασμένη εβδομάδα στο Augsburg. Αν τα καταφέρει, θα εξασφαλίσει και μαθηματικά την παρουσία της στα προημιτελικά του Nations League. Απόν θα είναι ο τραυματίας Χρήστος Τζόλης, στη θέση του κλήθηκε ο Δημήτρης Πέλκας του ΠΑΟΚ.
6: Ο καιρός.
7: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
5: Σήμερα Κυριακή στην Αττική θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο αυξημένες, κυρίως στα βορειοανατολικά του νομού, όπου υπάρχει πιθανότητα για σύντομες και ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7, πιθανώς πρόσκαιρα και 8. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι αρχικά βορειοδυτική και σταδιακά μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειώνονται στην Κρήτη και τα νοτιότερα Δωδεκάνησα, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους ισχυρά στην Κρήτη έως το πρωί και στα Δωδεκάνησα έως το μεσημέρι. Σύντομες και γενικά ασθενείς βροχές θα σημειώνονται κατά διαστήματα στην Εύβοια και σε τμήματα της Ανατολικής Στερεάς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο βορειοανατολική 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ με μικρή εξασθένιση, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 με 24 βαθμούς στα ανατολικά και νότια και τους 25 με 26 στις υπόλοιπες περιοχές με τοπικά 27 με 28 βαθμούς στα δυτικά.
7: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Επόμενο σύντομο δελτίο στις 10.30. Ακολουθούν οι ιστορίες από τη μηχανή του χρόνου με τον Χρήστο Βασιλόπουλο.
6: Mega News 104,6. Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται? Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Αυτή την Κυριακή διαβαστέ στο Βήμα. Εφιάλτης δίχως τέλος στα Τέμπη. Αποστολή. Το Βήμα στα άδυτα της Μονής Σινά. Πόσο φουσκώνει ο λογαριασμός της θέρμανσης. Των Ελλήνων οι κοινότητες αντίδοτο στη μοναξιά. Τρία χρόνια από τη μέρα που άλλαξαν όλα στη Μέση Ανατολή. Ακόμα Science. Η άγρια ζωή μετακομίζει στην πόλη. Νέες εποχές. Βία. Η μαμή της ιστορίας. Στο Βήμα της Κυριακής.

Ακούτε μικρές και μεγάλες ιστορίες από τη μηχανή του χρόνου στο Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Βασιλόπουλος. Μαζί μου στην ηχοληψή ο Γιώργος Κουρδογλανιάν. Σήμερα ταξιδεύουμε στην Αμερική ακολουθώντας τα ίχνη Ελλήνων που έφυγαν πολύ μακριά και έγραψαν εκεί η δική τους ιστορία. Και όταν λέμε πολύ μακριά, στην πρώτη μας ιστορία πρέπει να γυρίσουμε σχεδόν 5 αιώνες πίσω. Πριν από τα μεγάλα μεταναστευτικά κύματα, πριν από το Ellis Island, τις ελληνικές συνοικίες, τα εστιατόρια, τα καταστήματα των Ελλήνων μεταναστών, πριν ακόμα δημιουργηθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η ιστορία των Ελλήνων στην Αμερική φαίνεται ότι άρχισε με έναν ναυτικό για τη ζωή του οποίου γνωρίζουμε ελάχιστα. Το όνομά του ήταν Θεόδωρος Γκριέγκο, δηλαδή Θεόδωρος ο Έλλην. Και η ιστορία του έμοιαζε περισσότερο με περιπέτεια παρά με μεταναστευτικό ταξίδι. Στις 14 Απριλίου του 1528, ο Θεόδωρος Γκριέγκο έφτασε στη Φλόριντα. Θεωρείται ο πρώτος Έλληνας που πάτησε σε αμερικανικό έδαφος. Φαίνεται ότι καταγόταν από κάποιο ελληνικό νησί, πιθανώς την Κεφαλονιά, αλλά όπως πολλοί νησιώτες της εποχής έγινε ναυτικός. Δεν ήταν όμως ένας απλός ναύτης, Γνώριζε να σχεδιάζει και να κατασκευάζει πλοία, είχε ενταχθεί στο ένοπλο τμήμα του στόλου μιας μεγάλης ισπανικής αποστολής προς τον Νέο Κόσμο. Ήταν η εποχή κατά την οποία η Αμερική αποτελούσε για τους Ευρωπαίους ένα τεράστιο άγνωστο χάρτη. Οι Ισπανοί οργάνωναν συνεχώς αποστολές και αναζητούσαν νέα εδάφη, πλούτο και κυρίως χρυσό. Σε μία από αυτές τις αποστολές βρέθηκε και ο Θεόδωρος. Η αποστολή είχε επικεφαλής Ισπανό, ξεκίνησε από την Ισπανία τον Ιούνιο του 1527 με 5 πλοία και περίπου 600 άνδρες. Κανονική δηλαδή απόβαση τα κάνανε. Σκοπός ήταν να περάσουν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και να θέσουν υπό ισπανικό έλεγχο περιοχές γύρω από τον κόλπο του Μεξικού και τη Φλόριντα. Από την αρχή όμως τίποτα δεν πήγε όπως το είχαν σχεδιάσει. Ύστερα από περίπου 3 μήνες ταξιδιού έφτασαν στον Άγιο Δομήνικο. Οι ασθένειες είχαν ήδη μειώσει τον αριθμό των ανδρών. Προμηθεύτηκαν ένα επιπλέον πλοίο, άλογα και νέους άνδρες και συνέχισαν. Το Νοέμβριο έφτασαν στην Κούβα. Εκεί ο στόλος χωρίστηκε για να αναζητήσει προμήθειες. Ο Θεόδωρος βρέθηκε σε 2 πλοία που κατευθύνθηκαν προς Τρίνιταντ. Όταν έφτασαν, κατέβηκε στη στεριά μαζί με περίπου 30 ναυτικούς για να μεταφέρουν εφόδια. Αυτή η απόφασή του πιθανότητα του έσωσε τη ζωή. Ένας τυφώνας χτύπησε τα πλοία που είχαν μείνει στη θάλασσα και τα βύθισε. Περίπου 60 ναύτες χάθηκαν. Αλλά Θεόδωρος επέζησε. Όχι, δεν είναι ο Τσακ Νόρις, είναι ο Θεόδωρος, ο πρώτος Έλληνας που πήγε στην Αμερική. Και η περιπέτειά του μόλις ξεκινούσε. Όταν τελικά η αποστολή έφτασε στις δυτικές ακτές της Φλόριντα, οι Ισπανοί ήρθαν σε επαφή με τους γηγενείς. Οι Ινδιάνοι τους έδειξαν χρυσό. Για τους Ισπανούς αυτό αρκούσε. Ρώτησαν πού μπορούσαν να βρουν κι άλλο, περισσότερο, και πληροφορήθηκαν ότι υπήρχε χρυσό στα βουνά στην περιοχή που κατοικούσαν οι Απαλάτσι. Μια ομάδα ξεκίνησε προς το εσωτερικό, μαζί τους και ο Θόδωρος. Η αναζήτηση του χρυσού εξελίχθηκε στη συνέχεια σε μια μεγάλη καταστροφή. Οι Ισπανοί άρχισαν βία στους ντόπιους πληθυσμούς για να αποσπάσουν πληροφορίες. Οι Απαλάτσι αντέδρασαν και άρχισαν να τους καταδιώκουν. Ξέσπασε πόλεμος. Οι Ευρωπαίοι δεν γνώριζαν τον τόπο, αποκλείστηκαν, δεν είχαν προμήθειες, αντιμετώπισαν την πείνα, τις κακουχίες και τις συνεχείς επιθέσεις των ντόπιων. Και τότε αποδείχθηκε χρήσιμη μια παλιά τέχνη του Έλληνα ναυτικού. Ο Θόδωρος γνώριζε να κατασκευάζει πλοία. Με τα υλικά που μπορούσε να βρει εκεί, ξυλοδέρμα ρετσίνη, κατασκεύασε μαζί με τους υπόλοιπους 5 αυτοσχέδια πλοιάρια. Ήταν ουσιαστικά η μόνη τους διέξοδος, η σωτηρία τους, και με αυτά κατάφεραν να απομακρυνθούν μέσω των ποταμών και να φτάσουν περίπου ένα μήνα αργότερα στη θάλασσα. Μόνο που είχαν να αντιμετωπίσουν άλλο ένα πρόβλημα, δεν ήξεραν που βρίσκονταν. Κάποια στιγμή συνάντησαν Ινδιάνους που προσφέρθηκαν να τους δώσουν νερό και τροφή.
Θόδωρος και ένας ακόμα ναύτης κατέβηκαν από τη βάρκα και τους ακολούθησαν. Οι Ινδιάνοι επέστρεψαν, οι δύο άνδρες όμως δεν επέστρεψαν. Οι σύντροφοί τους προσπάθησαν να τους εντοπίσουν, αλλά ο Θόδωρος είχε εξαφανιστεί. Για χρόνια κυκλοφορούσαν διάφορες ιστορίες για τον Θόδωρο. Κάποιοι πίστεψαν ότι λιποτάκτησε. Άλλοι έλεγαν ότι είχε αποφασίσει να μείνει με τους Ινδιάνους και να αναζητήσει μόνος του χρυσό. Χρειάστηκαν συνολικά 12 χρόνια για να υπάρξει μία απάντηση. Το 1540 ένας άλλος Ισπανός έφτασε στην περιοχή όπου είχε χαθεί ο Θόδωρος. Οι γηγενείς του είπαν ότι οι δύο χριστιανοί είχαν πράγματι ζήσει μαζί τους για ένα διάστημα. Κάποια στιγμή όμως τους είχαν σκοτώσει. Έτσι απλά. Δεν γνωρίζουμε το γιατί. Γνωρίζουμε όμως ότι έτσι χάθηκαν τα ίχνη του ανθρώπου που θεωρείται ο πρώτος Έλληνας της Αμερικής, ο Θόδωρος. Όχι σε κάποια ελληνική κοινότητα, ούτε σε μια μεγάλη αμερικανική πόλη, αλλά στην άγνωστη ακόμα Φλόριντα του 16ου αιώνα. Και όσοι δεν το γνωρίζετε, στην Τάμπα υπάρχει σήμερα μνημείο προς τιμήν του και η επιγραφή στη βάση του συνοψίζει όλη αυτή την παράξενη ιστορία. Η ιστορία των Ελλήνων στην Αμερική αρχίζει εδώ.

Από τον Θεόδωρο Γκρέι, ο οποίος σίγουρα έκανε πολύ περισσότερα από 500 μίλια, θα κάνουμε ένα άλμα περισσότερο από 300 χρόνια. Όταν η Αμερική είχε αλλάξει και είχαν πλέον δημιουργηθεί οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ουάσιγκτον ήταν η πρωτεύουσα και στο κέντρο της βρισκόταν ένα κτίριο που θα γινόταν ένα από τα ισχυρότερα σύμβολα της χώρας, το Καπιτόλιο. Και εκεί, σε ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία του, ένας άλλος άνθρωπος με ελληνική καταγωγή θα άφηνε τη δική του υπογραφή. Το όνομά του, Κωνσταντίνος Μπρουμίδης. Τον αποκαλούν σήμερα ο Μιχαήλ Άγγελος της Αμερικής. Ο Μπρουμίδης γεννήθηκε στη Ρώμη το 1805. Ο πατέρας του ήταν Έλληνας από τα φιλιατρά της Μεσσηνίας και η μητέρα του Ιταλίδα. Το ταλέντο του στη ζωγραφική φάνηκε από πολύ νωρίς και σε ηλικία μόλις 13 ετών μπήκε στην Ακαδημία του Αγίου Λουκά στη Ρώμη. Σπούδασε για 14 χρόνια ζωγραφική, γλυπτική και αρχιτεκτονική. Και πριν ακόμα περάσει τον Ατλαντικό, είχε ήδη βρεθεί σε ένα από τα σημαντικότερα καλλιτεχνικά κέντρα της Ευρώπης. Εργάστηκε στο Βατικανό και πήρε μέρος στην αποκατάσταση έργων του Ραφαήλ. Η ζωή του άλλαξε απότομα το 1849. Ο Μπρουμίδης είχε υποστηρίξει το επαναστατικό κίνημα που οδήγησε στη βραχύβια Ρωμαϊκή Δημοκρατία. Όταν οι παπικές δυνάμεις επανήλθαν στην εξουσία, συνελήφθη και φυλακίστηκε. Ο ίδιος υποστήριξε αργότερα ότι η καλλιτεχνική του φήμη τον έσωσε από μια πολύ βαρύτερη ποινή και αποφυλακίστηκε, αλλά η Ευρώπη είχε ήδη γίνει αρκετά επικίνδυνη για αυτόν. Και έτσι, σε ηλικία 47 ετών, πήρε τη μεγάλη απόφαση να φύγει για την Αμερική. Δεν ήταν λοιπόν ένας νεαρός μετανάστης που ξεκινούσε από το μηδέν, ήταν ένας όριμος ζωγράφος με μεγάλη εμπειρία που αναζητούσε μια δεύτερη ζωή. Έφτασε στη Νέα Υόρκη και δύο χρόνια αργότερα απέκτησε αμερικανική υπηκότητα. Το 1854 ταξίδεψε στο Μεξικό που ζωγράφησε μια μεγάλη αλληγορική παράσταση στον καθεδρικό ναό της πόλης του Μεξικού. Όσοι πάτε εκεί μπορείτε να το απολαύσετε. Στην επιστροφή του πέρασε από Ουάσιγκτον και εκεί συνέβη κάτι που καθόρισε την υπόλοιπη ζωή του. Ο Μπρουμίδης επισκέφτηκε το Καπιτόλιο και έμαθε ότι αναζητούσαν καλλιτέχνες για τη διακόσμηση των νέων χώρων του κτηρίου. Ζήτησε να δοκιμαστεί. Του παραχώρησαν πράγματι έναν τοίχο και το δοκιμαστικό αποδείχτηκε αρκετό. Ο άνθρωπος που είχε εργαστεί στο Βατικανό είχε βρει το έργο της ζωής του στην Ουάσιγκτον και για τα επόμενα 25 χρόνια ο Μπρουμίδης εργάστηκε σχεδόν αδιάκοπα εκεί, στο Καπιτόλιο. Ζωγράφησε διαδρόμους, αίθουσες, τοιχογραφίες, χρησιμοποιώντας τεχνικές που είχε μάθει στην Ιταλία. Το μεγάλο του έργο όμως βρισκόταν ψηλά, πολύ ψηλά, στο εσωτερικό του τεράστιου θόλου του Καπιτολίου. Εκεί δημιούργησε την αποθέωση του Ουάσιγκτον. Ο George Washington παρουσιάστηκε στο κέντρο της σύνθεσης περιστοιχισμένος από γυναικείες μορφές που συμβόλιζαν την ελευθερία και την νίκη. Γύρω τους αναπτύχθηκαν 6 μεγάλες αλληγορικές σκηνές. Ο πόλεμος, η επιστήμη, η ναυτιλία, το εμπόριο, η μηχανική και η γεωργία. Ο Μπρουμίδης ζωγράφησε σε ύψος περίπου 55 μέτρων από το δάπεδο της Ροτόντας. Τόσο ψηλά, το μέγεθος της εικόνας ξεγελά ακόμα και σήμερα όποιον την κοιτάζει από κάτω. Οι μορφές που φαίνονται σχεδόν φυσιολογικές στο δάπεδο έχουν στην πραγματικότητα ύψος αρκετών μέτρων. Η τοιχογραφία ολοκληρώθηκε μέσα σε περίπου 11 μήνες. Πληρώθηκε ο Μπρουμίδης. $40,000 για το έργο. Αλλά δεν σταμάτησε εκεί. Αν κοιτάξει κανείς χαμηλότερα γύρω από τη Ροτόντα, θα δει μια τεράστια ζωγραφική ζωφόρο που αφηγείται την αμερικανική ιστορία. Ο Μπρουμίδης σχεδίασε και άρχισε να ζωγραφίζει και αυτή. Αλλά δεν πρόλαβε να την ολοκληρώσει. Το 1879, ενώ εργαζόταν στο Καπιτόλιο, γλίστρησε από μια σκαλοσιά. Κατάφερε να πιαστεί και έμεινε κρεμασμένος μέχρι να τον βοηθήσουν. Δεν σκοτώθηκε, αλλά η υγεία του κλονίστηκε. Πέθανε λίγους μήνες αργότερα, 19 Φεβρουαρίου του 1880. Ήταν 74 ετών. Η προσωπική του ζωή έχει αποδειχθεί πολύ πιο ταραγμένη από τη δημόσια εικόνα του.
Ο γάμος του στην Ιταλία είχε διαλυθεί, η σύζυγός του είχε φύγει με άλλον άνδρα. Στην Αμερική παντρεύτηκε ξανά, απέκτησε ένα γιο, αλλά και αυτός ο γάμος κατέληξε σε χωρισμό. Όταν πέθανε, ο άνθρωπος που είχε ζωγραφίσει ένα από τα σημαντικότερα δημόσια κτίρια της Αμερικής δεν είχε ούτε τη φήμη, ούτε την οικονομική άνεση που θα περίμενε κάποιος. Τάφηκε σε ένα σχετικά απλό τάφο στην Ουάσιγκτον. Πέρασαν τα χρόνια όμως και το έργο του άρχισε να αναγνωρίζεται πάλι. Και οι διάδρομοι που διακόσμησε στο Καπιτόλιο

με τον άνθρωπο που είχε περάσει ένα μεγάλο μέρος της ζωής του πάνω στις καλωσιές. Το 2008 το απονεμήθηκε μετά θάνατον το χρυσό μετάλλιο του Κογκρέσου. Ο γιος ενός Έλληνα από τα Φιλιατρά και μιας Ιταλίδας από τη Ρώμη είχε γίνει πλέον κομμάτι της αμερικανικής ιστορίας. Και απέκτησε ένα προσωνύμιο που μάλλον θα του άρεσε. Ο Μιχαήλ Άγγελος της Αμερικής.

Από το Καπιτάλιο θα φύγουμε τώρα για το Κολοράντο και από έναν Έλληνα που ζωγράφησε ένα από τα ισχυρότερα σύμβολα των Ηνωμένων Πολιτειών θα περάσουμε σε έναν άλλο Έλληνα που βρέθηκε στην απέναντι πλευρά της αμερικανικής πραγματικότητας, στα ορυχεία. Εκεί όπου χιλιάδες μετανάστες δούλευαν κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Ανάμεσά τους υπήρχαν και εκατοντάδες Έλληνες και ένας κριτικός που στην Αμερική έγινε γνωστός ως Λούις Τίκας, έγραψε ιστορία. Το πραγματικό του όνομα ήταν Ηλίας Σπαντιδάκης. Γεννήθηκε το 1886 στο χωριό Λούτρα Ρεθύμνου. Όπως χιλιάδες νέοι Έλληνες στις αρχές του 20ου αιώνα, αποφάσισε να φύγει για Αμερική. Έφτασε εκεί το 1906. Ήταν μόλις 20 ετών. Εγκαταστάθηκε αρχικά στο Ντένβερ του Κολοράντο και εργάστηκε σε χαλιβουργείο. Αργότερα άνοιξε ένα μικρό καφενείο. Το μαγαζί του έγινε σημείο συνάντησης για Έλληνες μετανάστες. Και εκεί ο Τίκας άρχισε να ακούει ξανά και ξανά τις ίδιες ιστορίες. Ιστορίες εργατών από τα ανθρακορυχεία. Άνθρωποι που δούλευαν πολλές ώρες ζούσαν σε οικισμούς που ελέγχονταν από τις ίδιες τις εταιρείες και πληρώνονταν με τρόπο που τους κρατούσε ουσιαστικά εξαρτημένους από τον εργοδότη. Τα εργατικά ατυχήματα ήταν συχνά και οι εργάτες που επιχειρούσαν να οργανωθούν συνδικαλιστικά κινδύνευαν να χάσουν όχι μόνο τη δουλειά αλλά και το σπίτι τους. Ο Τίκας τότε αποφάσισε να πάει ο ίδιος στα ορυχεία, εργάστηκε ως ανθρακορύχος και σύντομα ανέπτυξε συνδικαλιστική δράση. Μιλούσε αγγλικά, ελληνικά και άλλες γλώσσες σε κάποιο βαθμό και μπορούσε να επικοινωνεί με διάφορες ομάδες μεταναστών. Αυτόν τον έκανε ιδιαίτερα χρήσιμο σε ένα εργατικό δυναμικό που συνυπήρχαν Έλληνες, Ιταλοί, Σλάβοι, Μεξικανοί και άνθρωποι από πολλές

πολλές ακόμα χώρες. Το 1913 ξέσπασε μεγάλη απεργία στα ανθρακοριχεία του Νότιου Κολοράντο. Οι εργάτες ζητούσαν μεταξύ άλλων αναγνώριση του συνδικάτου, καλύτερους μισθούς, εφαρμογή οκτάωρης εργασίας και μεγαλύτερη προστασία μέσα στα ορυχεία. Απέναντί τους βρισκόταν μία από τις ισχυρότερες επιχειρηματικές δυνάμεις της Αμερικής, Colorado Fuel and Iron Company, που συνδεόταν με την οικογένεια Rockefeller. Οι απεργοί εκδιώχθηκαν από τα σπίτια των εταιρικών οικισμών και εγκαταστάθηκαν με τις οικογένειές τους σε καταβλισμούς με σκηνές. Ένας από τους μεγαλύτερους καταβλισμούς δημιουργήθηκε στο Ludlow. Εκεί βρέθηκε και ο Λούις Τίκας. Και σταδιακά εξελίχθηκε σε ένα από τους βασικούς εκπροσώπους των απεργών, σε μια στιγμή που η ένταση συνεχώς μεγάλωνε. Οι εταιρείες χρησιμοποίησαν ένοπλους φρουρούς και ιδιωτικούς αστυνομικούς. Στην περιοχή έφτασε και η Εθνοφρουρά. Για μήνες απεργοί και ένοπλοι βρίσκονταν απέναντι ο ένας τον άλλον, ώσπου ήρθε η 20η Απριλίου 1914. Ήταν η μέρα που έμεινε στην αμερικανική ιστορία ως η σφαγή του Ludlow. Το πρωί ξέσπασαν οι πυροβολισμοί. Μέχρι σήμερα υπάρχουν διαφορετικές εκδοχές για το ποιος άνοιξε πυρ πρώτος. Η σύγκρουση όμως γρήγορα γενικεύτηκε. Στον καταβλισμό βρίσκονταν όχι μόνο οι απεργοί, αλλά και οι γυναίκες και τα παιδιά τους. Οι πυροβολισμοί συνέχισαν για ώρες. Το βράδυ οι σκηνές άρχισαν να καίγονται. Κάτω από μία από αυτές υπήρχε ένας πρόχειρος υπόγειος χώρος όπου είχαν κρυφτεί γυναίκες και παιδιά για να προστατευτούν από τα πυρά, καταφύγιο δηλαδή. Όταν όλα τελείωσαν, μέσα στο χώρο βρέθηκαν νεκρές δύο γυναίκες και 11 παιδιά. Ο Λούις Τίκας είχε συλληφθεί. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που καταγράφηκαν για τα γεγονότα, οδηγήθηκε μπροστά στον υπολοχαγό και οι δύο άνδρες λογομάχησαν. Ο υπολοχαγός χτύπησε τον Τίκα με το κοντάκι του όπλου τόσο δυνατά ώστε έσπασε το όπλο. Λίγο αργότερα ο Τίκας βρέθηκε νεκρός. Είχε πυροβοληθεί. Το σώμα του έμεινε για ώρες στο σημείο όπου έπεσε νεκρός. Η δολοφονία του Τίκα και κυρίως ο θάνατος των γυναικών και των παιδιών προκάλεσαν τεράστια κατακραυγή. Η είδηση της σφαγής ξεπέρασε τα όρια του Κολοράντου. Ακολούθησαν νέες ένοπλες συγκρούσεις μεταξύ εργατών και δυνάμεων ασφαλείας και χρειάστηκε η επέμβαση ομοσπονδιακών στρατευμάτων για να σταματήσει η βία. Η απεργία τελικά δεν πέτυχε άμεσα τους στόχους της. Το Ludlow όμως έμεινε ως μία από τις σκοτεινότερες σελίδες στην ιστορία των εργασιακών συγκρούσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και στο κέντρο αυτής της ιστορίας βρέθηκε ένας Έλληνας μετανάστης από την Κρήτη. Ο Ηλίας Παντιδάκης, δηλαδή ο Αμερικανός εργάτης Λούις Τίκας. Έφυγε από το Ρέθυμνο στα 20 αναζητώντας μια καλύτερη ζωή. 8 χρόνια αργότερα ήταν νεκρός σε ηλικία 28 ετών.

0: Κάπως έτσι ολοκληρώνει το πρώτο ταξίδι στους μεγάλους αγνώστους ελληνικής Αμερικής. Τρεις άνθρωποι που δύσκολα θα μπορούσαν να έχουν διαφορετικές ζωές. Ένας ναυτικός, ένας ζωγράφος και ένας νεαρός κριτικός συνδικαλιστής. Στο δεύτερο μέρος θα συναντήσουμε άλλους τρεις Έλληνες. Και αυτή τη φορά θα αλλάξουμε σκηνικό.
1: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων στις 10.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αθήνα Μαρακή. Πλημμύρες, ζημιές, προβλήματα στο οδικό δίκτυο και αποκλεισμένοι οικισμοί συνθέτουν την εικόνα από την κακοκαιρία που φαίνεται να υποχωρεί, ενώ έπληξε με ιδιαίτερη σφοδρότητα τα προηγούμενα 24 ώρα την Κρήτη. Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται σε Αμάρι, Ζωνιανά, Φουρφουρά και Σπύλη στο Ρέθυμνο. Χωρίς υδροδότηση έχουν μείνει τα Ζωνιανά, η Κράνα και τα Λιβάδια στο Δήμο Μιλοποτάμου. Στόλα σε ηθιστίνη Ιερά Πέτρα προσιτία, το οδικό δίκτυο έχει κοπεί στα δύο. Τεράστιες χαρακτηρίζονται οι ζημιές στη φετινή αγροτική παραγωγή στο οροπέδιο Λασιθίου. Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες έως και το μεσημέρι. Ένας 26χρονος τραυματίας από πυροβολισμό μεταφέρθηκε τα ξημερώματα στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άντρας φέρει τραύματα στα πλευρά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν περίπου στις 3 τα ξημερώματα στην οδό Βαρδουσίου 78 στην περιοχή των Αχαρνών. Στο σημείο εντοπίστηκε όχημα που έφερε οπές από πυροβολισμούς, ενώ βρέθηκαν και 4 κάλικες. Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 32χρονο σημειώθηκε χθες βράδυ στην περιοχή του Αγίου Βλάση στο Δήμο Ηρακλείου. Το όχημα οδηγούσε 32χρονος, εξετράπη της πορείας του υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Ο 32χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο που και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η Ουκρανία θα εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων ως απάντηση στη νέα στρατηγική της Μόσχας για επιθέσεις σε πολιτικούς στόχους εν ώψη του χειμώνα, η οποία σύμφωνα με τον πρόεδρο Βολοντίμι Ζελένσκι αποσκοπεί στο να εξαναγκάσει τους αμάχους να εγκαταλείψουν το Κίεβο και άλλες μεγάλες ουκρανικές πόλεις. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ από νωρίς σήμερα το πρωί στο κέντρο της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής του αγώνα δρόμου Greece Race for the Cure 2026. Η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπτεται σε κεντρικούς δρόμους όπως η Λεωφόρος Αλεξάνδρας, η Πατησίων, η Ακαδημίας και η Αμερικής έως και τη μία μετά το μεσημέρι. Από τις 7 το πρωί μέχρι και τη μία μετά το μεσημέρι υπάρχει διακοπή στην κυκλοφορία των οχημάτων και σε κεντρικά σημεία του δυτικού δικτύου του Πειραιά, καθώς διεξάγεται το Run Greece Πειραιάς 2026. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική, μέχρι 20 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 23 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6. Την Κυριακή με το βήμα Πλάτων Τίμεως. Πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν, ποιο είναι το μυστικό της χαμένης Ατλαντίδας, το κορυφαίο έργο της αρχαίας ελληνικής κοσμολογίας δίνει τις απαντήσεις. Ο πρώτος τόμος μόνο στο βήμα της Κυριακής.
3: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά! Έλεος! Εγώ περιμένω!

0: Τελειώσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Επιστρέψαμε στις μικρές ή μεγάλες ιστορίες από τη μηχανή του χρόνου στο Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Βασιλόπουλος. Μαζί μου στην ηχοληψή ο Γιώργος Κουρδογλανιάν. Στο πρώτο μέρος παρακολουθήσαμε τρεις Έλληνες που βρέθηκαν σε πολύ διαφορετικές στιγμές της αμερικανικής ιστορίας. Τώρα περνάμε σε μια διαφορετική Αμερική, εκείνη του θεάματος, της επιχειρηματικότητας και των μεγάλων ευκαιριών. Και ξεκινάμε με μια ιστορία μόλις 22 δευτερολέπτων, γιατί τόσο διαρκούσε η ταινία στην οποία ένας Έλληνας βρέθηκε για πρώτη φορά μπροστά στην κινηματογραφική μηχανή. Μόνο που δεν ήταν ηθοποιός, ήταν κουρέας. Στα τέλη του 19ου αιώνα, ο Τόμας Έντισον και οι συνεργάτες του πειραματίζονταν με μια τεχνολογία που σήμερα μας φαίνεται αυτονόητη, αλλά τότε μοιάζε σχεδόν θαύμα. Την καταγραφή της ανθρώπινης κίνησης και την αναπαραγωγή της μπροστά στα μάτια ενός θεατή. Το κινητοσκόπιο του Έντισον ήταν ένα από τα πρώτα μηχανήματα που μπορούσαν να προβάλλουν κινούμενες εικόνες, αν και ο τρόπος παρακολούθησης δεν είχε καμία σχέση με τον κινηματογράφο που γνωρίζουμε σήμερα. Δεν υπήρχε μεγάλη οθόνη, ούτε κοινό καθισμένο σε μια σκοτεινή αίθουσα, καθώς κάθε θεατής πλησίαζε μόνος του το μηχάνημα, έσκυβε και παρακολουθούσε την ταινία από ένα μικρό άνοιγμα. Τον Απρίλιο του 1894, σε ένα κατάστημα του Broadway στη Νέα Υόρκη, παρουσιάστηκαν στο κοινό 10 τέτοια κινητοσκόπια. Ο θεατής μπορούσε να παρακολουθήσει και τις 10 ταινίες πληρώνοντας συνολικά 25 cents. Ενώ η καθεμία διαρκούσε μόλις από 15 έως 23 δευτερόλεπτα. Μία από αυτές είχε τον τίτλο The Barber Shop, δηλαδή το κουρίο. Η διάρκεια ήταν μόλις 22 δευτερόλεπτα, αλλά μέσα σε αυτό το ελάχιστο χρονικό διάστημα υπήρχε ήδη κάτι που θύμιζε μια υποτυπώδη κινηματογραφική ιστορία. Ένας κουρέας ξύριζε έναν πελάτη, ένας δεύτερος πελάτης έμπαινε στο κατάστημα, έβγαζε το σακάκι του και περίμενε τη σειρά του. Ενώ ο βοηθός του κουρέα διάβαζε κάτι αστείο σε ένα έντυπο και γελούσε. Στο τέλος έδινε το έντυπο και στον πελάτη, ώστε να διαβάσει και εκείνος το ίδιο αστείο. Πίσω υπήρχε μια πινακίδα που διαφήμιζε ξύρισμα και κούρεμα όλα μαζί με 5 cents. Το σκηνικό έμοιαζε με πραγματικό κουρίο, αλλά το γύρισμα είχε γίνει στο περίφημο Black Maria, τη Μαύρη Μαρία, το πρωτόγονο στούντιο που είχε κατασκευάσει ο Έντισον στο New Jersey και θεωρείται το πρώτο κινηματογραφικό στούντιο στην ιστορία. Στο West Orange. Ο κουρέας που πρωταγωνιστούσε δεν ήταν ηθοποιός, ήταν πραγματικός κουρέας και ήταν Έλληνας. Πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένος, ας πούμε. Η έρευνα των ιστορικών του κινηματογράφου έδειξε ότι ο Έντισον είχε πληροφορηθεί πως στη Νέα Υόρκη εργαζόταν ένας εκπληκτικός Έλληνας κουρέας, ο οποίος είχε φτάσει πρόσφατα στην Αμερική και είχε αποκτήσει φήμη επειδή εργαζόταν με εντυπωσιακή ταχύτητα. Για μόλις 5 cents μπορούσε να κουρέψει και να ξυρίσει έναν πελάτη μέσα σε ελάχιστα λεπτά και αμέσως να περάσει στον επόμενο. Το γρήγορο ψαλίδι, λοιπόν. Το αποτελεσματικό ξηράφι. Ελληνικό. Δεν γνωρίζουμε αν ο ίδιος ο Έντισον είχε καθίσει ποτέ στην καρέκλα του ή αν κάποιος γνωστός του του μίλησε για τον Έλληνα κουρέα. Γνωρίζουμε όμως ότι η φήμη του έφτασε μέχρι το εργαστήριο του Εφευρέτη και ότι ο Έντισον αποφάσισε να τον κάνει θέμα σε μία από τις πρώτες εμπορικές κινηματογραφικές ταινίες, οι οποίες ούτως ή άλλως είχαν μικρή διάρκεια και θέλανε έναν ταχύτατο και αποτελεσματικό κουρέα για να ολοκληρώσουν σύντομα την ιστορία. Το παράδοξο είναι ότι η εικόνα του σώθηκε, αλλά το όνομά του χάθηκε. Περισσότερα από 130 χρόνια αργότερα μπορούμε ακόμα να τον δούμε να κινείται μέσα στο κουρίο, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ποιος ήταν, από ποιο μέρος της Ελλάδας έφυγε και τι απέγινε μετά από εκείνα τα θρυλικά ιστορικά 22 δευτερόλεπτα.

Από έναν Έλληνα που εμφανίστηκε 22 δευτερόλεπτα στην αυγή του κινηματογράφου, περνάμε τώρα σε έναν άλλο μετανάστη, ο οποίος δεν αρκέστηκε να εμφανιστεί στο θέαμα, αλλά επιχείρησε να ελέγξει ένα μεγάλο μέρος του. Η ζωή του ξεκίνησε μακριά από τις θεατρικές αίθουσες και πέρασε από καράβια, τη διόρυγα του Παναμά, την Ελλονοσία, το Σαν Φρανσίσκο, τα ποτάμια της Αλάσκας, όπου αναζητούσε χρυσό. Τελικά, ο Αλέξανδρος Πανταγής δεν βρήκε τη μεγάλη περιουσία μέσα στη γη, τη βρήκε πάνω στη σκηνή. Ο Αλέξανδρος Πανταγής γεννήθηκε το 1867 και σε μικρή ηλικία βρέθηκε με την οικογένειά του στην Αίγυπτο. Η ζωή του υπήρξε από την αρχή περιπετειώδης, καθώς εργάστηκε για 2 χρόνια ως ναύτης σε πλοία της Μεσογείου και στη συνέχεια πήγε στον Παναμά, που δούλεψε στις εργασίες διάνυξης της Διόρυγας. Εκεί προσβλήθηκε από ελλονοσία, αλλά επέζησε και συνέχισε να αναζητά την τύχη του, αυτή τη φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Σαν Φρανσίσκο εργάστηκε ως σερβιτόρος, ακόμα και ως μποξέρ, μέχρι που άρχισε να ακούει τις ιστορίες για ανθρώπους που πήγαιναν στο βορρά, ανακάλυπταν χρυσό και γίνονταν πλούσιοι, σχεδόν από τη μία μέρα στην άλλη. Έτσι, αφού παρασύρθηκε και εκείνος από τον πυρετό του χρυσού, ταξίδεψε στην Αλάσκα, όπου περιπλανήθηκε σε ποτάμια, αναζητώντας τη μεγάλη φλέβα που θα του άλλαζε τη ζωή. Από εκεί ακολούθησε το ρεύμα των χρυσοθύρων προς Yukon και τελικά κατέληξε στην πόλη Dawson του Καναδά, ένα από τα κέντρα του μεγάλου πυρετού. Ο χρυσός που αναζητούσε δεν ήρθε με τον τρόπο που περίμενε. Στον Dawson γνώρισε την Kate Rockwell, μια χορεύτρια και performer που τον έφερε κοντά στον κόσμο του θεάματος. Οι δυο τους έγιναν συνεργάτες και παράλληλα συνδέθηκαν ερωτικά. Ο Πανταγής άρχισε σταδιακά να αντιλαμβάνεται ότι τα πλήθη των εργατών και των χρυσοθύρων που κατέκλυζαν αυτές τις περιοχές δεν αναζητούσαν μόνο χρυσό, αλλά και διασκέδαση για την οποία μάλιστα ήταν διατεθειμένοι να πληρώσουν. Όταν εγκαταστάθηκε στο Σιάτλ, έκανε το επόμενο βήμα του. Αγόρασε ένα κτίριο και το μετέτρεψε στο Crystal Theater, το πρώτο από τα πολλά θέατρα που θα έφεραν στη συνέχεια τη δική του σφραγίδα. Το μοντέλο του ήταν το Vaudeville, η δημοφιλέστερη ίσως μορφή μαζικής ψυχαγωγίας εποχής, όπου μέσα στην ίδια βραδιά μπορούσε κανείς να δει τραγουδιστές, χορευτές, κωμικούς, ακροβάτες και κάθε είδους θεατρικά νούμερα, ενώ σταδιακά προστέθηκαν και κινηματογραφικές προβολές. Η δεύτερη γυναίκα που έπαιξε σημαντικό ρόλο στη ζωή του ήταν η Lois Mendenhall, την παντρεύτηκε και σύμφωνα με τις σχετικές αφηγήσεις τον βοήθησε οικονομικά στα πρώτα βήματα της επιχείρησης στο Σιάτλ. Ο γάμος αυτός προκάλεσε και τη σύγκρουση με την πρώτη γυναίκα, την Kate Rockwell, η οποία διεκδίκησε αποζημίωση $25,000 για αθέτηση υπόσχεσης γάμου. Της είχε υποσχεθεί, αλλά δεν την παντρεύτηκε. Στα λόγια ήταν. Ο Πανταγής συνέχισε να επεκτείνεται με εντυπωσιακή ταχύτητα και μέσα σε λίγα χρόνια το όνομα του εμφανίστηκε στις μαρκίζες των θεάτρων σε ολόκληρη τη Δυτική Ακτή. Στο απόγειο της επιχειρηματικής του δύναμης κατήχε ή διαχειριζόταν, ακούστε, 84 θέατρα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, ενώ είχε ήδη αρχίσει να ασχολείται και με τον κινηματογράφο. Ο άνθρωπος που είχε εργαστεί ως ναύτης, εργάτης στον Παναμά, σερβιτόρος και μποξέρ, είχε πλέον γίνει ένας από τους ισχυρότερους επιχειρηματίες του Αμερικανικού θεάματος. Και τότε, το 1929, συνέβη το γεγονός που ανέτρεψε όλη του τη ζωή. Μια 17χρονη χορεύτρια, η Γιούνις, κατήγγειλε ότι ο Πανταγής της είχε επιτεθεί σεξουαλικά μέσα στο γραφείο του. Η Πρίγκλ, αυτό είναι το όνομά της, Eunice Pringle, βγήκε από το γραφείο φωνάζοντας για βοήθεια και ένας αστυνομικός που βρισκόταν κοντά έσπευσε στο σημείο. Ο Πανταγής από την πρώτη στιγμή αρνήθηκε την κατηγορία και υποστήριξε ότι η νεαρή γυναίκα του ζητούσε χρήματα και τον είχε απειλήσει ότι αν δεν της τα έδινε θα τον κατήγγειλε. Η υπόθεση έγινε ένα από τα μεγάλα δημοσιογραφικά θέματα της εποχής και η εικόνα του πλούσιου θεατρικού επιχειρηματία απέναντι στη νεαρή χορεύτρια κυριαρχούσε στις εφημερίδες. Στην πρώτη δίκη ο Πανταγής κρίθηκε ένοχος, καταδικάστηκε σε βαριά ποινή φυλάκισης. Οι δικηγόροι του όμως προσέφυγαν, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι το δικαστήριο είχε αποκλείσει στοιχεία τα οποία θεωρούσαν κρίσιμα για την αξιολόγηση της καταγγελίας. Η καταδίκη τελικά
ανατράπηκε. Και στη νέα δικαστική διαδικασία ο Πανταγής αθώθηκε. Η δικαστική δικαίωση όμως δεν μπορούσε να γυρίσει το χρόνο πίσω. Το 1929 πούλησε σχεδόν το σύνολο των επιχειρήσεών του σε άλλη εταιρεία και στον ανταγωνιστή του, Τζόζεφ Κένεντι, διατηρώντας ουσιαστικά το μεγάλο θέατρο του Λος Άντζελες. Γύρω από την υπόθεση δημιουργήθηκε αργότερα η θεωρία ότι ο Πανταγής είχε πέσει θύμα οργανωμένης παγίδας με σκοπό να εξαναγκαστεί να πουλήσει τα θέατρά του σε χαμηλή τιμή. Η εκδοχή αυτή ενισχύθηκε από μεταγενέστερους ισχυρισμούς και δημοσιεύματα που απέδωσαν το ρόλο αυτό στον Τζόζεφ Κένεντι και στην συγκεκριμένη εταιρεία του, χωρίς ωστόσο η ύπαρξη οργανωμένης συνωμοσίας να έχει αποδειχτεί οριστικά. Ο Πανταγής δεν κατάφερε να ξαναχτίσει την αυτοκρατορία του. Πέθανε το 1936 σε ηλικία 69 ετών. Το όνομά του Πανταγής όμως επέζησε στις αμερικανικές θεατρικές μαρκίζες και ιδιαίτερα στο ιστορικό Πανταγής Θέατρο του Χόλιγουντ.

Η τελευταία ιστορία της εκπομπής με ήχους Klaus Nomi και Total Eclipse μας οδηγεί σε ένα διαφορετικό χώρο της αμερικανικής καθημερινότητας και σε ένα επιχειρηματία που κατάφερε να μετατρέψει το ελληνικό επώνυμό του σε εμπορικό σήμα. Ο Θωμάς Καρβέλας έφτασε στην Αμερική παιδί και έγινε γνωστός ως Tom Carvel. Η επιχειρηματική του επιτυχία δεν ξεκίνησε από κάποιο εντυπωσιακό σχέδιο, αλλά από μια αναποδιά στο δρόμο όταν έσκασε το λάστιχο του φορτηγού με το οποίο μετέφερε παγωτά και βρέθηκε ακινητοποιημένος μέσα στη ζέστη, βλέποντας το εμπόρευμά του να αρχίζει να λιώνει. Ο Θωμάς Καρβέλας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1906 και σε ηλικία 4 ετών μετανάστευσε με την οικογένειά του στη Νέα Υόρκη. Η οικογένεια προσπάθησε να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα και ο πατέρας βρήκε ένα μάλλον ιδιαίτερο τρόπο να εξυπηρετεί τα ελληνικά εστιατόρια της πόλης, καθώς στην εποχή της ποτοαπαγόρευσης τα προμήθευε με κρασί που παρασκεύαζε ο ίδιος. Ο νεαρός Θωμάς άρχισε να εργάζεται από μικρός. Κάποια στιγμή διαγνώστηκε λανθασμένα με φυματίωση και οι γιατροί του συνέστησαν να εγκαταλείψει στη Νέα Υόρκη. Έτσι στα 26 του χρόνια βρέθηκε πιο μακριά, σε μια περιοχή όπου εργάστηκε ως οδηγός φορτηγού μεταφέροντας παγωτά. Καθοριστικό περιστατικό που θα σας διηγηθώ συνέβη το 1934 σε ένα ιδιαίτερα ζεστό Σαββατοκύριακο της Αμερικανικής ημέρας μνήμης. Καθώς μετέφερε το εμπορευμά του, έσκασε ένα λάστιχο του φορτηγού και ο Κάρβελ βρέθηκε ακινητοποιημένο στην άκρη του δρόμου, ενώ τα παγωτά του άρχισαν να μαλακώνουν. Αν δεν κατάφερνε να τα πουλήσει γρήγορα, θα έχανε ολόκληρο το εμπόρευμα. Έστησε λοιπόν ένα πρόχειρο πάγκο στο σημείο και άρχισε να πουλά τα παγωτά στους περαστικούς, στη μέση του δρόμου, Αυτό που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια μικρή οικονομική καταστροφή, του έδωσε τελικά μια επιχειρηματική ιδέα, καθώς παρατήρησε ότι οι πελάτες προτιμούσαν την πιο μαλακή και κρεμώδη υφή του παγωτού που είχε αρχίσει να λιώνει, Κάρβελ είχε μηχανικές γνώσεις και άρχισε να πειραματίζεται με ένα μηχάνημα που θα μπορούσε να παρασκευάζει και να σερβίρει σταθερά αυτό το είδος του παγωτού, όχι το πολύ παγωμένο. Παγωτομηχανία, Κατοχύρωσε την κατασκευή του και το 1936 άνοιξε το πρώτο του κατάστημα. Το λιγουρεύεστε. Εκεί χρησιμοποίησε και μια ιδέα προώθησης που εξακολουθεί να λειτουργεί σχεδόν ένα αιώνα αργότερα. Ο πελάτης αγόραζε ένα παγωτό και έπαιρνε άλλο ένα δωρεάν. Μετά τον πόλεμο, το δεύτερο παγκόσμιο, η επιχείρηση άρχισε να μεγαλώνει με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα. Ο Κάρβελ δεν πουλούσε πλέον μόνο παγωτό, αλλά και τις μηχανές που είχε δημιουργήσει, ενώ το 1947 έκανε ένα ακόμα βήμα που αποδείχθηκε καθοριστικό όταν άρχισε να αναπτύσσει την εταιρεία του με το σύστημα franchise. Δημιούργησε μάλιστα δική του σχολή όπου εκπαιδεύονταν όσοι θα εργάζονταν στα νέα καταστήματα, ώστε το προϊόν και ο τρόπος λειτουργίας να παραμένουν όσο γινόταν ίδιο σε όλο το δίκτυο. Σύντομα τα καταστήματα Κάρβελ είχαν ξεπεράσει τα 700 στην ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Κάρβελ είχε καταλάβει και κάτι ακόμα, πολύ πριν γίνει συνηθισμένο. Οι επικεφαλείς των επιχειρήσεων να μετατρέπονται οι ίδιοι σε διαφημιστικά πρόσωπα. Εμφανιζόταν προσωπικά στις τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές διαφημίσεις της εταιρείας του με τη χαρακτηριστική φωνή, το μουστάκι και την έντονη προφορά του. Όταν το ρωτούσαν γιατί επέμενε να πρωταγωνιστεί ο ίδιος αντί να προσλάβει ένα επαγγελματή εκφωνητή, απαντούσε με χιούμορ ότι δεν μπορούσε να βρει κάποιον φθηνότερο από τον εαυτό του. Πίσω από το αστείο υπήρχε όμως μια πολύ συγκεκριμένη αντίληψη για τη διαφήμιση. Ο Κάρβελ πίστευε ότι ο καταναλωτής δεν χρειαζόταν να βλέπει στην τηλεόραση ένα τέλειο παρουσιαστή με τέλεια προφορά, αλλά έναν άνθρωπο που έμοιαζε και μιλούσε όπως οι ίδιοι οι πελάτες του. Έτσι, ο Έλληνας μετανάστης έγινε το πρόσωπο της ίδιας του της εταιρείας και τα προϊόντα Κάρβελ πέρασαν σταδιακά στην αμερικανική pop κουλτούρα. Ο
Carvel πούλησε την εταιρεία το 1989 και πέθανε ένα χρόνο αργότερα, το 90, από καρδιακή προσβολή στον ύπνο του. Ακόμα και μετά το θάνατό του όμως, η ιστορία απέκτησε μια τελευταία παράξενη συνέχεια. Λίγες μέρες πριν πεθάνει, είχε εκφράσει σε ανθρώπους του περιβάλλοντός του την υποψία ότι οι γραμματέας και ο δικηγόρος του μηχανοραφούσαν εναντίον του. Δεν πρόλαβε να αλλάξει τη διαθήκη του και ακολούθησε μακρά δικαστική διαμάχη για την περιουσία του, ενώ χρόνια αργότερα η ανιψιά του ζήτησε ακόμα και την εκταφή του, επειδή υποπτευόταν δηλητηρίαση. Το αίτημα δεν έγινε δεκτό και η υποψία δεν αποδείχθηκε. Από όλη αυτή τη διαδρομή πάντως, εκείνο που έμεινε δεν ήταν το μυστήριο του τέλους, αλλά το όνομα Carvel, που είχε ήδη γίνει γνωστό σε εκατομμύρια Αμερικανούς. Όλα είχαν ξεκινήσει από το Θωμά Καρβέλα, ένα παιδί 4 ετών που έφυγε από την Αθήνα για τη Νέα Υόρκη και αρκετά χρόνια αργότερα είχε μια επιχειρηματική αλυσίδα πολύ μεγαλύτερη από τη φαντασία του. Όλα ξεκίνησαν από ένα σκασμένο λάστιχο και ένα φορτηγό με παγωτά που άρχισαν να λιώνουν στην άκρη του δρόμου.

Κάπου εδώ ολοκληρώνεται και το δεύτερο μέρος μιας υπέροχης διαδρομής με Έλληνες Αμερικής, ανθρώπους που δεν έγιναν απαραίτητα γνωστοί στην Ελλάδα, αλλά βρέθηκαν σε μερικές απρόσμενες γωνιές αμερικανικής ιστορίας και δικαιώθηκαν. Ο ένας, ο Κουρέας, έμεινε για πάντα ανώνυμος, παρότι το πρόσωπό του διασώθηκε σε μία από τις πρώτες κινηματογραφικές ταινίες. Ο δεύτερος πέρασε από καράβια, εργοτάξια, ρινκ και χρυσοφόρα ποτάμια, μέχρι να δει το όνομά του πάντα ζεις, να φωτίζει δεκάδες θεατρικές μαρκίζες. Και ο τρίτος μετέτρεψε το ελληνικό καρβέλα σε κάρβελ και το έκανε εμπορικό σήμα που γνώρισαν εκατομμύρια Αμερικανοί. Αν κάτι συνδέει αυτές τις τρεις εντελώς διαφορετικές ιστορίες, δεν είναι απλώς η ελληνική καταγωγή, αλλά το γεγονός ότι και οι τρεις άνθρωποι βρέθηκαν μπροστά σε ένα καινούριο κόσμο που άλλαζε με μεγάλη ταχύτητα και ο καθένας με τον δικό του τρόπο κατάφερε να χωρέσει σε αυτή την αλλαγή. Ο άγνωστος Κουρέας μπήκε χωρίς να το γνωρίζει στην αυγή του κινηματογράφου που κατέκτησε τον κόσμο. Ο Πανταγής αντιλήφθηκε τη δύναμη της μαζικής ψυχαγωγίας και έστησε θέατρα και θέαμα. Και ο Κάρβελ κατάλαβε από πολύ νωρίς τη δύναμη του franchise, της τηλεοπτικής διαφήμισης και ενός προϊόντος που μπορούσε να είναι το ίδιο σε εκατοντάδες διαφορετικά καταστήματα. Μέχρι και τώρα τον ακούμε και τον απολαμβάνουμε. Now we make ice cream. Every day at Carvel. Yeah, we make it fresh. Every way at Carvel. Already made sport of for his spoken commercials, what makes him think he can sing? As a gag, we've had these songs, we put words to them, and the reaction has been great. Now they don't say that my grammar and diction bad, the voice is lousy. Και ίσως αυτή να είναι τελικά μια πλευρά της ιστορίας της ελληνικής μετανάστευσης που αξίζει να θυμόμαστε. Οι άνθρωποι που έφευγαν δεν κουβαλούσαν μαζί τους κάποια υγιείς επιτυχίες, αλλά κυρίως την ανάγκη να προσαρμοστούν, να εργαστούν και να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία όταν εμφανίζονταν μπροστά τους. Ακούσατε τις μικρές και μεγάλες ιστορίες από τη Μηχανή του Χρόνου στο Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Βασιλόπουλος, που διάλεξε και τις μουσικές, και στην ηχοληψία ο Γιώργος Κούρδο-Βλανιάν.

0: Mega News 104,6.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αθηνά Μαράκη. Πλημμύρες, ζημιές, προβλήματα στο οδικό δίκτυο και αποκλεισμένοι οικισμοί συνθέτουν την εικόνα από την κακοκαιρία που φαίνεται να υποχωρεί, ενώ έπληξε με ιδιαίτερη σφοδρότητα τα προηγούμενα 24 ώρα την Κρήτη. Στο Ρέθυμνο σοβαρά προβλήματα καταγράφονται σε αμάρι, φουρφουρά και σπήλι. Χωρίς υδροδότηση έχουν μείνει τα Ζωνιανά, η Κράνα και τα Λιβάδια στο Δήμο Μηλοποτάμου, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν σοβαρές βλάβες στα δίκτυα ίδρυψης της περιοχής. Στο Λασίθι, στην Ιερά Πέτρα Προσιτία, το οδικό δίκτυο έχει κοπεί στα δύο. Στο οροπέδιο Λασιθιού, στις Λάσπες, έχει βουλιάξει η αγροτική παραγωγή, που σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ξεπερνά το 80% σε πατάτες και κυπευτικά. Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες έως και το μεσημέρι. Νέα έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για σκάνδαλο με έξυπνα υδρόμετρα αποκαλύπτει το Βήμα της Κυριακής. Οι γονικοί διαγωνισμοί, υπερκοστολογήσεις έως και 300% και εκδιώξεις ελεγκτών που προσπάθησαν να αποκαλύψουν το κύκλωμα αποκαλύπτονται από τα πορίσματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σχηματίζει τυπογραφία με την οποία διερευνώνται οι ευθύνες δημάρχων, διευθυντών υπηρεσιών και άλλων υπηρεσιακών στελεχών σε τουλάχιστον 50 δήμους της χώρας. Οι υποθέσεις που διερευνώνται αφορούν την κατασπατάληση τουλάχιστον 500 εκατομμυρίων ευρώ από κοινοτικούς πόρους και την εγκατάσταση σε δεκάδες δήμους της χώρας νέου τύπου έξυπνων υδρόμετρων και συστημάτων τηλεμετρίας. Δεύτερο χτύπημα κατά της κυβέρνησης από τον Αντώνη Σαμπαρά μέσα σε ένα 24ωρο. Μετά τα χθεσινά πειρά του πρώην Πρωθυπουργού Μέχμη το Σκοπιανό και την επιστροφή εκκλησιαστικών κοιμηλίων από τη Βουλγαρία, σήμερα με βίντεο στο TikTok στυλιτεύει τις πρόσφατες δηλώσεις Θεοχάρη για τα κόμματα των Κακομοίριδων, αλλά και την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Αυτούς τους πήρε το ποτάμι. Αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να τον παζώσουν, λέει χαρακτηριστικά ο Αντώνης Σαμαράς, απευθυνόμενος στον διευθυντή του πολιτικού του γραφείου, Νίκο Τσούτσια. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στα ξημερώματα στο Μενίδη, όταν άγνωστοι άνοιξαν πυρ εναντίον αυτοκινήτου που ήταν σταθμευμένο στην οδό Βαρδουσίων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι εδράστες επέβαιναν σε γιόταχη αυτοκίνητο και πυροβόλησαν εναντίον του οχήματος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 26χρονος που βρισκόταν στο σημείο. Ο 26χρονος που μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Συνελήφθη στον Πειραιά 27χρονος Αυγανός, ο οποίος αναζητούνταν για απόπειρα ανθρωποκτονίας στην Ανάβησο. Σε βάρος του εκκρεμούς ένταλμα σύλληψης για το αιματηρό περιστατικό της 13ης Σεπτεμβρίου έξω από κατάστημα στην Ανάβησο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ως φύλακας του καταστήματος φέρεται να άνοιξε πύρ εναντίον άλλου ατόμου με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο περαστικοί. Στο ίδιο περιστατικό είχε μπλακεί και ο Αλκέτ Ριζάη και έκτοτε αναζητείται ως δραπέτης. Η Ουκρανία θα εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον ρωσικών δηληστηρίων ως απάντηση στη νέα στρατηγική της Μόσχας, η οποία σύμφωνα με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποσκοπεί στο να εξαναγκάσει αμάχους να εγκαταλείψουν το Κίεβο και άλλες μεγάλες ουκρανικές πόλεις. Σε συνέντευξή του στο Reuters, ο Ζελένσκι δήλωσε πως πρέπει να απαντήσουμε στις επιθέσεις τους εναντίον ενεργειακών υποδομών μας με επιθέσεις στις δικές τους, πρωτίστως σε δηληστήριά τους, σε ό,τι τους δίνει χρήματα για να διεξάγουν αυτόν τον πόλεμο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ από νωρίς το πρωί σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής του αγώνα δρόμου και περιπάτου Greece Race for the Cure 2026. Η κυκλοφορία διακόπτεται σε κεντρικούς δρόμους όπως η Ηλιοφόρος Αλεξάνδρας, η Πατησίων, η Ακαδημίας και η Αμερικής και θα συνεχίσει να διακόπτονται μέχρι και τη μία το μεσημέρι. Και στον Πειραιά από τις 7 το πρωί μέχρι και τη 1 το μεσημέρι θα υπάρχει διακοπή στην κυκλοφορία των οχημάτων σε κεντρικά σημεία του οδικού δικτύου της πόλης, καθώς διεξάγεται το Run Greece Πειραιάς 2026.
0: Αθλητικές ειδήσεις από τη Στοίχημαν.
1: Το νεοφώτιστο Βίκο Ιωαννίνων υποδέχεται στη Μία στο ΆΚΑ ο Παναθηναϊκός για την πρώτη αγωνιστική της Basket League. Ο αγώνας θα γίνει και κλεισμένον των θυρών λόγω τιμωρίας των Πρασίνων. Ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις πήρε τη θέση του Τζέριαν Γκραντ στην οκτάδα των ξένων. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 5.30 τον Ηρακλή στο Ιβανόφιο, στην αναμέτρηση με την οποία θα ολοκληρωθεί η πρεμιέρα του πρωταθλήματος μπάσκετ. Στο NBA, ο Γιάννης Αντετοκούμπο αγωνίστηκε για πρώτη φορά με τη φανέλα των Miami Heat σε φιλικό αγώνα στο Τορόντο. Είχε απολογισμό 9 πόντων, 4 rebound, 7 assist σε 14 λεπτά συμμετοχής στη νίκη των Heat επί των Raptors με 129-105.
0: Στοίχημαν, χορηγός σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή. Ο καιρός.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Κυριακή στην Αττική θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο αυξημένες, κυρίως στα βορειοανατολικά του νομού, όπου υπάρχει πιθανότητα για σύντομες και ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7, πιθανώς πρόσκαιρα και 8. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι αρχικά βορειοδυτικοί και σταδιακά μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειώνονται στην Κρήτη και τα νοτιότερα Δωδεκάνησα, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους ισχυρά στην Κρήτη έως το πρωί και στα Δωδεκάνησα έως το μεσημέρι. Σύντομες και γενικά ασθενείς βροχές θα σημειώνονται κατά διαστήματα στην Εύβοια και σε τμήματα της Ανατολικής Στερεάς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ με μικρή εξασθένιση, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 με 24 βαθμούς στα ανατολικά και νότια και τους 25 με 26 στις υπόλοιπες περιοχές με τοπικά 27 με 28 βαθμούς στα δυτικά.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα nea.gr και το βήμα.gr. Επόμενο σύντομο δελτίο στις 11.30. Ακολουθούν Άρης Ραβανός και Μάγκη Δούση.
0: Mega News 104,6. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Ο πίνακας του Ερνέστο Καμπαγέρο.
4: Μια πολιτική σάτιρα για τον παραλογισμό της σύγχρονης εποχής.
5: Σκηνοθεσία Μιχάλης Πανάδης. Παίζουν Άγγελος Ανδριόπουλος, Ιωάννα Παπά, Γιούλη Τσεγκαράκη.
6: Εγώ αντιγράφω εσένα ή εσύ δημιουργείς εμένα. Θέατρο Ψηρή.
3: Προπόληση more.com και στο 211-1365.
0: Αυτή την Κυριακή διαβαστε στο Βήμα. Εφιάλτης δίχως τέλος στα Τέμπη. Αποστολή. Το Βήμα στα άδυτα της Μονή Σινά. Πόσο φουσκώνει ο λογαριασμός της θέρμανσης. Των Ελλήνων οι κοινότητες αντίδοτο στη μοναξιά. 3 χρόνια από τη μέρα που άλλαξαν όλα στη Μέση Ανατολή. Ακόμα Science. Η άγρια ζωή μετακομίζει στην πόλη. Νέες εποχές. Βία. Η μαμή της ιστορίας. Στο Βήμα της Κυριακής.
7: Βαρόμετρο με τον Άρη Ραβανό και τη Μάρ.

0: Άρη μου, χρόνια σου πολλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Μάγκη. Μάγκη Δούση.
0: Άρης Ραβανός.
1: Εκπομπή βαρώ με το τι γιορτάζουμε. Τι έχουμε. Γενέθλια έχω.
0: Γιορτάζει η Νέα Δημοκρατία.
1: 16 Δεκέμβρη έχω.
0: Γιορτάζει η κυβέρνηση.
1: Ποια κυβέρνηση. Εγώ νόμιζα ότι είχε ξεμείνει στη συναυλία τη Βύση από την προηγούμενη εβδομάδα. Στο ΆΚΑ.
0: Άρη μου, γιορτάζει η Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι η κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Σήμερα πλήρη 52 χρόνια.
1: Όλων των Ελλήνων.
0: Όλων των Ελλήνων. Δεν καταλαβαίνω. Η κυβέρνηση όλων των Ελλήνων, δεν είναι.
1: Αφού είμαι σκουπίδι, δεν φαίνεται αυτό.
0: Εντάξει τώρα. Α, είναι όλων των Ελλήνων.
1: Α, εντάξει, οκ.
0: Λοιπόν.
1: Πρωθυπουργό όλων των Ελλήνων και τα λοιπά.
0: Όλα αυτά.
1: Με το 10ο καλό στην πλάτη.
0: Που είναι και. Ναι. Είναι, γιορτάζει σήμερα, εντάξει, είναι η μέρα που κανονικά γιορτάζει και η γενέθλια.
1: Ναι.
0: Αλλά,
1: ναι, αλλά
0: έχουμε
1: τι?
0: Αρχίσει του εορτασμού.
1: Τι τρίμερου.
0: Τρίμερη.
1: Τα τρίμερη. Okay.
0: Τα είπαμε αυτά χθες με τον Νικοδέμβη και αύριο είναι η κανονική εορτασμή.
1: Α, αύριο είναι η γιορτή η κανονική.
0: Η κανονική.
1: Πώς γίνεται αυτό, παιδί μου, τώρα. Αύριο είναι η γιορτή η κανονική.
0: Αφού εσύ έδωσε πριν ερμηνεία. Εσύ μου εξήγησε γιατί.
1: Αφού παίζει η Εθνική το βράδυ με τη Γερμανία.
0: Και θα άφηνε ο κόσμο τη Νέα Δημοκρατία.
1: Α, γι' αυτό σου λέει τώρα μην χάσω το ματσάκι τώρα, τη ματσάρα.
0: Όχι, έχω άλλη άποψη. Πιστεύω πως και σήμερα να το κάνανε την κανονικά τη φιέστα, όλος ο κόσμος εκεί θα ήταν.
1: Αυτό, αυτό.
0: Και όσο πολύ με το ποδόσφαιρο. Όλοι να γιορτάσουν τη Νέα Δημοκρατία.
1: Πάνω απ' όλα. Πάρ' το ρόδι σου.
0: Έφερε ρόδι, παιδιά. Έφερε ρόδι. Δεν το σπάω τώρα στο στούντιο.
1: Όχι, θα σου πω. Ο χυμός ρόδι είναι τέλειος.
0: Λοιπόν, Άρη μου, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά, καλά, μια χαρά, μια χαρά.
0: Έτρεξες το πρωί?
1: Μια χαρά, ναι, για καλό σκοπό. Και η Alter Ego είχε ομάδα, συμμετείχε σε αυτήν την ωραία διοργάνωση για τον καρκίνο. Και μένει μόνο εδώ και στον Πειραιά. Γέμισε ο κόσμος, γέμισε η Αθήνα και ο Πειραιάς δρομής. Για καλό σκοπό όμως.
0: Για καλό σκοπό. Η Αθήνα είναι κλειστή. Μη σκεφτεί κάποιος. Πολύ δρόμο μάλλον.
1: Ναι, εντάξει, τώρα μην λέμε τώρα μια-δυο φορές το χρόνο. Τρεις είναι κλειστοί και για τέτοιους λόγους.
0: Ναι, όχι. Εγώ το λέω για καλό και για να ειδοποιήσουμε, να προειδοποιήσουμε. Αν βλέπουν σήμερα τους δρόμους άδειους, δεν είναι επειδή έχουν πτωχεύσει και δεν μας το έχουν πει.
1: αυτό που το πάει.
0: Σε παρακαλώ, θέλω να ενημερώσω τον κόσμο. Δεν είναι οι δρόμοι άδειοι επειδή πτωχεύσαμε.
1: Μετά τη μία όμως θα τις δείτε γεμάτους.
0: Μετά τη μία θα δείτε πάλι την κανονικά, ανάπτυξη.
1: Θα φουλάρεις κανονικά και θα πορευτείς για τις βόλτες.
0: Μετά την επιδότηση εννοείται θα φουλάρω κανονικά.
1: Ποια επιδότηση? Πήρες επιδότηση, την πήρες?
0: Όχι, δεν την πήρα.
1: Τι, πού είναι στην Αντλία?
0: Είναι στην Αντλία.
1: Α, ναι, δηλαδή πήγες και πήρες βενζίνη κάτω από 2 ευρώ.
0: Κανείς μας δεν θα πάρει βενζίνη κάτω από 2 ευρώ. Είμαστε φθηνιάριδες.
1: Με ρωτάει ένας χθες το βράδυ.
0: Ναι.
1: Κάπου πήγα έτσι να τσιμπήσω κάτι και την οικογένεια και μου λέει: Τι βλέπεις? Τι να βλέπω? Του λέω: 3 ευρώ η βενζίνη. Πήγα να πάθει κεφαλικό άνθρωπο. Ευτυχώ το συνεφέραμε. Είχα λίγο εθέρα, του έδωσα λίγο εθέρα και συνήλθε.
0: Αυτό το βλέπεις εσύ γενικά να γίνεται ο κανόνας.
1: Ναι.
0: Ξέρεις ότι το είδες που κυκλοφορεί 3 ευρώ βενζινάδικο. Στα εκεί στα μέρη σου, λίγο πιο κάτω.
1: Ναι, τα είδα. Φαντάζομαι ότι έχει να γίνει ακόμα έτσι. Πώς είπε ο Επίτροπος Ενέργειας, νομίζω. Θα προτιμήσεις, έχεις να διαλέξεις. Ή θα πεινάσεις ή θα ζεσταθείς.
0: Ναι, σωστά.
1: Εξαιρετικό.
0: Το δίλεμμα αυτό είναι στη γραμμή του Πρωθυπουργού που είπε αυτή τη φράση που τη λέω και την ξαναλέω.
1: Ναι.
0: Πώς θα κάνουμε τον πλούτο.
1: Ευημερία.
0: Προσωπική, ατομική ευημερία.
1: Το έγραψε αυτό σήμερα και αυτό το κυριακάτικο σημείωμα που κάνει. Δεν νομίζω.
0: Το κυριακάτικο, όχι, ευτυχώς.
1: Το κάτι τέτοιο είπε όμως.
0: Το είπαμε πολλές φορές, το έχει εμπεδώσει ο κόσμος, θεωρώ.
1: Το έχει εμπεδώσει και είναι μια χαρά. Να εμπεδώσει όμως και ο κόσμος ότι είμαστε εδώ στην εκπομπή Βαρόμετρο. Mega News 104,6 στο μεγάλο δυναμικό ραδιόφωνο που έχει συμπληρώσει ένα μήνα και συνεχίζει ανωδική πορεία. Ρύθμιση του ήχου, Ευαγγελία Κοβέου. Μουσική επιμέλεια, οι μουσικές που ακούτε, σε επιλέγει ο Νίκος Νικολακόπουλος και στην αρχισυνταξία η Στεφανία Τζακώστα.
0: Επίσης, μπορείτε να μας παίρνετε τηλέφωνο στο 211-016-1046 να μας στέλνετε μηνύματα σε Viber και WhatsApp στο 698-104-104-6. Επίσης, email, αν έχετε όρεξη, studio@meganews1046.gr.
1: Και περιμένουμε τα πολλά μηνύματά σας. Και επειδή έλεγες τώρα για τα γενέθλια, ξέρεις, αυτή η μέρα, πέρα από γενέθλια, είναι και σημαδιακή μέρα για τη Νέα Δημοκρατία. Πρώτα απ' όλα θέλεις να σου πω πώς αποφασίστηκε το όνομα?
0: Είναι κλεμμένα από την Τρίτη Διεθνή.
1: Ήταν Δεκέμβριο του 1973 και το Κομμουνιστικό Κόμμα έκανε το ένατο συνέδριο στο Ανατολικό Βερολίνο. Και τότε έφερε το όνομα Νέα Δημοκρατία. Είχε αρθρογραφήσει και νωρίτερα ο Λαμπρίας, ο οποίος ήταν συνεργάτης του Καραμαλή, σε μια εβδομαδιαία εφημερίδα που εξέδιδε στο Λονδίνο τότε ο προερχόμενος από την ΕΡΕ, ο Πλητάς, που ήταν και δήμαρχος πριν τη δικτατορία στην Αθήνα. Και ο τίτλος της εφημερίδας ήταν Νέα Δημοκρατία. Εξαιρετικό, έτσι.
0: Βέβαια. Κανονικά το έκλειψα. Έξυπνο, εφιέστατο.
1: Εφιέστατο, όμως,
0: εφιέστατο.
1: Εφιέστατο. Τι άλλο όμως έγινε σαν σήμερα? Με δώσε θέλω.
0: σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα, σαν σήμερα, σαν σήμερα. Ποιο εμφανίστηκε πριν από λίγο και έριξε μια κυριακάτικη βόμβα. Έριξε μια χθε. Το απάντησε το
0: Μαξίμου. Έλα τώρα, Άρη, αυτό ήταν παγίδα. Ο τρόπος που το είπες ήταν να μου στήσει παγίδα.
1: Αντώνης
0: Σαμαράς.
1: Αυτό.
0: Μας άκουγε χθες. Πάμε να ακούσουμε τι είπε σήμερα.
1: Να βγω να τα πω σήμερα. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε.
2: Πρόεδρε, εγώ φεύγω. Έλα, για πού το βάλες.
3: Πάμε να κλείσω το κόμμα.
2: Σε κόμμα.
3: Για να μάθει με τι ευρωπαϊκές εφημερίδες. Γράφουμε, λέει, ότι εσύ θα κάνεις κόμμα και μετά θα το κλείσεις αρκεί να χάσει την καρέκλα του ο Μητσοτάκης και η αλαζόνη της υπουργή του.
2: Αυτά γράφουνε. Εμένα δεν με νοιάζει. Ποιος θα χάσει την καρέκλα του. Το μόνο που με νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα.
3: Εν πάση περιπτώσει, εγώ τελικά θα φύγω γιατί θα πάω εδώ στον δρόμο όσα αυτοκίνητα κυκλοφορούν. Γιατί όπως είπε η κυβέρνηση, αν κυκλοφορούν αυτοκίνητα στους δρόμους δεν υπάρχει ακρίβεια και όλα πάνε καλά. Για να μην μας λένε και τίποτα κακομοίριδες, όπως λέει και ο Θεοχάρης.
2: Τόσο προκλητική είναι. Ξέρεις κάτι, αυτούς τους πήρε το ποτάμι. Και ξέρεις κάτι ακόμα. Αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να τον μπαζώσουν.
0: Μάλιστα.
1: Σκληρός ο πρόεδρος.
0: Και στα γενέθλια της Δημοκρατίας και χτύπησε και χθες. Χτύπησε και χθες ο πρόεδρος. Χτυπάει και σήμερα με το γνωστό.
1: Αλίπητα. Μεσσηνιακά.
0: Ακριβώς με τον κύριο Τσούτσια απέναντι, τον επικεφαλής του γραφείου τύπου, στενό του συνεργάτη. Πάλι σε αυτό το διάλογο και έχω να πω κάτι για το ποτάμι.
1: Έξυπνο όμως.
0: Πολύ έξυπνο. Είναι έξυπνο όλος ο τρόπος που το έχει συνδέσει, αλλά πες μου πότε το ποτάμι ήταν τόσο πολύ στα πάνω του, ούτε όταν μπήκε στη Βουλή.
1: Σωστό.
0: Μία που μπήκε, μία που χάθηκε.
1: Πρόσεξε, τι λέμε συνέχεια. Ο Μητσοτάκης έκανε το άνοιγμα στο κέντρο, έφερε πασόκους κτλ. Και το ποτάμι δεν συζητάμε όμως. Ορίστε.
0: Ναι. Δεν μπορούμε να μην συζητάμε για το ποτάμι όμως. Πραγματικά, να δεις οι ποταμίσχοι έχουν πάει, έχουν ακροβοληθεί σε όλα τα κομμάτα.
1: Παντού. Αυτό είναι.
0: Παντού βρίσκεις και ένα ποταμίσχο. Δεν ήξερες το
1: καλό
0: ποτάμι.
1: Διαβατήριο όμως.
0: Τώρα ξέρεις όμως καλό ότι διαβατήριο. Κάποτε ήταν. Έτσι φαίνεται.
1: Γιατί όμως είπα για τον Σαμάρα. Τι έγινε σαν σήμερα.
0: Τι έκανε.
1: 4 Οκτώβρη του 2009. Mm-hmm. Μεγάλη νίκη του Πασόκ. 43,92. Τα ακούνε τώρα στη χρεβάτα του Ρικούπη. 43,92. Δηλαδή 4 φορές πάνω από το ποσοστά των δημοσκοπήσεων. 4, έτσι.
0: Εντάξει, άλλοι έχουν πάθει και χειρότερα.
1: Τέσσερις.
0: Ναι, για πες.
1: Κερδίζει λοιπόν ο Παπανδρέου, Γιώργος, 160 έδρες, πανικός. Πανουλεθρία του Καραμαλή, χάνει με 10 μονάδες. Και αποφασίζει ο πρόεδρος, αγαπημένος πρόεδρος Κώστας, να πάει για τη Ραφίνα.
0: Ναι,
1: σου λέει, κάτσω στη Ραφίνα τώρα. Και ανοίγω τη διαδικασία διαδοχής. Και έτσι ξεκινάει από σήμερα η περίοδος που έκτισε ο Σαμαράς λοιπόν την προεκλογική του στρατηγική κτλ. Και έγινε πρόεδρος. Ορίστε.
0: Έγινε πρόεδρος και μετά πρωθυπουργός.
1: Ο
0: Αντώνης Σαμαράς.
1: Απέναντί του να έχει την Μπακογιάννη.
0: Η οποία θα γράψει στο βιβλίο της. Θα μας πει και την ιστορία πίσω από
1: να
0: αυτό.
1: Συνωνημένοι είμαστε.
0: Τι.
1: Ούτε συζήτηση να είχαμε κάνει νωρίτερα. Και δεν κάνουμε έτσι, να το πούμε και στους φίλους. Έτσι το κάνουμε επίτηδες. Και βγαίνουν αφόρμητα. Όντως, έχει βγάλει βιβλίο, ναι. 680 σελίδες.
0: 680 σελίδες, στο οποίο μεταξύ άλλων μας διηγείται και εκείνη την περίοδο τέλος πάντων, στην οποία ήταν να γίνει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, την κέρδισε ο Σαμαράς. Θυμάσαι και το πρώτο τελευταίο βίντεο του Αντώνη Σαμαρά που ήταν αιχμηρό σε σχέση με την τώρα Μπακογιάννη.
1: Βέβαια.
0: Ότι δεν το έχει ξεπεράσει αυτό η κυρία Μπακογιάννη. Ωστόσο λειτουργεί καταλυτικά πάντα.
1: Καλά, σίγουρα λειτουργεί καταλυτικά και γενικώς υπάρχει μια κινητικότητα στο χώρο. Το γεγονός ότι έγραψε βιβλίο, κυκλοφορεί Νοέμβριο, ανοίγει μια συζήτηση. Νοέμβριος ήταν και η περίοδος που έχασε τις εκλογές από τον Σαμαρά. Είναι και η περίοδος κατά την οποία διάφοροι λένε ότι μπορεί ο Σαμαράς να ανακοινώσει το κόμμα 29 Νοεμβρίου.
0: Αφού βρει κτίριο και όλα τα άλλα που
1: χθες
0: μας ενημέρωσες. Άρη μου, σήμερα έχεις πάθει σαν σήμερα.
1: Δηλαδή
0: σαν σήμερα.
1: Εγώ φταίω.
0: Έχεις πάθει αυτό, είσαι εμότη σαν σήμερα.
1: Πρόσεξε όμως. Πάλι τώρα, πρόσεξε τώρα. Κερδίζει το Πασόκ. Έτσι το 2009. Τι είναι, ουσιαστικά το κύκνιο άσμα της μεταπολίτευσης. Άρα μπαίνει ένα τέλος στην αναλλαγή Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Και πάω στην τώρα. Δεν το είπε τώρα προχθές.
0: Το είπε.
1: Ότι είχα συνηθίσει την αναλλαγή Νέα Δημοκρατία, Πασόκ Νέα Δημοκρατία κτλ. Χάλασε η μαγιά, ήρθε ο Τσίπρας, ο οποίος αν σήμερα είχε πάρει. Πώς είχε πάρει, 4,5 ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Κάτι, ναι, 4,5.
1: Και
0: ναι.
1: Ο Καρατζαφέρης με το λαό, 5,5 κάπου.

0: 4%. Τι να πει και ο ΣΥΡΙΖΑ που είχε 4%, έφτασε 34% και πλέον.
1: Τώρα που είναι.
0: Τώρα είναι. Ας τους δώσουμε ένα 2-2,5%.
1: Είμαστε γενναιόδοροι. Είμαστε γενναιόδοροι. Θα αρέσει το Τζίπερ αυτό, το 2-2,5%.
0: Μπορεί να σκεφτεί κάποιος. Τώρα μπορεί να σκεφτεί.
1: Μπορεί.
0: Ότι αυτό το 2-2,5% το στερείται ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Το στερείται.
0: Με αυτό, αν το σκεφτείς έτσι, μπορεί και να μην αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Αλλά είναι 2-2,5%. Δηλαδή, αν υπάρχει δεύτερη κάλπη.
1: Άμα έχεις δυναμική όμως, το αλλάζει αυτό.
0: Έτσι. Το 2, το 2 μπορεί να γίνει 4.
1: Οπ.
0: Το 4 να γίνει 8.
1: Ποιο είναι 8, το
0: ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα. Όσο. Γιατί. Περίμενε κανείς ότι το Πασόκ θα
1: πάρει. Άμα γίνει αυτό, πάει ο Τσίπρας, θα αυτοκτονήσει.
0: Δεν το θέλουμε.
1: Όχι, βέβαια.
0: Περίμενε κανείς ότι το Πασόκ από το 44 θα φτάσει, ας πούμε, στο 4.
1: Ήταν το άτιμο το μνημόνιο. Τι να κάνουμε.
0: Περίμενε κανείς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα έφτανε, ω ένα πεισμό, θα έφτανε να γίνει κυβέρνηση.
1: Όχι, με τίποτα, με τίποτα.
0: Τι είναι μόνο σταθερό σε αυτή τη χώρα,
1: Νέα Δημοκρατία. Πώς τα λες, μουσική. Τι?

0: Μια νέα δημοκρατία που γιορτάζει αύριο τα 52 χρόνια της, με την απουσία όμως. Πρώην πρωθυπουργό. Καλά, ο Σαμάρα. Καλά, ο Σαμάρα. Δεν έχουν
1: γινόταν... διαγράψει τον άνθρωπο.
0: Να τον έχουν διαγράψει.
1: Το φαντάζεσαι όμως να πήγαινε. Θα γινότανε. Κάντο εικόνα. Κάντο εικόνα.
0: Πρόεδρε.
1: Και εκεί μαζεύεται, πάει και κάθεται.
0: Λίγο τσούτσι, άκου τώρα πρόταση. Μάκη Δούση. Να πάει αύριο στο Θησείο.
1: Ναι. Λοιπόν, πρόεδρε, αν μας ακούς, εγώ λέω να πας. Τελείωσε. Δεν θα ακουστεί τίποτα άλλο, δεν θα ασχολείται κανείς ούτε με ρούμπι ούτε με τίποτα. Ούτε με την τιμή της βενζίνης, θα φτάσει 4 ευρώ και θα ασχολούμαστε με την παρουσία του Αντώνη Σαμαρά.
0: Αυτό είναι το θέμα τώρα.
1: Στο αμαξοστάσιο.
0: Ο Καραμαλής θα πάει.
1: Όχι.
0: Ούτε αυτός.
1: Όχι.
0: Γιατί δεν θα πάει.
1: Γιατί δεν θα πάει ο Καραμαλής. Μεγάλη πληγή αυτή για την Δημοκρατία. Τι έπαθε ο Καραμαλής. Ο Καραμαλής δεν έπαθε κάτι. Μήπως έπαθε η Νέα Δημοκρατία, όπως λέει ο Αντώνης Σαμαράς και ο Κώστας Καραμαλής.
0: Μεταλλάχτηκε δηλαδή.
1: Μήπως μεταλλάχτηκε, μήπως έχει πολύ ποτάμι μέσα η Νέα Δημοκρατία.
0: Πολύ ποτάμι.
1: Μήπως έχει πολύ ποτάμι.
0: Όχι Πασόκ, ποτάμι.
1: Θα πω ποτάμι. Εξυγχρονιστικό Πασόκ που είναι πιο κοντά στο ποτάμι.
0: Ποτάμι. Α, ναι, σωστό είναι αυτό. Μεταλλάχτηκε. Πάει το Λαϊκό Κόμμα που ξέρουμε που υποδένδυε προχθές. Είμαστε ένα Λαϊκό Κόμμα.
1: Εμείς δεν τα υιοθετούμε αυτά, να το ξαναπούμε. Δεν τα υιοθετούμε. Απλά λέμε τι λέει. Ο κόσμος λέει υπάρχουν κάποιοι σημαντικοί μεταξύ των οποίων ο Κώστας Καραμαλής και ο Αντώνης Σαμαράς που διατείνονται ότι η Νέα Δημοκρατία πλέον έχει χάσει τη λαϊκότητά της.
0: Εντάξει, και λαϊκό κόσμο έχει πάντα από την παράταξη συγκεκριμένη εδώ και δεκαετίες. Εντάξει, είχε λαϊκό κόσμο. Από εκεί πέρα οι ηγεσίες του όμως ήταν σε άλλο μήκος κύματος και πολλές φορές φέραν πολιτικές οι οποίες πήγαν απέναντι στα λαϊκά αιτήματα. Έτσι δεν είναι.
1: Άρη μου, συγγνώμη, τι θες να πεις.
0: Τι.
1: Δεν έδωσε επιδόματα η Νέα Δημοκρατία.
0: Καλά, επιδόματα έδωσε. Εντάξει. Επιδόματα.
1: Δεν είδε τι προηγούμενες
0: εκλογές πόσες κέρδισε.
1: Να περνάει.
0: Με τα επιδόματα τι κέρδισε και με τον ΟΠΚΠ.
1: Με τα επιδόματα.
0: Τώρα... Πού να ξέραμε όμως ότι κέρδισε εκλογές ουσιαστικά με τον ΟΠΚΠ και πώς αλλάξαν χρώμα πολυνομή.
1: Η Κρήτη.
0: Κρήτη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα.
1: Ναι, τώρα εσύ υιοθετείς.
0: Υιοθετώ.
1: Την άποψη που θέλει να έχουν δρομολογηθεί χρήματα.
0: Δεν είπα αυτό εγώ. Δεν ξέρω τι έγινε. Δεν το λέω. Όχι. Δεν το λέω αυτό, δεν έχω αποδείξει. Αλλά το γεγονός όμως ότι.
1: Δεν το πάρεις ως σκάνδαλο, λες ότι απλά η
0: επιδοτή. Καλά, σκανδαλάρα ήταν. Συγγνώμη τώρα. Είδες σου είπα χθες ότι θα έρθει ένα νέο σκάνδαλο.
1: Και είναι ο ΠΚΠΕ.
0: Και άλλο πήκε τα γράφει ο Λαμπρόπουλο σήμερα στο. Δεν ήθελα να στα πω από χθες το γράφει ο Λαμπρόπουλο σήμερα στο.
1: Το
0: αποκαλύπτει σήμερα στο.
1: Του Λαμπρόπουλου.
0: Έρευνα σε 50 δήμους για σκάνδαλο 500 εκατομμύρια με τα έξυπνα υδρόμετρα. Πρόσεξε το. Εικονικοί διαγωνισμοί. Έλα, στην Ελλάδα αυτά. Υπερκοστολογήσεις.
1: Έλα τώρα.
0: Ντροπή. Πόσο όμως. Έως και 300%. Ω Παναγία μου.
1: Άμα είναι να την κάνει την υπερκοστολόγηση.
0: Σωστά. Τώρα, πρόσεξε τώρα. Εκδιώξεις ελεγκτών που προσπάθησαν να αποκαλύψουν το κύκλωμα. Ω Παναγία μου.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Κάνω το σταυρό μου τώρα. Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για κατασπατάληση κοινοτικών κονδυλίων. Τι αποκαλύπτουν τα πορίσματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Εξαιρετικό ρεπορτάζ, Βασίλη. Μπράβο.
1: Μπράβο στο Βασίλη να πούμε.
0: Αλλά τι γίνεται όμως τώρα.
1: Μασοκάρι,
0: γιατί...
1: βέβαια.
0: Πού, στην Ελλάδα,
1: Μασοκάρι.
0: Θα τις κοβέσει τώρα, έτσι.
1: Νομίζω ότι αυτά έχουν τελειώσει. Κοβέσει.
0: Καλά, ο καινούριο να δει που έρχεται. Ξέρεις τι είναι ο καινούριο. Για πες, τι είναι
1: ο καινούριος.
0: Γερμανός.

0: Δεν είναι κουβέση, κουβέση.
1: Άντε να φύγει αυτή η κουβέση που μας έχει βάλει
0: πρόσεξε,
1: στο μάτι.
0: Πρόσεξε όμως τώρα τι γίνεται. Ξέρεις, ψηφίζουμε κι εμείς ως χώρα για το ποιος θα είναι. Τι ψηφίσαμε, ξέρεις.
1: Την κουβέση. Όχι, δεν έκανα.
0: Ψηφίσαμε έναν Ιρλανδό. Τώρα, πώς τους ήρθε να ψηφίσουν ένα Ιρλανδό.
1: Ξέρεις, η Ιρλανδία είναι τελείως διαφορετική σχέση με την Ελλάδα. Σου λέει, δεν θα ξέρει που πάνε τα τέσσερα μέχρι να καταλάβει. Πώς λειτουργεί, ενώ οι άλλοι που ήξερε, γιατί είναι βαλκά από τα Βαλκάνια, μα αμέσως ήξερε που να ψάξει ο άλλος, μέχρι να καταλάβει.
0: Προτιμήσαν ένα Ισπανό, το γερμανό τον αφήσαν έξω. Φίλε, τράβα με το μεγάλο, με το πάνσερ, με το κύμα, θα τον βρεις μπροστά σου. Τώρα θα σου έρθει ο Γερμανός εδώ πέρα, αν χάσει και απόψε, θα είναι παροτιασμένος.
1: Δεν θα χάσει απόψε.
0: Λες γιατί, πήγε ο Prime Minister, τι έγινε.
1: Αν κάτι είπαμε αγαπητοί ακροατές πριν, είναι αν θα χάσει ή όχι η εθνική. Εμείς δεν είναι ότι πιστεύουμε πάρα πολύ σε αυτήν την ομάδα, αλλά πιστεύουμε και στο μάτι. Oh. Πιστεύουμε και στον κακό το λόγο. Ευχήθηκε.
0: Πάρε το ρόδι, δώσ' το στρίτ του Σιντούμπα.
1: Πρέπει να πάει, ναι. Πρέπει να στο δώρι, το δω, το ρόδι.
0: Δώρι ρόδι.
1: Λοιπόν, κατά κάποιοι το χρειάζονται.
0: Πήγε ο Prime Minister λοιπόν στο. Αφού είδε λέει, λοιπόν ότι είναι η ομάδα στη Θεσσαλονίκη, αφού ήταν όλοι στη Θεσσαλονίκη χθες, Τσίπρας, Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, γιατί δύο δεν πήγαν. Να περάσουν και αυτοί, να μπουν μέσα, να πούν Γιωβάνοβιτς, έλα. Συγχαρητήρια, καλή δύναμη, πάμε όλα καλά.
1: Πήγε ο Πρωθυπουργός, γιατί να πάνε οι άλλοι δύο.
0: Έλαντε.
1: Γιατί να λέμε, αναλάβουν τέτοια ευθύνη.
0: Σου λέει τώρα αύριο
1: επίσης,
0: τι θα γίνει.
1: Ήταν απασχολημένοι με άλλα πράγματα. Ο Αλέξης Τσίπρας επισκέφθηκε το Ειδικουλέ.
0: Ναι, τι έκανε εκεί.
1: Πήγε για λόγους ιστορικούς.
0: Σωστά.
1: Θεώρησε ότι οφείλει. Γενικά, μετά το Άγιο Όρος, δεν τέριαζε.
0: Πνευματικότητα. Τέριαζε.
1: Όλο νοήματα επισκέψεις.
0: Αυτό είναι θετικό.
1: Και μηνύματα.
0: Και ο Ανδρουλάκης τι έκανε. Και αυτός εκεί. Πάλι στους ψαράδες και αυτός.
1: Είδες παντού όλο μηνύματα. Όλη στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Ναι, γιατί έχει κάτι, έχει μέλη η Βόρεια Ελλάδα. Πήγαν για το μάτς σήμερα. Και οι τρεις και βρήκαν ευκαιρία. Σου λέει πάμε να δούμε και το ματσάκι.
1: Λες να βρεθούν, ναι.
0: Πα, δεν το βλέπω. Τώρα τον Ανδρουλάκη μπορεί να τον δούμε το βράδυ. Δεν ξέρω αν έχει γυρίσει. Αλλά τον Τσίπρα δεν το βλέπω. Ούτε τον Μητσοτάκη τον βλέπω.
1: Καλά, ναι.
0: Και στην Τούμπα
1: κιόλας. Ας μην πάει.
0: Δύο δύσκολο.
1: Ας μην πάει.
0: Κάτσε πρόεδρε, δεν είσαι στην τηλεόραση.
1: Καλύτερα, άνετα, γιατί σήμερα είναι και γενέθλια. Ας γιορτάσει. Ας κεράσει σοκολατάκια. Και δεν έχω και εδώ αξάνατο ποσοστά. Ας κεράσει σοκολατάκια.
0: Σοκολατάκια, ναι, ναι. Ποιος το έλεγε αυτό, θυμάσαι.
1: Η τώρα που κογιά είναι.
0: Μπράβο,
1: σοκολατάκια.
0: Ακριβώς. Μουσικούλα.

0: και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η τίτλη των ειδήσεων στις 11.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αθήνα Μαράκη. Πλημμύρες, ζημιές, προβλήματα στο οδικό δίκτυο και αποκλεισμένοι οικισμοί συνθέτουν την εικόνα από την κακοκαιρία που φαίνεται να υποχωρεί, ενώ έπληξε με ιδιαίτερη σφοδρότητα τα προηγούμενα 24 ώρα την Κρήτη. Στην Ιερά Πέτρα Λασιθίου, μήνυμα από το 112 ήχησε λίγο μετά τις 11 το πρωί για περιορισμό των μετακινήσεων λόγω έντονων καιρικών φαινομένων. Το οδικό δίκτυο από Ιερά Πέτρα προς Ιτία έχει κοπεί στα δύο. Χωρίς υδροδότηση έχουν μείνει τα Ζωνιανά, η Κράνα και τα Λιβάδια στο Δήμο Μυλοποτάμου. Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες έως και το μεσημέρι. Νέα έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για σκάνδαλο με έξυπνα υδρόμετρα αποκαλύπτει το βήμα της Κυριακής. Εικονικοί διαγωνισμοί, υπερκοστολογήσεις έως και 300% και εκδιώξεις ελεγχτών που προσπάθησαν να αποκαλύψουν το κύκλωμα αποκαλύπτονται από τα πορίσματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Δεύτερο χτύπημα κατά της κυβέρνησης από τον Αντώνη Σαμαρά μέσα σε ένα 24ωρο. Στυλιτεύει τις πρόσφατες δηλώσεις Θεοχάρη αλλά και την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Αυτούς τους πήρε το ποτάμι. Αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να τον παζώσουν, αναφέρει χαρακτηριστικά. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στα ξημερώματα στο Μενίδη, όταν άγνωστοι άνοιξαν πύρ εναντίον αυτοκινήτου που ήταν σταθμευμένο στην οδό Βαρδουσίων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 26χρονος. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ από νωρίς σήμερα το πρωί στο κέντρο της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής του αγώνα δρόμου Greece Race for the Cure 2026. Διακοπή στην κυκλοφορία των οχημάτων μέχρι και τη μία μετά το μεσημέρι και σε κεντρικά σημεία του οδικού δικτύου του Πειραιά, καθώς διεξάγεται το Run Greece Πειραιάς 2026. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική. Μέχρι 20 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6. Πώς είπατε?
2: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
3: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω το

0: Φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Επαναρχόμαστε.
1: Λοιπόν.
0: Mega News, βαρόμετρο.
1: Άρης Ραβανός.
0: Μάγκη Δούση.
1: Και πάρτε μας τηλέφωνο στο 211-016-104-6. Στείλτε μας μηνύματα μέσω Viber και WhatsApp στο 698-104-104-6.
0: Ευχαριστούμε για τα μηνύματα τα οποία έρχονται. Λέει ένας φίλος, καλημέρα, καλό μήνα. Με υγεία και στους δύο. Καλή εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ. Φανατικός ακροατής του Mega News. Λόγω επαιτίου αύριο της ίδρυσης του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, να παρατηρήσω, δεν το δέχομαι, ότι συγκεντρώθηκαν πολλά μπάζα στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Παίζει με τον μπάζουμε, με τη λέξη μπάζουμε παίζει και την παραπομπή Τριαντόπουλου. Ο φίλος μάλλον,
1: ναι.
0: Και έτσι μας δίνει την ευκαιρία να χαμογελάμε εμείς οι κακομύριδες. Αυτή η φράση του Θεοχάρη θα του συνοδεύει μέχρι τις εκλογές.
1: Το κακομύριδες. Μίζερι, ναι, ναι. Με το μίζερι έγινε κακομύριδες. Ναι, υπάρχουν.
0: Ο άλλος με το δεκάευρο, με τους δρόμους που είναι γεμάτοι.
1: Που τώρα να πούμε είναι άδειοι.
0: Τώρα είναι άδειοι γιατί γίνεται να γίνονται αγώνες. Αλλά μετά θα γεμίσουν τώρα γιατί δόθηκε η επιδότηση.
1: Εν τω μεταξύ, το λέγανε τόσο συντονισμένα αυτό ως επιχείρημα.
0: Ήταν κεντρική γραμμή.
1: Ότι οι δρόμοι είναι γεμάτοι, αν δεν είχατε λεφτά δεν θα κυκλοφορούσατε. Που κάποια στιγμή λέω δεν μπορεί, θα το υιοθετήσουν ως γραμμή.
0: Άκου. Κάνε τις 7 ώρα το απόγευμα, 8, φεύγει ένα email. Και πάει σε διάφορους λογαριασμούς. Είναι η κεντρική γραμμή του Μαξίμου, γιατί υπάρχουν διαβαθμίσεις, ξέρεις. Είναι. Αυτό παίρνουν οι βουλευτές και τα στελέχη τα οποία για να ξέρουν τη γραμμή, για να βγουν το πρωί στα παράθυρα, στα ραδιόφωνα κτλ. Να δουν τι θα πούν. Αυτή είναι η γραμμή. Η γραμμή ήταν αυτή. Μετά υπάρχει ένα δεύτερο κύκλο. Φεύγουν κάποια non-paper τα οποία πηγαίνουν σε φιλικές παραπολιτικές στήλες. Τα λέω καλά.
1: Ναι.
0: Ακριβώς. Και μετά διαβάζει πανομοιότυπα κείμενα και λες τώρα τι γίνεται εδώ πέρα.
1: Κάτσε, συγγνώμη.
0: Κάτσε, στην επικοινωνία σκίζουν.
1: Όχι,
0: σκίζουν.
1: Αυτό. Ναι, αυτό
0: τους βγάζω το καπέλο, Μητσοτάκη.
1: Το έχουμε αναγνωρίσει εδώ και χρόνια.
0: Συγχαρητήρια.
1: Αλλά θες να μου πεις, Άρη, ότι αυτός ο κύριος Κουλκουβίνας, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, το πήρε σε χαρτί και το είπε.
0: Όχι, εκεί του ξέφυγε. Εκεί στη δασολογία. Στη δασολογία. Δεν το είχε δει καλά.
1: Εκεί δεν το είχε δει καλά. Ναι, μάλλον κάτι διάβασε καλά.
0: Εκεί του ξέφυγε. Το ξέφυγε το άνθρωπο.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά η γραμμή είναι συγκεκριμένη.
1: Η γραμμή είναι ότι υπάρχει ανάπτυξη.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι σκίζουμε ως οικονομία.
0: Α,
1: και είναι θέμα χρόνου. Δηλαδή πήρε 7 χρόνια στην Νέα Δημοκρατία να σκίσει. Ως οικονομία να μας σκίσει. Ως οικονομία να έχουμε τέτοιους ρυθμούς ανάπτυξης και ευημερίας. Και τώρα θέλει και μία άλλη ακόμα τετραετία ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να γίνει ατομική ευημερία όλο αυτό.
0: Προσωπική.
1: Ναι, προσωπική ατομική.
0: Ευημερία,
1: θα το καταλάβεις και εσύ, σε περίπτωση που το έχεις καταλάβει.
0: Ναι, γιατί σου λέει, για κάτσε, άμα κερδίσω εγώ, θα είμαι ο μόνος πρωθυπουργός που έχω κερδίσει 3 γεμάτες εκλογικές αναμετρήσεις.
1: Το κάνεις.
0: Πατέρα του. Πατέρα του είναι διαφορετικό, του 90.
1: Ναι, 89, το κάνεις 90. Εικόνα.
0: Δεν θέλω.
1: Γιατί.
0: Αν του πω ο Σαμαρά, αυτό δεν θα πει ο Σαμαράς. Όχι, θα πει.
1: Τι, ο Σαμαράς. Δεν υπάρχει, γιατί ο Σαμαρά έχει κλείσει αυτό.
0: Έχει τελειώσει.
1: Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να είναι πρωτοκόμμα. Ο πρωθυπουργός δεν θα είναι ο ίδιος.
0: Κοίταξε, επί Μητσοτάκη όμως, έχεις ρεκόρ όμως. Είναι ρεκόρ, παιδί μου. Ήταν η βενζίνη, ξέρω εγώ, εκεί που ήταν. Είναι, πώς είναι ο Καραλής, ξέρεις, που ανεβάζει το...
1: δεν το είχα προσεγγίσει έτσι.
0: Όχι, το θυμάμαι γιατί ήταν ένας πολύ καλός φίλος της εκπομπής, ο οποίος είχε στείλει πριν δύο εβδομάδες ένα ωραίο σκίτσο.
1: Ναι.
0: Το Μητσοτάκη με ένα κόντιο. Και να λέει 1,15, 1,20 και να ανεβαίνει. Και να το φτάσει στο 1,95, 1,97, 2 μέτρα. Πώς είναι ο Καραλής που το ανεβάζει συνέχεια στο
1: επίπεδο. Η αλήθεια είναι ότι βενζίνη σε τέτοια επίπεδα δεν είχαμε ξαναδεί ούτε το 2021. Ωστόσο.
0: Ναι. Θα υπερασπιστείς μου φαίνεται.
1: Σου λέει, είναι εισαγόμενη η ακρίβεια. Τι άλλο να κάνει.
0: Κάτσε ρε φιλενάδο τώρα, με συγχωρείς τώρα. Τι εισαγόμενη τώρα, τι μου λες τώρα. Εδώ μπαίνω μέσα στα site εδώ χθες και διαβάζω τι γίνεται στην Ισπανία. Που έχει ξεσηκωθεί ο κόσμος.
1: Έχετε κολλήσει όλοι, ρε παιδί,
0: όχι,
1: με την Ισπανία.
0: Περίμενε,
1: δηλαδή, παράδειγμα.
0: Γιατί κάτσε, περίμενε. Πρώτα απ' όλα γίνεται ένας χαμός με τις διαδηλώσεις για το στεγαστικό. Βαλένθια, Μαδρίτη κτλ. Γίνεται και το άλλο, ότι χάνει στη Βουλή ο Σάντσεθ την τροπολογία 178-172, γιατί πηγαίνει δεξιά και ακροδεξιά με κάτι καταλανούς αυτονομιστές και καταψηφίζει. Πάει, το έχασε. Αλλά τι γίνεται όμως. Έρχεται ο άνθρωπος, πρόσεξε, ο Πρωθυπουργός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι στη Μοζαμβίκη. Δεν είναι στη Ιρλανδία, δεν είναι στον Καναδά. Και τι λέει. Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από 21 στα 10. Γιατί το κάνει ο Σάντσεθ και δεν το κάνει εσύ. Για να μην συγχωρείς δηλαδή. Πες μου.
1: Είναι επικίνδυνος.
0: Ποιος, ο Σάντσεθ.
1: Ναι, είναι επικίνδυνος. Καταρχάς, μας ενημερώνουν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Εγώ τους πιστεύω τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Ότι αυτό το μέτρο έχει αποτύχει. Και στην Ισπανία έχει αποτύχει. Γενικά έχει αποτύχει αυτό το μέτρο.
0: Θέσπισε οριζόντια έκπτωση 20 λεπτά ο άνθρωπος αναλύτρου στην Αγγλία για όλους. Για όλους. και πήρε και δική μέρημνα και παραγωγούς κτλ. Γιατί να μην το κάνουμε εμείς αυτό εδώ, δεν καταλαβαίνω.
1: Όχι. Είναι επικίνδυνο. Τι θες, παιδί μου, να μπούμε πάλι σε μνημόνια. Θέλεις σε λίγο μήνες από τώρα.
0: Ενώ όπως πάμε στο Έφορη Λιβάδα.
1: Σε ατομική ευημερία. Βαδίζουμε προς ατομική ευημερία. Τώρα εσύ μου παραθέτεις μία σειρά από μέτρα που έχει πάρει ένας επικίνδυνος Ισπανός πρωθυπουργός. Και ο οποίος θα βάλει την Ισπανία, είναι θέμα χρόνου, να βάλει την Ισπανία σε μνημόνια.
0: Να το γράψουμε σαν την Ιερά Εξέταση. Η Ιερά Εξέταση είχε μεγάλο σοξέ στην Ισπανία. Του λύκισμού.
1: Έτσι το βλέπω.
0: Αυτό,
1: ενώ εδώ βαδίζουμε αργά, σταθερά.
0: Στην οδό της ευημερίας.
1: Μετρημένα, για να έχουμε να δώσουμε σε 15 μέρες. Διότι σου λέει ο Πρωθυπουργός, άμα τα κάνω τώρα, θα εξαντλήσω τα μέτρα. Μετά. Σε 15 μέρες που έδωσε.
0: Αυτό διαραίων ήδη τα παπαγαλάκια της κυβέρνησης ότι υπάρχουν καλά 700 εκατομμύρια για μέτρα.
1: Καλά. Άρη μου, αυτός ο δημοσιονομικός χώρος της κυβέρνησης.
0: Αυτός είναι ελάστιχο.
1: Πραγματικά δεν έχω
0: μία ανοίγει, μία κλείνει.
1: Τέτοια ελαστικότητα σε υλικό.
0: Μπορώ να καταλάβω.
1: Σε έννοια υλικό δεν υπάρχει.
0: Άρα υπάρχει.
1: Υπάρχει δημοσιονομικός χώρος ο οποίος έχει φοβερή ελαστικότητα.
0: Θα το δούμε. Πάμε στον καλεσμένο μας όμως.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είναι ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος, εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Ραβανέ, καλημέρα κυρία Δούση, καλή επιτυχία στην εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά.
2: Όσο ήμουν στην αναμονή, απόλαυσα ωραίο ραδιόφωνο.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
2: Και άκουσα και ενδιαφέροντα πράγματα.
1: Τι σας έκανε περισσότερο εντύπωση?
2: Ο Κρετίνος, ο Σάντσεθ, ο οποίος έχει επιβάλει με νόμο 12 δολάρια το βαρέλι δήλυση στην Ισπανία, ο παλιάνθρωπος.
1: Εχθρός της ανάπτυξης.
2: Στην Ελλάδα έχουμε 23 δολάρια το βαρέλι.
0: Στην
2: Ισπανία τώρα που μιλάμε η αμόλυβδη έχει 1,72.
1: Μια εθνική υπερηφάνεια εσείς δεν τη νιώθετε?
2: Βέβαια. Είμαστε οι πιο πλούσιοι και κυμπάριδες. Αποπληρώσαμε και άλλα 2,5 δις πρόωρου. Πρόωρη αποπληρωμή. Αυτά ήταν δάνεια του 39-41.
0: Ναι, σωστά.
2: Με 1,5%. Τα αποπληρώσαμε χθες και αυτά. Είμαστε πλέον η χώρα που τροφοδοτεί και σώζει την Ευρώπη.
0: Ναι, εν τω μεταξύ έχουμε αποπληρώσει σε διάστημα 15 μέρες 22 φορές. Περίεργο. Ενώ θα μπορούσαν αυτά.
2: Μα γιατί όχι. Σε λίγο δεν θα έχουμε πολίτες που να αξίζει κανείς να μας πολεμήσει. Καταλάβατε. Δηλαδή, σύμφωνα με την ΕΣΑΤ, θα είμαστε 7.800.000 το 2050. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεσαι, γιατί να χαλάνε πυράβλους, αφού αυτοκτονούμε μόνοι μας.
0: Τι θα μπορούσε.
2: Αλλά λεφτά για το δημογραφικό δεν έχουμε.
0: Κύριε Παναγιωτόπουλε, τώρα με βάση και αυτά τα οποία λέει και το κόμμα σας, τι θα μπορούσε να γίνει πρακτικά αυτή την περίοδο σε σχέση
2: ακαρία,
0: με αυτά που η κυβέρνηση
2: έχει
0: κάνει.
2: Ακαρία δύο πράγματα. Πρώτον, με βάση την οδηγία 96 του 2003, να μειωθεί στο κατώτερο επιτρεπτό ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα. Αυτό θα αποκλιμάκωνε στα 540 ευρώ ανά 1000 λίτρα, αντί για 700 που είναι σήμερα στην Ελλάδα, το ειδικό φόρο κατανάλωσης. Μεταφράστε το αναλύτρο.
0: Ναι.
2: Επίσης, έπρεπε να μπει πλαφόν στο κέρδος δήλησης στη Σαραβαρέλη, στα δηληστήρια, στη μέση τιμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ήταν 13 δολάρια. Δεν σας λέω 12 που κάνει ο Κρετίνος ο Σάντσεθ, ο παλιάνθρωπος. Λέω 13. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Ραβανέ, κυρία Δούση, η Μάλτα που παίρνει πετρέλαιο από εμάς, από τα δικά μας δηληστήρια, άνοιξε το πετρέλαιο θέρμανση στο 1 ευρώ. Το Βέλγιο που έχει 2.370 ευρώ βασικό μισθό, άνοιξε το 1,5 ευρώ.
1: Κύριε Παναγιωτόπουλε,
2: εδώ όμως είμαστε περήφανοι.
1: Δεν το ανοίγουμε ακόμα, γιατί υπάρχει περίπτωση όταν ανοίξει να είναι χαμηλότερη τιμή από αυτή που υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός.
2: Θα είναι 1,74, σημειώστε τη μέρα που σας το λέω, κυρία Δούση. 1,74 θα είναι, είπε κάτω από το 1,75. Όταν ο Μητσοτάκης λέει κάτω από το 1,75, θα πει κάναμε άφλο, το πήγαμε 1,74. Που σημαίνει ότι από τη Λαμία και πάνω ο κόσμος θέλει 5.000 ευρώ το χρόνο για να ζεστάνει σπίτι 120 μέτρα.
1: Εντάξει.
0: Και μετά θα έγινε επιλέξη. Μετά θα έγινε επιλέξη. Η διατροφή ή η θέρμανση. Αν τα δεν θα γίνει.
2: Θα έχουμε λίγα παιδιά και παγωμένα παιδιά. Ναι. Πολλούς γερόντους και παγωμένους γερόντους. Και είναι ντροπή για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Μάλιστα.
2: Είναι ντροπή. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν κατέθεσε δύο τροπολογίες και έχουμε καλέσει με έμφαση όλα τα κόμματα να τις ψηφίσουν εδώ και τώρα για να σωθεί η κοινωνία.
0: Αυτές οι τροπολογίες λοιπόν τι λένε, κωδικοποιημένα.
2: Σας είπα, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κατώτερο επιτρεπτό.
0: Ωραία, ένα.
2: Και πλαφόν στα κέρδη δηληστηρίου.
0: Ωραία, από εκεί και πέρα.
2: Γιατί εκεί γίνεται το κακό, ξέρετε. Ναι. Αυτό που δεν έχει καταλάβει ο κόσμος και δείχνει με τον δάχτυλο τον πρατηριούχο που είναι μεροκαματιάρης που κερδίζει 9 λεπτά το λίτρο μεικτά, το ξαναλέω μεικτά.
0: Ναι, ναι.
2: Υποφέρει ο άνθρωπος αυτός που έχει πρατήριο σήμερα. Ηρωικά το κρατάει η κοινωνική, καθολική κοινωνική υπηρεσία.
0: Σε πολλά χωριά δεν συμφέρει να έχει
2: πρατήριο. Δεν συμφέρει. πλέον, αν ένα πρατήριο έχει λιγότερους από 2.000 κατοίκους, αναλογία δεν ζει. Δεν ζει, εννοούμε να υπάρχει αντλία, να πληρώνει το ρεύμα. Τι συμβαίνει εδώ, το κακό γίνεται μέσα στα δηληστήρια, κύριε Ραβανέ. Εκεί επιβάλλεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, επί αυτού επιβάλλεται το ΦΠΑ, και όταν φύγει το βιντεοφόρο αργά. Όταν περάσει το βιντεοφόρο, την πύλη είναι αργά. Ο φόρος είναι X-frame.
1: Μάλιστα.
2: Όλα γίνονται εκεί.
1: Ωραία. Άρα, κατανοητή η πρώτη τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Δύο τροπολογίες.
1: Δύο τροπολογίες, ναι, κατανοητές και οι δύο, για τον ειδικό φόρο στα καύσιμα, ναι. Κατανάλωση, συγγνώμη, έτσι κι αλλιώς η αλήθεια είναι ότι ως πολιτική δύναμη ήσασταν οι πρώτοι που το λέτε εδώ και με αιμονή, θα έλεγα, εδώ και πολύ καιρό.
2: Μα δεν υπάρχει άλλο τρόπος, το κάνει
1: από το ΠΑΣΟΚ.
2: Το κάνει όλη η Ευρώπη.
1: Ωραία, το κάνει όλη η Ευρώπη, δεν το κάνει η Ελλάδα.
2: Ναι.
0: Υπάρχει και το άλλο.
2: Έχουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Υπάρχει και το άλλο μεγάλο θέμα, το οποίο είναι το ιδιωτικό χρέος, για το οποίο πρόσφατα η κυβέρνηση αναγκάστηκε να πάει σε 120 δόσεις. Και τι γίνεται τώρα από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ. Και εκεί με στρεβλώσεις.
2: Επειδή τον άκουσα πολύ περήφανο, ναι, τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τις 120 δόσεις, ακούστε τι απάτη γίνεται.
0: Για πείτε μας.
2: Η πρόταση των 120 δόσεων που, όπως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και μάλιστα λαμβανωμένου υπόψη
0: από το καλοκαίρι, θυμίσω από το καλοκαίρι.
2: Και γι' αυτό κατάθεσαν πρόταση νόμου γι' αυτό.
0: Το θυμάμαι, ναι, καλοκαίρι.
2: Εδώ η τροπολογία, πρόταση νόμου την καταθέσαμε. Ναι. Ο Νίκος Παπάς την κατέθεσε στη Βουλή.
0: Σωστά.
2: Εισηγητής δηλαδή, το θυμάσαι.
0: Ναι, ναι.
2: Τι έλεγε, ότι εμείς θέλουμε 120 δόσεις, για όσοι δεν πάνε στο εξωδικαστικό, που εκεί βάλαμε τη ρήτρα δικαστικής προστασίας που την έχει αφαιρέσει ο Μητσοτάκης. Και πέφτουν όλοι αυτοί οι εξωδικαστικοί.
0: Μεγάλο θέμα αυτό.
2: Τι είπαμε, 120 δόσεις με περικοπή τόκων προστασίων,
0: ναι,
2: και με τα εισοδηματικά κριτήρια να διαμορφώνονται αφού αφαιρεθεί η εύλογη δαπάνη διαβίωσης. Ναι. Δηλαδή δεν μπορεί να
0: η οποία πλέον με την Τράπεζα της Ελλάδος είναι σε 1.600. Όπως είναι το ακατάσχετο.
2: 1.600 ευρώ όσο και το ακατάσχετο. Αλλά πανηγυρίζουν ότι το έχουν στα 880 ευρώ μεικτά,
0: ναι,
2: το βασικό μισθό. Καταλαβαίνετε τι παράδειγμα ζούμε, κυρία Δούση, κύριε Ραβανέ.
1: Αυτή την ζούμε, την
2: αντιδιώνουμε. Όριο 8 στα 1.600, ο βασικός 880 και πανηγυρίζουμε.
1: Μάλιστα. Κύριε Παναγιωτόπουλε.
2: Ναι, 41%. Καλά πήγε γι' αυτό.
0: Θα δούμε τώρα τις εκλογές. Έχουμε δρόμο.
1: Μην βιάζετε. Ναι, αυτό θα ρώταγα.
2: Αλλά κοιτάξτε, για να έχουμε δρόμο, για ερώτηση με κυρία Δούση.
0: Ναι.
1: Λέτε 41%, λέει ο Άρης. Ναι, αλλά εσείς τι θα έχετε? Γιατί πριν λίγο στην εκπομπή μας απασχολούσε το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ. Σας ποιος είναι ο στόχος? Έχει ξαφνικά γίνει στόχος του ΣΥΡΙΖΑ απλά να μπει στη Βουλή? Αλλά και θεωρείτε ότι θα τα καταφέρετε?
2: Όχι, έχει δύο σκέλη η ερώτησή σας. Σας ευχαριστώ που μου απευθύνετε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να θυμηθούμε ότι υπάρχει μια διαιρετική ιστορική τομή στις 18 Ιουλίου του 2026, δηλαδή, ναι, αν αφαιρέσουμε τα μπάνια του λαού πριν δύο μήνες, όπου αφαιρέσαμε ως Κεντρική Επιτροπή ένα σιγαστήρα που είχαμε. Ποιος ήταν αυτός ο σιγαστήρας? Λέγεται Σοκράτης Φάμελος, ο οποίος επί ένα χρόνο σχεδόν, ομού μετά των σημερινών ανεξαρτήτων που βρίσκονται στο τέρμιναλ, γιατί είχαν αν φαντασιώνονται, ναι, που δεν θα τους πάρει κανείς αυτούς.
0: Είστε σίγουρος?
2: Θα θυμάστε, κυρία Δούση, την εκπομπή σας είχα πει, κυρία Δούση, σε μια τηλεοπτική εκπομπή που κάνατε, ότι μην βαράνε τα κουδούνια.
1: Ναι,
2: δεν θα νίξει κανείς.
1: Την κάνω ακόμα.
2: Αυτοί λοιπόν όλοι μαζί.
0: Πολλοί θα μείνουν, στον προθάλαμο θα μείνουν.
2: Όλοι μαζί τι λέγανε αυτοί, οι οποίοι φύγανε, κρατάνε τις έδρες, κάνουν αργομυστία, παίρνουν 7.000 από τον ελληνικό λαό και περιμένουν στο τέρμιναλ. Τις έδρες τους τις διαχειρίζεται η Goldair. Ξέρετε, ενίοτε το κάνουν τις αποσκευές αεροδρόμια. Περιμένουν λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί και λέγανε ψηφίστε ένα άλλο κόμμα.
1: Ναι, αλλά κύριε Παναγιωτόπουλε, εσείς. Είναι
2: παράβαση καθήκοντος.
1: Εσείς, κύριε Παναγιωτόπουλε.
2: Γιατί το καταστατικό μα λέει ότι επειδή έχουμε ετησία. Να απαντήσω, κυρία Δούση, αυτό που είπατε. Εμείς λοιπόν τι λέμε. Τώρα τις έδρες πίσω, πρώτον για λόγους ειδικής τάξης. Αλλιώς θα ζούμε σαΐδα κλωδικτούμενοι.
0: Δεν τις δίνουν όμως, αφού το βλέπετε.
2: Δεν πειράζει, θα τις δίνουν. Ακούστε λοιπόν τι θαυμαστό έγινε από τότε που αφαιρέσαμε το σιγαστήρα για αυτή την παλιοπαρέα. Ακούστε λοιπόν τι έγινε. Και δεν μιλώ, προσέξτε, για τους ανεξαρτήτους που κάναν
1: ένα. Η παλιοπαρέα ποια είναι?
0: Ο κύριος Φάμελος.
2: Η παλιοπαρέα είναι. Έχει μια παλιά. Όλοι αυτοί που είναι στο τέρμιναλ τι είναι? Μια παλιοπαρέα, δεν είναι? Ταύλοι παίζουν, χαρτιά παίζουν, ξέρω εγώ πώς περνάνε την ώρα. Δεν είναι πέφτει λόγος.
1: Μάλιστα.
2: Ακούστε, άλλο πράγμα αυτοί πήγαν στην ΕΑΡ, πήγαν σε άλλο κόμμα.
0: Ναι, ναι.
2: Άλλο πράγμα, αυτοί πήγαν στο Κασελάκι, πήγαν σε άλλο κόμμα. Αυτοί εδώ πήγαν στο πουθενά. Δεν υπάρχουν πουθενά.
1: Καλά, και αυτοί που πήγαν σε άλλο κόμμα τους έχετε καταγγείλει όμως.
2: Όχι, αυτοί είναι σε με συγχωρείτε, αυτοί που σήμερα κρατούν τις έδρες, ναι, έχουν κάνει όλοι βίντεο. Έχετε.
0: Υπέρ της Ελλάς.
2: Του Μέγκα, Όχι, τι? Έχουν κάνει βίντεο που λέγανε από του προηγούμενου που κάνανε ναι. άλλο κόμμα. Φέρετε πίσω τι έδρε.
0: Ναι, αυτό υπάρχει, όντω.
2: Ναι.
0: Όχι, αλήθεια. Ναι, όχι, αυτό υπάρχει.
2: Για όντως. Να απαντήσω στο δημοσκοπικό, λοιπόν. Στο δημοσκοπικό, τι πετύχαμε. Ναι. Πήραμε ένα κόμμα στο 0,7%. Πραγματικό μέγεθο αυτό. 0,7%. Σήμερα σταθεροποιούμαστε πέρι του 2, για άλλου 2,2. Που είδα μία τσάλκο προχθέ. Αλλά εμείς αυτή τη στιγμή δεν πανηγυρίζουμε γιατί τριπλασιάσαμε το τίποτα. Εμείς θέλουμε πρωτίστως να διασφαλίσουμε την άνετη είσοδο στη Βουλή. Δεν μεγαλοπιανόμαστε και στέλνουμε ένα μήνυμα ότι όσο καλύτερα πάμε εμείς και όσο πιο απαραίτητοι γίνουμε σε μια προοδευτική συγκυβέρνηση που έχει ανάγκη ο τόπος για απαλλαγή από το καθεστώς Μητσοτάκη, όλα αυτά τα επικά που συμβαίνουν στη χώρα, θα είμαστε η εγγυητική συνθήκη του λαού ότι αυτά που λέει η αριστερά και δεν τα λέει κανένας άλλος. Μόνο εμείς τα λέμε αυτά. Κάτι άλλοι λένε διάφορα. Ψελίζουν εκεί, κάτι ασφάλεια δικαίου ακούω. Ναι. Κάτι καλά κάνουν τα δηληστήρια, καλά κάνουν οι τράπεζες, καλά τα φαν.
0: Γενικώς έχει ρίξει πολύ νερό στο κρασί του, λέει ο Ιελάς. Σε σχέση με αυτά που υποστήριζαν ότι ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Καλά, μιλάμε για πλήρη ιδεολογική και πολιτική προγραμματική μετατόπιση. Αλλά δεν είναι η Ελλάς το θέμα. Στο τραπέζι το βράδυ των εκλογών θα καθίσει και το Πασόκ και η Ελλάς και εμείς και όλοι.
0: Ναι.
2: Το θέμα είναι όμως ότι ο λαός πρέπει να καταλάβει.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο.
2: Ότι μόνο με το ΣΥΡΙΖΑ στο τραπέζι θα ανασφαλίσει.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Είδα μια συνέντευξη του Νίκου του Βούτση. Έλεγε για αναζήτηση συγκλήσεων, συνεργασιών, κοινή δράση και παρουσία, εφόσον αυτό γίνει δυνατόν, κοινή εκλογική λίστα. Πώς το βλέπετε αυτό? Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο?
2: Εμείς έχουμε συνεδριακή απόφαση γι' αυτό, κύριε Ραβανέ. Στο πέμπτο συνέδριο μιλήσαμε για την ανάγκη ενιαίου προοδευτικού ψηφοδελτίου.
0: Σωστό. Ναι.
2: Εμείς είμαστε οι πρώτοι που το παρτάλει.
0: Ναι.
2: Αλλά εμείς είμαστε και αυτοί που λένε. Ότι παιδιά για μας πάρουν κόκκινες γραμμές. Όπως για παράδειγμα, ότι παρήλθαν οι λόγοι για τους οποίους πήραν τα φαντς των 1.000 ευρώ με το ειδικό κεφάλαιο 21 δις κρατικές εγγυήσεις. Λέμε να τους πάρει ο ΕΦΚΑ και να ψεκεί η τράπεζα. Δηλαδή να ρυθμίσουν πραγματικά βιώσιμα το χρέος του ιδιωτικού. Και ο ΕΦΚΑ με τα έσοδα που έχει και κοινωνική κατοικία να αποδώσει και κοινωνική κατοικία 1 εκατομμύριο τετραγωνικά μέτρα του χρόνου να κατασκευάζει, που έχει έσοδα από αυτό για να διασώσουμε και τις συντάξεις του κόσμου. Γιατί δεν έχει άλλα έσοδα, υπογεννητικότητα έχουμε. Βαίνουμε με 46% υπογεννητικότητα.
1: Λοιπόν,
2: κάποιος και... πρέπει να φροντίσει συντάξεις. Μόνο ΣΥΡΙΖΑ τα κάνει αυτά.
1: Κατανοητά. Όλα αυτά κατανοητά, κύριε Παναγιωτόπουλε. Εμείς περιμέναμε να πείτε και ένα χρόνια πολλά στη Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι, όχι. Να σας πω γιατί δεν το είπα. Δεν είμαι αγενής. Κυρία Δούση, με γνωρίζετε και προσωπικώς και με τον κύριο Ραβανό. Διαδικτυακά τον παρακολουθώ στο Facebook και είναι αστικά ευγενής. Δεν σας προσέβαλα ποτέ σαν εκπομπή. Δεν είπα γιατί αυτό δεν είναι Νέα Δημοκρατία.
1: Α, σε γραμμή.
2: Αυτό είναι ένα μόρφωμα, ένα κακοήθες μελάνωμα στη λαϊκή δεξιά.
0: Ναι.
2: Το οποίο είναι δουλειά όμως του οίκου τους. Ας καθαρίσουν την κακοήθεια που προσβάλλει το Σύνταγμα, προσβάλλει το κράτος δικαίου. Και όπου, δεν ξέρω να παρακολουθήσατε μία δηλωσίμων κάμερα προχθές. Που είπα ότι ο Μητσοτάκης πάτησε πρώτος πάνω στα μπάζα των Ντεμπών. Είχε μπουλντόζες δίπλα του και γερανούς.
1: Τώρα
2: που μιλούσε αποδεδειγμένα από το βίντεο.
0: Τις πρώτες ώρες μετά το.
2: Αυτός είναι. Να τον αφαιρέσουν αυτοί.
1: Μάλιστα.
2: Σε χρόνια πολλά στη Νέα Δημοκρατία θα πω στην ψυχή του κάθε λαϊκού δεξιού που επέλεξε αυτόν τον πολιτικό χώρο για να εκφράζεται, σε αυτόν που πίστεψε κάποια πράγματα που δεν είναι του γούστου μου, αλλά είναι του γούστου του. Αλλά αυτό που ζούμε είναι ένα ακρονεοφιλελεύθερο μόρφωμα.
1: Κύριε...
2: Αυτό όχι, δεν θα πω χρόνια πολλά και δεν είμαι γενής.
1: Μάλιστα, κύριε Παναγιωτόπουλε.
2: Θα πω μάλλον να το φτιάξω στο τέλος. Χρόνια λίγα στο καθεστώς Μητσοτάκη, χρόνια πολλά στη λαϊκή δεξιά που σε κάθε χώρα είναι απαραίτητη.
1: Και να κλείσουμε με αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχηθούμε
2: να
1: καλή
2: Κυριακή,
1: κύριε Παναγιωτόπουλε.
0: Το terminal έγραψε πάντως. Γιατί μου στέλνουν μηνύματα. Το terminal έγραψε.
1: Λοιπόν.
0: Να είστε καλά. Υπάρχουν αποχρώσεις. Τώρα ο καθένας τοποθετείται διαφορετικά. Κάποιοι θεωρούν ότι είναι πολύ αρνητικό, ξέρεις, ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει την κριτική στην Ελλάς, στα στελέχη κτλ. Και έρχονται και μηνύματα. Εντάξει, δημόσιος διάλογος είναι.
1: Έρχονται μηνύματα που λένε επειδή τα διαβάζεις τα μηνύματα.
0: Ναι.
1: Ότι δεν είναι σωστό ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει κριτική στην Ελλάς.
0: Ναι, ξέρεις όλο αυτό, ξέρεις όλη αυτή η κριτική που γίνεται στους πρώην συντρόφους κτλ.
1: Όταν έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ κριτική στην αριστερά. Είχαν την ίδια άποψη. Απλά ρωτάω να μου στείλετε μήνυμα και γι' αυτό.
0: Εντάξει, θα φαντάζομαι θα μας στείλουν στα επόμενα λεπτά. Μάκη, πολύ επιθετική σε βλέπω.
1: Όχι, ερωτήσεις.
0: Εξτρέμ, παίζεις.
1: Να παίξω
0: εγώ λίγο Ολύμπια. Πάντως, αυτό που είπε ο κ. Μανιτόπουλος για το τέρμιναλ, όντως έγραψε.
1: Ναι,
0: 7 μηνύματα μέχρι τώρα.
1: Πολύ καλός, πολύ καλός.
0: Καλό ήταν. Κοίταξε τώρα για να το πάμε λίγο ρεπορταζιακά κιόλας. Γιατί έβαλε ένα θέμα για τους πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι ανεξαρτητοποιήθηκαν. Και οφείλουμε να δώσουμε λίγο ρεπορτάζ κι εμείς εδώ. Γιατί έχουμε ρεπορτάζ.
1: Έχεις γράψει κιόλας.
0: Ναι, γιατί βλέπω, γράφουν συνέχεια. Γράφουν και συνάδελφοι από εδώ, από εκεί, τα ίδια. Όχι, φταίνε αυτοί, αλλά δεν υπάρχει εξέλιξη. Γι' αυτό το λέω.
1: Εννοείς ότι είναι ακόμα στην αναμονή.
0: Δηλαδή,
1: κάποιοι έχουν κλείσει. Άρη μου, τώρα μην κοροϊδευόμαστε και εσύ το ξέρεις.
0: Εγώ το ξέρω ότι έχουν κλείσει.
1: Απλά είναι κάποιοι στον αέρα.
0: Εγώ θεωρώ ότι περισσότεροι είναι στον αέρα.
1: Ναι, λίγοι έχουν κλείσει.
0: Δηλαδή, αν μου έλεγε τώρα, βάλτε το χέρι σου στη φωτιά, για να δω αν θα λες αλήθεια. Θεωρώ ότι δύο πρόσωπα αυτή τη στιγμή έχουν κλείσει, έχουν κλειδώσει και μπορεί να γίνει και πριν τον προϋπολογισμό κάπου εκεί.
1: Από τους ανεξάρτητους.
0: Τους ανεξάρτητους μιλάω πάλι. Καλά, όσοι είναι στο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει. Τώρα αυτή μήνα στο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει περίπτωση να.
1: Ναι, εννοώ ότι όχι, δεν μου λες αυτούς που έχουν παραδώσει την έδρα και έχουν πάει.
0: Καλά, αυτοί που έχουν παραδώσει την έδρα θα τους δεις και τις επόμενες ημέρες να βγαίνουν και στα παράθυρα και να στηρίζουν την Ελλάδα. Δηλαδή ήδη βγαίνουν ο Καραμέρος, ο Δίκογλου κτλ. Ο Κόκαλης από τη Λάρισα σε λίγες μέρες. Θα και αυτός θα είναι στο τέλος πάντων, θα αρχίσει να βγαίνει πιο προς τα έξω. Τέλος πάντων, αυτοί που έχουν παραδώσει την έδρα, καλώς την έχουν παραδώσει. Και νομίζω και αυτό υποστηρίζει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και πέρα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι όντως έχουν κρατάνε την έδρα, οι οποίοι δεν έχουν συμφωνήσει. Αυτή τη στιγμή, αν έλεγες, παίζουν δύο ονόματα, θα σου έλεγα όλο και ο Βασίλη Αθηνά Λινού, μέχρι εκεί.
1: Αυτοί είναι σίγουροι έχουν.
0: Μέχρι εκεί. Δεν μπορώ να πω για άλλους. Ναι. Υπάρχουν σε εξέλιξη και συζητήσεις και με άλλους, έχουν σχεδόν κλειδώσει, αλλά δεν μπορείς να πεις ακόμα ότι ναι, ο Τσίπρας θα κάνει την κίνηση μέχρι το Γενάρη, το Δεκέμβριο. Ενώ να εμφανιστούν μπροστά.
1: Ναι, αλλά από την άλλη δεν λειτουργεί και αρνητικά όσον αφορά την Ελλάς, το γεγονός ότι συζητάνε κάποιοι και συζητάνε, δεν έχουν κλείσει, αλλά δεν παραδίδουν την έδρα.
0: Κοίταξε, τώρα εγώ θα σου πω την προσωπική μου άποψη. Γιατί αυτή είναι μια ιστορία την οποία τη συζητάμε πάρα πολλά χρόνια, 25 χρόνια στο πολιτικό ρεπορτάζ. Έτσι, 29 δημοσιογραφία. Πάρα πολλές φορές, το λέμε πάρα πολλές φορές, παρέδωσε την έδρα. Προσωπικά δεν την είχα παραδώσει. Αν ήθελα να πάω στην Ελλάδα σε ένα άλλο κόμμα και μάλιστα το έχω γράψει και δημόσια και στα social media. Θα την είχα παραδώσει. Ναι,
1: γιατί υπάρχουν πολλών ταχυτήτων τώρα στην Ελλάδα.
0: Ακόμα και την περίοδο που οι βουλευτές πήγαν στη Νέα Αριστερά και κρατήσαν τις έδρες. Θεωρώ, ναι, γιατί κατεβαίνεις με τη σημαία ενός κόμματος. Ναι, είναι ο βουλευτής, ναι, συνταγματικός, ο ρόλος σου, ναι, αλλά κατεβαίνεις με τη σημαία ενός κόμματος. Πολλές φορές, αν δεν ήταν το κόμμα, μπορεί να μην σε ήξερε κανένας.
1: Αυτό έχει σημασία. Έχει σημασία αυτό που λες, γιατί έχει αλλάξει και το αφήγημα. Δηλαδή, παλιά λέγανε ότι οι ίδιοι σχεδόν οι άνθρωποι τώρα που είναι ανεξάρτητοι λέγανε για τους άλλους που φτιάξανε την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς ότι κατέβηκαν με την φανέλα ενός κόμματος και συγκεκριμένες θέσεις και τώρα πήγανε στην Ελλάς.
0: Ναι.
1: Και οι ίδιοι κάνουν ακριβώς αυτό και με χειρότερο τρόπο. Μπορεί για κάποιους χειρότερο τρόπο. Κρατάνε την έδρα, δεν την παραδίδουν και περιμένουν να κλείσουν τέλος πάντων σε ποια περιφέρεια και αν θα είναι υποψήφιοι με τον Αλέξη Τσίπρα. Για να ρίξω όμως λίγο την κουβέντα και σε αυτά που βλέπουμε, γιατί παρατηρούμε και πάμε μετά σε ειδήσεις.
0: Είναι
1: ενδεικτικές οι φωτογραφίες κάποιων βουλευτών που τρέχουν όπου πάει ο Αλέξης Τσίπρας
0: πίσω
1: και δεν υπάρχει μεταξύ τους αυτή η χημεία που θα περίμενε κάποιος να υπάρχει μεταξύ ενός αρχηγού πολιτικού κόμματος και στελεχών.
0: Πρόσεξε, γιατί δεν έχουν ενταχθεί στο κόμμα του.
1: Και, όχι, υπάρχει και μηχανία.
0: Υπάρχει και μηχανία. Ναι, γιατί σου λέει, εγώ πάω να μεταδίδω ένα μήνυμα διαφορετικό. Ότι δεν θέλω κανέναν κτλ. Ξαφνικά εσύ γιατί έρχεσαι δίπλα μου. Γιατί δεν μπορεί να του πει τον κλωτσίσει και να του πει φύγει από εδώ. Δεν γίνεται. Άρα είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Γιατί υπάρχει ο κίνδυνος, ξέρεις. Είναι αυτό που λένε. Α, ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2 ή ΣΥΡΙΖΑ με άλλο αφημί.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, αυτό ήξερε εκ του προτέρων, εξ αρχής ότι θα το αντιμετώπισε, θα το είχε μπροστά του. Ή εκεί βάζει μαχαίρι και λέει κανένας. Και όσοι έχουν έρθει τώρα, όσοι ήρθαν. Ή τέλος πάντων, μα το είπε και προχθές. Δηλαδή το λέει συνέχεια. Και ο Βασιλιάδης.
1: Και ο Βασιλιάδης
0: προχθές σου λέει παρέδωσε την έδρα και έλα.
1: Μα υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κρατήσει τις έδρες και πηγαίνουν επιδιώκοντας να είναι στο κάδρο με τον Άλεξη Τσίπρα.
0: Κακώς πηγαίνουν. Γιατί ξέρεις πολλές φορές. Και όλη αυτή η μεταγροφολογία πρέπει να είμαι στο Δελτίο, θα τα πούμε και μετά. Ξέρεις, αποθήκε τον κόσμο.
1: Εντάξει,
0: τι ποδόσφαιρο είναι τώρα, τι είμαι εγώ, είμαι σεντερμπάκι, με πήρε ξέρω εγώ Ολυμπιακός από την ΑΕΚ ή από τον Παναθηναϊκό.
1: Μας αρέσει αυτή η συζήτηση για την Ελλάς, θα βάλουμε ένα τελεία. Θα έρθει η Αθήνα Μαράκη να μας πει το δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 12. Μέγα News 104,6.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 12 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Αθήνα Μαράκη. Πλημμύρες, ζημιές, προβλήματα στο οδικό δίκτυο και αποκλεισμένοι οικισμοί συνθέτουν την εικόνα από την κακοκαιρία που φαίνεται και να υποχωρεί, ενώ έπληξε με ιδιαίτερη σφοδρότητα τα προηγούμενα 24 ώρα την Κρήτη. Στην Ιεράπετρα Λασιθίου μήνυμα από το 112 ήχησε λίγο μετά τις 11 το πρωί για περιορισμό των μετακινήσεων λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Το οδικό δίκτυο από Ιεράπετρα προς Ιτία έχει κοπεί στα δύο. Στο οροπέδιο Λασιθίου, στις Λάσπες έχει βουλιάξει η αγροτική παραγωγή που σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ξεπερνά το 80% σε πατάτες και κυπευτικά. Στο Ρέθυμνο σοβαρά προβλήματα καταγράφονται σε αμάρι, φουρφουρά και σπήλι. Χωρίς υδροδότηση έχουν μείνει τα Ζωνιανά, η Κράνα και τα Λιβάδια στο Δήμο Μηλοποτάμου, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν σοβαρές βλάβες στα δίκτυα ίδρυυσης της περιοχής. Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, στην Κρήτη και τα Δωδεκανής αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες έως και το μεσημέρι. Στην κακοκαιρία που πλήττει την Κρήτη, στα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των ενεργειακών πιέσεων, στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών και στους σέρβισες, αλλά και στην ολοκλήρωση των διαδικασιών για την απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Την ίδια ώρα έκανε αναφορά για την υποχώρηση της ανεργίας στο 7,4%, στην πρόθεση νέων δράσεων για γυναίκες και νέους, στη δημιουργία Εθνικού Πρότυπου Κέντρου για την Άνοια και στη συνέχιση έργων υποδομών και κοινωνικών παρεμβάσεων στην περιφέρεια. Όχι άλλες χαμένες ευκαιρίες στην πλάτη της κοινωνίας. Τις επόμενες ημέρες το ΠΑΣΟΚ καταθέτει με πρόταση νόμου στη Βουλή το πρόγραμμά του για το ιδιωτικό χρέος και οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να αξιολογήσουν και να συγκρίνουν, απαντά με δήλωσή του ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Δεύτερο χτύπημα κατά της κυβέρνησης από τον Αντώνη Σαμαρά μέσα σε ένα 24ωρο. Μετά τα χθεσινά πειρά του πρώην Πρωθυπουργού με Χμητό Σκοπιανό και την επιστροφή εκκλησιαστικών κοιμηλίων από τη Βουλγαρία, σήμερα με βίντεο στο TikTok στυλιτεύει τις πρόσφατες δηλώσεις Θεοχάρη, αλλά και την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Αυτούς τους πήρε το ποτάμι αυτή τη φορά. Δεν θα μπορούν ούτε και να τον μπαζώσουν, λέει χαρακτηριστικά ο Αντώνης Σαμαράς, απευθυνόμενος στον διευθυντή του πολιτικού του γραφείου, Νίκο Τσίτσια. Νέα έρευνα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για σκάνδαλο με έξυπνα υδρόμετρα προκαλύπτει το βήμα της Κυριακής. Εικονικοί διαγωνισμοί, υπερκοστολογήσεις έως και 300% και εκδιώξεις ελεγκτών που προσπάθησαν να αποκαλύψουν το κύκλωμα αποκαλύπτονται από τα πορίσματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σχηματίζει τοικογραφία με την οποία διερευνώνται οι ευθύνες δημάρχων, διευθυντών υπηρεσιών και άλλων υπηρεσιακών στελεχών σε τουλάχιστον 50 δήμους της χώρας. Οι υποθέσεις που διερευνώνται αφορούν την κατασπατάληση τουλάχιστον 500 εκατομμυρίων ευρώ από κοινοτικούς πόρους για την εγκατάσταση σε δεκάδες δήμους της χώρας νέου τύπου έξυπνων υδρόμετρων και συστημάτων τηλεμετρίας. Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση στη σύραξη μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, ανέφερε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί, μιλώντας σε ξένους πρεσβευτές, την ώρα που οι διμερείς συνομιλίες φαίνεται να βρίσκονται σε αδιέξοδο. Αν οι εχθροί μας επιλέξουν ξανά την οδό της στρατιωτικής σύγκρουσης, η απάντησή μας θα είναι πιο δυνατή από πριν και θα υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας με ακόμη περισσότερη ισχύ, προειδοποίησε ο Αραχτσί και πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση ούτε λύση που να βασίζεται σε νέες κυρώσεις. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου τόνισε ότι τα στενά του ορμούς δεν θα ανοίξουν αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ικανοποιήσουν τους 7 όρους που έθεσε η Τεχεράνη στην προσωρινή συμφωνία του Ιουνίου. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ από νωρίς το πρωί σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής του αγωναδρόμου του περίπατου Greece Race for the Cure 2026. Η κυκλοφορία διακόπτεται σε κεντρικούς δρόμους όπως η Λεωφόρος Αλεξάνδρας, η Πατησίων, η Ακαδημίας και η Αμερικής έως και τη μία μετά το μεσημέρι. Και στον Πειραιά, από τις 7 το πρωί μέχρι και τη 1 μετά το μεσημέρι, θα υπάρχει διακοπή στην κυκλοφορία των οχημάτων σε κεντρικά σημεία του οδικού δικτύου της πόλης, καθώς διεξάγεται το Run Greece Πειραιάς 2026.
3: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Έτοιμη για μια νέα μεγάλη υπέρβαση είναι η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου. Υποδέχεται απόψε στις 10 παρατέταρτο στην Τούμπα τη Γερμανία με στόχο να την νικήσει ξανά όπως έκανε την περασμένη εβδομάδα στο Augsburg. Αν τα καταφέρει, θα εξασφαλίσει και μαθηματικά την παρουσία της στα προημιτελικά του Nations League. Απόν θα είναι ο τραυματίας Χρήστο Τζόλης. Στη θέση του κλήθηκε ο Δημήτρης Πέλκας του ΠΑΟΚ.
3: Ο καιρός.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Έλληνα Καρέτσου.
4: Σήμερα Κυριακή στην Αττική θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο αυξημένες, κυρίως στα βορειοανατολικά του νομού, όπου υπάρχει πιθανότητα για σύντομες και ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7, πιθανώς πρόσκαιρα και 8. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι αρχικά βορειοδυτικοί και σταδιακά μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειώνονται στην Κρήτη και τα νοτιότερα Δωδεκάνησα, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους ισχυρά στην Κρήτη έως το πρωί και στα Δωδεκάνησα έως το μεσημέρι. Σύντομες και γενικά ασθενείς βροχές θα σημειώνονται κατά διαστήματα στην Εύβοια και σε τμήματα της Ανατολικής Στερεάς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο βορειοανατολική 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ με μικρή εξασθένιση, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 με 24 βαθμούς στα ανατολικά και νότια και τους 25 με 26 στις υπόλοιπες περιοχές με τοπικά 27 με 28 βαθμούς στα δυτικά.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Επόμενο σύντομο δελτίο στις 12.30. Στο μικρόφωνο επιστρέφουν Άρης Ραβανός και Μαγκηδούση.
3: Mega News 104,6.
5: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: Λίγες ημέρες έμειναν για να κάνεις και εσύ την εγγραφή σου στη New Media Studies, να γίνεις δημοσιογράφος και να ξεκινήσεις αμέσως την καριέρα σου. Τα νέα τμήματα ξεκινούν. Οι απόφοιτοι της νούμερο 1 σχολής δημοσιογραφίας κυριαρχούν στην τηλεόραση, τα site, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου, μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 010 67 00.

0: Επιστρέφουμε, δεύτερη ώρα εκπομπή Βαρόμετρο. Μάικη Δούση,
1: Άρης Ραβανός. Λοιπόν,
0: πάμε. Τι έχουμε?
1: Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα, αλλά θα αρχίσω από το εξής. Το ραδιόφωνο μας, το Mega News 104 και 6, γίνεται το πρώτο ενημερωτικό ραδιόφωνο στην Ελλάδα που μεταδίδει το πρόγραμμά του με εικόνα και παράλληλη διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Για 12 λοιπόν συνεχόμενες ώρες, από τις 6 το πρωί ως και τις 6 το απόγευμα, διερμηνείς της ελληνικής νοηματικής γλώσσας θα αποδίδουν το περιεχόμενό μας στο Omega News 104 και 6.
0: Και αυτό γίνεται την πρώτη Τρίτη κάθε μήνα, να το θυμόμαστε, άρα την Τρίτη 6 Οκτωβρίου.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε όμως και ένα μεγάλο συνέδριο τις επόμενες ημέρες, 6 και 7 Οκτωβρίου, Τρίτη και Τετάρτη. Το συνέδριο αυτό το διοργανώνει η εφημερίδα Το Βήμα στην αίθουσα τελετών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διήμερο λοιπόν συνέδριο υπό την αιγίδα του ΕΚΠΑ και του Δήμου Αθηναίων, διάλογοι για την Αθήνα από το μύθο στη σύγχρονη πόλη, με την υποστήριξη του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών. Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο, ένα ταξίδι από το μύθο στο αύριο της πόλης, μέσα από τις πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις που θα υπάρξουν αυτό
1: και
0: το διήμερο.
1: Και όπως είπαμε και χθες, θα είναι όλοι εκεί.
0: Όλοι εκεί, και άρα θα έχουμε και.
1: Τα ονόματα είναι πολλά.
0: Και θα έχουμε
1: σημαντικά
0: και πολιτικά μηνύματα.
1: Πολλά τα πολιτικά μηνύματα. Και ο μόνος που δεν θα είναι για την ώρα, δεν ξέρουμε, μπορεί να το κλείσουμε.
0: Ποιος είναι αυτός?
1: Ο Ρούμπιο.
0: Αυτό είναι. Που έρχεται ο Ρούμπιο.
1: Έρχεται.
0: Είσαι σίγουρη?
1: Γιατί έχει αλλάξει κάτι?
0: Μα ξέρω, λέω.
1: Λοιπόν, έρχεται ο Ρούμπιο.
0: Και τι κάνει εδώ ο Ρούμπιο?
1: Ο Υπουργός Εξωτερικών λοιπόν των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Έρχεται στη χώρα μας.
0: Σας πει να γίνει διάδοχος του Τραμπ, δηλαδή.
1: Ο διάδοχος του Τραμπ.
0: Έρχεται. Ο Βάνς.
1: Και οι δύο παίζουν, και αλλά ναι. Αυτός θεωρείται πιο συγκροτημένος, λίγο πιο.
0: Έτσι, ναι, μεσοσύστημα.
1: Ναι, ναι.
0: Πιο συστημικός.
1: Είναι
0: ναι.
1: Λίγο πιο συστημικός. Ναι, και ο άλλος ναι. Πολύ συστημικός είναι, απλά είναι πιο όσον αφορά τις εκφράσεις του κάποιες φορές ακραίες.
0: Τι θέλει ο Ρούμπιο εδώ?
1: Να σου πω την ατζέντα.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, θα το πω με τη σειρά.
0: Μενού είναι.
1: Είναι μενού, είναι. Λοιπόν, το μενού, μπράβο, το μενού. Δεν ατζέντα, είναι μενού.
0: Ο άνθρωπος έχει να πάρει δηλαδή.
1: Το βασικό μενού είναι, πρόσεξε. Άμυνα.
0: Άμυνα. Oh, πάλι λεφτά θα δώσουμε.
1: Ενέργεια.
0: Ωραία, φίλε. Χαμός.
1: Ουκρανία. Συμφωνίες. Κόλπος.
0: Ουκρανία, τι τα έχουμε δώσει εμείς? Έχουμε δώσει τόσα στην Ουκρανία.
1: Καλά, δεν έχεις καταλάβει. Την Ουκρανία και τον κόλπο. Ναι. Τα βάζουμε για να τα βάζουμε.
0: Α, για να τα βάζουμε, για να τα βάζουμε.
1: Άμυνα, άμυνα και ενέργεια.
0: Οχ, τι άλλο θα πάρουμε εκεί? Τι έχουμε να πάρουμε?
1: Να πάρουμε, ναι, σωστά.
0: Να πάρουμε. Να δώσουμε. Να έρθει να δώσουμε.
1: Ναι.
0: Να δώσουμε τίποτα.
1: Χρήματα.
0: Δώσουμε χρήματα, θα το δώσουμε.
1: Το είπαμε, Άρη μου, το είπαμε και χθες. Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει τέτοια σημαντική προσωπικότητα στη χώρα μας να την χάνει, να υπάρχει στην χώρα του, τη σημαντική προσωπικότητα δηλαδή, πολεμική βιομηχανία, και εμείς να μην αγοράσουμε. Πρέπει να εξοπλιστούμε.
0: Άκου τώρα τι θέλουμε εμείς τώρα. Τι θέλουμε? Θέλουμε να αναβαθμίσουμε και τα υπόλοιπα F-16, 38 είναι στον αριθμό. Και επιδιώκουμε επίσης και απόκτηση μεταχειρισμένων τροχοφόρων τεθωρακισμένων οχημάτων για το στρατό Οξυράς και διάφορα άλλα, τα οποία είναι αποθέματα του Αμερικανικού στρατού.
1: Ξέρεις τι γίνεται με το στρατό Οξυράς? Πέρα ότι είναι αποθέματα, είναι σε αποθέματα στον Αμερικανικό στρατό, διότι δεν πατάνε στους πολέμους μπότα, αυτούς που τέλος πάντων ενώ τον κόσμο.
0: Αν πατήσουν, θα δουν δράματα.
1: Έχει μείνει ο στρατός Οξυράς, ο ελληνικός στρατός Οξυράς έχει μείνει πίσω. Γιατί σου λέει πώς θα μεταφέρουμε εμείς τους στρατιώτες αν χρειαστεί να γίνει οποιαδήποτε επίθεση. Άρα χρειαζόμαστε τεθωρακισμένα.
0: Επίθεση, με ποιον επίθεση?
1: Καλά, άμα πέσει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Α, θα μπορεί να έρθει
1: να έχουν προειδοποιήσει. Συγγνώμη. Άρη, πού ζεις?
0: Κάτσε να βάλουμε το καλώδιο πρώτα. Κάτσε να βάλουμε το καλώδιο, το οποίο δύο φορές. Δύο ή τρεις.
1: Δύο φορές έχουμε υποχωρήσει. Εσύ βιάζεσαι. Πάμε, μπορεί να πάμε και για τρίτη, υπονοείς τώρα.
0: Α,
1: και το λέω
0: διακριτικά. Αυτό λέω.
1: Χρονοδιάγραμμα δεν έχουμε, η αλήθεια είναι. Διασυνδέσεις έχουμε ενεργειακές, που ξέρετε τι γίνεται τώρα, αλλά δεν έχουμε χρονοδιάγραμμα. Εμείς έχουμε έργα στην Ελλάδα, τεράστια έργα. Αναβαθμίσουμε.
0: Τα πάντα αναβαθμίσουμε.
1: Τη θέση μας. Τη θέση μας στον κόσμο.
0: Εδώ κάνουμε data centers. Εδώ πέρα θα γίνει μάχη. Τα έχουμε λύσει όλα, θα έχουμε και θέλουμε και data centers εδώ.
1: Για τα data centers παίζει να υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Για όλα τα άλλα που σου είπα.
0: Στον αέρα.
1: Χρονοδιάγραμμα δεν έχουμε.
0: Ακριβώς. Πάντως ο Ρούμπιο, είδαμε όλα αυτά τα δημοσιεύματα, έχει στηρίξει και την Guilfoyle, έτσι, την πρέσβη.
1: Ναι.
0: Εκεί λογικό είναι. Γιατί το λέω αυτό όμως, για να σου κάνω πάσα, γιατί σου έχω και άλλη είδηση.
1: Α, για πες, μου αρέσουν οι ειδήσεις.
0: Ποιες είναι οι μεγάλες πρεσβείες στην Αθήνα?
1: η Αμερικανική.
0: Ναι, και.
1: Και του Ισραήλ.
0: Και η Ρώσικη.
1: Και η Ρώσικη.
0: Και η Ρώσικη, μπράβο. Και είχαμε αλλαγή σκυτάλης μετά από 12 χρόνια, αγαπητή Μάγκη. Νέος πρέσβης, ο Γιούρι Γκορλάτς, στη θέση του Αντρέι Μασλόβ, που ήταν στην Ελλάδα το 2014. Και είναι ένας πολύ έμπειρος διπλωμάτης, ο οποίος έρχεται από τη Μόσχα. Είναι μέσω σύστημα το σκληρό του Βλαδίμιρου Πούτιν.
1: Πώς αλλιώς θα
0: ερχόταν. Τους ενδιαφέρει η περιοχή και αναβαθμίζει την παρουσία της Ρωσίας με αυτή την αλλαγή στην πρεσβεία.
1: Άρα, ακόμα περισσότερο. Άρα, επιδιώκεται αναβάθμιση της Ρωσίας στη χώρα μας. Μένει να δούμε αν θα έχουμε καλύτερες σχέσεις με την Ρωσία.
0: Έχεις πάει ούτε στην
1: πρεσβεία της Ρωσίας. Α, στην πρεσβεία της Ρωσίας. Όχι, ούτε στην πρεσβεία έχω πάει, ούτε στη Ρωσία. Σε πρόλαβα εγώ. Σου είπα, ότι δεν έχω πάει στη Ρωσία.
0: Μια φορά με τον Καραμαλή. Και μετά ήρθε το.
1: Τι ήρθε το μνημόνιο.
0: Όχι, μετά ήρθε η υπόθεση Σαχόπουλου, ήρθε το Βατοπέδι, ήρθαν όλα. Ήρθε μια και καλή πτώση της κυβέρνησης. Γι' αυτό τι ξεκίνησε, από το 2007. Δεκέμβριος ήταν.
1: Ξεκοιτάει η Ευαγγελία μας εδώ.
0: Γιατί λέγαμε, λέγαμε πολλά και διάφορα. Και λέγαμε για το καλώδιο. Λέγαμε για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Και καλύτερη εισαγωγή για να πάμε στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είναι και καθηγητής διεθνών σχέσεων, στον Δημήτρη τον Κερίδη. Καλημέρα, κύριε Κερίδη.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο και στους ακροατές μας.
1: Καλημέρα, κύριε Κερίδη. Κύριε Κερίδη, έχει σταματήσει δύο φορές στο παρελθόν η υπόντηση του καλωδίου.
2: Αναφέρεστε προφανώς στις έρευνες, στις προκαταρτικές που γίνονται στον
1: και στις δηλώσεις συγκεκριμένα και την ανάγνωση που έκανε ο κύριος Συρίγος.
0: Ο συνάδελφός σας καθηγητής.
2: Ναι, υπήρξε η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει έρθει και ξαναέρθει στη Βουλή. Το έχει εξηγήσει ο Γεραπετρίτης, ο αρμόδιος υπουργός. Δεν υπήρξε καμία υποχώρηση. Και πραγματικά και εγώ λίγο εξεπλάγινα από τις δηλώσεις και τις διαστάσεις που
0: ξέρετε όμως τι γίνεται, κύριε Κερίδη. Τώρα είναι καθηγητής, είναι βουλευτής, έχει διατελέσει υφυπουργός. Επιμένει
2: και πολύ σοβαρός. Είμαστε μαζί στο Πανεπιστήμιο.
0: Δεν το αμφισβητεί κανένας αυτό ότι είναι σοβαρός, αλλά επιμένει δύο φορές. Δηλαδή ναι. Εκεί προβληματίζει. Λες τώρα τι γίνεται, τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί επιμένει.
2: Ναι, και προκαλείται μία σύγχυση, να πούμε, την οποία εκμεταλλεύεται και η αντιπολίτευση. Ακούστε το καλώδιο.
1: Η αντιπολίτευση είχε αυτή τη στάση και την άποψη σχετικά με την υπαναχώρηση και πριν την δηλώσει του κύριου Σουλή.
2: Ναι. Προφανώς, εντάξει, ναι, θα το αξιοποιήσει. Κοιτάξτε, καλώδια έχουν ποντιστεί πολλές φορές στο παρελθόν και με την Κύπρο τηλεπικοινωνιακά κτλ. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο, κοντά στα 2,5 δισεκατομμύρια, περίπλοκο έργο τεχνολογικά. Να θυμίσω ότι με την Κρήτη μας πήρε 40 χρόνια για να ολοκληρώσουμε τη διασύνδεση. Είναι ένα έργο που θα γίνει, είναι ένα έργο ευρωπαϊκό με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και τώρα και την εμπλοκή της Γαλλίας, και δεν νομίζω ότι εν τέλει θα κλιμακώσουν οι Τούρκοι σε μια ελληνοτουρκική κρίση για ένα θέμα σαν αυτό.
1: Ναι, αλλά κύριε Κερίδη, δεν έχουμε το χρονοδιάγραμμα και μπαίνει επιτακτικά το αίτημα του χρονοδιαγράμματος για να δούμε ότι όντως δεν υπάρχει επαναχώρηση, γιατί τηρείται ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
2: Καταρχάς, να ξέρετε ότι η δικιά μου η άποψη είναι ότι αυτά τα πράγματα γίνονται και δεν χρειάζεται να γίνονται πρωτοσέλιδα. Ένα το κρατούμενο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τώρα που έχει γίνει πρωτοσέλιδο το ζήτημα αυτό, νομίζω ότι έχει ήδη ανακοινωθεί ότι πριν τα Χριστούγεννα, κάποια στιγμή μέσα στον Νοέμβριο, θα προχωρήσει το θέμα.
0: Κύριε Κερίδη, ως καθηγητής κιόλας, είναι ένα ερώτημα με πολύ. Και λόγω και τη ιδιότητά σα, τη πανεπιστημιακή. Στη διεθνή πολιτική υποχωρήση. Οι συμβιβασμοί είναι η εργαλεία συνύπαρξης ειρηνικής και είναι προκειμένου με την Τουρκία.
2: Κοιτάξτε, καλά κάνετε που το λέτε, διότι είναι μία έννοια αμαρτωλή στο ελληνικό λεξιλόγιο και γενικά στην κουλτούρα μας και όχι μόνο σε εμάς, εδώ στα Βαλκάνια και στην Ανατολή. Αλλά προφανώς η συνύπαρξη προϋποθέτει μια σειρά από Δούνε και Λαβίν, εποφελία του εθνικού συμφέροντος πάντοτε, έτσι. Αυτό το Δούνε και Λαβίν δεν γίνεται για χάρη κάποιων, γίνεται για χάρη δικιά μας. Και μας απέτρεψε ο φόβος του Δούνε και Λαβίν να υπογράψουμε ΑΟΣ ακόμα και με την Ιταλία, με την οποία δεν μας χωρίζει κανένα θέμα, έτσι δεν είναι, και με την οποία είχαμε οριοθετήσει ο υφαλοκρηπίδα ήδη από την εποχή του Κωνσταντίνου Καραμαλή του 1977, και παρόλα αυτά φτάσαμε στο 20-21 και υπό την πίεση του τουρκολιβικού, να πούμε, για τις ευθύνες δηλαδή της εσωτερικής πολιτικής κουλτούρας, προχωρήσαμε σε αυτό. Διότι το διεθνές δίκαιο προϋποθέτει διαπραγμάτευση και η διαπραγμάτευση έχει ένα Δούνε και Λαβίν, έτσι δεν είναι.
1: Μάλιστα. ενδιαφέροντα.
2: Από εκεί πέρα αυτό δεν σημαίνει ότι υποχωρεί κανείς σε ζητήματα κυριαρχίας και ούτω καθεξής. Αλλά το ίδιο το δίκαιο, το διεθνές δίκαιο, το οποίο εμείς επικαλούμαστε, προϋποθέτει διαπραγμάτευση για τον καθορισμό ΑΟΣ. Και αυτή κάναμε και με την Αίγυπτο και αυτή κάναμε με την Ιταλία. Έπρεπε να την είχαμε ολοκληρώσει και με τη Λιβύη, κατά τη γνώμη μου. Εκεί υπήρξε μια ολιγορία και πάντοτε ένας φόβος του πολιτικού κόστους. Διότι και στην Αίγυπτο, ξέρετε, δώσαμε κάτι, πήραμε κάτι. Αλλά για να έχουμε και αυτά που προβλέπει το διεθνές δίκαιο, αυτή την πολύ μεγάλη ΑΟΣ, πρέπει να την κατοχυρώσουμε, έτσι. Δεν μπορεί να τα αφήνουμε μόνο
1: όταν
2: θεωρητικά.
1: Όταν λέτε το πολιτικό κόστος, ποιος φοβήθηκε το πολιτικό κόστος, κύριε Κυρίδη?
2: Οι κυβερνήσεις.
1: Α,
2: υπό την πίεση των αντιπολιτεύσεων. Ναι. Και εδώ τώρα, με ρωτάτε σαν καθηγητής, ναι. Να σας πω ότι έχουμε όλοι ευθύνες. Άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Σίγουρα η παλαβή αντιπολίτευση σήμερα δεν βοηθάει, έτσι δεν είναι?
0: Βοηθάει και ο κύριος Σαμαράς όμως. Αντιπολίτευση, ναι. Όντως,
2: όχι, δεν βοηθάει.
0: Κριτική,
2: δεν βοηθάει. Και γιατί εδώ όμως είναι μια μεγάλη ευθύνη. Είναι κάτι το οποίο το έχω πει. Εγώ περιμένω, ναι, από τους πρώην πρωθυπουργούς.
0: Ξέρετε, το λέω, συγγνώμη, το λέω τώρα. 52 χρόνια Νέας Δημοκρατίας σήμερα. Και βγαίνει δύο φορές, χθες και σήμερα, με παρεμβάσεις του, δημιουργώντας ένα πολύ αρνητικό κλίμα για το κυβερνών κόμμα.
2: Ακούστε, εγώ το έχω πει και το έχω ξαναπεί. Θέλω τους πρώην πρωθυπουργούς, όλους τους πρώην πρωθυπουργούς που έχουν καθίσει στην ηλεκτρική καρέκλα του Μαξίμου, συμμάχους και συνοδοιπόρους στον αγώνα ενάντια στο λαϊκισμό. Διότι για μένα το πιο επίφοβο στέλνο τουρκικά δεν είναι η Τουρκία, είναι το εσωτερικό μέτωπο. Και πάντοτε, όποτε είχαμε προβλήματα με την Τουρκία και αποτυχίες με την Τουρκία, ήταν λόγω εσωτερικής διάσπασης και εθνικολαϊκισμού, τον οποίο τον έχουμε πληρώσει πάρα πολύ ακριβά. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Δεν
1: τους
2: θέλω λοιπόν να μου λένε τα εύκολα, τους θέλω να μου πούν τα δύσκολα.
1: Μα τα δύσκολα, είπε ο Αντώνης Σαμαράς και τον διαγράψατε.
2: Τι εννοείται τα δύσκολα, ότι κατηγόρησε για μειοδότη τον Πρωθυπουργό?
1: Είπε δύσκολα
2: αυτό
1: πράγματα,
2: είναι το δύσκολο.
1: Εξέφρασε μία ανησυχία δημόσια και είχε ως αποτέλεσμα αυτό τη διαγραφή του. Και ο Κώστας Καραμαλής επίσης έχει κάνει κριτική για τα θέματα τα εθνικά.
2: Ακούστε, δεν ήμουν εγώ που επέλεξε τον Βαγγέλη Βενιζέλο για Υπουργό Εξωτερικών ή την Τώρα Μπακογιάννη.

0: Είναι.
1: Τι πράγμα?
0: Είναι καλή ιδέα να ρωτήσουμε και την Τώρα Μπακογιάννη σχετικά με αυτό.
1: Και σε τι γραμμή και πώς την άσκησαν, έτσι δεν είναι? Διότι κοιτάξτε να δείτε, κακά τα ψέματα, όλοι, όταν βρέθηκαν στην πρωθυπουργική καρέκλα, τα ήρεμα νερά επιχείρησαν να υπηρετήσουν.
0: Ναι, αυτό
1: από
0: είναι
1: τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Καραμαλή, ο οποίος έκανε διάλογο με την Τουρκία την επαύριο της τραγωδίας της Κύπρου και του μεγάλου τραύματος που προκλήθηκε, που ήταν πολύ νοπό τότε, μέχρι τον Ανδρέα Παπανδρέου που αρχικά έλεγε όχι στο διάλογο, αλλά αναγκάστηκε να τα καταπιεί όλα.
2: Εντάξει,
1: και να
2: φτάσει
1: και στο
2: μέα
1: κούλπο.
0: Ναι, υπάρχει και το βυθίσατε το χώρα και κύριε Κερδίδη, υπάρχει μια ιδιοποιούσα διαφορά. Δεν υπήρχε η συμφωνία των Αθηνών. Τότε η διάσκεψη.
1: Καλά.
0: Ναι,
1: καλά,
0: η οποία...
1: όχι, δεν έχετε δίκιο. Με συγχωρείτε, η Συμφωνία των Αθηνών πατάει στον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ. Υπάρχουν τα κείμενα τα νομικά. Αν θεωρείτε εσείς ότι τα νομικά κείμενα μας έχουν αποτρέψει από τους πολέμους και τις συγκρούσεις, μάλλον δεν διαβάζουμε με τον ίδιο τρόπο την ιστορία. Μακάρι να ήταν τα κείμενα γραμμένα σε πέτρα, πώς να το πούμε, βίβλος και σεβαστά.
0: Αυτό που λέτε είναι απόλυτα κατανοητό. Απλά η διαφορά με τις προηγούμενες κυβερνήσεις και τους υπουργούς εξωτερικών που εσείς επικαλείστε είναι ότι εμείς πριν τρία χρόνια.
1: Ο Παπούλιας είχε υπογράψει με τον Γιλμάς συμφωνία για οικοδόμηση.
0: Την συμφωνία των ήρεμων νερών. Τα νερά δεν είναι ήρεμα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και κάποιοι λένε ότι η Ελλάδα έχασε πολύτιμο χρόνο λέγοντας και επικαλούμενοι τα ήρεμα νερά που τελικά.
1: Χάσαμε πολύτιμο χρόνο την ώρα που αναβαθμίζουμε με τέτοιο τρόπο θεαματικό την αποτρεπτική μας ισχύ. Με τα Μπελαρά, τώρα με τα F-35 για το οποίο έρχεται ο Ρούμπιο στην Αθήνα και ούτω καθεξής.
2: Με το Ρούμπιο τι περιμένουμε?
1: Χάσαμε χρόνο τη δεκαετία της κρίσης, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
0: Μάλιστα.
1: Και σταθήκαμε και τυχεροί που δεν είχαμε ελληνοτουρκική κρίση.
2: Με την έλευση, με την έλευση του Ρούμπιο τι περιμένουμε? Και ρωτώ γιατί είμαστε σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση παγκόσμια και βεβαίως εδώ με την πίεση στην εγχώρια.
1: Εγώ θα σας πω δύο πράγματα.
2: Το να υπογράφουμε συμφωνίες ή να συνεχίζουμε είναι συμφέρον αυτή τη στιγμή για τη χώρα?
1: Θα σας πω δύο πράγματα καταρχάς και μετά ρωτήστε μου ό,τι θέλετε, γιατί δεν το κατάλαβα απολύτως το ερώτημα και πού αναφέρεστε.
2: Όχι, εννοώ σε αυτή την κρίση την οικονομική που βιώνουμε. Είναι συμφέρον αυτή τη στιγμή για τη χώρα να προωθήσει την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ αναβαθμίζοντας F-35 και τα λοιπά και άλλα τα οποία θέλουν να δώσουν οι Αμερικάνοι στην Ελλάδα? Ή μπορούμε να πούμε άφησέ τη λίγο παραπίσω, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε να αντιμετωπίσουμε το ενεργειακό και άλλα και δεν υπάρχουν τα χρήματα να δοθούν, γιατί πρέπει να δοθούν για άλλες ανάγκες?
1: Ακούστε, είναι πάρα πολύ κρίσιμο η Ελλάδα να έχει πάντοτε το ποιοτικό αβαντάζ έναντι της ποσοτικής υπεροχής της Τουρκίας, για να εξασφαλίζουμε την ειρήνη και τη σταθερότητα και να μην μπαίνουν πονηρές σκέψεις σε οποιονδήποτε τυχοδιώκτη στην Άγκυρα. Αυτό για πρώτη φορά το πετύχαμε μετά το 19. Δεν το είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Τα προηγούμενα χρόνια, αν θυμάστε εμείς οι παλαιότεροι, παλεύαμε για το 7 προς 10. 7 να παίρνει η Ελλάδα, 10 να παίρνει η Τουρκία και πάντοτε ήταν μπροστά. Σήμερα, με την έκπτωση της Τουρκίας, εκδίωξη της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35, έχουμε μια δυνατότητα να είμαστε πολύ πιο μπροστά στον αέρα, που είναι και το βασικό πεδίο μιας.
0: Αυτό έχει κλείσει, κύριε Κερίδη, με τα F-35. Θεωρείτε ότι έχει κλείσει και ότι όντως δεν θα καταφέρει η Τουρκία να ξεφορτωθεί τους S-400 ώστε να πάρει τα F-35?
1: Κοιτάξτε, το παράθυρο ευκαιρίας το οποίο είχε μέχρι τις ενδιάμεσες, αυτό κλείνει. Το επόμενο κογκρέσο θα είναι πιο εχθρικό.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό επίσης μπορώ να σας διαβεβαιώσω. Το να σας πω ότι έχει κλείσει για πάντα, η Τουρκία είναι νατοϊκή χώρα, είναι χώρα η οποία δεν έχει βγει από τους στρατηγικούς σχεδιασμούς των Αμερικανών για μια σειρά από λόγους, να μην λέμε τώρα και υπερβολές, είναι ένας διαρκής αγώνας. Αλλά σε αυτή τη φάση, αυτό το ημίχρονο, αν θέλετε, το έχουμε κερδίσει. Τώρα, δύο πράγματα για το Ρούμπιο. Πρώτον, ότι έρχεται μόνο στην Ελλάδα, δεν πάει πουθενά άλλου στην περιοχή, και αυτό είναι σημαντικό. Δείχνει ακριβώς την προτεραιότητα που δίνει στην πατρίδα μας. Και το δεύτερο, ότι ο ίδιος δεν είναι απλώς υπουργός εξωτερικών, που είναι μια πάρα πολύ σημαντική προφανώς θέση, νούμερο 2 θέση στην Αμερικανική κυβέρνηση. Γι' αυτό λέγεται και Secretary of State, έτσι, στα αγγλικά, ο γραμματέας του κράτους. Είναι και μια πολύ σοβαρή πολιτική προσωπικότητα η οποία βοήθησε την Ελλάδα το 19 μαζί με τον Μενέντες, τότε ως γερουσιαστής και αρχηγός της μειοψηφίας στην αρμόδια Επιτροπή Εξωτερικών της Γερουσίας. Ξέρει τα θέματα, έχει άποψη και για τα τουρκικά και θα παίξει, αυτό μπορώ να σας το πω με τα λίγα που καταλαβαίνω από την αμερικανική πολιτική

0: κοινή ρόλο και μετά τον Τραμπ. Άρα είναι κάτι πολύ σημαντικό και το οποίο είναι πάρα πολύ καλοδεχούμενο βεβαίως που θα έρθει την Τρίτη, θα μείνει όλη Τετάρτη.
1: Τραμπ, ο οποίος χθες είπε σε δημοσιογράφο του CNN Turk ότι θέλω να είναι πάντα χαρούμενος ο Ερντογάν.
0: Και εγώ θέλω πολλά, ξέρετε. Αλλά το θέμα είναι, ναι. Κοιτάξτε, ο Τραμπ, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι υπάρχει μια χημεία μεταξύ των δύο και ότι του πάει ο Ερντογάν. Αυτός είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά. Να ρωτήσω τώρα κάτι τελευταίο. Τι έχει γίνει τώρα με τους Τούρκους? Τώρα είδα εδώ διαδίκτυο. Τι γίνεται, σας στοχοποίησαν? Για ποιο λόγο?
0: Α, ναι, είχα. Από το πουθενά, ναι. Να δείτε τι μπορεί να πάθει κανείς. Και δεν ξέρω κατά πόσο ήταν σχεδιασμένο και οργανωμένο ή λάθος και αυθόρμητο. Ξαφνικά την περασμένη Παρασκευή άρχισα να λαμβάνω στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο πολύ βαριά απειλητικά μηνύματα από Τούρκους. Πολλά από αυτά γραμμένα στα τουρκικά.
2: Μάλιστα.
0: Μ' ακούτε?
2: Ναι, ναι, φυσικά.
0: Στα social media μου επίσης, στο Instagram, σε μια άσχετη ανάρτηση από κάτω θα σε σκοτώσουμε, θα σε ξεκυλιάσουμε, θα σε
1: διάφορα, ναι.
0: Πολύ βαριά. Έψαξα να δω τι συμβαίνει και διαπίστωσα ότι σε δημοφιλείς λογαριασμούς τουρκικούς στα social media κυκλοφορεί ένα βίντεο του Λαγού, τότε ευρωβουλευτή της Χρυσής Αυγής, παλιό, πριν 6 χρόνια, να σκίζει την τουρκική σημαία και να βρίζει την Τουρκία με λεζάντα «Δείτε τι κάνει ο Δημήτρης Κερίδης». Τώρα, σαν να γίνεται τώρα και να το κάνω εγώ.
2: Λοιπόν,
0: όπως καταλαβαίνετε, επειδή η καιρή είναι δύσκολη και κυκλοφορούν διάφοροι τρελοί, καλό είναι να
2: προσέχουμε.
0: Λοιπόν,
1: προσέχουμε για να έχουμε.
2: Αυτό, κύριε Κερίδη, θέλουμε να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να σας ευχηθούμε χρόνια πολλά για το κόμμα. Για σήμερα που θα το γιορτάσετε αύριο.
0: 52 χρόνια δημοκρατίας, 52 χρόνια νέας δημοκρατίας. Δεν είναι τυχαία η ταύτιση.
2: Ναι, καθόλου για κανένα.
0: Λοιπόν, καλά.
2: Καλή συνέχεια, κύριε Κερίδη. Να πω εγώ, ωστόσο, ότι ο Μάρκο Ρούμπι δεν θα επισκεφτεί μόνο τη χώρα μας. Θα πάει και στην Ισλανδία. Ισλανδία, Ελλάδα, Πορτογαλία. Αυτό είναι το πρόγραμμα.
1: Ξέρεις τι νόμιζα ότι θα πεις?
2: Τι?
1: Πάει και Άγκυρα.
2: Έχει πάει ήδη δύο φορές.
1: Α, έτσι πες τα.
2: Στην Τουρκία. Έχει πάει δύο φορές το προηγούμενο διάστημα.
1: Τώρα δεν πάει. Λοιπόν, γιατί όχι, εμφανίζεται ότι δεν πάει στην Άγκυρα, αφού έχει πάει δύο φορές.
2: Δύο φορές έχει πάει. Ατάλια και Κωνσταντινούπολη. Ενώ έχει πάει Τουρκία δύο φορές.
1: Δύο φορές.
2: Λοιπόν,
1: okay.
2: Εμείς τι ώρα είναι, πρέπει
1: πάμε,
2: να.
1: Δελτίο.
2: Σε δελτίο και έρχεται ο Κώστας Κόκολας να μας ενημερώσει. Τα λέμε σε λίγο.
3: Mega News 104,6.
4: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 2 το μεσημέρι, Χρήστος Χωμενίδης.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων στις 12.30 από το Μέγα News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Πλημμύρες, ζημιές, προβλήματα στο οδικό δίκτυο και αποκλεισμένοι οικισμοί συνθέτουν την εικόνα από την κακοκαιρία που φαίνεται να υποχωρεί, ενώ έπληξε με ιδιαίτερη σφοδρότητα τα προηγούμενα 24 ώρα την Κρήτη. Στην Ιερά Πέτρα Λασιθίου, μήνυμα από το 112 ήχησε λίγο μετά τις 11 για περιορισμό των μετακινήσεων λόγω έντονων καιρικών φαινομένων. Το οδικό δίκτυο από Ιερά Πέτρα προς Ιτία έχει κοπεί στα δύο. Χωρίς υδροδότηση έχουν μείνει τα Ζωνιανά, η Κράνα και τα Λιβάδια Μυλοποτάμου. Τραγική κατάληξη είχε η σύγκρουση δίκυκλου με ηλεκτρικό πατίνι στη Νέα Πέραμο Καβάλας. Ο απολογισμός του δυστυχήματος είναι βαρύς, καθώς και οι δύο οδηγοί έχασαν τη ζωή τους. Αρχικά είχε τραυματιστεί θανάσιμα ο 34χρονος οδηγός της μοτοσυκλέτας, ενώ κατέληξε και ο 36χρονος οδηγός του πατινιού, ο οποίος νοσηλευόταν σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση. Νέα έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για σκάνδαλο με έξυπνα υδρόμετρα αποκαλύπτει το βήμα της Κυριακής. Εικονικοί διαγωνισμοί, υπερκοστολογήσεις έως και 300% και εκδιώξεις ελεγκτών που προσπάθησαν να αποκαλύψουν το κύκλωμα αποκαλύπτονται από τα πορίσματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Δεύτερο χτύπημα κατά της κυβέρνησης από τον Αντώνη Σαμαρά μέσα σε ένα 24ωρο. Στυλιτεύει τις πρόσφατες δηλώσεις Θεοχάρη αλλά και την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Αυτούς τους πήρε το ποτάμι. Αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να τον παζώσουν, αναφέρει χαρακτηριστικά. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στα ξημερώματα στο Μενίδη, όταν άγνωστοι άνοιξαν πύρη εναντίον αυτοκινήτου, το οποίο ήταν σταθμευμένο στην οδό Βαρδουσίων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 26χρονος. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ από νωρίς σήμερα το πρωί στο κέντρο της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής του αγώνα δρόμου Greece Race for the Cure 2026. Η κυκλοφορία διακόπτεται σε κεντρικούς δρόμους όπως η Λεωφόρος Αλεξάνδρας, η Πατησίων, η Ακαδημίας και η Αμερικής έως τη 1 μετά το μεσημέρι. Διακοπή στην κυκλοφορία των οχημάτων μέχρι και τη 1 μετά το μεσημέρι και σε κεντρικά σημεία του οδικού δικτύου του Πειραιά καθώς διεξάγεται το Run Greece Πειραιάς 2026. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική. Μέχρι 20 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη 1. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα in.gr.
3: Mega News 104,6.
6: Μεγάλη προσφορά.
7: Όχι, όχι.
6: Τεράστια προσφορά.
7: Ούτε.
6: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: Την Κυριακή με το Βήμα Hello Beauty, μια έκδοση αφιερωμένη στην ομορφιά. 100 χρόνια Iconic Beauty Looks, τα νέα trends που αξίζουν την προσοχή μας. Μακροζωία, η πολυτέλεια του να μεγαλώνεις φυσικά. Μαζί η εφημερίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και The Magazine με τον Mark Zuckerberg, έναν από τους πιο αμφιλεγόμενους ανθρώπους της παγκόσμιας τεχνολογίας. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.

0: Επανερχόμαστε για το τελευταίο 20 λεπτό της εκπομπής.
1: Πόπο, πέρασε η ώρα.
0: Το δίλητη κρατάει καθυστερήσεις. Δεν θα κρατήσει. Γιατί πάμε κατευθείαν σε δίλητη. Δεν έχουμε καθυστερήσεις εδώ πέρα.
1: Μια χαρά, αλλά περνάει η ώρα.
0: Και τι λέμε και πολλά, παιδί μου. Αυτό, όχι τίποτα άλλο. Αλλά είπαμε να ακούσουμε και λίγο μουσικούλα. Δεν πρέπει.
1: Ναι, πρέπει να ακούμε και λίγο μουσική. Λοιπόν, Άρη μου. Βάλαμε δύο άνω τελείες. Δεν κλείσαμε το ρεπορτάζ για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, ποιους περιμένουμε να δούμε, ποιους δεν περιμένουμε να δούμε αύριο. Και ξεκινήσαμε μία συζήτηση για το τι συμβαίνει με την Ελλάς. Δεν έχουμε πιάσει καθόλου Πασόκ σήμερα. Η μόνη αναφορά που έκανε στο Πασόκ ήταν για το κάποτε ποσοστό του
0: 40%. Ήταν ημέρα σήμερα, ναι, Οκτώβρης του 2009.
1: Ναι. Είναι το σαν σήμερα, του Άρη, Ραβανού.
0: Όχι, έχει σημειολογία, γιατί η Τετάρτη Οκτωβρίου, όπως είπα στην αρχή, σηματοδότησε δύο πράγματα. Το ένα ήταν το τέλος της μεταπολίτευσης, γιατί ήταν η τελευταία φορά που το Πασόκ κέρδισε εκλογές και δεν είχαμε την εναλλαγή Νέας Δημοκρατίας Πασόκ. Και το δεύτερο, δρομολόγησε τις εξελίξεις με την παρέτηση του Καραμαλή και είχαμε τις εσωκομματικές εκλογές Νέα Δημοκρατία. Άρα την νίκη του Αντώνη Σαμαρά και έτσι κάναμε και τη γέφυρα. Είδες πως συνδυάζεται το σαν σήμερα.
1: Για να το θυμίσουμε σε περίπτωση που δεν μας ακούτε από την αρχή.
0: Ακριβώς. Αλλά τι γίνεται όμως τώρα. Όπως λέει και ένας φίλος από τη Θεσσαλονίκη. Έχω την αίσθηση πως ο Σαμαράς, και συμφωνώ απόλυτα, αυτό το διαβάζω, προκαλεί τη μεγαλύτερη φουρτούνα στη Νέα Δημοκρατία από όσοι αντιλαμβάνονται στο Μαξίμου. Όσο και αν επιμένουν ότι σέβεται τον πρώην Πρωθυπουργό, το πολιτικό χάσμα βαθαίνει. Και δεν θεωρώ τυχαίο ότι επέλεξε τη Θεσσαλονίκη και τα εθνικά ζητήματα για τις πρώτες του βολές.
1: Μάλιστα.
0: Και άρα η μεγαλύτερη ζημιά έρχεται σωστό αυτό από το εσωτερικό της παράταξης και όχι από την αντιπολίτευση.
1: Να πούμε στον αγαπητό ακροατή, ναι, ότι μια χαρά τα βλέπει τα πράγματα.
0: Έχει
1: αλλάξει η στάση της Νέας Δημοκρατίας όσον αφορά τον Αντώνη Σαμαρά. Κάποτε δεν σχολιάζανε, κάποτε υποτιμούσανε. Τώρα είδαμε τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ και πολύ μεγάλη εντύπωση μας έκανε ότι εκτός κειμένου, ναι, έκανε επίθεση στον Αντώνη Σαμαρά. Γιατί λέω εκτός κειμένου, ότι φάνηκε ότι περίμενε σχετική ερώτηση, ήξερε ότι θα απαντήσει, έβαλε και μια υπερβολή να πολλώσει λίγο περισσότερο.
0: Καλά, εντάξει, υπερβολές. Κοίταξε, πήγε στην Πιερία προχθές.
1: Ναι.
0: Στην Πιερία, όπως είναι τα πράγματα.
1: Και το ωραίο στην Πιερία. Μείνει αξέχαστη η Πιερία. Πήγε στην Πιερία, όπου είναι ο κύριος Κουλκουδίνας,
0: ναι,
1: από εκεί και μας είπε για το δίκτυο ανάπτυξης που είναι η κίνηση στη Συγκρού.
0: Ναι.
1: Και είπε το ωραίο για την ατομική ευημερία.
0: Πρόσεξε όμως η Πιερία τι γίνεται. Στην Πιερία βγάλει έδωσε Σαμαράς. Μπίνγκο.
1: Ναι, καταρχάς να σε ρωτήσω.
0: Μπίνγκο.
1: Σε ποσοστό, σε όποιο ποσοστό. Και αν μπει, το βγάζει.
0: Εκεί βγάζει
1: έδρα.
0: Αυτή τη στιγμή, για να το προχωρήσω λίγο παραπέρα, γιατί μου είπες για το Πασόκ. Και θα σου πω για το Πασόκ. Το Πασόκ αυτή τη στιγμή προσπαθεί να κλείσει τα ψηφοδέλτια. Είναι το μόνο κόμμα αυτή τη στιγμή που έχει σχεδόν. Καλά, το κυβερνό κόμμα είναι λογικό, είναι έτσι, το καταλαβαίνουν. Έτσι. Είναι το κόμμα το οποίο έχει κλειδώσει τα ψηφοδέλτια σε όλη τη χώρα σχεδόν.
1: Αν νόμιζα ότι είναι τον Αντώνη Σαμαρά, γιατί τόσο που ακούγονται, νομίζω ότι.
0: Για να μην πάει για Σαμαρά και μην πούν τώρα εντάξει τώρα υπερβολές συνέχεια. Το άλλο κόμμα το οποίο δεν έχει ακόμα ιδρυθεί, αλλά έχει έτοιμα ψηφοδέλτια και αυτό σχεδόν σε όλη τη χώρα, είναι ο Σαμαρά.
1: Στην Πιερία ξέρουμε ποιο κατεβαίνει. Γιατί αυτό θες να μου πεις τώρα.
0: Όχι, στην Πιερία δεν θα σου πω. Όχι. Το κάψουμε τον άνθρωπο από τώρα. Όχι. Αλλά θα σου πω ένα παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Στην Αρκαδία θα δεις, ξέρω εγώ, την κόρη του Πέτρου του Τατούλη.
1: Εντάξει.
0: Τι.
1: Λογικό και επόμενο.
0: Θα δεις κάποιον βουλευτή από την ίν κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Στην Αρκαδία συγκεκριμένα ή γενικά.
0: Όχι, γενικά, γενικά.
1: Αχ, αυτό. Ωραία, πάσα γενικά. Τώρα. Γιατί σκεφτόμουν εγώ τώρα.
0: Ναι.
1: Να δούμε ποιοι δεν θα πάνε σε αυτά τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας που είναι πριν τις εκλογές.
0: Σωστά.
1: Γιατί οι βουλευτές που δεν θα πάνε.
0: Θα πάρουμε παρουσιολόγιο αύριο.
1: Εννοείται.
0: Παρουσιολόγιο, ναι, συγγνώμη.
1: Θα τους ενδεχομένως τους δούμε σε άλλα ψηφοδέλτια. Και όχι της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μπράβο. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη. Αν δεν δεις τώρα τον Γιώργο τον Βλάχο, λέμε τώρα. Το πάλι ποτέ υπόλοιπο Αττικής. Θα τον δεις, ξέρω. Θα πάει με
1: δύσκολα. Όχι, εύκολα θα πάμε. Δύσκολα θα τον δεις.
0: Πρόσεξε τώρα. Ο πρώην υπουργός. Δημοσιογράφος και δικηγόρος, ο Πάνος ο Παναγιωτόπουλος πήγε. Θα πάει.
1: Στα γενέθλια.
0: Ναι. Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι, αφού δεν είναι με το Σαμαρά. Όχι. Ο Αργέρης ο Ντινόπουλος θα πάει.
1: Όχι.
0: Ο Παναγία μου. Ο Σκορδάς που είναι πρώην εθνικός γραμματέας.
1: Όχι.
0: Όχι. Και πολλοί άλλοι.
1: Πάρα
0: να σου
1: πολύ.
0: Πω εδώ πέρα εγώ ονόματα. Αλλά μην το κάνουμε τώρα παρουσιολόγιο Αντώνη Σαμαρά.
1: Η αλήθεια είναι, το κρατάμε ωστόσο.
0: Και εκνευρίζουμε τώρα τους φίλους του Μαξίμου τώρα, Κυριακάτικα.
1: Και είναι και γενέθλια μέρα.
0: Όχι, θα τους καθίσει και η μπουκιά στο λαιμό τώρα, μεσημέρι. Τρώνε, είναι νωρίς ακόμα, όχι.
1: Και Άρη μου έχει βάλει και πολύ ψηλά τον πύχη ο Νίκος Δέδιας, ο οποίος είναι ο πρώτος που γιόρταζε τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας με την εκδήλωση. Έγινε χαμός.
0: Ναι.
1: Το είπες και εσύ, το περιέγραψες. Πολύ ήταν.
0: Αναλυτικά.
1: Μπήκε και ψηλά ο πύχης. Ήταν πολύ έντονο όλο αυτό.
0: Άρα ο επόμενος πρέπει να πάει σε ένα γήπεδο. Για να έχουμε μέτρο σύγκρισης. Πάει στο Sporting, ξέρω, παιδί μου. Ο Πιερακάκης θα κλείσει το Sporting.
1: Δεν
0: τρέμουν με το Friedman.
1: Ο Πιερακάκης.
0: Κάτι έμαθα. Έτρωγε, λέει, με το Friedman που ημερών. Κάπου εδώ.
1: Κάπου εδώ έτρωγε.
0: Ναι, κάπου εδώ.
1: Φάει
0: κανένα σωματικό αντίπαλο.
1: Ποιο θα φάει. Ναι, ο Πιερακάκης, μάλιστα. Να δούμε πού θα κάνει φιέστα ο κύριο Πιερακάκης. Προεκλογική εννοώ, γιατί θα είναι υποψήφιο. Θα είναι υποψήφιο.
0: Και προηγούμενη.
1: Βέβαια. Και βγήκε και βουλευτή Νέα Δημοκρατία είναι και θα ξαναείναι. Μια χαρά. Τώρα είπε ο Πιερακάκης για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω γιατί. Μην με ρωτήσει. Υποσυνείδητα τι έγινε. Σκέφτηκα τον κύριο Μπακογιάννη.
0: Έκανες ωραία πάσα, δεν μπορώ να πω. Έκανες πάρα πολύ ωραία πάσα.
1: Είναι εκεί που ρωτάγαμε. Αθήνας.
0: Θα πάει, δεν θα πάει, θα πάει, δεν θα πάει, θα πάει, δεν θα πάει. Εννοώ στην κεντρική πολιτική σκηνή. Τι είπε ο άνθρωπος, είμαστε στο ντοκουμέντο.
1: Είπε ότι θα μείνει.
0: Στον Άγγελο του Προβολησιάνου.
1: Στον Προβολησιάνο, στον αγαπητό Άγγελο του Προβολησιάνου, τα φιλιά μας. Είπε ότι θα μείνει στο Δήμο της Αθήνας.
0: Όπα. Εντάξει. Από το να είσαι τώρα βουλευτής.
1: Καλύτερα να είσαι στην παρούσα φάση δήμαρχος Αθηναίων, αν καταφέρει να τον πάρει.
0: Αν καταφέρει να τον πάρει.
1: Έχει ελπίδες πολλές.
0: Κοίταξε, την προηγούμενη φορά τον πολεμήσαν και από μέσα.
1: Αλήθεια.
0: Εντάξει, τώρα για να είμαι δίκαιος, έτσι.
1: Στην ΑΛΦΑΘΗ, κάποιοι υποψήφοι τη ΑΛΦΑΘΗ.
0: Τον τζακίσαν. Μόλις βγάλανε το ψηφοδέλτιο. Δηλαδή, μόλις έβγαλε το ψηφοδέλτιο. Μόλις βγήκαν οι δημοτικοί, εξελέγησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι. Είχε και μεγάλη εποχή στο δεύτερο. Όχι ότι δεν πήγε καλά η συνεργασία του Ζαχαριάδη με τον Δούκα, έτσι, το αντίθετο. Αλλά έπαιξε ρόλο και το σοκοματικό μαχαίρωμα.
1: Έπαιξε, αλλά Άρη μου, έγινε και το εξής στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές. Επειδή είχε γίνει μπλε όλη η Ελλάδα, εύκολα, δημιούργησε αντανακλαστικά μετά.
0: Και έγινε μάχη στην
1: Αθήνα. Αρνητικής
0: και μάχη στην Αθήνα.
1: Ναι, και στη Θεσσαλονίκη, χάθηκε η Θεσσαλονίκη, χάθηκε η περιφέρεια Θεσσαλίας.
0: Σωστά.
1: Χάθηκε και η Αθήνα στις δεύτερες, τη δεύτερη Κυριακή.
0: Άρα τι μας λέει ο Μπακογιάννης, ότι η Αθήνα δεν είναι σκαλοπάτι για το επόμενο αξίωμα και ουσιαστικά έδειξε ότι θα είναι υποψήφιος κανονικότητα
1: θέλω να...
0: για το Δήμο.
1: Οφείλω να τον πω αυτό για τον κύριο Μπακογιάννη. Ότι τον είχα δικήσει κάποτε.
0: Γιατί.
1: Γιατί θεωρούσα βέβαιο ότι θα χρησιμοποιήσει τον Δήμο της Αθήνας για να πάει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Τότε και έδινα, ενώ έλεγα ότι αποκλείεται να κάνει ο Νάσος Ηλιόπουλος κάτι τέτοιο. Τελικά έγινε το αντίθετο.
0: Το αντίθετο. Κοιτάξτε, ο Μπακογιάννης κάποια στιγμή θα μπει και αυτό στην κεντρική πολιτική σκηνή. Εξάλλου η Νέα Δημοκρατία έχει χαρακτηριστικά οικογενειοκρατίας. Καλός ή κακός, αρέσει δεν αρέσει. Τι, δεν έχει.
1: Απλά τυχαίνει να έχει πολιτικοποιημένο.
0: Εγώ τα έχω γράψει τόσες φορές όταν κάλυπτε και Νέα Δημοκρατία. Οικογενειοκρατία υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία, μην γελιόμαστε. Εδώ δεν υπάρχει στα άλλα κόμματα.
1: Εσύ και κουβέστα τα λέτε αυτά.
0: Εδώ υπάρχει και στα άλλα κόμματα τώρα. Τι, στη Νέα Δημοκρατία θα υπήρχε.
1: Στα άλλα κόμματα, κάτσε να σκεφτώ.
0: Έλα τώρα. Έλα.
1: Κάτσε να σκεφτώ.
0: Δεν βλέπει τι γίνεται το παγίδι μου
1: στο Πασόκ.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: πάμε στο Γιάννη τον Χριστάκο όμως τώρα.
1: Ναι, βέβαια. Τον έχουμε μην περιμένει ο συνάδελφος μας.
0: Γιάννη Χριστάκος, ο καλός συνάδελφος, τον ακούτε κάθε Δευτέρα Παρασκευή 4 με 5 με Σωτήρη Μπολάκη, Mega News 104,6. Πάντα με ωραίες αναλύσεις και καλό ρεπορτάζ και πολύ καλό και αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Γιάννη μου, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς, καλή Κυριακή και σε όσους μας ακούνε. Είχα αρχίσει να ακούω με ενδιαφέρον το σκεπτικό σας, αλλά πάμε να τα δούμε μαζί.
0: Ναι, γιατί να σου πω κάτι. Ξέρεις τι είναι να ξυπνάς Κυριακή πρωί τώρα και να έχεις τον Αντώνη Σαμαρά απέναντι. Τι γίνεται, ρε Γιάννη, τι γίνεται.
2: Τι γίνεται, ο Αντώνης Σαμαράς θα είναι μόνιμα απέναντι. Έτσι, γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, γιατί εμείς τα λέμε και κατά τη διάρκεια της εβδομάδας λόγω του Βήματος.
0: Σωστά.
2: Το λέω. Ότι δεν υπήρχε ποτέ θέμα να κάνει πίσω ο Σαμαράς, δεν υπήρχε ποτέ θέμα να κάνει δεύτερες σκέψεις, γιατί κυκλοφόρησε από κάποια κέντρα εντός Νέας Δημοκρατίας ότι ίσως να κτλ. Όχι, δεν υπήρχε ποτέ. Αυτά τη στιγμή που πήρε την απόφασή του, το θέμα είναι το πότε. Το είναι ένα θέμα. Αλλά τον Αντώνη Σαμαρά τον βρίσκει μονίμως απέναντι και να σου πω και κάτι. Όταν έχεις, ας πούμε, τον κύριο Συρίγο, φαντάζομαι, δεν ξέρω, ίσως το συζητήσατε πριν με βάλετε στην παρέα. Όταν έχεις τον κύριο Συρίγο να λέει υποχωρήσαμε εδώ, υποχωρήσαμε εκεί, δεν ξέρω τι διαφορετικό μπορεί να κεράσει τον Αντώνη Σαμάρα μέσα στη βδομάδα.
0: Σωστό, σωστό. Για πάμε λίγο τώρα. 52 χρόνια Νέα Δημοκρατία. Σαμαράς, δύο χτυπήματα χθες και σήμερα. Τι γίνεται τώρα, υπάρχει κλίμα αρνητικό στη Νέα Δημοκρατία και με βάση και την συγκέντρωση του Δένδια προχθές στον Άλυμο? Τι γίνεται?
2: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τη συγκέντρωση του Νίκου του Δένδια, δεν θα ακούσεις κάτι πέραν του παρασκηνίου ότι ο Νίκος ακολουθεί έναν δικό του δρόμο. Το ξέραμε, ναι, ναι, το γνωρίζουμε ούτως ή άλλως.
1: Έχει κατηγορηθεί και γι' αυτό από διάφορα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ναι, υπήρχε και περίοδος, όπως θυμάστε, με κορύφωση τα γεγονότα του άγνωστου στρατιώτη και τον καθαρισμό εκεί της πλατείας για το που είχαν πάει στα ύψη. Αλλά τώρα, αυτή την περίοδο, ο Νίκος ο Δένδιας έχει αποφασίσει να κινείται κάτω από τα ραντάρ και να χτυπάει, να δίνει χτυπήματα, όποτε εκείνος αποφασίζει. Το πρώτο, σας θυμίζω, ήταν στο συνέδριο, δεν πέρασε πολύ καιρός, κάτι μήνες ήταν, όπου μίλησε και εκείνος για την ανάγκη να μην υπάρχουν προσωπικές στρατηγικές, για την αλαζονία, τα είχε πει εκείνη την περίοδο και ξαναχτύπησε χτες με την πολύ μεγάλη συγκέντρωση που έκανε στα νότια προάστια με αφορμή και την προεκλογική περίοδο. Μένει να κρατήσουμε το ότι δεν ενοχλεί τόσο ώστε το Μέγαρο Μαξίμου να χρειάζεται να απαντήσει σε κάτι που λέει ο Νίκος Δένδιας.
1: Είναι προσεκτικός ο Νίκος Δένδιας, η αλήθεια είναι.
2: Ναι. Είναι προσεκτικός, δηλαδή προσέχει να μην ξεφεύγει από τις κόκκινες γραμμές.
1: Αν και, συγγνώμη που σε διακόπτω, Γιάννη, το προηγούμενο διάστημα μας απασχολούσε όσον αφορά το ρεπορτάζ οι επισκέψεις που κάναν διάφοροι βουλευτές στο Νίκο Δένδια, στο γραφείο του Νίκου Δένδια. Το ρεπορτάζ ήθελε πάρα πολλούς να έχουν περάσει.
2: Ναι, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι αυτό συμβαίνει πάρα πολύ καιρό, συμβαίνει χρόνια. Οι βουλευτές βλέπουν τον Νίκο Δένδια και πέραν του ότι εμείς γνωρίζουμε ποιοι από αυτούς κάνουν και άλλου είδους συζητήσεις, εννοώ δηλαδή ευθαρσώς την επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία, όποτε και αυτή ανέρθει, ξέρεις, βουλευτές θα σου πούνε ότι πηγαίνουν όλοι σε όλους τους υπουργούς γιατί έχουν ζητήματα, γιατί κουβεντιάζουν όλα τα θέματα, γιατί πέρα από τα δικά τους έχουν και τη γενικότερη πολιτική. Άρα είναι αυτό που είπαμε πριν. Δεν μπορείς να προκαλέσεις μία αντίδραση, να βγάλεις δηλαδή μία αντίδραση που να κινείται πέραν των ορίων. Είναι πάρα πολύ προσεκτικός.
1: Καλό αυτό για τον Νίκο Δένδια.
2: Οπότε είναι ένα άλλο θέμα. Ναι, εντάξει, ο Νίκος Δένδιας πια είναι έμπειρος πολιτικός.
0: Να σε ρωτήσω.
2: Τον γνωρίζει πάρα πολύ καλά πώς να κινείται.
0: Να σε ρωτήσω, Γιάννη, τώρα υπάρχει ένα κλίμα αρνητικό. Ακρίβεια. Υπάρχει ιστορία με το βούλευμα για την παραπομπή του Τριαντόπουλου. Τι γίνεται, και έχει ένα ρεπορτάζ σήμερα στο Βήμα. Πώς το αντιμετωπίζουν στην κυβέρνηση αυτά και πώς θα πορευτούν το επόμενο διάστημα, δεδομένου ότι έχουν αποθέσεις ανοιχτές, έχουν και δικαστήρια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όχι μόνο.
2: Ναι. Κοίταξε, αυτό έπεσε σαν κεραυνό σε νεθρία το Μέγαρο Μαξίμου και στην κυβέρνηση. Γιατί δανείζομαι λίγα στοιχεία έτσι από το ρεπορτάζ, πιο αναλυτικά έχει το δημοσιογράφο.
0: Θα διαβάσουν οι φίλοι μας, ναι, σήμερα το αναλυτικό ρεπορτάζ και το δικό σου και τη Ιωάννα Μάνδρου.
2: Βεβαίως, πολύ αναλυτικά και πάλι παρασκήνιο. Δανείζω με λίγα στοιχεία λοιπόν από εκεί για να σας πω ότι στην κυβέρνηση δεν είχαν την άποψη ότι το ειδικό δικαστήριο θα μπορούσε μάλλον ο κύριος Τριαντόπουλος να φτάσει σε παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο. Θυμίζω ότι και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν συζητήθηκε στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την προανακριτική επιτροπή πια που η κυβέρνηση είχε πει ναι, ότι δεν υπάρχουν τα στοιχεία εκείνα που είναι ικανά επασχολητός, δεν τα θεωρούσε αξιόπιστα, δεν θεωρούσε ότι η υπόθεση αυτή ήταν τόσο σοβαρή για να παραπευθεί. Έλα όμως που οι δικαστές έκριναν αλλιώς. Άρα έπεσε σαν κεραυνό σε νεθρία, δεν μπορούν να κάνουν τώρα κάτι άλλο, αλλά κρατήστε αυτό. Αν δείτε όλες τις υποθέσεις μία προς μία που η κυβέρνηση έχει χειριστεί, υποθέσεις εννοώ που φτάνουν σε δικαστική εξέλιξη, θα δείτε ότι κάθε φορά ακολούθησε άλλη γραμμή. Άλλη τακτική για τον Βορύδη, άλλη τακτική για τον Τριαντόπουλο, άλλη τακτική για τις υποκλοπές, άλλη τακτική για τους μισθούς του ΟΠΕΚΕΠΕ, άλλη για τους άλλους μισθούς. Αυτό λοιπόν έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη γκρίνια και δυσαρέσκεια στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έγινε μεγαλύτερη, όπως σωστά επισημάνατε πριν από λίγο, γιατί τώρα οι βουλευτές μεταξύ τους και τα στελέχη λένε κι αν φτάσουμε σε εκλογές έχοντας υπόδικο έναν πρώην υπουργό, Αν έχουμε και δεύτερο, γιατί είναι και ο κύριος Καραμαλής, του οποίου την τύχη περιμένουμε να μάθουμε. Αν έχουμε λοιπόν δύο υπόδικους, μαζί με όλους όσους έχουν μείνει από την περίοδο, από την υπόθεση των ΠΚΠ, που θυμίζω είναι άλλοι τέσσερις, οι οποίοι ελέγχονται.
1: Μεταξύ των οποίων και ο κύριος Αγοραστός, να πούμε, στα σημαντικά ονόματα, ο πρώην περιφερειάρχης, συγγνώμη.
2: Ναι, εντάξει. Όλο αυτό δημιουργεί ένα κλίμα. Ξέρεις, μιλώντας πολλές φορές με στελέχη του Μεγάλου Μαξίμου, θα σου πούνε ότι κοίταξε, η μεγάλη εικόνα είναι η οικονομία και το πώς θα κρατήσουμε την Ελλάδα όρθια μπροστά σε μια παγκόσμια δίνη, μια παγκόσμια κρίση. Ναι, το κρατάμε. Από την άλλη μεριά σου λένε ότι ξέρεις, όλες αυτές οι υποθέσεις, στο τέλος της ημέρας η δικαιοσύνη θα αποφασίσει για το τι θα κάνει. Το δεύτερο κομμάτι όμως είναι αυτό που ενοχλεί. Σίγουρα ενοχλεί. Και σίγουρα υπάρχει πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια. Και για τον τρόπο που αντιμετωπίστηκαν συγκεκριμένα πολιτικά στελέχη, και για τον τρόπο που γενικώς αντιμετωπίζουν έτσι μια αχλή σκανδάλων, θα σου λέγα, που δεν είναι και λίγα και δεν ξέρουμε τι άλλο θα έρθει. Βλέπουμε και διαβάζουμε και άλλες υποθέσεις οι οποίες ελέγχονται.
0: Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο. Σήμερα, παραδείγματος χάρη στο Βήμα, υπάρχει το μεγάλο θέμα για τις κοστολογίες με τα ψηφιακά υδρόμετρα του Λαμπρόπουλου, του Βασίλη.
2: Και δεν ξέρεις
0: πόσοι αυτοδιοικητικοί γαλάζιοι μπλέκονται εδώ πέρα.
2: Έτσι και οι μάχες των κατασκευαστικών εταιριών υπάρχουν.
0: Σωστό.
2: Και τα σπιτάκια ανακύκλωσης υπάρχουν. Λέω ότι έχει βγει στη δημοσιότητα.
0: Δεν είμαστε δικαστές, δεν είμαστε δικαστήριο εδώ πέρα και δεν έχουμε και τις δικογραφίες και δεν ξέρουμε και τα στοιχεία, τα πλήρη.
1: Πάντως το κλίμα υπάρχει και είναι και βαρύ σε σχέση με μία σειρά από υποθέσεις που κάποιες από αυτές άνετα μπορούμε να τις πούμε και σκάνδαλα. Λοιπόν, θέλουμε να ευχαριστούμε πάρα πολύ τον συνάδελφο.
2: Μου επιτρέψετε να σας πω, γιατί το θίξατε στην αρχή, σας φάρω λίγα δευτερόλεπτα ακόμα. Αύριο είναι τα 52 γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Στο Βηματοδότη έχει πάρα πολύ πλούσιο ρεπορτάζ και παρασκήνιο. Θα σας πω μόνο όμως ότι, επειδή αυτό το ξέρουμε πια, δεν θα είναι ούτε ο κύριος Καραμαλής, ούτε ο κύριος Σαμαράς, ούτε ο κύριος Μεϊμαράκης. Εκεί θα έχει τώρα κάποια βίντεο, κάποια ιστορικά γεγονότα, θα μιλήσει και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και γι' αυτό θέλω να σας πω ότι το κλίμα δεν είναι πολύ καλό. Δηλαδή, αν μιλήσει κάποιος έτσι με 2-3 παλιούς βουλευτές και σοβαρούς της Νέας Δημοκρατίας, θα σου πούνε ότι αυτά τα πράγματα τώρα καλό είναι να μην τα είχαμε.
0: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, τώρα θα το πω έτσι, είναι η δεύτερη φορά που γίνεται. Η εκδήλωση που μιλάει ο Μητσοτάκης, ο Καραμαλής πάει σε ελληνοκινέζικο φόρο.
2: Ναι, το οποίο είναι και πολύ σημαντικό, θέλω
0: μα
2: να
0: πω. Το λέω, ξέρεις γιατί. Γιατί το λέω, γιατί έλεγε και η Μάγκη νωρίτερα. Γιατί τη λέω, κοίταξε να δεις, της είπα κάτι για τη Ρωσία. Και δεν το είπα τυχαία. Γιατί για να θυμίσω ότι ο Καραμαλής είχε μια στόχευση συγκεκριμένη και στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, και παίρνω και αφορμή με την επίσκεψη του Ρούμπι. Έτσι, δεν κοίταζε προς τη ΣΥΠΑ, κυρίως κοίταζε προς την Κίνα και τη Ρωσία. Χωρίς να αφήνει βέβαια και τις σχέσεις της Ελλάδας με τις ΗΠΑ.
1: Τότε κάναμε πολύ διάστατη εξωτερική πολιτική.
0: Είχε άλλη λογική ο Καραμαλής.
2: Για τον Κώστα Καραμαλή, τον οποίο επίσης καλύψαμε μαζί, Άρη, αρκετά χρόνια, τα χρόνια, τα ενδιαφέροντα χρόνια, η εξωτερική πολιτική δεν ήταν μόνο διάστατη. Δηλαδή το ανήκομενε στην Δύση που έλεγε
0: ο
2: θείος του, το κρατούσε σαν κόρη αφαλεμό. Δηλαδή σχέσεις με τις ΗΠΑ δεν διαταράχτηκαν, ήταν πάντα σε πολύ καλό επίπεδο. Θεωρούσε όμως ότι για γεωπολιτικούς και γεωστρατηγικούς λόγους δεν θα έπρεπε να κλείσουμε την πόρτα και στην Ρωσία. Και σου θυμίζω ότι είχαμε ανοίξει κουβέντα και ξεκινούσαμε τότε συζητήσεις για αγωγούς, φυσικό αερίο και διάφορα, τα οποία τα βλέπουμε τώρα μπροστά μας. Έτσι, τα ενεργειακά θέματα του 2004-2006-2007, με τα εγγένεια τα φοβερά που είχαμε κάνει τότε, θυμάσαι, στον Εύρο με τους αγωγούς, τα βρίσκουμε μπροστά μας. Σχεδόν 20 χρόνια μετά.
0: Ενδιαφέρον. Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια, Γιάννη.
0: Καλά, θα τα λέμε.
1: Καλή Κυριακή.
2: Καλή συνέχεια.
1: Με αυτά και με αυτά, πάμε σε λίγο μουσική.
0: Μουσικούλα.

0: Πέρασε.
1: Πέρασε.
0: Πώς περνάει αυτή η ώρα εδώ πέρα?
2: Αλήθεια είναι, δεν κατάλαβα πώς πέρασαν 2 ώρες.
0: Πω, θέλουμε άλλες 2.
2: Θέλαμε άλλες 2 για να πούμε.
0: Πες τη μαλλιά και το κακούσι. Άλλες 2 ώρες. Θέλουμε 4 ώρες.
2: Ναι, θέλουμε. Δηλαδή αυτό μας λείπει και στους 2 μας.
0: Αυτό, αυτό.
2: Ένα 4ωρο Σάββατο και ένα 4ωρο Κυριακή για να κλείσουμε.
0: 8ωρο.
2: Ναι, αυτό.
0: Πρόσεξε τώρα, είδες τι είπαμε για Ρωσία πριν και τα λοιπά. Να σου πω κάτι, ένα ωραίο πιπεράτου που είδα και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Τι λέγαμε για τον Καραμαλή, δεν λέγαμε πριν?
2: Ναι.
0: Τον Κωνσταντίνο Καραμαλή όμως.
2: Για την, για την, έχουμε πει και για τον Κώστα Καραμαλή, αλλά λέγαμε για τον Κωνσταντίνο.
0: Ανήκουμε στη Δύση και τα, ναι, και τα 52 χρόνια, και ήθελα να σε πάω. Ο Καραμαλής ποιον ήταν έτσι κολλητός τότε? Με τον Ντεγκόλ.
2: Mm-hmm.
0: Έλα που ο εγγονός του Ντεγκόλ θέλει ρωσική υπηκότητα, πώς φαίνεται αυτό?
2: Κοίτα να δεις τι γίνεται.
0: Στον κόσμο, έτσι. Έκανε αίτηση, θέλει ρωσική υπηκότητα, θα αποφασιστεί βέβαια, θα τη δώσουν. Είναι ο Πιέρ Ντεγκόλ. Το δήλωσε το ΤΑΣ στο ρωσικό πρακτορείο και λέει ο άλλος είναι τιμή μου, λέει, να γίνει αυτό, και ζητάει αλλαγή των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας. Γιατί το βάζω αυτό? Είναι μια συζήτηση που αρχίζει και αναπτύσσεται στην Ευρώπη. Ρε παιδιά, μήπως κλείσαμε άδικα τις πόρτες με τον Πούτιν? Εντάξει, έγινε τι έγινε στην Ουκρανία. Κακώς έγινε.
2: Εννοείς αυτό γίνεται, αλλά όχι σε επίπεδο όμως έχουμε επίσημα. Δηλαδή,
0: όχι επίσημα. Γίνεται,
2: υπάρχει
0: αυτό...
2: υπάρχουν δεύτερες και τρίτες σκέψεις και δικαίως υπάρχουν. Είμα, αλλά η γραμμή της Ευρώπης είναι εξοπλιστείτε, διότι μας απειλεί η Ρωσία. Αυτή είναι για την ώρα. Αν αλλάξουν τώρα οι συσχετισμοί. Είδες που χρειάζεται το τσάι που λέγαμε χθες με το Ρούμπιο?
0: Γι' αυτό
2: να
0: σου
2: το εξηγήσουμε
0: εγώ.
2: Δύο πράγματα.
0: Άκουτο, τι κάνουμε τώρα? Φεύγουμε. Πάμε. Μιλάμε με τον υπεύθυνο της πρεσβείας. Του λέμε, κοίταξε φίλε, κανόνισε ένα τσάι με το a cup of tea.
2: Okay.
0: Το λέω καλά έτσι.
2: Αρτινά.
0: Ακριβώς. A cup of tea. Πάμε με τον Ρούμπιο. Τα πούμε. Και να πάρουμε μια πληροφόρηση, δούμε τι θα κάνουμε εδώ πέρα.
2: Λοιπόν, και επειδή 26 του μήνα, να δούμε το Ρούμπιο, να το εξηγήσουμε την ιστορία λίγο στην Ευρώπη.
0: Θα αφήσω το μεγάλο συνέδριο του βήματος για να πάω στο Ρούμπιο.
2: Όχι, όχι, δεν θα το αφήσει.
0: Και άμα το βάλουν βράδυ, μην είναι, να είναι σκάτσο φιούρις. Ουίσκι. Σέψα και τα γυαλιά. Με αυτά και με αυτά τελειώσαμε. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας και τη συντροφιά.
2: Για τα μηνύματα. Μετά,
0: πολλά, πολλά. Εμείς ραντεβού το άλλο Σάββατο.
2: Στις 11.
0: 11 με 1. Μάκη Δούση.
2: Καλό κουράγιο για την εβδομάδα που έρχεται.
0: Βαρόμετρο. Εδώ είμαστε και ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων. Τώρα τι πρόβλεψη έχετε το βράδυ? Είναι να ρωτήσω το Μητσοτάκη.
2: Το Μητσοτάκη, ρωτάμε, ρωτά σε μένα. Ωραία. Δεν θα το πάρω εγώ πάνω μου, επειδή αυτός πηγαίνει και εύχεται. Σε
0: Ελλάδα,
2: παρακαλώ.
0: Γερμανία το βράδυ. Ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι μία. Mega News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στη μία από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Πλημμύρες, ζημιές, προβλήματα στο οδικό δίκτυο και αποκλεισμένοι οικισμοί συνθέτουν την εικόνα από την κακοκαιρία που έπληξε με σφοδρότητα τα προηγούμενα 24 ώρα την Κρήτη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, 47 άτομα από καταλήματα βραχυχρόνιας μίσθωσης και ξενοδοχεία στις περιοχές Φερμά και Κουτσουνάρη Ιεράπετρας, λόγω συσσόρευσης υδάτων, χρειάστηκε να μεταφερθούν σε ασφαλές σημείο. Στην Ιεράπετρα Λασιθίου, μήνυμα από το 112 ήχησε λίγο μετά τις 11 για περιορισμό των μετακινήσεων λόγω έντονων καιρικών φαινομένων. Στο Ρέθυμνο, σοβαρά προβλήματα καταγράφονται σε αμάρι, φουρφουρά και σπήλι. Χωρίς υδροδότηση έχουν μείνει τα Ζωνιανά, η Κράνα και τα Λιβάδια Μυλοποτάμου, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν σοβαρές βλάβες στα δίκτυα ίδρυυσης. Στην κακοκαιρία που πλήττει την Κρήτη, στα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των ενεργειακών πιέσεων και στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Την ίδια ώρα έκανε αναφορά για την υποχώρηση της ανεργίας στο 7,4%. Τις επόμενες μέρες, το ΠΑΣΟΚ καταθέτει με πρόταση νόμου στη Βουλή το πρόγραμμά του για το ιδιωτικό χρέος και οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να αξιολογήσουν και να συγκρίνουν. Απαντά με δήλωσή του στην Κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Το κυβερνητικό success story δεν βγάζει το μήνα, σχολιάζει η Ελλάς παραθέτοντας έρευνα που δείχνει πως το 58% των οικοκυριών δηλώνει πως μόλις που τα βγάζει πέρα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος σχολιάζει πως τα αδιέξοδα των λαϊκών οικοκυριών δεν οφείλονται σε κάποιο παγκόσμιο φυσικό φαινόμενο, αλλά στην πολιτική της πολεμικής εμπλοκής και της φορολιστίας. Δεύτερο χτύπημα κατά της κυβέρνησης από τον Αντώνη Σαμαρά μέσα σε ένα 24ωρο. Μετά τα χθεσινά πειρά του πρώην Πρωθυπουργού με αιχμή το Σκοπιανό και την επιστροφή εκκλησιαστικών κοιμηλίων από τη Βουλγαρία, σήμερα με βίντεο στο TikTok στυλιτεύει τις πρόσφατες δηλώσεις Θεοχάρη για τα κόμματα κακομύριδων αλλά και την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Αυτούς, λέει, τους πήρε το ποτάμι. Αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να τον παζώσουν, τονίζει χαρακτηριστικά ο Αντώνης Σαμαράς, απευθυνόμενος στο διευθυντή του πολιτικού του γραφείου Νίκο Τσούτσια. Τραγική κατάληξη είχε η σύγκρουση δίκυκλου με ηλεκτρικό πατίνι στη Νέα Πέραμο Καβάλας. Ο απολογισμός του δυστυχήματος είναι βαρύς, καθώς οι δύο οδηγοί έχασαν τη ζωή τους. Αρχικά είχε τραυματιστεί θανάσιμα ο 34χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας, ενώ κατέληξε και ο 36χρονος οδηγός του πατινιού, ο οποίος νοσηλευόταν σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση. Νέα έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για σκάνδαλο με έξυπνα υδρόμετρα αποκαλύπτει το βήμα της Κυριακής. Εικονικοί διαγωνισμοί υπερκοστολογίζει σε έως και 300% και εκδιώξεις ελεγκτών που προσπάθησαν να αποκαλύψουν το κύκλωμα αποκαλύπτονται από τα πορίσματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Οι υποθέσεις που διερευνώνται αφορούν στην κατασπατάληση τουλάχιστον 500 εκατομμυρίων ευρώ από κοινοτικούς πόρους για την εγκατάσταση σε δεκάδες δήμους της χώρας νέου τύπου έξυπνων υδρόμετρων και συστημάτων τηλεμετρίας. Σε εξέλιξη, οι έρευνες της αστυνομίας για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στα ξημερώματα στο Μενίδη, όταν άγνωστοι άνοιξαν πυρ εναντίον αυτοκινήτου που ήταν σταθμευμένο στην οδό Βαρδουσίων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δράστες επέβαιναν σε ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο και πυροβόλησαν εναντίον του οχήματος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 26χρονος που βρισκόταν στο σημείο. Ο 26χρονος μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση στη σύραξη μεταξύ Ιράν Ηνωμένων Πολιτειών, ανέφερε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί, μιλώντας σε ξένους πρεσβευτές. Αν οι εχθροί μας επιλέξουν ξανά την οδό της στρατιωτικής σύγκρουσης, η απάντησή μας θα είναι πιο δύσκολη από πριν και θα υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας με ακόμη περισσότερη ισχύ, προειδοποίησε ο Αραχτσί και πρόσθεσε πως δεν υπάρχει στρατιωτική λύση, ούτε λύση που να βασίζεται σε νέες κυρώσεις.
2: Αθλητικές ειδήσεις από τη Στοίχημαν.
1: Χωρίς τον τραυματία Νίκο Ρογκαβόπουλο και με μόλις 10 διαθέσιμους παίκτες, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Βίκο Ιωαννίνων σε αγώνα για την πρώτη αγωνιστική της Basket League που αρχίζει αυτή την ώρα στο ΆΚΑ και θα διεξαχθεί και κλεισμένο των θυρών. Στις 5.30 ο Ολυμπιακός θα παίξει στο Ιβανόφιο της Θεσσαλονίκης με τον Ηρακλή, χωρίς τον Μοντέρο που ταλαιπωρείται από ίωση, και τον Τζόνς.
2: Στοίχημαν, χορηγός σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή.
0: Ο καιρός.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
3: Σήμερα Κυριακή στην Αττική θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο αυξημένες, κυρίως στα βορειοανατολικά του νομού, όπου υπάρχει πιθανότητα για σύντομες και ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7, πιθανώς πρόσκαιρα και 8. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι αρχικά βορειοδυτικοί και σταδιακά μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειώνονται στην Κρήτη και τα νοτιότερα Δωδεκάνησα, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους ισχυρά στην Κρήτη έως το πρωί και στα Δωδεκάνησα έως το μεσημέρι. Σύντομες και γενικά ασθενείς βροχές θα σημειώνονται κατά διαστήματα στην Εύβοια και σε τμήματα της Ανατολικής Στερεάς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο βορειοανατολική 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ με μικρή εξασθένιση, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 με 24 βαθμούς στα ανατολικά και νότια και τους 25 με 26 στις υπόλοιπες περιοχές με τοπικά 27 με 28 βαθμούς στα δυτικά.
1: Τίτλοι ειδήσεων στη 1.30. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Χωμανίδης.
0: Mega News 104,6. In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Να είμαστε πάλι Κυριακή μεσημέρι, 1 και 8 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Αστάθμητος Παράγων, είμαι ο Χρήστος Χωμενίδης. Τα τηλέφωνα του σταθμού είναι 211-016-1046. Και μπορείτε βεβαίως, όχι μπορείτε, πρέπει, επιβάλλετε, δεν αναβάλλετε, να στέλνετε μηνύματα στο Viber και στο WhatsApp 6981-041-046 ή Mega News 104,6. Εμείς θα διαβάζουμε τα μηνύματά σας και θα γινόμαστε σοφότεροι. Έχω μαζί μου για δεύτερη φορά ένα πολύ καλό φίλο, τον διευθυντή, πήγα από δημιουργό του Βήματος, Περικλή Δημητρουλόπουλο. Γεια σου Περικλή.
1: Γεια σου Χρήστο.
0: Και έχω και πολύ ωραίες κυρίες, ένα μπουκέτο από ωραία κορίτσια, από τη Μέρλιν Μονρό μέχρι την Μπάρμπαρα Στρέιζαντ.
1: Δημιουργός είσαι εσύ βέβαια.
0: Δημιουργός του περιεχομένου, του ραδιοφωνικού περιεχομένου.
1: Ναι.
0: Ναι.

0: Και εγώ δημιουργός παρολίγο να μην έρθω σήμερα, να μην καταφέρω να έρθω.
1: Τι συνέβη?
0: Διότι ζω στο κέντρο, στην οδό Ευελπίδων και όλοι οι δρόμοι είναι κλειστοί, αγαπημένο Περκλή. Όλοι οι δρόμοι κλειστοί. Ξέρω εγώ, τρέχουνε, λέει,
1: παραθώνει. Σήμερα τρέχουμε.
0: Ναι. Και εντάξει, το ζήτημα είναι, έκανα δηλαδή για να έρθω, βρήκα έναν καλό άνθρωπο, έναν ρέκτη ταξιτζή, έναν χαλκέντερο στο τιμόνι, μιας κάποιες ηλικίες εννοείται, στο δρόμο, οι πλατφόρμες δεν λειτουργούσαν, και έκανα 1 ώρα και 10 λεπτά.
1: Προτιμάς να τρέχουμε ή να διαδηλώνουμε?
0: Προτιμώ, όταν πρόκειται περί διαδήλωση, καταλαβαίνω ότι πρέπει να ασκηθεί πολιτική πίεση, άρα ότι το να κοπεί η κυκλοφορία είναι ένας τρόπος τέτοιος. Αλλά όταν τρέχουμε, ρε αδελφέ, γιατί πρέπει να τρέχουμε να κλείνουμε το κέντρο?
1: Μπορείς να φανταστείς την πόλη χωρίς αυτοκίνητο?
0: Όχι, διότι δεν έχει αρκετά καλό μετρό. Δηλαδή, εγώ πώς θα έρθω εκεί που μένω μέχρι εδώ? Το 29 που θα εγκαινιαστεί πρώτα ο Θεός ο σταθμός, η σταθμή στην Κυψέλη, στη Βλαντία Κυψέλη, στην Ευελπίδων, μετά στα Εξάρχεια κτλ. Να το ακούσω. Τώρα πώς θα ερχόμουν?
1: Άρα το ακούς να διώξουμε το αυτοκίνητο από το κέντρο της πόλης, όπως έκανε το Παρίσι, ας πούμε.
0: Δεν έχω κανένα πρόβλημα, διότι δεν οδηγώ. Δεν έχω αυτοκίνητο, καρδιά μου, που λέει και
1: Ναι, όχι, μην το βλέπεις από τη δική σου σκοπιά της ατομικής καθημερινότητας. Σαν μια συλλογική.
0: Αν υποθέσουμε, αν υπάρξει προϋπόθεση να μπορούμε να πηγαίνουμε παντού με τα μη, έχει νόημα. Αλλά εγώ, πρόκειται να σου πω, ο οποίος μετακινούμε με μετρό ή ταξί, κυρίως. Εντάξει, ταξί, γιατί να κρυφτούμε πίσω το δουλειό μας. Κάποια στιγμή, τότε πέρυσι το χειμώνα που είχαν συνέχεια απεργία οι ταξιτζίδες, είδα στον ύπνο μου τη μάνα μου και λέω: θα πάω να της ανάψω ένα κεράκι. Η μάνα μου είναι θαμένη στη Νέα Σμύρνη, στο γραφείο της Νέας Σμύρνης. Εγώ μένω Ευελπίδων.
1: Ναι.
0: Ξέρεις πόσο έκανα?
1: Πόσο?
0: 1 ώρα και 35 λεπτά για να πάω και άλλο τόσο για να γυρίσω.
1: Ξέρεις όμως κάτι? Ενώ την ίδια στιγμή καταλαβαίνουμε ότι το μεγάλο πρόβλημα της Αθήνας είναι η κίνηση στους δρόμους, πριν από την κίνηση στους δρόμους είναι οι κακές συγκοινωνίες.
0: Ναι.
1: Που μπορεί να είναι από σπάνιες έως πολύ σπάνιες και πάντως όχι και πολύ ακριβείς. Τελευταία, ναι, μάλιστα και το μετρό ακόμα έχει αραιώσει δρομολόγια.
0: Ένα χάος.
1: Διάφορα εκεί.
0: Ένα χάλι.
1: Ένα χάος. Αλλά τώρα ποιον κατηγορούμε για όλα αυτά? Δηλαδή, ποιος είναι ο στόχος των επικρίσεων? Το ποδήλατο και το πατίνι.
0: Ναι, γιατί είναι επικίνδυνα.
1: Μου φαίνεται μια αντίφαση σε όλο αυτό.
0: Ρε Περκλή, είναι επικίνδυνα τώρα.
1: Είναι επικίνδυνα, γιατί θεωρούμε ότι το αυτοκίνητο είναι αξεσουάρ της πόλης.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι στο Άμστερνταμ, από το οποίο κατάγομαι, τα ποδήλατα και τα πατίνια προηγούνται. Δηλαδή,
1: ακριβώς,
0: περνάει
1: ακριβώς
0: πρώτα το πατίνι και το ποδήλατο, μετά το αυτοκίνητο. Αλλά εσύ,
1: τόση ώρα την προσπαθώ.
0: Ως μοχλός, θα κάνεις ένα καταπληκτικό συνέδριο την Τρίτη και την Τετάρτη για την Αθήνα. Πες μας γι' αυτό, διψάμε να μάθουμε.
1: Αυτό προσπαθούσα τόση ώρα να σου δώσω μια πάσα για να συζητήσουμε
0: το
1: συνέδριο.
0: Ναι.
1: Στο οποίο μεταξύ άλλων πρέπει να ανακοινώσω ότι συμμετέχει ο Χρήστος Χωμενίδης. Θες να ακούσουμε τραγούδι πριν ή να?
0: Όχι, αυτό το τραγούδι που ακούμε είναι του Ζιμπέλ Μπεκό. Και είναι, λέει, που πήγε στη Μόσχα πριν από πολλές δεκαετίες και τον ξενάγησε μια πανέμορφη Ρωσίδα που λεγόταν Ναταλή και του έδειξε τα αξιοθέατα εκεί πέρα. Άκου τώρα τι γίνεται. Και Καζατσόκ.
1: Το λέμε ότι στις μουσικές επιλογές είναι ο Χρήστος Χωμενίδης και ότι για κάθε τραγούδι που επιλέγει πρέπει να μας λέει για τη μικρή της ιστορία.
0: Μα το κάνω αυτό. Αλλά ξέρεις, τώρα που θα τελειώσει αυτό, θα έρθει μια τύψη από πολύ γουστάρης. Η Μέριλιν Μονρό.
1: Άρα να ακούσουμε λίγο Μέριλιν και μετά να πούμε.
0: Ναι. Να ακούσουμε τώρα Ζιμπέβεκο και μετά Μέριλιν. Όχι, στο μεταξύ μπορεί να στη γέφυρα.
1: Στο μεταξύ μιλάμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι σε αυτό το συνέδριο συμμετέχει και ο Χρήστος Χωμενίδης.
0: Σε δύο πάνελ.
1: Σε δύο μάλιστα πάνελ. Στο ένα θα σχολιάσει μια πολύ ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση που έκανε η Μέτρο Ανάλυση και ο Στράτος Παναγιώτης.
0: Και η οποία δεν είναι ανακοινώσιμη.
1: Και ο Γιάννης Μπαλαμπανής, όχι. Θα τη δούμε εκεί. Είναι
0: Μετά θα την πούμε και στους ανθρώπους που θα μπορέσουν να έρθουν.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι.
1: Είναι για την Αθήνα, είναι για τη σχέση μας με την Αθήνα, είναι για τη ζωή μας στην Αθήνα. Έχει πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα. Και το άλλο πάνελ στο οποίο συμμετέχει ο Χρήστος Χωμενίδης, η θεματική του είναι πώς είναι να μεγαλώνεις ή μάλλον σε τι πόλη μεγαλώνει ο ίδιος και έχει μεγαλώσει.
0: Ά,
1: στην
0: Αρφέα
1: του 2013, ναι. Να θυμίσω. Ναι.
0: Και του Τζίμι στην Κυψέλη. Έχω γράψει ολόκληρο βιβλίο, ολόκληρο μυθιστόρημα, το οποίο δραματίζεται στην Κυψέλη.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και όπου η Κυψέλη είναι πρόσωπο. Δηλαδή θέλω να πω, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η συνοικία.
1: Άρα, πολύ ωραία. Με αυτή τη βιωματική σχέση το ερώτημα είναι σε τι πόλη έχεις μεγαλώσει εσύ και οι υπόλοιποι συμμετέχοντες στο πάνελ και σε τι πόλη, σε ποια πόλη θέλουν αυτοί οι άνθρωποι να, και θέλουμε όλοι μας δηλαδή, να μεγαλώσουν τα παιδιά μας.
0: Εμένα, να το διευκρινίσω, αυτό μου αρέσει ήθελα. Και αν έφευγα από την Αθήνα, αν με διώχνατε, αν με εξωστρακίζετε, δεν θα επέλεγα μια πόλη σαν το, πω να σου πω, Στρασβούργο ή σαν την μια ωραία, ήρεμη ευρωπαϊκή πόλη με καταπληκτικές υποδομές που στολίζουν το δέντρο κάθε Χριστούγεννα.
1: Θες λίγο χάος.
0: Εγώ θα έπαιρνα. Η πρώτη μου επιλογή θα ήταν μια πόλη στην Κολομβία που λέγεται Καρταγένα,
1: ναι.
0: Καρταχένα και είναι η πιο ωραία πόλη που έχω πάει στη ζωή μου,
1: ναι.
0: Και βρέχεται από την Καραϊβική. Η δεύτερη επιλογή μου εφόσον...
1: Ωραία από ποια άποψη?
0: Μαγική, όχι ωραία απλώς. Απικιακού ρυθμού, με πανέμορφους κατοίκους, γυναίκες και άντρες.
1: Σαν εσύ με πειρατές, ας πούμε αυτό.
0: Κάπως έτσι, με σπίτια, σου λέω, απικιακά, με άλογα. Με καταπληκτικά καταστήματα, πολύ ωραίο φαΐ, δηλαδή εκεί πέρα θέλεις να μείνεις για πάντα. Εγώ το σκέφτομαι. Η δεύτερη επιλογή μου θα ήταν η Ιερουσαλήμ, η οποία Ιερουσαλήμ δεν ξέρω αν έχεις πάει. Είναι η πιο έτσι, ανασένη ψυχή σου στην Ιερουσαλήμ.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω πώς γίνεται. Έχει και καταπληκτική βλάστηση και τσαλεπουδίτσες στην Ιερουσαλήμ. Είναι καταπληκτική η Ιερουσαλήμ. Εκεί πέρα μάλιστα με πήγανε και στη Λέσχη. Τη Λέσχη που έχει δώσει το τίτλο της βιβλίου του Τσίρκα στο μυθιστόρημα, η Λέσχη. Η Λέσχη αυτή υπάρχει. Είναι η Λέσχη της ελληνικής κοινότητας στα Ιερουσαλήμ.
1: Μάλιστα.
0: Και η τρίτη επιλογή.
1: Έχει και τρίτη.
0: Ναι.
1: Για πες.
0: Είναι η Βηρητός.
1: Βηρητός
0: Λίβανος, τώρα αυτά δεν είναι πολύ ασφαλή, αλλά αν μου επιτρέπει, έχει αυτό το υπέροχο χάος, ναι. Το οποίο βέβαια έχει εναλλακτικά, θα σου έλεγα, και την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Απλώς η Αλεξάνδρεια είναι τεράστια.
1: Άρα η Αθήνα σου παραπέφτει ευρωπαϊκή, ας πούμε.
0: Κατά κάποιο τρόπο ναι.
1: Ναι.
0: Δεν είμαι της πόλης η οποία
1: δεν
0: είναι
1: έχει...
0: σαν τακτοποιημένο, όπως δεν είναι τακτοποιημένο το σπίτι μου ούτε η ψυχή μου.
1: Δεν έχει τόσο χάος όσο έχει ούτε η Κολομβία ούτε η Ιερουσαλήμ, που συναντιόνται εκεί διάφορα,
0: ναι, παιδί μου,
1: και
0: εγώ...
1: θρησκευτικά ρεύματα και...
0: Ναι, είναι άνθρωποι ζωντανοί.
1: Μια άβρα της πόλης.
0: Με ζεστό αίμα, καταλαβες.
1: Και ποια είπες τρίτη?
0: Τρίτη είπα τη Βηρητό.
1: Και τη Βηρητό, ναι.
0: Και τέταρτη εναλλακτικά με τη Βηρητό, την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, η οποία σου λέω είναι χαόδης όμως. Όπως και το Κάιρο. Έχεις πάει στο Κάιρο? 32 εκατομμύρια νομίζω.
1: Ναι. 32 εκατομμύρια έχει το Κάιρο.
0: Ναι, και τώρα χτίσανε ένα δεύτερο Κάιρο. Βεβαίως δεν θα μου κακόπευτε να πάω και στην Κωνσταντινούπολη να μείνω. Έτσι. Ούτε στην Οδυσσό. Στην Οδυσσό πήγα τώρα τον Μάιο. Εντάξει, συνθήκες πολέμου, αλλά έχει και αυτή η Οδυσσός, έχει μια, έτσι, την επιβλητικότητα και τη γοητεία ενός λιμανιού που θα μπορούσε να είναι και στη Μεσόγειο.
1: Αυτά και με αυτά έπιασε τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα.
0: Καλά, πάντως κάπου.
1: Τώρα μια και ζούμε εδώ.
0: Με κάπου. Να, δηλαδή, συγγνώμη, έχετε, ναι. είστε διευθυντής της μεγαλύτερης ελληνικής εφημερίδας.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν με στέλνετε κάπου μόνιμο ανταποκριτή?
1: Ωραία. Να το συζητήσουμε. Ανταποκρίσεις και τι άλλο?
0: Ανταποκρίσεις και σας στέλνω και τυριά.
1: Ναι.
0: Αυτός είναι ο Big Spender.

0: Αυτός είναι ο Big Spender, όπως τον ερμηνεύουν στην ταινία Σικάγο με τον Ρίτσαρντ Γκιρ και τέτοιοι υπέροχες τύπησες.
1: Και την Κάθριν Ζέτα-Τζόνς, νομίζω.
0: Την Κάθριν Τέρνερ, όμως, όχι, γιατί...
1: Όχι, Κάθριν Τέρνερ, όχι. Ναι.
0: Πες μας και άλλα για το συνέδριο, εκτός του ότι θα...
1: Κοίτα το συνέδριο, ναι, αυτό τώρα, πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα.
0: Πώς λέγεται το συνέδριο?
1: Λέγεται «Διάλογοι για την Αθήνα από το μύθο στη σύγχρονη πόλη». Πώς γεννήθηκε η ιδέα? Mm. Γεννήθηκε διότι την Αθήνα δεν την κουβεντιάζουμε. Γκρινιάζουμε για την Αθήνα. Τη χτίσαμε και τη χτίζουμε κόβοντάς την σε οικόπεδα. Mm-hmm. Αλλά... δηλαδή δεν τη σχεδιάσαμε επί της ουσίας ποτέ. Αλλά δεν την κουβεντιάζουμε, δεν έχουμε κάνει, ναι, mm. δεν έχουμε κάνει μια μεγάλη συζήτηση ποτέ για την Αθήνα. Mm-hmm. Και δεν... την έχουμε καταγράψει κιόλας. Γιατί πρέπει να σου πω ότι εκτός από το συνέδριο, δηλαδή το συνέδριο γεννήθηκε με αφορμή την ιδέα να γραφτεί μια μεγάλη ιστορία των Αθηνών. Mm-hmm. Απευθυνθήκαμε το βήμα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, mm-hmm, να κάνει το πανεπιστήμιο, το αρχαιότερο πανεπιστήμιο της χώρας και της πόλης και το μεγαλύτερο, να γράψει αυτή την ιστορία, την μακρεωνότατη, διότι ξεκινάμε κοινοτική ζωή σε αυτό εδώ το μέρος, υπήρχε από τα προϊστορικά χρόνια.
0: Ναι, ναι. Και μένανε στην Ακρόπολη πάνω.
1: Ναι. Και να φτάσουμε ως τις μέρες μας. Mm. Το έργο αυτό, το οποίο το ετοίμασε με πολύ έτσι μεράκι και κέφι και πολύ ωραίες εικονογραφήσεις επίσης, διότι έγινε μια πολύ καλή έρευνα, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, θα κυκλοφορήσει στις 25 Οκτωβρίου με το βήμα.
0: Τι ωραία! Πόσες σελίδες είναι?
1: Είναι τριστόμι.
0: Τριστόμι.
1: Θες να σου το πω σε σελίδες?
0: Όχι. Μου αρκεί που είναι τριστόμι. Ναι. Το συνέδριο πού θα γίνει?
1: Άρα το συνέδριο θα γίνει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, mm-hmm, για να κουβεντιάσουμε για την Αθήνα.
0: Δηλαδή εκεί πέρα, στην Πανεπιστήμιο.
1: Η μου ελπίδα, ναι, ναι, ναι.
0: Με ελεύθερη στη μεγάλη,
1: πρέπει να κάνεις μια γραφή. Mm. Αυτό. Στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών θα ανοίξει τις εργασίες ο πρόεδρος Δημοκρατίας. Θα πρέπει να τον ευχαριστήσουμε και δημοσίως για αυτή την τιμή.
0: Mm-hmm. Να του συστήσουμε
1: ένα καλύτερο ράφι. Και τον πρωθυπουργό.
0: Δεν το σχολιάζει.
1: Από αυτό δεν το, ούτε η Μέριλιν δεν το σχολιάζει. Που θα τραγουδήσει σε λίγο.
0: Τραγούδησε η Μέριλιν, έφυγε η Μέριλιν. Τώρα τραγουδάει η Ρίτα Χέιγουορθ. Είναι το τρομερό τραγούδι που δεν blame on me, που δεν blame on me.
1: Η Ρίτα, επειδή έχει βγάλει το γάντι, ναι, μπορεί κάτι να σχολιάσει.
0: Εκεί είναι που βγάζει, ναι, το γάντι με αυτή μου και κάνει το striptease με το γάντι. Ό,τι πιο αισθησιακό υπάρχει, έβγαλε μόνο το γάντι της.
1: Ωραία.
0: Γκίλντα.
1: Να
0: συνεχίσω.
1: Εγώ το έχω μάθει απ' έξω, πρέπει να το πω όλο. Έλεγα λοιπόν ότι ο Πρωθυπουργός επίσης θα συμμετάσχει σε μια συζήτηση με τον Ντάνιελ Μέντελσον.
0: Ναι, φοβερός αυτός, πάρα πολύ καλός γραφέας.
1: Μυριστή και συγγραφέα και μεταφραστή του Ομήρου.
0: Τον έχω διαβάσει.
1: Ναι. Τι, ποιο έχει διαβάσει?
0: Ποιο έχω διαβάσει τώρα? Ένα από τον Οδυσσέα. Που μιλάει για τον πατέρα του κτλ.
1: Ναι, ναι, το Μια Οδύσσια.
0: Μια Οδύσσια. Πολύ ωραίο.
1: Εξαιρετικό. Και το 6 από 6 εκατομμύρια που ήταν το πρώτο του.
0: Είδε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το που έγινε πρωθυπουργός. Γνώρισε έναν σωρό ενδιαφέροντες ανθρώπους.
1: Καλά, εμείς θα το γνωρίσουμε.
0: Okay.
1: Είπαμε να είσαι Μητσοτακικός, αλλά όχι και έτσι.
0: Όχι, το λέω για. Το λέω ότι του έτυχε αυτή η τύχη.
1: Α, βέβαια, ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Εκ της ιδιότητος.
0: Εκ της ιδιότητας.
1: Ναι. Ποιος είναι ο πιο σημαντικός? Σημαντικός. Ο άνθρωπος που σου έκανε έτσι πολύ καλή εντύπωση. Που αν δεν ήσουν συγγραφέας δεν θα τον είχες γνωρίσει. Άρα τον γνώρισες εκ της ιδιότητος.
0: Ο Μίκης Θεοδωράκης.
1: Αν μου έλεγες πες ποιος μπορεί να είναι, θα έλεγα ο Μίκης
0: Θεοδωράκης. Μπορείς
1: να
0: πω και το όνειρο του Μίκη. Αλλά ξέρεις πριν γίνω συγγραφέας.
1: Πες το μέχρι την τελευταία σκηνή θα το πεις.
0: Όχι, δεν το πω.
1: Χωρίς την τελευταία. Τελευταία θα την αφήσεις.
0: Ναι. Λοιπόν, αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν ήμουν κουτάβι, μικρός, 20 χρονών, ή και λιγότερο, είχα μπει στο bar party κατά λάθος στο Παγκράτη και ήταν εκεί πέρα, καθόταν ο Μάνος Χατζηδάκης με τους μαθητές του, ας πούμε. Mm-hmm. Ήταν γεμάτο το bar party και με είδε, τον είδα και μου έκανε ένα νεύμα να πάω προς το μέρος του. Yeah. Και περικλεί ντράπηκα.

0: Νόστιμος, δεν ξέρω, αλλά ήμουν πολύ νέος πάντως.
1: Ήταν άλλα τα κίνητρα.
0: Λοιπόν, όχι, δεν θα λέγα κάτι τέτοιο.
1: Όχι, δεν λέω με την κακή έννοια.
0: Λοιπόν, ο Unknown, ο κύριος Unknown, μας
1: λέει. Δεν υπάρχει κακή έννοια στο φλερτ. Συγγνώμη κιόλας, δηλαδή.
0: Όπως θα αλλά δεν θέλω να βγουν να λένε ότι καφιέμαι, ότι με φλερτερό ο Χωμάνος Χατζηδάκης.
1: Δεν το πες.
0: Όπως θα είπα ότι με είδε εκεί πέρα να ψάχνω τραπέζι και μου έκανε ανέβημα να μου δώσει μια θέση. Ευγένεια είναι.
1: Κάθισες ή όχι.
0: Όχι, ντράπηκα. Κόμπλερα. Ο Unknown μας λέει ότι το Κάιρο έχει πληθυσμό 24 εκατομμύρια. Φίλε Unknown, δεν έχει δει τους άλλους 12, τους οποίους κυκλοφορούν μόνο βράδυ. Λοιπόν, είμαι ο Χρήστος Χωμενίδης, έχω τη χαρά και την τιμή και την απολαμβάνω την παρέα του Περικλή Δημητρουλόπουλου, διευθυντή του Βήματος. Το τηλέφωνο μας είναι 211-016-1046. Μηνύματα στο Viber και στο WhatsApp που μπορείτε να στέλνετε είναι 698-104-1046 ή Mega News 104,6. Πάμε να ακούσουμε λίγο. And we hit it off right away. So we started.

0: Some guys just can't hold their arsenic.
1: Επειδή οι δημοσιογράφοι οφείλουμε να είμαστε ακριβείς, υποχρέωση την οποία δεν έχεις εσύ, πρέπει να μεταφέρω το μήνυμα ενός ακροατή μας, δεν ξέρω αν μπορούμε να λέμε τα ονόματα, Μιχάλης λέγεται πάντως, ο οποίος λέει ότι το Κάιρο έχει 24 εκατομμύρια πληθυσμό.
2: 24 εκατομμύρια. Το είπα πριν.
1: Πώς είπες,
2: 36. Έκανα μια προβολή στο μέλλον, ρε παιδιά. Αυτή γεννά σαν κουνέλια. Και χτίζεται τώρα και το Κάιρο 2.
1: Έχεις μια... και μια πρόταση.
2: Άλλη πολύ. Τι, να πάω να μείνω στον Πειραιά.
1: Θα πας να μείνω στον Πειραιά.
2: Το συζητάω. Θα είμαι και πιο κοντά εδώ.
1: Καστέλα.
2: Καστέλα,
1: όποιος θέλει να πάει να μείνει στον Πειραιά, λέει ότι θέλει την Καστέλα.
2: Έμενε και ο Γκίγκερμαν στην Καστέλα.
1: Ο Γκίγκερμαν.
2: Λοιπόν, εσύ ποιος είναι ο πιο ενδιαφέρον και έτσι ελκυστικός άνθρωπος που έχεις γνωρίσει ως εκ της ιδιότητας σου?
1: Ελκυστικός, δεν ξέρω να σου πω.
2: Ως προσωπικότητα.
1: Πιο η γνωριμία που με είχε, συνέντευξη ήταν βέβαια, που μου είχε έτσι κάνει, με είχε αγγίξει, ήταν με την, θα θυμηθώ το όνομά της, ήταν ιδρυτικό μέλος των Ερυθρών Ταξιαρχείων.
2: Α, και τι έλεγε.
1: Συμμετείχε στη δολοφονία του Άλτο Μόρο και την απαγωγή. Ναι. Είχε μετανιώσει, μου συνέντευξη πολλά χρόνια μετά. Με είχε συγκλονίσει μια ατάκα που μου είχε πει, γιατί την είχα ρωτήσει αν είχε ζητήσει ποτέ συγγνώμη στην κόρη του Άλτο Μόρο. Και μου είχε πει όχι, επειδή δεν ξέρω αν η ίδια θα είναι σε θέση να τη δεχθεί και δεν θέλω να τη φέρω σε δύσκολη θέση.
2: Τη συγκρίνεται αυτό με το Κφοντίνα τώρα, έτσι.
1: Έτσι. Ακριβώς. Having a few laughs.
2: And we ran out of ice, so I go out to get some. I come back. Και ποιος σου έχει φανεί, δεν επιτρέπει να το πεις αυτό, τελείως αφόρητος. Εγώ μπορώ να το πω. Πάλι ήμουν μικρός και με στείλε να πάρω συνέντευξη για το περιοδικό L από τον Τίνο Χριστιανόπουλο. Μου βγάλε την Παναγία. Του είχα πάρει, ήταν καύσωνας, καλοκαίρι Θεσσαλονίκη. Του λέω θα πάω να του πάρω από το Χατζί, ξέρεις που έχει τα ωραία τα σωροπιαστά, ένα κουτί τέλος πάνω γλυκά. Και μου λέει να το βάλετε στον πάτο σας. Έτσι. Του κάνω την πρώτη ερώτηση, ποια ταινία, κύριε Χριστιανόπουλο, έχετε δει και σας άρεσε? Μου λέει, γι' αυτά ήρθατε μέσα στο μεσημέρι, μέσα στο καύσωνα. Οπότε, επειδή δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, αυτή η συμπεριφορά, του λέω, φεύγω. Εκεί πέρα τρόμαξε. Μου λέει, καλά, δεν είπαμε και να φύγετε, καθίστε να συζητήσουμε.
1: Προσπαθώ να θυμηθώ κι εγώ κάποιον αφόρητο. Μου ήρθε κάποιος στο μυαλό, αλλά εγώ δεν έχω την ασφάλεια του γεγονός ότι μας έχει αποχαιρετήσει. Είναι εν ζωή. Άρα θα σου το πω σε κάποιο διάλειμμα.
2: Όχι, μπορεί να το περιγράψεις χωρίς να πεις όνομα.
1: Είναι λίγο quiz αυτό.
2: Α, okay.
1: Δώσ' μου λίγο χρόνο.
2: Πάντως εγώ έχω συναντήσει, χάρη στο Βασίλη Βασιλικό, όχι χάρη στο τιμή συγγραφέα, τον Μίλαν Κούντερα. Αλλά δεν ήξερε ο Κούντερα αγγλικά, δεν ήξερα εγώ τσέχικα, ούτε γαλλικά, οπότε δεν υπήρξε συνεννόηση. Απλώς τον είδα και είπα να πω στις κυρίες αναγνώστριες και ακροάτριες ότι ήταν πραγματικά γοητευτικότατος.

0: Σικάγο, έτσι. Είναι ένα τραγούδι το οποίο λέει Queen Latifah και το οποίο υμνεί τις ανδροκτονίες. Είναι κάτι γυναίκες κρατούμενες και λένε πώς έφαγε κάθε μία τον άντρα της. Αν έχετε αντίστοιχες εμπειρίες μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στο 698-104-104-6 ή Mega News 104,6. Λέει τα ήθελε...
1: Ξέρεις τι μου θυμίσεις τώρα.
0: Τι?
1: Έχει κυκλοφορήσει ένα βιβλίο. Τώρα δεν θα πω τον συγγραφέα, αλλά πάντως την εποχή που είχε κυκλοφορήσει, συνήθως οι γυναίκες που κάναν δολοφονίες, δολοφονούσαν άνδρες,
0: ναι,
1: περιγράφονταν ως μέγερες.
0: Μέγερες, ναι.
1: Η μέγερα τον έσφαξε.
0: Η Κάστρο. Θυμάστε, ναι. Κάστρο. Η Κάστρο είναι που είχε φάει τον καημένο Θανασόπουλο.
1: Μπράβο.
0: Είχε γίνει κρεμπέτικο. Καημένα, ναι, Θανασόπουλε, ναι, ναι, τι σου μελα, πάθησε από κακούργα πεθαρά, τα νιάτα σου να χάσεις. Ναι. Λοιπόν. Μέγερες.
1: Έτσι περιγράφονται ως μέγερες, ναι, ως τέρατα.
0: Ναι.
1: Κοίτα πόσο γρήγορα περνάει η ώρα με τον Χρήστο Χωμενίδη στο μικρόφωνο, διότι ήρθε ήδη το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Χαίρετε Δελτίο Ειδήσεων, καθίστε. Και ο Δημήτρης Μαρούση μας μιλάει για τα θέατρα, να τους στήσουμε κανένα θέατρο, θα το κάνουμε μετά ακριβώς.

0: Mega News 104,6.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή το κεντρικό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 με το Ζήση Μούσιο.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων στη 1:30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Χωρίς υδροδότηση παραμένουν τα Ζωνιανά, η Κράνα και τα λιβάδια Μυλοποτάμου εξαιτίας της κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα την Κρήτη. Στην Ιερά Πετραλασιθίου νέο 112 για περιορισμό μετακινήσεων. Στην κακοκαιρία στην Κρήτη, στα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των ενεργειακών πιέσεων και στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Την ίδια ώρα έκανε αναφορά για την υποχώρηση της ανεργίας στο 7,4%. Όχι άλλες χαμένες ευκαιρίες στην πλάτη της κοινωνίας, απαντά στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Το κυβερνητικό success story δεν βγάζει το μήνα, σχολιάζει η Ελλάς. Δεύτερο χτύπημα κατά της κυβέρνησης από τον Αντώνη Σαμαρά μέσα σε ένα μόλις 24ωρο στη Λιτεύη, τις πρόσφατες δηλώσεις Θεοχάρη αλλά και την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Αυτούς τους πήρε το ποτάμι. Αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε καν να τον παζώσουν, αναφέρει χαρακτηριστικά. Τραγική κατάληξη είχε η σύγκρουση δίκυκλου με ηλεκτρικό πατίνι στη Νέα Πέραμο Καβάλας. Ο απολογισμός του δυστυχήματος βαρύς, καθώς και οι δύο οδηγοί έχασαν τη ζωή τους. Αρχικά είχε τραυματιστεί θανάσιμα ο 34χρονος οδηγός της μοτοσυκλέτας, ενώ κατέληξε εν τέλει και ο 36χρονος οδηγός του πατινιού. Νέα έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για σκάνδαλο με έξυπνα υδρόμετρα αποκαλύπτει το βήμα της Κυριακής. Εικονικοί διαγωνισμοί, υπερκοστολογήσεις έως και 300% και εκδιώξεις ελεγκτών που προσπάθησαν να αποκαλύψουν το κύκλωμα αποκαλύπτονται από τα απορίσματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Σε εξέλιξη, οι έρευνες της αστυνομίας για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στα ξημερώματα στο Μενίδη, όταν άγνωστοι άνοιξαν πύρ εναντίον αυτοκινήτου που ήταν σταθμευμένο στην οδό Βαρδουσίων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί 26χρονος. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνεια στην Αττική, στους 20 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στο κεντρικό μαγκαζίνο στις 2 με το Ζήση Μούσιο. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
3: Shine Out Loud. Μια ημέρα με νόημα από το Mega News 104,6. Ραδιόφωνο προσβάσιμο για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, το Mega News 104,6 μεταδίδει τις εκπομπές του στην ελληνική νορματική γλώσσα. Από το site του meganews1046.gr και από την υβριδική τηλεόραση του Mega. Shine Out Loud. Ραδιόφωνο για όλους. Αυτή την Τρίτη μόνο από το Mega News 104,6. Με την υποστήριξη της ΔΕΗ.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
1: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά. Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αυτός είναι ο Σερζ Γκένσμπουργκ, που πάρα πολύ σεξ τύπος. Και αυτή που θα ακούσετε τώρα είναι η Μπριτ Μπαρντό. Με την οποία είχαν ένα, όπως λένε, νέο situationship.
3: Νόμιζα ότι θα πεις είχαμε.
2: Έχω γνωρίσει αυτό τον άνθρωπο.
3: Υπάρχουν τέτοιοι τύποι.
2: Παιδί μου, έχω γνωρίσει εγώ άνθρωπο που ισχυριζόταν σοβαρότητα είχε για τρεις μέρες με τη Σοφία Λόρεν. Ότι τον είδε στο αεροδρόμιο και τον παρέστησε στο γιατάκι της.
3: Και εγώ έναν Παριανό, ο οποίος έλεγε ότι είχε σχέση, νομίζω, με τη Ράκελ Γουέλς. Ότι κάθε φορά που ερχόταν στην μπάρα αυτή του ζητούσε, επιθέλε να τον δει οπωσδήποτε.
2: Αποκλείεται.
3: Δεν άντυχε χωρίς αυτά.
2: Αποκλείεται.
3: Γιατί?
2: Αποκλείεται να συνέβαινε.
3: Εντελώς.
2: Εντελώς, έτσι.
3: Δεν θα πω.
2: Λοιπόν, είμαι ο Χρήστος
3: Χωμενίδης. Θέλω να με αφήσεις.
2: Πες, Περικλήδη Μητρολόπουλε, πες.
3: Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χωμενίδης.
2: Βασικά, στοιχεία επικοινωνίας θέλω να πω. Τηλέφωνο 211-016-1046. Μηνύματα στο Viber, στο WhatsApp 698-104-1046 ή Mega News 104,6. Ωραία, λόγος δικός.
3: Ωραία, θέλω να με αφήσει να πω λίγο για το συνέδριο και θέλω να κουβεντιάσουμε και λίγο για θέατρο.
2: Για θέατρο, ναι.
3: Κάποια στιγμή. Ακριβώς. Αλλά για το συνέδριο θέλω να πω ότι ξεκινάει την Τρίτη το πρωί στις 10.30 και ολοκληρώνεται το βράδυ της Τετάρτης. Έχει πολλές θεματικές. Έχει καλεσμένους. Δηλαδή, τον Πρωθυπουργό, όπως είπα πριν, τους αρχηγούς των κομμάτων όπως τον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, να τα λέμε τα πράγματα κατά την τάξη, διότι επιτέλους πρέπει να ακούσουμε ένα σχέδιο και μια πρόταση, μια σκέψη για αυτή την πόλη και να αρχίσουμε να κουβεντιάζουμε. Μας κάνει την τιμή να είναι εκεί επίσης η πρώην πρόεδρος Δημοκρατίας Κατερίνα Σαχελαροπούλου. Το λέω γιατί, διότι η πρώην πρόεδρος πρώτον ζει σε μια περιοχή του κέντρου κάτω από την Ομόνοια.
2: Ναι.
3: Άρα έχει μια πολύ βιωματική εικόνα και εμπειρία εκείνης της γειτονιάς και της διαδρομής που έκανε από εκείνη τη γειτονιά στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όπου ήταν δικαστής και, και στο τέλος πρόεδρος. Και βεβαίως, επειδή η Κατερίνα Σαχελαροπούλου άνοιξε το προεδρικό μέγαρο με έναν τρόπο που από ένα κλειστό τοπόσιμο της εξουσίας
2: έγινε ένα υπέροχος κήπος.
3: Ένα υπέροχος κήπος και δημιούργησε και ένα μουσείο επάνω με τα δώρα έτσι που κατά καιρούς δίνονταν στην Προεδρία. Άρα έχουμε να πούμε, έχουμε να συζητήσουμε.
2: Πολλά. Ποιος θα συζητήσει μαζί της?
3: Πολύ αρχιτέκτονα. Ένας φίλος σου, ο Μάκης Προβατάς.
2: Ο Μάκης Προβατάς είναι ειδικευμένος αυτό.
3: Λοιπόν, δικός μου φίλος δηλαδή.
2: Πολύ καλός. Και πολύ περιπετειώδη βίο, τον οποίο δεν μας τον. Μπορεί να γράψει κάποτε απομονεύματα ο Μάκης. Να σου πω, θα είναι όμως και ο Αντώνης Σαμαράς, έτσι.
3: Θα είναι ο Αντώνης Σαμαράς, θα είναι ο Βάγγελος Βενιζέλος, θα είναι η Μαρία Δαμανάκη, διότι υπάρχει μια πολιτική Αθήνα. Οι οποίοι θα συζητήσουν υπό την μπαγκέτα και τον συντονισμό της Έλλης Στάι.
2: Έλλης Στάι.
3: Έλλης Στάι. Φοβερή και τρομερή.
2: Τα μάτια της Έλλης. Λοιπόν, από μια στιγμή θα μιλήσουμε για θέατρο.
3: Και βεβαίως αρχιτέκτονες, έτσι.
2: Αρχιτέκτονες και τέκτονες.
3: Και τέκτονες και πολεοδόμοι. Και από τα μέρη μας και από ξένες χώρες, γιατί πάντα η εμπειρία των άλλων μπορεί να φάνει χρήσιμη σε κάτι.
2: Βέβαια. Έτσι, λοιπόν, να πω με το σπονσόρα και μετά θα πούμε για θέατρο. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα. Γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Αυτό είναι ένα καταπληκτικό τραγούδι, The Windmills of Your, το οποίο το έχει, είναι από ταινία υπόθεση Thomas Crown.
3: Μπορώ να πω ένα
2: Mind.
3: Ένα σκονάκι μπορώ να πω.
2: Ναι.
3: Που έκανε σκονάκι ο Άρης Ραβανός. Η Αντριάννα Φαράντα ήταν η τρομοκράτησα των μολυβένιων χρόνων της Ιταλίας που μου είχε πει αυτή την υπέροχη ατάκα. Το θυμήθηκε ο Άρης. Ευχαριστώ, Άρη.
2: Γεια σου, Άρη.

0: Λοιπόν, ξεκίνησε Περικλή θεατρική σεζόν και από ό,τι σε βλέπω έχεις έρθει από θέατρο χθες. Φαίνεται από τη Χρυσόσκονη την οποία τίνα ξέρω.
1: Ξέρεις από αυτά τα θέατρα που δεν τα πιάνει το μάτι. Υπάρχουν πολλά τέτοια στην πόλη, μικρά, λίγο υπόγεια. Όμορφα είναι, ελπίζω να πληρούν που λέγαμε και τις προδιαγραφές ασφαλείας.
0: Για πες.
1: Αλλά ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση, ένα πολύ ωραίο κείμενο, το οποίο το έχει γράψει ο Μιχάλης Μαλανδράκης, συγγραφεύς και συνεργάτης του Βήματος, θα μου επιτρέψετε να πω, με κάλες ο άνθρωπος, ομολογώ πως γι' αυτό πήγα, μαζί με τον κύριο Λαμπάκη. Το έργο λέγεται Video Club Φαντασία. Είναι δύο τριαντάριδες πρωταγωνιστούν. Ο ένας που θέλει να φύγει στην Αμερική και προσπαθεί να κάνει έναν εικονικό γάμο με μια Πορτορικανή. Μπράβο. Και ο άλλος που προσπαθεί να τον βοηθήσει, ο οποίος θέλει να αναβιώσει, να συστήσει ένα βίντεο κλαμπ. Δηλαδή ένας τριαντάρης που έχει αυτή την νοσταλγία του VHS.
0: Κατάλαβα.
1: Και ξέρει πολλά για ταινίες.
0: Ένας εκ των δύο είναι πολύ σπουδαίος ηθοποιός.
1: Είναι τρομερός ηθοποιός.
0: Ποιος?
1: Θέλω να το πω. Λέγεται Σπύρος Μπόσγας. Πληροφορήθηκα εκ των υστέρων ότι είχε συμμετάσχει και στην παράσταση του Καραθάνου στην Επίδαυρο φέτος.
0: Αλλά τώρα ανυπομονείς για μια άλλη παράσταση.
1: Και ανυπομονώ και θέλω να προαναγγείλω σε παγκόσμια αποκλειστικότητα, σε ραδιοφωνική πρώτη, ότι επιστρέφει στο θέατρο η Γωγό Μπρέμου.
0: Μπρέμου.
1: Ναι. Έκανα σαρδάμ.
0: Ναι.
1: Γωγό Μπρέμου θα τη σκηνοθετήσει η Βίκη Βολιώτη. Σήμερα το αγωνιστεί με τη Μαρίνα Ασλάνογλου. Είδες πάλι έκανα σαρδάμ. Ανεβάζουν έργο του συγγραφέα Τζον Σίλβερμαν. Το έργο έχει ανέβει στο Broadway. Πρώτη παρουσίαση στην Ελλάδα είναι αυτή, με τη Γωγό και την Μαρίνα Ασλάνογλου. Λέω Γωγό επειδή είναι φίλη Γωγό. Έχουμε φάει κάποιες φορές μαζί. Έχουμε περάσει πολύ ωραία στο φαγητό. Λοιπόν, είναι δύο γυναίκες που συγκατοικούν στην πολιτεία της Αϊόβα, η Σάρον και η Ρόμπιν, που είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ τους, και μετά από αυτή τη συγκατοίκηση καμία δεν θα παραμείνει ίδια. Άρα το έργο μιλάει για τις ανθρώπινες σχέσεις, τη μοναξιά, τον αποκλεισμό. Είναι η πρεμιέρα την Τρίτη στις 12
0: Οκτωβρίου.
1: Έτσι, 12 Οκτωβρίου. Α, παραστάσεις είναι Δευτέρα και Τρίτη στις 8. Έτσι,
0: ναι.
1: 8 η ώρα. Θέατρο Πειραιώς 131.
0: Κλείσατε θέσεις.
1: Ποιο τραγούδι θα παίζεις για αυτή την παράσταση?
0: Δεν την έχω την παράσταση, αλλά έχω περάσει τρεις μήνες.
1: Ακούσει.
0: Κάτι με δύο κορίτσια και τα λοιπά.
1: Όχι. Υπάρχει.
0: Υπάρχει, ποια είναι? Είναι το τραγούδι Girls Just Wanna Have Fun.
1: Cindy Lauper.
0: Cindy Lauper.
1: Cindy Lauper.
0: Ναι. Girls Just Wanna Have Fun. Αυτό είναι αλήθεια, το επιβεβαιώνει η ζωή. Αλλά να σου πω και να πω και σε εσάς ότι έχω περάσει το έργο που διαδραματίζεται, που παίζει εγώ και η Μαρίνα, εγώ Μπρέμπου και η Μαρίνα Ασλάνογλου, και το έχει σκηνοθετήσει
1: η
0: Βίκη Βολιώτη. Διαδραματίζεται στην Άιωα, στην Αϊόβα που λέμε εδώ.
1: Αϊόβα.
0: Λοιπόν, Περικλή Μητρολόπουλε, πρέπει να σου ανακοινώσω ότι ο άνθρωπος που έχεις απέναντί σου, εγώ δηλαδή, όχι η καταπληκτική μας ηχολήπτρια Ευαγγελία, εγώ, το 1997 πέρασα τρεις μήνες στην Άιωα.
1: Στην Αϊόβα.
0: Στην Αϊόβα που τη λέτε κι εσείς.
1: Έτσι όπως τη λέμε. Γιατί δεν θυμάμαι πώς το λέτε εσείς εκεί.
0: Άιωα. Άιωα. Γιατί είναι Ινδιάνικο.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Τι έκανες εκεί τρεις μήνες?
0: Παιδί μου, υπάρχει εκεί πέρα, είναι ο καλαμποκοβολώνας της Αμερικής. Έχει μόνο καλαμπόκι. Αλλά έχει και ένα πανεπιστήμιο το οποίο καλούσε. Το έκλεισε αυτό το πρόγραμμα ο Τραμπ σχεδόν.
1: Ναι.
0: Είχε το περίφημο International Writing Program. Καλούσε 30 συγγραφείς από όλο τον κόσμο και ποιητές κάθε χρόνο. Τους φιλοξενούσε από το Σεπτέμβριο μέχρι τον Νοέμβριο. Τους έδινε και ειστήρια να γυρίσουν όπου θέλουν να πάνε μέσα στην Αμερική.
1: Εσύ τι έκανες?
0: Πήγα καλεσμένος ως νεαρός συγγραφέας.
1: Του Τραμπ.
0: Όχι, το 97 μιλάμε.
1: Α, το 97.
0: Το 97 του Κλίντον.
1: Λοιπόν,
0: και του Γκορ.
1: Να σου πω κάτι.
0: Και να σου πω κάτι, από αυτό το πρόγραμμα έχουν βγει καμιά δεκαριά νομπελίστες.
1: Εσύ είσαι ο ενδέκατος. Είσαι βραβευμένος συγγραφέας. Είσαι πολύ ταξιδεμένος.
0: Ναι.
1: Και θέλω να σε παρακαλέσω, παρά το ύψος στο οποίο βρίσκεσαι, μου ρίχνεις και κανένα κεφάλι, εδώ τα λέμε, να πάμε μαζί να δούμε την παράσταση της Γωγός.
0: Θα πάμε 4 φορές.
1: Τέσσερις.
0: Τέσσερις.
1: Okay.
0: θα πάρουμε και την Ευαγγελία.
1: Ναι, αλλά το 4 κανένας δεν το έχει πει συμβολικά. Θέλω να πω, μπορεί συμβολικά κάποιος να πει 3, μπορεί να πει 7.
0: Ναι,
1: σε 4 τι έχουμε? Έχουμε τις 4 εποχές, τους 4 Ευαγγελιστές,
0: ναι,
1: τους 4 Καβαλάριδες Αποκαλύψεως.
0: Λίγο είναι.
1: Εμένα, εσένα και την Ευαγγελία, και μας λείπει ένας τέταρτος.
0: Ο τέταρτος θα είναι ο άνθρωπος που λέει τις ειδήσεις. Ο Κόπολα, όχι, Κόκολα. Αυτό το τραγούδι παίζει τώρα, το θυμάσαι? Κλάους Νόμι.
1: Πώς το θυμάμαι?
0: Ναι.
1: Κλάους Νόμι.
0: Ήταν, είχε γίνει πάρα πολύ γνωστό με διαφημίσει, νομίζω, Τσιντζάνο, κάτι τέτοιο, Καμπάρι. Και αυτός ήταν ένας από τα πρώτα θύματα του AIDS.
1: Ο Κλάους Νόμι δεν ήταν ο πατέρας της Ναστάζια Κίνσκι?
0: Όχι, αυτός είναι ο Κλάους Κίνσκι.
1: Ο Κλάους Κίνσκι.

0: Ο Κλάος Νόμι τι σχέση είχε με την Νίνα?
1: Με την Αν Χάγκεν.
0: Ναι, την Γερμανίδα τραγουδίστρια.
1: Την Αν Χάγκεν. Α, μπορώ να σα λέω τώρα στο ραδιόφωνο, είχαν μια τρομερή σχέση. Δεν έχω ιδέα τη σχέση.

0: τι έχουμε περάσει όμως Περικλή στη διάρκεια του βιού μας, δηλαδή σκέψου, τώρα λένε για την πανδημία και τα λοιπά, ότι εμείς ήμασταν τα παιδιά, γιατί είμαστε σχεδόν συνομήλικοι, που στο μόλις αρχίζανε να δραστηριοποιούνται ερωτικά, έπεσε το AIDS.
1: Ναι ρε παιδί μου.
0: Το οποίο AIDS προφήτευαν κάτι πέρα δημοσιολόγοι τότε, ότι θα σκότωνε, ξέρω εγώ, το μισό πληθυσμό της γης.
1: Σκέψου και ότι μια γενιά μετά έζησε με την πανδημία. Δηλαδή ναι, δεν έζησε με την πανδημία, γιατί κλείστηκαν τα παιδιά στο σπίτι.
0: Αυτό λες ότι είχε όντως τόσο κακά αποτελέσματα.
1: Έτσι λένε οι
0: ειδικοί. Έτσι.
1: Οι ειδικοί.
0: Κοίτα, εμένα η κόρη μου τότε ήταν το 20, ήταν 10 χρονών ακριβώς. Και πρέπει να σου πω ότι η συγκεκριμένη κοπέλα κάθε άλλο παρά ταλαιπωρήθηκε, διότι τη άρεσε πάρα πολύ που δεν είχε να τρέχει στο σχολείο κτλ.
1: Ναι,
0: ξύπνησε κατά τις 8 παρά 5, αν άρχιζε 8 το μάθημα, και έκανε μάθημα με τις παντόφλες και τις πιζάμες.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και εμένα ο δικός μου έπαιζε κανένα σκάκι κατά τη διάρκεια της παραδόσεως, στα δευτερεύοντα που λέμε.
0: Ναι.
1: Και αν έμπαινα και τον έβλεπα, λίγο τρόμαζε, γιατί ήταν στην αρχή του γυμνασίου, ενώ έπαιζε σκάκι ηλεκτρονικά. Και τον καθησύχαζα. Εγώ του έλεγα: να χώνεσαι, παίξε και λίγο σκάκι, μια χαρά.
0: Πάντως δεν. Αυτά τα παιδιά, βεβαίως, αν πηγαίνεις Δευτέρα ή Τρίτη Λυκείου, εκεί θα έχεις πρόβλημα. Να μην μπορείς να κοινωνικοποιηθείς.
1: Α, ναι. Ήταν. Αυτό ήταν λίγο σαν το AIDS.
0: Ναι. Ήταν λίγο σαν το AIDS, αλλά κράτησε πολύ λιγότερο. Και αφορούσε τους πάντες. Και εγώ νομίζω και το λέω και επιμένω ότι η συμπεριφορά των Ελλήνων στην αρχή, στην πρώτη καραντίνα, αν θυμάσαι,
1: ήταν δηλαδή υποδειγματική.
0: Ήταν υπέροχη.
1: Ναι.
0: Ήταν υπέροχη και μάλιστα εγώ νομίζω ότι ήταν και ο καλύτερος δυνατός εορτασμός της 25 Μαρτίου. Δηλαδή αποδείξαμε ότι και εμείς με τους δικούς μας τρόπους.
1: Τι είχε γίνει την 25η.
0: Ήταν τα 200 χρόνια της Επανάστασης του 21.
1: Α, πέσανε εκεί, είναι σωστά, ναι. Σωστά.
0: Και ο καλύτερος φόρος τιμής που μπορούσαμε να ποτίσουμε στους
1: ιδιωτικούς μας
0: ήταν να πειθαρχήσουμε και να δείξουμε αλληλεγγύη και, ξέρεις, νιάξουμε τον άλλο.
1: Όχι, γιατί ξέρεις, τώρα εγώ το πήγα κάπου αλλού, αποφύγαμε τις, πώς να σου πω έτσι, υπερκείς εκδηλώσεις ίσως.
0: Ναι, ναι.
1: Με αυτόν τον τρόπο.
0: Και μόνο ήρθε ο Κάρολος πρίγκιπας ακόμα, ναι. Δεν είχε πεθάνει η Ελισάβετ. Και ήταν κάτι πολύ ωραία άλογα τα οποία παρήλασαν.
1: Α,
0: και αυτή είναι η Μπάρβαρα Στρέιζαντ.
1: Δεν θυμάμαι τίποτα από όλα αυτά.
0: Τα θυμάμαι γιατί δεν είχα τίποτα να κάνω. Δηλαδή, εντάξει, να σου πω τι έκανα, που το θυμάμαι, θα θυμάμαι για πάντα. Έπιασα και διάβασα μέσα στην καραντίνα την Άννα Καρένινα και τον Πόλεμο Κυρίνη. Δηλαδή ήταν η καραντίνα του Τολστόη.
1: Μου θύμισε ότι σε ένα φυλάκιο στη Λίμνο, όταν ήμουν στρατιώτης, διάβασα τον Οδυσσέα του Τζόις.
0: Και τι έχει να πει.
1: Είχα μείνει έκθαμπος τότε.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Είσαι από τους ελάχιστους που έχουν διαβάσει.
1: Από τους ελάχιστους που έχουν κάνει στρατό σε φυλάκια στη Λίμνο κάτι μήνες.
0: Αλλά η Λίμνος πολύ ωραία νησί.
1: Είναι ωραία, ναι. Είναι όμορφο. Πολύ όμορφο.
0: Η Μπάρμπαρα Στρέιζαντ σ' αρέσει ή σε χαλάει
1: η Μπάρμπαρα Στρέιζαντ.
0: Η γρυπή της μύτη.
1: Μου αρέσει. Α, εννοείς ως γυναίκα.
0: Ναι.
1: Είμαι λίγο σαν τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Δεν μας αρέσει πολύ η Μπάρμπαρα Στρέιζαντ. Γιατί όπως ξέρουμε τον φλέρταρε αγρίως.
0: Μα παίζανε και σε μια ταινία μαζί.
1: Παίζανε στα καλύτερα μας χρόνια. Ναι.
0: Δεν ενέδωσε ο Μπομπ.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Ποτέ.
0: Κρίμα.

0: Εμένα μου αρέσει για ένα πολύ απλό λόγο.
1: Αυτό πήγα, κατάλαβα ότι σου αρέσει πάρα πολύ.
0: Έχει σγουρά μαλλιά και γάμψη μύτη, σαν εμένα. Γιατί να μου αρέσει.
1: Και έχει και πολύ ωραία φωνή όταν τραγουδά.
0: Καλά. Γι' αυτό και σκέφτομαι το ΆΚΑ να το δεσμεύσω εγώ του χρόνου, το Σεπτέμβριο.
1: Ξέρεις τι θα γίνει.
0: Τι θα γίνει.
1: Ψέψου ότι μπορεί να γεμίσει. Ποιο θα μπορούσε να γεμίσει το ΆΚΑ.
0: Μη τραγουδώντα.
1: Που δεν μη το πιάνει το μάτι μα. Δηλαδή μπορούμε να σκεφτούμε τη Βύση, το έχει γεμίσει ο Νταλάρα. Το έχει γεμίσει και ευτυχώ ο Διονύση Αβόπουλο.
0: Το έχουν γεμίσει Stones.
1: Και οι Stones και οι πώς λένε, Pink Floyd, διάφοροι.
0: Ποιο θα μπορούσε να το γεμίσει που να μην είναι τραγουδιστή.
1: Ναι, πώς θα λένε αυτόν τον άνθρωπο που κάνει rap, rock και.
0: Ποιο είναι ο τραπ.
1: Που γεμίζει στάδια αυτό χωρίς. Δεν τον είχαμε πάρει χαμπάρι. Και ξαφνικά να γεμίζει τα στάδια. Ο Λέξ. Ναι.
0: Ο Λέξ. Ναι. Ο Λέξ δεν κάνει τραπ όμως. Ούτε rap. Δεν κάνει τρόπο.
1: Ζητώ συγγνώμη τώρα, αν με ακούγαν τα παιδιά μου θα με δέρνανε.
0: Ναι. Δεν είναι και πώς το λένε τον άνθρωπο, είναι πολύ ενδιαφέρον. Ποιος θα μπορούσε να το γεμίσει άλλος. Εξαρτάται και τι θα κάνει.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Αν κάποιος που δεν τον έχουμε για σοβαρό προαναγγείλει στριπτής, μπορεί να το γεμίσει.
1: Για φιλανθρωπικό σκοπό, δεν είναι κακή ιδέα.
0: Στριπτίζει για να κάνει ο Αντώνης Σαμάρας, ας πούμε. Στριπτίζει για φιλανθρωπικό σκοπό.
1: Δεν με φώναξε εδώ για να συζητήσουμε πολιτικά, άρα δεν θα κάνουμε κανένα πολιτικό σχόλιο.
0: Όχι, μην τον δούμε ως πολιτικό.
1: Όχι πολιτικά, όχι ποδόσφαιρο. Τι άλλο συζητάνε οι άντρες.
0: Εγώ δεν ξέρω, δεν παίζω ποδόσφαιρο. Έχω βάλει ένα γκολ στη ζωή μου, μάλιστα στημένο. Δεν ξέρω τάβλη. Δεν οδηγώ και δεν είμαι καμία ομάδα ποδοσφαιρική.
1: Εγώ έχω βάλει ένα τρομερό γκολ, πρέπει να σου πω.
0: Πότε.
1: Σε ένα ξερό.
0: Πότε.
1: Έπαιζα σε μια ομάδα της γειτονιάς μου. Εγώ μεγάλωσα στην.
0: Είναι πατησιώτης ο άνθρωπος.
1: Ναι. Έπαιζα σε μια ομάδα. Δεν αισθανόμουν καλά στην ιδέα ότι φορούσα την ίδια φανέλα με όλους τους άλλους. Δεν μου άρεσε αυτό. Ήδη μου προκαλούσε αμηχανία.
0: Mm-hmm.
1: Προφανώς είχα πάει με φίλους μου να γραφτώ σε
0: αυτήν την ομάδα. Πότε παιδάκι αυτά.
1: Στο εξωγό, πρώτη ηλικίου.
0: Α.
1: Τρίτη γυμνασίου. Κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Και είχαμε πάει σε ένα ξερό. Από αυτά που είχε πολλά τότε η Αττική, διότι συμμετείχαμε σε ένα περιφερειακό πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Ο προπονητής μου είχε τη χειρότερη ιδέα για μένα. Έγραφε, κράτουσε κάτι σημείο και έγραφε αυτός βαριέται και να περπατήσει. Παρ' όλα αυτά μου ήρθε η μπάλα με έναν τρόπο και τράβηξα ένα σουτ.
0: Και το έβαλε.
1: Και πήγε στο γάμα.
0: Αυτό είναι σαν του Μαραντόνα.
1: Και
0: το,
1: μου
0: λέγανε όλοι,
1: τι κάνεις Πασκαλά.
0: Αυτό θα το ξαναδείξουμε. Θα το αναπαραστήσουμε κάποια στιγμή.
1: Αν το είχα σε replay θα το έπαιζα λούπα συνέχεια.
0: Λοιπόν, μας κάνει νόημα, έχω λείψει ότι πρέπει σιγά σιγά να αποσυρθούμε, να πάμε να ξεβαφτούμε και να φύγουμε. αλλά πρέπει να ξαναπώ το χορηγό. Και πρόσεξε τώρα εκφώνηση. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα. Γιατί η Telecom είναι εδώ και φαίνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις και το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Και με το υπέροχο τραγούδι από το Love Story.
1: Love Story.
0: Love Story. Θέλω να σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και μακάρι να κάναμε και κουμπί μαζί κάποτε. Και μάστε τηλεοπτική.
1: Μπορούμε να κάνουμε demo και να το στέλνουμε.
0: Ναι.
1: Και ποιος μας πάρει, γιατί ξέρεις, έτσι ανεβαίνει και το κασέ.
0: Okay. Λοιπόν, παιδιά, θα είμαστε
1: πάλι μαζί. Μου χρωστάς ένα θέατρο.
0: Και εσύ μου χρωστάς ένα γκολ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Γεια σου Περικλή Μητρουλόπουλε,
1: γεια σας
0: φίλες και φίλοι, θα είμαι πάλι μαζί σας το Σάββατο στη μία ακριβώς τα ξημερώματα, όχι, το μεσημέρι.

0: Mega News 104,6.
1: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
2: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
3: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
1: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα CU Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
4: Λίγες ημέρες έμειναν για να κάνεις και εσύ την εγγραφή σου στη New Media Studies, να γίνεις δημοσιογράφος και να ξεκινήσεις αμέσως την καριέρα σου. Τα νέα τμήματα ξεκινούν. Οι απόφοιτοι της νούμερο 1 σχολής δημοσιογραφίας κυριαρχούν στην τηλεόραση, τα site, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου, μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-010-6700.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Η ώρα είναι 2.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Κυριακή σήμερα 4 Οκτωβρίου, ακούτε Mega News στους 104,6, είναι το κεντρικό μαγαζίνο, είμαι ο Ζήσης Μούσιος. Ο Δημήτρης Αρετάκης στον ήχο, η Στεφανία Τζακώστα και η Ρηφίλη Πετράκου στην αρχισταξία. Η Κατερίνα Τσουκαλά στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά στο 211-016-1046. Εκτεταμένες καταστροφές σε υποδομές και αγροτική παραγωγή έχει προκαλέσει η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη. Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με το Μέγκα, οι έρευνες των αρχών φωτίζουν πλέον και το ρόλο των συνεργατών της 56χρονης γιατρού με κεντρικό πρόσωπο τον υπνοθεραπευτή. Δεύτερο χτύπημα κατά της κυβέρνησης από τον Αντώνη Σαμαρά μέσα σε ένα 24ωρο. Συνεχίζεται το ράλι στις τιμές των καυσίμων, αγωνία στους καταναλωτές για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Αγκυροβολημένα για τέταρτη μέρα στο θερμαϊκό κόλπο παραμένουν αλλιευτικά σκάφη, γρυγρή και ψαροκάικα. Άνδρας δάγκωσε οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία και τη έκοψε το αυτί στο νοσοκομείο 54χρονη. Σε ιδιωτικό νοσοκομείο εκτός κινδύνου νοσηλεύεται η 32χρονη που έπεσε θύμα οικογενειακής βίας στο Λαύριο. Εκτεταμένες καταστροφές σε υποδομές και αγροτική παραγωγή έχει προκαλέσει σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη. Έχουν πραγματοποιηθεί προληπτικές εκενώσεις κατοίκων στα Ζωνιάνα, ενώ περίπου 2.500 κάτοικοι στα Λιβάδια, στα Κράνα παραμένουν χωρίς υδροδότηση. Σοβαρά είναι και τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο, με ολόκληρους οικισμούς να παραμένουν αποκλεισμένοι. Το οδικό δίκτυο από Ιερά Πέτρα προς Ιτία έχει κοπεί στα δύο. Στο οροπέδιο Λασιθίου, στις Λάσπες έχει βουλιάξει η αγροτική παραγωγή που σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ξεπερνά το 80% σε πατάτες και εκπαιδευτικά. Στο Ρέθινο, σοβαρά προβλήματα καταγράφονται σε αμάρι, φουρφυρά και σπήλι. Στο οροπέδιο Λασιθίου, χιλιάδες στρέμματα καλλιεργητών έχουν καλυφθεί από νερά και λάσπες, με τους παραγούς να βλέπουν τη σοδειά τους να καταστρέφεται. Πάμε να βρούμε στην Κρήτη την Ευαγγελία Μαρινάκη. Ευαγγελία, ποια είναι η κατάσταση σήμερα?
7: Καλά μας μεριζείς κυρίες και κύριοι, η επόμενη λοιπόν μέρα αυτής της πρωτοφανούς ένταση και διάρκεια κακοκαιρίας βρίσκει τους κατοίκους του νησιού να μετρούν τις πληγές τους. Μπορεί τα έντονα φαινόμενα να έχουν αποκλιμακωθεί, ωστόσο υπάρχουν εκτεταμένες καταστροφές σε υποδομές, καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο. Να σου πω λοιπόν ότι στο Δήμο Μελοποτάμ που χτυπήθηκε σφοδρότατα από αυτή την κακοκαιρία από χτες το απόγευμα έχουν μείνει 2.500 κάτοικοι στα Ζωνιανά, τα Λιβάδια και την Κράνα χωρίς νερό, χωρίς να γνωρίζουμε πότε θα είναι εφικτό να γίνει αποκατάσταση των ζημιών. Τη νύχτα στα Ζωνιανά περίπου 30 άνθρωποι απομακρύνθηκαν προληπτικά από τα σπίτια τους, ενώ εξετάζεται η στατικότητα δύο κατοικιών, καθώς τα αρμητικά νερά έχουν φτάσει μέχρι και τα θεμέλια των σπιτιών. Ζήση, όπως καταλαβαίνεις, καθώς τα νερά υποχωρούν, αρχίζει να αποκαλύπτεται το μέγεθος των προβλημάτων, ενώ σταδιακά θα ξεκινήσουν και οι αυτοψίες και οι καταγραφές των ζημιών. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στο οροπέδιο Λασιθίου, όπου μεγάλες εκτάσεις έχουν καλυφθεί από νερό και τόνους λάσπης. Πραγματικά όλος ο κάμπος εκεί είναι σαν μια απέραντη λίμνη. Οι αγρότες μιλούν για ολοκληρωτική καταστροφή της παραγωγής τους σε πατάτες και κυπευτικά. Και να σου πω ότι σε αρκετές περιπτώσεις εκεί οι κατοικοί και οι παραγωγοί δεν μπορούν ακόμη να προσεγγίσουν τις περιουσίες τους που είναι μέσα στο νερό και στην λάσπη, προκειμένου να διαπιστώσουν και το μέγεθος των ζημιών. Όταν υποχωρήσουν τα νερά στον κάμπο, αναμένεται να φτάσουν στην περιοχή Κλιμάκια, ελεγκτών και να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες αυτοψίες και καταγραφές. Να σου πω ότι σε πάρα πολλές περιοχές της Κρήτης έχουν καταγραφεί προβλήματα στο οδικό δίκτυο, κυρίως στο επαρχιακό, λόγω κατολιστήσεων. Αρκετοί είναι δρόμοι που παραμένουν κλειστοί και βέβαια σε αρκετά σημεία έχουν καταστραφεί, έχουν εξαφανιστεί ολοσχερώς οι αγροτικοί δρόμοι, ζήσει με τους κτηνοτρόφους σε πολλές περιοχές να μην μπορούν να προσεγγίσουν τα απομειοστάσια τους, να μην μπορούν να δουν σε τι κατάσταση βρίσκονται λοιπόν τα ζώα τους, η περιουσία τους. Και εκεί λοιπόν οι παραγωγοί, οι κτηνοτρόφοι ζητούν να ξεκινήσουν διαδικασίες της καταγραφής των ζημιών γρήγορα, ώστε να μπορέσουν μετά να γίνουν και οι προβλεπόμενες αποζημιώσεις. Και να σου πω κλείνοντας ότι αύριο θα βρεθεί στην Κρήτη κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον Υπουργό Υποδομών, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η σύσκεψη για την αποτίμηση της κατάστασης και τον συντονισμό των επόμενων ενεργειών.
6: Ευαγγελία, έχουμε και προβλήματα και στην ηλεκτροδότηση σε πολλές περιοχές, διότι εκτός από το νερό είχαμε καταγγελίες, οι άνθρωποι λέγανε ότι έχουν μείνει και από ρεύμα.
7: Ναι, είναι σε πάρα πολλές περιοχές. Καταλαβαίνεις ότι ήταν τέτοιες θέσεις οι ζημιές και οι βλάβες που υπήρξαν από τις τεράστιες ποσότητες νερού που έπεσαν στην Κρήτη. Μιλάμε για νερό που σε άλλες περιοχές λέει πέφτει σε έναν χρόνο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι οι προβλήματα υπάρχουν και στην ηλεκτροδότηση και στην υδροδότηση. Έχουν ξεκινήσει σε πάρα πολλές περιοχές οι εργασίες για την αποκατάσταση. Ωστόσο, χρειάζεται λίγος χρόνος. Να σου πω επίσης κάτι το οποίο παρέλειψα. Οι 8 εργαζόμενοι στο φαράγγι της Σαμαριάς είναι ασφαλείς. Δεν έχουν καταφέρει ακόμα να φύγουν από το φαράγγι. Θα μπει μέσα στο. Μόλις πέσει λίγο η στάθμη του νερού, θα μπει μέσα ειδική ομάδα ώστε να μπορούν να τους απομακρύνουν με ασφάλεια.
6: Ευχαριστούμε πολύ, Ευαγγελία. Στην κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη, στα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των ενεργειακών πιέσεων, στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων ζωοφυλών και στους σέρβισες, αλλά και στην ολοκλήρωση των διαδικασιών για την απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Μαζί μας είναι η Σοφία Φασουλάκη. Σοφία.
8: Ναι, καλό μεσημέρι, Ζήση. Και νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός δεν επέλεξε τυχαία να ξεκινήσει από το θέμα της θεομηνίας στην Κρήτη και της δύσκολης κατάστασης την οποία βιώνουν τούτη την ώρα οι κάτοικοι της Κρήτης. Όπως είπε και η Ευαγγελία, την Δευτέρα κυβερνητικό κλιμάκιο θα βρεθεί στο νησί για τον συντονισμό της καταγραφής των ζημιών και των διαδικασιών της αποκατάστασης. Ο Πρωθυπουργός ευχαρίστησε όσους επιχειρούν στο πεδίο, στην ανασκόπησή του, λέγοντας ότι η πρώτη προτεραιότητα είναι η ανθρώπινη ζωή και αμέσως μετά η στήριξη όλων των πληγέντων. Τώρα, στα δικά μας και τα ενεργειακά ζήσει, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει ότι αυτός ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Μιλάει για μια παρατεταμένη εμπλοκή γύρω από τα στενά του ορμούς που προκαλεί συνεχώς πιέσεις. Όπως λέει χαρακτηριστικά, δεν θα ήθελε να κρυφτεί πίσω από το δάχτυλό του. Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη συγκυρία, αναφέρει. Αυτό που προέχει είναι να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά. Ξέρουμε ότι δεν λύνουμε ως διαμαγεία το πρόβλημα, αλλά προσπαθούμε να δώσουμε μια πραγματική ανάσα, υπενθυμίζοντας τα πρόσφατα μέτρα. Τα θυμάσαι, έτσι όπως τα εξήγηλε ο ίδιος στο Υπουργικό Συμβούλιο στο Μέγαρο Μαξίμου. Επέμεινε ότι η βοήθεια θα πρέπει να έρθει από την Ευρώπη. Θυμάσαι και την επιστολή που έχει στείλει ο ίδιος στην Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Επιμένει ότι θα πρέπει και η Ευρώπη να δώσει μια

0: από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ο Πρωθυπουργός θέλησε να απαντήσει στις βολές της αντιπολίτευσης ότι μετά το Ταμείο τι, υποστηρίζοντας την κυριακάτικη ανασκόπησή του, ότι αμέσως μετά το Ταμείο Ανάκαμψης έρχεται το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, ένα πρόγραμμα που θα κινητοποιήσει 23 δισεκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να γίνουν έργα και έργα για την χώρα, αλλά και προς όφελος των ιδιωτών πολιτών.
1: Ευχαριστούμε, Σοφία. Τώρα, στις ζημιές που έχουν γίνει στην Κρήτη, αναφέρθηκε μιλώντας στο Μέγκα και ότι Περιφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Τσάπακος.
2: Έχουν γίνει νέες λογαριακές ρυθμίσεις για να εξελιχθεί η περιοχή. Οι ζημίες που έχουν γίνει είναι τεράστιες και θέλουν αρκετό χρόνο για να γίνει η πλήρη αποκατάσταση.
3: Μάλιστα.
2: Οπότε τώρα έχουμε προσφερμένες λογαριακές ρυθμίσεις για να μπορούν οι άνθρωποι να έχουν πρόσβαση στα σπίτια τους ή στις επιχειρήσεις ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί στην περιοχή. Ο φαινόμενος είναι σε εξέλιξη στην Ανατολική Κρήτη, στο σημείο εκείνο. Στην περιοχή του Μελοποτάμου είμαστε σαφώς καλύτερα από την άποψη του λογοπρόσωπου.
1: Τώρα σφοδρά είναι τα πειρά της αντιπολίτευσης για την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Μαζί μας είναι ο Αντώνης Γιώκας. Αντώνη.
4: Δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση ακόμα, δηλαδή, ούτε από το ΠΑΣΟΚ, ούτε από την ελληνική αριστερή στην παρέλαση του Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχουν σφοδρά πειρά συνολικά για την κυβερνητική πολιτική και μάλιστα το ΠΑΣΟΚ, βάσει του Κώστα Καλάτα προσώπου τύπου, ο οποίος αναφέρθηκε βέβαια στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Διευκρίνησε ότι το ΠΑΣΟΚ τις επόμενες μέρες θα καταθέσει πρόταση νόμου στη Βουλή για το ιδιωτικό χρέος και οι πολίτες θα έχουν μια πρόταση ευκαιρία να το αξιολογήσουν, διότι μην ξεχνάμε ότι η ρύθμιση των 120 δόσεων, τα οποία ανακοίνωσε πριν από μερικές μέρες το κυβερνητικό επιτελείο, υπάρχει ένα επιτόκιο 5,8%, το οποίο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από τη μεριά των μικρομεσαίων επιχειρηματιών. Τώρα, από εκεί πέρα, από την πλευρά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, παίρνοντας τα στοιχεία πρόσφατης έρευνας του ΙΟΒΕ, η οποία καταγράφει ότι οι πολίτες δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα, εξακολουθεί σφοδρότατη επίθεση εναντίον της κυβέρνησης και δηλώνει ότι ζητά ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, έλεγχο των περιθωριών κέρδους, ενέσεις στους διαθέσιμους εισοδήματος των πολιτών και ιδιαίτερη κατανομή των οικονομικών βαρών, πάνω στο ΚΚΕ, σχολιάζοντας τα όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης, τονίζει ότι ανακούφιση για τον λαό από την ακρίβεια μπορεί να υπάρξει μόνο με αποφασιστική σύγκρουση με αυτή την πολιτική.
1: Αντώνη, είχαμε και μία νέα εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα όσον αφορά βέβαια αυτή τη φορά το «Γιατί κουλέ».
4: Ναι, ναι. Χθες ο πρώην Πρωθυπουργός βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη τέταρτη φορά μέσα σε ένα μήνα ζήσει. Ο κ. Τσίπρας επισκέπτεται στην πρωτεύουσα και θέλει να δείξει προφανώς ότι είναι στην κορυφή των προτεραιοτήτων του. Και φυσικά αυτό που έθεσε είναι ότι δεν μπορούν τόποι μαρτυρίου, ιστορικοί χώροι να αποτελούν τόποι οι οποίοι θα νοικιάζονται σε ιδιώτες για διάφορα event.
1: Μάλιστα, Αντώνη, σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Θεονίκου Φωνικολάκου, κατηγορεί την κυβέρνηση πως επικαλείται δημοσιονομικούς περιορισμούς όταν καλείται να αντιμετωπίσει την εσχροκέρδεια και όχι όταν πρόκειται να συμβάσει ψηφιακό μετασχηματισμό υπηρεσιών ξενοδοχείου ή μη διανομής.
5: Όταν πρόκειται για παρέμβαση κατά της εσχροκέρδειας, η κυβέρνηση πάντοτε αρνείται επικαλούμενοι δημοσιονομικούς περιορισμούς. Όταν όμως πρόκειται για συμβουλευτικές υπηρεσίες, τα πράγματα αλλάζουν μαγικά. Εταιρεία με πρωτεύοντα ΚΑΔ υπηρεσίες ξενοδοχείου ή μη διαμονής εξασφάλισε 28 συμβάσεις, περίπου 800.000 ευρώ, για χρηματοοικονομικές συμβουλές και ψηφιακό μετασχηματισμό, παρακαλώ. Τα ίδια φυσικά πρόσωπα μέσω άλλης εταιρείας πήραν 96 συμβάσεις ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ. Για όλους εσάς τους υπόλοιπους, δεν υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος.
1: Σοβαρά εμπόδια συναντάει η νέα ρυθμίση των 120 δέσεων για χρέη σε εφορία και ΕΦΚΑ, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Βήματος της Κυριακής. Η ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για αύξηση των δόσεων, ναι, μεν δίνει τη δυνατότητα να απλωθεί η εξόφληση τροφιλών σε βάθος 10 ετίας, όμως η διατήρηση της υποχρέωσης χωριστής τακτοποίησης των νεότερων οφειλών, αλλά και οι διωγγωμένες προσαυξήσεις, αποτελούν βασικά εμπόδια στο να ενταχθεί κάποιος ακόμη σε 120 δόσεις. Η κοινωνία ζητούσε τη ρύθμιση για τις 120 δόσεις, αλλά για όλες τις οφειλές, ανεξάρτητα από πότε αυτές θα είχαν δημιουργηθεί, σχολίασε η φοροτεχνικός Φιλοθέη Μακρυδάκη, μιλώντας στο Mega News.
6: Το χαρακτηριστικό λοιπόν εδώ αυτής της ρύθμισης είναι κάτι που, όπως είπατε και εσείς, αναζητούσε η κοινωνία. Ωστόσο, αυτό το οποίο είχε ελεγχθεί και είχε ζητηθεί ήταν να μπουν σε 120 δόσεις όλες οι οφειλές ανεξάρτητα από το πότε αυτές είχαν δημιουργηθεί. Αλλά εδώ δεν έχουμε λοιπόν πλέον μία ρύθμιση.

0: ρυθμιστεί 120 δόσεις για όλες τις οφειλές, ανεξάρτητα από το ποια περίοδο αφορούν, έχουμε μια διεύρυνση και μετατροπή της ήδης υπάρχουσας των 72 δόσεων.
1: Διαγραφή προς αυξήσεων και προστίμων, μείωση του επιτακίου τουλάχιστον κατά 50% και ένταξη όλων των ληξιπρόθεσμων οφειλών στις 120 δόσεις, ζητά και ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, Γιώργος Καβαδάς.
2: Κάθε μέτρο που παίρνετε σε θετική κατεύθυνση βοηθάει τόσο την επιχειρηματικότητα όσο και την ίδια την κοινωνία. Το θέμα είναι κατά πόσο αυτά τα μέτρα που ανακοινώνονται έχουν ουσιαστική παρέμβαση στην οικονομία και στην κοινωνία. Αν ξεκινήσω λοιπόν από τις 120 δόσεις να πάγει ο αίτημα της ΓΕΣΕΒΕ, πρέπει να σας πω ότι ουσιαστικά έρχεται μετά από 3 μήνες να νομοθετήσει τις 120 δόσεις μετά τις 72 που απέτυχαν και απέτυχαν για τους ίδιους λόγους που θα αποτύχει και η συγκεκριμένη ρύθμιση. Γιατί αν δεν μειώνει την οφειλή κατά το μέρος που αφορά πρόστιμα και προς αυξήσεις. Και εδώ να τονίσω ότι παραδείγματος χάρη στον ΕΦΚΑ οι οφειλές είναι σε επίπεδο κεφαλαίου 31 δισεκατομμύρια, τα υπόλοιπα 21 δισεκατομμύρια είναι πρόστιμα και προς αυξήσεις εκπρόθεσμης. Αφήνει και πάλι έξω από τη ρύθμιση το 2025 και το 2026.
1: Πάμε στο Βασίλη Τσεκούρα. Βασίλη, 120 δόσεις, αλλά τελικά φαίνεται ότι υπάρχουν εμπόδια.
3: Είναι αρκετά τα εμπόδια, Ζήση, διότι πρώτα απ' όλα αυτό που, όπως λένε και οι φοροτεχνικοί, δεν αφορά το σύνολο των χρεών που έχει δημιουργήσει ένας οφειλέτης, δηλαδή αφορά όσα χρέη έχουν δημιουργηθεί μέχρι το Δεκέμβρη του 2024. Αυτά τα χρέη μπορεί να τα εντάξει κάποιος στις έως 120 δόσεις και ό,τι παραπάνω χρέος, ό,τι καινούργιο χρέος έχει δημιουργήσει από τον Ιανουάριο του 2025 και μετά, θα πρέπει να τα εντάξει σε άλλη ρυθμίση 24 δόσεων. Άρα λοιπόν θα πρέπει να πληρεί δύο ταυτόχρονες δόσεις. Είναι υποχρεωτικό αυτό, αν έχει παλιά και νέα χρέη, να τα εντάξει όλα σε δύο διαφορετικές ρυθμίσεις. Άρα ο οφειλέτης θα πρέπει να πληρώνει και δύο διαφορετικές ρυθμίσεις με επιτόκιο μάλιστα, ιδιαίτερα τσοχτερό, είναι πάνω από 5,8%, που αυτό είναι ένας δεύτερος παράγοντας που απασχολεί τους οφειλέτες, διότι είναι ένα πολύ υψηλό επιτόκιο, όπως λένε και οι ίδιοι. Αυτό που δεν περιέχει επίσης η ρύθμιση των 120 δόσεων είναι κάποιο κούρεμα σε τόκους και προς αυξήσεις. Δηλαδή, αν κάποιος είχε δημιουργήσει χρέη το 2022 ή το 2023, για παράδειγμα, τα έχει αφήσει αρρύθμιστα, έχει διεγκωθεί τόσο πολύ η οφειλή του, που πλέον δεν θα μπορούσε να το αποπληρώσει κιόλας. Θα είναι πολύ ψηλή η μηνιαία δόση, όπως λένε και οι οφειλέτες αλλά και οι φοροτεχνικοί, λόγω και των τόκων και προσαυξήσεων. Ενώ σε άλλες ρυθμίσεις υπήρχε τέτοια πρόβλεψη, σε αυτή δεν περιλαμβάνεται. Άρα είναι και αυτό ένα ακόμα μεγάλο αγκάθι. Υπάρχουν λοιπόν κάποια κομμάτια στα οποία είναι πολύ δύσκολο, λένε για οι φοροτεχνικοί και οι πολίτες, να λειτουργήσει αυτή η ρύθμιση. Όπως επίσης και το γεγονός ότι αν κάποιος είχε βάλει τη ρύθμισή του στις 24 δόσεις, τα χρέη του στις 24 δόσεις, δεν μπορεί να μεταπηδήσει στη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων. Και αυτό λοιπόν είναι ένα τρίτο αγκάθι το οποίο καλούνται να αντιμετωπίσουν και καλούν το οικονομικό επιτελείο να προχωρήσει σε διορθώσεις ώστε αυτή η ρύθμιση των 120 δόσεων να λειτουργήσει στην πράξη.
1: Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Η κοινωνική φορή που επιτακτικά ζητούσαν τις 120 δόσεις τώρα της Πετροβολούν ανέφερε, μιλώντας στο Μέγκα, ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος.
4: Το γεγονός ότι έχουμε μια κρίση η οποία παραμένει αιμονικά έχει δημιουργήσει μια ασφυκτική πίεση. Με αποτέλεσμα να πάρουμε μια απόφαση που θα σας το εξομολογηθώ δεν ήταν καθόλου εύκολη. Και αυτό γιατί οι 120 δόσεις εμπεριέχουν και ένα χαρακτήρα, να ξέρετε, παροχής περαιτέρω βοήθειας που μπορεί αρκετά μεγάλο κομμάτι των οφειλετών προς το δημόσιο να το εκλάβει ως πέρασμα στην ασυνέπεια. Παρά τα αυτά, πήραμε την απόφαση κάτω από τις καταιγιστικές ενεργειακές συνθήκες. Είναι μια απόφαση η οποία, δεδομένων των συνθήκων, επιδιώκουμε να δώσει βοήθεια. Από την άλλη, όμως, μου κάνει τεράστια εντύπωση το γεγονός ότι φορείς, και δεν το προσωποποιώ, αλλά αν χρειαστεί θα το κάνω κιόλας, φορείς οι οποίοι ζητούσαν τις 120 δόσεις και δεν είχαν θέσει επιτοκιακό ζήτημα, έλεγαν τις 120 δόσεις να προχωρήσουμε. Αυτή τη στιγμή πετροβολούν αυτό που ζητούσαν.
1: Δεύτερο χτύπημα κατά της κυβέρνησης από τον Αντώνη Σαμαρά μέσα σε 24 ώρες. Μετά τα χθεσινά πειρά του πρώην Πρωθυπουργού με αιχμή το Σκοπιανό και την επιστροφή εκκλησιαστικών κοιμηλίων από τη Βουλγαρία, σήμερα με βίντεο στο TikTok στυλιτεύει τις πρόσφατες δηλώσεις του Χάρη για τα κόμματα κακομοίριδων αλλά και την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Αυτούς τους πήρε το ποτάμι, αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε να τον μπαζώσουν, λέει χαρακτηριστικά ο Αντώνης Σαμαράς στο διευθυντή του πολιτικού του γραφείου Νίκου Τσούτσια.
5: Πρόεδρε, εγώ φεύγω.
6: Έλα, για πού το βάλες.
5: Πάω να κλείσω το κόμμα.
6: Ποιο κόμμα?
5: Για να διαβάσει τις ευρωπαϊκές εφημερίδες. Γράφουνε, λέει, ότι εσύ θα κάνεις κόμμα και μετά θα το κλείσεις, αρκεί να χάσει την καρέκλα του ο Μητσοτάκης και η αλαζόνη υπουργή του.
6: Αυτά γράφουνε. Εμένα δεν με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα του. Το μόνο που με νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα.
5: Εν πάση περιπτώσει, εγώ τελικά θα φύγω. Γιατί θα πάω να δώσω δρόμο πόσα αυτοκίνητα κυκλοφορούν. Γιατί όπως είπε η κυβέρνηση, αν κυκλοφορούν αυτοκίνητα στους δρόμους, δεν υπάρχει ακρίβεια και όλα πάνε καλά. Για να μην μας λένε και τίποτα κακομοίριδες, όπως λέει και ο Θεοχάρης.
6: Τόσο προκλητική είναι. Ξέρεις κάτι, αυτούς τους πήρε το ποτάμι. Και ξέρεις κάτι ακόμα. Αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να τον μπαζώσουν.
1: Μαζί μας η Σοφία Φασουλάκη. Σοφία, μέσα σε 24 ώρες, δύο χτυπήματα από τον πρώην πρωθυπουργό κατά της κυβέρνησης. Πώς σχολιάζει το Μαξιμού?
7: Μέχρι στιγμής επισήμως δεν έχουμε σχόλιο για τα όσα είπε ο κύριος Σαμαράς. Θα πρέπει να σου πω ότι για το θέμα των κοιμηλίων που πήραμε χθες με πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής από την Βουλγαρία, τα κυβερνητικά στελέχη έδειχναν την ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου για αυτό το θέμα, η οποία ήταν σε πολύ θετικό κλίμα για την επιστροφή των 48 κοιμηλίων από το Μουσείο της Σόφιας πίσω στη χώρα. Μέχρι ώρας για το δεύτερο χτύπημα του Αντώνη Σαμαρά δεν υπάρχει επίσημο σχόλιο. Βέβαια, καταλαβαίνεις σε ζήσει ότι πια ο κύριος Σαμαράς αποτελεί διαρκώς έναν πονοκέφαλο για την κυβέρνηση. Μην ξεχνάς ότι στις δημοσκοπήσεις, ακόμη και αν ο κύριος Σαμαράς δεν έχει ανακοινώσει το νέο πολιτικό φορέα, που όλα δείχνουν ότι θα συστήσει, φαίνεται ότι ένα ποσοστό από 5-6 έως και 8% καταγράφεται στις νέες έρευνες. Άρα λοιπόν μιλάμε για έναν διαρκή πονοκέφαλο που προκαλεί στην κυβέρνηση το κόμμα του Αντώνη Σαμάρα, και νομίζω ότι κάπως έτσι
1: και ανεβαίνουν και οι τόνοι, έτσι Σοφία, δηλαδή και από τις δύο πλευρές πλέον οι τόνοι ανεβαίνουν.
7: Ναι, η κυβέρνηση... Καταλαβαίνουμε ότι η γραμμή μέχρι τώρα που τηρούσα ήταν αυτή της, αν μου επιτραπεί, της ησυχίας. Δεν χτυπούσε έναν πρώην πρωθυπουργό. Από τη στιγμή όμως που ο κύριος Σαμαράς θα κάνει κόμμα, όλα τα κυβερνητικά στελέχη διαμηνύουν ότι τότε θα αντιμετωπιστεί ως αντίπαλος, ως πολιτικός αντίπαλος. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε εδώ, Ζήση, ότι ο κύριος Σαμαράς με αυτό το νέο βίντεο στο TikTok δεν επέλεξε μόνο να χτυπήσει την κυβέρνηση, αλλά άφησε και ορθάνυχτο το ενδεχόμενο να κάνει κόμμα για να μην χάσει η Ελλάδα, όπως είπε, ενώ τα σκοπτικά σχόλια για τις δηλώσεις των υπουργών για την ακρίβεια περίσσεψαν, αλλά και για την αλλίωση του χαρακτήρα της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, με το χαρακτηρισμό τους πήρε το ποτάμι, αναφερόμενος στον κύριο Θεοχάρη, ο οποίος υπήρξε στέλεχος του ποταμιού και σήμερα βρίσκεται στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και με αιχμές για το θέμα, για το δυστύχημα των Τεμπών και το επωνομαζόμενο μπάζωμα, λέγοντας ότι δεν θα μπορέσουν να μπαζώσουν ούτε το ποτάμι που θα ξεχυλήσει. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι τουλάχιστον ο κύριος Σαμαράς σηκώνει πάρα πολύ τους τόνους. Τώρα μένει να δούμε πότε η κυβέρνηση θα επιλέξει να σηκώσει αυτό το γάντι απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό.
1: Σοφία, μείνε μαζί μας να ακούσουμε τα δύο αντιδράσεις και επανερχόμαστε να μας πεις για τα γενέθλια. Πάμε να ακούσουμε τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, ο οποίος σχολίασε τον Αντώνη Σαμαρά.
4: Το δρόμο νομίζω ο Αντώνης Σαμαράς τον έχει επιλέξει.
8: Δεν πλήγωσε την παράταξη.
4: Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω,
8: ναι ή όχι.
4: Νομίζω ότι περισσότερο πληγώνει την υστεροφημία του ο Αντώνης Σαμαράς. Ένας πρωθυπουργός ο οποίος αγκαλιάστηκε, εκλέχθηκε, αγαπήθηκε από την παράταξη παρά τα προβλήματα των προηγουμένων ετών. Νομίζω ότι θα πρέπει να κοιτάξει την υστεροφημία του και θεωρώ ότι το μονοπάτι, αν προκύψει, γιατί βλέπω ότι κάποια πράγματα πάνε μπρος αλλά γυρίζουν και πίσω σε ό,τι αφορά τη δημιουργία ενός νέου φορέα, μάλλον δεν επιβεβαιώνει τις σκέψεις. Έχω ξαναπεί πολλές φορές ότι εκτιμώ τον Αντώνη τον Σαμαρά, έναν πολιτικό με μεγάλο διαμέτρημα.
9: Όμως
4: νομίζω ότι έχει πολύ κακό επιτελείο.
1: Οι πρώην πρωθυπουργοί πρέπει να είναι σύμμαχοι και συνοδοιπόροι της κυβέρνησης στον αγώνα ενάντια στο λαϊκισμό, σημείωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Μέγκα.
8: Θέλω τους πρώην πρωθυπουργούς, όλους τους πρώην πρωθυπουργούς που έχουν καθίσει στην ηλεκτρική καρέκλα του Μαξίμου, συμμάχους και συνοδοιπόρους στον αγώνα ενάντια στο λαϊκισμό. Διότι για μένα το πιο επίφοβο στα ελληνοτουρκικά δεν είναι η Τουρκία, είναι το εσωτερικό μέτωπο. Και πάντοτε όποτε είχαμε προβλήματα με την Τουρκία και αποτυχίες με την Τουρκία, ήταν λόγω εσωτερικής διάσπασης και εθνικολαϊκισμού, τον οποίο τον έχουμε πληρώσει πάρα πολύ ακριβά. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη.
1: Σοφία, γενέθλια λοιπόν σήμερα για την Γαλάζια Παράταξη, έτσι.
7: Ναι, και τα οποία θα εορταστούν αύριο στο αμαξοστάσιο της ΟΣΥ με μια μεγάλη γιορτή, πολύ φαντασμαγορική γιορτή, τα 52 χρόνια την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Πριν από λίγη ώρα το πρωί και ανήρτησε η Πειραιώς και ένα βίντεο για την φλόγα του Πυρσού, όπως λέει χαρακτηριστικά, που καίει στις καρδιές μας. Συνεχίζουμε μαζί στην πρώτη γραμμή για την Ελλάδα που αξίζουμε. Είδαμε και πολλά μηνύματα από κορυφαία στελέχη, κυβερνητικά στελέχη. Είδαμε τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Χατζηδάκη, το πρωί, ο οποίος πάλι με ανάρτησή του υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία 52 χρόνια μετά τα γενέθλια είναι μια ευκαιρία να θυμόμαστε τη μέχρι τώρα πορεία, αλλά και να σχεδιάζουμε το μέλλον της. Ο κύριος Μαρινάκης, πολλά κυβερνητικά στελέχη θέλησαν με ένα μήνυμα να γιορτάσουν σήμερα τα γενέθλια. Βέβαια όλοι υποστηρίζουν ότι πρέπει η Νέα Δημοκρατία να πάει τον τόπο μπροστά, να διδαχτούμε από τα σωστά μας, αλλά και από τις εσφαλμένες επιλογές μας και να προχωρήσουμε μπροστά με αίσθηση εθνικού καθήκοντος.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Πάμε να βρούμε τον Γρηγόρη Τσιοβάρα, πολιτικό συντάκτη και αναλυτή στο Βήμα. Γρηγόρη, αυτό είναι το κλίμα που άκουγες μαζί μας. Έχουμε από τη μία πλευρά τον Αντώνη Σαμαρά να χτυπά μέσα σε 2-24 ώρα και από την άλλη μία κυβέρνηση να προσπαθεί να δει τι θα κάνει με τις 120 δόσεις, οι οποίες φαίνεται ότι δεν αρκούν, αλλά και την ακρίβεια την οποία κυνηγάει.

0: Ιταλία, η, το Μαξίμου και η Πειραιώς. Και ο τόνος που δίνει. Συνήθως η Τετάρτη Οκτωβρίου δεν είναι κάποια μέρα που γιορτάζεται, ή τουλάχιστον δεν είναι η μέρα που γιορτάζεται κάθε χρόνο η Νέα Δημοκρατία. Γιορτάζεται κάθε φορά που υπάρχει μια ανάγκη, και εδώ είναι η προεκλογική ανάγκη βέβαια. Νομίζω ότι αυτό που θα μείνει αύριο, εκτός από το φαντασμογορικό που πολύ σωστά επεσήμανε η Σοφία, που θα δώσουν και τον Χρυσό που τον θυμήθηκαν και τον ανέσυραν και είναι στο βίντεο αυτό το οποίο επεσήμανε. Νομίζω αυτό που θα μείνει είναι ότι δεν θα είναι μαζί τους κανείς από τους πρώην αρχηγούς της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα είναι προφανώς ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος δεν προσεκλήθηκαν. Δεν θα είναι καν ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος την ίδια ώρα θα, είναι σε μια, θα μιλάει ο ίδιος σε μια άλλη εκδήλωση που αφορά τις ελληνοκοινωνικές σχέσεις, οι οποίες ξεκίνησαν την περίοδο της δικής του διακυβέρνησης. Και δεν θα είναι βεβαίως ούτε καν ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης, ο οποίος είναι ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας εν ενεργεία και θεωρεί ότι θεώρησε καλύτερο να είναι αύριο σε κάποια συνεδρίαση που έχει στο Στρασβούργο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μέσα σε αυτό το κλίμα λοιπόν γίνονται τα γενέθλια και με τα χτυπήματα, τα δυο, ένα χθες, ένα σήμερα, απανωτά από τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος ήθελε με αυτόν τον τρόπο, νομίζω, το άμεσο μήνυμά του είναι ότι δεν κάνει πίσω σε αυτό που λένε πολλοί, τουλάχιστον από την κυβερνητική παράταξη, νομίζω ότι το υπενήθηκε στην δήλωση που ακούσαμε νωρίτερα και ο κύριος Μαρκόπουλος, ότι ξέρεις, μπορεί να κάνει δεύτερες σκέψεις ο Αντώνης Σαμαράς, είναι κατηγορηματική από το περιβάλλον του, ότι το κόμμα θα ιδρυθεί και με το σκεπτικό το οποίο είδαμε και στο βίντεο.
1: Και σκληραίνει τη στάση του πολύ. Δηλαδή η ορολογία που χρησιμοποίησε ο Αντώνης Σαμαράς σε αυτή την τελευταία του τοποθέτηση είναι ορολογία η οποία δεν την είχε υιοθετήσει στα προηγούμενα μηνύματά του.
0: Έτσι ακριβώς είναι και ξεκαθάρισε και αυτό το ζήτημα της ρεβάνς που θέλει να πάρει από το Μητσοτάκη, τέλος πάντων της εκδίκησης προς το πρόσωπό του. Η φράση του «δεν με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα, με νοιάζει να μην χάσει η χώρα», νομίζω είναι πολύ χαρακτηριστική και δείχνει και την, αν θέλεις, είναι μια εξαγγελία των προθέσεών του να προχωρήσει μπροστά.
1: Μάλιστα. Γρηγόρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία έμεινε όρθια παρά την άνευ προηγούμενη κρίση της περασμένης δεκαετίας δείχνει ότι παρά τα όποια λάθη της επέμεινε στον δρόμο της υπευθυνότητάς της και της σοβαρότητας, τον αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Μέγκα.
2: Ασφαλώς και σε εμάς, σε διάφορες στιγμές της διαδρομής μας, τα 52 αυτά χρόνια, υπήρξαν σκέψεις γύρω από το πολιτικό κόστος, το περιβόητο και το φόβο του πολιτικού κόστους. Το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία έμεινε όρθια παρά την άνευ προηγουμένου κρίση της περασμένης δεκαετίας δείχνει ότι πράγματι σε σχέση με τους άλλους επέμεινε, παρά τα όποια λάθη της, στο δρόμο της υπευθυνότητας και της σοβαρότητας.
1: Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα με σημαντικό έργο και ρίζες στην ελληνική κοινωνία. Έχει μάθει από τα λάθη της, έχει κάνει την αυτοκριτική της και βαδίζει στον 21ο αιώνα με αυτοπεποίθηση, τόνισε η Ντόρα Μπακογιάννη.
3: Η Νέα Δημοκρατία είναι ακόμα με σημαντικό έργο και βαθιές ρίζες στην ελληνική κοινωνία. Έχει ιστορία, έχει κάνει πολλά θετικά χιλιόμετρα σε όλη τη μεταπολιτευτική περίοδο και σήμερα διαθέτει ένα πολύ εξυγχρονισμένο GPS. Και σίγουρα δεν έχει γεράσει. Ξέρει τι θέλει, πού στοχεύει και πώς θα το πετύχει. Έχει μάθει από τα λάθη της, έχει κάνει την αυτοκριτική της και βαδίζει στον 21ο αιώνα με αυτοπεποίθηση, σιγουριά και μεγάλη αποφασιστικότητα.
1: Και πάμε να δούμε τι γίνεται στα ελληνοτουρκικά. Ερεμία πριν από την καταιγίδα θυμίζουν ελληνοτουρκικές σχέσεις μέχρι την πόντιση του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο. Η Άγκυρα ζητά έγγραφη ενημέρωση με την Αθήνα να απαντά πως δεν χρειάζεται καμία άδεια για να προχωρήσει ένα ενεργειακό έργο ευρωπαϊκής σημασίας. Μαζί μας είναι ο Πιέρο Τζανετάκος. Πιέρο, τι γίνεται?
4: Πώς είμαστε?
1: Καλά, εδώ. Εσύ θα μας πεις πώς είμαστε.
4: Κοίταξε να δεις, η αλήθεια είναι ότι είμαστε σε ένα σημείο καμπής όσον αφορά το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Είμαστε σε αναμονή να ολοκληρωθούν, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, οι διαβουλεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη σε ένα τρίγωνο, θα σου έλεγα, Αθήνα, Παρίσι και Άγκυρα. Και το μεγάλο διακύβευμα εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση της Τουρκίας, ποια θα είναι η κίνηση των Γάλλων προς την Τουρκία. Να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με τους κανόνες υπάρχουν στο διεθνές δίκαιο και με τη διεθνή πρακτική, η γαλλική εταιρεία οφείλει να ζητήσει άδεια από την ελληνική κυβέρνηση, από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, προκειμένου να δεσμευτεί συγκεκριμένη περιοχή.

0: διερευνών και να βγει η αντίστοιχη ναύτεξη. Είναι όμως εδώ το σημείο ακριβώς το οποίο θέλουν να εμπλακούν οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι, όπως γνωρίζει πολύ καλά, θέλουν να είναι αυτοί που θα εκδώσουν κατά παράβαση των διεθνών συνθηκών τη δική τους ναύτεξη.
1: Το θέτουν περίεργα όμως, δηλαδή ζητώντας έγγραφη ενημέρωση. Δηλαδή δεν λένε θα σας δώσουμε την άδεια.
0: Αυτό είναι το κλειδί. Ναι. Εγώ δεν είμαι απολύτως βέβαιος ότι οι Τούρκοι θα περιοριστούν σε αυτό το θέμα της ενημέρωσης. Έχουν και οι δημόσιες δηλώσεις των τελευταίων ημερών. Είδαμε την Πέμπτη και την Παρασκευή από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας μια παρέμβαση από τον εκπρόσωπο τουρκικού Υπουργείου Άμυνας που να λέει ουσιαστικά ότι αν δεν δώσουμε εμείς την άδεια θα παρέμβουμε επί του πεδίου. Άρα λοιπόν το όλο ζήτημα έγινε το εάν η Τουρκία κάνει μισό βήμα πίσω και καλυφθεί, όπως είπες και εσύ, με την ενημέρωση, με την έγγραφη ενημέρωση, ή θέλει να είναι αυτή η οποία θα εκδώσει την άδεια, και κυρίως να δούμε ποια θα μπορούσε να είναι η αντίδρασή της επί του πεδίου, εάν τα πράγματα δεν ακολουθήσουν τη δική της διαδρομή.
1: Πιέρο, αυτή η έγγραφη ενημέρωση μπορεί να δοθεί και από τη Γαλλία, ή χρειάζεται απαραίτητα να είναι και από εμάς?
0: Όχι, όχι, από την εταιρεία θα δοθεί. Mm-hmm. Δεν εμπλέκεται κράτος προς κράτος, δεν υπάρχει τέτοια αρμοδιότητα, δεν υπάρχει τέτοιου είδους διαδικασία. Το ζήτημα λοιπόν είναι εδώ ότι η Τουρκία διαχρονικά θέλει να, μέσω των ζητημάτων της αρμοδιότητας, της έκδοσης δηλαδή σχετικών αδειών, ουσιαστικά προβάλλει το παράνομο επιχείρημα ότι η συγκεκριμένη περιοχή, να το πούμε χοντρικά, είναι ανατολικά του 28ου μεσημβρινού που τέμνει ουσιαστικά τη Ρόδο. Είναι δική της, είναι τουρκική υφαλοκρηπίδα. Άρα λοιπόν εδώ είναι ένα ζήτημα που δεν είναι απλώς ένα ζήτημα προβολής σημαίας, έχει να κάνει με ζωτικό χώρο, είναι το ζήτημα που διαχωρίζει μεταξύ άλλων εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες την Ελλάδα και την Τουρκία, και πραγματικά εμένα θα μου κάνει εντύπωση εάν όντως οι Γάλλοι βγάλουν έτσι άκρη, να το πούμε λαϊκά.
1: Μας έλεγε χθες και
0: η
1: Μαρία Ζαχαράκη από την Κωνσταντινούπολη ότι επικαλείται η Τουρκία, καλά αυτό το κάνει όποτε τη βολεύει, την Ούκλος, την οποία βέβαια και δεν την έχει υπογράψει, για να λέει ότι εντάξει, μπορείτε να μας ενημερώνετε αν είναι για καλώδιο, δεν είναι ζήτημα, πρέπει. Νομίζω ότι είναι μέσα στο αυτό το πλαίσιο που περιγράφεις και αυτή η διαδικασία.
0: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν κατέρωθεν διαρροές που δείχνουν μια καλή διάθεση, ας το πούμε, ή μια δημιουργική ασάφεια, όπως έχει καταγραφεί με άλλο τρόπο, με στόχο να προχωρήσει το έργο, το οποίο κακά τα ψέματα έχει κακοφορμήσει. Εάν δεν συζητούσαμε τώρα με την παρουσία της Γαλλίας, νομίζω ότι τα πράγματα θα ήταν σε τελείως διαφορετική βάση. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι η πλειοψηφική συμμετοχή της Μερίδια με έδωσε μια διαφορετική όθηση και τη γεωπολιτική θωράκιση στο έργο. Δεν θα έπρεπε φυσικά να έχουμε φτάσει μέχρι εδώ, διότι είναι η υπόντιση και η έρευνα για καλώδια έγκυται στην ελεύθερη θάλασσα. Δεν έχει να κάνει δηλαδή ακριβώς και με τις προβλέψεις του διεθνούς δικαίου και δίτου δικαίου της θάλασσας. Απλώς ξαναλέω ότι ξεπερνάει για τους Τούρκους το ζήτημα προβολής σημαίας. Έχει να κάνει με ζωτικό χώρο, και μην ξεχνάμε ότι, επειδή και στις διεθνείς σχέσεις και στην ιστορία καλό είναι να μιλάμε λίγο και με τα γεγονότα, έχουμε το προηγούμενο της Κάσου του Ιουλίου του 2024, που ουσιαστικά οι Τούρκοι δεν επέτρεψαν τη συνέχιση των ερευνών έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα, δηλαδή έξω από τα 6 ναυτικά μίλια. Κίνηση η οποία δείχνει και ποιος είναι ο στόχος τους, δηλαδή να εγκλωβίσουν την Ελλάδα και τα ελληνικά νησιά σε αμυγός χωρικά ύδατα 6 ναυτικών μιλίων, χωρίς δικαίωμα, στα κυριαρχικά δικαιώματα.
1: Και αφού σε βρήκα, δεν γίνεται να μην σε ρωτήσω. Την Τρίτη έρχεται ο Ρούμπιο στην Αθήνα. F-35 για την Τουρκία, ένα ζήτημα. Αμυντική συνεργασία, δεύτερο. Ενέργεια. Τι περιμένεις να βγει?
0: Ναι, Τρίτη φτάνει το βράδυ ο κύριος Ρούμπιο. Δεν έχει βγει ακόμα το πρόγραμμα. Προφανώς θα γίνεται εκτός και από τον κύριο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Το βασικό μενού, αν μπορώ να το πούμε έτσι, είναι η διεξαγωγή του έκτου γύρου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Στο Υπουργείο Εξωτερικών θα ακολουθήσουν και κοινές δηλώσεις. Νομίζω ότι η παρουσία του κυρίου Ρούμπιο, η οποία να πούμε ότι ουσιαστικά εκκρεμούσε από πέρσι τέτοια εποχή, ή πολύ πυκνό το πρόγραμμα, το Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, και ακόμα πυκνότερες οι διεθνείς εξελίξεις. Η παρουσία του λοιπόν στην Αθήνα σηματοδοτεί το γεγονός ότι η Ελλάδα θα μπορέσει για ακόμα μια φορά να μεταδώσει μια εικόνα και μέσω των δηλώσεων του κυρίου Ρούμπιο ότι είναι η δύναμη στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ που θα συνεχίσει να δρά υπέρ της ασφάλειας, της ειρήνης και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Άρα λοιπόν, εμέσως πλην σαφώς και μια ψήφος εμπιστοσύνης προς την ελληνική εξωτερική πολιτική. Θέλουν πολύ οι κυβερνώντες, να το πούμε έτσι, μία αναφορά έστω έμεση του κύριου Ρούμπιο και στο θέμα του καλωδίου. Mm-hmm. Δηλαδή, τι εννοώ έμεση? Ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προκρίνουν και συμφωνούν στην προώθηση οποιοδήποτε ενεργειακού εγχειρήματος που έχει να κάνει με την απεξάρτηση της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια. Χωρίς ιδιαίτερες, ας πούμε, έτσι, πιο συγκεκριμένες αναφορές, αλλά να συνεχιστεί απρόσκοπτα το έργο. Το γεγονός ότι ο κύριος Ρούμπιο δεν πάει στην Άγκυρα έχει και αυτό τη σημασία του. Το γεγονός ότι ο κύριος Ρούμπιο είναι πολύ καλός γνώστης, για να το πω έτσι, των ελληνοτουρκικών και της Ανατολικής Μεσογείου, έχει και αυτό τη σημασία του. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αντιλαμβάνεται μέσα στην Αμερικανική κυβέρνηση τη σημασία της γεωπολιτικής, της ιστορίας, των ισορροπιών που υπάρχουν σε αυτή την πολύ ευαίσθητη περιοχή και αναμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Ναι, και θα έχει και ενδιαφέρον Πιέρο να δούμε αν θα μας πει και κάτι για τα τουρκικά F-35 που τόσο διακαώς θέλει να πάρει η Τουρκία, τόσο πολύ θέλει να τα δώσει ο Τραμπ. Έχει τα εμπόδια του, μήπως θέλει κάτι να πει και σε εμάς γι' αυτό.
0: Θα έβαζε ένα στίχη μαζί, αν θες, στην κοινή συνέντευξη με τον κύριο Γεραπετρίτη. Θα βρεθεί ένα συνάδελφο να το ρωτήσει τον κύριο Ρούμπιο αυτό ακριβώς.
1: Το ξέρω και φαντάζομαι και ποιος μπορεί να είναι. Ευχαριστώ πολύ, Πιέρο, να είσαι καλά. Το καλώδιο θα προχωρήσει με βάση τον προγραμματισμό, διαβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μανάγκης. Μιλώντας στο Sky, τόνισε πως πρόκειται για ένα έργο ευρωπαϊκής σημασίας για το οποίο δεν χρειάζεται καμία άδεια.
2: Το καλώδιο θα προχωρήσει, όσο και αν ακούμε διάφορα. Είναι ένα ευρωπαϊκής σημασίας έργο, γιατί πέραν του ότι είμαστε στην ίδια σελίδα Ελλάδα, Κύπρος, Γαλλία πλέον, έρει την ενεργειακή απομόνωση ενός κράτους μέλους της Ευρώπης, που είναι η Κύπρος. Άρα, ένα έργο που θα προχωρήσει όπως ακριβώς έχει υποθεί στο σχεδιασμό και θα το δούμε και αυτό.
3: Χωρίς εντάσεις, λέτε.
2: Θέλω να πιστεύω πως όχι. Αλλά είναι ένα έργο, όπως και άλλα έργα που έχουν συμβεί στο παρελθόν, ενεργειακά, που δεν πρέπει να μπει σε αυτή τη συζήτηση ούτε των εντάσεων ούτε των αδειών. Δεν χρειάζεται κάποια άδεια για να προχωρήσει αυτό το έργο. Είναι ένα έργο πολύ σημαντικό, το οποίο έχει αγκαλιάσει η Ευρώπη. Πλέον μέρος του έργου είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον τομέα αυτό και θα προχωρήσει με βάση τον προγραμματισμό.
1: Βεβαίως πως η Τουρκία θα προσπαθήσει να δημιουργήσει προσκόμματα στην πόντιο του καλωδίου, εμφανίστηκε το πρωί στο Μέγκα ο διεθνολόγος Λικούργος Λιοκάκος.
4: Αυτή τη στιγμή αυτή η συνεργασία δοκιμάζεται στη θάλασσα. Κυρίως για την πόντιση του καλωδίου του GSI, που πλέον άλλη υποχωρητικότητα δεν πρέπει να γίνει ανεκτή από την πλευρά μας, διότι η Τουρκία θα προσπαθήσει να δημιουργήσει πάλι προσκόμματα και τετελεσμένα για κάτι το οποίο το δίκαιο της θάλασσας είναι αμήλικτο. Κάθε κράτος μπορεί να ποντίζει καλώδια, είτε περίκλειστο είτε παράκτιο, οπουδήποτε και δεν χρειάζεται τη συνένεση του κράτους που έχει υφαλοκρηπίδα. Πόσο μάλλον εδώ που δεν έχει η δικιά της υφαλοκρηπίδα η Τουρκία. Mm-hmm. Και μην ξεχνάμε ότι το δίκαιο της θάλασσας είναι και ευρωπαϊκό κεκτημένο.
1: Δύο βασικές παρεμβάσεις στην αγορά καυσίμων αναμένονται ως 15 Οκτωβρίου, οπότε και αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Η οριστικοποίηση της επιδότησης και ενδεχόμενη επαναφορά του πλαφών στα περιθώρια κέρδους των εταιριών εμπορίας καυσίμων και των πρατηρίων. Στόχος, όπως έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Η Αθανασία κρύβουν μαζί μας. Αθανασία, περιμένουμε το πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και οι τιμές βενζίνης από ό,τι βλέπουμε κάθε μέρα ανεβαίνουν.
5: Σωστά, Ζης. Είμαστε εκεί κολλημένοι όσον αφορά τα δύο καύσιμα, το ντίζελ και την βενζίνη στα 2,20 ευρώ, παρά τις επιδοτήσεις που έχουν δοθεί. Από ό,τι φαίνεται, απορροφούν η ακρίβεια, απορροφά και οι διεθνείς τιμές, απορροφούν αυτήν την επιδότηση που δίνεται από το κράτος και από τα δηληστήρια. Τώρα, στο πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο το αναμένουμε στις 15 Οκτωβρίου, αρχίζει η επίσημη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. 14 Οκτωβρίου, όπως έχει πει η κυβέρνηση, θα ανακοινώσει τι θα κάνει με το πετρέλαιο θέρμανσης. Ουσιαστικά περιμένουμε μία επιδότηση πάλι, κρατική επιδότηση, προφανώς θα βοηθήσουν και τα δηληστήρια. Εγώ έχω να σου πω ότι ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι ο στόχος είναι 1,75 να βγει το πετρέλαιο θέρμανσης μετά τις επιδοτήσεις. Πηγές του Υπουργείου Οικονομικών πλέον μιλούν ότι ίσως καταφέρουν να το φτάσουν και στο 1,60. 1,55 με 1,60. 1,55 πολύ δύσκολο. Αλλά το 1,60 είναι σίγουροι ότι θα το πιάσουν. Αυτό σημαίνει ότι π.χ. αν έβγαινε σήμερα κοντά στο 1,95, κάπου εκεί θα έβγαινε 1,90. Μιλάμε για περίπου 30 με 35 λεπτά επιδότηση. Το πρώτο άρα που περιμένουμε είναι η επιδότηση, στο πόσο θα κλείσει ουσιαστικά το πετρέλαιο θέρμανσης μαζί με την επιδότηση. Και το δεύτερο που περιμένουμε στις 14 Οκτωβρίου είναι το επίδομα θέρμανσης, το οποίο Ξέρουμε ότι θα δοθεί στους ίδιους δικαιούχους, δεν θα υπάρξει δηλαδή διεύρυνση των δικαιούχων, αλλά παρόλα αυτά θα έχουμε αυξημένο επίδομα. Αυτό που φαίνεται μέχρι στιγμής είναι μια αύξηση κοντά στο 20-25%. Πολύ χοντρικά να το πω, κάποιος που έπαιρνε 300 ευρώ, αν αυξηθεί 20% θα πάρει 360 ευρώ. Προφανώς και δεν βοηθούν, γιατί αν σκεφτούμε ότι ακόμη και στο 1,60 να βγει το πετρέλαιο θέρμανσης, για να γεμίσει κάποιος για ένα τόνο πετρελαίου θα χρειαστεί μάλλον 1.600 ευρώ, όταν πέρυσι ήταν 1.100 ευρώ. Μιλάμε για 500 ευρώ παραπάνω, έτσι. Και σίγουρα μέσα στη χρονιά δεν γεμίζουμε μόνο μία φορά. Οπότε μένει να δούμε και πώς θα εξελιχθεί η τιμή, γιατί δεν είναι μόνο το πρώτο γέμισμα. Μας περιμένει βαρύς χειμώνας με υψηλές τιμές. Οπότε έχει σημασία να δούμε πώς θα κινηθεί και η κυβέρνηση σε αυτό το κομμάτι. Να δούμε βέβαια, να σου πω, γιατί αύριο έχουμε και το προσχέδιο του προϋπολογισμού, οπότε και εκεί θα δούμε ποια θα είναι η κίνηση, αν θα κρατήσουν κάποια λεφτά στην άκρη και για τους πρώτους μήνες του χειμώνα, του 27, όλα αυτά θα τα δούμε να εκτυλίσσονται, να ξετυλίγονται μέσα στις επόμενες μέρες.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Αθανασία. Τώρα, νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με το Μέγκα, οι έρευνες των αρχών φωτίζουν πλέον και το ρόλο των συνεργατών της 56χρονης γιατρού με κεντρικό πρόσωπο τον υπνοθεραπευτή. Στο μεταξύ, οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί ενώπιον του ανακριτή δεν κατάφεραν να κρατήσουν απόλυτα κοινή γραμμή, ενώ φαίνεται ότι έπεσαν σε 38 αντιφάσεις με τα λεγόμενά τους να έρχονται σε αντίθεση και με τις καταθέσεις των εργαζομένων. Για μια συμμορία χόρταγων κομπογιανίτων που με τις πράξεις τους και τις παραλήψεις τους οδήγησαν στο θάνατο, το δημοφιλέο τραγουδιστή έκανε λόγο ο πρόεδρος Ποεδίν Μιχάλης Γιαννακός.
3: Αυτή η συμμορία των αχόρταγων κομπογιανίτων με τις πράξεις και παραλήψεις οδήγησε στο θάνατο τον Μαζονάκη. Διότι γνωρίζουμε όλοι ότι η ανακοπή πρέπει να αντιμετωπιστεί στα πρώτα 5 λεπτά. Αυτοί δεν ενδιαφέρονταν πώς θα επαναφέρουν τον Μαζονάκη. Ενδιαφέρθηκαν πώς θα καλύψουν τα ίχνη τους. Με έναν απεινιδωτή ο οποίος ήταν χαλασμένος, με μάσκα μπου που δεν είχαν, με οξυγόνο που δεν είχαν και αδρεναλίνη που δεν ήξεραν να την κάνουν. Έκαναν παιδική δόση και την αρέωσαν. Μπήκε η γιατρός μέσα στο ασθενοφόρο για να συνοδεύσει και όταν η κλίση ήταν για το Ελπίζ, γιατί αυτό εφημερίδε και είναι δίπλα από τον Ευαγγελισμό, η ίδια έλεγε ότι θα ερχόταν στον Ευαγγελισμό, κατέβηκε από τα σανσέρ και έφυγε και είπε δεν συνοδεύει.
1: Πάμε να βρούμε την Γκογκό Μπαλή, τη δικαστική μας συντάκτρια. Καθώς ο Γκογκό ήρθε στο φως της δημοσιότητας στο κατηγορητήριο απέναντι στην γιατρό και είναι πάρα πολύ σκληρό, έτσι.
5: Ναι, είναι σκληρό το κατηγορητήριο. Είναι ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Γι' αυτό κατηγορούνται. Αυτό προβλέπει ποινή ισόβια, όπως έχουμε πει. Βέβαια, η εβδομάδα αυτή θα είναι και αυτή η εβδομάδα εξελίξεων, καθώς νέα πρόσωπα θα κληθούν στο ανακριτικό γραφείο ώστε να περιγράψουν τα όλα όσα συνέβησαν μέσα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου τη στιγμή του πανικού, τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζονάκης άφηνε την τελευταία του πνοή. Ανάμεσα σε αυτά τα πρόσωπα να πω ότι είναι και η κόρη του ζευγαριού, καθώς βρισκόταν στο ιατρείο, η κυρία που έτρωγε μαζί με τον γιατρό στο εστιατόριο, αλλά και άλλα πρόσωπα που θα καλέσει ο ανακριτής Ζήση και από τις δύο πλευρές και από την πλευρά που έχει προτάξει η υπεράσπιση του γιατρού και της γιατρού, αλλά και από την πλευρά της οικογένειας που εκπροσωπείται από τον κύριο Λεκούδη και έχει καταθέσει και αυτός με τη σειρά του τα δικά του αιτήματα ώστε να περιγράψουν μέσα στο ιατρείο τι συνέβαινε. Βέβαια, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, πολλές οι αντιφάσεις ανάμεσα και στο ζευγάρι, αντιφάσεις ανάμεσα και στο προσωπικό, με αυτά που έβλεπε το προσωπικό. Να θυμίσω ότι νοσηλεύτρια έχει καταθέσει ότι ζήτησαν να πάει στο δωμάτιο που γινόταν η πλασμαφαίρεση ένα ιατρικό εργαλείο 4 παρά, ενώ η γιατρός έχει περιγράψει στον ανακριτή ότι ο Γιώργος Μαζονάκης σηκώθηκε στις 4 παρά για να πάει στην τουαλέτα. Όπως καταλαβαίνεις, αν έχει συμβεί μέση, αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Οπότε είναι δύο τελείως διαφορετικές περιγραφές. Ο ανακριτής έχει ανοίξει το ντουλάπι και ψάχνει στοιχείο-στοιχείο ακριβώς ποιο διασταυρώνεται και ποιο όχι. Είδαμε και την αναισθησιολόγο να καταθέτει την προηγούμενη εβδομάδα και να λέει ότι όντως η νοσηλεύτρια την κάλεσε και ζήτησε το αντίδοτο της προποφόλης, κάτι που δεν υπάρχει.
6: εβδομάδα εξελίξεων και αυτή που έρχεται. Ζήση, αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι τα νέα στοιχεία που θα έρθουν στο φως.
1: Ευχαριστούμε εγώ. Τώρα πάμε να δούμε τα αστυνομικά θέματα. Σε νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση για την 70χρονη από το Παρθένη, η οποία πήχθηκε και οδηγήθηκε με αυτοκίνητο από τη Τρίπολη μέχρι και την Αττική μετά από τηλεφωνική απάτη. Οι δράστες φέρεται και κατάφεραν να τις αποσπάσουν αρκετές χιλιάδες ευρώ και τελικά την εγκατέλειψαν. Πάμε να βρούμε τη Λίνα Ιορδανίδου. Λίνα, τι έχει γίνει με αυτήν την ιστορία?
7: Καλό μεσημέρι, Ζήση. Μιλάμε για μια περίεργη υπόθεση που ερευνούν οι αστυνομικοί. Μια υπόθεση που ξεκίνησε από μια τηλεφωνική απάτη και φαίνεται να κατέληξε σε αρπαγή. Θύμα λοιπόν μια γυναίκα από την Αρκαδία. Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής από όσα έχει πει η ίδια η γυναίκα στους αστυνομικούς? Το πρωί της Πέμπτης η γυναίκα αυτή δέχεται ένα τηλεφώνημα στο σπίτι της από κάποια άτομα που υποστήριζαν ότι ήθελαν να επικοινωνήσουν μαζί της, καθώς ένα συγγενικό της πρόσωπο και συγκεκριμένα η κόρη της είχε εμπλακεί σε τροχαίο. Της είπαν πως ήθελαν να βοηθήσουν, αλλά θα έπρεπε να της δώσουν, να δώσει εκείνη σε αυτούς κάποια χρήματα. Η γυναίκα αυτή κατάλαβε ότι οι άνθρωποι πίσω από το ακουστικό ήταν απατεώνες και τους έκλεισε το τηλέφωνο. Επανήλθαν όμως, Ζήση, και αυτή τη φορά προσποιήθηκαν τους αστυνομικούς. Μάλιστα, οι πληροφορίες μας αναφέρουν πως τις είπαν και συγκεκριμένο όνομα αστυνομικού από την ασφάλεια της περιοχής της. Είπαν πως γνώριζαν ότι κάποιος προσπάθησε να την εξαπατήσει, ότι χρειάζεται τη βοήθειά τους και θα μπορούσαν να στήσουν μια επιχείρηση προκειμένου να καταφέρουν να φτάσουν στα ίχνη των ανθρώπων που πριν από λίγο τις είχαν τηλεφωνήσει. Είπαν πως θα τις στείλουν ένα ταξί, στο οποίο μάλιστα θα υπάρχει και συνοδεία αστυνομικών της ομάδας Δίας, ότι θα έπρεπε να μπει σε αυτό το όχημα, να πάρει μαζί τις χρήματα και να ακολουθήσει τις οδηγίες τους, και όλα αυτά θα ήταν στο πλαίσιο μιας αστυνομικής επιχείρησης. Στη γυναίκα φαίνεται να πίστηκε, μπήκε στο όχημα αυτό και τότε οι δράστες την μετέφεραν στην Αττική Δύση και συγκεκριμένα στην περιοχή Κόκκινος Μήλος στις Αχαρνές. Mm-hmm. Εκεί της υπέδειξαν σημείο, έναν κάδο απορριμμάτων που θα άφηνε όλα τα χρήματα που είχε συγκεντρώσει στο σπίτι της. Μιλάμε για χιλιάδες ευρώ και κάποιες χρυσές λίρες. Όταν η γυναίκα βγήκε από το αυτοκίνητο, άφησε εκεί τα χρήματα. Εκείνη έγιναν καπνός και την άφησαν στη συγκεκριμένη τοποθεσία. Κατάφερε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον γιο της, του εξήγησε όλα όσα είχαν συμβεί και μαζί έκαναν καταγγελία στην αστυνομία. Σύμφωνα με όσα ίδια έχει πει στους αστυνομικούς, φαίνεται να έχασε περίπου 100 λίρες Αγγλίας και πάνω από 40.000 ευρώ, Ζήση.
1: Φοβερή ιστορία. Πάμε να δούμε τι έγινε στη Νέα Ιωνία. Εκεί ένας πελάτης ταξί δάγκωσε στο αυτή την οδηγό του ταξί. Για ποιο λόγο, τι έγινε τώρα εκεί?
7: Ένα ασύλληπτο περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα περίπου στη μία στη Νέα Ιωνία. Εκεί λοιπόν μια γυναίκα οδηγός ταξί επιβιβάζει έναν 35χρονο πελάτη. Κάποια στιγμή οι δυο τους έρχονται σε λογομαχία. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες από γείτονες και από κατοίκους στην περιοχή ότι όλα ξεκίνησαν για την ηλεκτρονική πληρωμή, την οποία δεν μπορούσε να δεχτεί η γυναίκα, η οδηγός του ταξί, για κάποιο λόγο. Εκείνος έγινε έξαλλος, βγήκε εκτός ωριών, άρχισαν να λογομαγούν και τότε της επιτέθηκε. Συγκεκριμένα, διδάγκωσε στο πρόσωπο, της προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό και της έκοψε μέρος του αυτιού της, Ζήση. Εκεί έσπευσαν οι γείτονες, κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν. Περιγράφουν ότι ο άνδρας αυτός ήταν σε κατάσταση αμόκ. Η 54χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο εσπευσμένα στο νοσοκομείο Ελπίς, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ο 35χρονος πλέον έχει συλληφθεί και σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη και για απειλή.
1: Και στην Καβάλα είχαμε και το τραγικό επίλογο ενός τροχαίου που έγινε εκεί, όταν μηχανίτε χτύπησε πατίνι.
7: Μια τραγωδία πραγματικά εκτελήθηκε με αυτό το τροχαίο, Ζήση. Χθες το απόγευμα στην περιοχή της Νέα Περάμου Καβάλας, στο Δήμο Παγκαίο, ένας 34χρονος μοτοσυκλετιστής και ένας 36χρονος οδηγός πατινιού συγκρούστηκαν σφοδρά. Ο 34χρονος οδηγός της μοτοσυκλέτας τραυματίστηκε θανάσιμα παρά τις προσπάθειες των διασωστών. Ο θάνατός του επήλθε ακαριαία. Ο 36χρονος αναβάτης του ηλεκτρονικού πατινιού έφερε πολλαπλά τραύματα, διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας. Εκεί υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες που έκαναν οι γιατροί στο νοσοκομείο, δυστυχώς τις πρώτες ώρες κατέληξε. Μάλιστα, τραγικό, ακόμη πιο τραγικό, είναι ότι οι πληροφορίες από την τοπική κοινωνία, Ζήση, αναφέρουν ότι δύο αυτοί άνδρες ήταν φίλοι.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Ελένα. Τώρα, ένας 26χρονος τραυματίας από πυροβολισμό εντοπίστηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άντρας φέρει τραύματα στα πλευρά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν νωρίτερα στην περιοχή των Αχαρνών. Μαζί μας, Σωτήρης Μπαρσάκης. Τι ιστορία είναι αυτή, Σωτήρη?
8: Ζήσει, καλό μεσημέρι. Πρόκειται για ένα τρομακτικό περιστατικό στην περιοχή του Μενιδίου. Τα ξημερώματα σημειώθηκε. Άγνωστοι πυροβόλησαν εναντίον οχήματος με αποτέλεσμα τραυματιστεί ο 26χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΚΑΤ και χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργείο. Οι δράστες, σύμφωνα με πληροφορίες, πυροβόλησαν τουλάχιστον τρεις φορές, ενώ στο σημείο εντόπισαν τέσσερις κάλικες συνολικά οι αστυνομικοί. Η έρευνα της αστυνομίας είναι σε πλήρη εξέλιξη για να διαπιστωθούν οι ακριβές συνθήκες του περιστατικού, συλλέγοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, ώστε να διαπιστωθεί η διαδρομή από και προς το σημείο.
1: Μάλιστα, Σωτήρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αγκυροβολημένα για τέταρτη μέρα στο θερμαϊκό κόλπο παραμένουν αλλιεύτικα σκάφη, γρυγρή και ψαρακό αέκα, καθώς σε εξέλιξη είναι η πανελλαδική κινητοποίηση των αλλιών, η οποία σήμερα κορυφώνεται με συλλαλτήριο στην πλατεία Αριστοτέλους. Εκεί θα βρίσκεται και η Μαρία Γουτσά. Μαρία.
9: Ζήσει, συνεχίζουν την κλιμάκωσή τους και την κινητοποίησή τους οι αλλιείς που βρίσκονται για τέταρτη μέρα με τα σκάφη τους στην παλαιά παραλία της Θεσσαλονίκης, στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους. Πριν γύρω στις 10 το πρωί έφτασα να σας πω και με πούλμαν από Αλεξανδρούπολη, Καβάλα και Βόλο και από άλλες περιοχές αλλιείς για να διαμαρτυρηθούν μαζί με τους ψαράδες που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, λίγο πριν τη μία το μεσημέρι έκλεισαν συμβολικά και για λίγη ώρα τη λεωφόρου Νίκης. Υπενθυμίζεται ότι ο στόχος της διαμαρτυρίας τους είναι η ανάπτυξη των προβλημάτων του κλάδου τους, με κυριότερο φυσικά αίτημα την επιδότηση στο ναυτικό πετρέλαιο, το οποίο έχει αυξηθεί από 0,55 ευρώ το λίτρο στα 1,42 ευρώ. Όπως αναφέρουν, αν δεν πάρουν άμεσα απαντήσεις και αν δεν επιδοτηθεί το πετρέλαιο, σκοπεύουν να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους επαόριστον.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Τώρα, έντονο παρασκήνιο πριν από την απόφαση του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου της Αιγύπτου για το διοκτησιακό καθεστώς της Αγίας Εκατερίνης της Μονής Σινά. Η εκδίκαση έχει αναβληθεί τέσσερις φορές και σύμφωνα με πληροφορίες εφημερίδας στο Βήμα δεν πρόκειται να δοθεί και πέμπτη. Πάμε να βρούμε τον καλό συνάδελφο, τον Διονύση Σκλήρη, ο οποίος ταξίδεψε μέχρι εκεί. Έκανε αυτή τη διαδρομή, την έχω κάνει και εγώ για το ίδιο ρεπορτάζ. Διονύση, τι αντιμετώπισες και τι βρήκες εκεί που όταν έφτασες?
10: Είναι οπωσδήποτε μια διαδρομή η οποία έχει πολλά φυλάκια, όπως ξέρεις και εσύ από το δικό σου ρεπορτάζ. Έχουν μείνει περίπου 8 μοναχοί στη Μονή και βεβαίως η λειτουργική ζωή είναι μυστηριακή, είναι ένα υπερβατικό τοπίο με αυτούς τους δύο ορεινούς όγκους εκατέρωθεν. Και οι μοναχοί έχουν μια βαθιά πίστη, είπανε χαρακτηριστικά, οι θερμοπύλες μας αλλάζουν, οι θερμοπύλες μας φυλάνε, όχι φυλάμε θερμοπύλες, οι θερμοπύλες μας φυλάνε επειδή μας αλλάζουν και έχουμε έρθει εδώ να δώσουμε τη ζωή μας. Όλο αυτό το... Επίσης μια περιοχή η οποία έχει τουριστική ανάπτυξη, δηλαδή από τις πολεμίστες που παλιά βλέπανε από τον Ιουσιαν και μετά τους επιδρομή, σήμερα βλέπουν στο βάθος μεγάλα φαραωνικά τουριστικά έργα. Δεν έχουν φτάσει ακριβώς μέχρι τη Μονή, αλλά φαίνονται
1: κοντά είναι, Διονύση, όμως, κοντά είναι, κοντά είναι.
10: Είναι τουριστική αξιοποίηση με επίκεντρο τη Μονή, λόγω της Μονής.
1: Τώρα, έχουμε κάποια πληροφορία τι γίνεται τώρα με αυτή την απόφαση που περιμένουμε και την περιμένουμε και την περιμένουμε και τελικά δεν έρχεται?
10: Ο διπλωματικός αγώνας είναι για να γίνει συμβιβασμός πριν τις 24 Οκτωβρίου, οπότε έχουμε 20 πάρα πολύ κρίσιμες ημέρες. Ο συμβιβασμός είναι μεταξύ Μονής και Αιγυπτιακού κράτους, οπότε το ελληνικό κράτος συμμετέχει τροποντινά. Δεν είναι επίσημος αντιβαλλόμενος του Αιγυπτιακού κράτους. Συμμετέχει τροπονά παρασκηνιακά με την καλή έννοια. Και είναι σημαντικό να γίνει αυτός ο συμβιβασμός ο διπλωματικός, γιατί η δικαιοσύνη που είναι τώρα το ακυρωτικό δικαστήριο, οι πληροφορίες που υπάρχουν είναι ότι δεν θα διαφέρει πολύ από ό,τι αποφασίστηκε στο εφετείο ή πρωτοδίκος. Το εφετείο ήταν αρκετά καλύτερο από πρωτοδίκος που ήταν πάρα πολύ άσχημες αποφάσεις. Είναι δύσκολο γενικά και στον συμβιβασμό. Είναι δύσκολο να υπάρξει κυριότητα και αυτό για πολλούς λόγους που έχουν να κάνουν και με το Αιγυπτιακό δίκαιο, το οποίο ό,τι είναι μνημείο το θέλει ως ιδιοκτησία του Αιγυπτιακού κράτους. Έχει να κάνει Και επίσης στο νεωτερικό Αιγυπτιακό κράτος, δηλαδή από την Εκκρατησία και μετά, δεν είχε υπάρξει κάτι αντίστοιχο που να θεμελιώνει τα δικαιώματα της μονής των 16 αιώνων. Και ιδίως μετά από το 1980, μετά από την, αφού του επέλθε και πάλι το Σινά στους Αιγυπτίους, και ανακοινήθηκε πάλι το θέμα της μονής του Σινά, δεν έχει υπάρξει ποτέ κάποια κατοχήρωση στο νεωτερικό ανεξάρτητο κράτος.
1: Περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε πώς ακριβώς θα περιγράφεται αυτή η διαδικασία σε αυτό που θα ανακοινωθεί.
10: Αυτό που αναζητείτε είναι μια συμβιβαστική λύση σύμφωνα με πληροφορίες, η οποία να περιέχει οπωσδήποτε την παραμονή των μοναχών, του λατρευτικού χαρακτήρα και ούτω καθεξής. Και ίσως υπάρχει μια περίπτωση να υπάρξει, ας πούμε, ένα μίσθωμα συμβολικό ή κάτι τέτοιο, αλλά η έμφαση είναι στο να κατοχυρωθεί ότι οι μοναχοί θα μένουν εκεί για πάντα. Οπότε να μην
1: και να μην μπει κάποιος χρονικός προσδιορισμός, ίσως.
10: Να μην μπει κάποιος χρονικός προσδιορισμός, αλλά να είναι κάτι.
1: Μόνιμο.
10: Να είναι κάτι χωρίς σαφή χρονικό προσδιορισμό, ακριβώς.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Διονύση. Να είσαι καλά. Πάμε να δούμε και κάποια διεθνή θέματα μαζί με συνέργειο Κραΐα. Τώρα, στο Ουκρανικό Κραΐα έχουμε τις Ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες να αναφέρουν την ύπαρξη εγγράφων οποία ο Πούτιν έχει προγραμματίσει επιθέσεις και μάλιστα σε πολιτικούς στόχους ενώπιση του χειμώνα.
11: Ακριβώς. Υπάρχει ένα νέο δόγμα Πούτιν. Αυτό ανέφερε μιλώντας στους Financial Times αλλά και στο πρακτορείο Reuters ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος αυτά τα έγγραφα των Ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών. Ισχυρίστηκε ο Ουκρανός πρόεδρος ότι ο Ρωσικός στρατός καταστρέφει τις Ουκρανικές πόλεις με εντολή του Πούτιν, αρνώντας κάθε κανόνα πολέμου, ώστε να αποκτήσει τον έλεγχο στο μέτωπο. Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, το Κίεβο θα περάσει τώρα στην αντεπίθεση, αγνώντας τις προτροπές για αυτοσυγκράτηση που είχε δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ και στις δύο πλευρές. Ετοιμάζει μάλιστα και μαζικά πλήγματα σε ρωσικά δηληστήρια και ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας. Αυτή θα είναι η απάντηση στη νέα στρατηγική της Μόσχας, που όπως είπε ο Ζελένσκι, αποσκοπεί στο να εξαναγκάσει αμάχους να εγκαταλείψουν το Κίεβο και άλλες Ουκρανικές μεγάλες πόλεις εν ώψη του χειμώνα. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, ο Πούτιν θα επιχειρήσει να μεταφέρει τον πόλεμο σε δρόμους, όπως είπε, σχολεία και νοσοκομεία. Το Κρεμλίνο ήδη έχει καλέσει ξένους υπηκόους να εγκαταλείψουν το Κίεβο το συντομότερο δυνατόν. Τώρα και από την πλευρά του, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι θα εντείνει τους βομβαρδισμούς κατά στόχων στο Κίεβο, αλλά και άλλων περιοχών της Ουκρανίας μετά τις πρόσφατες αυτές δηλώσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Να πούμε ότι το πρωί ρωσικό ντρόουν έπληξε τη βόρεια γέφυρα του Κιέβου, την ώρα που ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρς βρισκόταν στην Ουκρανική πρωτεύουσα, σε μια ένδειξη στήριξης προς τον Ουκρανό πρόεδρο. Ο Μέρς είχε φτάσει συνοδευόμενος από επικεφαλής γερμανικών εταιριών της αμυντικής βιομηχανίας, την ώρα που οι ρωσικές επιθέσεις εναντίον των Ουκρανικών πόλεων κλιμακώνονται. Μάλιστα, ο Μέρς δήλωσε ότι αν δεν σταματήσουμε τη Ρωσία, αργά ή γρήγορα η πολεμική της μηχανή θα στραφεί εναντίον μας. Και σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων, ο Γερμανός καγκελάριος πήγε στο Κίεβο για να υποσχεθεί στην Ουκρανία την παροχή όπλων τόσο μεγάλου βεληνικούς όσο και ντρόμους αναχέτησης.
1: Αργυρό, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλωσορίσω τον Βιδιάνο Ρούσο.
12: Καλησπέρα.
1: Τον δικό μας συντακτή. Είχαμε και τον Μαραθώνιο σήμερα εδώ στην Αθήνα, που χιλιάδες άνθρωποι έστειλαν το μήνυμά τους σε ένα μήνυμα κατά του καρκίνου του μαστού, το Greece Race for the Cure. Επέστρεψε για 18η χρονιά από το πεδίο του Άρεος. Φυσικά εκεί ήταν και Alter Ego που συμμετέχει συνεχώς σε αυτή τη διοργάνωση.
12: Εγώ θα σε πω σε κάτι άλλο. Τη Γερμανία ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου απόψε στις 10 παρατέταρτο το βράδυ στο γήπεδο της Τούμπας για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θέλει ένα θετικό αποτέλεσμα για να παραμείνει στην κορυφή του ομίλου. Ενσωματώθηκε ο Πέλκας, χωρίς Γκνάμπρι έρχονται οι Γερμανοί. Για τον τρίτο όμιλο της πρώτης κατηγορίας, η Αγγλία έκανε πάρτι στη Ριέκα συντρίβοντας την Κροατία με 7-0 και παρέμεινε 3 βαθμούς πίσω από την Ισπανία, που με τη σειρά της νίκησε εύκολα την Τσεχία με 3-1. Σε παράσταση για ένα ρόλο μετέτρεψε η γυναική ομάδα πόλο του Ολυμπιακού τον τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup που πραγματοποιήθηκε στο Παπαστράτιο. Οι Ερυθρόλευκες με καταπληκτική άμυνα και πλουραλισμό στην επίθεση επικράτησαν εύκολα τις Καταλούνια με 18-4 και κατέκτησαν το βαρύτιμο τρόπαιο για τέταρτη φορά στην ιστορία τους. Παράλληλα, αυτό είναι το 22ο Ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού που μετράει πια 351 τίτλους συλλογικά. Εύκολες νίκες εκτός έδρας σημείωσαν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός για τη δεύτερη αγωνιστική της Water Polo League των ανδρών. Οι πρωταθλητές νίκησαν με 24-5 τον Ηλυσιακό και οι πράσινοι με 20-10 τον ΠΑΟΚ. Την Τρίτη στις 7.30 το απόγευμα, σε απευθείας μετάδοση από το Mega News, η πρεμιέρα του Ολυμπιακού στο Champions League στην έδρα του Ανόβερο. Για την πρώτη αγωνιστική της Τίχημαν Greek Basketball League, Παναθηναϊκός Βίκος Ιωαννίνων 103-74, Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88, ΑΕΚ Μαρούς 91-70, Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας 91-75, Προμηθέας Πατρών Περιστέρι 88-94 και Καρδίτσα Άρης 74-68. Με Μιλουτίνο Φαλαχωρής Μοντέρο Ολυμπιακός στις 5.30 στο Ιβανόφιο κόντρα στον Ηρακλή. Την τέταρτη νίκη του σε ισάριθμες αναμετρήσεις στη Handball Premier ανδρών πανηγύρισε ο Ολυμπιακός επικροτώντας με 42-24 του Ιωνικού Νέας Φιλαδελφίας. Ύστερα από ένα χαοτικό Grand Prix στην πίστα της Μαλαισίας που εκκίνησε μια μισή ώρα μετά την προκαθορισμένη λόγω καταρακτώδους βροχής, ο Max Verstappen πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στη σεζόν. Στη δεύτερη θέση ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας Κίμι Αντωνέλη και στην τρίτη ο Lewis Hamilton. Έτσι διαμορφώνεται η αθλητική επικαιρότητα μέχρι αυτήν την ώρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ και πάμε να δούμε την πρόγνωση του καιρού.
13: Σήμερα Κυριακή στην Αττική θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο αυξημένες, κυρίως στα βορειοανατολικά του νομού, όπου υπάρχει πιθανότητα για σύντομες και ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7, πιθανώς πρόσκαιρα και 8. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι αρχικά βορειοδυτική και σταδιακά μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειώνονται στην Κρήτη και τα νοτιότερα Δωδεκάνησα, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους ισχυρά στην Κρήτη έως το πρωί και στα Δωδεκάνησα έως το μεσημέρι. Σύντομες και γενικά ασθενείς βροχές θα σημειώνονται κατά διαστήματα στην Εύβοια και σε τμήματα της Ανατολικής Στερεάς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο βορειοανατολική 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ με μικρή εξασθένηση, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 με 24 βαθμούς στα ανατολικά και νότια και τους 25 με 26 στις υπόλοιπες περιοχές με τοπικά 27 με 28 βαθμούς στα δυτικά.
1: Και εδώ ολοκληρώθηκε το ενημερωτικό μαγαζίνο. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων με Κώστα Κόκολα και η εκπομπή Θέλω να ξέρεις με την Εύη Βυσβάρδη.
14: Η ώρα είναι 3. Mega News 104,6.
15: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 3 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Ανυπολόγιστες είναι οι καταστροφές από την κακοκαιρία που πλήττει την Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα. 47 άτομα από καταλήματα βραχυχρόνιας μίσθωσης και ξενοδοχεία στις περιοχές Φερμά και Κουτσουνάρη Ιεράπετρας, λόγω συσσόρευσης υδάτων, χρειάστηκε να μεταφερθούν σε ασφαλές σημείο, σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής. Πλημμύρες, ζημιές, προβλήματα στο οδικό δίκτυο και αποκλεισμένοι οικισμοί συνθέτουν την εικόνα έως αυτήν την ώρα. Στο Ρέθυμνο, σοβαρά προβλήματα καταγράφονται σε Αμάρι, Φουρφουρά και Σπύλη. Χωρίς υδροδότηση παραμένουν τα Ζωνιανά, η Κράνα και τα λιβάδια Μυλοποτάμου, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν σοβαρές βλάβες στα δίκτυα ίδρυυσης. Στην κακοκαιρία, στα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των ενεργειακών πιέσεων και στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Την ίδια ώρα έκανε αναφορά για την υποχώρηση της ανεργίας στο 7,4% στην πρόθεση νέων δράσεων για γυναίκες και νέους, στη δημιουργία Εθνικού Πρότυπου Κέντρου για την Άνοια και στη συνέχιση έργων υποδομών και κοινωνικών παρεμβάσεων στην περιφέρεια. Τις επόμενες μέρες το ΠΑΣΟΚ καταθέτει με πρόταση νόμου στη Βουλή το πρόγραμμά του για το ιδιωτικό χρέος και οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να αξιολογήσουν και να συγκρίνουν, απαντά με δήλωσή του στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Το κυβερνητικό success story δεν βγάζει το μήνα, σχολιάζει η Ελλάς παραθέτοντας έρευνα η οποία δείχνει πως το 58% των οικοκυριών δηλώνει πως μόλις που τα βγάζει πέρα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος σχολιάζει πως τα αδιέξοδα των λαϊκών οικοκυριών δεν οφείλονται σε κάποιο παγκόσμιο φυσικό φαινόμενο, αλλά στην πολιτική της πολεμικής εμπλοκής και της φορολιστίας. Δεύτερο χτύπημα κατά της κυβέρνησης από τον Αντώνη Σαμαρά μέσα σε μόλις ένα 24ωρο, μετά τα χθεσινά πειρά του πρώην Πρωθυπουργού με αιχμή το Σκοπιανό και την επιστροφή εκκλησιαστικών κοιμηλίων από τη Βουλγαρία, σήμερα με βίντεο στο TikTok στυλιτεύει τις πρόσφατες δηλώσεις Θεοχάρη για τα κόμματα Κακομύριδων αλλά και την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Αυτούς τους πήρε το ποτάμι. Αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε καν να τον παζώσουν, λέει χαρακτηριστικά ο κύριος Σαμαράς. Σοκ στη Νέα Ιωνία προκάλεσε επίθεση σε 54χρονο οδηγό ταξί από 35χρονο πελάτη της, σύμφωνα με την καταγγελία της ίδιας. Συγκεκριμένα, έπειτα από λογομαχία που είχαν, ο 35χρονος φέρεται να τη δάγκωσε στο πρόσωπο με αποτέλεσμα να της κόψει τμήμα του αυτιού της. Μετά την επίθεση, ο οδηγός ταξί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής, όπου παραμένει για νοσηλεία. Ο 35χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας Δίας. Σε βάρος του, δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη και απειλή, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Τραγική ήταν η κατάληξη από τη σύγκρουση δίκυκλου με ηλεκτρικό πατίνι στη Νέα Πέραμοκαβάλας. Ο απολογισμός του δυστυχήματος βαρύς, καθώς και οι δύο οδηγοί έχασαν τη ζωή τους. Αρχικά είχε τραυματιστεί θανάσιμα ο 34χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας, ενώ κατέληξε αργότερα και ο 36χρονος οδηγός του πατινιού. Νέα έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για σκάνδαλο με έξυπνα υδρόμετρα αποκαλύπτει το βήμα της Κυριακής. Εικονικοί διαγωνισμοί, υπερκοστολογήσεις έως και 300% και εκδιώξεις ελεγκτών που προσπάθησαν να αποκαλύψουν το κύκλωμα, αποκαλύπτονται από τα πορίσματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Οι υποθέσεις που διερευνώνται αφορούν στην κατασπατάληση τουλάχιστον 500 εκατομμυρίων ευρώ από κοινοτικούς πόρους για την εγκατάσταση σε δεκάδες δήμους της χώρας νέου τύπου έξυπνων υδρόμετρων και συστημάτων τηλεμετρίας.
3: Αυτή η συμμορία των αχόρταγων.
15: Δύο ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ισπανία μετά τις καταρακτώδεις βροχές και τις πλημμύρες στην Καταλωνία. Η Βαρκελόνη και τα περίχωρά της έχουν τεθεί σε κατάσταση συναγερμού με τις αρχές να προειδοποιούν για τον κίνδυνο πλημμυρών. Υπενθυμίζεται πως χθες έχασε τη ζωή της μια γυναίκα 102 χρόνων, η οποία παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά στην νοτιοανατολική Ισπανία.
14: Αθλητικές ειδήσεις.
15: Στις 5.30 ο Ολυμπιακός θα παίξει στο Ιβανόφιο της Θεσσαλονίκης με τον Ηρακλή, χωρίς τον Μοντέρο που ταλαιπωρείται από ίωση, και τον Τζόουνς.
14: Ο καιρός.
15: Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
13: Σήμερα Κυριακή στην Αττική θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο αυξημένες, κυρίως στα βορειοανατολικά του νομού, όπου υπάρχει πιθανότητα για σύντομες και ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7, πιθανώς πρόσκαιρα και 8. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι αρχικά βορειοδυτική και σταδιακά μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειώνονται στην Κρήτη και τα νοτιότερα Δωδεκάνησα, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους ισχυρά στην Κρήτη έως το πρωί και στα Δωδεκάνησα έως το μεσημέρι. Σύντομες και γενικά ασθενείς βροχές θα σημειώνονται κατά διαστήματα στην Εύβοια και σε τμήματα της Ανατολικής Στερεάς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο βορειοανατολική 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ με μικρή εξασθένιση, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 με 24 βαθμούς στα ανατολικά και νότια και τους 25 με 26 στις υπόλοιπες περιοχές, με τοπικά 27 με 28 βαθμούς στα δυτικά.
15: Τίτλοι ειδήσεων στις 3.30. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Ακολουθεί η Εύη Βυσβάρδη.
14: Μέγα News 104,6.
16: Πώς είπατε?
17: Κρύο! Ας γελάσω!
16: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
18: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
19: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
20: Ο πίνακας του Ερνέστο Καμπαγέρο.
21: Μια πολιτική σάτιρα για τον παραλογισμό της σύγχρονης εποχής.
22: Σκηνοθεσία Μιχάλης Πανάδης. Παίζουν Άγγελος Ανδριόπουλος, Ιωάννα Παπά, Γιούλη Τσεγκαράκη.
23: Εγώ αντιγράφω εσένα ή εσύ δημιουργείς εμένα. Θέατρο Ψηρή.
20: Προπόληση more.com και στο 211-1365.
24: Hold it. Listen.

Mega News 104,6. Η Εύη Βυσβάρδη στην παρέα σας αυτό το μεσημέρι προς απόγευμα. Καλησπέρα σας. Θέλω να ξέρεις η εκπομπή και ένα από αυτά που θέλω να ξέρετε για μένα είναι ότι μου αρέσουν πάρα πολύ τα γενέθλια, τα πάρτι, τα δώρα, οι εκδηλώσεις, πάρα πολύ. Οι επέτειοι, οι γιορτές, οτιδήποτε είναι μια αφορμή, μια ευκαιρία για γιορτή. Με τόσα όσα συμβαίνουν άλλωστε, γιατί όχι. Και σήμερα σας συναντώ σε όλα τα πιθανά σημεία της πόλης, σε όλα τα πιθανά σημεία του πλανήτη. Εκεί φτάνει το σήμα του Mega News 104,6. Και σας ευχαριστούμε γι' αυτό, για όλη την ανταπόκριση που έχουμε και online, που μας ακούτε και στα social media του Mega News 104,6, όπου μας βρίσκετε και ανταποδίδετε την αγάπη σας με likes, με κοινοποιήσεις. Πολύ δυνατή ομάδα. Και σήμερα λοιπόν η ομάδα της εκπομπής είναι εδώ, Κυριακή μεσημέρι, Ευαγγελία Κοβέου στα μαγικά κουμπάκια του ήχου για να φτάνει το σήμα όπου κι αν είστε. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη και στην αρχισυνταξία της εκπομπής, στο τηλεφωνικό κέντρο Κατερίνα Τσουκαλά, και φυσικά μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber ή το WhatsApp στο 6981041046, ξαναλέω 6981041046, ή στο 211-016-1046 τηλεφωνικά, 211-016-1046 τηλεφωνικά. Και για σήμερα έχω επιλέξει κάποια τραγούδια για εσάς. Στη μουσική επιμέλεια του σταθμού μας, πάντα ο Νίκος Νικολακόπουλος.

0: Σήμερα λοιπόν έχουμε γενέθλια, όχι εγώ, η Νέα Δημοκρατία. Ιδρύθηκε στις 4 Οκτωβρίου του 1974, μόλις λίγους μήνες μετά την πτώση της δικτατορίας, με ιδρυτή φυσικά τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, 52 χρόνια ζωής. Η Ελλάδα έβγαινε τότε από 7 χρόνια δικτατορίας, ξαναμάθαινε τη δημοκρατία. 52 χρόνια μετά, το ενδιαφέρον δεν είναι μόνο πόσα κεράκια έχει τούρτα, αλλά και πόσο διαφορετική είναι η Ελλάδα που τη γέννησε από την Ελλάδα που έχουμε τώρα, 2026. Με μεγάλη γιορτή, διαδραστικά και βιωματικά events, η Νέα Δημοκρατία θα γιορτάσει τα γενέθλια της αύριο στο παλιό αμαξιστάσιο του ΟΣΥ. Βέβαια, η Νέα Δημοκρατία δεν γεννήθηκε ακριβώς στις 4 Οκτωβρίου. 28 Σεπτεμβρίου του 1974 ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ανακοίνωσε δημόσια την ίδρυση του κόμματος, οπότε όσοι ψάχνετε ζώδιο θα δυσκολευτείτε λίγο. Ήταν περίπου 70 ημέρες μετά την πτώση της δικτατορίας και ο Καραμανλής είχε επιστρέψει στην Ελλάδα στις 24 Ιουλίου του 1974. Και φυσικά το όνομα Νέα Δημοκρατία έχει τη δική του ιστορία. Σύμφωνα και με όσα διάβασα στο Βήμα, η ονομασία συνδέεται με πρόταση του Τάκη Λαμπρία, ο οποίος είχε χρησιμοποιήσει τον τίτλο Νέα Δημοκρατία σε εφημερίδα που εκδιδόταν στο Λονδίνο την περίοδο της δικτατορίας. Να σας δώσω και ένα νούμερο. Ποιο ήταν το πρώτο εκλογικό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, το πιο υψηλό που έχει πάρει ποτέ? Είναι το 54,37%. Είναι εντυπωσιακό ιστορικό ρεκόρ. 17 Νοεμβρίου του 1974, στις πρώτες εθνικές εκλογές μετά τη μεταπολίτευση. Σήμερα, εκτός όλων των άλλων, μια μεγάλη γιορτή για την υγεία. Race for the Cure στο πεδίο του Άρεως. Πολλοί άνθρωποι, άνδρες, γυναίκες έτρεξαν για να ενημερώσουν, να αντιδράσουν, να αφιερώσουν ο καθένας για τους δικούς του λόγους για αυτήν την ασθένεια που, βέβαια, αν την προλάβεις, είναι θεραπεύσιμη πια. Ο καρκίνος του μαστού, που δεν είναι μια νόσος που πρέπει να τη φοβόμαστε σιωπηλά, είναι μια νόσος που έχουμε πολύ περισσότερα εργαλεία πλέον πρόληψης, έγκυρης διάγνωσης, αποτελεσματικής θεραπείας. Το δείχνουν όλα τα στοιχεία. Η πρόληψη δεν σημαίνει να περιμένουμε να εμφανιστεί ένα σύμπτωμα, να κάνουμε τις εξετάσεις μας, τον προγραμματισμένο ελεγχό μας. Είναι προνόμιο αυτό. Εκατοντάδες χιλιάδες, εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη θα ήθελαν να έχουν τη δυνατότητα πρόληψης για την υγεία τους. Εμείς λοιπόν, το σημαντικό είναι να μην φοβόμαστε την πρόληψη. Μια εξέταση μπορεί και να μας προκαλεί άγχος για λίγα λεπτά, αλλά η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να αλλάξει ολόκληρη την πορεία μιας ασθένειας και ειδικά για αυτήν που ξέρουμε ότι υπάρχουν πια εργαλεία. Και μια άλλη γιορτή σήμερα, παγκόσμια, είναι η Παγκόσμια ημέρα των ζώων. 4 Οκτωβρίου λοιπόν, η ημερομηνία συνδέεται με τη γιορτή του Αγίου Φραντσίσκου της Ασίζης, προστάτη των ζώων. Καθιερώθηκε το 1931. Στη χώρα μας το μέγεθος του προβλήματος των αδέσποτων είναι μεγάλο. 350.000 αδέσποτα έχουν καταγραφεί στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς. Τα επίσημα στοιχεία, να θυμίσουμε βέβαια, στήρωση, ηλεκτρονική σήμανση, υπεύθυνη ιδιοκτησία είναι βασικά εργαλεία για να περιοριστεί αυτό το κακό. Και φυσικά να θυμόμαστε ότι η κλιματική αλλαγή επηρεάζει άμεσα την άγρια ζωή. Τα ζώα συντροφιάς είναι οικογένεια. Χθες είχαμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Γιάννη Μαραγκό και μιλήσαμε και για την εκπαίδευση των ζώων, αλλά τελικά περισσότερο εκπαίδευση χρειάζεται ο άνθρωπος για όλα τα θέματα. Λοιπόν, για την εκπαίδευση και όχι μόνο, θα έχουμε τώρα τη χαρά να μιλήσουμε με την κυρία Πουλοπούλου Σοφία, διδάκτρια ειδικής αγωγής και αναπληρωτής γραμματέας ειδικής αγωγής τομέα παιδείας ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, η οποία βρίσκεται στο 4ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Βιώσιμης Ανάπτυξης στην εκπαίδευση. Καλησπέρα σας, κυρία Πουλοπούλου.
1: Καλησπέρα, κυρία Βυσβάδη, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλή επιτυχία στο νέο εγχείρημα του ραδιοφώνου του ΜΕΓΑ, να ευχηθώ και προσωπικά στην εκπομπή. Θα μου επιτρέψετε πριν να αρχίσουμε ένα μικρό σχόλιο.
0: Βεβαίως.
1: Τα γενέθλιά της η Νέα Δημοκρατία έπρεπε να τα γιορτάζει 3 του Σεπτέμβρη, γιατί κυβερνά κατά πλειοψηφία με πρώην στελέχη του ΠΑΣΟΚ και εφαρμόζει έστω και εκ των υστέρων προτάσεις που προτείνει το ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν εφαρμόζονται στην ώρα που πρέπει και όταν εφαρμόζονται, θα εφαρμόζονται και αποσπασματικά. Άρα, μάλλον έχει μπερδέψει λίγο τα γενέθλιά της.
0: Είναι, γι' αυτό είστε στην εκπομπή καλεσμένη σήμερα, για να κάνετε τις προτάσεις σας, να μας πείτε τις δικές σας προτάσεις. Οπότε κρατώ αυτή ως μία από τις σημερινές προτάσεις σας. Και κυρίως βέβαια θα μιλήσουμε για το κομμάτι της εκπαίδευσης. Ένα επιστημονικό συνέδριο είναι σε εξέλιξη. Και εσείς φυσικά ως διδάκτορ ειδικής αγωγής καταρχάς, αλλά και από την θέση σας ως γραμματέας ειδικής αγωγής στο τομέα παιδείας ΠΑΣΟΚ, έχετε πολλά να μας πείτε για αυτές τις προτάσεις που έχετε αναπτύξει. Έχετε, σε λίγο θα μιλήσετε στο συνέδριο ή έχετε...
1: Ολοκληρώθηκε η ομιλία μου εχθές και ολοκληρώθηκε και πριν λίγο και η διαδικασία στο συνεδρίου.
0: Α, ωραία. Οπότε έχετε πολλές πληροφορίες να μας δώσετε. Είστε υποψήφια βουλευτής στην Αλφα Αθηνών.
1: Είμαι στρατιώτης στο ΠΑΣΟΚ και... Ό,τι αποφασίσει ο πρόεδρος, εγώ θα είμαι παρούσα. Θα χαρώ πολύ να δώσω τη μάχη σε κάθε περίπτωση.
0: Και φυσικά θα μας κρατάτε ενήμερος.
1: Βέβαια, λοιπόν, αυτή η μάχη δίνεται από κάθε μετερίζει και από τον τομέα παιδείας και καθημερινά.
0: Ακριβώς.
1: Χρειάζεται κάποιος να είναι βουλευτής για να υποψήφιος, μάλλον.
0: Και ξέρετε,
1: βουλευτής, δίνει. Είναι συλλογική.
0: Αλίμονο. Και χτες είχαμε μια μεγάλη συζήτηση με την κυρία Νάντια Σαλτερή για τα θέματα βίας, κακοποίησης και τα θέματα ισότητας. Και συζητούσαμε ότι όλα, αν μπορούσαμε να αλλάξουμε κάτι αρχικά, θα ήταν η εκπαίδευση. Οπότε θεωρώ ότι και με τα προβλήματα που υπάρχουν στην εκπαίδευση, είχα μιλήσει νωρίτερα το Σεπτέμβριο, είχαμε συζητήσει από εδώ με την πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και πραγματικά τα προβλήματα Ελλάδος, με συγχωρείτε, τα προβλήματα της εκπαίδευσης είναι πάρα πολλά αυτή τη στιγμή, πάρα πολλά κενά, μας είχε αναφέρει η κυρία Πλατανιά, και βέβαια όχι κενά, πάρα πολλά προβλήματα που και εσείς τα ξέρετε, πολύ περισσότερο και στην ειδική αγωγή. Λοιπόν, εσείς έχετε κάνει μια εργασία που παρουσιάζει μια μεταρρυθμιστική πρόταση, αν τα λέω σωστά.
1: Θέλω
0: να μας αναφέρετε τα πιο σημαντικά σημεία, αυτά που εσείς θεωρείτε σημαντικότερα.
1: Στην ουσία πρόκειται για δύο συμπληρωματικές μεταρρυθμιστικές προτάσεις. Η μία συμπληρώνει την άλλη, δηλαδή για το δημόσιο σχολείο. Mm-hmm. Η πρώτη αφορά τη γενική εκπαίδευση, αφορά συγκεκριμένα ένα ψηφιακό φάκελο εκπαιδευτικής πορείας για κάθε μαθητή και μαθήτρια, ο οποίος τον ακολουθεί από τον νηπιαγωγείο μέχρι και το λύκειο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πρέπει να φτιάξουμε ένα εργαλείο να μην χάνεται η εικόνα του παιδιού όταν περνά από βαθμίδα σε βαθμίδα. Να γνωρίζει δηλαδή το σχολείο εγκαίρως τις μαθησιακές ανάγκες, τις κλίσεις, τις δυσκολίες, αλλά και ενδείξεις σχολικής βίας, απουσιών, πιθανή σχολικής διαρροής, γιατί μέσα σε αυτό μπαίνει και ακόμα και η πρόληψη από το bullying, που είναι επίσης σοβαρό. Και η δεύτερη αφορά την ειδική αγωγή και τη συμπεριληπτική εκπαίδευση. Πρόκειται για μια ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα που συνδέει σχολεία και δασί, ΕΔΗ. Η ΕΔΗ είναι η ψυχολόγική και κοινωνική λειτουργή που πλαισιώνουν τα σχολεία. Η οικογένεια, διοίκηση, ώστε οι αξιολογήσεις, οι παρεμβάσεις, τα εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και παράλληλη στήριξη να μην χάνονται σε χαρτιά, καθυστερήσεις και αποσματικές διαδικασίες όπως γίνεται σήμερα.
0: Ουσιαστικά έναν ηλεκτρονικό φάκελο εννοείται μαθητή.
1: Δεν είναι. Το ένα είναι ο ηλεκτρονικός φάκελος, ο ψηφιακός που θα ακολουθεί τον μαθητή σε όλη του την πορεία. Αν μιλάμε για την ειδική αγωγή, θα τον ακολουθεί. Θα υπάρχουν μέσα τα εξατομικευμένα προγράμματα εκπαίδευση του μαθητή. Θα υπάρχουν το τι έχει κατακτήσει, πού δυσκολεύεται, τι δεξιότητες έχει, και θα μπορεί ο εκπαιδευτικός να έχει εικόνα όλου αυτού του πλαισίου. Φανταστείτε τώρα ένας μαθητής που πηγαίνει στο γυμνάσιο ή και στο λύκειο και μπαίνει ένας εκπαιδευτικός που διδάσκει δύο φορές την εβδομάδα το μάθημα. Μπορεί είτε ο μαθητής να λείπει, είτε ο εκπαιδευτικός να έχει κάποια άδεια ή κάποια αργία να τύχει και να μπει και μία φορά την εβδομάδα. Φτάνουν στο τέλος της χρονιάς για να γνωρίσει τις ικανότητες του μαθητή. Και πολλές φορές, επειδή είναι και πολυπληθή τα τμήματά μας πλέον, 25-27 μαθητές, παράλληλες δεν πάνε μέσα στα τμήματα, δεν πάνε παντού, όχι δεν πάνε
0: ο στόχος θα ήταν να πάψουν να είναι πολυπληθή τα τμήματά μας και όπως παλιά ο καθηγητής να είχε την ικανότητα και τη δυνατότητα και ο δάσκαλος να γνωρίζει το μαθητή. Αυτός θεωρώ είναι ο στόχος.
1: Αν δεν μειωθεί το μαθητικό δυναμικό, δεν μπορεί να κάνει αξιολόγηση και επανατροφοδότηση και ο ίδιος εκπαιδευτικός. Και αν δεν υπάρχει έγκαιρη παράλληλη στήριξη και στελεχωμένα πλήρως τα τμήματα ένταξης, ώστε να μπορεί να υπάρχει σωστό πλαίσιο, γιατί σε κάθε τμήμα πλέον, κακά τα ψέματα, υπάρχουν μαθητές που έχουν ανάγκη πρόσθετης στήριξης.
0: Βέβαια.
1: Και δεν αυτό το λέμε εμείς, το λέμε και δασίλη.
0: Ναι, αυτό το σύστημα από ό,τι ξέρω ισχύει σε κάποια σχολεία στην ιδιωτική εκπαίδευση. Και ξέρετε, οι γονείς, καθώς το πρώτο που κάνουν πάντα είναι να ανησυχούν, έχουν και μια επιφύλαξη στο ότι ένας φάκελος ακολουθεί με όλα τα στοιχεία το παιδί τους, γιατί τα παιδιά είναι και οργανισμοί που αναπτύσσονται, είναι προσωπικότητες που διαμορφώνονται και κάποια θέματα που αντιμετωπίζουν ίσως τα πρώτα τους χρόνια εξελίσσονται με πολύ καλύτερο τρόπο κατά την εφηβεία και πάντα οι γονείς είναι επιφυλακτικοί. Πώς θα απαντούσατε σε αυτή την ανασφάλεια ενός γονιού ότι αυτός ο φάκελος ακολουθεί το παιδί μου και τι χρήση θα έχει?
1: Καταρχάς, αυτός ο φάκελος υπάρχει και τώρα. Απλά γίνεται χειρόγραφα και κάθε χρόνο ή κάθε δύο χρόνια που χρειάζεται στο τέλος του δημοτικού που χρειάζεται η επαναξιολόγηση, συνήθως έχουμε ξανά αξιολογικές εκθέσεις, έχουμε ξανά τρέξιμο των γονιών στα ιατροπαιδαγωγικά κέντρα. Ενώ με αυτόν τον τρόπο θα υπάρχουν όλα καταχωρημένα μέσα στην πλατφόρμα. Το κάθε ένα έχει φυσικά για λόγους GDPR ανωνυμία. Ο γονέας θα μπορεί να έχει πρόσβαση μόνο στα στοιχεία που επιτρέπεται να έχει πρόσβαση, όπως και τώρα. Ο εκπαιδευτικός θα έχει πρόσβαση μόνο στα στοιχεία που επιτρέπεται να έχει πρόσβαση, όπως και τώρα. Το Υπουργείο θα βλέπει ανώνυμα όλα τα στοιχεία που χρειάζεται να βλέπει και που τους στέλνουμε έτσι κι αλλιώς σε κάθε πίνακα. Απλά θα είναι νοικοκυρεμένα και θα γλιτώσουμε χρόνο. Δηλαδή, ποιο είναι το όφελος, που είναι και πολύ συγκεκριμένο. Για το παιδί είναι η έγκαιρη στήριξη, για την οικογένεια είναι λιγότερη ταλαιπωρία, για τον εκπαιδευτικό είναι λιγότερη γραφειοκρατία και καλύτερη παιδαγωγική εικόνα, γιατί σκεφτείτε ότι με ένα πάτημα ενός κουμπιού μπορεί να έχει όλη την εικόνα χωρίς να χρειαστεί να τρέξει σε έγγραφα, μπορεί να έχουν χαθεί.
0: Θα κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, κυρία Πουλοπούλου, γιατί αυτό το πάτημα...
1: Δώστε μου ένα λεπτό να συμπληρώσω για το σχολείο και την πολιτεία, και βεβαίως. Το σχολείο έχει όφελος γιατί έχει καλύτερη οργάνωση, πρόληψη και συνέχεια και η πολιτεία έχει πραγματικά δεδομένα, που είναι πολύ σημαντικό αυτό και κρατήστε το, ώστε να γνωρίζει πού υπάρχουν κενά, πού χρειάζονται προσλήψεις, πού απαιτούνται ψυχολόγοι, κοινωνική λειτουργή, παράλληλη στήριξη και υποστηρικτικές δομές. Που αυτή τη στιγμή με τα κενά που βλέπουμε και με το χάος που επικρατεί στην εκπαίδευση, υπάρχει ένα άλοθη, αν θέλετε, που και αυτό είναι άλοθη, δεν είναι η πραγματικότητα. Ξέρουμε πόσα κενά έχουμε, πόσες οργανικές θέσεις χρειαζόμαστε και πόσες περίπου πάνω κάτω κάθε χρόνο άδειες για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα σωστό και γερό προγραμματισμό, αν θέλουμε. Όπου εκεί θα μπορεί να γίνεται άμεσα το οργανόγραμμα και η πιστώση, οι ανάγκες, ο οικονομικός προγραμματισμός που χρειαζόμαστε για την επόμενη χρονιά. Δηλαδή, είναι ένα εργαλείο πάρα πολύ σημαντικό που θα λύσει πολλά προβλήματα της εκπαίδευσης και για τους
0: και φυσικά
1: γονείς,
0: χρειαζόμαστε και για όλες τις πληροφορίες, όπως λέτε. Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί κάπως συλλέγοντας

0: αυτή τη στιγμή και να μην μπορεί να τα αξιοποιήσει γιατί λείπουν οι πληροφορίες. Απλώς εγώ στέκομαι στο θέμα του απορρίτου που αναφέρατε, γιατί ξέρετε βλέπουμε πάρα πολλά τρωτά σημεία σε πολύ σοβαρά πόστα που διαραίουν πληροφορίες, οπότε οι γονείς πάντα έχουν στο μυαλό τους. Γι' αυτό το τονίζω αυτό το θέμα και θέλω να μας πείτε ότι η πρότασή σας αυτή θα διασφαλίζει το απόρριτο.
1: Η πρόταση διασφαλίζει το απόρριτο και ο κάθε εκπαιδευτικός, ο κάθε γονιός, ο ψυχολόγος, ο κοινωνικός λειτουργός, ο σχολικός σύμβουλος, το Υπουργείο, γιατί μιλάμε πλέον για μια οργάνωση, δεν είναι μια απλή ψηφιοποίηση, συγγνώμη. Μιλάμε για ένα δημόσιο σχολείο που θα βλέπει έγκαιρα, θα παρεμβαίνει ουσιαστικά, θα στηρίζει τον εκπαιδευτικό, δεν θα αφήνει κανένα παιδί αόρατο. Είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο και όλο αυτό θα διασφαλίζεται από διαβαθμισμένη προσβασιμότητα. Δηλαδή, η κάθε ειδικότητα, είτε το σχολείο, είτε ο μαθητής, είτε το Υπουργείο, θα έχει συγκεκριμένη προσβασιμότητα και θα διατηρείται η ανωνυμία όπως υπάρχουν και τώρα. Γιατί μην γελιόμαστε, και αυτή τη στιγμή έχουμε ψηφιοποίηση, απλά δεν έχουμε μία συγκεκριμένη. Έχουμε το My School.
0: Γι' αυτό αφήνω να τα πείτε εσείς αυτά. Ναι.
1: Θα υπάρχει μία διασύνδεση δηλαδή όλων των πλατφορμών σε μία, για να υπάρχει συγκεντρωτικά ένα καλύτερο και πιο ορατό θα είναι ένα εργαλείο, δηλαδή που θα αξιοποιήσει καλύτερα όλα τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή διάσπαρτα.
0: Οποιοδήποτε εργαλείο, ναι, έχετε δίκιο, οποιοδήποτε σύγχρονο εργαλείο το χρειαζόμαστε. Βέβαια να ξαναπούμε ότι το καλύτερο θα ήταν να μπορούσαν να υπάρχουν ολιγομελή τμήματα. Αυτός είναι ο στόχος. Δεν έχουμε δά και τόσα πολλά παιδιά πια στην Ελλάδα που να είχαν την δυνατότητα ο δάσκαλος να τα γνωρίζει, ο καθηγητής να αναγνωρίζει τις ελλείψεις, τα ταλέντα,
1: τις δεξιότητες
0: ακριβώς. Βέβαια η πρότασή σας συνδέεται και με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για ποιοτική και συμπεριληπτική εκπαίδευση, για ανθεκτικές ψηφιακές υποδομές και καινοτομία. Το αναγνωρίζουμε αυτό και για τη μείωση των ανισοτήτων. Και εγώ θα ευχηθώ ό,τι είναι καλύτερο βέβαια για τους μαθητές να προωθηθεί. Θέλω να μου πείτε ποια είναι η επόμενη δράση σας, σε τι στοχεύετε τώρα.
1: Αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε με τον τομέα παιδείας, έχουμε πάρα πολλά κενά. Είπατε και εσείς ότι βλέπετε για συγχωνεύσεις, καταργήσεις σχολικών μονάδων, χιλιάδες κενά οργανικά, λειτουργικά, χιλιάδες κενά στην παράλληλη στήριξη, συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων, θέματα με 25 και 27 μαθητές, παράλληλες στήριξεις που κάποτε ήταν ένας προς έναν και τώρα φτάνουν τα παιδιά να μοιράζονται μία εκπαιδευτικό παράλληλη στήριξη ανά τέσσερα παιδιά. Και πολλές φορές αυτή η παράλληλη στήριξη, αυτή η εκπαιδευτικός, χρειάζεται να φύγει και εκτός της τάξης. Δηλαδή δεν είναι παρούσα.
0: Ξέρετε, εμείς τα αναφέρουμε εδώ, αλλά είναι ένα χάος στη ζωή και των καθηγητών και των γονιών και κυρίως των παιδιών που το βιώνουν αυτό στην καθημερινότητα. Και θα τονίσω ότι πραγματικά στην Ελλάδα δεν έχουμε τόσα πια πολλά παιδιά και λέμε στον κόσμο, καλούμε, κάντε και άλλα παιδιά, υπάρχει υπογεννητικότητα, αν μη τι άλλο οργανώσουμε πρώτα τη ζωή των παιδιών, των μαθητών που ήδη υφίστανται όλη αυτή την ταλαιπωρία καθημερινά και οι γονείς μαζί στο κομμάτι της εκπαίδευσης.
1: Ξέρετε τι γίνεται, η κυβέρνηση είναι ξεκάθαρο και όχι θεωρία προσωπική, ότι βλέπει αριθμούς, δεν βλέπει πρόσωπα, δεν βλέπει παιδιά, δεν βλέπει ανθρώπους που ζουν και εξαρτώνται από την πολιτική της. Αυτό είναι το μεγάλο μειονέκτημα της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή, ότι έχει αποκοπεί εντελώς από την πραγματικότητα και τις ανάγκες της κοινωνίας. Η παράλληλη στήριξη δεν είναι πολυτέλεια, είναι μορφωτικό δικαίωμα και αυτό πρέπει να το φωνάξουμε δυνατά. Και ακόμη δεν έχουμε ακούσει καθαρά τι σχεδιάζει η κυβέρνηση για την επόμενη χρονιά. Όταν λύγει το ΕΣΠΑ, που χρηματοδοτεί μεγάλο μέρος της όλα αυτά τα χρόνια μέχρι τώρα, και δεν μας έχουν απαντήσει αν έχουν δεσμευτεί κονδύλια, πόσα κονδύλια και με ποιο σχέδιο. Μάλλον το βλέπουμε, τέσσερις μαθητές με έναν εκπαιδευτικό, και δεν θέλω να φανταστώ τι θα γίνει στο μέλλον. Γιατί η κυβέρνηση μιλάει για πιστώσεις, μιλάει για διορισμούς. Σου λέει: έχω κάνει 5.000 διορισμούς, οι οποίοι όμως πώς προέκυψαν? Από τα μνημόνια που μας έφερε ο κύριος Καραμαλής, από τη χρεοκοπία της χώρας, όπου μπήκαμε στο καθεστώς του παγώματος των προσλήψεων, και ήταν το 1 προς 10, που ούτε και αυτό έγινε σε όλα αυτά τα χρόνια. Επομένως, μόλις βγήκαμε από την επιτήρηση, μπορέσαν να γίνουν, και έτυχε να είναι συγκυριακά στην κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, οπότε έκανε αυτές τις δεκάδες χιλιάδες προσλήψεις.
0: Κυρία Πουλούπουλου,
1: έχουμε καλύψει τις ανάγκες.
0: Ναι, με αυτά τα ερωτήματα θα βάλουμε μία άνω τελεία και φυσικά θέλω να επισημάνω ότι όποια κυβέρνηση

0: κυβέρνηση ή όποιο κόμμα δεν βλέπει πρόσωπα αλλά βλέπει αριθμούς, έχει το αποτέλεσμα να τις γυρίζουν το πρόσωπο και οι ψηφοφόροι και η νεολαία, και έρχεται και η αποχή. Θα σας ευχαριστήσω πολύ, θα ευχηθώ καλή δύναμη στις προσπάθειές σας για την εκπαίδευση.
1: Ένα δευτερόλεπτο μόνο να πούμε ότι εμείς δεσμευόμαστε ότι θα έχουμε ποιοτικό δημόσιο σχολείο και πανεπιστήμιο, ότι θα φέρουμε ξανά τα ολοήμερα σχολεία, ότι θα έχουμε στήριξη ενίσχυση της ειδικής αγωγής, ώστε να έχουν μορφωτικά δικαιώματα ισότιμα, ότι θα αυξηθούν τα κονδύλια για την εκπαίδευση που υποχρηματοδοτείται αυτή τη στιγμή και είναι υποστηριχωμένη. Και θα ενισχύσουμε τα κεδαστή, θα στηρίξουμε την οικογένεια και πάνω απ' όλα προς όφελος του μαθητή και του παιδιού, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Να το ευχόμαστε όλοι. Σας ευχαριστώ πολύ και ελπίζω σε μια επόμενη συζήτηση. Καλή δύναμη.
2: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων στις 3.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Ανυπολόγιστες είναι οι καταστροφές από την κακοκαιρία που έχει πλήξει την Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα. 47 άτομα από καταλήματα βραχυχρόνιας μίσθωσης και ξενοδοχεία σε Φερμά και Κουτσουνάρι Ιεράπετρας λόγω συσσόρευση υδάτων χρειάστηκε να μεταφερθούν σε ασφαλές σημείο σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής. Στην κακοκαιρία, στα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των ενεργειακών πιέσεων και στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Την ίδια ώρα έκανε αναφορά και για την υποχώρηση της ανεργίας στο 7,4%. Όχι άλλες χαμένες ευκαιρίες στην πλάτη της κοινωνίας, απαντά στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Το κυβερνητικό success story δεν βγάζει ούτε το μήνα, σχολιάζει Ελλάς. Δεύτερο χτύπημα κατά της κυβέρνησης από τον Αντώνη Σαμαρά μέσα σε ένα μόλις 24ωρο στυλιτεύει τις πρόσφατες δηλώσεις Θεοχάρη αλλά και την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Άγρια επίθεση σε 54χρονη οδηγό ταξί στην Νέα Ιωνία από 35χρονο πελάτη της σύμφωνα με την καταγγελία της. Μετά από λογομαχία που είχαν, ο 35χρονος φέρεται να τη δάγκωσε με αποτέλεσμα να της κόψει τμήμα του αυτιού. Ο οδηγός ταξί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής σε βάρος του 35χρονου δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη και απειλή. Τραγική κατάληξη είχε η σύγκρουση δίκυκλου με ηλεκτρικό πατίνι στη Νέα Πέραμο. Ο απολογισμός του δυστυχήματος είναι βαρύς, καθώς και οι δύο οδηγοί έχασαν τη ζωή τους. Νέα έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για σκάνδαλο με έξυπνα υδρόμετρα αποκαλύπτει το βήμα της Κυριακής. Εικονικοί διαγωνισμοί, υπερκοστολογήσεις έως και 300% και εκδιώξεις ελεγκτών που προσπάθησαν να αποκαλύψουν το κύκλωμα αποκαλύπτονται από τα πορίσματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Και ο καιρός, έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Μέχρι 24 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα in.gr.
2: Mega News 104,6. In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά. Έλεος. Εγώ περιμένω το

0: Φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: ξυπνήσαμε.
1: Μέγα Νιούζ 104,6, Εύη Βυσβάρδη στο μικρόφωνο. Θέλω να ξέρεις η εκπομπή. Ευαγγελία Κοβέου στη ρύθμιση του ήχου, για να φτάνουμε εκεί που είστε και αυτό το μεσημέρι Κυριακής, που εύχομαι να είστε κάπου που έχετε επιλέξει. Βέβαια, πάρα πολλοί από εσάς εργάζεστε και έχοντας το μυαλό σας πάντα και όλα τα προβλήματα της καθημερινότητας, που είναι πολλά και τα αναλύουμε, αλλά είναι και πολλά τα δυνατά μας σημεία. Να σας πω ότι ο Μίλτος Τεντόγλου συμμετείχε σε έναν από τους πιο ιδιαίτερους αγώνες στίβου, τον Γκαλά Αλμάτων στον Κήπο, που πραγματοποιείται στην Παλίνη, και φυσικά τα κατάφερε. Ένας διάδρομος είναι για τη φόρα, ένα σκάμα με άμμο και καρέκλες που λειτουργούν ως εξέδρα για τους, για τους θεατές. Η ιδέα είχε ξεκινήσει το 2012 και, συνδυάζοντας μια γιορτή για φίλους και αθλητές, έχει δημιουργηθεί έκτοτε τον Γκαλά Αλμάτων στον Κήπο, έχει εξελιχθεί σε μια παράδοση και ο Μίλτος Τεντόγλου έκανε άλμα 6-29 σε αυτόν τον κήπο στην Παλίνη. Αυτά είναι από τα ευχάριστα της επικαιρότητας, την ίδια ώρα βέβαια που κακοκαιρία πλήττει την Κρήτη. Πάρα πολύ μεγάλες οι ζημιές και στην αγροτική παραγωγή και όχι μόνο. Απανωτά 112 από χτες, είναι τέταρτο 24ωρο που η κακοκαιρία αφήνει πίσω τις μεγάλες καταστροφές και στο οδικό δίκτυο και στο αγροτικό δίκτυο, στις καλλιέργειες. Στο οροπέδιο Λασιθίου διαβάζω ότι ο κάμπος έχει βυθιστεί στο νερό και οι κακές καιρικές συνθήκες εξακολουθούν να δυσχεραίνουν φυσικά τις επιχειρήσεις αποκατάστασης. Μέχρι και πριν από λίγη ώρα στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας έβρεχε πάλι, μια κακοκαιρία που δεν λέει να φύγει από το νησί της Κρήτης. Τώρα εμείς ως Ελλάδα έχουμε πολλά να βρούμε μπροστά μας. Αυτό διαβάζω τώρα στο in.gr, ότι μπορεί να μας ακούγεται φανταστικό, αλλά η Τουρκία έχει σχέδια, έχει πολλά σχέδια, χαρτιά στο μανίκι της λέει. Για παράδειγμα, τεχνητά νησιά γύρω από το Καστελόριζο, γράφει η εφημερίδα Haber Türk. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Καστελόριζο, που βρίσκεται ακριβώς μπροστά μας, γράφει η εφημερίδα. Πέρασε εκεί τρεις μέρες. Τώρα οι Τούρκοι προτείνουν να χτιστούν έτσι τεχνητά νησιά και προσφέρει σε όσους μετακομίσουν 5.000 ευρώ ετησίως. Είναι και αυτή μια πρόταση. Το γεγονός λέει ότι αυτό το μικρό νησί που παραχωρήθηκε στην Ελλάδα υποτίθεται ότι θα αποστρατιωτικοποιούνταν. Η Ελλάδα στοχεύει να το έχει ως ένα στοιχείο συστήματος αεράμινας που οραματίζεται να εγκαταστήσει εκεί στην περιοχή μαζί με το Ισραήλ, και προσφέρει, γράφει η εφημερίδα, σε όσους μετακομίσουν 5.000 ευρώ ετησίως. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό κάνει τους Τούρκους να αντιδρούν. Είναι ο καθένας όπως τα βλέπει τα πράγματα. Είναι βέβαια πολύ σοβαρά για να κάνουμε χιούμορ, όμως ξέρετε, τα όνειρα κάποιων δεν σταματούν ποτέ.

Και δεν σταματούν και τα όνειρα κάποιων hackers να γίνουν διάσημοι, να καταφέρουν το ακατόρθωτο. Ηλεκτρονικές συσκευές λοιπόν που φέρονται να ανήκουν σε έναν Έλληνα μόλις 18 ετών, ο οποίος πιθανολογείται ότι είναι προγραμματιστής διεθνούς ομάδας hacker με την επωνυμία KillSec, ερευνώνται από τις ελληνικές διοκτικές αρχές. Και σύμφωνα με την Interpol, η συγκεκριμένη ομάδα βρίσκεται πίσω από 1000 κυβερνοεπιθέσεις σε εταιρείες, με τις μισές τουλάχιστον κυβερνοεπιθέσεις να έχουν επιτευχθεί. Επί μήνες, αστυνομικοί σε Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία, Ρουμανία, Ισπανία, σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις αναζητούν τα ίχνη των δραστών στο αποκαλούμενο Dark Web, το σκοτεινό διαδίκτυο. Και ως εγκέφαλος της συμμορίας συνελήφθη στην Ισπανία ένας 16χρονος που θεωρείται εξαιρετικά ευφυής hacker. Τώρα, πέραν του φερόμενου ως αρχηγού της συμμορίας των hackers, συνελήφθησαν δύο ακόμη μέλη σε Ισπανία και Ρουμανία, και η Ελλάδα δεν βρέθηκε φυσικά εκτός. Ένα από τα φερόμενα βασικά μέλη της συμμορίας ζει στην Αθήνα. Οι Έλληνες αστυνομικοί έγιναν η σκιά του, πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι του, εκεί κατασχέθηκαν και εντοπίστηκαν χειρόγραφες σημειώσεις, υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, σκληροί δίσκοι και άλλα στοιχεία. Ο 18χρονος, την περίοδο που έγιναν οι κυβερνοεπιθέσεις, από το 2024 δηλαδή μέχρι και πρόσφατα, ήταν ανήλικος και έκλεισε πρόσφατα τα 18 του χρόνια, δεν έχει συλληφθεί ακόμη. Και μόνο μετά την εξέταση των αντικειμένων που κατασχέθηκαν θα αποφασιστεί αν θα εκδοθεί σε βάρος το ένταλμα σύλληψης ή όχι. Όσο λοιπόν συμβαίνουν τα προβλήματα στην παιδεία, οι hackers μας μεγαλουργούν.

Λοιπόν, Mega News 104,6 και όσο συμβαίνουν όλα αυτά στην Κρήτη, έχει συμβεί και κάτι συνταρακτικό. Κρανίο ρινόκερου 8,5 εκατομμυρίων ετών ανακαλύφθηκε στο γεωπάρκο Σιτίας. Ένα μεγαλόσιμο είδος ρινόκερου με δύο κέρατα, του οποίου το όνομα παραπέμπει στο Πικέρμι Αττικής. Θα προσπαθήσω να το διαβάσω για εσάς. Λέγεται Dihoplus Pikermiensis, ένα μεγαλόσιμο είδος ρινόκερου λοιπόν. Και το συγκεκριμένο είδος το εντόπισε το οστό του ομάδα παλαιοντολόγων του Πανεπιστημίου Πατρών. Σύμφωνα με το Νέα Κρήτη, το κρανίο απομακρύνθηκε από το ίζημα ως ενιαίο μπλοκ και μεταφέρθηκε για καθαρισμό στο Εργαστήριο Παλαιοντολογίας και Στρωματογραφίας του Πανεπιστημίου. Έτσι, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που ασχολούνται με όλα αυτά την ώρα που εμείς έχουμε την καθημερινότητά μας, τα θέματά μας. Στρωματογραφία στο Πανεπιστήμιο, καθαρίζουν το κρανίο του ρινόκερου. Το κρανίο διασώζεται μόνο η αριστερή πλευρά του, διατηρούνται και τρεις γομφοί. Και η ηλικία του είναι αντίστοιχη με εκείνη του γιγάντιου δεινοθήριου της Αγίας Φωτιάς που είχε βρεθεί πάλι στην ευρύτερη περιοχή. Συμπληρώνοντας τα νέα από τον ελλαδικό χώρο, να σας πω ότι τον Ιανουάριο είχαν βρεθεί και τα αρχαιότερα ξύλινα εργαλεία στον κόσμο στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Είναι τα αρχαιότερα ξύλινα εργαλεία παγκοσμίως που βρέθηκαν και έφεραν την Ελλάδα στο επίκεντρο της έρευνας για την πρώιμη ανθρώπινη τεχνολογία, γιατί ναι, είχαμε και από αυτό. Τα αρχαιότερα γνωστά εργαλεία μέχρι σήμερα, ηλικίες περίπου 430.000 ετών, που εντοπίστηκαν στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας από τη Διεθνή Ερευνητική Ομάδα με επιστήμονες από Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ελλάδα, προέρχονται από την Παλαιολιθική θέση Μαραθούσα 1. Και η ανακάλυψη μεταθέτει τη χρήση ξύλινων εργαλείων από τον άνθρωπο τουλάχιστον 40.000 χρόνια νωρίτερα από ό,τι γνωρίζαμε.

Από εκείνα τα εργαλεία έχουμε περάσει σε άλλα εργαλεία. Βλέπω εικόνες από τη στιγμή που ρωσικό ντρόν χτυπά τη βόρεια γέφυρα του Κιέβου. Χτες διαβάζαμε ότι μυστικές υπηρεσίες λένε ότι έχουν στα χέρια τους έγγραφα που αποδεικνύουν σχέδια του Βλαντιμίρ Πούτιν να χτυπήσει πολιτικούς στόχους μέσα στο χειμώνα αυτό. Και από αυτή τη στιγμή που σας ανέφερα νωρίτερα που χτύπησε το ρωσικό ντρόουν τη βόρεια γέφυρα στο Κίεβο, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν. Οι αριθμοί πια μας έχουν γίνει συνήθεια, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν, 15 σκοτώθηκαν, έτσι απλά στατιστικά. Που θέλω να πιστεύω ότι μας αγγίζουν ακόμη.

Πάμε τώρα και μέχρι τη Θεσσαλονίκη, που εκεί διάβαζα ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα μετά την επιδημία COVID, με το τι θα γίνει με όλες αυτές τις σωρούς που πρέπει να γίνει η εκταφή τους. Και καθώς δεν υπάρχουν θέσεις στα κημητήρια, και ενώ η εκταφή θα πρέπει να γίνει στη δεκαετία, έχουν γίνει αιτήματα για εκταφές στην τετραετία. Είναι ένα μεγάλο θέμα που απασχολεί τη Θεσσαλονίκη αυτό. Δεν θα ασχοληθούμε με αυτό σήμερα, γιατί συμβαίνουν και άλλα εκεί, για σε αυτή την περιβόητη κλινική στη Θεσσαλονίκη που έδινε χημειοθεραπευτικά φάρμακα σε ανθρώπους που δεν νοσούσαν. Γίνονται έλεγχοι του ΕΟΠΗ και στα 11 θεραπευτήρια του ομίλου δίνουν τόσο όμιλο. 300 είναι οι νοσηλευόμενοι. Και βέβαια αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται φροντίδα και μια διαδικασία μεταφοράς, όπως καταλαβαίνετε.

Τώρα που λέμε και τη Γαρμπή Διονύση Χινάς τραγουδούν, παρασυρθήκαμε πάνω στην ανάγκη. Τους πήρε το ποτάμι και δεν θα μπορούν ούτε να τον μπαζώσουν. Είναι τα νέα πειρά του Αντώνη Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία μέσω TikTok. Σε ένα διάλογο με τον διευθυντή του γραφείου του Νίκο Τσούτσι, ο πρώην Πρωθυπουργός σχολιάζει με αιχμηρό τρόπο τα σενάρια περί

somehow. Ένα τραγούδι που αγαπώ πολύ, Λίζα Στάνσφιλντ, All Around the World. Και βέβαια έχει έρθει σχεδόν όλος ο κόσμος στη Στέγιο Νάση. Τώρα, Βενσάν Κασέλ βρίσκεται στην Ελλάδα και όχι μόνο. Βενσάν Κασέλ, Ρωμαίν Γαβράς, Έμιλι Ραταϊκόφσκι, Τσίπουρο, Καρέλια και Ιστορία είναι ο τίτλος που διαβάζω. Στο περιθώριο της πρεμιέρας της ταινίας στη Στέγη του Ιδρύματος Ο Νάση, της ταινίας Θυσία, έκαναν κάποιες δηλώσεις, εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους για όλη την εμπειρία που έζησαν στην Ελλάδα, όπου πραγματοποιήθηκαν τα γυρίσματα του μεγαλύτερου τμήματος της ταινίας Θυσία. Λαμπερή και οι τρεις. Ο Βενσάν Κασέλ σημείωσε ότι γυρίσαμε την ταινία στην Ελλάδα. Όπως ξέρουμε, ο κύριος Γαβράς είχε ελληνική καταγωγή, οπότε ήταν σημαντικό για εμάς να παρουσιάσουμε την ταινία εδώ ως πρεμιέρα. Ήταν μέρος της συμφωνίας εξ αρχής. Πάρα πολύ λαμπερός, γοητευτικός, όπως και η Έμιλι Ραταϊκόφσκι. Before, and he was so mad, and I don't think it's coming. Την ίδια ώρα, όπως διαβάζω, η κόρη του με την Μόνικα Μπελούτσι, η κόρη του Βενσάν Κασέλ και της Μόνικας Μπελούτσι, η Ντέβα Κασέλ, δηλώνει ότι άρχισα να δουλεύω από μικρή γιατί είχα την ανάγκη να δημιουργήσω ένα δικό μου κόσμο. Αυτά τα παιδιά δεν είναι ευχαριστημένα με τίποτα. Όπως καταλαβαίνετε, όποιου κόρη ή γιος και να ήσασταν, θα είχατε ανησυχίες και διάφορα θέματα να αντιμετωπίσετε. Όλοι έχουμε προβλήματα, όπως λένε.

Τα ευχάριστα λοιπόν τώρα από εκείνη την εποχή που τραγουδάει η Λίζα Στάνσφιλντ μέχρι τώρα είναι ότι η Gen Z γυρίζει την πλάτη στο αλκοόλ, δηλαδή αυτή η γενιά που γεννήθηκε γύρω στο 1997, αν τα λέω καλά, γυρίζει την πλάτη στο αλκοόλ, γίνεται μόδα με στοιχεία που έρχονται από την Αμερική το καθόλου ή το χαμηλό αλκοόλ, αφήνει πίσω το ένα ποτηράκι ακόμη, ανοίγει χώρο για αναψυκτικά και ποτά 0%, μοκτέιλ, υγεία, οδήγηση ασφαλής, φυσικά και το κόστος, ένας διαφορετικός τρόπος διασκέδασης, αλλάζουν οι συνήθειες των νεότερων, πάλι καλά. Πάλι καλά, γιατί και ένα παιδί που πηγαίνει στη θετική κατεύθυνση και διαβάζει χημεία μπορεί να σου αναλύσει πανεύκολα την τοξικότητα του αλκοόλ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες πάντως το ποσοστό των καταναλωτών σε ηλικίες 18 έως 34 ετών που δηλώνουν ότι πίνουν αλκοόλ υποχώρησε από 72% το 2003 στο 59% το 2023 και στο 50% το 2025 σύμφωνα με έρευνα της Γκάλαπ.

Λοιπόν, εκτός από τα θέματα της επικαιρότητας, αγαπάμε και τη μουσική, μας αρέσει να ακούμε, μας αρέσει να την αισθανόμαστε, και το Mega News 104,6 είναι το πρώτο ενημερωτικό ραδιόφωνο στην Ελλάδα που δίνει την ευκαιρία να συμμετέχουν με τις αισθήσεις τους και ισότιμα φυσικά οι άνθρωποι που έχουν προβλήματα ακοής. Το Mega News λοιπόν 104,6 πρωτοπορία εξασφαλίζει ισότιμη πρόσβαση στην ενημέρωση. Sign out loud, μια ημέρα με νόημα, 3η 6 Οκτωβρίου με την υποστήριξη της ΔΕΗ, με το πρόγραμμα να μεταδίδεται με εικόνα και παράλληλη διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Η μετάδοση θα είναι διαθέσιμη μέσα από την ιστοσελίδα meganews1046.gr και την υβριδική πλατφόρμα MegaPlay στην επιλογή ραδιόφωνο. Για 12 λοιπόν συνεχόμενες ώρες, από τις 6 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, διερμηνείς της ελληνικής νοηματικής γλώσσας θα αποδίδουν το περιεχόμενο της ραδιοφωνικής μετάδοσης, συμπεριλαμβανομένων και των παρεμβάσεων των δημοσιογράφων και των καλεσμένων του MegaNews 104,6. Η πρωτοβουλία αποτελεί την πρώτη δράση ενημερωτικού ραδιοφώνου, γιατί δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους με απώλεια ακοής να παρακολουθήσουν σε πραγματικό χρόνο την επικαιρότητα, τις ειδήσεις και τις συνεντεύξεις και τις παρεμβάσεις, και αξιοποιεί φυσικά τις δυνατότητες της υβριδικής μετάδοσης και της εικόνας. Η πρώτη Τρίτη λοιπόν κάθε μήνα θα είναι σταθερά για το Mega News 104,6 Sign Out Loud, μια ημέρα με νόημα. Πάντα με την υποστήριξη της ΔΕΗ.

0: είναι 4. Mega News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 4 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Ανυπολόγιστες οι καταστροφές από την κακοκαιρία που πλήττει την Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα. 47 άτομα από καταλήματα βραχυχρόνιας μίσθωσης και ξενοδοχεία στις περιοχές Φερμά και Κουτσουνάρη Ιεράπετρας λόγω συσσόρευσης υδάτων χρειάστηκε να μεταφερθούν σε ασφαλές σημείο σύμφωνα με την πυροσβεστική. Πλημμύρες, ζημιές, προβλήματα στο δικό δίκτυο και αποκλεισμένοι οικισμοί συνθέτουν την εικόνα έως αυτή την ώρα. Στο Ρέθυμνο, σοβαρά προβλήματα καταγράφονται σε Αμάρι, Φουρφουρά και Σπύλη. Χωρίς υδροδότηση παραμένουν Ζωνιανά, Κράνα και Λιβάδια Μυλοποτάμου, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν σοβαρές βλάβες στα δίκτυα ίδρευσης. Άγρια επίθεση σε 54χρονη οδηγό ταξί στην Νέα Ιωνία από 35χρονο πελάτη της, σύμφωνα με την καταγγελία της. Συγκεκριμένα, έπειτα από λογομαχία που είχαν, ο 35χρονος φέρεται να τη δάγκωσε στο πρόσωπο με αποτέλεσμα να τη κόψει μέρος του αυτιού της. Μετά την επίθεση, ο οδηγός ταξί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής, όπου και νοσηλεύεται. Ο 35χρονος συνελήφθη από αστυνομικό της ομάδας Δίας σε βάρος του δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη και απειλή, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Τρεις γυναίκες ηλικίας 17, 39 και 59 χρόνων συνελήφθησαν στο κέντρο της Αθήνας κατηγορούμενες για κλοπή, κατασυναυτουργία και κατεξακολούθηση. Προσποιούμενες στις πελάτησες έκλεβαν προϊόντα τα οποία τοποθετούσαν σε ειδικά διαμορφωμένη σακούλα, η οποία δεν ενεργοποιούσε τα συστήματα ασφαλείας. Επιπλέον, κατά τον έλεγχο των αστυνομικών, βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν προϊόντα που είχαν αφαιρέσει από 3 προηγούμενα καταστήματα. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία. Στην κακοκαιρία, στα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των ενεργειακών πιέσεων και στη ρύθμιση λήξη πρόθεσμων οφειλών, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Την ίδια ώρα έκανε αναφορά για την υποχώρηση της ανεργίας στο 7,4%. Τις επόμενες μέρες το ΠΑΣΟΚ καταθέτει με πρόταση νόμου στη Βουλή το πρόγραμμά του για το ιδιωτικό χρέος και οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να αξιολογήσουν και να συγκρίνουν, απαντά με δήλωσή του ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Το κυβερνητικό success story δεν βγάζει το μήνα, σχολιάζει η Ελλάς παραθέτοντας έρευνα η οποία δείχνει πως το 58% των οικοκυριών δηλώνει πως μόλις που τα βγάζει πέρα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος σχολιάζει πως τα διέξοδα των λαϊκών οικοκυριών δεν οφείλονται σε κάποιο παγκόσμιο φυσικό φαινόμενο, αλλά στην πολιτική της πολεμικής εμπλοκής και της φορολιστίας. Και δεύτερο χτύπημα κατά της κυβέρνησης από τον Αντώνη Σαμαρά μέσα σε ένα μόλις 24ωρο μετά τα χθεσινά πειρά του πρώην Πρωθυπουργού με αιχμή το Σκοπιανό και την επιστροφή εκκλησιαστικών κοιμηλίων από τη Βουλγαρία, σήμερα με βίντεο στο TikTok στυλιτεύει τις πρόσφατες δηλώσεις Θεοχάρη για τα κόμματα Κακομύριδων αλλά και την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Νέα έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για σκάνδαλο με έξυπνα υδρόμετρα αποκαλύπτει το βήμα της Κυριακής. Εικονικοί διαγωνισμοί υπερκοστολογήσεις έως και 300% και εκδιώξεις ελεγκτών που προσπάθησαν να αποκαλύψουν το κύκλωμα αποκαλύπτονται από τα πορίσματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Οι υποθέσεις που διερευνώνται αφορούν την κατασπατάληση τουλάχιστον 500 εκατομμυρίων ευρώ από κοινοτικούς πόρους για την εγκατάσταση σε δεκάδες δήμους της χώρας νέου τύπου έξυπνων υδρόμετρων και συστημάτων τηλεμετρίας. Δύο ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ισπανία μετά τις καταρακτώδεις βροχές και τις πλημμύρες στην Καταλωνία. Η Βαρκελόνη και τα περίχωρά της έχουν τεθεί σε κατάσταση συναγερμού με τις αρχές να προειδοποιούν για κίνδυνο πλημμυρών. Υπενθυμίζεται πως χθες έχασε τη ζωή της μία γυναίκα 102 χρόνων η οποία παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά στην νοτιοανατολική Ισπανία.
0: Αθλητικές ειδήσεις από τη Στοίχημαν.
1: Ο Max Verstappen με Red Bull ήταν ο νικητής του Grand Prix της Formula 1 του Μπαχρέιν. Ήταν η πρώτη φετινή νίκη του Ολλανδού, αλλά και της Red Bull. Δεύτερος, ο Kimi Antonelli με Mercedes και τρίτος, ο Lewis Hamilton με Ferrari. Ο George Russell εγκατέλειψε λίγο πριν το τέλος, με αποτέλεσμα να περιοριστούν οι ελπίδες του για τον τίτλο. Στη βαθμολογία των οδηγών εξακολουθεί να προηγεί τον Αντονέλη με 320 βαθμούς, δεύτερος ο Russell με 236 και τρίτος ο Hamilton με 214.
0: Στοίχημαν, χορηγός σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή.
2: Ο καιρός.
1: Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
3: Αύριο Δευτέρα στην Αττική θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 και τοπικά 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι βόρειο βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά έως 6, πρόσκαιρα τοπικά και 7. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 και τοπικά 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα βελτιωθεί με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στις Κυκλάδες. Εξαίρεση θα αποτελέσουν η Κρήτη και τα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων, όπου θα σημειώνονται κατά διαστήματα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν ισχυρή βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, με τις μέγιστες τιμές στα ανατολικά και νότια να φτάνουν τους 23 με 25 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 26 με 27, τοπικά έως και τους 28 βαθμούς στα δυτικά.
1: Τίτλοι ειδήσεων στις 4.30 όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Ακολουθεί η Εύη Βυσβάρδη.
2: Mega News 104,6. Λίγες ημέρες έμειναν για να κάνεις και εσύ την εγγραφή σου στη New Media Studies, να γίνεις δημοσιογράφος και να ξεκινήσεις αμέσως την καριέρα σου. Τα νέα τμήματα ξεκινούν. Οι απόφοιτοι της νούμερο 1 σχολής δημοσιογραφίας κυριαρχούν στην τηλεόραση, τα site, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου, μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 010 6700.

0: Μέγα News 104,6 είναι η εκπομπή «Θέλω να ξέρεις». Εύη Βυσβάρδη στο μικρόφωνο, στην αρχισυνταξία και σε κάποια τραγούδια που έχω διαλέξει για εσάς. Μουσική επιμέλεια του σταθμού, φυσικά Νίκος Νικολακόπουλος. Σήμερα η Ευαγγελία Κοβέου στα πλήκτρα του ήχου για να φτάνει το σήμα σε όλα τα πιθανά σημεία του πλανήτη, γιατί μας ακούτε και διαδικτυακά φυσικά στην ιστοσελίδα μας. Η Κατερίνα Τσουκαλά στο τηλεφωνικό κέντρο, Λεώνη Λογοθέτη στην επιμέλεια παραγωγής. Και έχω τη χαρά να φιλοξενώ την κυρία Μάντι Περσάκη, καθηγήτρια φυσικής αγωγής, διδάκτορ ΕΚΠΑ, μία προσωπικότητα από το χώρο της άσκησης που έχει αγαπήσει πολύ τον άνθρωπο, γυναίκες και άντρες, και με τα διδακτορική μελέτη σε άτομα με σκλήρυνση. Έχει κάνει διδακτορικό, αν θυμάμαι καλά, για τα ωφέλη της άσκησης στην εμμηνόπαυση και πολλά πολλά άλλα που θα μας πει και η ίδια. Και σήμερα το πρωί συμμετείχε Μάντι στην αποκατάσταση των αθλητών στο Greece Race for the Cure, σωστά? Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα Εύη μου, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, είναι χαρά μου. Και για όλο αυτόν τον πρόλογο, ισχύουν όσα είπες. Ναι, να ξεκινήσουμε με το πρωί. Ήμουν σε μια πάρα πολύ όμορφη διοργάνωση, στο Race for the Cure, Greece Race for the Cure. Γίνεται πάρα πολλά χρόνια. Έχει να κάνει με τον καρκίνο του μαστού, με όλους όσους έχουν...
0: Είναι ο μήνας ενημέρωσης εξάλλου.
1: Αυτό, αλλά και ναι, τους ανθρώπους που έχουν στηρίξει τις οικογένειες αυτές, γιατί απευθυνόμαστε και στους άντρες φυσικά, όχι μόνο στις γυναίκες, και οι άντρες μας στηρίζουν και είναι δίπλα μας, οπότε είναι σημαντικό να το λέμε. Ήταν πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ κόσμος, φοβερή ενέργεια και το διασκεδάσαμε ταυτόχρονα.
0: Ταλαιπωρηθήκαμε λίγο για να σε κλείσω, γιατί ήθελες ακρίβεια λεπτού. Η αλήθεια είναι, κάνεις πολλά πράγματα. Και ξέρεις, όταν ακούει κάποιος ότι τι δουλειά κάνεις, είμαι καθηγήτρια φυσικής αγωγής, σου λέει χαλαρά. Τι κάνουν οι άνθρωποι, γυμναστική? Θέματα με τα οποία έχεις ασχοληθεί είναι πολλά, και είσαι και μητέρα δύο παιδιών, είσαι επιχειρηματίας, είσαι μια γυναίκα με πολλά όνειρα, και αυτό, ξέρεις, εμένα μου αρέσει πολύ. Οι γυναίκες που έχουμε αντιμετωπίσει και αντιμετωπίζουμε, και κυρίως στην Ελλάδα, πάρα πολλές δυσκολίες, και δεν το βάζουμε κάτω, εκεί προσπαθούμε να κατακτήσουμε διάφορους τομείς για μας κυρίως, γιατί μας αρέσει να είμαστε δημιουργικοί, ξέρεις, γιατί πολλοί κόσμος κοίταχα καχύποπτα τις γυναίκες που εργάζονται πολλές ώρες, yeah, και ψάχνουν να βγάλουν μια είδηση. Τι συμβαίνει τώρα με σένα, ας πούμε, γιατί εργάζεσαι πολύ, ενώ είσαι διάσημη, ενώ τα έχεις καταφέρει? Υπάρχουν και γυναίκες λοιπόν που αγαπούν να δημιουργούν. Πες μου, για ποιο από όλα τα πολύ σημαντικά θέματα με τα οποία ασχολείσαι επιστημονικά θες να ξεκινήσουμε να συζητάμε τώρα?
1: Ναι, ναι. Ευχαριστώ και πάλι. Κάθε φορά που μιλάμε έτσι είσαι φανταστική στο λόγο σου και είναι μεγάλη μου τιμή τα λόγια σου.
0: Μα λέω αλήθεια.
1: Είμαι όντως, συγγνώμη κιόλας γι' αυτό, ξέρεις πόσο θέλω να συζητάμε και ειδικά όταν μου δίνεται ένα δημόσιο βήμα. Ωστόσο, έχω όντως δύο γιους, ο ένας είναι αθλητής και έχει έναν αγώνα και γι' αυτό ήθελα να δω τον αγώνα του. Mm-hmm. Αυτό ήταν το θέμα το σημερινό. Τώρα πάμε για τα υπόλοιπα. Όσον αφορά την εργασία και τη γυναίκα, για να στα απαντήσω ένα-ένα. Mm-hmm. Ισχύει ότι είναι πάρα πολύ έτσι και όμορφο και σημαντικό η γυναίκα να έχει δραστηριότητες, να μπορεί να εργάζεται, να είναι αυτόνομη, να είναι, γιατί όχι, αυτοδημιούργητη, να έχει την αυτονομία της ακόμα και οικονομικά. Είναι πολύ πολύ σοβαρό και σημαντικό κατά τη γνώμη μου. Ωστόσο, εξίσου σημαντικό είναι και μια γυναίκα η οποία θέλει να μείνει στο σπίτι, να προσέχει τα παιδιά της, να βοηθήσει και να στηρίξει την οικογένειά της. Σέβομαι και τις δύο πτυχές. Αυτό όμως που θεωρώ εγώ
0: και αυτό δημιουργία είναι βέβαια, Μάντι, είναι πολύ, δεν το συζητώ αυτό. Έχει κοστολογηθεί εξάλλου.
1: Έτσι, αυτό εγώ που λέω όμως στις γυναίκες και συμβουλεύω είναι να κάνουν αυτό που πραγματικά θέλουν και αυτό που πραγματικά τις ευχαριστεί και να μην κάνουν τίποτα από τα δύο ορμόμενες για να αποδείξουν το οτιδήποτε ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.
0: Βέβαια, θέλω να σε διακόψω για να προσθέσω ότι εσύ δεν ασχολείσαι μόνο με γυναίκες. Αθλείς και άντρες, okay, και ομάδες πόλο, yeah, και ομάδες αθλητών σε αποκατάσταση. Σαφώς. Γιατί το πιλάτες είναι ευεργετικό σε πολλές περιπτώσεις.
1: Σωστό, σωστό. Ασχολούμαι, πρεζεύω γενικότερα την άσκηση, καθώς έχω τελειώσει τα ΤΕΦΑ, έχω κάνει μεταπτυχιακό στα ΤΕΦΑ της Αθήνας, έχω κάνει διδακτορικό στην ιατρική σχολή, μια μονοσυλλευτική, και τώρα όντως κάνω ένα μεταδιδακτορικό που αφορά άτομα με σκλήνες κατά πλάκας. Έχω αφιερώσει όλη την ενήλικη ζωή μου στη μεθοδολογία του Πιλάτες. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι γενικότερα δεν πρεσβεύω την άσκηση, όπως είπες, υπήρξα και κολυμβήτρια. Όσον αφορά τώρα το Πιλάτες, για να πούμε δύο πράγματα, έτσι, ναι, για να ξέρει ο κόσμος, δεν είναι γυναικεία μορφή άσκησης. Ο Ζωζεφ Πιλάτες ήταν άντρας, ξεκίνησε από στρατιωτικά νοσοκομεία, ξεκίνησε μέσα σε νοσοκομεία, λοιπόν, η μεθοδολογία για το στρατό στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ενδυναμώνει όλο το σώμα, με έμφαση στον κορμό, βελτιώνει τη μυϊκή αντοχή, γραμμώνει το σώμα. Έχουμε μια πολύ καλύτερη στάση του σώματος και μια καλύτερη στήριξη της σπονδυλικής στήλη, αυξάνει την ευληγησία, την κινητικότητα, την ισορροπία και δημιουργεί ένα καλύτερο έλεγχο και μια καλύτερη ακρίβεια στην κίνηση.
0: Ειδικά για όλους όσοι κάνουμε καθιστική ζωή, οδηγούμε πάρα πολλές ώρες μέσα σε αυτή την ατέλειωτη κίνηση και φυσικά έχουμε και τις αϋπνίες μας το βράδυ.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστά. Αυτό ήταν και το διδακτορικό μου έβημο όσον αφορά το κομμάτι της, το να βελτιώσουμε την ποιότητα ύπνου, γιατί υπάρχουν έτσι και συγκεκριμένες ώρες που πρέπει να σταματάμε την άσκηση πριν κοιμηθούμε, την ένταση της άσκησης ανάλογα αν υπάρχουν θέματα με τον ύπνο μας. Και όπως είπαμε, λοιπόν, για να το κλείσω, δεν είναι μόνο για γυναίκες, όντως είναι για άντρες. Όλοι οι αθλητές υψηλού επίπεδου κάνουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια πιλάτες. Πολλές ασκήσεις που βλέπουμε και λέμε ότι είναι σουηδική γυμναστική, γιατί δεν υπάρχει παρθενογένεση φυσικά, προέρχεται από διάφορους χώρους, της ενόργανης γυμναστικής, της φυσικοθεραπείας, της σουηδικής γυμναστικής. Βλέπουμε ομάδες ποδοσφαίρου όπως η Μάντσεστερ έχει πιλάτες στις ακαδημίες της εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εμείς, εγώ κάνω σε εθνικές ομάδες και οι αθλητές υψηλού επίσης πάρα πολλά χρόνια, αλλά ξέρεις, δεν είναι καλό να λέμε ονόματα, καλύτερα να λένε εκείνοι τι κάνουν. Τώρα, όσον αφορά το πόλο που ανέφερες, όντως επειδή έγινε και μια ανακοίνωση πρόσφατα από τον Πανιόνιο και ήταν πολύ τιμητικό για εμένα, αναλάβαμε όλες τις ακαδημίες της υδατοσφαίρησης, όλες τις ηλικίες, οπότε όντως έχει μπει πάρα πολύ έτσι ενεργά και επίσημα σαν μεθοδολογία και μέσα στο κομμάτι του αθλητισμού και του πρωταθλητισμού.
0: Ξέρεις και
1: αλλά
0: εγώ,
1: ξαναλέω, δεν είναι παρθενογένεση, ναι, δεν λέμε μόνο πιλάτες, κάνουμε ασκήσεις που είναι η βάση των πιλάτες, αλλά έχουν έτσι και άλλα πραγματάκια μέσα.
0: Και εγώ θα ήθελα από πλευράς μου να ξεκαθαρίσω ότι μιλώ για το Πιλάτες, καθώς δεοντολογικά έχω μάθει να συστήνω ό,τι έχω δει στην πράξη να κάνει καλό. Αυτό μου είχαν πει κάποτε οι καθηγητές μου, αυτό προσπαθώ να εφαρμόσω. Λοιπόν, και εμένα το Πιλάτες κάποτε μου το σύστησε ένας γιατρός προερχόμενος από τη Σουηδία, που τότε εκεί αθλούνταν πάρα πολύ με αυτό. Κάποιοι το μου είπαν, πού θα πας, είναι βαρετό, είναι χαλαρό. Εγώ θυμάμαι ότι όταν ξεκίνησα λοιπόν Πιλάτες και χωρίς να έχω καμία σχέση με τον αθλητισμό, έβλεπα τις ασκήσεις τότε που κάνατε και έλεγα, αποκλείεται να τα κάνω ποτέ αυτά. Θυμάμαι να βλέπω γύρω μου ανθρώπους με πολύ περισσότερα κιλά από εμένα να καταφέρουν να εκτελούν ασκήσεις και εγώ όχι. Ήταν μεγάλο το όφελος που είδα σε θέματα που είχα αποκτήσει λόγω της εργασίας μου, της καθιστικής εργασίας και φυσικά των ατέλειωτων ωρών τότε που διέσχιζα κι εγώ τον Κηφισό, και γι' αυτό μιλώ για το Πιλάτες και για την ορθοσωμία, γιατί είδα ανθρώπους χειρουργημένους σε μέση, χέρια και τα λοιπά να βλέπουν ωφέλη. Και τώρα μαζί σου θέλω να συζητήσω και αυτό το κομμάτι της αϋπνίας. Υπάρχουν άνθρωποι που δυσκολεύονται να κοιμηθούν, άλλοι που ξυπνούν πολλές φορές μέσα στη νύχτα, και τι όφελος μπορούμε να έχουμε.
1: Λοιπόν, ναι, να τα πιάσουμε ένα-ένα, γιατί έτσι όσοι μας ακούνε μπορεί να είναι σε διάφορες κατηγορίες πληθυσμών από αυτές που έχεις αναφέρει. Όσον αφορά τα μυοσκελετικά προβλήματα, όντως είναι η μόνη μεθοδολογία που δεν έχει αντενδείξεις, έχει πάρα πολύ μεγάλη βιβλιογραφία, τη συστήνουν οι γιατροί. Άλλωστε, ξεκίνησε το Contrology, τεχνική ελέγχου σώματος, ήταν η πρώτη ονομασία του Πιλάτες, με έναν ορθοπαιδικό μέσα σε νοσοκομεία πριν πάρα πολλά χρόνια, σαν μεθοδολογία. Για ανθρώπους με θέματα μυοσκελετικά, αυτοάνοσα νοσήματα, καρκινοπαθείς, ανάμεσα στις χημειοθεραπείες, υπάρχει πληθώρα βιβλιογραφίας για τους ειδικούς πληθυσμούς.
0: Ναι.
1: Οπότε ναι, είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να κάνει κάποιος, δεν έχει εντενδείξεις. Και αυτό που συνηθίζω να λέω είναι ότι είναι μια μορφή άσκησης η οποία δίνει στον καθένα αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Τώρα, όσον αφορά τα την καθιστική ζωή, τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν γυμναστεί ποτέ στη ζωή τους, την τρίτη ηλικία, τα παιδιά. Επίσης είναι ό,τι καλύτερο μπορούν να κάνουν, καθώς δεν τραυματίζει, ίσα ίσα είναι μια μεθοδολογία που έχει ως προτεραιότητα την πρόληψη και όχι και φυσικά και την αποκατάσταση, αλλά προλαμβάνει πριν έρθει η ώρα της αποκατάστασης, γιατί νομοτελειακά αν δεν κινούμαστε θα αναγκαστούμε να κάνουμε άσκηση, θα μας το συστήσει το ψυχοθεραπευτής, το γιατρός μας. Οπότε όντως είναι μία άσκηση που απευθύνεται σε όλους.
0: Χωρίς βέβαια να αφήνουμε πίσω και το τρέξιμο, άλλες μορφές άθλησης που είναι συμπληρωματικές. Έτσι,
1: λοιπόν, δεν είναι όντως. Να πω ότι είναι μία μεθοδολογία που δεν εξαντλεί. Όσον αφορά την αερόβια ικανότητα και την αναερόβια ισχύς, δεν έχει να κάνει με τη μορφή άσκησης, αλλά με τους παλμούς. Όταν λοιπόν δουλεύουμε contemporary πιλάτες, που είναι η εξέλιξη της μεθοδολογίας, και δουλεύουμε π.χ. ως πιλάτες, θα δούμε ότι έκανε μερικέ σκηνάκι.
0: Ναι.
1: Αν λοιπόν ο προπονητής, ένας καθηγητής της εισαγωγής, ξέρει να βγάλει ένα πρόγραμμα με μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο προγραμματισμό, όπου έχει μέσα, συμπεριλαμβάνει την βελτίωση όλων των παραμέτρων φυσικής κατάστασης, μπορούμε να πούμε ότι η μεθοδολογία είναι ολοκληρωμένη. Κάποιος δηλαδή δεν χρειάζεται να κάνει κάτι άλλο. Τώρα, αν μιλάμε για classical πιλάτες, αυτό που βλέπουμε π.χ. μόνο στα reformer ή κάποιες βασικές ασκήσεις του Ζόζεφ Πιλάτες, 34 ασκήσεις που κάποιοι κάνουν μέχρι και σήμερα, ναι, μόνο αυτές, εκεί φυσικά χρειάζεται κάποιος να κάνει συμπληρωματικά κάποια πράγματα για την αερόβια ικανότητα και για την αναερόβια ισχύς του, έτσι ώστε να δουλέψει τους παλμούς του και πιο χαμηλά και πιο ψηλά, ανάλογα το τι θέλει να πετύχει.
0: Μάντι, θέλω να μου πεις στους ανθρώπους που λένε δεν έχω ενέργεια να γυμναστώ, γιατί δεν κοιμάμαι καλά, γιατί έχω στρες, γυρίζω εξαντλημένος από τη δουλειά. Πώς μπορούμε να τι θα πρότεινες?
1: Λοιπόν, πάμε να σου απαντήσω και για την ποιότητα ύπνου. Να πούμε ότι στο δακτορικό μου όντως αποδείχθηκε ότι υπάρχουν βελτιώσεις. Κάποιος δηλαδή που θα δουλέψει τη μεθοδολογία μέχρι τις 9 το βράδυ, γιατί κάποιος που έχει θέματα με τον ύπνο, καλό είναι να μην γυμνάζεται πολύ αργά, δηλαδή λίγο πριν κοιμηθεί, και επίσης να μην ανεβάζει πολύ ψηλές εντάσεις. Οπότε ναι, κάποιος που έχει πρόβλημα με τον ύπνο, και που είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν προβλήματα ύπνου, να μην αναφέρουμε τώρα τους λόγους, ναι, νομίζω ότι είναι, τους αντιλαμβανόμαστε όλοι, της καθημερινότητας, της πίεσης, του άγχους, των πολλών ρόλων που πρέπει να έχουμε ακριβώς, θα τον βοηθήσει πάρα πολύ μια μορφή άσκηση σαν και αυτή. Τώρα, όσον αφορά τους ανθρώπους που λένε ότι δεν έχουν χρόνο, κοίταξε να δεις. Είναι κατηγορία ανθρώπων αυτή, η οποία ποτέ δεν έχει χρόνο, έχει πάντα προβλήματα. Έχω να πω, δεν μειώνω και δεν ματαιώνω, σαφέστατα. Απλά έχω επιλέξει να είμαι ένας άνθρωπος θετικός. Κάθε μέρα έχουμε προβλήματα, κάθε μέρα θα αντιμετωπίσουμε θέματα. Όλοι μας, δεν υπάρχει άνθρωπος και οικογένεια και σπίτι χωρίς προβλήματα. Όμως είναι επιλογή μας το να προσπαθούμε και να έχουμε μια καλή διάθεση και να προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό που λένε ότι σε όλους συμβαίνουν πράγματα. Σημασία έχει τι reaction έχουμε σε αυτό.
0: Τι αντίδραση, βεβαίως. Και ακριβώς, να μην αισθάνεσαι τουλάχιστον ότι κουβαλάς όλη τη γη στους ώμους. Πες μου λίγο.
1: Πρέπει να αφήνουμε κιόλας πράγματα, Εύη μου. Δηλαδή, όταν κάτι μας βαραίνει πραγματικά, είναι καλύτερα να το αφήνουμε πίσω και να προχωράμε. Δεν μπορούμε να καταστρέφουμε τον εαυτό μας για προβλήματα και θέματα του παρελθόντος και να μην κοιτάμε την επόμενη μέρα. Πρέπει να κλείνουν κάποιοι κύκλοι, να αφήνουμε πράγματα που μας βαραίνουν πίσω, να κοιτάμε τον εαυτό μας, γιατί όταν προσέχουμε τον εαυτό μας, τότε είμαστε χρήσιμοι για τους γύρω μας. Αν συνέχεια εμείς έχουμε, ξέρεις, συνέχεια είμαστε με κακή διάθεση, συνέχεια δεν έχουμε χρόνο, δεν μπορούμε να κάνουμε πράγματα, πρωτίστως είμαστε ένα πολύ κακό πρότυπο για τα ίδια μας τα παιδιά. Αν έχουμε παιδάκια, αν δεν έχουμε παιδάκια, γιατί για τους γύρω μας, έτσι. Γιατί τι θέλουμε, να αφήσουμε τον κόσμο λίγο καλύτερο από ό,τι τον βρήκαμε. Οπότε
0: ακριβώς,
1: επιλέγουμε κάθε μέρα να αφήνουμε πίσω τα δύσκολα προβλήματα, την κακή διάθεση και να κοιτάξουμε λίγο μπροστά πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τα πράγματα όπως τα φέρνει η ζωή.
0: Πάρα πολύ σημαντικά αυτό που μας είπες, και ξέρω ότι προέρχεσαι από μια οικογένεια που κυρίως θα μιλήσω για το πατέρα σου που ξέρω περισσότερο, που έχει προσφέρει με έργο και μέσα στις φύλακες και σου έχει δώσει το παράδειγμα, όπως είπες και εσύ, να συνεχίσεις να προσφέρεις στην κοινωνία μας και ως επιχειρηματίας και ως γυναίκα και ως μητέρα, και να μην το βάζεις κάτω, γιατί τα ίδια προσπαθούσε να μάθει και ο μπαμπάς σου στους φυλακισμένους κάποια στιγμή.
1: Ναι, αλήθεια, δεν το έχουμε αναφέρει ποτέ δημόσια, ισχύει. Ναι, και στο σοφρονιστικό ίδρυμα Κολοσπημίν. Από πολύ μικρή ηλικία πήγαινα και διάβαζα έτσι μαζί του τα παιδάκια, που ήταν παραβατικοί και οι γονείς και είχε πάρει εισαγγελέα στα παιδιά. Και στο σπίτι είχαμε έτσι πολλές φορές Χριστούγεννα, Πάσχα, έτσι παιδιά. Και πάντα ήμουν πολύ ευαισθητοποιημένη με όλο αυτό το κομμάτι. Όντως έχω πάρει από την οικογένειά μου πράγματα που αφορούν όλο αυτό που συζητάμε, το πώς θα προσπαθήσουμε όλοι να βοηθήσουμε λίγο τον διπλανό μας, να κάνουμε την κοινωνία μας λίγο καλύτερη. Αλλά δεν σου κρύβω ότι μέσα σε όλο αυτό έχω πάρει και το ότι κάποιοι άνθρωποι δεν αλλάζουν, οπότε και αυτό είναι σημαντικό να το βλέπουμε,
0: για να μην
1: μας βαραίνει αυτό.
0: Για αυτούς ακριβώς τους λόγους μου αρέσει να συζητώ μαζί σου. Θέλω να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση. Αυτή η εμινόπαυση και η ανδρόπαυση τι είναι και πώς το διαχειριζόμαστε σε σχέση με την άθληση?
1: Κοίταξε να δεις, είναι μια αντικειμενικά δύσκολη περίοδος. Όντως, ο οργανισμός, οι ορμόνες και τα λοιπά περνάνε μια δύσκολη φάση. Εκεί θέλει υπομονή και από εμάς τους ίδιους. Είναι σαν την εγκυμοσύνη που λέω, ότι δεν μπορούμε να το αντιμετωπίζουμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Δηλαδή, όταν αντιμετωπίζεις μια φάση στην οποία υπάρχει ούτως μια μεγάλη αλλαγή, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, δεν πρόκειται ποτέ να το ξεπεράσεις. Πρέπει να το βιώσεις, να το αντιληφθείς, να κάνεις πράγματα, να προσέξεις τη διατροφή σου, να προσέξεις το σώμα σου με άσκηση, το πνεύμα σου. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Πολύ σημαντικό, έτσι. Ακόμα και ένα ταξίδι, μια βόλτα με ένα φίλο, με το σύντροφο κτλ. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και βέβαια και οι γύρω μας να δείχνουν κατανόηση, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό, Εύη, γιατί όταν περνάμε δύσκολες φάσεις στη ζωή μας, αν ο περίγυρός μας δεν μας στηρίζει, είναι και αυτό κάτι που πρέπει να διαγνώσουμε και να αναγνωρίσουμε και να δούμε τι θα κάνουμε με αυτό. Οπότε ναι, ισχύει, είναι δύσκολη περίοδος, θέλει προσοχή, θέλει άσκηση, διατροφή, θέλει έτσι να προσπαθήσουμε να ξεφεύγουμε με πράγματα και να περιμένουμε να περάσει και αυτό.
0: Μία ακόμη συζήτηση που απόλευσα μαζί σου, Μάτι Περσάκη. Σε ευχαριστώ πολύ και ελπίζω
1: ευχαριστώ
0: και σε άλλες συζητήσεις μας. Καλή δύναμη.
1: Καλή επιτυχία.
0: Σε όλα.
1: Έχουμε ό,τι καλύτερο μέσα από την καρδιά μου. Είμαι πολύ σίγουρη για την επιτυχία αυτή, βέβαια. Όπως σε ό,τι κάνεις, γιατί είναι αυτό που λέμε ότι είναι επιλογή και η ευτυχία και η επιτυχία. Εύχομαι σε όσους μας ακούνε ό,τι καλύτερο επίσης μέσα από την καρδιά μου, να γυμνάζεστε, να προσέχετε τον εαυτό σας, να αγαπάτε τον εαυτό σας, γιατί έτσι είναι ένα δείγμα ότι αγαπάτε και τους γύρω σας. Και σας φιλώ πολύ πολύ.
0: Καλή δύναμη και καλή επιτυχία στον αγώνα του γιου. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Μάτι Περσάκη.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Φιλιά.

Μιλήσαμε λοιπόν με τη Μάντι Περσάκη για το πόσο οφείλουμε να αγαπάμε τον εαυτό μας, να τον σεβόμαστε για να μπορούμε να είμαστε και δημιουργικοί και καλά πρότυπα για τους άλλους και μέσω της άθλησης και τέλος πάντων με όποιον τρόπο ο καθένας μπορεί να έρθει σε ισορροπία. Δεν το γνωρίζετε, ακούγοντας την εκπομπή με τον καιρό θα το καταλάβετε.

0: κοιτάζει. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει πολύ το θέατρο. Φιλοξενεί τα όνειρα των ηθοποιών, των σκηνοθετών και όχι μόνο, και απλών πολιτών που έτσι σε αυτή τη μαγική αυλή μπαίνουν σαν το μελίσι, τσιμπούν τέχνη και φεύγουν και τη μεταδίδουν. Λειτουργεί λοιπόν το θέατρο 104. Είναι ο Θάνος Δημητριάδης, που αυτό που αγαπώ είναι ότι δεν θέλει καμία σχέση να έχει με την έννοια του επιχειρηματία. Είναι ένας άνθρωπος λοιπόν που αγαπά την τέχνη. Καλησπέρα Θάνο Δημητριάδη και ευχαριστώ πολύ που είσαι σήμερα στη συντροφιά μας στο Mega News 104,6.
1: Καλησπέρα Εύη μου. Είναι πολύ μεγάλη χαρά την συντροφιά σου. Όπως σου είπα κιόλας, γενικά δεν μου αρέσουν οι συνεντεύξεις και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Το έχουμε καταλάβει.
1: Αλλά στην αδερμία που σου έχουμε στο 104 και δεν υπήρχε περίπτωση να σου χαλάσω χατήρι.
0: Ευχαριστώ πολύ, και αυτό με την ευκαιρία βέβαια να πούμε για το ότι το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, το γνωστό ΣΕΗ και το ΣΕΧΟΧΟ, αν τα λέω σωστά, έχουν προγραμματίσει για αύριο Δευτέρα συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Πολιτισμού. Έχουν σοβαρά αιτήματα για τα θέματα της μείωσης των επιχορηγήσεων κατά 16% στις φετινές επιχορηγήσεις του θεάτρου και του χορού, για καθυστέρηση 196 ημερών την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των επιχορηγήσεων, να ξέρουν και αυτοί τι θα κάνουν, και φυσικά απαιτούν έκτακτη επιχορήγηση για το 2026 και διάθεση έχουν έτοιμα το 2% του κρατικού προϋπολογισμού να διατεθεί για τον πολιτισμό. Πολλά τα προβλήματα που έχουν οι ηθοποιοί, διαμαρτύρονται έντονα κατά καιρούς και για τις συνθήκες εργασίας, πολλά τα θέματα του κλάδου. Κατά τη δική σου γνώμη, ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ένας ηθοποιός στην Ελλάδα, που εσύ τους ζεις καθημερινά, τους αγαπάς, τους φροντίζεις, ξέρω ότι συνδράμεις τα όνειρά τους συμμετέχοντας και σε παραγωγές. Μίλησέ μου για αυτά που εσύ έχεις διακρίνει.
1: Κοίταξε, το μεγαλύτερο πρόβλημα στην ζωή ενός ηθοποιού είναι η αβεβαιότητα. Είναι η πληθώρα των παραστάσεων που παίζονται στην Αθήνα. Mm-hmm. Οι περισσότερες από αυτές με πολύ χαμηλές ανταμοιβές, ούτως ώστε αυτό που λένε ότι ο ηθοποιός δεν είναι επάγγελμα και είναι χόμπι, στις περισσότερες περιπτώσεις ισχύει.
0: Και γιατί ξέρεις, μου αρέσει ναι, που το συζητώ αυτό μαζί σου, που είσαι ένας άνθρωπος που δίνεις εσύ τον χώρο στους ηθοποιούς, και γι' αυτό μου κάνει ακόμη πιο ενδιαφέρουσα τη συζήτηση, και ξέρεις από μέσα, όπως λέμε, τα θέματα που αντιμετωπίζουν.
1: Κοίταξε, για να προχωρήσει μια παραγωγή πρέπει να υπάρχει μια οικονομική βάση. Από τη στιγμή που το κράτος, ας πούμε ότι δυσκολεύεται να παρέχει αυτή τη βάση, πρέπει ο κάθε θείασος να αυτοχρηματοδοτηθεί. Σε αυτή την περίπτωση, επειδή εμείς ασχολούμαστε κυρίως με νέες ομάδες, με νέους ηθοποιούς που
0: ακριβώς
1: είναι στα πρώτα τους βήματα, βλέπουμε ότι κάνουν 2 και 3 δουλειές ο καθένα.
0: Βέβαια, έχω δει και καταξιωμένους ηθοποιούς στο θέατρο να φιλοξενούνται, γιατί όχι ότι για αυτούς τα πράγματα είναι πιο εύκολα.
1: Όχι, ποτέ δεν είναι. Δεν είναι κανένα.
0: Θα βάλουμε μια ανωτελεία στο ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα ούτε για νέους ούτε για ηθοποιούς καταξιωμένους, εκτός από τα πολύ μεγάλα ονόματα της τηλεόρασης, που και αυτό πάλι το συζητάμε. Ακούμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Θα σας περιμένω.
0: Ευχαριστώ.

0: Mega News 104,6.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή 5 με 7 το απόγευμα, Γιώργος Λιάνης.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega News 104,6.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων στις 4.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Ανυπολόγιστες είναι οι καταστροφές από την κακοκαιρία που έχει πλήξει στην Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα. 47 άτομα από καταλήματα βραχυχρόνιας μίσθωσης και ξενοδοχεία σε Φερμά και Κουτσουνάρι Ιεράπετρας λόγω συσσόρευση υδάτων χρειάστηκε να μεταφερθούν σε ασφαλέ σημείο σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής. Στην κακοκαιρία, στα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση ενεργειακών πιέσεων και στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών, αναφέρθηκε ανάμεσα σε άλλα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην υποχώρηση της ανεργίας στο 7,4%. Όχι άλλες χαμένες ευκαιρίες στην πλάτη της κοινωνίας, απαντά στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Το κυβερνητικό success story δεν βγάζει τον μήνα, σχολιάζει η Ελλάς. Δεύτερο χτύπημα κατά της κυβέρνησης από τον Αντώνη Σαμαρά σε λιγότερο από 24 ώρες. Τηλητεύει τις πρόσφατες δηλώσεις Θεοχάρη αλλά και την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Άγρια επίθεση σε 54χρονη οδηγό ταξί στην Νέα Ιωνία από 35χρονο πελάτη της σύμφωνα με την καταγγελία της. Μετά από λογοματιχεία που είχαν, ο 35χρονος φέρεται να τη δάγκωσε με αποτέλεσμα να της κόψει μέρος του αυτιού της. Η οδηγός ταξί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε βάρος του 35χρονου, δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη και απειλή. Τρεις γυναίκες ηλικίας 17, 39 και 59 ετών συνελήφθησαν στο κέντρο της Αθήνας κατηγορούμενες για κλοπή, κατασυναυτουργία και κατεξακολούθηση. Προσποιούμενες τις πελάτησες έκλεβαν προϊόντα τα οποία τοποθετούσαν σε ειδικά διαμορφωμένη σακούλα η οποία δεν εντοπιζόταν από τα συστήματα ασφαλείας. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία και ο καιρός έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Μέχρι τους 24 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6. Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.

0: Με καινούς 104,6 είναι η εκπομπή «Θέλω να ξέρεις», Εύη Βυσβάρδη. Στο μικρόφωνο συνομιλώντας με τον κύριο Θάνο Δημητριάδη που λειτουργεί το θέατρο 104. Πώς είναι το επάγγελμα θεατρώνης λέγεται?
1: Γενικά λέγεται θεατρώνης, αλλά εγώ γενικά αποφεύγω τέτοιους χαρακτηρισμούς, να σου πω την αλήθεια.
0: Εσύ βλέπεις αγαπητικά το θέατρο. Ναι, το έχω καταλάβει αυτό. Και γι' αυτό
1: δεν μου αρέσει αυτού του είδους οι τίτλοι.
0: Είναι πολύ σημαντικό να μιλήσω μαζί σου για το οικονομικό και πρακτικό βάρος και για τον θεατρώνη που έχει όλα αυτά τα μικρά θέατρα που βλέπουμε τον κόσμο να συνοστίζεται. Ειδικά μετά την καραντίνα έχει αγαπηθεί το θέατρο, οι θεατρικές ομάδες. Η έκφραση γενικά της τέχνης. Βλέπουμε ηθοποιούς να έχουν και οικονομικά ωφέλη και διασημότητα, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι, όχι απλά χόμπι δεν το λες, σχεδόν υποφέρουν για να φτάσουν να ζουν αξιοπρεπώς, και δεν μπορώ να καταλάβω, θέλω τη γνώμη σου γι' αυτό, πώς γίνεται ενώ βλέπουμε και τους ανθρώπους της πολιτικής να τρέχουν, να σπέβδουν, να φωτογραφηθούν με τους ηθοποιούς, τους σκηνοθέτες, τους θεατρικούς συγγραφείς, να πηγαίνουν σε παραστάσεις, να ξέρουν πόσο σημαντικό είναι όλο αυτό για την κοινωνία, τελικά να αντιμετωπίζεται αυτό το επάγγελμα κάπως, πώς να το πούμε, διαφορετικά. Και μάλιστα και ως συνδικαλιστές οι ηθοποιοί δεν ξέρω αν βρίσκουν ανταπόκριση όπως η υπόλοιπη μερίδα των συνδικαλιστών.
1: Ναι, γιατί κατά τη γνώμη μου πάντα, δυστυχώς αυτό το επάγγελμα εξακολουθεί, η τέχνη γενικά, όχι μόνο αυτό το επάγγελμα, θεωρείται από την... θεωρείται πολυτέλεια. Οπότε είναι το πρώτο πράγμα που κόβεται και το τελευταίο που θα σκεφτεί κανείς να ενισχύσει. Δηλαδή η πολιτεία δυστυχώς δεν έχει στο μυαλό της πώς θα βοηθήσει την τέχνη και κατά επέκταση με την τέχνη θα βοηθήσει και τους ίδιους τους πολίτες.
0: Μα έχει και χιλιάδες εργαζόμενους όμως πια.
1: Ορίστε.
0: Έχει χιλιάδες εργαζόμενους πια στο κομμάτι της τέχνης.
1: Δυστυχώς από ό,τι φαίνεται δεν τους αφορά αυτό. Δεν αφορά την πολιτεία. Γι' αυτό και δυστυχώς η τέχνη, ας πούμε για το θέατρο που μιλάμε συγκεκριμένα, δεν έχει κάποιο αίρισμα από την πολιτεία. Και αυτό είναι πολύ λυπηρό. Είναι πολύ λυπηρό ενώ παράγεται, ενώ οι άνθρωποι έχουν όνειρα και κάνουν επιτάνεια προσπάθεια για να τα φέρουν στο σανίδι και να τα δείξουν στον κόσμο. Μία μικρή βοήθεια θα τους διευκόλυνε πάρα πολύ στη διαδικασία. Θα τους διευκόλυνε πάρα πολύ στο να αποτινάξουν το βάρος μιας παραγωγής που πρέπει να κάνουν έναν αγώνα από τις 9 η ώρα το πρωί μέχρι τις 5 για να βγάλουν τα χρήματα, να τα μοιράσουν και να στηρίξουν αυτή την παραγωγή.
0: Πες μου λίγο, να μας εξηγήσεις, αυτή η μικρή βοήθεια είναι οι επιχορηγήσεις, γι' αυτό συζητούμε.
1: Μιλάμε για τις επιχορηγήσεις, ναι.
0: Εξήγησε μου, αν θέλεις, το θέμα ακριβώς, να το καταλάβουμε κι εμείς. Δηλαδή, τι έχει προκύψει φέτος?
1: Έχει μειωθεί αρκετά το ποσό που μοιραζόταν στις επιχορηγήσεις και στους θειάσους.
0: Ναι.
1: Πήραμε πολύ λιγότερη θείαση φέτος χρήματα, πολύ λιγότερα χρήματα. Και δεν αντιστοιχεί στον όγκο των θειάσεων που υπάρχουν. Καταλαβαίνω ότι δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν όλοι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι σεβαστό. Αλλά όταν βλέπεις το κονδύλι σε σχέση με επιχορηγήσεις σε άλλα συστήματα και σε άλλα προκάμια της κοινωνίας, βλέπεις ότι στον πολιτισμό είναι το μικρότερο δυνατό. Όταν βλέπεις δηλαδή ότι στις δύσκολες εποχές το θέατρο ανθίζει, όταν οι δημιουργοί πολλαπλασιάζονται και πολλαπλασιάζονται επί της ουσίας.
0: Και ο κόσμος ανταποκρίνεται.
1: Ο κόσμος ανταποκρίνεται πολύ.
0: Απλά δεν είναι αρκετά τα έσοδα για να ζήσει. Βέβαια, βέβαια.
1: Η αμεσότητα που έχει το θέατρο με το συνέστημα του ανθρώπου δεν υπάρχει στον καναπέ της τηλεόρασης.
0: Ακριβώς. Και θέλω να μου πεις έτσι ενδεικτικά, το Θέατρο 104 πόσες παραστάσεις φιλοξενείται ετησίως?
1: Περίπου 20 παραστάσεις, γιατί έχουμε δύο σκηνές. Η σεζόν χωρίζεται σε τρία κομμάτια, δηλαδή περνούμε τώρα δηλαδή από το φθινόπωρο μέχρι μετά τις γιορτές. από τις γιορτές μέχρι το Πάσχα και, ένα τρίτο κομμάτι που είναι από το Πάσχα μέχρι το τέλος Ιουνίου, όπου εκεί περισσότερο είναι παραστάσεις που δοκιμάζονται για να δούμε αν θα συνεχίσουν την επόμενη χρονιά.
0: Δηλαδή μετά το Πάσχα
1: είναι 15 παραστάσεις, 10-15 παραστάσεις, που είναι μια δοκιμαστική περίοδος για τις παραστάσεις που θα συνεχίσουν το φθινόπωρο.
0: Στην πράξη λοιπόν ένας θεατρώνης, θα κρατήσω εγώ τον όρο, ένας άνθρωπος που αγαπά το θέατρο και το στηρίζει, παίρνει και ένα μεγάλο ρίσκο κάθε φορά που ανεβάζει μια παράσταση?
1: Συνήθως ναι. Συνήθως ναι. Ξέρεις, οι παραστάσεις είναι σαν τις συνταγές. Μπορεί να έχεις, εγώ τους λέω αυτό πάντα, είναι ότι μπορεί να έχεις τα αγνότερα υλικά, δεν κουβεντιάζω για την πρόθεση, να έχεις τα αγνότερα υλικά, αλλά στο τέλος κάτι να μην πάει καλά. Πολλές φορές οι παραστάσεις έχουν τους καλύτερους δυνατούς συντελεστές. Ξεκινώντας από το κείμενο, τον συγγραφέα δηλαδή και τον σκηνοθέτη, τους ηθοποιούς, όλους άλλους τους ανθρώπους που πλαισιώνουν μια θεατρική παραγωγή, και στο τέλος να μην πετύχει. Αυτό φυσικά είναι ένα ρίσκο για όλους. Έτσι. Αλλά αυτό που σώζει πάντα τις παραστάσεις είναι η προσπάθεια που κρύβεται πίσω από αυτές. Οπότε το ρίσκο, αν βγάλουμε από την εξίσωση το οικονομικό ρίσκο, κάθε παράσταση είναι ένα βήμα για τον καθένα μας, από το θέατρο μέχρι και τον φωτογράφο που θα φωτογραφίσει την παράσταση για όλους μας, είναι ένα στοίχημα για να πάμε λίγο πιο πέρα.
0: Και μου αρέσει που τα συζητάμε όλα, γιατί είναι πάρα πολλά τα στοιχεία της τέχνης που αφορούν μια θεατρική παράσταση, πάρα πολλές ειδικότητες που συμμετέχουν. Μέσα στο 104 λειτουργείται και πολλά εργαστήρια που έρχονται μικρά παιδιά, μεγαλύτεροι άνθρωποι, άνθρωποι και πολύ μεγαλύτερης ηλικίας. Και όχι μόνο, δεν θα μιλήσω μόνο για το 104, πάρα πολλά μικρά θεατράκια στην Αθήνα κάνουν πολύ σοβαρή προσπάθεια να υποστηρίξουν το κομμάτι της τέχνης που υποστηρίζει την ψυχική μας ηρεμία και όχι μόνο, και την εκτόνωσή μας και την εκπαίδευσή μας και την παιδεία μας τελικά. Και με αφορμή λοιπόν αυτές τις δράσεις του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, ήθελα να συζητήσουμε μαζί για να έχει ο κόσμος μια εικόνα ότι η ηθοποιός δεν σημαίνει φως και διασημότητα και αναγνώριση.
1: Πολλά περισσότερα από τη φωτογραφία σε ένα περιοδικό. Ο ηθοποιός είναι ένας τεράστιος αγώνας.
0: Ναι, γιατί ξέρεις, έχουν μπει τώρα και πολλά άλλα επαγγέλματα που βγαίνουν στα φώτα και στη σκηνή. Υπάρχουν όμως οι άνθρωποι και οι σκηνοθέτες και οι ηθοποιοί και οι θεατρικοί συγγραφείς, πάρα πολλοί νέοι επίσης θεατρικοί συγγραφείς, που κάνουν προσπάθεια χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να βρεθούν στα φώτα της δημοσιότητας.
1: Κοίταξε, αυτοί οι άνθρωποι όμως, θέλω να πω, οι ηθοποιοί, οι καλλιτέχνες, είναι στην ουσία άνθρωποι με πολύ δυνατά όνειρα, που δεν τα παρατάνε εύκολα και τους βλέπουμε εμείς στη διάρκεια της καριέρας τους. Γι' αυτό έχουν διάρκεια.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν θα πετύχει μία χρονιά, δεν θα πετύχει δεύτερη χρονιά, όμως κάτι παραπάνω θα συμβεί.
0: Και
1: κάτι
0: αυτό...
1: παραπάνω, το όνειρο... Ναι.
0: Αυτό θα κρατήσω από τη συζήτηση μας σήμερα, Θάνο Δημητριάδη. Και όπως λένε, δεν μπορείς να συναγωνιστείς κάποιον που του αρέσει πολύ αυτό που κάνει. Είναι δύσκολο. Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτησή μας. Καλή επιτυχία σε ό,τι δημιουργείται και ανεβάζεται στο 104. Καλή συνέχεια στην Κυριακή.
1: Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Μέγα News 104,6, Κυριακή μεσημεράκι προς απόγευμα, Οκτώβριος, ο καιρός κάνει τα δικά του, μεγάλη κακοκαιρία έχει χτυπήσει την Κρήτη με πάρα πολλά προβλήματα. Χθες καταιγίδες είχαν όδευαν προς το Καρπάθιο Πέλεγος και με επιρροή στα Δωδεκάνησα. Λοιπόν, πάντως το Σεπτέμβριο έλεγαν ότι ο Οκτώβριος έχει μια προοπτική και για γάιδουρο καλό καιρό. Μια πρόγνωση που έλεγε ότι Οκτώβριο στην Ελλάδα αναμένεται να εξελιχθεί σε δύο εντελώς διαφορετικά ταμπλό, με ατμοσφαιρικές αστάθειες και ισχυρές βροχές στα δυτικά, κεντρικά και νότια, αλλά οι θερμές θάλασσες του Ιωνίου και του Αιγαίου αυξάνουν τη πιθανότητα εκδήλωσης έντονων επικίνδυνων καταιγίδων, το είδαμε, το ζήσαμε. Παρά βέβαια τις βροχές, οι θερμοκρασίες παραμένουν υψηλές, πάνω από τους κλιματικούς μέσους όρους. Υπάρχει και μια προοπτική για γαϊδουρό καλό καιρό, δηλαδή περιόδου σταθερού και ζεστού καιρού με ηλιοφάνεια ή υψηλή βαρομετρική πίεση. Σήμερα είχαμε μια καλή μέρα, διεξήχθηκε το Race for the Cure, έτρεξε πολλοίς κόσμος για την πρόληψη σχετικά με την ασθένεια του καρκίνου του μαστού, που βέβαια, όπως ξέρουμε, με έγκαιρες εξετάσεις μπορεί να προληφθεί. Ο Οκτώβριος λοιπόν θα έχει έντονες εναλλαγές, όπως και η ζωή μας όλοι βέβαια. Η έναρξη του φετινού φθινοπόρου αναμένεται άστατη για το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, όπως διαβάζω. Τώρα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, πολύ πιθανόν, κυρίως εκτός Αττικής, να βιώσουν αυτό που παραδοσιακά ονομάζεται μικρή σαρακοστή ή γαϊδροκαλόκαιρο με υψηλή βαρομετρική πίεση, παρατεταμένη ηλιοφάνεια και καλοκαιρινές θερμοκρασίες.

0: Λοιπόν, από την ερχόμενη εβδομάδα κάτι πολύ ωραίο συμβαίνει στην πόλη. Το μεγάλο συνέδριο της εφημερίδας Το Βήμα. Διάλογοι για την Αθήνα από το μύθο στη σύγχρονη πόλη. Η εφημερίδα Το Βήμα διοργανώνει 6 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα τελετών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το διήμερο αυτό συνέδριο με τίτλο Διάλογοι για την Αθήνα από τον μύθο στη σύγχρονη πόλη υπό την αιγίδα του ΕΚΠΑ και του Δήμου Αθηναίων με την υποστήριξη του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών. Κατά την έναρξη του συνεδρίου, χαιρετισμό θα απευθύνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Στασούλας. Οι εργασίες θα αναπτυχθούν σε τρεις θεματικούς άξονες: το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Έτσι θα ανοίξει ένας ευρύς διάλογος για την ιστορία, την ταυτότητα, τις προκλήσεις και τις προοπτικές της Αθήνας. Θα βρεθούν βέβαια στο επίκεντρο οι σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα: η πρωτεύουσα, η στέγαση, η οικονομία, η κλιματική αλλαγή, η κοινωνική συνοχή και φυσικά η διαχείριση του δημόσιου χώρου. Θα αναδειχθούν πολιτικές αποφάσεις που διαμορφώνουν το παρόν της πόλης, ενώ στο συνέδριο θα συμμετάσχουν και προσωπικότητες από το εξωτερικό. Ο Ντάνιελ Μέντερσον, καθηγητής ανθρωπιστικών επιστημών, η Μπέτανι Χιούντς, Βρετανίδα ιστορικός και φυσικά ο αρχιτέκτονας Μασιμιλιάνο Φούξας, ο Κάρλος Μορένο, επιστημονικός διευθυντής ερευνητικού εργαστηρίου στο Παρίσι, διεθνείς προσωπικότητες. Με την παρουσία τους θα τιμήσουν το συνέδριο και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης, ο Πρόεδρος του Eurogroup και Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πυρακάκης, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και φυσικά ο Δημόρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Πάρα πολλά οι σημαντικοί πάρα πολλοί ομιλητές στο συνέδριο, μεταξύ άλλων η πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου, ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο Αλέξης Τσίπρας, Πρόεδρος της Ελλάς και πρώην Πρωθυπουργός. Φυσικά ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ευάγγελος Βενιζέλος, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος και στο πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνονται δύο αναπαραστάσεις από φοιτητές του ΕΚΠΑ, της δίκης του Σοκράτη και της Σικελικής Εκστρατείας που ζωντανεύουν δύο εμβληματικά επεισόδια της αρχαίας αθηναϊκής ιστορίας και έτσι τα συνδέουν με τα σύγχρονα ζητήματα δημοκρατίας, ηγεσίας και λήψη αποφάσεων. Το ωραίο είναι ότι το συνέδριο αυτό θα μεταδίδεται σε live streaming από το βήμα.gr. Λοιπόν, Κυριακή μεσημέρι προς απόγευμα, έχω την Ειρήνη Δρύβα στη τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί κάτι ωραίο συμβαίνει σήμερα, κάτι ωραίο συμβαίνει μες την εβδομάδα, με τέχνη θα κλείσουμε. Καλησπέρα Ειρήνη.
1: Καλησπέρα Εύη, καλησπέρα και στους ακροατές. Με τέχνη λοιπόν, έτσι.
0: Περιμένω με αγωνία, ναι, τις προτάσεις σου.
1: Θα σε πάω πολύ σύντομα στο 2003 που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στις Κάνες το «Η Ονειροπόλη» του Μπερτολούτσι, το «The Dreamers».
0: Α, τι ωραία.
1: Ναι, αυτό λοιπόν το έργο, ένα έργο το οποίο έχει να κάνει με τον Μάη του 68, με όλα όσα συνέβαιναν τότε, με τους φοιτητές, με την εξέγερση. Το συγκεκριμένο έργο λοιπόν ο Κωνσταντίνος Ρήγος το διασκέβασε για το θέατρο.
0: Ήταν εδώ ο φιλοξενούμενός μας χθες βράδυ ο Κωνσταντίνος Ρήγος, να το πούμε
1: τέλεια,
0: και αυτό,
1: τέλεια.
0: Στο Mega News 104,6, ναι.
1: Τέλεια. Οπότε μιλάμε για έναν σκηνοθέτη που έχει δώσει δείγματα γραφής αξιόλογα. Παίρνει λοιπόν αυτή τη νουβέλα, κλέβει και λίγο από τον Μπερνάρντο Μπερτολούτσι όλη αυτή τη φωτογραφία, όλο αυτό τον ύμνο στη Nouvelle Vogue και φτιάχνει ένα έργο όπου μας μεταφέρει στο Παρίσι του 1968 που δύο αδέρφια μαζί με έναν Αμερικανό φοιτητή γνωρίζουν τον έρωτα, το πάθος, την εξέγερση. Περνάνε μέσα από την ιστορία μέχρι που κάτι πολύ αναπάντεχο συμβαίνει.
0: Και είναι ωραίο βέβαια να περνάμε μέσα από την ιστορία, γιατί όταν δεν θυμάστε γεγονότα λένε ότι τα ξαναζεις. Είναι καλό να μαθαίνουμε.
1: Είναι καλό να μαθαίνουμε. Η παράσταση παίζεται στο σύγχρονο θέατρο, έκανε χθες πρεμιέρα. Σήμερα είναι η δεύτερη παρουσίασή της. Να πούμε ότι η παράσταση έχει προβολή γυμνού.
0: Ναι.
1: Έτσι καλό να το γνωρίζει αυτό, να το γνωρίζουν αυτό οι θεατές.
0: Ναι.
1: Και αλήθεια είναι ότι μπαίνουμε σε μία περίοδο, έτσι έχει φύγει ας πούμε η πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου και έχουμε πάρα πολλές πρεμιέρες. Θα δούμε πολύ όμορφα έργα φέτος, πάνω
0: ανυπομονούμε,
1: από 12
0: ναι, αυτό είναι το ωραίο. Και θα είσαι εδώ βέβαια να μας ενημερώνεις για όλα αυτά. Είναι χαρά μας πάντα. Έχεις έτσι πολύ ιδιαίτερες προτάσεις για εμάς τα Σαββατοκύριακα. Και σου εύχομαι και εσένα μια ωραία Κυριακή.
1: Να είσαι καλά εδώ μου. Καλό υπόλοιπο. Καλή συνέχεια.
0: Επίσης. Mega News λοιπόν, 104,6, Εύη Φυσβάρδη στο μικρόφωνο, είναι η εκπομπή «Θέλω να ξέρεις», η γνώση είναι δύναμη, είναι και μια ευκαιρία τέλος πάντων να αναλύσουμε, να πετσοκόψουμε, να εξηγήσουμε, να καταλάβουμε τι μας συμβαίνει, τι ζούμε, να πάρουμε πληροφορίες που θα μας βοηθήσουν να διαχειριστούμε την καθημερινότητά μας και γιατί όχι, ίσως μας αφήσουν το χαμόγελο να πάρει περισσότερο χώρο στο πρόσωπό μας και μεγαλύτερη διάρκεια. Λοιπόν, είναι ομαδική υπόθεση. Και σήμερα η Ευαγγελία Κοβέου ήταν στα μαγικά κουμπάκια του ήχου, η Κατερίνα Τσουκαλά στο τηλεφωνικό κέντρο, Λεόνι Λογοθέτη στην επιμέλεια της εκπομπής. Διάλεξα κάποια τραγούδια για εσάς σήμερα, αλλά πάντα τη μουσική επιμέλεια του σταθμού έχει ο Νίκος Νικολακόπουλος. Και για σήμερα θα πω, θα ευχηθώ αυτό το αγαπημένο μου από τον Νίκο Καζαντζάκη. Φτάστε όπου μπορείτε. Καλή συνέχεια σε όλους. Και στα μικρόφωνα ακολουθεί Γιώργος Λιάνης.

0: Η ώρα είναι 5. Mega News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 5 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Τις πληγές της μετράει η Κρήτη μετά το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας που έπληξε το νησί. Ανυπολόγιστες είναι οι καταστροφές σε υποδομές, καλλιέργειες και περιουσίες σε Ηράκλειο και Λασίθη από τη σφοδρή κακοκαιρία, με την αγροτική παραγωγή να έχει υποστεί ιδιαίτερη ζημιά. Οι αγρότες στο Λασίθη ζητούν άμεση κρατική στήριξη, πλήρης αποζημιώσεις μέσω ΕΛΓΑ και αλλαγή του κανονισμού του οργανισμού. Ζητούν επίσης αποκατάσταση του οδικού δικτύου. Αύριο αναμένεται να βρεθεί κυβερνητικό κλιμάκιο στις πληγήσεις περιοχές με επικεφαλής τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά για την αποτίμηση και αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκάλεσε η κακοκαιρία. Άγρια επίθεση σε 54χρονη οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία από 35χρονο πελάτη της, σύμφωνα με την καταγγελία της ίδιας. Συγκεκριμένα, έπειτα από λογομαχία που είχαν, ο 35χρονος φέρεται να τη δάγκωσε στο πρόσωπο με αποτέλεσμα να της κόψει μέρος του αυτιού της. Μετά την επίθεση, ο οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπίς, όπου παραμένει για νοσηλεία. Ο 35χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας Δίας και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη και απειλή, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Τρεις γυναίκες ηλικίας 17, 39 και 59 χρόνων συνελήφθησαν στο κέντρο της Αθήνας κατηγορούμενες για κλοπή κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση. Προσποιούμενες τις πελάτησες, έκλεβαν προϊόντα τα οποία τοποθετούσαν σε ειδικά διαμορφωμένη σακούλα, η οποία δεν ενεργοποιούσε τα συστήματα ασφαλείας. Επιπλέον, κατά τον έλεγχο των αστυνομικών, βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν προϊόντα που είχαν αφαιρέσει από 3 καταστήματα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Στην κακοκαιρία, στα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των ενεργειακών πιέσεων και στη ρύθμιση λήξη πρόθεσμων οφειλών, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Την ίδια ώρα έκανε αναφορά για την υποχώρηση της ανεργίας στο 7,4%, στην προώθηση νέων δράσεων για γυναίκες και νέους, στη δημιουργία Εθνικού Πρότυπου Κέντρου για την Άνοια και στη συνέχιση έργων υποδομών και κοινωνικών παρεμβάσεων στην περιφέρεια. Τις επόμενες ημέρες το ΠΑΣΟΚ καταθέτει με πρόταση νόμου στη Βουλή το πρόγραμμά του για το ιδιωτικό χρέος και οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να αξιολογήσουν και να συγκρίνουν. Απαντά με δήλωσή του στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Το κυβερνητικό success story δεν βγάζει το μήνα, σχολιάζει η Ελλάς, παραθέτοντας έρευνα που δείχνει πως το 58% των νοικοκυριών δηλώνει πως μόλις που βγάζει πέρα. Δεύτερο χτύπημα κατά της κυβέρνησης από τον Αντώνη Σαμαρά μέσα σε ένα 24ωρο μετά τα χθεσινά πειρά του πρώην Πρωθυπουργού με αιχμή το Σκοπιανό και την επιστροφή εκκλησιαστικών κοιμηλίων από τη Βουλγαρία, σήμερα με βίντεο στο TikTok στυλιτεύει τις πρόσφατες δηλώσεις Θεοχάρη για τα κόμματα Κακομύριδων αλλά και την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Αυτούς τους πήρε το ποτάμι. Αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να τον παζώσουν, λέει χαρακτηριστικά ο Αντώνης Σαμαράς, απευθυνόμενος στον διευθυντή του πολιτικού του γραφείου Νίκο Τσιά. Νέα έρευνα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για σκάνδαλο με έξυπνα υδρόμετρα αποκαλύπτει το βήμα της Κυριακής. Εικονικοί διαγωνισμοί υπερκοστολογήσεις έως και 300% και εκδιώξεις ελεγκτών που προσπάθησαν να αποκαλύψουν το κύκλωμα αποκαλύπτονται από τα πορίσματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Δύο ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ισπανία μετά τις καταρακτώδεις βροχές και τις πλημμύρες στην Καταλωνία. Η Βαρκελόνη και τα περιχωρά της έχουν τεθεί σε κατάσταση συναγερμού με τις αρχές να προειδοποιούν για κίνδυνο πλημμυρών. Υπενθυμίζεται πως χθες είχε χάσει τη ζωή της και μία ακόμη γυναίκα 102 χρόνων, η οποία παρασύρθηκε από τα αρμυντικά νερά στην νοτιοανατολική Ισπανία.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Ο Max Verstappen ήταν ο μεγάλος νικητής του Grand Prix του Μπαχρέιν, το οποίο έγινε στη Μαλαισία. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Ιταλός Κίμι Αντωνέλη και τρίτος ο Lewis Hamilton. Εγκατέλειψε 5 γύρους πριν το φινάλε ο Ράσελ.
0: Ο καιρός.
1: Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Έλληνα Καρέτσου.
2: Αύριο Δευτέρα στην Αττική θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 και τοπικά 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά έως 6, πρόσκαιρα τοπικά και 7. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 και τοπικά 25 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι ασθενής και μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα βελτιωθεί με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στις Κυκλάδες. Εξαίρεση θα αποτελέσουν η Κρήτη και τα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων, όπου θα σημειώνονται κατά διαστήματα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη στο Αιγαίο θα πνέουν ισχυρή βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, με τις μέγιστες τιμές στα ανατολικά και νότια να φτάνουν τους 23 με 25 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 26 με 27, τοπικά έως και τους 28 βαθμούς στα δυτικά.
1: Τίτλοι ειδήσεων στις 5.30. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Λιάνης.
0: Mega News 104,6.
3: Shine Out Loud. Μια ημέρα με νόημα από το Mega News 104,6. Ραδιόφωνο προσβάσιμο για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, το Mega News 104,6 μεταδίδει τις εκπομπές του στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Από το site του meganews1046.gr και από την υβριδική τηλεόραση του Mega. Shine Out Loud. Ραδιόφωνο για όλους. Αυτή την Τρίτη μόνο από το Mega News 104,6. Με την υποστήριξη της ΔΕΗ.
4: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος, μόνος θα μείνετε 40 χρονών μπακούρι.
5: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά γκράβα 1000 ευρώ. Έχεις σκάλες. Θα κάνεις παιδί. Αν το σκέφτεσαι, το καρότσι με τις σκάλες είναι δύσκολο. Άντρα, έχεις.
6: Ενοικιάζεται τη Νεφέλης Μαϊστράλη. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτη. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχαίας Μαρία Χάνου. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211 1365.

ένας ρεπόρτερ στον αέρα. Ο Γιώργος Λιάνης στο κοσμοδρόμιο του Μέγκα. Κάθε Σαββατοκύριακο από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα.

τρυφερά μου Ινιόπουλα και δροσερές μου Ινιόπουλες, καλησπέρα πέρα ως πέρα. Γλαμουριές απόψε, ξεκινάω μονίμιο ρότα από τα καταπληκτικά φιλμ του Φεντερίκο Φελίνη. Αυτό είναι από την Dolce Vita.

Σήμερα και σήμερα, ο Οκτώβρης, μια γελάει, μια κλαίει. Η Αθήνα όμως καθάρισε. Από τη Βρώμα θα έλεγα. Τα επικίδια για τον Μαζονάκη συνεχίζονται αμύωτα και αυτό είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Αλλά εγώ απόψε, στο κοσμοδρόμιο του Μέγκα, σας θέλω μαζί μου. Θα ανεβούμε ψηλά, στους 104,6. Εκεί φυσάνε αγέριδες. Εκεί θα ακούσουμε κοσμικές συναυλίες. Σαν την Απόψινή, από λαϊκό, έντεχνο, ξένα τραγούδια και τζάζ. Υπέροχο κομμάτι από το Λευκό Σέιχι και πάλι του Νίνο Ρότα και πάλι του Φεντερίκο Φελίνι.

Μ' αρέσει καμιά φορά να γυρνάω στο παρελθόν. Το φως που χρειάζεται η ζωή μου το παίρνω από το λιχνάρι των περασμένων μου χρόνων και όχι από τους πολυέλαιους της σημερινής εποχής.

Οδυσσέας Σελίτης είχε γράψει κάτι πολύ προφητικό. Τι έλεγε, ακούστε. Μπαίνοντας ο 20ος αιώνας, αισθάνομαι άστεγος και περιττός. Όλα είναι κατελημένα, ακόμη και τα άστρα. Οι άνθρωποι έχουν απαλλαγεί από κάθε παιδεία, όπως στην εποχή του Τσέγκις Χάν, και δεν ερωτεύονται ούτε κατηδέαν. Τι λέτε εσείς, μπαίνοντας ο 21ος αιώνας, έχει αλλάξει τίποτα?

Εμείς πάσχουμε από τον ιό της μεγαλοπολεοπληξίας, δηλαδή των μεγαλοπόλεων την πλήξη. Είναι σοβαρό αυτό? Σκεφτείτε, ο Φιοντόρτος στο Γεύξη απέδωσε το φόνο του φοιτητή στο έγκλημα και τιμωρία στη μοναξιά, την απέραντη μοναξιά των μεγάλων πόλεων.

οικογένεια που έχει αυτό το τραγούδι δεν την έχουν ούτε πέντε βασιλικοί οίκοι. Το πρόλαβα τον Παγιαντέρα, παιδιά, σε μια χαμοκέλα στο Κερατσίνι. Τον πρόλαβα τυφλό

Αυτά από τη σύνταξη του δεν του έφταναν, του γέροντα. Ήταν σαν αρχαίος προφήτης, έτσι πως βλέπουμε στις τραγωδίες στην Επίδαυρο, το Μάντι Κάλχα, κάπως έτσι ήτανε.

αφού μας έμπασε ο Μπαγιαντέρας αυτό το κλίμα το άκρος μυστικό θα λέω. Ακούμε τώρα τη Μαρινέλα σε μια πραγματικά εκπληκτική ερμηνεία του πολύ μεγάλου τραγουδίου του Μίκη Θεοδωράκη «Όμορφη πόλη».

αυτό το τραγούδι έχει τίτλο «Επέτειος» και προφανώς είναι ένας χρόνος από τότε που χωρίζει το ζευγάρι, που αγαπιέται παράφορα. Το ερμηνεύει, θα έλεγα, μοναδικά σπαρακτικά ο Μανώλης Μησιάς και είναι τραγούδι στο οποίο η Λίνα έχει ξεπεράσει τον εαυτό της και ο Σταμάτης Χραουνάκης είναι Καραουνάκης.

Ξεκινήσαμε με τη Μαρινέλα, πήρε τη σκητάλη ο Μανώλης Μισιάς και ακολουθεί τώρα ο Γιώργος Νταλάρας σε ένα τραγούδι του Θάνου Μικρούτσικου, «Μοναξιά, χιλιάδες φύλλα».

αλήθεια, κόλαση υπάρχει μονάχα για τους ζωντανούς. Ακούμε στίχους γραμμένους από τον Κώστα Τρυπολίτη, σπουδαίος στιχουργός, σπουδαίοι στίχοι. Είναι μαζί με τη Λίνα ό,τι καλύτερο έχουμε αυτά τα χρόνια.

0: ουρανού.
1: Δεν πρόκειται να μαγαρίσω απόψε κανένα μεγάλο τραγούδι. Ακολουθώ μια κορυφογραμμή, είπαμε. Ακούσαμε Μαρινέλα, ακούσαμε Μισιά, ακούμε Νταλάρα. Σε λίγο Μητροπάνο και Χάρης Αλεξίου.

Σε λίγο θα σας πω λίγα μόνον για το διαβολεμένο επάγγελμά μας. Ποιο είναι το επάγγελμά μου, το ξέρετε, δημοσιογράφος. Το διαβολεμένο που όλη την ώρα σου ζητάει να έχεις μυαλό.

0: ψάξουν οι έννοια στο όνειρό τους, δεν έχουν όνειρα.
1: Ψάξε στο όνειρό μας, μήπως έχουμε ξεχάσει.
0: Ήταν μια εποχή εκείνη που εκφράζει εδώ και ο ποιητής, και αν θέλετε και ο ερμηνευτής, ο τραγουδιστής, τέτοια που είχε πολλά όνειρα ο κόσμος.

έλεγα ότι θα μιλήσω για τη δημοσιογραφία. Ναι, θα πω την γνώμη μου νέτα σκέτα. Δεν υπάρχει πιο συναρπαστικό επάγγελμα. Δεν γίνεται. Έχεις ένα μαγικό χαλί και ταξιδεύεις παντού. Είναι υπέροχη η δημοσιογραφία.

Όλοι θρεφόμαστε από την καραβάνα της εποχής μας. Τι ωραίο που είναι αυτό, δηλαδή, δεν είναι δικό μου. Δηλαδή, ο δημοσιογράφος, περισσότερο από όλους, τρέφεται από τα γεγονότα, από την εποχή του. Αλλά πώς την εκφράζεις την εποχή σου? Τα γεγονότα θα είναι πάντα τα ίδια, δηλαδή ατυχήματα, φόνοι, το ένα το άλλο. Πώς θα τα εκφράσεις αυτά?

0: Γιατί δεν εκφράζουν οι σημερινοί δημοσιογράφοι την απέραντη μοναξιά της Αθήνας, την απέραντη μελαγχολία της Αθήνας? Εγώ το έκανα πρώτο θέμα. Θα πήγαινα στην Ιχθυόσκαλα, θα πήγαινα στη Βαρβάκιο, θα πήγαινα από εδώ, θα πήγαινα εκεί που είναι οι επέτες εκτάδιν, στα σπίτια, τα παλιά, στις γέφυρες από κάτω. Μελαγχολία των Αθηνών.
1: Της μετρημένης μου ζωής, όσο μετρώ...
0: Και να μην υποτιμώ το επάγγελμά μας, ακούστε ποιοι ήταν δημοσιογράφοι παλιά. Μπορεί να έγινε κάτι άλλο μετά, αλλά ξεκίνησαν και γράφαν σε εφημερίδες. Θα τρίζουν τα κόκαλά σας. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, ο μεγαλύτερος συγγραφέας της Ελλάδος, ήταν δημοσιογράφος. Κώστας Βάρναλης, Κωστής Παλαμάς, Παύλος Παλαιολόγος, Δημήτρης Ψαφάς. Εγώ γνώρισα τον Κώστα Σταματίου, τη Φανή Πετραλιά, τον Μάριο Πλωρίτη. Γραφιάδες να ρίχνουν κυβερνήσεις.

0: μαζί.
1: Κάπως ήταν και ο Κώστας Γεωργουσόπουλος, αλλά διδάσκαλος του γένους. Πρόλαβα και το Βότσι, πρόλαβα και το Σπύρο Καρατζαφέρη, ήταν εκλεκτός ρεπόρτερ, να μην κρυβόμαστε, όπως ήταν και ο Μαστοράκης, να μην κρυβόμαστε, ανεξάρτητα από το απαράδεκτο που έκανε στο Πολυτεχνείο. Και σήμερα, τι γίνεται σήμερα, έχουμε δημοσιογράφους. Τα λέω συνέχεια. Τσίμας, Πρετεντέρης, Χατζηνικολάου, Μπογιόπουλος, Ράνια Τζίμα, Παπάς, Ψαράς, ο Μπουκάλας στην Καθημερινή. Πολλούς δεν θέλω να κανείγει. Γιάννα Κανέλη, δημοσιογραφάρες. Η Μαλβίνα πέρασε αυτή, δεν ζει. Δημοσιογραφάρες. Οι περισσότεροι με εύκολο τρόπο κατηγορούν, δικάζουν και καταδικάζουν. Όχι από αυτούς που είπα, όλοι οι δημοσιογράφοι έχουν πλέον αποκτήσει και μία, θα έλεγα, αλγολαγνία. Υπάρχει το κακό, αλλά το ενισχύουν με την έννοια, το δείχνουν περισσότερο. Όμως αν δεν σηκώσουν πύργο ατίθασο απέναντι στην εξουσία οι δημοσιογράφοι, δεν μπορεί να προοδεύσει ο τόπος. Εμείς μπορούμε να κάνουμε την εξουσία που έχει και κυβερνάει τη χώρα να είναι καλύτερη. Εμείς και την αντιπολίτευση ακόμα.

0: γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων στις 5.30 από το Μέγα News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Ανυπολόγιστες από την καταστροφή είναι οι ζημιές σε υποδομές, καλλιέργειες και περιουσίες σε Ηράκλειο και Λασίθη. Οι αγρότες στο Λασίθη ζητούν άμεση κρατική στήριξη, πλήρης αποζημιώσεις και αποκατάσταση του οδικού δικτύου. Αύριο θα βρεθεί στο νησί κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά για την αποτίμηση και αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκάλεσε η κακοκαιρία. 35χρονος επιβάτης επιτέθηκε σε 54χρονη οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία. Ο άνδρας, όπως κατήγγειλε η οδηγός του ταξί, τις δάγκωσε και τις έκοψε τμήμα από το αυτί. Η τραυματισμένη γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ ο 35χρονος συνελήφθη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη και απειλή. Στην κακοκαιρία, στα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των ενεργειακών πιέσεων αλλά και στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην υποχώρηση της ανεργίας του 7,4%. Όχι άλλες χαμένες ευκαιρίες στην πλάτη της κοινωνίας, απαντά στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Το κυβερνητικό success story δεν βγάζει τον μήνα, σχολιάζει Ελλάς. Τρεις γυναίκες ηλικίας 17, 39 και 59 χρόνων συνελήφθησαν στο κέντρο της Αθήνας κατηγορούμενες για κλοπή, κατασυναυτουργία και κατεξακολούθηση. Προσποιούμενες στις πελάτησες έκλεβαν προϊόντα τα οποία τοποθετούσαν σε ειδικά διαμορφωμένη σακούλα, η οποία δεν εντοπιζόταν από τα συστήματα ασφαλείας. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί η δικογραφία. Και ο καιρός έθριος θα είναι αύριο στην Αττική, μέχρι τους 24 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
2: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
3: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
2: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιπτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
4: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

προηγουμένως ξέχασα βέβαια μέσα στους δημοσιογράφους άλλους πολύ καλούς, μερικοί μεγάλοι, και κυρίως έχασα τον καλύτερο μου φίλο, τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, που είναι ο μεγαλύτερος εν ζωή Έλληνας δημοσιογράφος. Παροπλισμένος, αλλά αυτός είναι ο μεγαλύτερος. Επίσης ξέχασα τον φίλο μου τον Γιώργο Παπαχρήστο, που είναι εξαιρετικός δημοσιογράφος και η πένα του έχει και Μπούκοβο και Μέλη. Εγώ λέω δημοσιογράφος κυρίως του γραπτού λόγου, ας το πούμε. Εκεί ανήκω.

Δεν ξέχασα μόνο φίλους, ξέχασα και παιδιά που θαυμάζω. Καινούργια πλάσματα. Όπως τη Γιάμαλη. Τη Γιάμαλη θαυμάζω περιόριστα. Είναι πολύστροφη, είναι και πολυμήχανη. Ξέχασα τον Ιορδάνη που είναι και φίλος μου, τη Δώρα Αναγνωστοπούλου, την κυρία Λιμπεράκη. Τι ήταν να πω τα ονόματα. Πρέπει να πω και άλλους. Να πω τον Νίκο Ευαγγελάτο και θέλω να κάνω μια ιδιαίτερη μνήμα, γιατί πραγματικά έχει αλλάξει το ρουν, σαν έλεγα, του τι κάνει ο ρεπόρτερ. Αυτά που κάνει στη τηλεόραση είναι μοναδικά. Δεν πιστεύω να τα κάνει κανένας άλλος και δεν θα μπορούσε να τα κάνει κανένας άλλος εκτός από τον Νίκο Μαστοράκη. Επίσης, θέλω να πω και κάτι ακόμα, κλείνοντας αυτή την υπόθεση. Περάσανε και κυρίες της τηλεόρασης που κάναν πολύ ωραία στη δουλειά τους στην τηλεόραση, όπως η Έλλη Στάι, η Όλγα Τρέμι, η Κοσιόν, είναι πολλά, πάρα πολύ καλή. Την εκτιμώ πολύ. Και θέλω να πω ότι οι δημοσιογράφοι όμως όλοι εμείς πρέπει να φροντίζουμε το εμείς και όχι το εγώ. Είναι τόσο απλό σε αυτή τη δουλειά. Εσύ έχεις την ουτοπία να πιστεύεις ότι θα αλλάξεις τον κόσμο. Είσαι ένας Δον Κιχώτης. Δεν είσαι δημοσιογράφος.

ναι, ακούμε τη Χαρούλα Αλεξίου, τη Χάρης Αλεξίου, το ζεστό, που την αγαπώ πάρα πολύ, ήταν και η καλύτερη φίλη της δεύτερης γυναίκας μου, της Ζέτας Νικολάου. Η Χάρης έδωσε μια συνέντευξη προχθές στην Αθήνα, είδαν έγκα. Ήτανε καταπληκτική καταρχήν η ίδια η Χαρούλα. Τι συγκροτημένη, τι ψύχρεμη, με τι παρησία μίλησε για όλα τα θέματα. Αλλά και θαυμάσια η συνάδελφος η κυρία Νέγκα. Πολύ ξεχωριστή είναι αυτή η εκπομπή. Αργά τη νύχτα. Μ' άρεσε.

Έχω απέναντί μου βέβαια την Ελέκτρα, με την οποία έχουμε μια... Είμαστε πάρα πολύ κολλητοί, θα έλεγα, με την έννοια ότι ταιριάζουμε για το μικρόφωνο και εδώ που είμαστε. Θέλω να στείλετε κανένα μήνυμα, άμα νιώστε χαλαροί, στο τηλέφωνο 211-016-1046, στο Viber και στο WhatsApp, στο 698-104-1046 ή στο meganews104.6 και με email studio@meganews1046.gr.

Προηγήθηκε εδώ σε αυτή την εκπομπή η κυρία Εύη Βυσβάρδη, η οποία είπε ένα υπέροχο, του Καζαντζάκη βέβαια, το οποίο λέει το εξής, αλλά αυτό το διαλέγω να πω σαν κατακλείδα στους δημοσιογράφους. Φτάστε όπου μπορείτε. Τι ωραίο είναι που είπε αυτό. Επειδή μου αρέσει να κάνω συγκρίσεις, άκου Ηλεκτρά, τη Χάρης Αλεξίου τη βάζω στην πεντάδα των μεγαλύτερων τραγουδιστριών που είχε η Ελλάδα από τότε που έγινε ανεξάρτητο κράτος. Ανάμεσα στην Ίνου, στην Μπέλου, στη Μοσχολιού, στη Βέμπο, είναι ζήτημα να υπάρχει μια ακόμα.

Έλεγα πριν, σε σχέση με τους δημοσιογράφους, που είναι αυτό το πράγμα που με λιώνει μέσα μου, η δημοσιογραφία, ποτέ δεν κατάλαβα ποιο είναι ακριβώς αυτό το πράγμα που είναι η δημοσιογραφία, ότι τρεφόμαστε βέβαια την καραβάνα της εποχής μας, όπως και οι συγγραφείς, όπως και οι πολλοί άνθρωποι της τέχνης. Αλλά το τώρα είναι κάτι, όπως λέει ένας σπουδαίος διανοητής, έξω από τη σφαίρα της επιστήμης. Το τώρα δεν μπορεί να το ερμηνεύσεις.

Αυτή είναι μια μεγάλη ερμηνεία. Ανεξάρτητα το αν ο Δάντης είναι μεγάλος ή όχι μεγάλος, εγώ τον θεωρώ εξαιρετικό, αλλά εδώ είναι μια πολύ μεγάλη ερμηνεία.

συγκεκριμένα δημοσιογράφος που μου αρέσει να πιάνω από αυτό φόρο, αυτούς που αγαπώ ή αυτούς που ψάχνω. Λοιπόν, το Δάντη, μόλις άκουσα πρώτη φορά αυτό το τραγούδι, πήγα και τον ανακάλυψα που τραγουδούσε μαζί με την Πουλικάκο και του έκανα μια εξαιρετική συνέντευξη. Τόσο πολύ με συγκίνησε αυτό το τραγούδι.

Νάτος ο Τροβαδούδρος, το γνώρισα το 70, καταπληκτικός Γιάννης Πουλόπουλος. Ομίγεσαι και ξεδελαδεί μαζί του. Τώρα πια... Τον ήθελε σε ένα φεστιβάλ που γινόταν στη Μόσχα, αλλά ο Πουλόπουλος λίγο φοβήθηκε και δεν πήγε. Και ποιον βρήκαν στη θέση του? Τον Καλογιάννη που ήταν Τσαγκαρόπουλο και τον είχε ακούσει κάποιος. Και ο Μίκης πήρε τον πήρε και έτσι έγινε ο Καλογιάννης.

τόσο μεγάλος ο έρωτας που την πήρα παραμάσχαλα και την πήγα στον Γκραουνάκη στη Λίνα και 6 μήνες πάνω στο πιάνο κάναν πρόβες για να βγει αυτός ο δίσκο. Σαριμπιντάμ θα πει τρελαίνουμε.

Ένας έρωτας λοιπόν που κάποιο βράδυ που πήγα να τη βρω στην Πεντέλη που ήταν το σπίτι της, χτύπησα μισό μέτρο χιόνι έξω. Τότε στην Αθήνα χιόνιζε. Χτύπησα την πόρτα, δεν μου άνοιξε, πτήσε κουδούνι, δεν μου άνοιξε. Απόμεινα έτσι πολύ και ξαφνικά λέω να γυρίσω πίσω. Και με παίρνει μια σειρά δέσποτων σκύλων στο κατόπι και με κυνηγάνε και έφτασα παιδιά στα, πώς λέγεται εκεί πέρα, στο Χαλάνδρι, στην Αγία Βαρβάρα.

Ξέρετε, μ' αρέσουν οι εξομολογήσεις, γιατί αυτές ζητάει ο δημοσιογράφος από αυτούς που παίρνει συνέντευξη. Όχι τόσο οι άλλες εκκλησιαστικές με τους παπάδες. Αυτές οι εξομολογήσεις. Αυτή την τραγουδάρα, με αυτή τη φωνάρα, Αδελαΐδα Χολ, την αφιερώνω στη μνήμη της Χριστιάνας. Η Αδελαΐδα Χολ ήταν η μούσα του Ντιούκ Έλλιγκτον. Ακούστε.

Δεν ήταν γάτα που νιαούριζε, ήταν τίγρης. Καλά, Ηλέκτρα, πώς συμπέσανε αυτά τα δύο τραγούδια της ζωής μου εδώ? Αυτό λέγεται «Η ζωή», το τραγουδάει η Λιζέτα Νικολάου. Εγώ το έκανα αυτό, εσύ? Είναι ένα τραγούδι του Θωμά Γκόρπα, ενός πολύ καλού ποιητή για το Μεσολόγγι.

0: Η ώρα είναι 6. Mega News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 6 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Μεταξάτα στην Κεφαλονιά. Στους κατοίκους των οικισμών Κουρκουμελάτα, Μεταξάτα και Λακύθρα εστάλει μήνυμα 112 προκειμένου να απομακρυνθούν άμεσα μέσω λιβαθούς προς το αεροδρόμιο. Στην αποτίμηση της κατάστασης που επικρατεί μετά το ισχυρό κύμα κακοκαιρία στην Κρήτη προχωράει η κυβέρνηση. Διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά μεταβαίνει αύριο στο νησί προκειμένου να καταγραφούν τα προβλήματα που ανέκυψαν στις πληγήσεις περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου αλλά και για τον συντονισμό των ενεργειών σχετικά με την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας. Ανυπολόγιστες είναι οι καταστροφές σε υποδομές, καλλιέργειες και περιουσίες σε Ηράκλειο και Λασίθιο. Από τη σφοδρή κακοκαιρία με την αγροτική παραγωγή να έχει υποστεί ιδιαίτερη ζημιά. Το πρωί θα πραγματοποιηθεί ευρεία σύσκεψη με την τοπική αυτοδιοίκηση και αρμόδιους φορείς στην περιφέρεια Κρήτης για τον συντονισμό των δράσεων και την καταγραφή των ζημιών. Στην κακοκαιρία, στα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των ενεργειακών πιέσεων και στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο κυβερνητικό έργο και συγκεκριμένα στην υποχώρηση της ανεργίας στο 7,4%, στην προώθηση νέων δράσεων για γυναίκες και νέους, στη δημιουργία Εθνικού Πρότυπου Κέντρου για την Άνοια και στη συνέχιση έργων υποδομών και κοινωνικών παρεμβάσεων στην περιφέρεια. Πειρά εξαπέλυσε η αντιπολίτευση με αφορμή την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός παρέλειψε στην Κυριακάτικη ανάρτησή του να εξηγήσει για ποιον λόγο στη ρύθμιση των 120 δόσεων το επιτόκιο είναι 5,8%, γιατί δεν προχωρά στη διαγραφή τόκων. Τις επόμενες μέρες το ΠΑΣΟΚ καταθέτει με πρόταση νόμου στη Βουλή το πρόγραμμά του για το ιδιωτικό χρέος, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Οι Έλληνες πολίτες ζουν τη σκληρή πραγματικότητα με το ενίκιο, το σούπερ μάρκετ, τα καύσιμα και τα χρέη τους. Αυτή την Ελλάδα ο κ. Μητσοτάκης επιμένει κάθε Κυριακή να την αφήνει έξω από την ανάρτησή του, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος σχολιάζει πως τα αδιέξοδα των λαϊκών οικοκυριών δεν οφείλονται σε κάποιο παγκόσμιο φυσικό φαινόμενο, αλλά στην πολιτική της πολεμικής εμπλοκής και της φορολογίας. Το κυβερνητικό success story δεν βγάζει τον μήνα, σχολιάζει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, παραθέτοντας έρευνα που δείχνει πως το 58% των οικοκυριών δηλώνει πως μόλις που τα βγάζει πέρα. Στο μεταξύ, με δεύτερο χτύπημα κατά της κυβέρνησης επανέρχεται ο Αντώνης Σαμαράς μέσα σε ένα 24ωρο. Μετά τα χθεσινά πειρά του πρώην Πρωθυπουργού με αιχμή το Σκοπιανό και την επιστροφή εκκλησιαστικών κοιμηλίων από τη Βουλγαρία, σήμερα με βίντεο στο TikTok στυλιτεύει τις πρόσφατες δηλώσεις Θεοχάρη για τα κόμματα Κακομοίριδων αλλά και την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Αυτούς τους πήρε το ποτάμι. Αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να τον παζώσουν, λέει χαρακτηριστικά ο Αντώνης Σαμαράς, απευθυνόμενος στον διευθυντή του πολιτικού του γραφείου Νίκο Τσούτσια. Άγρια επίθεση σε 54χρονο οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία από 35χρονο πελάτη της. Σύμφωνα με την καταγγελία της, μετά από λογομαχία, ο 35χρονος φέρεται να τη δάγκωσε στο πρόσωπο με αποτέλεσμα να τη κόψει μέρος του αυτιού. Η ίδια νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ελπής, ενώ σε βάρος του 35χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη και απειλή και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Τρεις σεισμοί μέσα σε μόλις 24 λεπτά σημειώθηκαν το μεσημέρι στην νότια Τουρκία στις επαρχίες Άδανα και Οσμάνιγε. Η περιοχή είχε πληγεί στις 6 Φεβρουαρίου του 2023 από τους δίδυμους σεισμούς των 7,8 και 7,6 βαθμών, με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 53.000 ανθρώπων. Νέα έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για σκάνδαλο με έξυπνα υδρόμετρα αποκαλύπτει το βήμα της Κυριακής. Εικονικοί διαγωνισμοί, υπερκοστολογήσεις έως και 300% και εκδιώξεις ελεγκτών που προσπάθησαν να αποκαλύψουν το κύκλωμα αποκαλύπτονται από τα πορίσματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Οι υποθέσεις που διερευνώνται αφορούν στην κατασπατάληση τουλάχιστον 500 εκατομμυρίων ευρώ από κοινοτικούς πόρους. Δύο ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ισπανία μετά τις καταρακτώδεις βροχές και τις πλημμύρες στην Καταλονία. Η Βαρκελόνη και τα περιχωρά της έχουν τεθεί σε κατάσταση συναγερμού με τις αρχές να προειδοποιούν για τον κίνδυνο πλημμυρών.
0: Αθλητικές ειδήσεις από τη Στοίχημαν.
1: Η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντονάτας Μοτεγιούνας. Ο 36χρονος Λιθουανός σέντερ υπέγραψε συμβόλαιο με το Δικέφαλο του Βορρά μέχρι το φινάλε της φετινής αγωνιστικής περίοδου.
0: Στοίχημαν, χορηγός σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή. Ο καιρός.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.

0: Αύριο Δευτέρα στην Αττική θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 και τοπικά 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι βόρειο βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά έως 6, πρόσκαιρα τοπικά και 7. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 και τοπικά 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα βελτιωθεί με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στις Κυκλάδες. Εξαίρεση θα αποτελέσουν η Κρήτη και τα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων, όπου θα σημειώνονται κατά διαστήματα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν ισχυρή βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, με τις μέγιστες τιμές στα ανατολικά και νότια να φτάνουν τους 23 με 25 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 26 με 27, τοπικά έως και τους 28 βαθμούς στα δυτικά.
1: Mega News 104,6.
2: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά! Έλεος! Εγώ περιμένω!

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: ψάχνω στους διαδρόμους.
1: Σε αυτή την πλατεία που λέει ο Νιόνιος, έπαιξα τη ζωή μου κορώνα γράμματα. Η πλατεία είναι μπροστά από το κτίριο της χημίας. Σπούδαζα χημικός και ήμουν χειρότερος στην ιστορία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Για να φτάσω στο τρίτο έτος έκανα 5 χρόνια. Αλλά ο της ευτυχούς συγκυρίας, κάποια μέρα που κάναμε αναλυτική χημεία, έκαναμε πειράματα, εγώ όμως διάβαζα κάποιο ποίημα και πρόσπροξα το βιβλίο μου λίγο πιο εκεί όταν ήρθε ο καθηγητής και μου λέει «Τι κάνεις εδώ, δεν έχεις τελειώσει το πείραμά σου». Όχι, λέω, ξέρετε, τώρα θα το τελειώσω. Αυτό το βιβλίο μου λέει «Τι είναι, για να δω, Μαγιακόφσκι, τι είναι αυτός», μου λέει. Λέω «Είναι ποιητής». Φώναξε τους γονείς σου. Την άλλη μέρα οι γονείς μου πήγαν εκεί και τους λέει «Πάρτε το παιδί από εδώ, δεν κάνει για τη χημεία».
0: Η συγκέντρωση ανάδει, όλα είναι συνειδητά.
1: Και μετά συνωμότησε η μοίρα και έγινα αυτό που έγινα, δημοσιογράφος.

Ευχαριστώ τον κύριο Δημήτριο Μπουλουσάκη που πήρε από το δημοτικό ραδιόφωνο Γιάννησον. Το θυμάμαι αυτό. Κάποτε είχα έρθει εκεί και είχα πάει πριν να κάνω στα αποκλεισμένα χωριά ρεπορτάζ. Το θυμάμαι. Και ευχαριστώ την κυρία Κούλα που με πήρε από τα προάστια και με ακούει όπως λέει πάντα.

0: αγαθή.
1: Αγία στιγμή στο ελληνικό τραγούδι. Ο Δήμος Μούτσης μελοποιεί στίχους του καταπληκτικού στίχους του Μάνου Ελευθερίου από τον Άγιο Φεβρουάριο.
0: Τέτοιο κακό και να γραφτεί.
1: Και ο Μητροπάνος περνάει από την ωραία πύλη μέσα στο ιερό.

Θέλω να υποδεχθώ στο στούντιο εδώ πέρα, αφού έφυγε η Ηλέκτρα που ηλέκτριζε το χώρο, την Ευαγγελία που φέρνει το καλό μήνυμα στο χώρο. Την Ευαγγελία Κοβέου, που είναι ένα από τα πολλά παιδιά που εδώ πέρα μέσα γνωρίζω και το ένα μου αρέσει περισσότερο από το άλλο. Φαίνεται ότι έχουν απέραντη σεμνότητα όλα τους και γνώστες.

Αμα αυτό το πρωτάκουστο, 400 παιδιά δεν γράφτηκαν στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Περίπου 20 από αυτά ήταν αριστούχοι. Να ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί αμεσότατα από τους δημοσιογράφους. Όλους. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου της Πάτρας είπε πως αυτό οφείλεται στα ακριβά ενίκια. Δηλαδή έχει πάρει το παιδί αυτό 15 χρόνια σπουδών. Είναι αριστούχος και δεν θα μπορέσει να συνεχίσει τις σπουδές του. Δεν είναι θέμα της κυβέρνησης αυτό μόνο. Είναι θέμα ολόκληρου του πολιτικού συστήματος. Επιτέλους, ας χάσουν πάνω σε ένα τραπέζι και να συζητήσουν για να βρουν κάποια λύση για τέτοια θέματα που τα θεωρούμε εθνικά.

0: δισταγμένα.
1: Αυτό θα θαυμάσει ο τραγούδι. Το έχει τραγουδήσει ο αδερφός της Χάρης Αλεξίου. Σαρής, δεν ζει πια αυτό το παιδί. Αλλά είπε αυτό το τραγούδι που είναι καταπληκτικό, του Ρασούλη.
0: Στα λιμάνια, στους...
1: Και του Χρήστου Νικολόπουλου φυσικά.

0: Mega News 104,6.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 8 το απόγευμα, Ζωή Ζιάκα, Γρηγόρης Μπέκος.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων.

0: Στις 6.30 από το Mega News 104,6 στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα στη Βουλή μετά από τηλεφώνημα αγνώστου για τοποθέτηση βόμβας. Πραγματοποιείται μακροσκοπικός έλεγχος εντός και εκτός των εγκαταστάσεων της Βουλής από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών. Δεν κρίθηκε απαραίτητος ο αποκλεισμός δρόμων. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Ρούσα στο Δήμο Σουφλίου, με τη φωτιά να περνά στο ελληνικό έδαφος από τη Βουλγαρία. Κινητοποιήθηκαν 60 πυροσβέστες και 13 οχήματα και επιχειρεί και ένα ελικόπτερο. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Μεταξάτα στην Κεφαλονιά. Στους κατοίκους των οικισμών Κουρκουμελάτα, Μεταξάτα και Λακύθρα εστάλει μήνυμα του 112 προκειμένου να απομακρυνθούν άμεσα μεσολιβαθούς προς το αεροδρόμιο. Αντιμετώπισα έναν τρελό κανίβαλο. Ένιωσα ότι έπαιζα σε ταινία, αποκαλύπτει η οδηγός ταξί στην εκπομπή Εξελίξεις Τώρα για την επίθεση που δέχτηκε από 35χρονο επιβάτη στη Νέα Ιωνία. Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα, όταν η 54χρονη οδηγός φέρεται να ήρθε σε λογομαχία με τον πελάτη της. Στην αποτίμηση της κατάστασης που επικρατεί μετά το ισχυρό κύμα κακοκαιρία στην Κρήτη, προχωράει η κυβέρνηση. Ενεργοποιήθηκε το Κοπέρνικους για χαρτογράφηση των περιοχών που επλήγησαν. Αύριο, διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης μεταβαίνει στην Κρήτη. Τρεις σεισμοί μέσα σε μόλις 24 λεπτά σημειώθηκαν νωρίτερα στην νότια Τουρκία, στις επαρχίες Άδανα και Οσμάνιγη. Η περιοχή είχε πληγεί στις 6 Φεβρουαρίου του 2023 από τους δίδυμους σεισμούς, με αποτέλεσμα θάνατο τουλάχιστον για 53.000 ανθρώπους. Και ο καιρός, έθριος αύριο θα είναι στην Αττική, μέχρι 24 βαθμοί η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα. Στους 23 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6. Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.

Μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο της απόψινής εκπομπής με μια Μοσχολιού πάλι πολύ εξαιρετική και εδώ, αλλά θέλω να πω ότι θα επακολουθήσει κάτι πολύ ιδιαίτερο. Θα ακούσουμε το μεγάλο ποιητή Μανώλη Αναγνωστάκη να διαβάζει 4 ποίηματά του, μικρά ποίηματα, τα οποία έχω την εντύπωση ότι ισχύουν και σήμερα, ενώ είναι γραμμένα πριν από 80 χρόνια.

0: Μπορείτε ακόμα και τώρα να στείλετε μερικά μηνύματα στο τηλέφωνο, τηλεφωνικό κέντρο 211-016-1046, στο Viber και στο WhatsApp 698-104-1046 ή Mega News 104,6 και με email studio papaki meganews1046.gr.
1: Ήρθαν τα πρώτα τηλεγραφήματα. Σταμάτησαν τα πιεστήρια και περιμέναν. Έγιναν οι παραγγελίες στις αρμόδιες αρχές. Μα ο νεκρός δεν πέθανε την ορισμένη ώρα. Όλοι φορέσαν τις μαύρες γραβάτες. Δοκίμασαν στον καθρέφτη τις συντριμμένες πόζες. Ακούστηκαν οι πρώτοι λυγμοί. Τα θλιβερά εγκόμια. Μα ο νεκρός δεν πέθανε την ορισμένη ώρα. Στο τέλος οι ώρες γινήκαν μέρες. Εκείνες οι φρικτές μέρες της αναμονής. Οι φίλοι άρχισαν να διαμαρτύρονται. Έκλεισαν τα γραφεία τους. Σταμάτησαν τις πληρωμές. Γυρνούσαν τα παιδιά τους αδέσποτα στους δρόμους. Έβλεπαν τα λουλούδια να μαραίνονται. Μα ο νεκρός δεν πέθανε την ορισμένη ώρα. Τόσα και τόσα πράγματα που δεν προβλέπονται. Τόσες συνέπειες ανυπολόγιστες. Τόσες θυσίες. Σε ποιους υπεύθυνους να διαμαρτυρηθείς. Πού να φωνάξεις. Και ο νεκρός δεν πέθανε την ορισμένη ώρα. Θα μείνω κι εγώ μαζί σας μες στη βάρκα. Ύστερα από το φρικτό ναυάγιο και το χαμό. Το πλοίο βουλιάζει τώρα μακριά. Πού πήγαν οι άλλες βάρκες. Ποιοι γλιτώσαν. Εμείς θα βρούμε κάποτε μια ξέρα. Ένα νησί ερημικό όπως τα βιβλία. Εκεί θα χτίσουμε τα σπίτια μας, γύρω-γύρω από τη μεγάλη πλατεία και στη μέση μια εκκλησιά. Θα κρεμάσουμε μέσα τη φωτογραφία του καπετάνιου μας που χάθηκε, ψηλά-ψηλά, λίγο πιο χαμηλά του δεύτερου, πιο χαμηλά του τρίτου. Θα αλλάξουμε τις γυναίκες μας και θα κάνουμε πολλά παιδιά. Κι ύστερα θα καλαφατίσουμε ένα μεγάλο καράβι, καινούριο, ολοκένουριο, θα το ρίξουμε στη θάλασσα. Θα έχουμε γεράσει, μα θα μας γνωρίσουν. Μόνο τα παιδιά μας δεν θα μοιάζουν με μας. Στο παιδί μου δεν άρεσαν ποτέ τα παραμύθια. Και το μιλούσανε για δράκους και για το πιστό σκυλί, για τα ταξίδια της πεντάμορφης και για τον άγριο λύκο. Μα στο παιδί δεν άρεσαν ποτέ τα παραμύθια. Τώρα τα βράδια, κάθομαι και του μιλώ. Λέω το σκύλο σκύλο, το λύκο λύκο, το σκοτάδι σκοτάδι. Του δείχνω με το χέρι τους κακούς. Του μαθαίνω ονόματα σαν προσευχές. Του τραγουδώ τους νεκρούς μας. Α, φτάνει πια. Πρέπει να λέμε την αλήθεια στα παιδιά. Πέθανες και έγινες κι εσύ ο καλός. Ο λαμπρός άνθρωπος. Ο οικογενειάρχης, ο πατριώτης. 36 στέφανα σε συνοδέψανε. 3 λόγια αντιπροέδρων. 7 ψηφίσματα για τις υπέροχες υπηρεσίες που προσέφερες. Άρε Λαβρέντη, εγώ που μόνο το ξέρα τι κάθαρμα ήσουν. Τι κάλπικος παράς. Μια ολόκληρη ζωή μέσα στο ψέμα. Κοιμού εν ειρήνη. Δεν θα έρθω την ησυχία σου να ταράξω. Εγώ, μια ολόκληρη ζωή με στη σιωπή, θα την εξαγοράσω πολύ ακριβά. Κι όχι με τίμημα το θλιβερό σου το σαρκείο. Κι μου εν ειρήνη, όσοι ήσουν πάντα στη ζωή. Ο καλός, ο λαμπρός άνθρωπος, ο οικογενειάρχης, ο πατριώτης. Δεν θα είσαι ο πρώτος, ούτε θα και ο τελευταίος.
0: Έκανα λάθος εγώ. Αυτά ήταν 4 διαφορετικά ποίηματα, έπρεπε να τα ξεχωρίσω, γιατί μοιάζουν σαν ένα και δεν ταιριάζουν, αλλά είναι υπέροχα για τα 4. Το πρώτο είναι ο νεκρός που το ακούσατε δεν πέθανε την ορισμένη ώρα. Το δεύτερο είναι το ναυάγιο, ποίημα που έχει γίνει τραγούδι από τον Μίκη Θεοδωράκη. Το τι ήταν στο παιδί μου, τι θα κάνει ο αναγνωστάκης στο παιδί του. Και το τελευταίο είναι το επιτύμβιο για το Λαβρέντι, το κάθαρμα που του πήγανε 36 στεφάνια στην κηδεία του.

Μανώλης Μυζιάς έχει μια εντελώς δική του ιδιότητα. Τραγουδάει τους ποιητές μας σχεδόν καλύτερα από όλους. Σεφέρη έχει τραγουδήσει, Ρίτσο έχει τραγουδήσει, Γκάτσο έχει τραγουδήσει και εδώ τραγουδάει Λόρκα.

0: τέτοια τραγούδια, βαθέως ερωτικά, κατανυκτικά θα έλεγα ερωτικά, η φωνή της Τάνιας Ανακλείδου είναι ειδωώδης.
1: Στα κόκκινα φώτα του μπαρ το πρόσωπό σου ξένο, πιο πικραμένο, αλλαγμένο, στα κόκκινα φώτα.

Θα σβήσουν τα φώτα του μπαρ. Δεν θα είσαι όπως ήσουν πριν τη ζωή σου, την τζακί σου, τα κόκκινα φώτα.

0: Είχαμε καιρό να ακούσουμε ένα τραγούδι γραμμένο από τον Πυθαγόρα, που ήταν ηθοποιός στην αρχή, αλλά έξοχος στιχουργός μετά. Και ιδίως οι συνεργασίες του με τον Νικολόπουλο είναι καταπληκτικές. Το υπάρχω, ας πούμε. Αυτό, το Νύχτα Στάσου με την Λίσσα Διαμάντη, είναι εξαιρετικό.
1: Κι όσα μου λέγες λόγια.
0: Τη Λίσσα Διαμάντη τη γνώρισα 16 χρονών αυτή στη Θεσσαλονίκη και ήταν μαζί με τον αείμνηστο Παπα Ιωάννου, το μεγάλο ρεμπέτη.
1: Αφού άλλη αγάπη.
0: Και μου είπε Παπα Ιωάννου που ήταν ψαράς, καπετάν Ανδρέα Ζέπο, αυτό έχει γράψει, ότι κοίταξε μικρέ, γιατί ήμουν και εγώ μικρός, όχι 16 βέβαια, αυτή η κοπέλα θα γίνει μια μέρα σπουδαία τραγουδίστρια. Όμως αποσύρθηκε η Λίσσα από το τραγούδι και αποσύρθηκε με την αξιοπρέπεια με την οποία υπηρέτησε το τραγούδι.

Μπαίνω ξαφνικά, μου ήρθε αυτή, ευτυχώς δηλαδή, να ζητήσω συγγνώμη. Τη συγγνώμη που αρμόζει, γιατί πριν από πολλή ώρα, ενώ είπα για τη Χριστιανή αυτά που έπρεπε να πω, την ακούμε και τώρα άλλωστε, που ήταν ένας μεγάλος μου έρωτας, όταν έβαλα το τραγούδι που μου ζήτησε ο κύριος από την Καλαμαριά για τη Λιζέτα Νικολάου, την αείμνηστη, που είναι η δεύτερη σύζυγός μου, δεν είπα για τη Λιζέτα αυτά που έπρεπε να πω, ότι ο Τσισάνης τη θαύμαζε απεριόριστα, ότι τη θεωρούσε την καλύτερη δεύτερη φωνή, γι' αυτό της έδωσε δύο μεγάλα τραγούδια, και ότι μαζί της τέλος πάντων έχω και δύο παιδιά, που θα ήταν ντροπή να μην πω κάτι για τη μητέρα τους. Είναι ο Αλέξανδρος και είναι και τα δύο μου εγγόνια, ο Αποστόλης και ο Γιώργος.

Αυτό το αμαντουμίου είναι μια τραγωδία που με έχει σημαδέψει, γιατί το λέει η Ρίτα Χέιγουρθ. Εσείς δεν προλάβατε ούτε την σκόνη από της Ρίτας Χέιγουρθ. Εγώ στην ηλικία που ήμουνα, πάλι αυτή ήταν πολύ μεγάλη, αλλά ήταν ένας θρύλος, σαν τη Μωρό, σαν την Αβαγκάρνερ. Και αυτό το τραγούδι το λέει καταπληκτικά.

σιγά σιγά, τρυφερά μου Ελληνόπουλα και δροσερά μου Ελληνόπουλες, φτάνουμε στο τέλος της απόψινής εκπομπής. Θέλω μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω αυτό το γυναικονίτη, θα έλεγα, που έχουμε εδώ, με τα ξέσια πλάσματα, στο τηλεφωνικό κέντρο την κυρία Κατερίνα Τσουκαλά και στον ήχο τα δύο κορίτσια που είπα και πριν. Κορίτσια είναι, δεν τις λέω γυναίκες, είναι πολύ κορίτσια, είναι νερά. Την Ευαγγελία Κοβέου και την Ηλέκτρα Σιθιανάκη.

0: Αλίμον ο Ανωνίκος Καβαδίας δεν έγραφε τραγούδι για τον Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, που πολλές φορές μου είχε μιλήσει και για αυτόν σε μια δική συνέντευξη που του έχω πάρει. Αλλά ο Νίκος Καβαδίας, που ήταν ένα εξωτικό πρόσωπο, Μαρκόνι στα πλοία, όλη του ζωή ήταν η θάλασσα, δεν του έκανε το χατήρι, ήθελε να πεθάνει μέσα στη θάλασσα, πέθανε στην Αθήνα, στη Στεριά. Μου είχε πει όμως πριν 50 χρόνια, παιδί μου Γιώργο, την Ελλάδα δεν θα τη φάνε τα κόμματα, θα τη φάει η έλλειψη ανθρώπων, δηλαδή το δημογραφικό.
1: Ταύρου ο Πικάσο, ρουθούνιζε βαριά και στα...
0: Δηλαδή, να το πω πιο διαφορετικά, οι κούνιες είναι άδειες, πρέπει να γεμίσουνε παιδιά.

Έχω έναν στενό φίλο, το λέω στα ραδιόφωνα, πάντα το λέω στις συνεντεύξεις μου. Τώρα στο τέλος της ζωής μου τον έχω γνωρίσει από κοντά. Είναι το φωτόβερτο του Πασόκ, ο Κώστας Λαλιώτης. Αυτός ο άνθρωπος, παιδιά, είναι αυτό το απόφθεγμα που το θεωρώ μέγιστο, μέτρων άριστον.

0: Να ευχηθώ και να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Κυριακής. Παίζει η Ελλάδα σήμερα με τη Γερμανία. Εύχομαι να νικήσουν τα παιδιά μας. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Κυριακής. Με θυμόν πάντα η αγάπη.
1: Η ώρα είναι 7. Μέγα News 104,6.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 7 από το Μέγα News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στη Νέα Ιωνία όταν 35χρονος επιβάτης επιτέθηκε σε 54χρονη οδηγό ταξί έπειτα από διαφωνία που αφορούσε στην πληρωμή της διαδρομής. Ο άνδρας, όπως κατήγγειλε η οδηγός, της δάγκωσε και της έκοψε μέρος από το αυτί, ενώ στη συνέχεια την ακολούθησε στον δρόμο. Αντιμετώπισα έναν τρελό κανίβαλο, ένιωσα ότι έπαιζα σε ταινία, αποκάλυψε η οδηγός στο Μέγκα και στην εκπομπή Εξελίξεις Τώρα για την επίθεση που δέχθηκε. Τους δικούς του ισχυρισμούς έδωσε ο 35χρονος στην αστυνομία. Έχασα την ισορροπία μου λόγω απότομου φρεναρίσματος. Χτύπησα στο μπροστινό κάθισμα, έσπασαν τα γυαλιά μου και εξοργίστηκα. Η τραυματισμένη γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ενώ ο 35χρονος συνελήφθη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη και απειλή. Στην αποτίμηση της κατάστασης που επικρατεί μετά το ισχυρό κλίμα κακοκαιρία στην Κρήτη, προχωράει η κυβέρνηση. Διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλή στον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά θα μεταβεί αύριο στην Κρήτη προκειμένου να καταγραφούν τα προβλήματα στις πληγήσεις περιοχές του Μηλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου. Ενεργοποιήθηκε το Κοπέρνικους για χαρτογράφηση των περιοχών που επλήγησαν. Το πρωί θα πραγματοποιηθεί ευρεία σύσκεψη με την τοπική αυτοδιοίκηση και αρμόδιους φορείς στην περιφέρεια Κρήτης για τον συντονισμό των δράσεων και τη καταγραφή των ζημιών. Οι αγρότες στο Λασίθι ζητούν άμεση κρατική στήριξη, πλήρης αποζημιώσεις μέσω ΕΛΓΑ, αλλαγή του κανονισμού του οργανισμού και αποκατάσταση του οδικού δικτύου. Στην κακοκαιρία, στα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των ενεργειακών πιέσεων και στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών, αναφέρθηκε ανάμεσα σε άλλα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Παράλληλα, ανέφερε ότι στο κυβερνητικό έργο και συγκεκριμένα στην υποχώρηση της ανεργίας στο 7,4%. Πήρα εξαπέλυση αντιπολίτευση με αφορμή την ανάρτησή του. Παρέλειψε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του να εξηγήσει για ποιον λόγο στη ρύθμιση των 120 δόσεων το επιτόκιο είναι 5,8. Γιατί δεν προχωρά στη διαγραφή τόκων, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Το κυβερνητικό success story δεν βγάζει το μήνα, σχολιάζει Ελλάς παραθέτοντας έρευνα η οποία δείχνει πως το 58% των οικοκυριών δηλώνει πως μόλις που τα βγάζει πέρα. Την ίδια ώρα, με δεύτερο χτύπημα κατά της κυβέρνησης, επανέρχεται ο Αντώνης Σαμαράς μέσα σε ένα 24ωρο. Μετά τα χθεσινά πειρά του πρώην Πρωθυπουργού με αιχμή το Σκοπιανό και την επιστροφή εκκλησιαστικών κοιμηλίων από τη Βουλγαρία, σήμερα με βίντεο στο TikTok στυλιτεύει τις πρόσφατες δηλώσεις Θεοχάρη για τα κόμματα Κακομύριδων αλλά και την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Ρούσας στο Δήμο Σουφλίου, με τη φωτιά να περνά στο ελληνικό έδαφος από τη Βουλγαρία. Επιχειρούν για την κατάσβεσή της 60 πυροσβέστες, 13 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Μένεται επίσης και άλλη πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Μεταξάτα στην Κεφαλονιά. Στους κατοίκους των οικισμών Κουρκουμελάτα, Μεταξάτα και Λακύθρα έσταλε μήνυμα του 112 προκειμένου να απομακρυνθούν άμεσα μέσω λιβαθούς προς το αεροδρόμιο. Τρεις σεισμοί μέσα σε μόλις 24 λεπτά σημειώθηκαν το μεσημέρι στη νότια Τουρκία στις επαρχίες Άδανα και Οσμάνιγε. Η περιοχή είχε πληγεί στις 6 Φεβρουαρίου του 2023 από τους δίδυμους σεισμούς των 7,8 και 7,6 βαθμών αντίστοιχα, με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 53.000 ανθρώπων. Δύο ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ισπανία μετά τις καταρακτώδεις βροχές και τις πλημμύρες στην Καταλωνία. Η Βαρκελόνη και τα περίχωρά της έχουν τεθεί σε κατάσταση συναγερμού, με τις αρχές να προειδοποιούν για τον κίνδυνο πλημμυρών.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει απόψε στις 10 παρατέταρτο τη Γερμανία στην Τούμπα για την τέταρτη αγωνιστική του Nation League. Με νίκη στον μεγάλο απόψινό αγώνα, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κάνει τεράστιο βήμα για κατάκτηση της πρώτης θέσης του δεύτερου ομίλου.
1: Ο καιρός.
2: Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
3: Αύριο Δευτέρα στην Αττική θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 και τοπικά 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά έως 6, πρόσκαιρα τοπικά και 7. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 και τοπικά 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα βελτιωθεί με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στις Κυκλάδες. Εξαίρεση θα αποτελέσουν η Κρήτη και τα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων, όπου θα σημειώνονται κατά διαστήματα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν ισχυρή βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, με τις μέγιστες τιμές στα ανατολικά και νότια να φτάνουν τους 23 με 25 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 26 με 27, τοπικά έως και τους 28 βαθμούς στα δυτικά.
2: Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30 όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Ακολουθούν οι τεχνοτροπίες με τη Ζωή Λιάκα και τον Γρηγόρη Μπέκο.
1: Mega News 104,6. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Λίγες ημέρες έμειναν για να κάνεις και εσύ την εγγραφή σου στη New Media Studies, να γίνεις δημοσιογράφος και να ξεκινήσεις αμέσως την καριέρα σου. Τα νέα τμήματα ξεκινούν. Οι απόφοιτοι της νούμερο 1 σχολής δημοσιογραφίας κυριαρχούν στην τηλεόραση, τα site, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου, μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 010 67 00.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Mega News 104,6 Τεχνοτροπίες. Είμαι η Ζωή Λιάκα.
1: Γρηγόρης Μπέκος απέναντί της, χαίρετε.
0: Είναι το πολιτιστικό μας μαγκαζίνο. Παρακολουθούμε την πολιτιστική επικαιρότητα. Παρουσιάζουμε όσα συμβαίνουν, όσα αξίζουν, όσα μας κεντρίζουν το ενδιαφέρον, όσα πιστεύουμε ότι αξίζουν να αναδειχθούν. Αυτά που πιστεύετε ότι πρέπει να αναδειχθούν από εσάς είναι καλοδεχούμενες οι προτάσεις. Συναντάμε πρόσωπα του πολιτισμού και θα ξεκινήσουμε με θεσμικά, όπως λέει ο κύριος Μπέκος.
1: Πάντα.
0: Έτσι, για πάμε.
1: Πάντα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Σας περιμένει η Κατερίνα Τσουκαλά, 211-016-1046, 211-016-1046. Μας στέλνετε μηνύματα στο Viber ή στο WhatsApp, 698-1041-046. Μας βρίσκεται ως Mega News 104,6 και αν θέλετε μας στέλνετε και mail, studio-papaki-meganews1046.gr.

0: Μανώλης Μητσιάς, μουσική Μάνος Χατζηδάκης, η στίχη είναι του Νίκου Γκάτσου, ο οποίος έκανε ιστορία την, όσα του είχε αφηγηθεί ο παραγωγός της ΕΡΑ, Γιώργος Μητρόπουλος, για τον Γιάννη, που δεν λεγόταν Γιάννης, αλλά που η ιστορία του κέντρισε το ενδιαφέρον του Νίκου Γκάτσου και το έκανε τραγούδι. Τώρα, αντιστοιχτικά, έχουμε μία άλλη ιστορία, πιο σύγχρονη, τέλη της δεκαετίας του 80, μία γυναίκα σκοτώνει, μία σύζυγο σκοτώνει τον σύζυγό της, τον στραγγαλίζει και αθωώνεται. Αυτή η ιστορία πυροδότησε το ενδιαφέρον της Ερμίνας Κυριαζή, καταρχάς της Χριστίνας Λαμπούση να το κάνει έργο και της Ερμίνας Κυριαζή να το ανεβάσει στο μικρό Gloria. Την σκηνοθέτητα της παράστασης, η οποία θα ανέβει από τις 17 Δεκάτου στο μικρό Gloria, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για να συνομιλήσουμε και να μας εξηγήσει πώς, τι πυροδότησε το δικό της ενδιαφέρον, τι πυροδότησε την επιθυμία της να κάνει παράσταση, μια ιστορία σε μια εποχή που η βία και οι γυναικοκτονίες βρίθουν και είμαστε σε πάρα πολύ κακό δρόμο. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Ερμίνα Κυριαζή, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σας, καλά είμαι, εσείς πώς είστε?
0: Εμείς είμαστε μια χαρά.
1: Να σας ευχαριστήσω, χαίρομαι πολύ για την πρόσκληση. Και σας ευχαριστώ που αυτό το θέμα φύγεται από εσάς για να μπορέσει να φτάσει η δικιά μας η αγωνία στον κόσμο με αυτή την παράσταση.
0: Ναι. Κυρία Κυριαζή, θα ήθελα να σας ρωτήσω καταρχάς, σε αυτή την εποχή που όπως είπαμε τα περιστατικά βίας είναι είδηση καθημερινή πια, έτσι, γιατί αισθανθήκατε ότι πρέπει να γίνει θεατρική πράξη? Τι ήταν αυτό δηλαδή που σας κέντρισε στην ιστορία και σας έκανε να πείτε θέλω να το κάνω παράσταση τώρα?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς να σας πω ότι δεν με ενδιαφέρε να κάνω μια παράσταση η οποία είχε να κάνει με αυτή καθεαυτή τη δολοφονία, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν ξέρουμε τι είναι αυτό που προηγείται πριν από μια δολοφονία. Mm-hmm. Ακριβώς αυτό είναι και το ζητούμενο. Να ξέρουμε πάντα τι έχει να υποθέσουμε ή να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε, να δημιουργήσουμε εμείς μέσα από τα δικά μας τα εργαλεία, τι έχει προηγηθεί για να φτιάξει ένας άνθρωπος, για να φτάσει ένας άνθρωπος, συγγνώμη, σε μία δολοφονία. Mm-hmm. Η βία, όπως όλοι ξέρουμε πια, δεν είναι αυτή που αφήνει μόνο τα σημάδια της στο σώμα. Υπάρχει η ψυχολογική βία, η χειραγώγηση, η απομόνωση, η οικονομική εξάρτηση, η ταπείνωση, η κατάργηση της προσωπικότητας του άλλου. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία, που συνήθως όλες αυτές οι ιστορίες ξεκινάνε από μια ιστορία έρωτα, και εκεί θέλω να σταθώ, γιατί καμία ιστορία δεν ξεκινάει, κανένας άνθρωπος δεν μπαίνει σε μια σχέση ξέροντας, γνωρίζοντας ότι θα κακοποιηθεί. Mm-hmm. Οι άνθρωποι λοιπόν που μπαίνουν σε αυτές τις σχέσεις, που συνήθως επαναλαμβάνουν μοτίβα, ψυχολογικά εννοώ, και όπως κατά το Φρόιντ είναι άνθρωποι που μέσα από τον έρωτα σιγά σιγά εξαφανίζεται ο εαυτός τους, δηλαδή τον καταπίνει ο άλλος λίγο-λίγο, υπάρχει ο κίνδυνος όταν χαθεί και από τις δύο πλευρές, ο ένας δηλαδή γίνεται το θύμα γιατί εξαφανίζεται ο εαυτός του λίγο-λίγο, γιατί ο άλλος μπορεί και τον χειραγωγεί και τον χειρίζεται και τον, μπορεί να τον χρησιμοποιεί, και ο άλλος λίγο-λίγο απέναντι, ο θήτης, χάνει τον εαυτό του γιατί θεωρεί ότι αυτό που ζει και βιώνει είναι ένας έρωτας που θέλει ο ίδιος όμως να τον ζήσει, να τον βιώσει όπως αυτός έχει στο μυαλό του, και όταν αυτό δεν συμβαίνει ακριβώς όπως έχει φτιάξει το σενάριο, σιγά σιγά αυτός θεωρεί ότι γίνεται αδύναμος. Οπότε πρέπει απέναντι σε αυτό να πάρει θέση, να σκληρύνει για να μπορέσει τα πράγματα να τα φέρει στον έλεγχό του, όπως ακριβώς εκείνος θέλει και νομίζει ότι πρέπει να συμβούν, να είναι.
0: Mm-hmm. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, στην παράσταση που έχει τίτλο νούμερο 21, γιατί νούμερο 21 καταρχάς?
1: Νομίζω ότι θα πηγαίνει το μυαλό σας κάπου. Λοιπόν, αυτό το νούμερο 21 που ήταν, είναι και πάρα πολύ εύστοχο, θεωρώ ότι είναι λίγο η εποχή μας. Θέλω να πω ότι οι άνθρωποι έχουν γίνει τόσο αναλώσιμοι, που μιλάμε τόσο εύκολα για την ανθρώπινη ζωή, λες και μιλάμε για δεν ξέρω τι. Είμαστε πια υποθέσεις, αριθμοί, γεγονός, συνθήκη, τίτλοι ειδήσεων, αλλά δεν νομίζω ότι είμαστε ακριβώς οντότητες, δηλαδή δεν είμαστε υπάρξεις αυτές καθεαυτές. Εξού και το νούμερο 21.
0: Το 21 τυχαίο.
1: Ναι.
2: Ένας αριθμός.
0: Ωραία. Αυτή λοιπόν η ιστορία που αποτυπώνεται στο νούμερο 21 είναι μια πραγματική ιστορία βίας και αθώωσης. Πώς μπορεί κανείς να αποφύγει την παγίδα, να κάνεις ένα, να το κάνεις θέατρο χωρίς να είναι ρεπορτάζ? Πού μπαίνει δηλαδή η ποίηση, πώς μπορεί να μπει στη σκηνή?
1: Ναι, πολύ ωραία ερώτηση, ευχαριστώ. Έτσι κι αλλιώς το θέατρο δεν αναπαραγάγει, όσο ρεαλιστικό κι αν είναι, πάντα εγώ πιστεύω στο συμβολικό ρεαλισμό, όπως συνηθίζω να λέω, που δεν υπάρχει ως τέλος πάντων ως
0: όρος στην ιστορία της τέχνης.
1: Ναι, ως όρος. Αυτό. Αυτό που λέω με αυτό είναι ότι ο ρεαλισμός πάντα από πίσω έχει ένα συμβολισμό. Και εμένα δεν θα με ενδιέφερε να κάνω ντοκουμέντο θέατρο, σε αυτή τη φάση τουλάχιστον. Οπότε, ακριβώς γι' αυτό το λόγο, επειδή η ζωή είναι πολύτιμη και αυτό είναι αδιαφυσβήτητο, δεν μπορούμε να κοιτάξουμε μόνο τη στιγμή που ο άνθρωπος φτάνει, ξεπερνάει τα όρια του και αφαιρεί μια ζωή. Ο τρόπος που δουλεύω πάντα είναι ένας ψυχαναλυτικός, εισαγωγικά πολλά μην μας δίνουν οι ψυχοθεραπευτές. Ένας τρόπος ψυχανάλυσης, ας πούμε, εννοώντας ότι δημιουργώντας με τους ηθοποιούς μου τα βιογραφικά των ρόλων που ξεκινάνε από τις παιδικές ηλικίες, από τις βρεφικές ηλικίες των ηρώων, βλέπουμε σιγά σιγά τι έχει προηγηθεί, το οποίο με έναν τρόπο λέγεται κιόλας στην ιστορία, γιατί ένας άνθρωπος δεν γεννιέται τίποτα, όπως όλοι ξέρουμε, έτσι. Οι άνθρωποι όλοι γεννιούνται με κάποια χαρακτηριστικά, αλλά αυτά σίγουρα δεν έχουν να κάνουν με την κακοποίηση, με τη βία και με όλα αυτά. Αυτά προκύπτουν σιγά σιγά. Αυτό σημαίνει ότι πίσω από αυτά υπάρχει ένα παρελθόν. Αν κρίνω λοιπόν, αν μάλλον ο τρόπος που δουλεύω είναι, κρίνω ότι το κείμενο είναι το αποτέλεσμά μου, οφείλω σαν σκηνοθέτρια να πάω πίσω και να φωτίσω αυτές τις στιγμές που οι άνθρωποι κάπου εκεί διαστρεβλώνεται κάτι, στρεβλώνεται κάτι, μάλλον για να είμαι πιο ακριβής, και αρχίζει κάτι άλλο να συμβαίνει μέσα μου.
2: Ερμήνα Κυριαζή, να σας ρωτήσω κάτι. Εγώ, αφενός είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που ακούμε, ότι η βία δεν είναι ένα αποτέλεσμα, η βία είναι μια διαδικασία με ιστορικό, ας πούμε, βάθος, έτσι, με ένα υπόβαθρο, εν πάση περιπτώσει.
1: Ακριβώς.
2: Να σημειώσω εγώ, μιας και αναφερθήκαμε στους ηθοποιούς, ποιοι είναι αυτοί. Είναι ο Δημήτρης Καραβιώτης, η Ξένια Κουτσουμπού, ο Λεωνίδας Λεοντιάδης και ο Μπίλης Ευδεοκλής, που είναι ο Φώτης Λαζάρου. Ήθελα να ρωτήσω, σε ποια κοινωνία νομίζετε ότι την απευθύνεται αυτή την παράσταση? Δεν είναι τα πράγματα όπως ήταν 25 χρόνια πριν. Σήμερα έχουμε συνέχεια στην επικαιρότητα τέτοιου είδους βία περιστατικά, και το ερώτημα είναι τι όντως έχει αλλάξει ή τι φαίνεται ότι έχει αλλάξει ή πώς συζητάμε για αυτά τα ζητήματα πια.
1: Κοιτάξτε, αυτό που φαίνεται να έχει αλλάξει είναι ότι μιλάμε για αυτά. Έτσι. Ακόμα και στην επαρχία, που είναι δυσκολότερα τα πράγματα όπως όλοι ξέρουμε, οι άνθρωποι σιγά σιγά αρχίζουν να μιλάνε για αυτά, λίγο-λίγο. Αυτό είναι ένα θετικό πρόσημο και μας δίνει ένα κάποιο φως. Αυτό που είναι αυτό που παραμένει είναι ότι η βία υπάρχει. Δεν θέλω να γίνομαι γραφική και να πω ότι όλη αυτή η ιστορία με τον COVID και τον εγκλεισμό, τα απόνερά του βγαίνουν τώρα, δηλαδή τώρα λίγο-λίγο τα εμφανίζονται. Mm-hmm. Είχε να κάνει πάρα πολύ, νομίζω, όλος αυτός ο εγκλεισμός, γιατί οι άνθρωποι όταν έστω και μέσα από τη διαδικασία του να μπορούν να έχουν μια ζωή σε εισαγωγικά πολλά κανονική και να μην είναι σε χιλιάδες ώρες στην αναστροφή με τους συντρόφους τους, δεν λέω ότι αυτό είναι λύση, λέω όμως ότι γίνεται, συμβαίνει. Από τότε που συνέβη και αυτή η ιστορία που όλοι έχουμε βιώσει, νομίζω ότι τα περιστατικά έχουν αυξηθεί. Και στατιστικά νομίζω ότι έτσι είναι. Δεν θέλω, δεν είμαι στατιστικολόγος, αλλά νομίζω ότι κάπως έτσι είναι. Αυτό που θέλω να πω παρόλα αυτά είναι ότι δυστυχώς η βία όχι μόνο υπάρχει και όπως προϋπήρχε, αλλά δυστυχώς αυτή τη στιγμή, αν πάμε στο παρελθόν, θα δούμε ότι μάλλον ήταν λίγο πιο συγκεκριμένα τα περιστατικά και οι κοινωνικές τάξεις. Τώρα βλέπουμε ότι δεν έχει καμία σημασία ούτε η μόρφωση, ούτε το μορφωτικό επίπεδο, ούτε το τι υπάρχει κοινωνικά γύρω-γύρω, τίποτα. Είναι παντού και δεν μπορούμε να το στοχοποιήσουμε, όχι να το στοχοποιήσουμε, συγγνώμη, να το τοποθετήσουμε τόσο εύκολα.
2: Σωστά,
1: είναι
2: σωστά.
1: Είναι γύρω μας, είναι παντού.
0: Ναι, σωστά, δεν μπορούμε να το κατατάξουμε με βάση το κοινωνικό, την οικονομική Μπράβο. Επιφάνεια, το μορφωτικό επίπεδο.
2: Την κοινωνική τάξη.
0: Ακριβώς. Την κοινωνική τάξη, βέβαια.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι, που αυτό συνέβαινε και συμβαίνει, mm-hmm. είναι ότι ενώ συμβαίνει δίπλα μας και κοντά μας, πολύ δύσκολα οι άνθρωποι, δεν λέω όλοι, mm-hmm. δεν μ' αρέσει να τσουπαλιάζω ούτε να στοχοποιώ, πάρα πολύ δύσκολα αυτό το πράγμα το επικοινωνούμε. Δηλαδή το βλέπουμε να γίνεται, το ακούμε δίπλα μας και το αφήνουμε να συμβεί και λέμε έλα μωρέ, εντάξει, τίποτα δεν θα γίνει, μέχρι που το κακό γίνεται.
2: Ή που γίνεται κοντά μας, πιο κοντά μας εν πάση περιπτώσει. Ναι,
1: ναι, και κοντά μας, αλλά και μέχρι που γίνεται μια γυναικοκτονία και τι έγινε, άλλο θα πάρει στη φυλακή, ναι, αλλά μια γυναίκα ακόμα είναι νεκρή. Mm-hmm. Οπότε τι. Mm-hmm.
0: Δεν θα πάρουμε απάντηση σίγουρα από την παράσταση, όπως και η Όχι τέχνη βέβαια. Δεν δίνει τις απαντήσεις, αλλά είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, μια ακόμη ευκαιρία να αφουγκραστούμε τι ακριβώς γίνεται δίπλα μας και να αφουγκραστούμε τις πιο σκοτεινές πλευρές, τις πιο σκοτεινές περιπτώσεις όσων υπάρχουν γύρω μας και όσων αναδύονται κάθε μέρα μέσα από τα δελτία ειδήσεων, και αυτό είναι τραγικό. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κυριαζή.
1: Ναι, για να κλείσω, αν έχω μισό δευτερόλεπτο, θα ήθελα να πω ότι το θέατρο οφείλει, ευχαριστώ πάρα πολύ, οφείλει να μην είναι δικαστήριο. Αυτό το λέω και το ξαναλέω. Αν ένας θεατής, μια γυναίκα, ένας άντρας, ένας άνθρωπος μπει στη αίθουσα και φύγει με ερωτήματα, με μια σιωπή που θα τον απασχολήσει, με μια συζήτηση που θα κάνει μετά, με κάτι που θα του θυμίσει, μάλλον θα του θυμίσει ότι κάτι γίνεται εκεί στον ίδιο. Αυτό είναι και το ζητούμενο. Και αυτό θα είναι το μεγάλο κέρδος.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε, Ερμήνα Κυριαζή, πολύ.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε.
1: Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ.

γιατρό σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο.

πως αντέχεις στις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

0: Mega News 104,6.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή το βραδινό μαγκαζίνο με το Βασίλη Σφίνα.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η τίτλη ειδήσεων στις 7.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Σοβαρό επεισόδιο στην Αιωνία όταν 35χρονος επιβάτης επιτέθηκε σε 54χρονη οδηγό ταξί. Ο άνδρας, όπως κατήγγειλε η οδηγός του ταξί, της δάγκωσε και της έκοψε τμήμα από το αυτί. Αντιμετώπισα έναν τρελό κανίβαλο, αποκάλυψε η οδηγός στο Μέγκα και στην εκπομπή Εξελίξεις Τώρα. Σε βάρος του 35χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη και απειλή. Στην αποτίμηση της κατάστασης που επικρατεί μετά το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας στην Κρήτη, προχωράει η κυβέρνηση. Διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλή στον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά θα μεταβεί αύριο στο νησί προκειμένου να καταγραφούν τα προβλήματα στις πληγήσεις περιοχές του Μελοποτάμου. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Ρούσας στον Δήμο Σουφλίου. Στις επιχειρήσεις 60 πυροσβέστες, 13 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Μένεται και η άλλη πυρκαγιά σε δασική έκταση της περιοχής Μεταξάτα στην Κεφαλονιά. Νέα ρωσική επίθεση με ντρόουν σημειώθηκε στο Κίεβο με στόχο τη βόρεια γέφυρα την ώρα που ο Φρίντριχ Μέρτς πραγματοποιούσε επίσκεψη στην

0: Ουκρανική πρωτεύουσα. Το πλήγμα προκάλεσε ισχυρή έκρηξη στο οδόστρωμα, ενώ σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές έχουν τραυματιστεί 2 άνθρωποι. Νέα στοιχεία στο φως για την επίθεση στο πιλωτήριο αεροσκάφους της Fly Dubai. Σύμφωνα με αναφορές, ο δράστης φέρεται να δήλωσε πως σκόπευε να κατευθύνει το αεροπλάνο προς το Ισραήλ, ενώ Ισραηλινά μέσα εξετάζουν το ενδεχόμενο στόχος να ήταν ουρανοξύστης στο Τελαβίβ. 3 σεισμοί σε μόλις 24 λεπτά σημειώθηκαν το μεσημέρι στη νότια Τουρκία στις επαρχίες Άδανα και Οσμάνιγε. Η περιοχή είχε πληγεί στις 6 Φεβρουαρίου του 2023 από τους δίδυμους σεισμούς των 7,8 και 7,6 βαθμών αντίστοιχα, με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 53.000 ανθρώπων. Και ο καιρός έθριος θα είναι αύριο στην Αττική, μέχρι 24 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στο βραδινό μαγκαζίνο στις 8 με τον Βασίλη Σφίνα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6.
2: Τι είναι αυτό που δίνει χρώμα στο αίμα μας? Θεόφιλος Σόλ του Σαμσόν Ρακά, με το Χάρη Χαραλάμπους Καζέπη και την Αριάδνη Κωνσταντακοπούλου. Σκηνοθεσία Όλια Λαζαρίδου. Θεόφιλος Σόλ του Σαμσόν Ρακά. Θέατρο Μίνι Πειραιός 131 από 6 Οκτωβρίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 8. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
3: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: πετάμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Λοιπόν, επιστροφή στο Mega News 104,6. Είστε φίλες και φίλοι στις τεχνοτροπίες κάθε Σάββατο και Κυριακή. Εδώ σχολιάζουμε την πολιτιστική επικαιρότητα και σας ενημερώνουμε για όσα τρέχουν στο χώρο των τεχνών. Πρωτού προχωρήσουμε, θα ήθελα να επισημάνω κάτι που γίνεται στις 15 Οκτωβρίου 2026 και είναι πάρα πολύ σημαντικό, στην Νέα Υόρκη, στο Carnegie Hall. Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει με την ορχήστρα της για πρώτη φορά στην Αμερικανική Μητρόπολη και παρουσιάζει μια ιδιαίτερη συναυλία στο Carnegie Hall, παρουσιάζοντας σπουδαία έργα Ελλήνων συνθετών, εμπνευσμένα από το έργο και την προσωπικότητα του Νίκου Καζαντζάκη. Η παράσταση αυτή, η συναυλία, έχει τίτλο Νίκος Καζαντζάκης, An Odyssey in Music, και εκεί, στο κοινό της Νέας Υόρκης, παρουσιάζεται αυτό το πανόραμα της ελληνικής λόγιας μουσικής με έργα των Μάνου Χατζηδάκη, Μίκη Θοδωράκη, Νίκου Σκαλκότα, Δημήτρη Μητρόπουλου και Γιώργου Κουμεντάκη.

Λοιπόν, σε αυτή την παρουσία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στη Νέα Υόρκη στο Carnegie Hall, επίσημος εταιρικός συνεργάτης για τον ντεμπούτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής εκεί είναι η Capital και ο Ευάγγελος Μαρινάκης.

Λοιπόν, θα επιστρέψουμε με ειδήσεις, με μία είδηση που αφορά το σήμερα, μια όχι και τόσο ευχάριστη. Έφυγε από την ζωή ο ιστορικός τέχνης Ντένις Ζαχαρόπουλος σε ηλικία 74 ετών. Ήταν γεννημένος στην Αθήνα το 1952. Σπούδασε μουσική και ιστορία της μουσικής στο Οδείο Αθηνών. Συνέχισε τις σπουδές του στη Γαλλία με αντικείμενο την φιλολογία και την αισθητική στο Πανεπιστήμιο της Aix-en-Provence. Και την κοινωνιολογία της τέχνης και τη σημαντική των αναπαραστάσεων συστημάτων. Λοιπόν, στις μεταπτυχιακές του σπουδές μελέτησε τομείς της ιστορίας και της θεωρίας της τέχνης, της φιλοσοφίας, της αισθητικής. Ήταν ένα πολύ φωτεινό πρόσωπο, πάρα πολύ σημαντικό για τις τέχνες και τα γράμματα. Spends her time. If these arms were meant to hold her, they were never meant to pull her so tight. Λοιπόν, διαβάζω στο Βήμα της Κυριακής, σε μία εδώ συνέντευξη της συναδέλφου Λαμπρινής Κουζέλη στο Βήμα, στο ένθετο του πολιτισμού, το προσεχές Σάββατο στο Μεσολόγγι. Έτσι, εκεί στον κήπο των Ηρών θα βρίσκεται η Γαλλίδα ηθοποιός Φανή Αρντάν, η οποία μιλάει σήμερα στο Βήμα, για να παρουσιάσει ένα δρόμενο που έχει ποιήση, δηλαδή Σολομό, Μπάιρον και Ουγκό, σε μια αφηγηματική συνθήκη και θεατρική συνθήκη που θα λάβει χώρα ακριβώς εκεί στον κήπο των Ηρών, με αφορμή τους εορτασμούς για την έξοδο του Μεσολογγίου. Λοιπόν, η εκδήλωση αυτή είναι μια συνέργεια του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με τον Δήμο της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και επίσης με το Γαλλικό Ινστιτούτο της Ελλάδος.

0: Λοιπόν, να συνεχίσουμε με σημαντικές αφήξεις. Στις 15 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του Megaron Plus, συγγραφής βιβλία Ιδέες 2006-2007, έρχεται ο πολύ σημαντικός, σπουδαίος συγγραφέας, ο Τζούλιαν Μπάρνς. Ο Μπέκος πίνει νερό, γιατί ξέρει ότι θα μιλήσω γι' αυτόν. Σήμερα στο Βήμα Γκαζίνο, με το Βήμα της Κυριακής, ο κύριος Μπέκος έχει κάνει μια εξαίρετη συνέντευξη. Αλλά θα ήθελα να διαβάσω μερικά σημεία από αυτή τη συνέντευξη. Ο Τζούλιαν Μπάρνς, αγαπώ πάρα πολύ τη μικρή του ιστορία, τη μοναδική του ιστορία, το βιβλίο. Κυκλοφορεί, να πούμε, και από τις εκδόσεις Μετέχμιο, το καινούριο του Αναχωρήσεις.
1: Και τελευταίο, κατά ομολογία του ίδιου του Μπάρνς.
0: Ωραία.
1: Τέλος Μυθοπλασία.
0: Πάει. Λοιπόν, λέει ο Μπάρνς τον κύριο Μπέκο, η λογοτεχνία και οι τέχνες ευρύτερα μας βοηθούν να συλλάβουμε την κίνηση και την αλλαγή του κόσμου γύρω μας. Στην πλειονότητα των τεχνών, ακόμα και αν δεν υπάρχει εντυπωσιακή βελτίωση, υπάρχει σίγουρα εξέλιξη. Μία εξέλιξη που συσσωρεύει την ανθρώπινη εμπειρία, την αποθησαυρίζει. Και τότε, αγαπημένο μου Τζούλιαν Μπάρνς, γιατί όλα πάνε κατά διαόλου.
1: Κοίταξε, ο Μπάρνς είναι μια, για μένα, η κορυφαία περίπτωση αυτών των Βρετανών συγγραφέων. Αυτής της γενιάς.
0: Γιατί, Γρηγόρη?
1: Κοίταξε, είναι περισσότερο του γούστου μου, θα έλεγα.
0: Δηλαδή, υποκειμενικό.
1: Είναι και άλλοι πολύ σημαντικοί συγγραφείς, έτσι. Είναι ο Ισιγκούρο, είναι ο Ιαν Μακιούεν, είναι ο Σαλμάν Ρούσντι επίσης, θα λέγαμε. Αλλά ο Μπάρνς έχει μία ιδιαιτερότητα, ειδικά στην ύστερη φάση του έργου του, που ασχολείται κυρίως με τα με τα πιο ατομικά πράγματα, με τα πιο μύχια, με τις σχέσεις των ανθρώπων κτλ. Είναι από τους λίγους συγγραφείς που μπορεί πραγματικά να μετατρέψει αυτό που λέμε κοινοτοπία, κοινή εμπειρία, σε τέχνη του λόγου όντως.
0: Σε κάτι μεγαλύτερο και σε κάτι κοινό, σε κάτι που να αφορά όλους μας.
1: Και νομίζω θα αντέξει και στο χρόνο ο Μπάρνς.
0: Θέλω επίσης να διαβάσω και κάτι άλλο. Πάρα πολύ σημαντικό, νομίζω. Λέει ότι η ανθρώπινη μνήμη είναι εξαιρετικά αναξιόπιστη. Εδώ τώρα ας προβληματιστούμε. Οι περισσότερες αναμνήσεις μας, ειδικά αυτές για τις οποίες είμαστε πιο βέβαιοι, οι πιο περήφανοι, είναι και οι πλέον αναξιόπιστες. Διότι κάθε φορά που τις ανακαλούμε, ναι, τις αλλάζουμε λίγο, θέλοντας ίσως να παρουσιάσουμε και τον εαυτό μας λίγο καλύτερα. Εγώ θα έλεγα, θέλοντας λίγο να εξοραίσουμε και ό,τι έχουμε ζήσει.
1: Πολύ διαφωνεί ο Μπάρνς μαζί σου, νομίζω. Άμα το ξαναρωτήσεις, δηλαδή.
0: Όχι τον εαυτό μας. Όχι, δεν λέω αυτό. Θέλουμε να εξορίσουμε λίγο και ό,τι έχουμε ζήσει, να το κάνουμε πιο απαλό, έτσι, πιο τρυφερό. Είναι λίγο δυσβάσταχτο να ζούμε πάντα με τα τραύματα, να πω, τα κοινότυπα.
1: Το ενδιαφέρον με το τελευταίο βιβλίο του Μπάρνς είναι ότι επικεντρώνεται σε μια δεύτερη ευκαιρία. Είναι ένας τύπος ο οποίος προσπαθεί να επανασυνδεθεί με τον νεανικό του έρωτα μετά από 40 χρόνια. Αυτό δεν πάει καθόλου καλά. Ενώ στην αρχή κάπως ξαναβρίσκονται, μετά, όπως λέει ο Μπάρνς πολύ ωραία, κάνουν ακριβώς τα ίδια λάθη. Εν πάση περιπτώσει, άβυσσος η ψυχή όλων.

0: Λοιπόν, επιστροφή Mega News 104,6. Πάντα εδώ στις τεχνοτροπίες. Ζωή Λιάκα απέναντί μου. Γρηγόρης Μπέκος επίσης εδώ δίπλα, μάλλον απέναντί της.
1: Γιατί δεν μου άφησες να πω το όνομά σου?
0: Γιατί μπερδεύτηκα.
1: είμαστε λίγο έτσι κάπως.
0: Όχι, είμαστε. Όχι, εντάξει, καλά είμαστε και σήμερα. Τι λες εσύ, Ηλέκτρα, που κοιτάς έτσι με ένα. Λοιπόν, μια χαρά, μια χαρά. Θέλω να πω για μια ιστορία που έχει ενδιαφέρον. Ακούστε λίγο τη συνθήκη για να καταλάβετε και να σας βάλουμε έτσι σιγά σιγά στην επόμενη καλεσμένη μας. Λοιπόν, είναι δύο νεκροθάφτες, αδέρφια, και έχουν το εξής δύσκολο έργο. Έχει εμφανιστεί μπροστά τους το σώμα ενός νεκρού μετανάστη. Το ζήτημα είναι ότι στο νεκροταφείο υπάρχουν δύο θέσεις. Μην τα ακούτε έτσι αυτά μακάβρια, είναι λίγο πιο ποιητικό το πράγμα, θα καταλάβετε στην πορεία. Λοιπόν, οπότε αυτοί οι δύο πρέπει να αποφασίσουν τι θα κάνουν με αυτό το πτώμα του μετανάστη. Αυτό λοιπόν που σας περιγράφω είναι σε αδρές γραμμές η ιστορία του έργου του Giuseppe Massa Miracolo, θαύμα, στο οποίο έχει εστιάσει η Νικολέτα Φιλόσογλου, και θα το δούμε πολύ σύντομα στη σκηνή.
1: Και την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, κυρία Φιλόσογλου.
2: Καλησπέρα και στους δυο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Καλησπέρα σας. Εμείς ευχαριστούμε για την παρουσία.
1: Ένα έργο που έχει έτσι λίγο μαύρο χιούμορ, όχι λίγο, πολύ σάτυρα, σουρεαλιστικό, γκροτέσκο ύφος, αλλά ναι, μιλάει για έναν νεκρό επαναστάτη που ξέβρασε η θάλασσα. Πώς μπορεί... Πώς τώρα τι λέμε, γελάμε με αυτό,
2: αυτό είναι. Αυτό όμως είναι.
1: Ναι, βέβαια. Πώς το ισορροπήσατε, πώς ισορροπήσατε ανάμεσα στο γέλιο και την τραγικότητα?
2: Αυτό νομίζω ότι το κάνει ο συγγραφέας πρώτα απ' όλα, έτσι. Mm-hmm. Εμείς παίρνουμε στα χέρια μας ένα κείμενο, mm-hmm. καλογραμμένο, mm-hmm. που πατάει σε αυτή τη λαϊκή παράδοση του Ιταλικού Νότου. Mm-hmm. Ο Τζουζέπε ζει και εργάζεται στο Παλέρμο, έχει τη δική του ομάδα, γράφει, σκηνοθετεί, παίζει, είναι ένας άνθρωπος της σκηνής, του θεάτρου. Γράφει αυτό το έργο με αφορμή, εμπνέεται από το ναυάγιο της Λαμπεντούζα το 2016, το ανεβάζει στην Ελλάδα στο Θέατρο Τέχνης της Ουρδού Φρυνήχου το 2019 στο πλαίσιο του Italian Focus, που είναι ένα φεστιβάλ που διοργανώνει εκείνη την περίοδο το Θέατρο Τέχνης μαζί με άλλους φορείς. Παρακολουθώ εγώ την παράσταση εκείνο το βράδυ στη Φρυνήχου. Πείθω τη Μαριάννα Κάλμπαρη, που είναι η καλλιτεχνική διευθύντρια του Θεάτρου Τέχνης, να μας συστήσει με τον συγγραφέα και να θα το χειρώσω το πνευματικό δικαίωμα, γιατί είμαι σίγουρη ότι εγώ πρέπει να ανεβάσω αυτό το έργο στην Ελλάδα. Και ανάμεσα σε άλλα σχέδια που περνούν τα χρόνια που πραγματοποιούνται, άλλα σχέδια αναβαγούν, φέτος ήρθε η στιγμή του. Φέτος ήρθε ο καιρός του, που λέμε εμείς μια φορά, όταν έβγαλα από το σιρτάρι το έργο, τον πήρα στο τηλέφωνο και του είπα τώρα θα ανεβάσω το Μιράκολο στη χώρα μας, με αφορμή βέβαια, γιατί δεν πάβει να είναι επίκαιρο. Γράφεται το 2016, βρισκόμαστε το 2026, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Αυτό που άλλαξε σίγουρα είναι ότι όλοι μας έχουμε συνηθίσει σε αυτή τη συνθήκη, έτσι.
1: Δηλαδή, ακριβώς.
2: Έχουμε συνηθίσει, έχουμε πάθει μια σχετική ανοσία, θα έλεγα. Επικρατεί και αυτό το περίφημο, εσείς το γνωρίζετε καλύτερα από εμάς, άλλη μία είδηση για άλλο ένα ναυάγιο. Κάποιοι άνθρωποι θαλασσοδέρνονται, εντάξει. Είδαμε στο Αιγαίο Πέλαγος να ξεβράζουν κουφάρια. Όλα αυτά τα περίφημα μοτίβα, τα οποία επαναλαμβάνονται, και εκεί επάνω πατάει ο συγγραφέας, και αυτό αναδεικνύω και εγώ στην παράσταση. Δηλαδή δεν είναι ότι εγώ έκανα κάτι για να εμφυσίσω μία δικιά μας ιδιαίτερη χρειά στο έργο του. Όχι, είναι εκεί το έργο, και το μόνο που έκανα είναι να αναδείξω στην ουσία αυτή την κωμικοτραγική του πόρμα, που είναι πολύ έντονη.
1: Το έργο θέτει ένα ερώτημα, αν μπορούμε να διακρίνουμε σήμερα, και το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Διαρωτάται αν μπορούμε να διακρίνουμε τους μετανάστες σε πρόσφυγες, οικονομικούς μετανάστες ή μετανάστες πολέμου. Δηλαδή φωτίζει αυτή την γκρίζα ζώνη της εποχής μας. Πώς το βλέπετε αυτό στην ελληνική πραγματικότητα και φυσικά αν συμφωνείτε με αυτό. Ενώ αν συμφωνείτε με τη διαπίστωση.
0: Με τις κατηγοριοποιήσεις θα λέγαμε.
2: Ναι. Κοιτάξτε, τώρα εμείς σήμερα είμαστε όλοι θολωμένοι, εντάξει, ζούμε αυτή την εποχή. Το παρακολουθούμε και στις γειτονικές χώρες. Βλέπουμε τι έγινε φέτος το καλοκαίρι με τη Θεούτα στην Ισπανία. Είναι αυτοί πρόσφυγες, είναι οικονομικοί μετανάστες, είναι άνθρωποι σε αδιέξοδο, είναι άνθρωποι που διώκονται στη χώρα τους και αναζητούν μια άλλη πατρίδα να μπορέσουν να επιβιώσουν. Βλέπουμε ανθρώπους, επίσης είδαμε και τι γινόταν στην Αμερική πρόσφατα. Βλέπουμε ανθρώπους να καρφαλώνουν φράχτες στο Μεξικό. Τι εικόνες είναι αυτές? Δηλαδή, μέσα σε αυτή τη χρονιά έχουμε την πολλαπλότητα των εικόνων και των σκηνών. Και αν το βλέπαμε κινηματογραφικά, θα λέγαμε ότι έχουμε ζήσει σε τόσο πυκνό χρόνο, τόσο έντονα αυτά τα φαινόμενα, που η διάκριση που πολύ σωστά αναφέρεται είναι έντονη. Δεν μπορούμε να βγάλουμε σήμερα στον παρόντα χρόνο, νομίζω, συμπεράσματα. Κανείς μας. Αυτό είναι δουλειά από άψη του ιστορικού του μέλλοντος. Δηλαδή, οι άνθρωποι που το παρατηρούν, που το παρακολουθούν στον χρόνο τους, δεν νομίζω ότι έχουν αυτό τα εργαλεία να αποκτοποιήσουν. Όσο και να θέλουν να εμβαθύνουν και όσο και αυτό το στοιχείο της ενσυναίσθησης που λέμε καμιά φορά, της αλληλεγγύης, εδώ παρακολουθούμε πατριωτικές κορώνες ξενοφοβίας και...
0: Απόλυτο εμπόριο. Εμπόριο, κανονικότατο.
2: Ναι, εμπόριο. Γίνεται μια κανονικότατη κατασκευή. Άλλοι το χρησιμοποιούν για πολιτικούς λόγους, άλλοι το χρησιμοποιούν για οικονομικούς λόγους. Παρακολουθούμε σκάνδαλα με ΜΚΟ. Δεν νομίζω ότι έχουμε την δυνατότητα να διακρίνουμε, ακόμη και οι πιο ευσυνείδητοι, έτσι. Άρα... αυτό που θέτει σαν ζήτημα και το βάζει στο κεντρικό του άξονα ο Τζουζέπε, ποιο είναι? Είναι ένας ξένος. Δεν νομίζω ότι έχει νόημα να πούμε ότι αυτός είναι ένας οικονομικός, είναι πρόσφυγας, είναι μετανάστης που διώκεται από τον πόλεμο. Ίσα από τη Λαμπεντούζα και μετά, την τελευταία δεκαετία, έχουμε παρακολουθήσει όλων των ειδών τους διωγμούς. Έχουμε ζήσει Γάζα, έχουμε ζήσει Συρία, έχουμε ζήσει ισοπαίδωση χωρών. Τα παρακολουθούμε όλα αυτά, έτσι.
0: Κύριε Φιλόσοφου, να ρωτήσω κάτι. Επειδή αυτό το κείμενο είναι, έχει αναλλαγές, έχει ρυθμό, έτσι. Έχει σημασία τι φέρουν οι δύο ερμηνευτές αυτό. Έτσι. Θέλω να αναφερθώ στους Θανάση Δήμου και Παναγιώτη Παναγόπουλο. Θανάση Δήμου ερμηνεύει τον Αντώνιο, Παναγιώτη Παναγόπουλο τον Μπερνάρντο. Είναι δύο καρατερίστες, έτσι.
2: Ναι, είναι δύο εξαιρετικοί ηθοποιοί, πρώτα απ' όλα σπάνια θεατρική ποιότητα ηθοποιοί. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Αυτό, πρώτα απ' όλα, αυτή η δραματουργία, αυτά τα έργα δεν τα επισκέπτεσαι αν δεν έχει αυτού του καλλιτέχνε να τα υπερασπιστούν. Ηθοποιό, εκτό από ηθοποιό θεατρίνου, είναι και μία συνείδηση. Γιατί για να επικοινωνήσει αυτή την ουσία του κειμένου, χρειάζεσαι ηθοποιού που είναι πάρα πολύ υψηλού πνευματικού περιεχομένου. Οπότε έχω αυτή την τύχη και η συγκυρία μας έφερε κοντά αυτό το καλοκαίρι και καταφέραμε να κάνουμε αυτή την παράσταση μαζί. Οπότε είναι δύο ενεργειακές μηχανές. Το έργο πατάει πάρα πολύ στον Ιταλικό στην κομέντια, έτσι, γιατί και ο Τζουζέπε, θα θυμίζω ότι είναι, κατάγεται από τον Εντουάρντο Ντε Φιλίππο, από τον Ντάριο Φο. Μιλάμε για Ιταλικό Νότο. Ξέρουν πάρα πολύ καλά τι είναι το μηχανισμό της κωμωδίας. Ο μηχανισμός της κωμωδίας απαιτεί δύο ενεργειακές μηχανές που εγώ έχω αυτή την τύχη να έχω πάνω στη σκηνή. Παρακολουθούμε αυτούς τους κυρίους. Είναι και ταχυδακτυλουργή, είναι και μάγοι, είναι και κλόουν. Είναι όλο αυτό που λέμε το πνεύμα το θειασικό και το ότι μοιράζονται αυτό το σκηνικό χρόνο μαζί και επίσης έχουν ξαναδουλέψει μαζί. Να το πούμε και αυτό, έτσι.
0: Ναι, σημαντικό.
2: Έχουν δουλέψει, έχουν κάνει ντουέτο οι δυο τους ξανά. Έχουν δουλέψει και μαζί μου ξεχωριστά σε άλλες παραγωγές. Οπότε αυτό το δεμένο, το ζωντανό δεμένο σχήμα που υπηρετεί την κωμωδία αυτή, έχω αυτή τη τύχη ευτυχώς και... Εκνίζουμε έτσι με χιούμορ και σάτυρα αυτή την οσυρή κατάσταση που είναι πραγματικά...
0: Όμορφα!
1: Ξεκινάτε απόψε, έτσι δεν είναι?
2: Έχουμε ξεκινήσει την Παρασκευή στις 9. Παίζουμε κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 9 στο Θέατρο Τέχνης της Οδού Φρυνήχου. Μόνο έχουμε άλλες 9 παραστάσεις. Και το στόχος μας είναι το θαύμα να ταξιδέψει, να φτάσει παντού.
0: Το ευχόμαστε, κυρία Φιλόσογλου, και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία στην εκπομπή σήμερα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα
2: συζήτηση. Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία και ευχαριστώ και εκ μέρους όλων. Θα ήθελα να αναφέρω ότι ο Τζουζέπ μας γράφει και μεταφράζει η Βιολέτα Ζεύκη. Τα φώτα έχει κάνει η Στέλλα Κάλτσου. Έχουν δουλέψει για αυτή την παράσταση τρεις φίλοι μου, οι ο Φιλιππός Τσισόπουλος, ο Χρυς Κάπτεν και η Φιλόσογλου. Δηλαδή έχουν συνδράμει πάρα πολύ με την καλλιτεχνική του ιδιότητα. Άνθρωποι της ομάδας μας και τους ευχαριστώ και δημόσια.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλό βράδυ, Νικολέτα Φιλόσογλου. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε ότι τρέχει η έκθεση στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Ευκαιρία να περάσετε. Έχει ξεκινήσει ήδη και τρέχει. Μία άλλη Ευρώπη Τάκης Τλούπας. Έτσι, πολύ σημαντική και μια ευκαιρία να θυμηθούμε αυτόν τον φοβερό δημιουργό.
1: Όπου τον έχουμε συναντήσει οι μουσικόφιλοι και μέσα από το δίσκο του Θανάση Παπακοσταντίνου, Βραχνός Προφήτης. Η βιβλική αυτή η μορφή που φιλοξενείται στο εξώφυλλο του δίσκου είναι φωτογραφία του καλλιτέχνη.
0: Λοιπόν, είναι ωραίο γιατί βλέπεις τον Τλούπα. Το βλέμμα του στην Ευρώπη, έτσι, όχι στη Θεσσαλία, όλα αυτά που έχουμε συνηθίσει εμείς και πραγματικά αξίζει πολύ τον κόπο.
1: Επίσης να πούμε ότι αυτή η μορφή του Βραχνού Προφήτη αποτέλεσε μεταξύ των άλλων και διαβετέριο για τον Θανάση Παπακοσταντίνου για να ξεκινήσει συνεργασία και να γράψει εν τέλει μουσική για την ταινία Βασιλιάς του Νίκου Γραμματικού.

0: Να πούμε ότι αυτή η μορφή ήταν ένας τελάλης.
1: Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, σφυρίζουμε τη λήξη του ματς.
0: Λοιπόν, ισοπαλία.
1: Ισοπαλία πάντα. Ισοπαλία πάντα. Όχι, το λέω επειδή παίζει εθνική μετά, έτσι. Μην ξεχνιόμαστε με τη Γερμανία.
0: Ήταν οι τεχνοτροπίες με τον Γρήγορη Μπέκο.
1: Και τη ζωή Λιάκα, κυρίες και κύριοι.
0: Θα είμαστε κοντά σας το επόμενο Σάββατο και την Κυριακή 7 με 8. Μέχρι τότε, μακροημέρευση και ευημερία.
1: Καλό βράδυ.

0: Η ώρα είναι 8. Mega News 104,6.
1: Sign Out Loud. Μια ημέρα με νόημα από το Mega News 104,6. Ραδιόφωνο προσβάσιμο για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, το Mega News 104,6 μεταδίδει τις εκπομπές του στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Από το site του meganews1046.gr και από την υβριδική τηλεόραση του Mega. Sign Out Loud. Ραδιόφωνο για όλους. Αυτή την Τρίτη μόνο από το Mega News 104,6. Με την υποστήριξη της ΔΕΗ.
2: Είχε student hot takes.
3: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
5: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
6: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
7: Χθες έκατσα να δω Premier
8: City United.
7: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
8: Με δουλεύεις?
7: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
8: Δεν είδα κάτι στα social.
7: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
8: Πόσταρες κάτι?
7: Εννοείται πόσταρα. Social.
9: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Κυριακή σήμερα 4 Οκτωβρίου. Ακούτε Mega News 104,6, είναι το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Στο μικρόφωνο Βασίλης Βίνας, στην επιμέλεια της παραγωγής η Λεωνή Λογοθέτη, στη ρύθμιση του ήχου η Ηλέκτρα Σιθιανάκη, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Λάμπρος Ρήγας. Μας καλείτε στο 211-016-1046, το τηλέφωνο μας πάντοτε στην διάθεσή σας για ό,τι εσείς θέλετε, για παρεμβάσεις, για καταγγελίες, για επισημάνσεις και για ερωτήματα, όπως επίσης και τα γραπτά μας μηνύματα και αυτά στην διάθεσή σας μέσω Viber και WhatsApp στο 698-104-104 και 6, για να μην μπερδεύετε και κανείς, και το email για τους πιο παραδοσιακούς, studio παπάκι, meganews1046. Σήμερα η ειδησιογραφία κινείται γύρω από την Κρήτη, διότι η κακοκαιρία φαίνεται να υποχωρεί σταδιακά, οπότε θα ξεκινήσει αυτή η μεγάλη αποτίμηση της κατάστασης που επικρατεί στο νησί, της δύσκολης κατάστασης μετά το ισχυρό πέρασμα της Θεομηνίας. Αύριο διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά θα μεταβεί στο νησί προκειμένου να καταγράψει όλες τις ζημιές, ούτως ώστε να ξεκινήσει και η διαδικασία της αποκατάστασης και των αποζημιώσεων. Οι άνθρωποι εκεί πρέπει να στηριχθούν, έχουν πάθει μεγάλες καταστροφές. Βεβαίως μας απασχολεί και το σοβαρό επεισόδιο στη Νέα Ιωνία, όταν 35χρονος επιβάτης επιτέθηκε σε 54χρονη οδηγό ταξί. Ο άντρας, όπως κατήγγειλε η οδηγός, της δάγκωσε και της έκοψε τμήμα από το αυτή. Θα ακούσουμε τι λέει η ίδια στο Μέγκα. Όπως θα ακούσουμε και τις εξελίξεις, τις νεότερες, γύρω από την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, υπάρχουν περισσότερα στοιχεία που βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας σχετικά με όσα έχει καταθέσει στις αρχές ο υπνοθεραπευτής. Στην διεθνή επικαιρότητα μας απασχολεί σήμερα η κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, και ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλούν οι δηλώσεις του Ουκρανού Προέδρου, του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος έχει διατάξει τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας του να χτυπούν ρώσικες ενεργειακές εγκαταστάσεις. Ξεκινάμε όμως να ξεδιπλώνουμε την επικαιρότητα από την Κρήτη, καθώς όπως σας έλεγα και νωρίτερα ήταν σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας. Μία πολύμερη μάχη με αυτά τα έντονα φαινόμενα. Οι εικόνες από τις πληγήσεις περιοχές είναι αποκαρδιωτικές. Χιλιάδες καλλιεργήσιμες εκτάσεις έχουν πνιγεί από τις τεράστιες ποσότητες νερού, οδηγώντας σε απόγνωση, όπως καταλαβαίνετε, τους παραγωγούς. Λάσπες και φερτά υλικά έχουν κατακλείσει τους δρόμους, ενώ μεγάλες είναι και οι ζημιές σε υποδομές, στο οδικό δίκτυο αλλά και στα δίκτυα της ίδρευσης. Στο οροπέδιο Λασιθίου ο κάμπος έχει βυθιστεί στο νερό, όλο το οροπέδιο θυμίζει μια απέραντη λίμνη και εκφράζονται οι φόβοι ότι η καταστροφή εκεί στις καλλιέργειες είναι ολοκληρωτική. Να σας πω και ορισμένα στοιχεία που έχουν το ενδιαφέρον τους. Από την έναρξη των φαινομένων και συγκεκριμένα από την πρώτη του μηνός έως και σήμερα, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε 485 κλήσεις. Τα κλιμάκια τα οποία επιχείρησαν προχώρησαν σε 96 αντλήσεις υδάτων, 101 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και 7 κοπές δέντρων. Αύριο, όπως σας έλεγα και νωρίτερα, θα μεταβεί στην Κρήτη ένα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο, στο οποίο θα συμμετέχουν ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστος Δήμας, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ο κ. Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής Πέτρος Καμπούρης. Όλοι αυτοί θα μεταβούν στις περιοχές, θα καταγράψουν τις ζημιές και θα ακούσουν τα αιτήματα. Προφανώς θα υπάρξει και μια συνεργασία εκεί, όπως πρέπει να υπάρχει, και με τις τοπικές αρχές. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ. Πριν μας πει τα νεότερα ο κύριος Γιώργος Τσαπάκος, που θα είναι στο τηλέφωνο σε πολύ λίγο.
1: Τεράστιες καταστροφές με την κακοκαιρία να συνεχίζει να σφυροκοπά την Κρήτη.
2: Εδώ έχει από κάτω 6 δωμάτια. Ευτυχώς, παιδιά, προλάβανε οι άνθρωποι και βγήκανε.
1: Δραματικοί απεγκλωβισμοί και ώρες αγωνίας στο Κουτσουνάρι. Αυτοκίνητο παρασύρθηκε και κατέληξε στη θάλασσα. Η Τρίτη ΕΜΑΚ ψάχνει στο εσωτερικό για τυχόν εγκλωβισμένους. Αυτοκίνητα το ένα πάνω στο άλλο. Γερανός τα απομακρύνει. Τουρίστες εγκαταλείπουν τα καταλήματα.
3: Ήταν μια ορμή με ένα θόρυβο μεγάλο και έρχονταν τα νερά μέσα. Ευτυχώς για καλή μας τύχη σωθήκαν οι άνθρωποι. Μένουν 15 με 17 άτομα. Ευτυχώς τα παθαίναμε κεφαλικό.
4: Oh my God!
1: Τουρίστες ανεβαίνουν στους πάνω ορόφους για να σωθούν. Ο δρόμος απ' έξω έχει πλημμυρίσει. Έχουν παγιδευτεί.
5: We're going up.
6: Okay.
5: In the second floor. We rescue ourselves. Go up there. Firemen coming.
6: Yes.
5: But they don't come inside until there.
6: Mm-hmm.
5: Because the water is too much.
7: Γιατροί του 24ωρο συνεργεία και μηχανήματα έργου παλεύουν με τις λάσπες. Οι ζημιές στο νησί είναι ανυπολόγιστες, ενώ ακόμη και τμήματα δρόμου έχουν υποχωρήσει από τους ορμητικούς χυμάρους.
8: Με τα τετρακίνητα, αυτοκίνητα δεν έχουμε αντιμετωπίσει τόσο πολύ ορμητικά νερά. Και οι δρόμοι ήταν όλοι με χώματα, με πέτρες.
9: Η πρόσφατη πυρκαγιά του πέρυσι, αυτό ήταν βοηθητικό στην καταστροφή. Πολλά φερτά υλικά σε σπίτια που πλημμύρισαν, σε υπόγεια.
10: Η εικόνα στα Ζωνιανά είναι αποκαρδιωτική. Όπως μπορείτε να δείτε, το σκηνικό θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο. Οι ορμητικοί χύμαροι έχουν καταστρέψει τα πάντα στο πέρασμά τους.
11: Ο Θεός, δεν ξέρω γιατί μας το έκανε αυτό ο Θεός. Αυτό το πράγμα, εγώ στα χρόνια που είμαι, 90 χρονών, δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα.
12: Το μεγάλο πρόβλημα είναι το νερό. Έχει πλημμυρίσει γεώτρης και έχει μπει καινούριο νερό μέσα, το οποίο έχει χαλάσει, βγαίνει κόκκινο το νερό.
10: Οι κάτοικοι των σπιτιών που βλέπετε πίσω μου τα έχουν εγκαταλείψει. Θα πρέπει να ελεγχθούν ως προς τη στατικότητά τους, καθώς τα νερά είχαν φτάσει μέχρι τα θεμέλια τους.
13: Ο κάτω τρώει τώρα ο ποταμός, τα θεμέλια δεν ξέρουμε αν είναι εντάξει.
1: Καταστροφή και ζώα νεκρά. Περισσότεροι από 100 απεγκλωβισμοί πολιτών έχουν γίνει από την έναρξη της κακοκαιρίας.
14: Λέω παλικάρι, ο Θεός να τάσει καλά, Παναγία μου. Και βγήκα έξω, με αρπάξαν αυτά και τα δύο μαζί, με σηκώσανε και βγήκαμε στον δρόμο. Και στον δρόμο πάλι, πού να πατήσει, μου λέει: μην πατήσει κάτω, εμεί θα σηκώσουμε. Βάλαν και τα χέρια και με σηκώσανε σαν να ήμουν μωρό.
1: Αποκαρδιωτικές εικόνες από το οροπέδιο Λασιθίου, με το 80% της αγροτικής παραγωγής να έχει καταστραφεί όλος καιρό.
15: Μια ποσότητα πατάτας πάνω από 15.000 τόνους, η οποία είναι μέσα στα νερά. Πολύ τόνοι ντομάτας, πιπεριάς, φιλόδηλα χαλινικά, στη γερολεξία πνιγμένα.
1: Η εικόνα από τον Φούρφουρα Ρεθύμνου αποκαλυπτική. Ο δρόμος έχει μετατραπεί σε ορμητικό χύμα. Το βουνό κατεβάζει τόνους λάσπης, κοτρώνες και φερτά υλικά. Από λίγη ώρα και αφού έχει κόψει βροχή, ο δρόμος έχει εξαφανιστεί. Έχει καλυφθεί από μεγάλες πέτρες. Η μία πλευρά του νεκροταφείου υποχώρησε.
16: Εδώ στην παραλία του Καρτερού σήμερα αποτυπώνεται με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο η σφοδρότητα της κακοκαιρίας. Είναι σαν όλη Κρήτη που πλημμύρισε να άφησε εδώ το αποτύπωμά της.
17: 100 μέτρα, 200 μέσα από την παραλία ήταν όλο αυτό το πράγμα. Μια στρώση τέτοια.
1: 2.500 κάτοικοι του νησιού παραμένουν χωρίς νερό.
0: Ακούσατε τι λένε οι κάτοικοι της Κρήτης μετά το πέρασμα της Θεομηνίας στο ρεπορτάζ του Μέγκα. Να δούμε όμως ποια είναι η κατάσταση αυτήν την ώρα με την βοήθεια του κυρίου Τσαπάκου. Είναι αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κρήτης και τον ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας.
18: Καλησπέρα κύριε. Καλησπέρα και από την Κρήτη. Καλησπέρα και σε
0: εσάς. Ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή στο νησί? Πρώτα απ' όλα να δούμε αν έχουν κοπάσει τα φαινόμενα, που αυτό θα είναι και το πρώτο μέλημα, νομίζω, το πρώτο ενθαρρυντικό νέο.
18: Η κακοκαιρία είναι προς ύφεση και αυτό μας χαροποιεί στο βαθμό που μπορούμε να είμαστε χαρούμενοι από την άποψη ότι έχουμε καταστροφικές ζημιές στο πέρασμα της κακοκαιρίας αυτές τις τρεις μέρες. Στην περιοχή των Ζωνιανών, ή μάλλον στην ευρύτερη περιοχή του Μελοποτάμου, mm-hmm. αλλά και στην περιφερειακή ενότητα του Λασιθίου, στην περιοχή Φέρμα. Οπότε η κατάσταση παραμένει δύσκολη στα σημεία αυτά.
0: Σε αυτά τα σημεία είναι και τα πιο δύσκολα, δηλαδή τα πιο μεγάλα προβλήματα εκεί υπάρχουν.
18: Προβλήματα είχαμε σε πολλά σημεία του νησιού, όμως ήταν, μπορώ να τα χαρακτηρίσω, καλύτερα διαχειρίσιμα.
0: Mm-hmm. Και αντιπεριφερειακά, αυτή την ώρα που μιλάμε, υπάρχουν χωριά τα οποία δεν έχετε πρόσβαση, υπάρχουν σπίτια τα οποία δεν μπορούν να προσεγγίσουν οι άνθρωποι?
18: Τα σπίτια σε μεγάλο βαθμό και οι οικισμοί έχουν αποκτήσει πρόσβαση, mm-hmm. γιατί το κύριο μέλημά μας ήταν υπερβραδιάση να μπορέσει να αποκατασταθεί στο βαθμό πάντα που γίνεται αυτό. Mm-hmm. Παρόλο που και η αγροτική και η δημοτική οδοπία έχει υπεστεί πάρα πολλές ζημιές, αυτό το κύριο μέλημά μας ήταν να αποκατασταθεί η σύνδεση μεταξύ των οικισμών. Υπάρχουν βέβαια και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναγκαστικά, υπάρχουν παρακάμψεις λόγω των καταστροφών. Mm. Αυτές θα κρατήσουν για τις επόμενες μέρες, γιατί η αποκατάσταση στα σημεία αυτά είναι πάρα πολύ δύσκολη.
0: Μάλιστα, και φαντάζομαι ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή και υπάρχουν σε εξέλιξη εργασίες για να υπάρχει παντού ρεύμα και νερό, έτσι, γιατί φαντάζομαι ότι εκεί υπάρχουν προβλήματα επίσης στο δίκτυο.
18: Από την πρώτη στιγμή νερό δεν υπάρχει παντού, η πραγματικότητα είναι αυτή, γιατί τέτοια ώρα περίπου ένα μεγάλο μέρος του δικτύου της σύνδευσης στην περιοχή των Ζωνιανών βγήκε εκτός. Αλλά το ηλεκτροδότηση έχει αποκατασταθεί σχεδόν στο σύνολό της. Ο ΔΔΕ ήταν από την πρώτη στιγμή εκεί και πραγματικά έδωσε και αυτούς μάχη μεταξύ των άλλων για να έχουν ρεύμα οι περιοχές αυτές.
0: Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, αύριο μεταβαίνει στο νησί ένα κυβερνητικό κλιμάκιο, το είπα αναλυτικά νωρίτερα. Τι περιμένετε να ακούσετε? Θέλω να πω ότι προφανώς πρέπει να υπάρξει και μια στήριξη από την κεντρική διοίκηση. Δεν μπορούν και οι Δήμοι και η Περιφέρεια, δεν έχουν και τους πόρους, αντιλαμβανόμαστε όλοι, για να στηρίξουν τους ανθρώπους και τις υποδομές. Τι περιμένετε να ακούσετε και τι θα ζητήσετε από τη δική σας πλευρά?
18: Θα μπουν όλα τα θέματα στην Επιτροπή, στο κυβερνητικό κλιμάκιο, το οποίο θα είναι πολύ μεγάλο, όπως σωστά είπατε. Θεωρώ ότι θα υπάρξει ανταπόκριση, γιατί διαφορετικά δεν μπορούν να στηριχτούν οι πληγείς της περιοχής με άλλο τρόπο. Οπότε πρέπει να υπάρξει ειδική μέρημνα. Ο Δήμος Μελοποτάμου έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από την πρώτη στιγμή, αλλά και οι υπόλοιπες περιοχές θέλουν στήριξη και θέλω να πιστεύω ότι αύριο η κυβερνητική επιτροπή θα αντιληφθεί ακριβώς το μέγεθος του προβλήματος και θα ανταποκριθεί όπως ο μηχανισμός ανταποκρίθηκε και αυτές τις μέρες, δηλαδή ο κρατικός μηχανισμός ανταποκρίθηκε στο επιστημιακό κομμάτι πάρα πολύ καλά. Είχαν μια εξαιρετική συνεργασία και μας στηρίξαν με κάθε τρόπο για να αποφύγουμε τα χειρότερα.
0: Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι τεράστιες καταστροφές έχουν πάθει και οι άνθρωποι στο οροπέδιο Λασιθίου. Οι εικόνες που μετέδωσε νωρίτερα η τηλεόραση του Μέγκα πραγματικά ήταν συγκλονιστικές. Δεν βλέπεις πουθενά να υπάρχει χωράφι. Είναι μια απέραντη λίμνη. Κάτω από αυτή τη λίμνη υπάρχουν καλλιέργειες, υπάρχουν αγροτικά μηχανήματα, τα οποία είναι όλα για πέταμα, να το πούμε έτσι απλά.
18: Το οροπέδιο Λασιθίου πραγματικά έχει πάθει τεράστια ζημιά στο φυτικό κεφάλαιο. Χρήζουν να αποζημιώσουν και οι άνθρωποι αυτοί. Μιλάμε για χιλιάδες τόνους πατάτας, οι οποίοι ήταν τώρα η ώρα τους για να μπουν στην αγορά, και κυπευτικά πάρα πολλά επίσης, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι σε αριστεία.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Ήταν ο κύριος Γιώργος Τσαπάκος, αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κρήτης. Μας έδωσε μια πλήρη εικόνα αυτήν την ώρα, όσο τα συνεργεία βρίσκονται επίποδος, ακόμη και τώρα, τα συνεργεία της περιφέρειας, των δήμων και ιδιωτικά, τα οποία έχουν μισθώσει εκεί οι αρχές, για να προχωρήσει αυτό το έργο της αποκατάστασης βεβαίως. Θα αλλάξουμε θέμα τώρα και θα πάμε σε αυτήν την είδηση η οποία είναι γνωστή με την οδηγό ταξί. Μία 54χρονη συγκεκριμένα δέχθηκε επίθεση ταξιμερώματα από έναν 35χρονο πελάτη. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δώσει η δημοσιότητα η ελληνική αστυνομία, όλα συνέβησαν λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα. Είχαν έναν διαπληκτισμό μέσα στο ταξί, ο 35χρονος και η γυναίκα οδηγός. Για το κόμιστρο έγιναν όλα, της επιτέθηκε, της δάγκωσε το αυτί, με αποτέλεσμα η γυναίκα να υποστεί μερικό ακροτηριασμό. Έσπευσαν στο σημείο οι αστυνομικοί της άμεσης δράσης. Ο άνδρας ακινητοποιήθηκε, συνελήφθη, έχει οδηγηθεί στο αστυνομικό τμήμα της Νέας Ιωνίας, έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του για βαριά σωματική βλάβη και απειλή, ενώ η 54χρονη διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ελπίσο που δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες. Έχουμε κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το περιστατικό. Η γυναίκα, όπως έχει γίνει γνωστό, πήρε τον πελάτη από την Κυψέλη. Όταν λοιπόν έφτασαν στο σπίτι του δράστη στη Νέα Ιωνία, του ζήτησε να πληρώσει, ο άντρας μάλλον, ζήτησε να πληρώσει με POS, να πληρώσει με κάρτα. Και όπως λέει ο οδηγός, δεν έπιανε το σήμα του μηχανήματος εκείνη τη στιγμή και αυτό διήρκησε περίπου 10 με 15 λεπτά. Κάποια στιγμή πήγε παρακάτω, είχε ένα καλύτερο σήμα. Τελικά έγινε η συναλλαγή. Ο δράστης της είπε ότι πράγματι είναι λογικό να έχει και μετρητά πάνω του, όπως είπε η γυναίκα, σε αυτές τις περιπτώσεις να έχουμε και μετρητά αν χαθεί το σήμα ενός μηχανήματος. Ανέβηκαν όμως οι τόνοι, την άρπαξε από το αυτή, τη δάγκωσε και ουσιαστικά το έκοψε, αλλά να ακούσουμε τι λέει και η ίδια μιλώντας στο Μέγκα νωρίτερα.
19: Σαν να παίζα σε ταινία κανιβάλων. Είναι η τελευταία σου μέρα, θα σε σκοτώσω. Έχω καταλάβει ότι θα πεθάνω, θα με σκοτώσει αυτός.
20: Όχι, δεν είναι ταινία τρόμου. Είναι όσα φρικτά βίωσε μία οδηγός ταξί το βράδυ του Σαββάτου από έναν πελάτη εκτός ελέγχου. Η διαδρομή από την Κυψέλη στη Νέα Ιωνία κατέληξε σε μια περίγραπτη επίθεση. Όλα ξεκίνησαν όταν το POS, που είχε 54χρονη, δεν έπιανε σήμα.
19: Έπειτα ένα τέταρτο παιδευόμασταν. Κάποια στιγμή μου λέει τελείωνε η υπομονή μου.
20: Αφού το σήμα βρέθηκε και ο 35χρονος πλήρωσε τη διαδρομή, η 54χρονη τον προέτρεψε να έχει πάνω του μετρητά, αν υπάρξει ξανά πρόβλημα σε άλλη διαδρομή. Και τότε εκείνος της επιτίθεται με πρωτοφανή αγριότητα, της δαγκώνει το πρόσωπο και της κόβει το αυτί.
19: Δεν απαντάει και μου χτυπάει το τζάμι στο σημείο που έχουμε το μπλε χαρτάκι που λέει είμαστε αναγκασμένοι για πώς. Του λέω μα έχω πώς, απλά την πιάνει εδώ πέρα. Και μου λέει δεν είμαι υποχρεωμένος να έχω μετρητά. Και αρχίζει ξαναχτυπάει το τζάμι πιο δυνατά. Εγώ λέω θα μου σπάσει το τζάμι και σταματάω και την ώρα που σταματάω τσαντίζεται περισσότερο και μου λέει σήμερα είναι η τελευταία σου μέρα, θα σε σκοτώσω και με πιάνει από το λαιμό. Με κολλάει επάνω στο κάθισμα, κάνω το χέρι μου να τον διώξω, μου πιάνει το χέρι, μου το αφοπλίζει και δαγκώνει το αυτί μου συνεχόμενα.
20: Η γυναίκα βγαίνει από το ταξί αιμόφυρτη και φωνάζει για βοήθεια.
19: Ηρέμησε, Αλίτη, ηρέμησε! Έχω καταλάβει ότι θα πεθάνω, θα με σκοτώσει αυτός. Τον ενοχλώ στο πρόσωπο, οπότε αυτός χαλαρώνει την καροτίδα μου και πίεση στην πίεση, δάγκωμα αυτός, πίεση εγώ, ακούω ένα κράτς και μου κόβει το αυτί.
20: Κάτοικοι βγήκαν στα μπαλκόνια, τίποτα δεν τον σταματούσε. Χρειάστηκαν μάλιστα 5 άτομα για να τον ακινητοποιήσουν.
21: Αυτό εδώ πέρα έσταζε από αίματα. Γι' αυτό εκεί συμπέραν ότι την έχει δαγκώσει με το στόμα. Η αστυνομία που τον ακινητοποίησε, τον τους έβριζε.
20: Η 54χρονη μεταφέρθηκε σπεσμένα στο νοσοκομείο.
19: Έχει μείνει μισό. Μου κάνανε ράματα και είμαι με μισό αυτή.
20: Ο 35χρονος συνελήφθη για βαριά σωματική βλάβη και απειλή.
0: Αδιανόητο πραγματικά αυτό το περιστατικό. Το ρεπορτάζ ήταν της Μάνιας Αλιβιζάτου. Και θα πάμε τώρα στην Κυψέλη, διότι συγκέντρωση και πορεία πραγματοποίησαν χθες οι κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι βρίσκονται σε αναβρασμό για τις ρογμές και τις καθυζήσεις που έχουν υποστεί εκεί πάρα πολλά κτίρια, λόγω των εργασιών του μετρό. Ζητούν τη διενέργεια άμεσων ελέγχων, διαφάνεια, αποκαταστάσεις και αποζημιώσεις, καθώς και την ασφαλή εκτέλεση έργων, χωρίς όπως λένε να αντιμετωπίζουν οι γειτονιές μας ως παράπλευρες απώλειες. Αυτονόητα νομίζω τα αιτήματα. Θα πει κανείς, ο κύριος Χρήστος Ρόκας από την Πρωτοβουλία Κατοίκων Κυψέλης είναι στο τηλέφωνο και τον ευχαριστώ. Κύριε Ρόκα, καλησπέρα σας.
22: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν συνεχίζεται αυτή η κατάσταση με τα προβλήματα στα κτίρια της Κυψέλης. Πείτε μας πρώτα απ' όλα χθες για αυτή τη συγκέντρωση, για αυτή τη διαμαρτυρία.
18: Κοιτάξτε, στον απόϊχο της χθεσινής μεγάλης συγκέντρωσης που καταφέραμε και έγινε, ο κόσμος όλος της Κυψέλης, συνδικάτα, εργαζόμενοι, δάσκαλοι, καθηγητές, σχολεία, μαθητές, στάθηκαν στο πλευρό μας. Διατρανώσαμε το αίσθημα ευθύνης και ανάγκης που έχουμε η κυβέρνηση να σταθεί δίπλα μας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Ελπίζουμε να το πάρουν το μήνυμα. Στον απόϊχο αυτού του, αυτής της πορείας και της διαμαρτυρίας, τα προβλήματα μας έχουν. Περιμένουμε τις επόμενες ημέρες τα πορίσματα του τεχνικού επιμελητηρίου για τα σπίτια, για κάποια τα σπίτια, για τις 14 πολυκατοικίες τις οποίες έχουν γίνει έλεγχοι από το ΤΕΕ, χωρίς αυτό να είναι πλήρες. Οι πολυκατοικίες που έχουν προβλήματα ξεπερνούν τις 22-23. Αναμένουμε αυτά τα για να δούμε ποια είναι η κατάσταση για τα κτίρια μας, πώς θα κινηθούμε και ποιες θα είναι οι επόμενες.
0: Πάντως αυτή η ιστορία έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας εδώ και αρκετές εβδομάδες. Οπότε θέλω να σας ρωτήσω ότι από τότε που πρωτοακούσαμε για τις ρογμές στα κτίρια στην Κυψέλη μέχρι και σήμερα δεν έχετε λάβει κάποιες απαντήσεις άλλες?
18: Όχι, δυστυχώς. Εμείς το πρόβλημα το βιώνουμε από τις αρχές Μαρτίου. Επανειλημμένα ζητάγαμε να δοθεί κάποια λύση στο πρόβλημά μας. Κανένας δεν ανταποκρινόταν. Θεωρούσαμε ότι μήπως και ήμασταν και τρελοί τελικά. Σε αυτή την κατάσταση είχαμε βρεθεί. Παρ' όλα αυτά, ευτυχώς και με την παρέμβαση του Δήμου, το θέμα πήρε άλλη διάσταση. Αναγκαστήκαν οι φορείς, το δημόσιο, το ελληνικό μετρό, να έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο, να πούν πράγματα τα οποία απέχουν από την πραγματικότητα και αυτό αποδείχθηκε αργότερα με την παρέτηση του κύριου Καραδήμα, άσχετο τι λέγεται ότι έφυγε για να πάει σε κάποια άλλη δουλειά και καλά κάνει ο άνθρωπος, καλή στα διαδρομή να έχει. Η αποχώρησή του όμως κατ' εμάς είναι το δείγμα ότι απεπένθηκε για τα πράγματα που έλεγε τα οποία δεν ήταν πραγματικότητα. Ωραία. Θεωρούμε ότι το Υπουργείο γνώριζε πράγματα, παρόλα αυτά δεν έχουμε απαντήσεις.
0: Μάλιστα. Επειδή επικαλεστήκατε νωρίτερα και τον, το Δήμο, έχω την εντύπωση ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων ήταν χθες σε αυτή την συγκέντρωση. Τι σας είπε.
18: Βεβαίως και ήταν και εξακολουθεί να στέκεται στο πλευρό μας. Την παραστέκεται. Θα ζητήσουμε και θεσμικά και σαν ιδιώτες από το τεχνικό επιμελητήριο τα πορίσματα, αλλά θα ζητήσουμε και από το Δήμο να ζητήσει άμεση επίσπευση και παράδοση των πορισμάτων για να έχουμε όσο γίνεται πιο σύντομα μια ολοκληρωμένη εικόνα.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν είμαστε στην αναμονή των επίσημων πορισμάτων.
18: Ακριβώς. Το δημοτικό σύσσωμο ανεξαρτήτως παρατάξεων είναι στο πλευρό μας, αναγνώρισε το δίκαιο των ετοιμάτων μας και ελπίζουμε να βρεθεί κάποια λύση το συντομότερο δυνατό.
0: Μάλιστα, εμείς έτσι κι αλλιώς το θέμα αυτό.
18: Μέχρι τότε θα δούμε πώς θα προσαρμόσουμε τις δράσεις μας. Ήδη έχουμε κάνει ασφαλιστικά μέτρα για επίδοση των εγγράφων που αρνούνται να μας δώσουν πεισματικά. Ό,τι δόθηκε, δόθηκε τελείως αποσπασματικά, αλλά παρόλα αυτά, από τα αποσπασματικά αυτά έγγραφα που δόθηκαν, προκύπτει ότι έγιναν μεγάλες υπερβάσεις στο έργο, αστοχίες και λάθη. Και,
0: καταλαβαίνουμε κύριε Ρόκα ότι θα ασκήσετε πιέσεις και με την νομική οδό και με την διαμαρτυρία όπως κάνατε χθες και στο Δημοτικό
18: και
0: Συμβούλιο.
18: Και μέσω των εμπειρογνωμόνων που έχουν οριστεί από το Δήμο για την πλευρά μας.
0: Το μόνο που θέλω εγώ να σας ρωτήσω, πριν σας ευχαριστήσω, να μας δώσετε λίγο μία εικόνα για τους κατοίκους εκεί, για τους γείτονές σας ουσιαστικά στην Κυψέλη. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν εγκαταλείψει εντελώς τα σπίτια τους, έχουν φύγει, έχουν αναγκαστεί να αναζητήσουν

0: καταλήψανε τις κατοικίες που μίσωναν. Για τους κατοίκους είναι δύσκολο να φύγουν, παρότι υπάρχουν οικογένειες είτε μονογονεϊκές είτε οικογένειες με δύο γονείς που έχουν παιδιά, τα στέλνουν σχολείο, παραμένουν στα σπίτια τους. Υπάρχει ο φόβος, υπάρχει ανασφάλεια με το παραμικρό μακούνιμα ή ήχο είναι σε εκδρήγορση.
1: Ναι. Και καταλαβαίνουμε όλοι τώρα πως είναι μέσα στο ίδιο στο σπίτι.
0: Αλλά πρέπει να έχουν άλλες επιλογές να πάνε κάπου αλλού. Για αυτούς τους ανθρώπους ζητάμε τουλάχιστον για αυτούς να γίνει κάποια μεταστέγαση για να αισθάνονται πιο ασφαλείς αυτοί και τα παιδιά τους.
1: Κύριε Ρόκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέμα το οποίο θα το παρακολουθούμε πολύ στενά και θα το αναδεικνύουμε βεβαίως. Σκεφτείτε, κυρίες και κύριοι, πως είναι μέσα στο ίδιο σου το σπίτι να νιώθεις ανασφάλεια με τον παραμικρό ήχο ή με την παραμικρή υποψία ότι κάτι μπορεί να συμβεί. Είναι πραγματικά διανόητο. Τώρα θα περάσουμε σε ένα άλλο περιστατικό βίας με ανήλικους αυτή τη φορά, άλλο ένα το οποίο σημειώθηκε στο Αίγιο, για το οποίο η αστυνομία έχει ταυτοποιήσει δύο άτομα. Σύμφωνα με την καταγγελία, οι δύο ανήλικοι κινούνταν πεζοί όταν τους πλησίασε αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν άλλοι δύο. Αρχικά ο ένας, ο οποίος είναι επίσης ανήλικος, φέρεται να τους εξύβρισε και στη συνέχεια να κατέβηκε από το όχημα, να χτύπησε έναν από τους 15χρονους και να επιχείρησε να τον τραυματίσει με μαχαίρι. Στη συνέχεια οι δύο ανήλικοι φέρεται να βρέθηκαν και πάλι μπροστά στο ίδιο αυτοκίνητο. Όλα αυτά καταγράφονται επισήμως στην καταγγελία που έχουν προχωρήσει στις αρχές. Ο οδηγός έκανε τότε επικίνδυνους ελιγμούς. Ο συνεπιβάτης επιτέθηκε εκ νέου στον έναν από τους δύο και ο τραυματισμένος ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Σε βάρος των δύο ατόμων σχηματίστηκε δικογραφία για το περιστατικό, ενώ παράλληλα σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος των γονέων του ανήλικου για πλημελή επίβλεψή του.
2: Βγάλανε μαχαίρι, προσπαθούσαν να τα πατήσουν με το αμάξι, κάνανε πίσω και τους επιτίθεται με το αμάξι να τα πατήσουν και βρέθηκε ένας άνθρωπος που επενέβη, πήρε τα παιδιά με το αμάξι, τα προστάτευσε και να είναι καλά και τα πήγε στο τμήμα. Αν δεν είναι αυτός ο άνθρωπος, δεν ξέρω τι θα έχει συμβεί σήμερα.
3: Ενήλικας μαζί με ανήλικο που επέβαιναν σε αυτοκίνητο έβαλαν στο στόχαστρο τους δύο 15χρονους την ώρα που περπατούσαν. Η λεκτική επίθεση κλιμακώθηκε γρήγορα σε ομή βία, με τους κατηγορούμενους να χρησιμοποιούν μαχαίρι αλλά και το ίδιο τους το όχημα ως όπλο. Αφού ο ανήλικος επιτέθηκε με το μαχαίρι, στη συνέχεια εκείνος και ο ενήλικας προσπάθησαν να τους παρασύρουν με το αμάξι και μάλιστα δύο φορές.
2: Επιτέθηκαν με μαχαίρια, χθες μας πήραν από την αστυνομία, έχασε 20 χρόνια από τη ζωή μας. Φοβόμαστε να κυκλοφορήσουμε, χωρίς να υπάρχει όντως κάποιο πρόβλημα, χωρίς να έχουμε προκαλέσει, χωρίς οτιδήποτε. Τα παιδιά μας δέχτηκαν επίθεση με μαχαίρι.
4: Οι δύο 15χρονοι έκαναν τη βόλτα τους εδώ, σε αυτό ακριβώς το σημείο. Όταν ένα αυτοκίνητο σταμάτησε δίπλα τους, οι νεαροί που βρίσκονταν μέσα τους απείλησαν. Στη συνέχεια, ο ένας από αυτούς βγήκε και μαχαίρωσε τον ένα 15χρονο.
3: Ο ένας 15χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τους δράστες να έχουν ταυτοποιηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες και στο παρελθόν έχουν απασχολήσει για περιπτώσεις ξυλοδαρμού και παρενόχλησης. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα και τετελεσμένες επικίνδυνες σωματικές βλάβες, απειλή και παράβαση του νόμου περί όπλων. Στα χέρια του εισαγγελέα πρωτοδικών βρίσκεται και η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των γονέων του ανήλικου συνεπιβάτη του αυτοκινήτου για παραμέληση υποπτίας.
1: Πολλά τα περιστατικά δυστυχώς με τους ανήλικους και την βία η οποία εκδηλώνεται σε αυτές τις ηλικίες. Θα κάνουμε μια πολύ πολύ σύντομη διακοπή. Μείνετε εδώ στο Mega News 104,6, διότι όταν επιστρέψουμε θα ανοίξουμε και το κεφάλαιο το πολιτικό και κυρίως όσα συμβαίνουν εκεί στη Νέα Δημοκρατία, η οποία έχει γενέθλια, αλλά με γκρίνια και μουρμούρες μάλλον.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood.

0: το delivery στην Ελλάδα.
1: Επιστρέψαμε Mega News 104,6. Είναι το βραδινό μαγκαζίνο. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Φίνας. Και ήρθε η ώρα να δούμε λίγο τι συμβαίνει στα πολιτικά, στην πολιτική μας επικαιρότητα. Είχαμε ένα δεύτερο βίντεο σήμερα, back to back, θα έλεγε κανείς, από τον πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Στο TikTok αυτή τη φορά ανέβηκε, πρωταγωνιστής ο ίδιος, αλλά και ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου του, ο κύριος Νίκος Τσιούτσια. Είχαν έναν διάλογο. Τώρα θα σας περιγράψω λίγο για να καταλάβετε. Έτσι, είχαν και ένα, πώς να το πω, ένα σατυρικό ύφος και κάπως αιχμηρό βέβαια. Λέει ο κύριος Τσιούτσιας: Πρόεδρε, φεύγω. Πάμε να κλείσουμε το κόμμα. Με τον κύριο Σαμαρά να απαντά: Ποιο κόμμα? Και ο κύριος Τσιούτσιας λέει στη συνέχεια όλα αυτά τα δημοσιεύματα με τα οποία ο Αντώνης Σαμαράς φαίνεται ότι θα δημιουργήσει αυτό το καινούριο κόμμα, το οποίο στη συνέχεια θα κλείσει. Και λέει συγκεκριμένα: Αρκεί να χάσει την καρέκλα ο Μητσοτάκης και αλαζόνες υπουργοί του. Αυτά γράφουν. Εμένα δεν με νοιάζει, απαντά ο πρώην πρωθυπουργός. Γίνεται όλη αυτή η κουβέντα. Μάλιστα λένε και στη συνέχεια, έτσι με ένα σκοπτικό τρόπο, και για την ακρίβεια η κουβέντα πηγαίνει και εκεί, και ο κύριος Τσιούτσιας λέει ότι θα βγει στον δρόμο για να δει πόσα αυτοκίνητα κυκλοφορούν, καθώς όπως λέει σύμφωνα με την κυβερνητική επιχειρηματολογία, αν κυκλοφορούν αυτοκίνητα στους δρόμους δεν υπάρχει ακρίβεια και όλα πάνε καλά. Σοφία Φασουλάκη, μια χαρούμενη ατμόσφαιρα.
2: Είμαστε μια χαρούμενη ατμόσφαιρα.
1: Κάπως έτσι.
2: Θυμήθηκες λοιπόν αυτό που θυμήθηκες στον Τίνο Ηλιόπουλο. Έτσι στην ελληνική ταινία. Ναι, εντάξει, νομίζω ότι είναι εδώ και πάρα πολλούς μήνες, Βασίλη, πεντακάθαρο, ότι οι δρόμοι του Αντώνη Σαμαρά και του Μεγάρου Μαξίμου είναι παντελώς διαχωρισμένοι, ξεχωριστοί, δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορώ να το πω. Και αυτό που είπες επίσης, το γεγονός ότι είχαμε ένα βίντεο back to back, δείχνει ότι ο κύριος Σαμαράς πληθαίνει τις παρεμβάσεις του και διαψεύδει επίσης με το πρώτο μέρος του βίντεο και αυτήν την θέση που έχουν διατυπώσει πολλά κυβερνητικά στελέχη, ότι φτιάχνει το κόμμα για να το κλείσει μόλις καταφέρει το στόχο του, που δεν είναι άλλος από το να φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Μέγαρο Μαξίμου. Mm-hmm. Εγώ κρατάω ότι με αυτό το βίντεο εγώ καταλαβαίνω, ξέρω να καταλαβαίνεις και εσύ το ίδιο ή όποιος άλλος το είδε, ότι ο κύριος Σαμαράς αφήνει ορφάνικο το ενδεχόμενο για να δημιουργεί αυτού του κόμματος, με τη φράση που λέει: Εμένα με ενδιαφέρει να μην χάσει η Ελλάδα.
1: Ναι, σωστά, αυτό το λέει στη συνέχεια. Ναι. Το μόνο που με νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα. Πάντως, στη Νέα Δημοκρατία έχει ένα ενδιαφέρον, διότι έχουμε και γενέθλια για το κυβερνών κόμμα, στο οποίο προφανώς δεν θα είναι ο Αντώνης Σαμαράς για τον οποίο συζητούμε, αλλά μαθαίνω δεν θα παραστεί ο Κώστας Καραμαλής.
2: Ναι, δεν ήταν ούτε στο συνέδριο άλλωστε, Βασίλη, στο πρόσφατο συνέδριο. Όμως δεν ξέρω αν είδε το βίντεο που ανήρτησε η Νέα Δημοκρατία για τα 52 της χρόνια, το εορταστικό αυτό βίντεο για τα γενέθλια της Γαλάζιας Παράταξης, όπου στη σειρά φιγουράρουν όλοι οι πρώην πρωθυπουργοί, από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή μέχρι και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπου και στη μέση κάπου βρίσκεται και ο Αντώνης Σαμαράς λίγο πριν τον Ευάγγελο Μημαράκη. Το λέω αυτό γιατί...
1: Εντάξει, ιστορία δεν μπορεί να ξαναγραφτεί, προφανώς.
2: Σωστά. Και δεν θα μπορούσε ποτέ, νομίζω, η Νέα Δημοκρατία, το κόμμα, να αφαιρέσει από αυτό το βίντεο τον Αντώνη Σαμαρά. Απλά συνέπεσε με την ημέρα που ο ίδιος έκανε αυτό το TikTok, το σκοπτικό, όπως πολύ σωστά το είπε, TikTok, για να εκδηλώσει την διαφωνία του, όχι μόνο με τα θέματα της ακρίβειας, αλλά είδε τον κύριο Τσούσια να λέει για τους κακομύριδες και τον Αντώνη Σαμαρά να απαντά ότι θα τους πάρει το ποτάμι, δείχνοντας το παλιό κόμμα στο οποίο συμμετείχε ο κύριος Θεοχάρης πριν έρθει στην κυβέρνηση, αλλά και να επικρίνει το θέμα του μπαζώματος μετά το δυστύχημα των Τεμπών.
1: Το έχει ξαναπεί ο κύριος Σαμαράς ότι η σημερινή Νέα Δημοκρατία έχει μετατραπεί σε ποτάμι. Το έχει ξαναπεί.
2: Αυτό ήθελε να πει. Ακριβώς. Ότι η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει το DNA της. Έχει αλλοιώσει το γενετικό της κώδικα, τόσο με τη συμμετοχή πολλών στελεχών από το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, ή από το ποτάμι στην κυβέρνηση, όσο και γιατί διαφοροποιείται συνεχώς και για την εξωτερική και αλλά και για την οικονομική πολιτική.
1: Σοφία, αναφέρθηκες και στον Ευάγγελο Μεϊμαράκη και εκείνος θυμόμαστε ότι έχει οδηγήσει τη Νέα Δημοκρατία σε εκλογές, σε μια δύσκολη περίοδο για εκείνη και αυτός στο απουσιολόγιο μαθαίνω των εορτασμών.
2: Ναι, φαίνεται ότι θα λείπει και εκείνος. Ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης θα είναι στις Βρυξέλλες, όπως μου έλεγαν νωρίτερα σήμερα το πρωί. Ναι, είναι και αυτή μια ηχηρή απουσία. Νομίζω όμως ότι περισσότερο, αν θέλεις, η παρουσία που θα είχε ένα νόημα στη συγκεκριμένη περίπτωση για τη Νέα Δημοκρατία θα ήταν αυτή του Κώστα Καραμαλή.
1: Ναι, θα έδινε...
2: Με τον οποίο θα έδινε άλλον τόνο.
1: Σωστά.
2: Με τον οποίο ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι διατηρεί μια καλή σχέση. Θυμάσαι, το είπε στην συνέντευξή του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ωστόσο φαίνεται ότι και με τον Κώστα Καραμαλή τα πράγματα δεν είναι τόσο ζεστά όσο θα έπρεπε, προκειμένου ο πρώην Πρωθυπουργός να είναι στην αυριανή εκδήλωση που θα γίνει στο παλιό αμαξοστάσιο.
1: Σοφία,
2: ναι.
1: Πριν σε ευχαριστήσω, θέλω ένα τελευταίο ερώτημα. Μία δική σου προσωπική εκτίμηση. Πόσες φορές θεωρείς ότι θα ανέβουν στη Βόρεια Ελλάδα και στη Μακεδονία τα κυβερνητικά στελέχη? Γιατί όλο το Σαββατοκύριακο η προσοχή μας ήταν εκεί και νομίζω ότι γεωγραφικά έχει ένα ενδιαφέρον για την Νέα Δημοκρατία που στις τελευταίες εκλογές δεν πήγε καλά εκεί και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι υπάρχουν άλλοι σχηματισμοί που παίρνουν κεφάλι.
2: Ναι, και δεν έχει προσθεθεί σε αυτούς τους σχηματισμούς και ο Αντώνης Σαμαράς. Αν προσθεθεί και εκείνος, δεν ξέρουμε πόσο θα αλλάξει το τοπίο, τουλάχιστον στις δημοσκοπικές έρευνες. Πάντως, ήδη τα κυβερνητικά στελέχη έχουν ανέβει παραπάνω από 3 φορές στη Βόρεια Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός είχε ανέβει τουλάχιστον 3 φορές στη Θεσσαλονίκη. Εδώ θα ανοίξω μια παρένθεση και θα πω ότι το Σάββατο βρέθηκε εκεί και ο Αλέξης Τσίπρας και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το λέω αυτό για το ενδιαφέρον που παρουσιάζει η Βόρεια Ελλάδα για όλα τα κόμματα. Πάντως, πηγές της Πειραιώς μου έλεγαν ότι θα ανεβούν στη Βόρεια Ελλάδα όσες φορές χρειάζεται, προκειμένου να δουν τα προβλήματα του τόπου, να δείξουν στον κόσμο και στους ψηφοφόρους τι ακριβώς έχει γίνει κατά τη δεύτερη περίοδο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, αλλά κυρίως για να πιάσουν και το σφίγμα, Βασίλη.
1: Μάλιστα. Σοφία, μαθαίνω ότι πολλά από τα πολιτικά πρόσωπα που ανέφερες θα βρίσκονται απόψε και στην Τούμπα για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι της Εθνικής, έτσι μου λέει το ρεπορτάζ, αλλά αυτό δεν άπτεται του πολιτικού, οπότε σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση. Σοφία Φασουλάκη, καλή συνάδελφος, δημοσιογράφος από το Μέγκα. Θα περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο μέτωπο της ακρίβειας, διότι ως σταγόνα στον ωκεανό χαρακτηρίζουν οδηγοί και καταναλωτές τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την ανάσχεση του ράλι στην τιμή των καυσίμων. Μέση πανελλαδική τιμή καυσίμων σήμερα, αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης, ξεπέρασαν τα 2,20 ευρώ το λίτρο. Στα 2,45 έχει φτάσει πια η ενισχυμένη. Απορώ ποιοι είναι αυτοί που την προτιμούν πια στα πρατήρια καυσίμων. 1,16 το υγραέριο κίνησης. Με τη τιμή λοιπόν των καυσίμων στα ύψη, δεν είναι λίγοι εκείνοι που το τελευταίο διάστημα έχουν αφήσει τα οχήματά τους, έχουν στραφεί στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Είναι ενδεικτικό ότι το πρώτο οκτάμηνο του 2026, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, στα μέσα σταθερής τροχιάς υπήρχε αύξηση του επιβατικού κοινού κατά 6,27%. Έχει σημασία και αυτό. Την ίδια ώρα δύσκολη έχει γίνει και η συζήτηση, καταλαβαίνετε, στις γενικές συνελεύσεις των πολυκατοικιών που συγκαλούνται παραδοσιακά αυτή την περίοδο, για το αν και πόσο πετρέλαιο θέρμανσης θα βάλουν οι πολυκατοικίες. Στόχος της κυβέρνησης είναι η τιμή εκκίνησης να είναι κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, δηλαδή περισσότερο από μισό ευρώ πάνω σε σύγκριση με πέρυσι. Να ακούσουμε παρακαλώ το σχετικό ρεπορτάζ.
0: Με το κόστος των καυσίμων απαγορευτικό, το αυτοκίνητο γίνεται βάρος για τις οικογένειες με χαμηλό εισόδημα.
3: Το πουλάω. Δεν μπορώ να το συντηρήσω. Το πλένω να το βάλω πολυτηρίο.
0: Σε δεινή θέση, οι επαγγελματίες αυτοκινητιστές βάζουν με το σταγονόμετρο πετρέλαιο στο ρεζερβουάρ.
4: Βάζω όσο χρειάζεται για να μπορέσω να βγάλω το μεροκάματο. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Μέσα σε 1,5 μήνα, οι τιμές στα καύσιμα έχουν εκτοξευτεί κατά 10%, εκκινώντας τον 15 Αύγουστο από το όριο των 2 ευρώ. Σήμερα στην Αντλία, αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης κοστίζουν 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο. Με τον ίδιο ρυθμό μειώνεται η κατανάλωση των καυσίμων.
5: Μέχρι και τα τέλη Αυγούστου η κατανάλωση ήταν μειωμένη περίπου στο 3% για όλα τα καύσιμα κίνησης. Για το μήνα Σεπτέμβριο έχουμε μία μείωση περίπου 7% στα καύσιμα κίνησης, ιδιαίτερα μεγάλο ποσοστό, το οποίο άρχισε να παρατηρείται πιο έντονα μετά τις 15 Σεπτεμβρίου.
6: Προτιμούμε τα μέσα μαζικής κυκλοφορίας, γιατί είναι πολύ δύσκολα.
0: Στην εβδομαδιαία αναρτησή του, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι κυβερνητικές παρεμβάσεις στην τιμή των καυσίμων θα επαναπροσδιορίζονται κάθε 15 ημέρες.
7: Αυτό που προέχει είναι να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά. Ξέρουμε ότι δεν λύνουμε ως διαμαγεία στο πρόβλημα, αλλά προσπαθούμε να δώσουμε μια πραγματική ανάσα.
0: Βολές κατά της κυβερνητικής πολιτικής εξαπολύει σύσσωμη η αντιπολίτευση.
8: Όταν δεν αντιλαμβάνεστε ότι η τιμή έχει εκτοξευθεί και το μόνο που κάνετε είναι για να διασκεδάσετε το ακροατήριό σας, να στέλνετε μερικές επιστολές, πάνε να πει ότι είστε εκτός πραγματικότητας.
9: Παίρνει θέση, κάνει μια πολιτική επιλογή. Θέλει να κάνει πλάτες στα καρτέλ και στα δηληστήρια, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και αφήνει στο περιθώριο την υπόλοιπη κοινωνική πλειοψηφία.
10: Τι περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση από τη στιγμή που λέει δημοσιονομικό ταβάνι, που λέει ματωμένα πλεονάσματα.
11: Ο ΣΥΡΙΖΑ με συλλογική ηγεσία, με τις πολιτικές του προτάσεις, με τις παρεμβάσεις του όπου πρέπει, αυτή τη στιγμή δίνει μία μάχη εις όφελος ελληνικής κοινωνίας.
12: Δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν έχει λύση. Η πλεύση είναι η λύση.
0: Παράγοντες της αγοράς καυσίμου περιμένουν με αγωνία την έναρξη της εβδομάδας για το πετρέλαιο Brent, που θα καθορίσει αν και πόσο θα συγκρατηθούν οι τιμές όλων των καυσίμων διεθνώς αλλά και στη χώρα μας.
1: Καταλαβαίνετε ότι η αύξηση στα καύσιμα συμπαρασύρει με τη σειρά της όλη την αγορά. Η ακρίβεια είναι πια δυσβάσταχτη για όλα τα νοικοκυριά και αυτό που φαίνεται να πιέζει περισσότερο τους καταναλωτές είναι το κρέας, με τους περισσότερους να έχουν ήδη περιορίσει την κατανάλωση. Έχω αλλιεύσει και μερικά στοιχεία τα οποία καλούν να σας τα παραθέσω, να τα έχουμε έτσι στο μυαλό μας. Το μοσχάρι το 2020 κόστιζε 10 ευρώ το κιλό, 18,5 ευρώ το κιλό το 2026, το αρνί 9,5 ευρώ το κιλό το 2020, 23 ευρώ το κιλό σήμερα, αύξηση 142% παρακαλώ, το κατσίκι 10 ευρώ το 2020, 23 ευρώ το κιλό το 2026, αύξηση και αυτό 130%, ενώ ακόμη και τα πιο οικονομικά, το κοτόπουλο και το χοιρινό, κόστιζαν αντιστοίχως 3 και 5 ευρώ το κιλό το 2020, 5 και 8 σήμερα. Και επειδή ακούμε πολλά και για την φέτα, ας πάμε να δούμε τι γίνεται και σε αυτό το πεδίο. Θα μας διαφωτίσει καλύτερα ο κύριος Παύλος Σατολιάς, είναι πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών και πρόεδρος του Συνεταιρισμού Καλαβρίτων και τον ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σατολιά, έχετε ακούσει και έχετε διαβάσει και εσείς σενάρια που θέλουν τη φέτα να κοστίζει σε λίγο καιρό 16 ευρώ το κιλό. Έχουν βάσει όλα αυτά?
13: Καλησπέρα σας κύριε Σατολιά, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Είναι γεγονός ότι το κόστος παραγωγής που έχει σαν βάση του μεγάλες τιμές στην ενέργεια που περιγράφεται και στο ρεύμα και στα εφόδια και τελευταία στα πετρελοειδή, συμπιέζει και πιέζει και το κόστος παραγωγής στον αγροτικό τομέα όπως όλη την κοινωνία. Βεβαίως εδώ είναι ένα περισσότερο πρόβλημα στην αγροτική οικονομία, στην κτηνοτροφία που περιγράφει, που είπατε, που αναφέρατε, και στην φυτική παραγωγή, γιατί είναι άμεσα συνδεδεμένη, μην το ξεχνάμε. Το 1 τρίτο της φυτικής παραγωγής προορίζεται για ζωοτροφές στην κτηνοτροφία. Όλο αυτό λοιπόν το μείγμα, το εκρηκτικό θα έλεγα, οδηγεί σε αυξημένες τιμές. Από τη μία λοιπόν έχουμε το κόστος παραγωγής στα γαλακτοκομικά προϊόντα και στα κρέατα, που οπωσδήποτε σπρώχνει τις τιμές προς τα πάνω, αλλά εδώ είναι και ένα άλλο πρόβλημα που έχουμε έτσι, που γνωρίζει τα τελευταία δύο χρόνια, είναι επιζωτίες ειδικά στην εγωπρωτοτροφία, με θανατωμένα πάνω από μισό εκατομμύριο ζώα. Και μάλιστα σε μια περίοδο που.
1: Λόγω της ευλογιάς, σωστά.
13: Κυρίως λόγω της ευλογιάς και της αυτόδης στη Λέσβο, που είναι τοπικό το πρόβλημα και εκεί έχει κάνει και μεγάλη ζημιά, ο οποίος είναι εκτροτοφικός νομός, μεγάλη συμμετοχή στον πρωτογενή τομέα της χώρας. Έλεγα λοιπόν ότι όλο αυτό το μείγμα που περιγράφουμε, η έλλειψη των ζώων, το γάλα στην ουσία, που το διαθέσιμο και το κρέας, σε συνδυασμό με ένα καλό νέο που έχουμε, την αύξηση των εξαγωγών κάθε χρόνο, ειδικά στη φέτα και στα κρέατα, αλλά ειδικά στη φέτα, δημιουργεί ένα κενό δυσαναπλήρωτο και ανοίγει την ψαλίδα, θα έλεγα, της προσφοράς με τη ζήτηση. Έχουμε λοιπόν λιγότερο προσφερόμενο προϊόν σε μια ζήτηση που ανεβαίνει. Αυτό είναι ευνοϊκές συνθήκες, θα έλεγα, για να έχουμε αύξηση τις τιμές σε επόμενο διάστημα στο ράφι.
1: Νομίζω την αύξηση την έχουμε με έναν τρόπο αποδεχθεί, αλλά το πόσοι θα είναι τελικά αυτή.
13: Αυτό ήθελα να πω. Τώρα λοιπόν στις προσεγγίσεις που γίνονται, που είναι πιο ελεύθερες τελευταίο διάστημα, δεν θα έχουμε τόσο μεγάλες αυξήσεις για τον εξής απλό λόγο, ότι ο καταναλωτής δεν μπορεί να τις πληρώσει αυτές τις αυξήσεις. Βάλεται από παντού. Άρα, ναι, θα έχουμε τιμές διορθωτικές, τιμές που θα έχουν μια τάση για αύξηση, αλλά και όπως έγινε το προηγούμενο διάστημα, κανένας, ξέρετε, κύριε Σφίνα, δεν θέλει να πουλάει ακριβά προϊόντα, θέλει ανταγωνιστικά να πουλούνται για να μπορεί να τα αγοράσει ο καταναλωτής. Άρα, στη διάρκεια της αλυσίδας παραγωγής, όλοι θα προσπαθήσουν να απορροφήσουν ένα μέρος αυτό που είναι ανεκτό και μπορούν να το κάνουν, της αύξησης, αλλά τελικά φαίνεται ότι θα φτάσει μια αύξηση στον καταναλωτή. Δεν θα είναι το επίπεδο αυτό που λέτε, ειδικά στη φέτα που είναι ένα προϊόν ευρείας κατανάλωσης, δεν λείπει από κανένα ελληνικό τραπέζι. Έλα. Αυτή τη στιγμή αυτό που πρέπει να αναφέρω είναι τα τελευταία 5 χρόνια η φέτα, η χύμα φέτα, που κυρίως αυτή είναι ένα μεγάλο ποσοστό, κατά μέσον όρο κυμαίνεται από το 12 έως 13 ευρώ. Νομίζω ότι θα έχουμε περίπου ως 1 ευρώ αύξηση, γιατί δεν μπορεί να είναι παραπάνω και δεν μπορεί να περάσει παραπάνω στην κατανάλωση, και θα δούμε και πώς θα αντιδράσει η αγορά. Οπωσδήποτε όμως μιλάμε, είπα, για δύο παράγοντες. Ο ένας είναι το κόστος παραγωγής και ο άλλος είναι το εγωπρόβιο γάλα που λείπει λόγω της ζημιάς που έχει γίνει με τις επιζωτίες το τελευταίο διετία στην χώρα.
1: Κύριε Σαντολιά, κρατώ το θετικό ότι αυτά τα νούμερα που ακούγονται και γράφονται τις τελευταίες ημέρες στο τέλος δεν θα ανταποκριθούν στην πραγματικότητα και θα είναι χαμηλότερα, άρα καλύτερο όλο αυτό για τους καταναλωτές. Θα είμαστε σε επαφή και το επόμενο διάστημα για να δούμε και πώς θα εφαρμοστούν στην πράξη και όλες αυτές οι εξαγγελίες για την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου, που το ξέρετε καλύτερα από μένα,
13: δεν είναι
1: μια απλή υπόθεση, βέβαια.
13: Πολύ σημαντικό, και αυτό πρέπει να βγει, γιατί για να έχουμε μια ισορροπία στην αγορά, λοιπόν, πρέπει να, πέρα από τις διαπιστώσεις, πρέπει να προβούμε και σε πρωτοβουλίες και σε λύσεις. Η λύση είναι πολύ απλά η ανασύσταση των κοπαδιών που έχουν χαθεί, αφενός και αφετέρου η στήριξη πλέον με επενδύσεις για να μπορούμε να έχουμε νέους ερχόμενους κτηνοτρόφους στη χώρα μας. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο κλάδος έχει μεγάλη προοπτική.
1: Σας ευχαριστώ.
13: Πολύ καλά κάνετε που τα αναφέρετε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ. Δύσκολα είναι τα πράγματα στον κτηνοτροφικό κλάδο, η αλήθεια είναι αυτή. Να αλλάξουμε θέμα και να πάμε τώρα στα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Τα στοιχεία έρχονται από την κατάθεση του υπνοθεραπευτή για τις κρίσιμες ώρες πριν από το θάνατο του Μαζονάκη. Όπως κατέθεσε, έστειλε μήνυμα στη γιατρό, ρωτώντας εντάξει ο Γιώργος, χωρίς να λάβει απάντηση. Στη συνέχεια τηλεφώνησε στην ίδια, η οποία του είπε ότι το ΕΚΑΒ έχει παραλάβει το Μαζονάκη, καθώς είχε πέσει η πίεσή του και μιλούσε παράλογα. Ο υπνοθεραπευτής περιέγραψε τη γιατρό ως γενικά ψύχρεμο άνθρωπο, σημειώνοντας ότι κατά τη συγκεκριμένη τηλεφωνική επικοινωνία δεν του έδωσε την εντύπωση ότι η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα σοβαρή. Στη συνέχεια, όπως ανέβρε, έλαβε ειδοποίηση από ιστοσελίδα ότι ο Μαζονάκης έχει πεθάνει στο νοσοκομείο Ελπής. Σοκαρίστηκα, κατέθεσε ο ίδιος. Για να ακούσουμε αυτά τα νεότερα που έχουν προκύψει.
14: 13 χρόνια συνεργασίας, αλλά μπροστά στο δικαστικό λειτουργό, ο υπνοθεραπευτής δεν περιέγραψε με τα πιο κολακευτικά λόγια την 56χρονη κατηγορούμενη γιατρό όταν κλήθηκε να καταθέσει όσα γνωρίζει για τις τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζονάκη. Τη χαρακτήρισε ψύχρεμη, υποστήριξε ότι δεν του έδωσε να καταλάβει τη σοβαρότητα της κατάστασης.
15: Η γιατρός είναι γενικά ψύχρεμος άνθρωπος. Όταν μιλήσαμε στο τηλέφωνο, ήταν ψύχρεμη και δεν μου έδωσε να καταλάβω τη σοβαρότητα της κατάστασης. Το χώρο, τα μηχανήματα τον είχα δει στο ιατρείο. Δεν μου είχε πει ποτέ όμως λεπτομέρειες για τη θεραπεία. Μόνο ότι πρόκειται για μια θεραπεία που καθαρίζει το αίμα. Δεν έχω ξαναπροτείνει σε κάποιον άλλον να πάει στο συγκεκριμένο ιατρείο.
14: Ενώ την άδειασε για τη συμπεριφορά της ως γιατρό τη στιγμή που έφτασε το ΕΚΑΒ στο σημείο.
15: Στις 5 παρα 10 έστειλε ένα μήνυμα. Εντάξει ο Γιώργος, και δεν πήρα απάντηση και έτσι πήρα τηλέφωνο. Μου είπε γιατρός ότι ήρθε το ΕΚΑΒ και πήρε το Μαζονάκη. Μου είπε ότι έπεσε η πίεσή του. Τη ρώτησα γιατί δεν πήγε μαζί του και μου είπε ότι έχει πελάτησα. Της είπα ότι πρέπει να πάνε αμέσως στο νοσοκομείο και να βοηθήσουν.
16: Και όταν έχεις έναν ασθενή στα χέρια σου που είναι σε ανακοπή, κάνεις τα πάντα. Εάν δεν μπορείς, τον καλείς στο ασθενοφόρο, μπαίνεις μαζί του και το μεταφέρεις στο νοσοκομείο.
14: Μάλιστα, όπως αποκάλυψε η εκπομπή Εξελίξεις τώρα, στο έγγραφο που συμπλήρωσαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ αναγράφεται καθαρά ότι οι γιατροί αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή. Ο μάρτυρας, καταθέτοντας τον ανακριτή και η εγγραφή με λεπτομέρειες το πώς ο Γιώργος Μαζωνάκης απευθύνθηκε στην προφυλακισμένη γιατρό κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στις 7 Σεπτεμβρίου, εξηγεί την ψυχική του κατάσταση και τους ενδιασμούς του για την πλασμαφαίρεση.
15: Μου έδωσε εκείνη τη στιγμή την εντύπωση ενός υγιού σωματικά ανθρώπου. Του είπα να πάει την Τρίτη στη γιατρό για να δούνε πώς θα συνεχίσουν και εγώ πώς θα τον περίμενα την Τετάρτη στην Κηφισιά. Έκτοτε δεν επικοινώνησε ποτέ ξανά.
14: Ο υπνοθεραπευτής επιβεβαίωσε στον ανακριτή ότι έλαβε φωτογραφία του τραγουδιστή στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης από την κατηγορούμενη.
15: Έλαβα και ένα μήνυμα MMS με μια φωτογραφία στην οποία φαινόταν ο Μαζωνάκης να υποβάλλεται σε θεραπεία και στην οποία πάλι αντέδρασα με καρδιά. Βέβαια μου κακοφάνηκε ότι μου έστειλε φωτογραφία με τον ασθενή, χωρίς να φαίνεται ότι ο ασθενής συνενεί από τη στιγμή που είχε τα μάτια κλειστά και το πόδι του φαινόταν πεσμένο.
17: Είχε ένα ραντεβού για λήψη ιστορικού την Τετάρτη το απόγευμα. Τετάρτη το απόγευμα, 9 Σεπτεμβρίου, την αποφράδα εκείνη η μέρα, και απλά ενημερώθηκε εάν τελείωνε ο Μαζωνάκης από εκεί και θα πήγαινε μετά σε εκείνον για λήψη.
14: Μάλιστα, ο μάρτυρας αποκάλυψε ότι 56χρονο είχε κάνει μαζί του συνεδρία υπνοθεραπείας.
15: Με τη γιατρό γνωριστήκαμε όταν ακόμη ήμουν στην Κέρκυρα, μέσω μια συναδέλφου τη, γιατί ενδιαφερόταν να κάνει μια συνεδρία υπνοθεραπείας. Οπότε συναντηθήκαμε στο ιατρείο τη. Εντυπωσιάστηκε από τη συνεδρία. Επαναλάβαμε τη συνεδρία ακόμα μία φορά και την ημέρα που επέστρεφα από την Κέρκυρα, 25 Μαρτίου του 2013, μου είπε πως φτιάχνει ένα νέο ιατρείο και πως θέλει στο πλαίσιο της ολιστικής ιατρικής να είμαι ο πρώτος της εξωτερικός συνεργάτης. Εγώ άρπαξα αμέσως την ευκαιρία.
14: Πάντως οι 56χρονοι, όπως αποκάλυψε το Μέγκα, σε ασθενείς της που τους παρέπεμπε σε υπνοθεραπεία και έκανε διαγνώσεις με τεσάρκωσης, έλεγε ότι η ίδια δεν είχε κάνει τέτοιες συνεδρίες.
18: Μου λέει να σου πω, το θυμάμαι αυτό χαρακτηριστικά, θέλω και εγώ, μου λέει, να κάνω, αλλά φοβάμαι, δεν το έχω προσπαθήσει.
14: Σε κάθε περίπτωση, ο 62χρονος υπνοθεραπευτής θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι εκείνος δεν θα λάμβανε προμήθεια από την πλάσμα.
1: Αυτά λοιπόν, και θα ακούσουμε στο το επόμενο διάστημα νομίζω πολλά περισσότερα για αυτήν την υπόθεση, καθώς πάρα πολλά πράγματα φαίνεται ότι έχουν πάει λάθος. Αλλάζουμε θέμα για να δούμε τις εξελίξεις στην Ουκρανία, η οποία θα εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον ρωσικών δηληστηρίων ως απάντηση στη νέα στρατηγική της Μόσχας που αποσκοπεί στο να εξαναγκάσει αμάχους να εγκαταλείψουν το Κίεβο και άλλες ουκρανικές μεγαλοπόλεις. Αυτό είναι το αφήγημα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, του Ουκρανού Προέδρου, ο οποίος παραχώρησε συνέντευξη στο πρακτόριο Reuters. Είπε συγκεκριμένα: είδαμε έγγραφα και γνωρίζουμε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν επέτρεψε στις ρωσικές δυνάμεις να εξαπολύουν επιθέσεις σε υποδομές, δίκτυα εφοδιασμού και ειδικότερα να πλήττουν πόλεις και χωριά, αδιακρίτως δρόμους, σχολεία, νοσοκομεία. Αυτά είπε ο Ζελένσκι, ο οποίος απέδωσε την αλλαγή στρατηγικής αυτής, την προσπάθεια του Πούτιν να εμφανιστεί ισχυρός, διότι όπως είπε, οι ρωσικές δυνάμεις υφίστανται βαριές απώλειες στο Ντομπάς. Και συμπλήρωσε ότι πρέπει να απαντήσουμε στις επιθέσεις εναντίον ενεργειακών υποδομών μας με επιθέσεις στις δικές τους. Ο κύριος Αλέξανδρος Ετοιμούδης, γεωπολιτικός αναλυτής, είναι στην άλλη άκρη της γραμμής για να καταλάβουμε λίγο τι σημαίνουν όλες αυτές οι νέες δηλώσεις του Ζελένσκι και αν τελικά εκεί που περιμέναμε, κύριε Ετοιμούδη, κάπως το πράγμα να οδηγηθεί σε μια διπλωματική λύση, θα έχουμε τελικά μια νέα έξαρση στο πεδίο. Καλησπέρα.
19: Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Όντως έτσι είναι, και αυτό το οποίο θα πρέπει να έχουμε κατά νου και κατά την άποψή μου είναι ο καταλύτης των γεγονότων, είναι ότι έχουμε μια μετατόπιση της πολεμικής διαδικασίας. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία έχουν επενδύσει πάρα πολύ στα μη επανδρομένα. Πλέον τα μη επανδρομένα τείνουν να αντικαταστήσουν ακόμη και τους βαλιστικούς πυράβλους, οι οποίοι δεν βρίσκονται σε τόσο μεγάλο απόθεμα και χρησιμοποιούνται για πολύ συγκεκριμένα χτυπήματα. Και αυτό μας δίνει να καταλάβουμε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι σε περίπτωση που συστηματοποιηθεί συστηματοποιηθούν τα χτυπήματα σε δηληστήρια, αυτό σημαίνει ότι πλέον καθίστανται βασικός στόχος του πολέμου και όχι ένα υποκατάστατο της πολεμικής διαδικασίας. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, να ξέρουμε ότι αυτόματα θα επηρεαστεί ακόμη περισσότερο η Ευρώπη, και αυτός, αν θέλετε, κατά την προσωπική μου άποψη, είναι και ο στόχος της Ρωσίας. Στόχος της Ρωσίας μέσω αυτών των χτυπημάτων και του σχεδίου που είπε ο πρόεδρος Ζελένσκι δεν είναι τόσο να πιεστεί η Ουκρανία, η οποία έχει συνηθίσει και έχει βρει τέλος πάντων ένα modus vivendi σε αυτόν τον τρόπο πολέμου, αλλά κυρίως να μετατοπιστεί το πρόβλημα στην Ευρώπη, η οποία Ευρώπη πλέον θα πιέζεται και από το βόρειο μέτωπο ενεργειακά και από το νότιο μέτωπο του Ιράν, το οποίο εδώ και πάρα πολλούς μήνες έχει κάνει την εμφάνισή του και πιέζει συνολικά την Ευρώπη. Επομένως, εγώ θεωρώ ότι ο μεγάλος κίνδυνος είναι να συστηματοποιηθεί πλέον ο πόλεμος ως πόλεμος χτυπήματος ενεργειακών υποδομών.
1: Και αυτή η πίεση θα οδηγήσει σε αυτό που μας προειδεάζουν όλοι, τον βαρύ, τον δύσκολο ενεργειακό χειμώνα για την Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση, ήταν ο κύριος Αλέξανδρος Ιτιμούδης. Εμείς θα πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε την πρόγνωση του καιρού για αύριο με την μετεωρολόγο μας Ελίνα Καρέτσου και να έρθουμε εδώ στο στούντιο μετά με τον Χρήστο Μεγλίδη, διότι έχουν βγει και οι ενδεκάδες της εθνικής ομάδας.
20: Αύριο Δευτέρα στην Αττική θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 και τοπικά 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι βόρειο βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά έως 6, πρόσκαιρα τοπικά και 7. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 και τοπικά 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα βελτιωθεί με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στις Κυκλάδες. Εξαίρεση θα αποτελέσουν η Κρήτη και τα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων, όπου θα σημειώνονται κατά διαστήματα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν ισχυρή βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, με τις μέγιστες τιμές στα ανατολικά και νότια να φτάνουν τους 23 με 25 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 26 με 27, τοπικά έως και τους 28 βαθμούς στα δυτικά.
1: Λοιπόν, Χρήστος Μεγλίδης, εδώ κλείνει ο κύκλος αυτών των αγώνων του Nations League, αυτό το παράθυρο με τον απόψινό αγώνα στην Τούμπα απέναντι στην Γερμανία. Είμαστε αισιόδοξοι.
21: Πάντα.
1: Σωστό.
21: Πάντα αυτή η ομάδα έχει αισιοδοξία και λογικό είναι με την πορεία που έχει κάνει μέχρι τώρα.
1: Πώς κατεβαίνουμε στο γήπεδο.
21: Συνήθως είναι πρώτος στον όμιλο, έτσι έχει 7 βαθμούς.
1: Σωστό.
21: 5 η Ολλανδία, 4 η Γερμανία, κανένα είναι η Σερβία. Λοιπόν, η ενδεκάδα έχει αλλαγές. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει αποφασίσει να ξεκινήσει με Τζολάκη, Σάλιακα, Τσιμίκα, Μαυροπάνο, Κουλιεράκη, Ζαφίρι, Κουρμπέλη, Κιζηρίδη, Μασούρα, Παυλίδη και Ιωαννίδη. Είναι η πρώτη συμμετοχή του Αλέξανδρου Κιζηρίδη με τη φανέλα της εθνικής ομάδας. Επιστρέφει ο Κουλιεράκης στην ενδεκάδα. Είναι εκτός ο Καρέτσας με τον Ρέτσο από το αρχικό σχήμα σε σχέση με τους μόνιμους των τελευταίων αγώνων. Ο Γιούργεν Κλόπ για τη Γερμανία δεν έχει βάλει ούτε έναν παίχτη από την ομάδα που είχε χάσει από την εθνική στο Augsburg στην ενδεκάδα.
1: Τιμωρία.
21: Όχι, έχει πάρει 44 παίχτες.
1: Rotation.
21: Και θέλει να τους χρησιμοποιήσει όλους. Προφανώς κάνει και δοκιμές. Ούρμπιχ, Τιάο, Άντων, Τρόι, Ράουμ, Παύλοβιτς, Μπίσοφ, Σερχάντ, Βίρτ, Καρλ και Μπούρκαρντ είναι η ενδεκάδα για τη γερμανική ομάδα. 10 παρατέταρτο το πρώτο σφύριγμα από τον Κλεμάν Τουρπέν. Και να πω μόνο τα αποτελέσματα στο μπάσκετ.
1: Σύντομα,
21: θα έχουμε 3 ώρες εκπομπή μετά και θα τα πούμε όλα. Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη 78-68 και ο Παναθηναϊκός το Βίκο Ιωάννου 103-74.
1: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χρήστο Μεγλίδη. Το ρολόι δείχνει 9. Φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Μείνετε εδώ. Mega News 104,6. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια χορταστικό αθλητικό τρίωρο. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα.
22: Η ώρα είναι 9. Mega News 104,6.
23: Καλησπέρα σας. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 9 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για την έρευνα γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Όπως αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα, στις τοξικολογικές εξετάσεις έχει βρεθεί προποφόλη. Εάν αυτό επιβεβαιωθεί, τότε πέφτουν στο κενό οι ισχυρισμοί της γιατρού, η οποία είχε καταθέσει ότι δεν χορήγησε μέθη στο Γιώργο Μαζονάκη. Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλο, οι εξετάσεις που πραγματοποιούνται στο αρμόδιο τοξικολογικό εργαστήριο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αναμένονται στο τέλος της εβδομάδας. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται πλέον και οι ιστολογικές εξετάσεις, καθώς έχει εντοπιστεί έβριμα στην καρδιά του Γιώργου Μαζονάκη. Το ζητούμενο είναι να προσδιοριστεί πότε εμφανίστηκε το συγκεκριμένο πρόβλημα και αν μπορεί να συνδέεται με τις θεραπείες που προηγήθηκαν του θανάτου του. Αύριο αναμένεται η κατάθεση αιτήματος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στον ανακριτή, προκειμένου να διακριβωθεί τι είχαν δηλώσει οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στις εποπτεύουσες αρχές για τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Συνταρακτικές είναι οι λεπτομέρειες που αποκάλυψε στο Μέγκα η οδηγός ταξί για την επίθεση που δέχθηκε από τον 35χρονο επιβάτη στη Νέα Ιωνία τα ξημερώματα, όταν τη δάγκωσε κόβοντάς τη τμήμα από το αυτί. Αντιμετώπισε έναν τρελό κανίβαλο. Ένιωσα ότι έπαιζα σε ταινία, δήλωσε, περιγράφοντας πως άρχισε να χτυπά τα τζάμια του ταξί και την άρπαξε από τον λαιμό, λέγοντάς της πως θα τη σκοτώσει γιατί δεν λειτουργούσε το POS. Στο μεταξύ, όπως ισχυρίστηκε ο 35χρονος δράστης στην αστυνομία, φτάνοντας τον προορισμό, ζήτησε να πληρώσει μέσω POS, όμως η συσκευή αδυνατούσε να συνδεθεί λόγω έλλειψης σήματος ίντερνετ. Πρόσθεσε ότι σε απότομο φρενάρισμα χτύπησε στο μπροστινό κάθισμα, έσπασαν τα γυαλιά του και εξοργίστηκε. Η γυναίκα μεταφέρθηκε με σοβαρό τραυματισμό στο νοσοκομείο Ελπής, ενώ σε βάρος του 35χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη και απειλή. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι ανακοινώσεις για τη συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανσης. Την ίδια ώρα οξύνεται η πολιτική αντιπαράθεση για τις τιμές των καυσίμων. Η κυβέρνηση υπερασπίζεται τη στρατηγική της και στρέφεται κατά της αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για προπονητές εξέδρας. Αυτό που προέχει είναι να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο, ήταν η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Όσα παραπάνω μπορούμε και παράγονται από την πολιτική μας θα τα δίνουμε πίσω στον κόσμο, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όταν δεν αντιλαμβάνεστε ότι η τιμή έχει εκτοξευθεί στην Αγγλία και το μόνο που κάνετε είναι για να διασκεδάσετε το ακροατήριό σας να στέλνετε μερικές επιστολές, πάει να πει ότι είστε εκτός πραγματικότητας, δήλωσε στο Μέγκα Σαββατοκύριακο ο Ανδρέας Σπυρόπουλος, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ενώ η Χαριλάου Τρικούπη τονίζει πως η άρνηση της κυβέρνησης να λάβει έκτακτα μέτρα δείχνει ότι έχει κόψει δεσμούς με την κοινωνία. Νέα πολιτική παρέμβαση έκανε σήμερα ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ανήμερα της 52ης επετείου από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Με βίντεο στο TikTok απάντησε στην κριτική περί δημιουργίας κόμματος για να ζημιώσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Εμένα δεν με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα του. Το μόνο που με νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα». Και τόνισε: «Αυτούς τους πήρε το ποτάμι. Αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να τον παζώσουν», είπε απευθυνόμενος στο διευθυντή του πολιτικού του γραφείου Νίκο Τσούτσια. Στην αποτίμηση της κατάστασης που επικρατεί μετά το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας στην Κρήτη, προχωράει η κυβέρνηση. Διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί αύριο στο νησί, ενώ ενεργοποιήθηκε το Κοπέρνικους για χαρτογράφηση των περιοχών που επλήγησαν. Το πρωί θα πραγματοποιηθεί ευρεία σύσκεψη με την τοπική αυτοδιοίκηση και αρμόδιους φορείς στην περιφέρεια Κρήτης για τον συντονισμό των δράσεων και την καταγραφή των ζημιών. Ένα περιστατικό βίας με ανήλικο σημειώθηκε στο Αίγιο, όπου σύμφωνα με καταγγελία αυτοκίνητο με δύο άτομα, έναν ενήλικο και έναν ανήλικο, σταμάτησε δίπλα σε δύο 15χρονους και τους επιτέθηκαν, μαχαιρώνοντας το ένα από τα δύο παιδιά. Ο τραυματισμένος ανήλικος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Ένα σε βάρος των δραστών σχηματίστηκε δικογραφία. Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος των γονέων του ανήλικου για πλημελή επίβλεψή του. Κύριε Πούτιν, τελειώστε αυτόν τον παράλογο πόλεμο, ήταν η έκκληση που απευθύνε στον Βλαντιμίρ Πούτιν ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς κατά την επίσκεψή του στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Ο Μέρτς επισκέφθηκε τον πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, δεσμευόμενος για τη στήριξη της Ουκρανίας, ενώ ανακοίνωσε ένα πακέτο μέτρων που περιλαμβάνει 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε στρατιωτική βοήθεια και 350 εκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση των ενεργειακών υποδομών. Η Ουκρανία αναμένεται να οριστικοποιήσει σύντομα συμφωνία με τη Γερμανία για την παραγωγή drones, πυράβλων και σχετικού λογισμικού.
22: Ο καιρός.
23: Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
20: Αύριο Δευτέρα στην Αττική θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 και τοπικά 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι βόρειο βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά έως 6, πρόσκαιρα τοπικά και 7. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 και τοπικά 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα βελτιωθεί με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στις Κυκλάδες. Εξαίρεση θα αποτελέσουν η Κρήτη και τα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων, όπου θα σημειώνονται κατά διαστήματα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν ισχυρή βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, με τις μέγιστες τιμές στα ανατολικά και νότια να φτάνουν τους 23 με 25 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 26 με 27, τοπικά έως και τους 28 βαθμούς στα δυτικά.
23: Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Mega News Sports.
22: 94,6. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Διαβαστέ στα νέα της Δευτέρας. Γιατί έρχεται την Τρίτη στη χώρα μας Ρούμπιο και γιατί η Αθήνα θεωρεί ευτυχή τη συγκυρία σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά. Πώς στήθηκε το μεγάλο κόλπο με τα κρυπτονομίσματα στην Κατερίνη και πώς αντλήθηκε η έμπνευση από την Ασία. Ο Ευρωπαϊκός Νότος σε αποσύνθεση. Μαθητές και φοιτητές στους γαλλικούς δρόμους. Ενοικιαστές στα ισπανικά χαρακόμματα. Πήγα, είδα το εμβληματικό ντοκιμαντέρ Νάζα. Και πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Δευτέρας.
3: Άσε με να δω.
4: Το βλέπεις?
3: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
4: Ωραία.
3: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
4: Αυτό άγνωστο.
3: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
4: Οκ.
3: Οκ, τι?
4: Οκ, θα πάμε.
5: Επισκέψου τον δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: vengo da soli di fonni.
1: Σε χιλιάδες σταθμούς
2: has scored his 31st goal of the season.
3: Κι όπως αλλάζω το σταθμό, ζωή αλλάζω και σκοπό και βάζω πρόγραμμα στη τύχη.
2: Yes! Oh yes, Jürgen Klinsmann has got it!
4: Καλησπέρα σε όλους. Γεια σου Λευτέρη Αμπατζή.
5: Χαίρετε, χαίρετε. Γεια σου Χρήστο Μεγκλίδη. Τι κάνουμε?
4: Καλά, είμαστε και περιμένουμε με αγωνία, ανυπομονησία, λαχτάρα και πίστη, αισιοδοξία και πάθος.
5: Πάθος, αισιοδοξία, ενθουσιασμός.
4: Αποφασιστικότητα.
5: Ναι. Αυτά είναι λίγο επικίνδυνα. Έτσι το,
4: ναι, αλλά κοίτα, αν υπάρχουν μέτρο και εμείς σε ισορροπία, καλά είναι.
5: Ναι.
4: Αν υπάρχουν σε υπερβολή.
5: Έτσι όπως τα πάμε εμείς.
4: Δεν είναι ωραίο.
5: Λοιπόν,
4: για το Ελλάδα-Γερμανία, έτσι.
5: Ναι, κάνουμε προθέρμανση εμείς. Είναι έτοιμα όλα για να ξεκινήσει το παιχνίδι στις 10 παρά τετάρτο. Ακούτε με

0: Μια ατελείωτη και για αυτόν περιοδία ανά τον κόσμο, όχι ανά την Ευρώπη, εντάξει. Θυμίζουμε ότι η Εθνική πήγε στο Βελιγράδι, μετά στο Augsburg, για να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη και να δώσει το μάτσο με την Ολλανδία, και τώρα σήμερα να κλείσει αυτό το μεγάλο παράθυρο για τις εθνικές ομάδες με την σπουδαία κόντρα με τη Γερμανία, σε μια εξέλιξη, σε μια πορεία που δεν την περιμέναμε σίγουρα στο ξεκίνημα, και σε επίπεδο αποτελεσμάτων και σε επίπεδο αγωνιστικής εικόνας. Η Ηλέκτρα Στυχιανάκη, γιατί την ξέχασα πάλι, αλλά εντάξει.
1: Εγώ θα την έλεγα.
0: Δεν ξεχνιέται.
1: Είναι μαζί μα στη ρύθμιση του ήχου.
0: Είμαι παντού εδώ μεταξύ. Και σε λεωφορεία σε έχω δει. Όλα εδώ τριγύρω βέβαια. Μέγα, πρωί, μεσημέρι. Μπράβο.
1: Λοιπόν.
0: Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Λάμπρος Ρήγας θα μας βοηθήσει όπως κάνει κάθε Σαββατοκυριακό με μεγάλη επιτυχία, γιατί του αρέσει κιόλας το ποδόσφαιρο. Και έτσι. Η Εθνική και το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι άλλη εβδομάδα.
1: Ωραία, τηλέφωνο 211-016-1046, 211-016-1046, εκεί που απαντάει ο Λάμπρος Ρήγας. Μηνύματα Viber και WhatsApp στο 6981-041-046, τα λέω ανάποδα από τα λένε συνήθως, ή Mega News 104,6 και email studio παπάκι meganews1046.gr.
0: Θα τα ξαναλέμε στη διάρκεια της εκπομπής, αν και πιο πολύ θα έχουμε την προσοχή μας και την ακοή μας στραμμένη στο Γιώργο Νικοκύρη και στο γήπεδο της Τούμπας, γιατί σε μισή ώρα περίπου ο Κλερμάν Τουρπέν, ο Γάλλος εκ των κορυφαίων έτσι, διαιτητής στον κόσμο, θα σφυρίξει αυτή την αναμέτρηση.
1: Δεν υπάρχουν κορυφαίοι διαιτητές πλέον.
0: Δεν υπάρχουν, ναι.
1: Εντάξει, καλός είναι. Καλός. Ο συγκεκριμένος είναι καλός.
0: Καλός είναι.
1: Κάτσε να δούμε στην εξέλιξη αν θα είναι.
0: Για τις ενδεκάδες θα πούμε και νωρίτερα στο μαγκαζίνο. Θα μας τα αναλύσει και ο Γιώργος μόλις κάνουμε την πρώτη σύνδεση σε πολύ λίγο με το γήπεδο της Τούμπας. Έχει αλλαγές και ο Γιωβάνοβιτς. Έχει αλλαγές και ο Κλόπ, όχι σε σχέση με το μάτς με την Ολλανδία.
1: Όχι σε σχέση με το μάτς με τη Σερβία το τελευταίο. Το τελευταίο ήταν με τη Σερβία. Το νικηφόρο 2-0.
0: Σε σχέση με την Ελλάδα, λέω, τους άλλαξε όλους. Με το Augsburg.
1: Ναι, σε σχέση με την Ελλάδα είναι τώρα.
0: Παίζει το δεύτερο πακέτο κλείσεων.
1: Ναι, πέρα από αυτό όμως, το προηγούμενο μάτς έχει λιγότερες αλλαγές από ό,τι έκανε ο Γιωβάνοβιτς σε σύγκριση με την Ολλανδία. Έτσι. Έχει κάνει 4 αλλαγές ο Γιωβάνοβιτς, έχει κάνει 3 ο Κλοπ. Και αυτό είναι σημαντικό.
0: Ότι ήταν ευχαριστημένος από την εικόνα της ομάδας σε αυτό το παιχνίδι. Και είναι λογικό να μην κάνει τόσες αλλαγές. Είναι η πρώτη εμφάνιση του Κιζηρίδη με τη φανέλα της εθνικής ομάδας.
1: Ο οποίος παίζει την τουρκική Τσορούμ. Στην οποία έχει κάνει.
0: Έχοντας διακριθεί στη Σκωτία.
1: Στη Σκωτία, καλά, ναι, με Χάρτς.
0: Ίσως θα μπορούσε να έρθει στην Ελλάδα.
1: Έχει παίξει 4 μάτς στην Τουρκία ήδη. Έχει 3 γκολ, 2 ασίστ, έτσι.
0: Ναι, πολύ καλό.
1: Ως αριστερός εξτρέμ.
0: Και του δίνει την ευκαιρία να αγωνιστεί με την φανέλα με το εθνόσημο σήμερα ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Δεν θα παίξει ο Ρέτσος, επιστρέφει ο Κουλιεράκης. Ο Κιζηρίδης παίρνει θέση του Καρέτσα.
1: Ναι, είναι εκτός αποστολής να πούμε ο Τετέι, έτσι, ναι. Για αυτό το λόγο που πήρε τον Κιζηρίδη, γιατί προτίμησε να πάρει έναν ακραίο λόγο της έλλειψης εξτρέμ και μετά τον τραυματισμό του Τζόλι. Οπότε ο Τετέι θεώρησε ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς ότι πρέπει να μείνει έξω. Τώρα βέβαια είδα το σχηματισμό, θα πάμε σε λίγο και στο Γιώργο Νικοκύρη, των Γερμανών, 4-4-2 μας το έβγαλε στο τηλεοπτικό δέκτη πριν, αλλά στους Γερμανούς το κίκερ το βλέπω σε 4-3-3, εντάξει θα τα πούμε όλα αυτά, θα τα δούμε και την ώρα του αγώνα κατά πόσο ισχύουν. Πάντως ξαναλέω, έχει κάνει 3 αλλαγές ο Κλόπ σε σύγκριση με το προηγούμενο μάτς με τους Σέρβους που η Γερμανία έκανε την πρώτη της νίκη με 2-0 και έχει κάνει 4 ο Γιωβάνοβιτς. Βέβαια εγώ έχω να πω ότι είμαστε πολύ πιο έτσι, κουρασμένοι εμείς, έτσι τουλάχιστον φαίνεται με βάση το δεύτερο ημίχρονο κόντρα στην Ολλανδία. Τώρα να ξαναπούμε ότι για πρώτη φορά νικήσαμε τη Γερμανία σε εκείνο το μάτς στο Augsburg. Νομίζω το ξέρουμε πλέον όλοι, το θυμόμαστε όλοι, είναι πολύ φρέσκο.
0: Μπορεί να την νικήσουμε και δεύτερη.
1: Ναι, δεν είμαι πολύ σίγουρος. Ενώ εκείνη την ημέρα ήμουν πολύ αισιόδοξος, θυμάσαι που το έλεγα κιόλας. Σήμερα δεν είμαι πολύ αισιόδοξος.
0: Δεν είναι ποτέ σίγουρο ότι θα είμαι τη Γερμανία όταν παίζεις με τέτοιες ομάδες, αλλά κατάλαβα τι εννοείς, ότι είναι. Δεν θα έλεγα πιο υποψιασμένοι οι Γερμανοί τώρα. Θα θέλουν σίγουρα να πάρουν τους βαθμούς κυρίως και τη νίκη για να μπορέσουν να περάσουν. Αλλά μας ξέρουν και καλύτερα. Και,
1: ναι.
0: Εντάξει, είναι και μια άλλου

0: τους ευκαιρία. Έχουμε τον Γιώργο. Πάμε στην Τούμπα, πρώτη σύνδεση. Έλα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα από το γήπεδο της Τούμπας. Να σας πω ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια άλλη Γερμανία. Στην ναι. κυριολεξία. Mm-hmm. Δηλαδή, έχει 11 νέα πρόσωπα σε σχέση με την εντεκάδα που παίξαμε στο Augsburg και κερδίσαμε με ένα 0 όπως σωστά λέτε. Πολύ διαφορετική εντεκάδα, ένα 4-4-2 όπως μας το δίνουν από την UEFA, από την επιλογή του Jürgen Klopp, με τον Ούρμπικ κατά τα γκολπόστ, Τρόι, Πιο, Αντών και Ράουμ την άμυνα, Καρλ στη μια πλευρά, Σέρχα την άλλη, Παύλοβιτ και Μπίσοφ τα δύο κεντρικά χαφ. Και μπροστά ο Βίρτ με τον Μπούρκαρτ, 11 αλλαγές σε σχέση με την 11 που είχε παρατάξει κόντρα στην εθνική μας, 3 αλλαγές σε σχέση με την 11 που είχε παίξει την 5η κόντρα στην Σερβία. Έχουν μπει στην 11 ο Ράουμ, ο Κάρλ και ο Μπούρκαρτ. Mm-hmm. Αυτές είναι οι επιλογές του Κλοπ. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε αντιμετωπίσει μια διαφορετική ομάδα από αυτή που παίξαμε πριν μια εβδομάδα ακριβώς, την προηγούμενη Κυριακή. Βεβαίως και η δικιά μας εντεκάδα, για να τη θυμίσουμε, δεν είναι η ίδια με αυτή που παίξαμε την προηγούμενη αναμέτρηση, μεταξύ μας αναμέτρηση με τους Γερμανούς. Το Λάκης κάτω το Λουκολφό, το Σάλιακας δεξιά, Μαυροπάνος Κουλιεράκης το κεντρικό αμυντικό δίδυμο, Τσιμίκας αριστερά, Κουρμπέλη Ζαφίρη στον άξονα, Μασούρας, Κιζηρίδη στα δύο άκρα, Παυλίδης και Ιωαννίδης στην επίθεση και μας σαν 4-4-2 ή 4-2-3-1 μπαίνει λίγο πιο πίσω ο Παυλίδης. Νέο πρόσωπο Κουλιεράκης αντί του Ρέτσου σε σχέση με το προηγούμενο μάτι του Ολλανδία. Ο Ζαφίρης ξεκίνησε από την αρχή αντί του Ανδρούτσου. Ο Κιζηρίδης στην πρώτη εμφάνιση γενικά σε αυτό το γκρουπ των αγώνων, των 4 αγώνων της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Ο Μασούρας που πήγε στο 18 τώρα είναι από την αρχή. Αυτές είναι οι 4 αλλαγές. Θυμίζω ότι ο Τζόλης είναι τραυματίας, είναι στο Λονδίνο. Θα το βλέπει από την τηλεόραση το παιχνίδι. Ο Τετέι που η αλήθεια είναι ότι πιστεύαμε ότι μπορεί να είναι ακόμα και στην 11η. Τελικά αποφασίστηκε από την Ιβάν Γιοβάνοβιτς να μείνει εκτός 23ης μαζί με τον Τόι και τον Τριάντι. Δεν γοήτευσε ο Τετέι στις ευκαιρίες που πήρε, παίζοντας και βασικός κοντά στη Γερμανία και ως αλλαγή στο προηγούμενο μάτι με την Ολλανδία. Η εικόνα του τελευταίου μισάωρο που πήγε ήταν πραγματικά απογοητευτική και νομίζω ότι αυτό έπαιξε ένα ρόλο στην απόφαση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Δεν έχει κάτι, δεν έχει κάποιο τραυματισμό. Ήταν ξεκάθαρα τακτικοί λόγοι του Σέρβου Μοσπονδιακού Τεχνικού που οδήγησαν τον άσο του Παναθηναϊκού να μείνει εκτός 23ης μαζί με Τόρι και Τριάντι. Αυτοί οι τρεις αμήνανε εκτός.
0: Ο Μασούρας είναι αρχηγός, Γιώργο, που είπες ότι παίρνει θέση του Τζόλι. Είναι και ο αρχηγός σήμερα. Ναι.
1: Ο Μασούρας είναι αρχηγός. Κοιτάξτε, είχε γίνει την Πέμπτη.
0: Ναι.
1: Η Πέμπτη είχε πάρει το περιβραχιόλιο Παυλίδης.
0: Ναι.
1: Όταν μπήκε ο Μασούρας το 18
0: στην θέση του
1: Τζόλι, το έδωσε τη Μασούρα στον γκολ του Ιωαννίδη. Αν δείτε τις φωτογραφίες, το βίντεο κτλ. Κτλ. Φαίνεται ο Μασούρας κρατάει το περιβραχιόνιο. Ο διαιτητής μετά όμως του είπε ότι πρέπει να το επιστρέψει τον Παυλίδη, γιατί δεν υπάρχει κανονισμός που λέει ότι όταν μπαίνει κάποιος παλιότερος του δίνει στο περιβραχιόνιο. Μόνο όταν βγαίνει ο αρχηγός που έχει δηλωθεί από την αρχή εκτός αγώνα.
0: Πρέπει να αλλάξει ο αρχηγός. Ναι, ναι.
2: Ωραίο.
1: Δεν την ήξερα και εγώ αυτή τη λεπτομέρεια, δεν την θυμόμουν τέλος πάντων.
2: Ή δεν την προσέξαμε, ναι.
1: Τον είδαμε μετά από λίγο, όπου άλλαξε το περιβραχιόνιο. Τώρα είναι ο Μασούρας αρχηγός. Αυτός είναι ο πιο παλιός της ομάδας. Με δύο παραπάνω συμμετοχές από τον Παυλίδη. Ο Παυλίδης που περιμέναμε ότι δεν θα ήταν στην 11, να σας πω. Ο Παυλίδης, ο Τσιμίκας και ο Μαυροπάνος με τον Τζολάκη, αλλά ο Τζολάκης είναι τερματοφύλακας, ο Μαυροπάνος είναι στόπερ. Έχουν μικρότερη καταπώνηση συνολικά από όλη την ομάδα, από όλους τους παίκτες.
0: Έχουν παίξει όλα τα μάτς, ναι.
1: Έχουν παίξει όλα τα μάτς. Mm-hmm. Δηλαδή είναι βασικοί και στα 4 μάτς, οι τρεις τους, μάλλον ο Τζολάκης και ο Τσιμίκας δεν έχουν βγει καθόλου.
2: Ναι, ναι.
1: Στα 3 μάτς. Ο Παυλίδης έχει γίνει αλλαγή. Και ο Μαυροπάνος στη Σερβία βγήκε για 5 λεπτά εκεί στις καθυστερήσεις. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε πώς θα προσεγγίσουμε τους Γερμανούς, μια άλλη Γερμανία. Και περιμέναμε ότι θα έχει πολλές αλλαγές. Άλλωστε θυμίζω ότι ο Jürgen Klopp πήρε 44 τις κλήσεις του. Όχι δεν μιλάμε για την πρώτη πρώτες αποφάσεις και μετά έκοψε. Είχε 44 παίκτες σε όλη αυτή τη διαδρομή και έκοβε αγώνα με τον αγώνα.
0: Και επειδή είναι πολλά τα μάτς, ίσως θέλει να κάνει και μια δοκιμή γενικότερα παικτών σε αυτό το κομμάτι του τουρνουά, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, νομίζω ότι το χρησιμοποίησε και ως μια μεγάλη δοκιμή.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί δεν είχε και πολύ χρόνο, όπως όλοι οι ομοσπονδιακοί προπονητές. Από την άλλη, καταλαβαίνει ότι η Γερμανία έχει αυτή την πολυτέλεια να έχει 44 παίχτες που μπορούν ανά πάσα στιγμή να παίξουν βασικοί. Ακόμα και αν δεν είναι η Γερμανία που είχαμε μεγαλώσαμε όλοι. Έτσι με τα βαρβάτα ονόματα και
2: τα πάντσερ,
1: ναι, όπως συνηθίσαμε να τα λέμε. Δεν έχει την ίδια έγκλη. Από το 2014 θυμίζω ότι η Γερμανία έχει να διακριθεί τότε που πήρε το παγκόσμιο και από τότε πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο σχεδόν.
0: Συμφωνώ, έχει πολύ καλούς παίκτες. Συμφωνώ ακριβώς, έχει πολλές επιλογές. Μπορεί να το κάνει αυτό βέβαια. Και όταν τις λείπουν κάποιοι παίκτες σημαντικοί, όπως είναι ξέρω εγώ ο Χάβερτς, όπως είναι ο Γκνάμπρι, ο Μουσιάλα, σε αυτή τη Γερμανία, Γιώργο, φαίνεται. Δηλαδή είναι παίκτες που μπορεί να μην αντικαθίστανται εύκολα. Στην παλιά Γερμανία που λέμε, τις παλιότερες εποχές, ίσως να είναι πιο εύκολο. Βέβαια και στην Ελλάδα φαίνεται αυτό, έτσι όταν λείπει ένας παίκτης, σαν τον Τζόλι για παράδειγμα, είναι σημαντικό.
1: Θα παίξουμε τώρα χωρίς Τζόλι Καρέτσα και οι δυο είχαν παίξει στην Γερμανία. Θυμίζω ήταν ο Τετέι με τον Παυλίδη, αυτά είναι τετράδα. Επειδή φυσικά μόνο ο Παυλίδης έμεινε, ο Ιωαννίδης είχε μπει ως αλλαγή. Όπως και στην άμυνα για παράδειγμα ήταν ο Βαγιανίδης δεξιά, είχε δύο σάλια κατά αλλαγή. Δεν είχε ξεκινήσει ο Κουρμπέλης, είχε παίξει ο Ανδρούτσος μαζί με τον Ζαφίρι. Αλλά ο Γιωβάνοβιτς ουσιαστικά ανακύκλωσε μια ομάδα 16-17 ποδοσφαιριστών. 18 μάξιμου σε αυτό το διάστημα, το μικρό πρωτάθλημα. Έτσι, γιατί είμαστε τώρα 12η μέρα με την εθνική μαζί. Φύγαμε παραμονές 23 του μήνα του Σεπτέμβρη για Βελιγράδι και από εκεί κυλάει όλη η ιστορία. Πολύ ωραία για την εθνική έως τώρα. Γιατί θυμίζω. Όλοι το θυμούνται, αλλά πάση περιπτώσει καλό είναι να τα θυμίζουμε και αυτά. Γιατί είναι πρώτη στον όμιλο, έχει 7 βαθμούς. Δεύτερη είναι η Ολλανδία με 5. Τρίτη είναι η Γερμανία με 4 βαθμούς. Χωρίς βαθμό η Σερβία και έτσι όπως φαίνεται, δύσκολο να βρει και βαθμό. Αλλά ξεκινήσαμε έχοντας τον βασικό στόχο την τρίτη θέση. Κάτι που ουσιαστικά το έχουμε πετύχει και λογικά ακόμα και με τους 7 βαθμούς που είμαστε.
2: Ναι. Όχι ότι απλά να πούμε, Γιώργο, ότι με ήττα η τρίτη θέση είναι σίγουρη αν σήμερα οι Σέρβοι ιτηθούν από τους Ολλανδούς. Έτσι. Και με ήττα σήμερα.
0: Ναι,
1: γιατί δεν υπάρχουν άλλα δύο μάτς υπάρχουν. Εμείς παίζουμε την Ολλανδία στο Άμστερνταμ στις 13 του Νοέμβρη. Και μετά υποδεχόμαστε το πανδοκαλικό τη Σερβία. Οι Σέρβοι αντίστοιχα παίζουν με τους Γερμανούς στην έδρα τους και κλείνουν με εμάς
2: στο Πανθεσσαλικό.
1: Στο Βόλο.
0: Κοίτα, Γιώργο, όπως λέγαμε και χθες, εδώ που φτάσαμε, δεν σκεφτόμαστε τώρα πώς θα πάρουμε τρίτη θέση. Μπράβο. Την έχουμε πάρει. Ναι. Κοιτάμε πιο ψηλά.
1: Ναι. Βεβαίως να πω κάτι. Είναι σημαντικό. Η τρίτη θέση μας βοηθάει στην πρώτη φάση γιατί μπαίνουμε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για τα προγραμματικά του Euro.
0: Ναι.
1: Αυτός
0: ήταν ο αρχικός και μεγάλος στόχος 100%. Αλλά έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα.
2: Είναι σαν να έχει επιτευχθεί ήδη.
0: Ναι, ακριβώς. Και κοιτάς το παραπάνω, την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League.
1: Επίσης να θυμίσω για τη συγκεκριμένη διοργάνωση ότι η τρίτη θέση. Οι δύο, μάλλον τρίτη καλύτερη από τις τέσσερις στην πρώτη κατηγορία, στις τέσσερις ομίλους της πρώτης κατηγορίας στην Nations League, αυτομάτως παραμένουν στην πρώτη κατηγορία.
2: Ναι, ναι.
1: Δεν παίζουν μπαράζ. Οι δύο χειρότεροι μαζί με τους δύο καλύτερους τέταρτους παίζουν μπαράζ.
2: Τώρα, να μείνουν στην κατηγορία. Τώρα οι τρεις.
1: Με 7 βαθμούς πιστεύω, ακόμα και με 7 βαθμούς πιστεύω ότι το έχουν
0: κάνει. Ναι.
2: Και από αυτό θα έλεγα τώρα.
0: Είναι αλλά δύσκολο να μας
1: φτάσει. Αυτά λέει ο Χρήστος πολύ, πολύ ώρα τώρα και εγώ βάζω άλλα πράγματα στο τραπέζι. Εδώ που φτάσαμε, κοιτάμε ψηλά, δεν κοιτάμε κάτω. Είμαστε πρώτοι, θέλουμε να παραμείνουμε πρώτοι ή θέλουμε να παραμείνουμε στη διάδα. Η διάδα σημαίνει προημιτελικά του Nations League και ένα τακτήρι ωραίο που θα συνεχιστεί τουλάχιστον έως το Μάρτιο. Τότε είναι οι δύο αγώνες των προημιτελικών του Nations League. Σίγουρα με κάποια μεγάλη ομάδα. Αν βγούμε πρώτοι στον όμιλο με κάποια δεύτερη των άλλων τριών ομίλων, αν βγούμε δεύτερη με κάποια πρώτη των άλλων τριών ομίλων. Εν πάση περιπτώσει, να πω ότι αν κερδίσουμε σήμερα, σίγουρα θα είμαστε πρώτοι τελικά.
2: Ναι, είμαστε πρώτοι δεύτεροι.
1: Έχουμε πάει στους 10 βαθμούς, ενώ οι Γερμανοί φάνε 4, θα έχουν πάει 2 φορές από εμάς και την ισοβαθμία τους έχουμε. Άρα.
0: Γιώργο, πες μας λίγο την ατμόσφαιρα. Ακούμε άλλωστε πολύ θόρυβο. Το καλό είναι ότι ακούμε πάρα πολύ ωραία σένα. Και επειδή θα μιλάς και πάρα πολύ ώρα στη συνέχεια με το μάτς, να πάρεις και μια ανάσα. Λίγο την ατμόσφαιρα δώσε μας στην Τούμπα.
1: Το γήπεδο γεμίζει αυτή τη στιγμή. Ήρεμα είναι τα πράγματα τώρα. Δεν έχουμε πολύ βαβούρα ακόμα. Νωρίς είναι ακόμα. Μόλις τελείωσε το ζέσταμα των παιχτών και αποσύρθηκαν οι παίχτες για να έχουμε την τελική είσοδο και την σέντρα σε λιγάκι. Υπάρχουν και 1500 περίπου Γερμανοί. Πολύ περισσότεροι από τους 600 ή

0: για ένα ακόμα πολύ σημαντικό βράδυ για την Εθνική. Να σας πω ότι νωρίτερα τόσο η Ελληνική Ομοσπονδία με τον πρόεδρό του, τον Μάικη Γκαγκάτση, όσο και η Γερμανική Ομοσπονδία πήγανε στεφάνια στο μνημείο για τα χαμένα παιδιά των οπαδών του ΠΑΟΚ εκεί μπροστά στη θύρα 4.
1: Ναι, γιατί είναι η θλιβερή επέτειο σήμερα. Ναι.
0: Για τα παιδιά που χάθηκαν στα Τέμπη και για τα παιδιά που χάθηκαν πέρσι στην Ρουμανία σε εκείνο το δυστύχημα, το αθλητικό δυστύχημα που είχαμε, ζήσαμε όλοι εκείνες τις στιγμές. Τώρα λοιπόν το γήπεδο γεμίζει, έτσι κι αλλιώς είχαμε sold out εδώ και μέρες. Από τη Δευτέρα που βγήκανε πακέτο ουσιαστικά τα εισιτήρια και για το μάτς με την Ολλανδία και για το μάτς με την Γερμανία, εξαφανίστηκαν όλα. Και είμαι σίγουρος ότι όπως και με την Ολλανδία είχαμε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα στο γήπεδο, θα τη ζήσουμε και τώρα κόντρα στους Γερμανούς, έχοντας και μεγαλύτερη κόντρα στην εξέδρα, καθώς οι Γερμανοί, όπως είπα και νωρίτερα, είναι ουσιαστικά υπερδιπλάσια από τους Ολλανδούς.
1: Ναι, και κάνουν περισσότερη φασάρια.
0: Το καταλάβαινε και στις βόλτες που κάνανε όλες αυτές τις μέρες από την Παρασκευή, γιατί καταλαβαίνετε παιδιά τριημεράκι που ξέχασαν. Οι Γερμανοί ήταν και τυχεροί από τους Ολλανδούς. Στη Θεσσαλονίκη, την καλοκαιρινή Θεσσαλονίκη, έτσι, όλες αυτές τις μέρες που είμαστε εδώ, είναι με κοντομάνικο, από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Ορίστε, να μην παραπονείτε.
1: Λοιπόν. Καλοκαιρινή και με κοντομάνικο μπήκε στο στούντιο η Εύη Βυσβάρδη, για να μας πει τους τίτλους των ειδήσεων.
0: Ωραία, ωραία.
2: Επιστρέφουμε και σε με
1: λίγο
2: τη
1: θα γυρίσουμε, ναι.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Μέγα News 104,6.
4: Καλησπέρα σας. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Όπως αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα, στις τοξικολογικές εξετάσεις έχει βρεθεί η αναισθητική ουσία προποφόλη. Η γιατρός είχε καταθέσει ότι δεν χορήγησε μέθη στο Γιώργο Μαζονάκη. Οι εξετάσεις που πραγματοποιούνται στο αρμόδιο τοξικολογικό εργαστήριο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αναμένονται στο τέλος της εβδομάδας. Στην αποτίμηση της κατάστασης που επικρατεί μετά το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας στην Κρήτη προχωράει η κυβέρνηση, ενώ στο νησί συνεχίζονται τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί αύριο στο νησί προκειμένου να καταγραφούν τα προβλήματα στις πληγήσεις περιοχές. Κλειστά τη Δευτέρα όλα τα σχολεία στον Δήμο Αμαρίου. Συνταρακτικές λεπτομέρειες. Αποκάλυψε στο Μέγκα η οδηγός ταξί που δέχθηκε επίθεση από 35χρονο επιβάτη στη Νέα Ιωνία τα ξημερώματα όταν τη δάγκωσε, κόβοντάς τη τμήμα από το αυτί. Αντιμετώπισε έναν τρελό κανίβαλο. Ένιωσα ότι έπαιζα σε ταινία, δήλωσε. Ενώ, όπως ισχυρίστηκε, ο 35χρονος δράστης ζήτησε να πληρώσει μέσω POS, όμως η συσκευή αδυνατούσε να συνδεθεί και πρόσθεσε ότι σε απότομο φρενάρισμα χτύπησε στο μπροστινό κάθισμα, έσπασαν τα γυαλιά του και εξοργίστηκε. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι ανακοινώσεις για τη συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανσης. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση υπερασπίζεται τη στρατηγική της για τις τιμές των καυσίμων και στρέφεται κατά της αντιπολίτευσης κάνοντας λόγο για προπονητές εξέδρας. Την ίδια ώρα η Χαριλάου Τρικούπη τονίζει πως η άρνηση της κυβέρνησης να λάβει έκτακτα μέτρα δείχνει ότι έχει κόψει δεσμούς με την κοινωνία. Έκρηξη σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στη θαλάσσια περιοχή στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Το ίδιο το νησί δεν αποτέλεσε στόχο, σύμφωνα με το IRNA, και μεταδόθηκε ότι ο ήχος της έκρηξης ακούστηκε στα ανοιχτά του νησιού Κέσμ στον Περσικό κόλπο. Και ο καιρός θα είναι αίθριος αύριο. Στην Αττική μέχρι 24 βαθμοί η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα. Στους 23 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
3: Mega News 104,6.

0: του Ολυμπιακού που έπαιξε για 8 χρόνια και ένα παιδί από την μεγάλη ομογένεια της Γερμανίας που διακρίθηκε, φόρεσε το εθνόσημο. Εντάξει, περισσότεροι θα έχουν καταλάβει ότι μιλάω για τον Μινά Χατζίδη, ο οποίος είχε παίξει και με την εθνική ομάδα 10 φορές και στο Μουντιάλ της Αμερικής.
1: Παγκόσμιο Κύπρο 1994, ναι.
0: Μινά, καλησπέρα. Στη Γερμανία σε βρίσκουμε. Στη Γερμανία είσαι.
2: Δυστυχώς, θα ήθελα να το δω από κοντά το παιχνίδι, αλλά.
0: Στο Άγκσμπουργκ είχε πάει.
2: Να το δω από την τηλεόραση. Ορίστε.
0: Στο Άγκσμπουργκ είχε πάει.
2: Στο Άγκσμπουργκ, όχι, ούτε και.
0: Α, δεν μπόρεσε. Μάλιστα. Πώς είδες και κυρίως πώς είδαν απέναντί σας οι Γερμανοί το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα? Το να τους κερδίζει η Ελλάδα για πρώτη φορά.
2: Το δεχτήκανε ότι η ομάδα εκείνη τη μέρα ήταν ανώτερη. Οι Γερμανοί δεν βρήκαν τρόπο να κάνουν αυτά που θέλανε, εντάξει. Γιατί παίξαμε πολύ πειθαρχημένα. Και από εκεί και πέρα καταφέραμε, βάλαμε ένα γκολ και κερδίσαμε το παιχνίδι δίκαια 1-0.
1: Μέχρι πού βλέπεις αυτή την εθνική ομάδα ότι μπορεί να φτάσει, έτσι όπως την παρακολουθείς?
2: Για μένα μπορεί να προχωρήσει τώρα που έκανε δύο εκτός έδρας νίκες στην αρχή. Δυστυχώς το δεύτερο ημίχρονο με την Ολλανδία λίγο ήταν, θύμιζε τα παλιά. Αλλά γενικά είναι σε πολύ καλή κατάσταση η ομάδα, πιστεύω.
0: Πάντως
2: αποκτήσει από τον Κωνσταντέλια και από τον Τζόλι που τραυματίστηκαν, αλλά.
0: Επειδή είπες για τα παλιά, μας θύμισε λίγο τα παλιά, εγώ θέλω να θυμίσω μια κουβέντα που είχαμε κάνει οι δυο μας μια συνέντευξη πριν από μερικά χρόνια, όταν όλοι ήταν απογοητευμένοι, θυμωμένοι, επειδή η Εθνική είχε αποκλειστεί για ακόμη μια μεγάλη διοργάνωση. Και όμως εσύ έλεγες ότι κάτι έβλεπες σε αυτή την ομάδα.
2: Ναι, θέλει πίστευση χρόνου. Κοίτα, πρώτα απ' όλα ο Ιβάν έχει δείξει ότι κάνει σοβαρή δουλειά. Και στον Παναθηναϊκό το έδειξε αυτό, που δεν κατάλαβα ποτέ γιατί το διώξανε. Από εκεί και πέρα κάνει σοβαρή δουλειά. Έχει καλούς ποδοσφαιριστές στην τάξη του. Εντάξει. Απλά είναι και οι ίδιοι παίχτες να το πιστέψουν όπως το πιστέψαν στο πρώτο μήχρονο και να μην αρχίσουν πάλι και γυρίζουν την ομάδα πίσω όπως κάνανε παλιά. Το ίδιο έπαθε και η Αγγλία στο Μουντιάλ με την Αργεντινή, το ίδιο πάθαμε και εμείς με τους Ολλανδούς. Δεν έπρεπε δηλαδή αυτό το παιχνίδι να το αφήσεις από τα χέρια σου. Έπρεπε να πάρεις 3 βαθμούς, όχι έναν. Εγώ αυτό πιστεύω. Και άμα έπαιρνες 3 βαθμούς με την Ολλανδία, τώρα θα ήσουν εντελώς σε διαφορετική μοίρα. Τώρα πιστεύω ότι σήμερα χρειάζεται οπωσδήποτε ένα αποτέλεσμα να έχει. Για να μπορέσεις να φτάσεις στις πρώτες δύο θέσεις.
1: Ναι, με ισοπαλία σήμερα και νίκη με τη Σερβία είμαστε σίγουρα πάνω από τους Γερμανούς, που σημαίνει είμαστε σίγουρα δεύτεροι.
0: Θα είναι πιο δύσκολο, πιστεύεις, το παιχνίδι που αρχίζει λίγο από το πρώτο, από το μάτσο Άγκσμπουργκ?
2: Πολύ πιο δύσκολο είναι, γιατί οι Γερμανοί κατέβασαν μια εντελώς διαφορετική ομάδα την Κυριακή, με πιο νέα παιδιά που όλοι καίγανε. Και πιστεύω ότι είναι πολύ σοβαρός προπονητής ο Κλοπ. Σίγουρα θα καταφέρει κάτι, αλλά ελπίζω να μην έχει τώρα το χρόνο να καταφέρει τώρα κάτι. Έτσι, να το καταφέρει αργότερα. ναι, βέβαια. Γιατί εντάξει, έχουμε και εμείς τις απώλειες που είπα και πριν. Αλλά και πάλι πιστεύω ότι κάτι μπορούν να κάνουν σήμερα.
1: Να ρωτήσω κάτι που αφορά τους Γερμανούς. Έχουν γίνει διάφορες ερωτήσεις, έχει κάνει αναφορές και ο ίδιος ο Κλοπ. Μία ερώτηση, μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, σχετική ήταν ότι ήταν δύο ποδοσφαιριστές στο μάτς με την Ελλάδα λευκή-λευκή, αν το άκουσα σωστά.
2: Δεν πρόσεξα σε απάντηση ρατσισμού, δεν πρόσεξα.
1: Ναι, όχι, έχει μιλήσει κατά του ρατσισμού πάρα πολύ έντονα ο Κλοπ. Απλώς θέλω να αν μπορούσε να μας περιγράψει αν το κλίμα στη Γερμανία έχει κάποια τέτοια τάση, αν υπάρχει μια τέτοια τάση, ακούμε για το AFD.
2: Όχι, καθόλου, ίσα. Στον αθλητισμό πάντα δέχονται τους ξένους και υπάρχει ομοιογένεια, δηλαδή δεν έχουν κανένα θέμα. Όσο είναι κάποιο καλό αθλητή, δεν έχουν κανένα θέμα ούτε με το χρώμα του δέρματος ούτε με τη θρησκεία.
1: Ωραία.
0: Θεωρείς, Μινά, ότι αυτή η ομάδα, όπως λένε και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και ο Κλοπ το είπε, έχει μια γενιά χρυσή παικτών?
2: Όχι, κοίτα να δεις, ότι έχουμε κάνει και στο παρελθόν καλή δουλειά με νεαρούς ποδοσφαιριστές Έλληνες που και αυτοί πήγαν στο εξωτερικό, έχει γίνει και στο παρελθόν. Απλά τώρα η φουρνιά αυτή έπεσαν 4 πολύ μεγάλες μεταγραφές Εντάξει.
0: Ναι.
2: Είναι τον τερματοφύλακα που πήγε
0: στην Αγγλία.
2: Mm-hmm. Εκεί ακριβώς αυτό. Που σίγουρα θα βοηθήσει την ομάδα. Σίγουρα θα βοηθήσει την ομάδα. Έχουν διαφορετική εμπειρία, διαφορετική πείρα. Έχουν διαφορετικό επίπεδο. Μπαίνουν με διαφορετικό χαρακτήρα στον αγώνα. Και θα βοηθήσει πάρα πολύ.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω.
2: Πάρα πολύ. Για μένα κρίμα είναι mm-hmm. που δεν παίζουν σε ελληνικές ομάδες. Και εγώ σαν άμα ήμουν στην Ελλάδα θα προσπαθούσα να κρατήσω αυτά τα ταλέντα στην ομάδα και να στηρίξω πίσω μια ομάδα γύρω από αυτά τα ταλέντα.
1: Ναι, αλλά όπως είπες, μήπως επειδή...
2: Και στο παρελθόν με τον Κυριάκο τον Παπαδόπουλο, με τον Τζιμίκα,
1: ναι.
2: ήταν για μένα νεαρά παιδιά που δεν έπρεπε να φύγουν. Το ίδιο είπα και για τον Κουλιαράκη. Εντάξει. Είναι παιδιά που δεν έπρεπε να φύγουν.
0: Δεν είναι τόσο εύκολο να.
1: Ναι, αλλά μήπως αυτό που είπες πριν ότι αλλάζουν επίπεδο είναι καλύτερο. Μήπως είναι και αυτό δίνει κάτι παραπάνω και στην εθνική ομάδα.
2: Αυτό είναι δηλαδή αυτός είναι ο σκοπός των ελληνικών ομάδων. Η ελληνική ομάδα τώρα αυτή τη στιγμή δεν έχει κάποιο επίπεδο. Όχι η εθνική, η κανονική ελληνική ομάδα δεν έχει κάποιο επίπεδο αυτή τη στιγμή. Έχουν απλά κάποιους ξένους που παίζουν στις ομάδες τους. Δεν μπορείς ούτε να ταυτιστείς μαζί σου. Μαζί τους. Εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι λείπει το ελληνικό στοιχείο και το ελληνικό στοιχείο βλέπεις ότι υπάρχει.
0: Ναι. Το ελληνικό στοιχείο υπάρχει και αναπτύσσεται από τους συλλόγους και από τον Ολυμπιακό και από τον ΠΑΟΚ. Βγάζουν, κάνουν καλή δουλειά.
2: Ναι.
0: Απλά εντάξει, παίχτες τώρα.
2: Απλά έπρεπε να τους κρατήσεις και να μην τους δώσεις. Πάρα πολύ απλά.
1: Ναι.
2: Εγώ, από τη δικιά μου πλευρά, αυτό πιστεύω. Εντάξει. Να τους κρατήσεις και να χτίσεις μια ομάδα πάνω σε αυτό το επίπεδο.
1: Ναι.
2: Άμα έχεις παίκτες παθιασμένους όπως είναι ο Κουλιαράκης, όπως είναι ο Κοστούλας. Εντάξει. Δεν τους δίνει.
0: Άμα θέλουν και αυτοί να φύγουν και είναι και πολλά τα χρήματα
2: τα παιδιά,
0: τους...
2: τα παιδιά τα ίδια είναι πάρα πολύ καλά και οικονομικά. Εντάξει, να μην λέμε ότι να είναι.
1: Ναι, ναι. Όχι, κατανοητό αυτό που λες.
2: Εγώ μιλάω τώρα σαν ελληνική ομάδα. Σαν ελληνική ομάδα πιστεύω ότι το ελληνικό στοιχείο λείπει.
1: Ναι, αυτό που λες και συναισθηματικά, συναισθηματικά για τον οπαδό για να δεθεί κιόλας χρειάζεται σε ένα βαθμό το ελληνικό στοιχείο αυτό.
2: Βέβαια. Όσο περισσότεροι γίνεται, ας υπάρχουν. Το ίδιο. Α, κοίτα τώρα ένα παράδειγμα την Μπαρτσελόνα. Η Μπαρτσελόνα τώρα αυτή τη στιγμή έχει 4 παίκτες στην εθνική. Για πες μου οι ελληνικές ομάδες πόσους παίκτες έχουν. ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ. Πόσους παίκτες έχουν στην εθνική. Κατάλαβες.
0: Στην εθνική ελπίδων έχουν και στις πιο μικρές και μετά εντάξει λίγο.
2: Ναι, άμα είναι στην ελπίδων και μετά απολυθούν,
0: ναι.
2: μία από τα ίδια θα έχουν.
0: Λοιπόν, ναι, εντάξει. Είναι λίγο δύσκολο τώρα. Πρέπει το πρωτάθλημα να δυναμώσει πολύ για να μπορέσει να κρατάει τους πολύ καλούς παίκτες τους Έλληνες. Είναι μια μεγάλη κουβέντα.
1: Έτσι όπως έχει αλλάξει η αγορά κιόλας.
0: Έχει αλλάξει η αγορά, είναι πολλά τα
2: λεφτά. Σίγουρα, αλλά όπως είπαμε, εξαρτάται πάντα ποιο είναι το πιστεύω του καθενός. Εντάξει.
0: Έγινε.
2: Το πιστεύω αυτό είναι ότι μπορεί να.
0: Καλά, εννοείται. Το σίγουρο.
2: Στηρίξεις και την εθνική ομάδα και να ανεβάσεις την εθνική ομάδα και το επίπεδο της εθνικής και το επίπεδο της ομάδας.
0: Λοιπόν, εντάξει, μηνά μου να το απολαύσεις το μάτι γιατί αρχίζει λίγο και να έχουμε πάλι καλό αποτέλεσμα. Μπράβο.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Να είσαι καλά, φίλε. Να είσαι καλά. Ήταν ο Μινάς Χατζίδης από την Γερμανία για το παιχνίδι που σε πολύ λίγο αρχίζει. Τώρα έχουμε τον ελληνικό εθνικό ύμνο να ακούγεται. Στο γήπεδο της Τούμπα, στη Θεσσαλονίκη και τους ποδοσφαιριστές φυσικά όπως κάνουν πάντα και ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς να είναι στη στάση ακριβώς που πρέπει και να τραγούδουν τον εθνικό μας ύμνο και ο κόσμος, ωραίες στιγμές και ωραία βλέμματα βλέπω πάλι στους παίκτες των διεθνών εδώ από την οθόνη που έχουμε και στον Τσιμίκα και στον Σάλιακα
1: Κουρμπέλης.
0: Και στον Κουρμπέλη στον Φώτιο Ανίδιο, σε όλα τα παιδιά που δείχνουν μέσα από αυτό το βλέμμα την πίστη, το πάθος και την θέληση που έχουν για τη διάκριση και σε αυτό το ακόμη ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι.
1: Λοιπόν, ξεκινάει και το Ολλανδία-Σερβία η διάωρα φυσικά στο παιχνίδι αυτό που γίνεται στο Άμστερνταμ, στο οποίο δεν είναι ο Ζιβκοβιτς στην ενδεκάδα των Σέρβων, να το πούμε και αυτό, είναι στον πάγκο, ναι, ούτε ο Γιώβιτς της ΑΕΚ, οπότε έχουμε και αυτές τις δύο έτσι τα δύο ντεσουδάκια πριν πάμε σε λίγο στον Γιώργο Νικοκύρη γιατί το μάτς θα ξεκινήσει.
0: Υπάρχουν και τα παιχνίδια και στον άλλο όμιλο έτσι στον τέταρτο αυτή την ώρα και το ένα από αυτά είναι το Πορτογαλία-Νορβηγία
1: Ναι, και αυτό 10 παρατέταρτο. Και το άλλο. Λείπει ο Κριστιανό Ρονάλντο. Έχει γίνει χαμό εκεί με τον. Μέχρι και ο Υπουργό Οικονομικών έχει παρέμβει.
0: Καλά, και ποιο δεν έχει παρέμβει. Την ώρα του αγώνα αυτό φτάνει στη Σαουδική Αραβία. Επιστρέφει από την. Ναι. Λένε τα ξαναπρακτορία.
1: Λοιπόν, και ο Αλία-Δανία είναι το άλλο μάτς σε αυτό τον συγκεκριμένο όμιλο. Έτσι, που είναι μαζί με Πορτογάλους και Νορβηγούς. Οι Πορτογάλοι πάντως έχουν κάνει το 3 στα 3, η αλήθεια είναι.
0: Και... Καλά, εντάξει, θα το δούμε μετά γιατί. Τι. Ας Πορτογάλους τώρα.
1: Καλύτερα είναι με τον Ρονάλντο. Λοιπόν, πάμε Τούμπα. Έχουμε νοικοκύρη.
0: Ναι, ναι, ξεκινάμε Τούμπα. Έλα, Γιώργο, πάμε.
3: Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι από το γήπεδο της Τούμπας με λευκές εμφανίσεις, με μαύρες καινούριο στυλ, αν δεν κάνω λάθος οι Γερμανοί. Δεν μου έχουν συνηθίσει με τέτοια εμφάνιση, με μια μικρή ρίγα άσπρη σε αυτή τη μαύρη εμφάνιση που φοράνε. Οι Γερμανοί με Ούρμπικ, Τρόι, Τίο, Αντών, Ράουμ, Κάρλ, Παύλοβιτ, Μπίσοφ, Σέρχαντ, Βίρτς, Μπούρκλαρτ. Αυτές είναι επιλογές του Γιούργεν Κλοπ. Μια νέα εντεκάδα έχουμε να αντιμετωπίσουμε από αυτό που αντιμετωπίσαμε στο Άουγσμπουργκ. Απ' την άλλη, Ελλάδα με Τζολάκη, Τάλιακα, Μαυροπάνο, Κουλιεράκη, Τσιμίκα, Κουρδέλη, Ζαφίρη, Μασούρα, Παυλίδη, Κιζηρίδη και Ιωαννίδη. Με τέσσερις αλλαγές σε σχέση με την εντεκάδα που παίξαμε κόντρα στην Ολλανδία εδώ την περασμένη Πέμπτη. Λείπει βεβαίως ο Τζόλις, ένα από τα βαριά όπλα της εθνικής μας, τραυματίστηκε σε εκείνο το μάτι νωρίς και είναι ήδη στο Λονδίνο ξεκινώντας τις θεραπείες του, επαφυπλάστη στο μάτι με τους Ολλανδούς. Η πολύ καλή ατμόσφαιρα αυτή τη στιγμή στο γήπεδο και οι Γερμανοί βοηθάνε σε αυτό, είναι πολύ περισσότεροι από ότι οι Ολλανδοί, δίνουν και αυτοί το δικό τους τόνο στην γωνιά τους στο γήπεδο της Τούμπας που έχει γεμίσει εδώ και αρκετή ώρα και περιμένουμε το πρώτο λάκτισμα από τους Γερμανούς. Ο Τουρπέν είναι ο διετής, ο γνωστός Γάλλος διετητής, Δανός, Παγκές η βοηθή του, Γάλλοι βεβαίως όλοι και σέντρα για την γερμανική ομάδα. Τώρα ο Τουρπέν παίρνει το OK για να κάνει τη σέντρα. Γυρνάνε οι Γερμανοί. Παραγυρνάει πίσω στον Ούρμπικ. Και αυτός με την σειρά του στον Αντών. Μπροστά Παυλίδης και Ιωαννίδης. Ένα 4-4-2 που μπορεί και να γίνεται και 4-2-3-1 με τον Παυλίδη να πηγαίνει λίγο πιο πίσω από τον Ιωαννίδη. Δύο βαριά φορ που λειτουργήσαν και στη Γερμανία. Για να δούμε εδώ Παυλίδη. Θα πάρει την μπάλα με τον Ιωαννίδη. Δεν θα περάσει μπροστά για τον Κιζηρίδη. Κρατάνε οι Γερμανοί. Όχι για πολύ. Ο Κουλιεράκης στην πρώτη εμφάνιση αυτή την τετράδα αγώνων. Την μπάλα στο Τζολάκι μέσα από του Μαυροπάνου και τώρα ξανά ο Κουλιεράκης στη Ρώμα. Μια βαθιά παλιά σε ένα κήπεδο που αναδείχθηκε άλλο στο Κουλιεράκης εδώ με τον ΠΑΟΚ. Ένα διώξιμο από τον Αντών και νέα παρέμβαση. Η μπάλα φτάνει με τα πολλά στον Ιωαννίδη που έχει χώρο να φύγει από αριστερά. Ο Ιωαννίδης της Τσιμίκας κάνει κίνηση. Θα κάνει το γέμισμα για τον Μασούρα και φαίνεται ο Μασούρα, μεγάλη ευκαιρία! Τέλεια ευκαιρία από πολύ κοντά στο πρώτο λεπτό. Ο Μασούρα θα πιάσει την κεφαλιά, θα βγάλει εντυπωσιακά ο Ούρμπικ. Να λοιπόν που ξεκινάμε εντυπωσιακά, δυστυχώς όχι όσο όπως τα θέλαμε, με γκολ δηλαδή. Έκανε καλά την κεφαλιά ο Μασούρας από κοντά, αλλά ήταν εντυπωσιακή η επέμβαση του Ούρμπικ που κρατάει το 0 στο πρώτο λεπτό. Ο Κλοπ σηκώθηκε και φωνάζει στους παίχτες του. Πολύ μεγάλη στιγμή
0: για είναι την Γιώργο πάρει, πάλι πολύ καλή σέντρα του Τσιμίκα. Αλλά και η θέση που έχει πάρει ο Μασούρας κοντά στη μικρή περιοχή αμαρκάριστος και κεφαλιά όπως είπες είναι καλή. Χαμηλά δυνατή αλλά είναι σε τιμότητα ο τερματοφύλακας.
3: Ήταν εντυπωσιακή επέμβαση του Ούρμπικ. Είναι από τις στιγμές που 9 στους 10 τερματοφύλακες μένουν κάγκελο.
0: Σωστό.
3: Γιατί δεν μπορούν να αντιδράσουν. Εντυπωσιακά ο Ούρμπικ έπεσε στην γωνιά του. Είναι ο τέταρτος τερματοφύλακας στα 4 μάτς που έχει παίξει η Γερμανία που χρησιμοποιεί ο Κλοπ. Με τους Γερμανούς να προσπαθούν τώρα με τον Ράου να βγουν μπροστά από αριστερά και τον Σέρχαντ να πάρει τις κόντρες. Τον κυνηγάει ο Μαυροπάνος που βρέθηκε ψηλά. Ο Παύλοβιτς, ο Κάρλ, την μπάλα πιο πίσω για τον Βίρ. Οι Γερμανοί τώρα στο μισό γήπεδο είμαστε, αμυνόμαστε. Αντών, για τον Σέρχαρντ, μπροστά τον Σάλιακας που έχει κάνει 1,5 εξαιρετικό παιχνίδι. Δεύτερο ημίχρονο στο Άουγκμπουργκ μπήκε αλλαγή και ήταν άψογος. Πάρα πολύ καλός και με τους Ολλανδούς, το παίξε σε όλο το μάτς. Βασικός, ο άσος του Ολυμπιακού, ο Ράου. Αλλάζουν την μπάλα με τον Παύλοβιτς. Ο Πιό για τον Τρόι από δεξιά τώρα οι Γερμανοί. Στο ύψος της μεγάλης μας περιοχής και λίγο πιο πίσω ο Παύλοβιτς. Αμυνόμαστε τώρα όλοι. Μόνο ο Ούρμπικ είναι στο μισό γήπεδο της Γερμανίας. Και ξανά τώρα με τον Σέρχαρντ. Κάνει ωραία κίνηση ο Σέρχαρντ και είναι απέναντι στον Τζολάκη και μακριά όμως. Έξω στη μεγάλη περιοχή θα σουτάρει ο Τζολάκη πολύ εύκολα. Θα κάνει το βολέ τώρα γρήγορα για τον Ιωαννίδη. Ο Ούρμπικ έχει βγει ψηλά με κεφαλιά, παραχωρεί πλάγιο. Δεν άφησε τον Ιωαννίδη μαζί με τον Τιόπιτε και χτυπήσαν την μπάλα. Βγήκε γρήγορα ο τερματοφύλακας των Γερμανών και έδιωξε με το κεφάλι σε πλάγιο. Σε αυτό το γρήγορο παιχνίδι του Τζολάκη είδε τον Ιωαννίδη με έναν αντίπαλο και θέλησε να το εκμεταλλευτεί. Και καλά έκανε. Έπαιξε γρήγορα. Η μπάλα τώρα επιστρέφει στο Τζολάκη από τον Κουλιεράκη. Ένα βολέ για τον Μασούρα, κεφαλιά από τον Αντών. Κατεβάζει ο Σέρχαντ εξαιρετική τρίπλα πάνω στο Ζαφύρι. Είναι για τον Τρόι. Ο Κάρλ είναι τελικά. Ο Κάρλ κρατάει την μπάλα. Ας της μπάγει να αλλάζει, αλλά έχει βγει ωραία ο Σάλιακας. Έξω κατακατεβάζει την μπάλα. Κάνει και την τρίπλα η κόντρα πλάγιο από τον Αντών που βγήκε γρήγορα. Ο Σάλιακας είδε τη φάση. Βγήκε μπροστά, πήρε την μπάλα με το στήθος, προσπάθησε να βγάλει για τον Ιωαννίδη για να βγάλει μια κόντρα η εθνική. Δεν μπόρεσε να περάσει μπάλα. Πλάγιο από τον, με τον Σάλιακα δεξιά, όπως βγαίνουμε στην επίθεση μπροστά από τον Γιούργεν Κλοπ, τον μπάκο των Γερμανών. Παυλίδης έχει κατέβει χαμηλά για να πάρει μπάλα. Ωραία, θα τη σπάσει αριστερά. Το Τσιμίκας έχει μπροστά τον Κιζηρίδη, θα τη δώσει την μπάλα. Κιζηρίδης. Κιζηρίδης με τον Τρόι. Θα γυρίσει λίγο πιο πίσω στο Ζαφύρι. Τώρα οι Γερμανοί στο μισό του γήπεδου αμήνονται με τον Μπούρχαρτ και τον Βίρτ να πιέζουν ψηλά. Ο Κουλιεράκης κρατάει, γυρνάει πιο πίσω στον Τζολάκη. Τζολάκης έξω από τη μεγάλη περιοχή, χωρίς πίεση, θα πάει για ένα μακρινή βαλιά. Αυτό θα κάνει σημαδεύοντα το Μασούρα έξοχα. Ο Μασούρας κατεβάζει, μπάλα κοντράρει στο ράμα, αλλά κρατάει. Ο Μασούρας, ο αρχηγός εθνικής, Σάλιακας, Ζαφύρης και Μαυροπάνος. Με ψυχραιμία εθνική μας αλλάζει την μπάλα. Μαυροπάνος ψάχνει μια βαθιά, δεν είναι καλή. Από τον άσο της West Ham που ζητάει συγγνώμη από τους συμπαίκτες του. Τρία εξαιρετικά παιχνίδια από τον Μαυροπάνο σε πολύ υψηλό επίπεδο. Ο άσος της West Ham μαζί με τον Ρέτσο ήταν και στα τρία μάτς ένα εξαιρετικό δίδυμο. Τώρα γύρισε δίπλα του ο Κουλιεράκης στο συγκεκριμένο μάτς, από ψηλό μάτς με την Γερμανία. Πήρε την ευκαιρία από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς που φρέσκαρε την ομάδα. Θυμίζω τέσσερις αλλαγές σε σχέση με την Ολλανδία. Πιέζουν ψηλά με τον Ιωαννίδη και τον Μασούρα. Ο Ούρμπικ θα γυρίσει για τον Τιό. Ο Κλόπ έχει σηκωθεί και φωνάει στους παίκτες του να κάνουν καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας. Η πίεση που βγάζουμε είναι καλή, αλλά όχι αυτή που θα θέλαμε. Ο Κάρλ παραφύγει στην κόντρα με τον Βίρτ. Λάθος. Είναι ο Σάλιακας εκεί που θα πάρει την μπάλα. Ψύχρεμα ανέβασε σε δύο. Θα διώξει. Εκεί είναι ο Τιό. Θα κατεβάσει ο Παυλίδης, πιέζει στην μεσαία γραμμή και πάλι πολύ ωραία Γερμανία όμως μέχρι το στόπ του Κουρμπέλη. Ζαφύρι Τσιμίκας, έξω από τη μεγάλη περιοχή και αριστερά, ωραία προσπίση και βγάζει για τον Κιζηρίδη που έχει το χώρο για να τρέξει τον Τρόι. Για να δούμε, Κιζηρίδης και Τρόι, κρατάει την μπάλα, ο Κιζηρίδης θα γυρίσει πιο πίσω, οι Γερμανοί επιστρέφουν. Δεν είχε τη βοήθεια εκεί μπροστά να δώσει μια πάσα να εκμεταλλευτούμε αυτή την κόντρα. Έχουμε όμως την κατοχή. Καλή κυκλοφορία την μπάλα. Ωραία, Σάλια για τον Μασούρα. Τρέχει πιο γρήγορα Αντών, θα γυρίσει για τον Ούρμπικ. Και αυτός υπό την πίεση του Ιωαννίδη θα κάνει το βολέ. Μαυροπάνο στη μεσαία γραμμή, κεφαλιά. Με τις κόντρες καταλήγει τελικά στον Μπίσοφ. Την μεσαία γραμμή, μετά στο ημικύκλιο Μπίσοφ, δίνει δεξιά. Για τους Γερμανούς με τον Τρόι, έχει δίπλα τον Κάρλ, έχει γυρίσει ο Κιζηρίδης να τον μαρκάρει, γυρίσει η εθνική για να αμυνθεί. Ο Παύλοβιτς στον άξονα για τον Ράουμ αριστερά, Σέρχαντ. Οι Γερμανοί τώρα στο passing game με τον Σέρχαντ για τον Αντών και αυτός δίπλα για τον Τιό. 8 λεπτό, Ελλάδα-Γερμανία 0-0, μια τεράστια ευκαιρία στο πρώτο λεπτό με τον Μασούρα. Με τους Γερμανούς τώρα να επιτίθονται επικίνδυνα με τον Βίρτ. Μπαίνει με την περιοχή, κόντρα κόρνερ. Παραπήρε ύψος, εδώ ζητάμε φάουλ νωρίτερα πάνω στον Κουρμπέλη. Δεν έχω την βοήθεια του replay εδώ, παιδιά. Ό,τι βλέπετε, με βοηθάτε.
0: Δεν πρέπει να υπήρχε φάουλ, εγώ δεν είδα κάτι. Δεν είδα κάτι εγώ. Αλλά είδα το Βίρις να περνάει πολύ εύκολα δύο παίκτες της ομάδας και το Κουλιαράκι και ο Μαυροπάνος ήρθε σωτήρια για να κάνει την κόντρα.
1: Με τρομερό πέρασμα στο Κουλιαράκι.
0: Στο Κουλιαράκι έκανε τρομερό πέρασμα.
3: Το πρώτο καμπανάκι στην άμυνα της εθνικής μας από στατική φάση στο 1 λεπτό μπήκαμε με τους Γερμανούς να έχουν την ευκαιρία να φέρουν την μπάλα μέσα στην περιοχή του Τζολάκη. Κεφαλιά από τον Μπούρχα, τον Τζολάκης εκεί δεν μπορεί να έχει πρόβλημα. Θα καπακώσει την μπάλα, ψάχνει μια γρήγορη πάσα, δεν θα τη δώσει, είναι μόνος του εκεί ψηλά. Ο Κιζηρίδης θα κρατήσει, πάμε να ανεβάσουμε την μπάλα τώρα σιγά σιγά. Με τον Μαυροπάνο και τον Τζολάκη, Κουλιαράκης αριστερά. Μίκας, Ζαφύρης, πιέζουν οι Γερμανοί ψηλά και παίρνουν το πλάγιο. Δεν μπόρεσε εδώ ο Ζαφύρης να συνεργαστεί καλά με τον Τσιμίκα. Ο Τρόι εκτελεί από τη δεξιά πλευρά το παιχνίδι των Γερμανών, όπως επιτίθονται. Κάρλ, αλλά πιο πίσω για τον Τιό. Παύλοβιτς, ο Αντών, όλα αυτά κοντά στην μεσαία γραμμή και αριστερά τώρα με τον Εράου. Αντών, τα δύο στόπερ και δύο αλλάζουν την μπάλα. Ο Τρόι δεξιά έρχεται προς τα μέσα, Παύλοβιτς και πάλι Τρόι. Ο Ράου, Σέρχαντ έχει ανοιχτεί, πιέζει ο Σάλιακας. Δεν του αφήνει καθόλου χώρο, ο Σέρχαντ πάει προς τα μέσα. Πάει ο Μασούρας να το μαρκάρει. Τον ένα γέμισμα, κανένα πρόβλημα για τον Τζολάκη να βγει στη μικρή περιοχή και πλάγια να μπλοκάρει μπροστά από τον Μπούρκαρτ.
0: 10 λεπτό 0-0. Γιώργο, είπες πριν μια παλιά που έβγαλε ο Τζολάκης για το Μασούρα. Πολύ σπάνια μπορεί να τη δεις από παίχτη ακόμη και υψηλού επίπεδου που δεν είναι τερματοφύλακας ενώ να βγαίνει τέτοια παλιά. Ήταν απίθανη πραγματικά.
3: Ο Τζολάκης ειδικεύεται σε αυτό το κομμάτι. Τον έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια με τον Ολυμπιακό, κυρίως στην Εθνική. Τα τελευταία δύο χρόνια έχει μπει πλέον γερά στο παιχνίδι. Να κάνει τέτοιες πάσες. Και με τον Μασούρα είχαν μια οικειότητα, όπως καταλαβαίνετε.
0: Ναι, τα χρόνια σωστό.
3: Ολυμπιακό. Ωραία, πάσα και το Κουλιαράκι τώρα για τον Μασούρα, μια που πιάσαμε την κουβέντα για τον αρχηγό της Εθνικής, που πλέον βγάζει το ψωμί του στην Σαουδική Αραβία. Ο Κουλιαράκης ένα γέμισμα στην πλάτη της άμυνας για τον Τσιμίκα. Τσιμίκας κατεβάζει και ζυρίζει και πάλι με κεφαλιά εδώ. Δύσκολα ξανά να πάρει τρίτη κεφαλιά εκεί ψηλά ο Τσιμίκας με τους Γερμανούς. Ο Παύλοβιτς τα βγάλει. Ο Τρόι αφήνει την μπάλα εκεί που είναι ο Κάρλ. Κόντρα όμως πολύ γρήγορα. Ο Κουλιαράκης και βγαίνει μακριά ο Τζολάκης κοντά στο κόρνερ για να κάνει το βόλε. Δεν είναι καλό, αλλά ευτυχώς η μπάλα φτάνει σε ελληνικά πόδια στον Τσιμίκα. Όπα, μια ωραία ποδιά από τον Ζαφύρη. Όχι, δεν ήταν ο
0: Ζαφύρης.
1: Κιζηρίδης ήταν.
3: Ο Κιζηρίδης, μπράβο, ναι, ο Κιζηρίδης.
1: Μας εμπνέουν οι Γερμανοί για ποδιές.
0: Είχε κάνει και ο Καρέτσας.
3: Είμαστε ο Καρέτσας.
1: Ναι, στον Μπούρκαρτ παίζει σήμερα.
3: Μας έμεινε η ποδιά του Καρέτσα, δεν μας έμεινε ευκαιρία που κάνανε οι Γερμανοί από αυτή την ποδιά. Θυμάστε τη συνέχεια της φάσης. Πάει να κάνει δεύτερη τρίτη ο Καρέτσας, χάνει την μπάλα και βγάζουν κόντρα οι Γερμανοί. Και ναι, ναι. Καλή ευκαιρία για να σοφαρίσουν. Ε.
1: Εν τω μεταξύ πάλι ο Μπούρκαρτ την έφαγε από κάτω τα πόδια.
0: Σοβαρά.
1: Είναι απίστευτο.
3: Είναι από την άλλη πλευρά, δεν τον είχα εικόνα κοντά μου. Αλλά γενικά στην Τρίτη παίρνει δώρο. Για να δούμε πάλι δώρο κάποιο γκολ. Για να δούμε το Μασούρα από πλάγια. Ένα γέμισμα του Μασούρα, διώξιμο από τους Γερμανούς. Επιμένει η εθνική μας Παυλίδης. Νέο γέμισμα, δεν ήταν το καλύτερο. Εδώ υπάρχει φάουλ από τον φάουλ από τους Γερμανούς. Το έκανε ο Μπούρκαρτ, άτος ο φίλος μας. Εδώ πάνω στον Κουρμπέλη έβαλε πολύ άτσαλα το σώμα του. Προφανώς για να μην αφήσει τον Κουρμπέλη να πάρει την μπάλα λίγα μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή του Μπούρμπικ. Μακριά για κάποια εκτέλεση πάρα, αλλά για ένα ωραίο γεννησματάκι. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποια κομπίνα να κάνουμε. Ότι μη καθώς έχει πάρει καλιά την μπάλα, έχουν φύγει όλοι. Αυτό θα γεμίσει. Και καταλαβαίνετε ότι Μαυροπάνος, Κουλιαράκης έχουν κατέβει χαμηλά. Πίσω έχει μείνει μόνο ο Σάλιακας με τον Ζαφύρη. Και τον Κιζηρίδη πιο πίσω. Για να δούμε τι θα επιλέξει ο Τσιμίκας. Αυτό το γέμισμα που θα κάνει στο 13ο λεπτό. Ελλάδα-Γερμανία 0-0. Μια πολύ μεγάλη ευκαιρία στο πρώτο λεπτό με τον Ματσούρα για την εθνική μας. Για να δούμε αν έχουμε κάτι καλό να βρούμε στο 13ο λεπτό. Το γέμισμα ήταν καλό, δεν πήγε κανείς πορταχή όμως. Θα περάσει μπάλα out. Δεν χρειάστηκε ο Ούρμπικ που βγήκε την πορεία της να επέμβει. Και τώρα οι Γερμανοί σιγά σιγά με τον Αντών. Αριστερά για τον Ράουμ. Ο Ράουμ στον άξονα ωραία για τον Μπίσοφ. Προϋποθέσεις καλής επίθεσης για τους Γερμανούς με τον Κάρλ. Ο Πακόψη, ωραία την μπάλα και θα την πάρει μπροστά ο Κιτσιρίδης. Για να δούμε. Ψάχνει ένα στήριγμα, δεν θα το βρει. Τρέχει ο Μασούρας να πιέσει το Ράουμ, θα του πάρει την παρακαθαρά, αλλά προλαβαίνει ο Μπίσοφ και διορθώνει το λάθος του αριστερού μπακ της Γερμανίας. Κατεβαίνει ο Βίρτς που ήρθε πλάγια και αριστερά τώρα. Θα δώσει για τον Σέρχαρτ. Κίνδυνα πατάει περιοχή από αριστερά. Δεν πάει προς τα κοστάλια καν. Θα τον μαρκάρει, θα του βγάλει την μπάλα τώρα στην κόντρα. Σύγχρεμα. Ο Σταλιακάς έβγαλε αυτή την δύσκολη άμυνα. Ο Μασούρας έβγαλε πιο μακριά την μπάλα. Είναι στη μεσαία γραμμή πλέον, στο ημικύκλιο. Ωραίο. Για τον Τιό.
0: Και ο Σάλιακας, Γιώργο, κάνει πολύ καλό παιχνίδι και παίρνει καλές θέσεις τώρα, λίγο δίστασε, μην τον αφήσει σε κανονική θέση τον παίκτη και κοίταζε για το offside, αλλά γενικά έχει πολύ καλές τοποθετήσεις μέχρι τώρα και καλές ενέργειες.
3: Αλήθεια, είναι και τώρα είναι και πάλι εδώ με τον Σέρχαρτ, ένα γέμισμα από πλάγια, δεν μπορεί να βγάλει την μπάλα ο Τσιμίκας, δεν θα βγει καλά, ο Παύλοβιτς έχει μια μεγάλη περιοχή, οι Γερμανοί ψάχνουν ένα σούτ να κάνουν, θα πάει μπάλα πλάγια. Για τον Κάρλ, νέο γέμισμα, ο Μαυροπάνος, με δυσκολία, ο Στέρχαρτ μέσα στην περιοχή και πλάγια. Νέο γέμισμα, ο Μασούρας, ο Σάλιακας, του ξελευθερία. Ψηλά η μπάλα, να φύγει από την άμυνά μας και ο Ανίλης μπαίνει δυνατά ανάμεσα σε δύο Γερμανούς. Αρχίζει τις μάχες του και καλά κάνει, αλλά οι κόντρες δυστυχώς δεν μας ευνοούν. Ο Παύλοβιτς πολύ ωραία, ο Μίλαν θα κατεβάσει την μπάλα στη μεσαία γραμμή και ξανά οι Γερμανοί που προσπαθούν να βρουν ρυθμό με επιθέσεις από αριστερά. Ο Βίρτ τώρα παίρνει την μπάλα, πάει στην άλλη πλευρά την μπάλα για τους Γερμανούς, ο Μπίσοφ και ο Κάρλ και πάλι πιο πίσω για τον Μπίσοφ, Παύλοβιτς, κόντρες, με την περιοχή ο Κουρμπέλης, κάποιος να διώξει την μπάλα, θα την κάνει ο Κουλιαράκης, θα την διώξει, αλλά είναι το δεύτερο λεπτό σερέι που οι Γερμανοί κυκλοφορούν γύρω-γύρω από την περιοχή μας.
0: 15ο λεπτό, 0-0 Ελλάδα-Γερμανία. Ακούμε πάντα την μετάδοση του αγώνα από το γήπεδο της Τούμπας από τον Γιώργο Νικοκύρη. Θα τον αποδεσμεύσουμε για λίγο για να πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Εύη Βυσβάρδη και θα επιστρέψουμε με την εξέλιξη και τη ροή του αγώνα στο τέλος του πρώτου μέρους.
4: Η ώρα είναι 10. Mega News 104,6.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 10 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην οδό Γρηγορίου Αυξεντίου, στο ύψος της συμβολής της με την οδό Ορίων στην περιοχή του Γαλατσίου λόγω εκτροπής οχήματος. Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, όπως αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Στις τοξικολογικές εξετάσεις έχει βρεθεί η αναισθητική ουσία προποφόλη. Εάν αυτό επιβεβαιωθεί, τότε πέφτουν στο κενό οι ισχυρισμοί της γιατρού που κατέθεσε ότι δεν χορήγησε μέθη στον τραγουδιστή. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες που προέκυψαν από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, φέρεται να έγινε αναζήτηση στο διαδίκτυο για αντίδοτο στην προποφόλη. Οι εξετάσεις που πραγματοποιούνται στο αρμόδιο τοξικολογικό εργαστήριο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αναμένονται στο τέλος της εβδομάδας. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται πλέον και οι ιστολογικές εξετάσεις, καθώς έχει εντοπιστεί εύρημα στην καρδιά του Γιώργου Μαζονάκη. Το ζητούμενο είναι να προσδιοριστεί πότε εμφανίστηκε το συγκεκριμένο πρόβλημα και αν μπορεί να συνδέεται με τις θεραπείες που προηγήθηκαν του θανάτου του. Στην αποτίμηση της κατάστασης που επικρατεί από το ισχυρό κύμα κακοκαιρία στην Κρήτη προχωράει η κυβέρνηση. Την ίδια ώρα η κακοκαιρία σαρώνει το νησί προκαλώντας πλημμύρες και κατολισθήσεις, δημιουργώντας πολύ σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο του νησιού. Σε 79 ανέρχονται οι διασώσεις που έχει πραγματοποιήσει από χθες η πυροσβεστική υπηρεσία. 47 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο από ξενοδοχεία και καταλύματα στις περιοχές Φέρμα και Κουτσουνάρι, ενώ 8 παραμένουν εγκλωβισμένοι στη Σαμαριά. Διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί αύριο Ιανουάριο στο νησί προκειμένου να καταγραφούν τα προβλήματα στις πληγήσεις περιοχές. Ενεργοποιήθηκε παράλληλα το Κοπέρνικους για χαρτογράφηση των περιοχών που επλήγησαν, ενώ μεγάλα ύψη βροχής καταγράφονται κυρίως στα ορεινά τμήματα του νησιού. Το πρωί θα πραγματοποιηθεί ευρεία σύσκεψη με την τοπική αυτοδιοίκηση και αρμόδιους φορείς στην περιφέρεια Κρήτης. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι ανακοινώσεις για τη συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανσης που θα αφορούν παρεμβάσεις στην Αντλία και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Την ίδια ώρα οξύνεται η πολιτική αντιπαράθεση για τις τιμές των καυσίμων. Η κυβέρνηση υπερασπίζεται τη στρατηγική της και στρέφεται κατά της αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για προπονητές εξέδρας. Αυτό που προέχει είναι να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο, τόνισε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Όσα παραπάνω μπορούμε και παράγονται από την πολιτική μας θα τα δίνουμε πίσω στον κόσμο, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ενώ την ίδια ώρα η Χαριλάου Τρικούπη τονίζει πως η άρνηση της κυβέρνησης να λάβει έκτακτα μέτρα δείχνει ότι έχει κόψει δεσμούς με την κοινωνία. Στο μεταξύ, όπως αποκαλύπτει στο Βήμα της Κυριακής, αρμόδιος παράγοντας του Υπουργείου Οικονομικών, μετά την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για αύξηση των δόσεων ρύθμισης χρεών σε εφορία και ΕΦΚΑ από 72 σήμερα σε 120 δόσεις, από τα έως τώρα στοιχεία προκύπτει ότι πολλοί οφειλέτες με χρέη στην εφορία και τον ΕΦΚΑ αδυνατούν να ενταχθούν στις 72 δόσεις, όχι γιατί δεν θέλουν, αλλά γιατί δεν μπορούν, καθώς πρέπει ταυτόχρονα να τακτοποιήσουν τις πιο πρόσφατες οφειλές τους σε έως 24 δόσεις, ενώ δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για διαγραφή προσαυξήσεων. Μάλιστα, δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οφειλέτες που επισημαίνουν ότι με τις προσαυξήσεις η αρχική οφειλή τους έχει διπλασιαστεί ή και τριπλασιαστεί. Σφοδρή επίθεση στον Βλαντιμίρ Πούτιν για την κλιμάκωση των ρωσικών πληγμάτων εξαπέλυσε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι μετά τη συνάντησή του με τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντιχ Μέρτς στο Κίεβο. Ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Μόσχα ότι επιδιώκει να εξασθενήσει την Ουκρανική αντίσταση και να αναγκάσει κατοίκους να εγκαταλείψουν τις μεγάλες πόλεις. Η Ουκρανία αναμένεται να οριστικοποιήσει σύντομα συμφωνία με τη Γερμανία για την παραγωγή drones, πυράβλων και σχετικού λογισμικού. Συνταρακτικές είναι οι λεπτομέρειες που αποκάλυψε στο Μέγκα η οδηγός ταξί για την επίθεση που δέχτηκε από τον 35χρονο επιβάτη στη Νέα Ιωνία τα ξημερώματα όταν τη δάγκωσε κόβοντάς τη τμήμα από το αυτί. Αντιμετώπισε έναν τρελό κανίβαλο, ένιωσε ότι έπαιζε σε ταινία, δήλωσε, περιγράφοντας πως εκείνος άρχισε να χτυπάει τα τζάμια του ταξί και την άρπαξε από το λαιμό, λέγοντάς της ότι θα τη σκοτώσει. Στο μεταξύ, όπως ισχυρίστηκε ο 35χρονος δράστης, τη ζήτησε να πληρώσει μέσω POS. Όμως η συσκευή αδυνατούσε να συνδεθεί και κατόπιν σε απότομο φρενάρισμα χτύπησε στο μπροστινό κάθισμα, έσπασαν τα γυαλιά του και εξοργίστηκε. Νέα στοιχεία αποκαλύπτονται για την επίθεση στο αεροσκάφος της Fly Dubai. Σύμφωνα με αναφορές, ο δράστης φέρεται να δήλωσε ότι σκόπευε να κατευθύνει το αεροσκάφος προς το Ισραήλ, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο στόχος να ήταν ουρανοξύστης στο Τελ Αβίβ.
6: Αθλητικές ειδήσεις από τη Στοίχημαν.
5: Ο Ολυμπιακός πέτυχε εκτός έδρας νίκη επί του Ηρακλή με 78-68 για την πρώτη αγωνιστική της στοίχημα GBL, έχοντας για κορυφαίο παίκτη τον Μακιντάερ. Ο Αμερικανός γκάρτ των Ερυθρόλευκων πέτυχε 12 πόντους, ενώ είχε 9 rebound και 6 assist.
6: Στοίχημαν, χορηγός σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή.
4: Ο καιρός.
5: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
7: Αύριο Δευτέρα στην Αττική θα έχουμε γενικά έθλιο καιρό με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 και τοπικά 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι βόρειο βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά έως 6, πρόσκαιρα τοπικά και 7. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 και τοπικά 25 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι ασθενής και μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα βελτιωθεί με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στις Κυκλάδες. Εξαίρεση θα αποτελέσουν η Κρήτη και τα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων, όπου θα σημειώνονται κατά διαστήματα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη στο Αιγαίο θα πνέουν ισχυρή βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, με τις μέγιστες τιμές στα ανατολικά και νότια να φτάνουν τους 23 με 25 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 26 με 27, τοπικά έως και τους 28 βαθμούς στα δυτικά.
5: Τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr.
4: Mega News 104,6.
8: Μεγάλη προσφορά.
9: Όχι, όχι.
8: Τεράστια προσφορά.
9: Ούτε.
8: Πάμε. Το έχω.
9: Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
10: Διαβαστέ στα νέα της Δευτέρας. Γιατί έρχεται την Τρίτη στη χώρα μας Ρούμπιο και γιατί η Αθήνα θεωρεί ευτυχή τη συγκυρία σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά. Πώς στήθηκε το μεγάλο κόλπο με τα κρυπτονομίσματα στην Κατερίνη και πώς αντλήθηκε η έμπνευση από την Ασία. Ο Ευρωπαϊκός Νότος σε αποσύνθεση. Μαθητές και φοιτητές στους γαλλικούς δρόμους. Ενοικιαστές στα ισπανικά χαρακόμματα. Πήγα, είδα το εμβληματικό ντοκιμαντέρ Νάζα. Και πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Δευτέρας.
11: Η Λύκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
12: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
11: Η Λύκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
13: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.

Λίγο έμεινε για αυτό το μεγάλο παιχνίδι στην Τούμπα Ελλάδα-Γερμανία. Σε 12 λεπτά αρχίζει. Καλό θα είναι, Λευτέρη, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε με έναν παλιό ποδοσφαιριστή, πολύ αγαπημένο στο ελληνικό ποδόσφαιρο και ειδικά στον Ολυμπιακό, στους φίλους

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε γιατί έχουμε αρκετή πίεση στο τελευταίο διάστημα στο παιχνίδι μας με τη Γερμανία. Είμαστε λίγο μετά τα μέσα του ημιχρόνου. Γιώργος Νικοκύρης.
1: Επειδή μας πιέζουν, ευτυχώς δεν έχουμε γκολ.
2: Ένα φάουλ για τους Γερμανούς σε καλή θέση και να σουτ δυνατό τζολάκι σε εντυπωσιακά. Το 25 είναι και η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τους Γερμανούς. Αν είδα καλά, ήταν ο Κάρλαν την άλλη πλευρά, ο Τζολάκης το έβγαλε. Η Γερμανία που μας πολιορκεί εδώ και 10 λεπτά και επιμένει τώρα με τον Κάρλ. Ευτυχώς ανοίγει το κοντρόλ να πάρουμε λίγο μπάλα. Ιωαννίδης, ο Στάλιακας προσπαθεί να διώξει και πάλι όμως το σκηνικό κρατάει τώρα ο Ζαφίρης. Πιέζεται, χάνει ο Μπούρκαν. Οι κόντρες, ο Ζαφίρης, ο Βίρτς, ο Τσιμίκας θα απελευθερώνει για τον Κιζηρίδη. Δεν υπολόγισε καλά. Δίνει την μπάλα εκτός, το κλοπ χειροκροτεί, βλέπει την ομάδα του να πιέζει, να κυριαρχεί απόλυτα από το 12-13 και μετά στο παιχνίδι μας. Το μισό γήπεδο δεν έχουμε περάσει με το γήπεδο για την ακρίβεια. Από
1: και μία 8 τελικές, μία 8 τελικές. Και στο συναισθία ναι, okay, 1-4.
2: Η μία βεβαίως η δικιά μας ήταν η μεγαλύτερη ευκαιρία του αγώνα.
1: 100%.
2: Το πρώτο ναι. Δεύτερο λεπτό, τώρα δεν θυμάμαι αν ήταν ένα λεπτό και τρία δευτερόλεπτα. Τέλος πάντων, εκεί ήταν.
1: Στο πρώτο.
2: Το πρώτο δεύτερο λεπτό. Οι Γερμανοί δεν έχουν κάνει μεγάλη ευκαιρία. Το σουτ νωρίτερα που έβγαλε στο 25 ο Τζολάκης είναι η καλύτερη τη στιγμή. Στο 22 είπε και ένα σουτ ακόμα του Σέρχαρντ, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο για τον τερματοφύλακα τη Χαλ. Η ουσία είναι ότι με το ρυθμό που πηγαίνει το ματ, θυμίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό το δεύτερο ημίχρονο της Ολλανδίας. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο να την γλιτώσουμε αν δεν βρούμε απαντήσεις σε αυτή την πολύ μεγάλη πίεση των Γερμανών και αν δεν κρατήσουμε και εμείς λίγο μπάλα να παίξουμε και εμείς.
1: Ειδικά στα τελευταία λεπτά, Γιώργο, στα τελευταία δεκάλεπτα που είπες, μετά το 15 δηλαδή, μέχρι τώρα το 26
2: εκεί,
1: που είμαστε.
2: Εκεί,
1: γιατί
2: εκεί,
1: στην αρχή θύμιζε στο πρώτο τέταρτο λίγο το παιχνίδι της Γερμανίας κάπως.
2: Εντάξει, ναι.
1: Γιατί είχαμε κάποιες καλές ενέργειες.
2: Ήμασταν ναι. Καλοί. Ναι. Αλλά όσο κυλάει η ώρα, οι Γερμανοί πατάνε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτή τη στιγμή, μετά από καιρό, έχουμε βγει ψηλά. Βεβαίως και πάλι κυνηγάμε την μπάλα. Με ένα πολύ καλό passing game, οι Γερμανοί φτάνει μπάλα στον Ούρμπικ και στον Ράουμ αριστερά. Τον πιέζει ψηλά ο Στάλιακας, θα πιάνει το αντικεφαλιά. Η μπάλα επιστρέφει εκεί που είναι ο Κιζηρίδης, που βρέθηκε από την άλλη πλευρά. Οι κόντρες όμως δεν μας ευνοούν. Προς το παρόν ο Μπούρκαρτ θα κατεβάζει την μπάλα. Ωραία η τρίπλα εδώ. Κρατάει την μπάλα ο Γερμανός. Αλλάζει παιχνίδι άσχημα. Δεν του πάει γενικά η Ελλάδα, του Μπούρκαρτ, που αν δεν κάνω λάθος πριν ήταν αυτός που σε μια κοντινή κεφαλιά του.
0: Του Βίρτς, ναι.
1: Κανένα λάθος δεν κάνει, το συζητάγαμε εδώ και γελάγαμε.
2: Αντέδρασε σαν τον Κώστα Βουτσά, όπως είπε. Δεν θυμάστε την ελληνική ταινία.
0: Βεβαίως
2: ο Βουτσάς και βάλει γκολ, τότε κατά λάθος. Εδώ την έδιωξε την μπάλα από την άμυνά μας ο Μπούρκαρτ.
1: Τον έχουμε αναφέρει τόσες φορές, τον έχουμε φάει, κάτσε μου να γίνει τίποτα μετά και λέμε Μπούρκαρτ.
2: Γι' αυτό σου λέω.
1: Γιατί είναι καλός παίκτης.
2: Είναι καλός παίκτης. Όλοι είναι καλοί. Γενικά αυτή η Γερμανία που βλέπουμε σήμερα είναι καλύτερη από τη Γερμανία που είχαμε δει την προηγούμενη Κυριακή στο Augsburg, χωρίς αυτό να αλλάζει κάτι. Και αν δούμε εδώ ευκαιρία με τον Μπίσοφ γρήγορα όμως, από την έξοχη πάσα του Παύλοβιτς, έσκαψε μπροστά από την ελληνική άμυνα, αλλά γρήγορα βγήκε ο Τζολάκης και μπλόκαρε. Στο 28 είμαστε, Ελλάδα-Γερμανία 0-0. Με την μεγάλη μας ευκαιρία στο ξεκίνημα με τον Μασούρα, αλλά με μια κυριαρχία στο μεγαλύτερο διάστημα πλέον του αγώνα από τους Γερμανούς, που όμως και στο Augsburg από ένα σημείο και μετά κυριάρχησαν, πώς δεν βρήκανε.
1: Και στο ίδιο λεπτό και στο Άμστερνταμ 0-0 Ολλανδία-Σερβία, έτσι.
0: Όλα 0-0 είναι τα βράδια.
2: Ναι, εκεί τώρα δεν ξέρεις τι θέλουμε ακριβώς απέναντι στην Ολλανδία και την Σερβία. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό στη μοίρα του, να δούμε το δικό μας ματς. Σε θέση άμυνας και πάλι είμαστε με τον Τιό και τον Ιωαννίδη να τον μαρκάρει. Ο Παύλοβιτς και ξανά ο Τιό. Αυτό είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε, ότι δεν μπορούμε να κρατήσουμε λίγο μπάλα να οργανώσουμε μια επίθεση και δεχόμαστε συνεχώς επιθέσεις. Μπίσοφ μέσα στην περιοχή πήγε να δει ο Κάρλ. Προλαβαίνουμε, διώχνουμε και ο Στάλιακας έξυπνα θα πάρει και το out εκεί στο σημείο του corner. Έδωσε την μπάλα την ώρα που πήγε να τον πιέσει ο Σέρχαρντ. Πέταξε την μπάλα πάνω στον Γερμανό. Βγήκε η μπάλα εκτός και ο Τζολάκης σιγά σιγά θα τη στήσει για να δώσει συνέχεια. Να δούμε αν θα κάνει πολλές. Λέει στους παίκτες του να ανέβουν ψηλά. Πάει για βολέ. Ο Γιωβάνοβιτς τα λέει με τους συνεργάτες του στον πάγκο. Προφανώς και θα σκέφτεται πράγματα που πρέπει να αλλάξουν, πώς θα μπορέσουμε να έχουμε μεγαλύτερη κατοχή της μπάλας και να μην περιμένουμε όλη την ώρα τους Γερμανούς στην άμυνά μας. Λογικό οι Γερμανοί να έχουν την κατοχή, έτσι να είμαστε δίκαιοι. Η εθνική μας έως τώρα αυτά τα τρία μάτς που έχει παίξει στο Βελιγράδι, στο Άουγκμπουργκ και στην Τούμπα με την Ολλανδία έχει μέσω όρο 38% κατοχή, αλλά είναι απόλυτα αποτελεσματική στις επιθέσεις της και αυτό την έχει φέρει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Οι Γερμανοί και πάλι μπροστά τώρα με τον Βίρτς που κάνει ωραία τρίπλα, βγάζει για τον Σέρχαντ αριστερά. Ο Βίρτς παίζει σε ελεύθερο ρόλο τελείως πίσω από, από τον επιθετικό. Ο Σέρχαντ θα μπει με στην περιοχή πλάγια. Παύλοβιτς, ένα γέμισμα για τον Κάρλ. Κρατάει την μπάλα ο Κάρλ. Από την δεξιά πλευρά γυρνάει για τον Μπίσοφ που έχει χώρο για σούτ. Θα το κάνει, κοντράει την μπάλα πάνω στο Μασούρα. Διώχνει, όχι, δεν μπορεί ο Τσιμίκας. Θα πάρει την κεφαλιά ο Μπίσοφ. Και ο Κάρλ κοντά στη μέση του κόρνερ δεξιά, όπως επιτρέπει τη Γερμανία. Γυρνάει για τον Παύλοβιτς που έχει χώρο για να σουτάρει. Όχι, θα δώσει την μπάλα πλάγια στο Ράουμ. Γρήγορα ο Κιζηρίδης που έχει έρθει δεξιά. Και πάλι όμως ο Βίρτς. Οι Γερμανοί γυρνάνε την μπάλα πλέον και πάλι γύρω από την περιοχή μας. Αμυνόμαστε μαζικά. Ο Κάρλ ένα σουτ κόντρα. Έπεσε κάτω Σάλιακας. Δεν έχει πατήσει καλά το πόδι του. Να δούμε, θα ελπίσουμε ότι δεν είναι κάτι. Εδώ φάουλ πάνω από την κυβερνήτρια από το Σέρχαντ. Σάλιακας στραβοπάτησε νομίζω.
1: Μόνος του, ναι, έπεσε, στραβοπάτησε. Και δείχνει να πονάει κάτω χαμηλά στο δεξί του πόδι.
2: Πατάει καλά το πόδι του, όπως βλέπω. Ο Κιζηρίδης έχει μείνει έξω από το χτύπημα που δέχτηκε από τον Σέρχαντ, αλλά θα μπει και αυτός. Ο Σάλιακας που είναι καλά.
1: Τον πάτησε στον Αστράγαλο, τον πάτησε, αλλά ευτυχώς δεν έχει χτυπήσει ο Κιζηρίδης, βλέποντας το replay.
2: Όχι, όχι, μπήκε.
1: Ήταν για κάρτα αυτό.
2: Τρέχει προς τα μπροστά, όντως. Και οι Ολλανδοί πρέπει να βάλανε γκολ, αν δεν κάνω λάθος.
0: Εξετάζεται μόλις για offside όμως.
2: Α, ναι.
0: Ναι, ναι.
2: Α, για να δούμε. Δεν ξέρουμε τι θέλουμε εκεί, να σου πω την αλήθεια. Από την άλλη, λες,
1: εγώ μια ισοπαλία θα την ήθελα, να σου πω την αλήθεια, αλλά εντάξει.
2: Ναι, θα κάνουν έξι ήττες στη Σέρβη.
1: Έλα, ναι.
2: Δεν θα πάρουν τίποτα. Για να δούμε. Ο Τζολάκης το βόλευε στο 32, είμαστε στη γύρω της Τούμπας. Ελλάδα-Γερμανία 0-0. Η κεφαλιά από τον Αντών, εκεί που τρέχει ο Ζαφίρης. Και πολύ πιο δυνατά κουλιαράκης, αλλά όχι αποτελεσματικά. Η μπάλα φτάνει στον Σέρχαντ αριστερά. Και έχει μπροστά του το Σάλιακα. Ο Σέρχαντ πάει προς τα μέσα. Ο Σάλιακας πηγαίνει να το μαρκάρει. Ο Σέρχαντ επικίνδυνα γυρνάει. Γκολ για τους Γερμανούς. Είναι ο Κάρλ, αν προλάβα να δω καλά. Δεν λειτουργήσε καλά εδώ όλη η άμυνά μας. Το 32 η Γερμανία κάνει το 1-0 στην Τούμπα. Από την ωραία γρήγορη ανάπτυξη του Σέρχαντ από αριστερά.
0: Νομίζω ότι ο Μπούρκαρντ, μας την έκανε.
2: Η καρδιά της άμυνας, ο Μπούρκαρντ είναι, ναι. Η καρδιά της άμυνας πετάχτηκε και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Εντάξει, τόσο μελέτηση, τόσο φορές
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Θα μας την έκανε. Ο Μπούρκαρντ βεβαίως ήταν έκλεψε εκκλησία, σε κοινή αιστεία πράσαρε. Ουσιαστικά όλη η ενέργεια είναι η γρήγορη κόντρα και η ενέργεια του Σέρχαντ από δεξιά που βρήκε το χώρο για να περάσει την μπάλα στην καρδιά της άμυνας. Αργή τελείως η επιστροφή της εθνικής μας.
1: Από εδώ δεν βγαίνει ούτε η προβολή που πήγε να κάνει ο Σάλιακας, δεν τον πρόλαβε.
2: Νομίζω ότι το λάθος...
1: Και στο κέντρο της άμυνας είναι όλο μόναχο. Ναι.
2: Και ο Ζαφίρης δεν πήγε δυνατά στη φάση και ο Κουλιαράκης πήγε εντελώς λάθος, άφησε τη θέση του, ανέβηκε πολύ ψηλά, πήγε στην κεφαλιά, δεν την βρήκε και ξαφνικά βρεθήκαμε με εμένα παίκτη λιγότερο στην άμυνα.
1: Εκεί στο κέντρο της άμυνας υπήρχε πράγματι, υπήρχε τρύπα, ναι.
0: Λοιπόν, μετράει και τον γκολ των Ολλανδών. Ο Κοπ Μάινερς το βάλε. 1-0 Ολλανδία-Σερβία.
2: Εδώ ελέγχεται τον γκολ πάντως. Για να δούμε. Μήπως έχει προκύψει κάτι.
1: Για offside σκορέρ.
0: Η τελική πάσα δεν πρέπει να είναι, αλλά τώρα δεν ξέρω για πριν.
2: Μήπως υπάρχει κάποιο φάουλ στην μονομαχία, στον άξονα. Δεν έχω δυστυχώς εγώ τη δυνατότητα να δω replay.
1: Δεν μας έχουν δείξει και κάτι, ούτε καν για το αν ήταν ο scorer offside.
0: Ο scorer δεν νομίζω ότι είναι offside.
1: Ούτε αυτό εγώ νομίζω, αλλά κοίταξα, ξέρω.
0: πιο πριν κάτι πρέπει να υπάρχει.
2: Μήπως το ξεκίνημα, η πάσα του στο ΣΕΡ κατά αποκλεί την έπαρξη του ΣΕΡ, τουλάχιστον δεν μπορεί να μην
1: υπάρχει. Όχι, όχι, και δεν υπήρχε, όχι, και δεν υπήρχε.
2: Εκεί με το Ζαφίρι και το Κουλιεράκι έχει γίνει κάποιο λάθος, γιατί από εκεί ξεκινάει η κόντρα των Γερμανών, πάει να το δει στο ΦΑΡ. Ο Τουρπέν...
1: Άρα είναι για, κάποια, για κάποιο φάουλ ίσως.
2: Έχει στο ξεκίνημα της πάσης το βλέπα είναι. Λογικά πάνω στο Ζαφίρι ή πάνω στον Κουλιεράκι που έπεσε άλλα κάτω.
0: Και ισοφαρίζει και η Σερβία. Φάουλ εδώ στο Ζαφίρι.
2: Σερβία.
0: Ναι, ισοφαρίζει η Σερβία. Α, χέρι. Υπάρχει ένα χέρι.
1: Για χέρι είναι. Για χέρι. Για χέρι στο κοντρόλ του παίκτη που παίρνει την μπάλα. Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Στο ξεκίνημα.
0: Στο κέντρο του γηπέδου.
1: Όταν πέφτει μπάλα, πέφτουν τέσσερις παίκτες εκεί, δύο και δύο, και το κοντρόλ είναι με το χέρι. Ναι, ναι, ναι. Σωστά το ακυρώνει. Είναι παρέμβαση με το χέρι.
2: Είναι το τρίτο γκολ που ακυρώνεται αντίπαλη ομάδα σε δύο μέρες, σε δύο αγώνες εδώ, έτσι.
0: Ναι.
2: Δύο των Ολλανδών, ένα τώρα των Γερμανών.
1: Και ένα τον Τζόλι, βέβαια, μην το ξεχνάς.
2: Και η κοπηλασία η ελληνική έχει ξεκινήσει εξέδρες. Δεν μπορώ να σας μεταφέρω ακριβώς το σύνθημα. Όσοι Γερμανοί πανηγύρισαν. Βεβαίως, για να είμαστε σωστοί, αν συνεχίσουμε έτσι αργά ή γρήγορα, οι Γερμανοί με τον πρώτο τρόπο να βρουν ένα γκολ. Δεν παίζουμε καλά. Δεν μπορούμε να παίξουμε ουσιαστικά μετά το 10, 12, 13 εκεί του αγώνα. Ένα φάουλ του Τσιμίκα, θυμάμαι, στο 13 που ήταν από τελευταίες φορές που ανεβήκαμε ψηλά, χωρίς να έχει γίνει κάτι σε αυτή τη φάση.
0: Θυμίζει λίγο Ολλανδία δεύτερο ημίχρονο.
2: Ναι, όχι στον ίδιο έντονο βαθμό, γιατί με τους Ολλανδούς ήταν σιροκόπημα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Από την αρχή μέχρι και
1: απλά τέλος. Το θυμίζει πολύ στην κατοχή μπάλας, γιατί άμα δεις και τις πάσες, ένα στατιστικό που έδειξε είναι τεράστια διαφορά.
0: Τριπλάσεις των Γερμανών.
2: Είναι λογικό, παιδιά, δεν έχουμε κάνει πολύ μπάλα στα πόδια μας, αλλά λέω ότι αυτό δεν το κάνουμε γενικά σε αυτή την διοργάνωση ως τώρα, αλλά έχουμε άλλες επιτυχίες στο παιχνίδι μας. Ένα μαρκάρισμα σκληρό πάνω στον Τουρμπέλη και κάρτα στον Αντών. Σωστή, ο Τουρμπέλη είναι κοντά. Δίνει την κίτρινη κάρτα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια αμφιβολία για το σωστό της απόφασης του Γάλλου διαιτητή.
1: Και έχει πάρει και μία ο Τσιμίκας στη φάση με το φάουλ που έκανε στο Βίρτς, έτσι. Έχει και ο Τσιμίκας μία κίτρινη. Γιατί ναι, δεν είμαστε στον αέρα, νομίζω τότε.
2: Είναι λίγο νωρίτερα, το 23 ήταν η κίτρινη.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Σωστά. Όλο αυτό το σκηνικό που δημιουργήθηκε, ενώ ο Κουρμπέλης πονάει, αυτή τη στιγμή παραμένει κάτω. Γι' αυτό έχουμε ακόμα μια διακοπή. Με τον Τουρπέν να κάνει παρατηρήσεις σε κάποιον από τον πάγκο της εθνικής μας. Έχει σηκωθεί. Ο Κουρμπέλης δεν τον βλέπω και καλά. Γενικά πονάει πολύ. Και σηκώνει παίχτες τώρα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για να είναι σίγουρος για πάνε ενδεχόμενο. Ο Ανδρούτσος που σηκώθηκε γρήγορα παίζει στη θέση που αγωνίζεται ο Κουρμπέλης. Το Καρέτσα σηκώθηκε.
1: Κάτω χαμηλά από το χτύπημα του παίκτη που πήρε την κάρτα είναι το πρόβλημα στον Κουρμπέλη, αλλά νομίζω θα συνεχίσει, έτσι δείχνει. Δεν ξέρω.
2: Όταν κάποιον αποβάλλει ο Τουρμπέν από τον πάγκο της εθνικής μας, δεν μπορώ δυστυχώς να δω από εδώ, είμαστε από την πίσω πλευρά.
3: Τώρα.
1: Τον Τωροσίδη, ναι.
2: Εκτελείται το φάουλ από τον Τσιμίκα. Πρώτη κεφαλιά, η μπάλα μένει με την περιοχή, ένα διώξιμο, όπως δεύτερο διώξιμο από τους Γερμανούς. Ο Τωροσίδης αποβλήθηκε, πήγε λίγο πιο δίπλα, δεν τον έχει πάρει χαμπάρι ο Τουρπέν και συνεχίζει και λεπτό μάτς. Λοιπόν, ένα γέμισμα προς την περιοχή των Γερμανών, ο Βίρτς θα κατεβάσει σε ημικύκλιο, δίνει για τον Μπίσοφ, προσπαθούν τώρα να ξαναπάρουν την κατοχή και το καταφέρουν με τον Παύλοβιτ και πάνε από δεξιά, από αριστερά, συγγνώμη, με τον Ράουμ. Βγαίνει ο Σάλιακας πολύ ψηλά για να μαθαίνει. Αναγκάζει να γυρίσει την μπάλα στον Αντών. Ξανά ο Ράουμ. Οργανωμένη πλέον η άμυνά μας. Το 39, Ελλάδα-Γερμανία 0-0. Μπάλα πίσω στον Ράουμ. Αλλάζει για τον Τιό που περνάει τη μεσαία γραμμή από τη δεξιά πλευρά.
1: Και Πορτογαλία-Νορβηγία 0-1. Πάνος. Ναι.
2: Αλλά γυρνάει πίσω για τον Τουλάκη. Πορτογαλία, Νορβηγία 0-1, είπε.
0: Ναι, ναι, ο Άγερο στόπερ το έχει βάλει.
1: Και δεν είναι βασικό ο Πέντερσεν, παρότι είναι ένα βασικό τραυματία. Δεν είναι, στην στον πάγκο του Ολυμπιακού.
2: Μπήκε στο προηγούμενο παιχνίδι.
1: Ναι, μπήκε γιατί ο. Πώς λέγεται, μωρέ, κάπως ο
2: Βασίλης.
1: Ο Ρίερσον, ναι.
0: Της Ντόρτμουντ.
2: Ένα γέμισμα επικίνδυνο εδώ, μαύρο πάνω στα διώξει. Μπροστά από τον Μπούρχαρτ, που όπως βλέπετε, όσο τον μελετάμε, καλά μας πάει. Ακόμα και εγώ λέω, και δεν μέτρησε. Για να μην τα ξεχνάμε, γιατί τον αφήσαμε πριν. Τον αφήσαμε πριν στη μοίρα του.
1: Ναι, κάναμε την αυτοκριτική μας, αλλά ήταν άδικη και σκληρή σε βάρος μας. Οπότε θα το συνεχίσουμε. Ναι.
2: Λοιπόν, 40 λεπτά. Στο 0 είμαστε. Και όσο μένει το 0, είμαστε μια χαρά. Έσπασε και λίγο ο ρυθμός. Και με αυτή τη φάση, η αλήθεια είναι που έγινε το γκολ που δεν μέτρησε των Γερμανών, ο Βίρτς, ο οποίος πηγαίνει όπου θέλει στο γήπεδο, κυρίως προς την αριστερή πλευρά, πάντως δεν είναι στην επίθεση. Μετά, τώρα αρχίζει και μπαίνει, αλλά βγαίνει, παίρνει μπάλα παντού, προσπαθεί από τα πόδια του να περάσει συνεχώς την μπάλα. Ο Κάρλ, που είναι ένας ακόμα παίκτης των Γερμανών που έχει διακριθεί έως τώρα με την παρουσία του, ο Παύλοβιτς, ο Μπίσοφ. Ξανά ο Παύλοβιτς, είμαστε γύρω-γύρω όλοι τώρα με τον Ράου να πάει να πηγαίνει αριστερά το παιχνίδι στον Σέρχατ. Εκείνο και η Ζηρίδης που έχει αλλάξει εδώ και αρκετή ώρα θα κάνει ένα φάουλ αχρίαστο εδώ πάνω στον Σέρχατ. Έφαγε την τρίπλα, νομίζω ότι κακώς διαμαρτύρεται και η Ζηρίδης, πρέπει να έχει κάνει φάουλ. Έτσι όπως το είδα εδώ κοντά μας ήταν, έφαγε την τρίπλα από τον Σέρχατ και είναι πλάγια. Σκεφτείτε το ύψος της μικρής περιοχής, τη γραμμή από την αριστερή πλευρά όπως επιτίθεται η γερμανική ομάδα, σχετικά κοντά στο κόρνερ, σε καλή θέση για γέμισμα, σε επικίνδυνη θέση. Είναι δύο παίκτες, είμαστε στο τείχος, ο Ζαφύρης και ο Κιζηρίδης. Ο Τζολάκης θέλει να ασφαλίσει όσο μπορεί το δοκάρι του τη μια πλευρά, γιατί και από εκεί μπορεί επικίνδυνα να το κάνει ο Δίλης και να σημαδέψει την εστία του. Ζητάει από το Σάλιακα να ανέβει πιο ψηλά, στείλει την αμυνά του θεματοφύλακας της Χαλ. Γερμανοί στο 41, εδώ έχουν την ευκαιρία να φέρουν την μπάλα με αξιώσεις στην περιοχή του Τζολάκη. Για να δούμε ποιος θα κάνει το φάουλ, ο Βίρντι, ο Ράουμ. Ο Ράουμ θα το κάνει, είναι καλό, είναι καλύτερο το διώξιμο από τον Παυλίδη. Επιμένουν οι Γερμανοί με τον Τρόι και τον Κάρλ, ο Μπίσοφ. Όλοι έχουν μείνει μέσα στην περιοχή. Κάποιος πρέπει να βγει να μαρκάρει. Τώρα βγαίνει ο Κουρμπέλης, ένα shoot-out από τον Ράουμ. Έχει καλό πόδι ο αριστερός back της Λειψίας. Το shoot μακριά από την εστία του Τζολάκη. Το 42, πλησιάζοντας στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, το οποίο ξεχωρίζει πολύ μεγάλη ευκαιρία της εθνικής, μοναδική, αλλά ήταν η καλύτερη στιγμή του πρώτου ημιχρόνου με τον Μασούρα στα πρώτα δευτερόλεπτα. Φυσικά, με κεφαλιά από πολύ κοντά και μια εντυπωσιακή επέμβαση από τον Ούρμπικ. Δύο φορές είχε χρειαστεί ο Τζολάκης να επέμβει σε δύο σουτ των Γερμανών και το έχει κάνει μια απόλυτη επιτυχία. Οι Γερμανοί που έχουν την κατοχή, αλλά δεν μας έχουν στείλει την μπάλα στα δίκτυα σε γκολ που να μετρήσει, γιατί το κάνανε μια φορά με τον φίλο μας τον Μπούρκαρτ. Δεν μέτρησε όμως τον γκολ. Επιμένουν όμως και πάλι στο 43 με τον Ράου από την αριστερή πλευρά πάντα. Με τον Σέρχατ δυνατά τώρα πάει ο Σάλιακας να τον μαρκάρει. Ο Σέρχατ με την παλάκη, ωραία την μπάλα. Ένα μακρινό σούτ έμεινε άγαλμα ο Τζολάκης από τον φοβερό σούτ του Σέρχατ στο 43. Η μπάλα πέρασε δίπλα από το δοκάρι. Για τους παλιούς άνω των Άντα, θυμηθείτε τον Νικοπολίδη στα μάτια εθνικής μας εκείνη το φοβερό καλοκαίρι στο Euro, που έκανε τις κινήσεις με το κεφάλι του δεξιά αριστερά και μπάλα με κάποιο μαγικό τρόπο πέρνα και δίπλα από το δοκάρι σε εκείνο το απίθανο καλοκαίρι. Κάπως έτσι ήταν η προηγούμενη φάση, δεν μπορούσε να αντιδράσει και ο Τζολάκη. Ήταν ένα πολύ δυνατό συρτό σου στη γωνία του. Από τις καλύτερες στιγμές των Γερμανών το παιχνίδι στο 43. Το βολέ από τον Τζολάκη.
0: Πορτογάλη ισοφάρισαν αμέσως 1-1 με τον Ζουάο Κανσέλο. Η Σερβία κρατάει το 1-1 στην Ολλανδία με τον γκολ που έβαλε ο Τσβέτκοβιτς.
2: Καλό είναι να το κρατήσει. Παντός εδώ τα λέμε

0: Εμείς δεν θα περάσει μπάλα και πάρα πολύ Γερμανοί μπροστά. Πολύ δυνατά ασφάλεια θα πάρει την πρώτη κόντρα. Αλλά οι Γερμανοί τρέχουν να βγάλουν αντεπίθεση και ο Σέρχαρτ. Ωραία, ο Κουρμπέλης γύρισε σε ρόλο δεξί μπακ και μάζεψε. Ο Ντολάκης θα κάνει το βολέι, ο Ανίδης εκεί είναι κλεισμένος. Ο Βίρτς εξαιρετικά θα περάσει την μπάλα πάνω από το Ζαφίρι και εδώ θα έρθει προσοχή. Ευτυχώς πήγε να το κάνει στα λιμάκια. Δεν έδωσε την εύκολη πάσα, αλλά και ο Μαυροπάνος εδώ τώρα το παρακάνει και θα χάσουμε την μπάλα χωρίς λόγο. Η κόντρα από λάθος σε λάθος. Για να δούμε πού θα κάτσει την πύλια. Ας διώξει κάποιος την μπάλα. Ο Σάλιακας έχει την ηρεμία, την ψυχραιμία να γυρίσει την μπάλα στην Τελάκη που θα κάνει το βολέ. Τρέχει ο Ιωαννίδης, θα φύγει κάτω, θα πάρει το φάουλ. Έξυπνα, πολύ έξυπνα ο Ιωαννίδης. Έβαλε πλάτη τον Αντών και κέρδισε ουσιαστικά το φάουλ. Και μαζί ανάσες, το 45 μπήκαμε.
1: Θα μείνουμε στο ημίχρονο και μετά θα πάμε στους τίτλους για να δούμε αν θα μείνει αυτό το 0-0 ή αν θα αλλάξει κάτι. Πάντως Γιώργο, επειδή το λέμε συνέχεια στα τελευταία λεπτά, αν μείνουν αυτά τα αποτελέσματα ισοπαλίες, δηλαδή πάλι περνάμε από σήμερα σίγουρα τους Σέρβους.
0: Εδώ, Μασούρας προσπαθεί, όχι. Δεν μπορεί εδώ ο Μασούρας να πει. Αν μείνουν ισοπαλίες, ναι, μια χαρά είμαστε, το συζητάμε. Το παίρνουμε και φεύγουμε.
1: Γιατί περνάμε τους Σέρβους 100%. Θα είναι η διαφορά στους 7 πόντους και θα έχει δύο μάτσα ακόμα. Δεν καλύπτεται δηλαδή. Ναι.
0: Ο Σάλιακας κρατάει την μπάλα. Αλλάζει. Είναι στο offside, αν δεν κάνω λάθος, ο Κιζηρίδης. 4, ναι. Άφησε λίγο τη φάση να εκτελεχθεί ο βοηθός και τώρα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Λογικά είχαμε τουλάχιστον 2-3 λεπτά με τον γκολ των Γερμανών που δεν μέτρησε. Άρα μετράμε τώρα εμείς τα αντίστροφα για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου με τον Παύλοβιτς και ξανά η Γερμανία από την δεξιά του τώρα πλευρά. Μπάλα στον άξονα στον Βίρτ. Βίρτ, Κιζηρίδης και ο Ράουμ από αριστερά. Ο Βίρτ κάνει κίνηση με την περιοχή. Εδώ θέλει λίγο προσοχή από τον Ζαφίρι. Θα τον μαρκάρει ωραία, θα τον αναγκάσει να βγάλει την μπάλα έξω την περιοχή στο Σέρχαν. Ο Σέρχαν, ωραίο γέμισμα Μαυροπάνος με υπερένταση την κεφαλιά. Η κόντρα από τον Ιωαννίδη Παυλίδη θα προσπαθήσει να βγάλει την μπάλα και να το κάνει ωραία. Αν προλάβει ο Μασούρας, δεν θα προλάβει. Ο οποίο είναι εκεί, πιο μπροστά, πιο κοντά στην μπάλα, λογικά. Μαζεύει και πάμε ξανά σε ένα ακόμα επίθεση των Γερμανών με τον Βίρτ. Καρλ Βίρτ μέσα στην περιοχή και αριστερά, όπως επιτίθεται η Γερμανία. Ο Τρόι. Το Παύλοβιτς έχει πάει αριστερά. Μια πάσα μέσα στην περιοχή. Ο Μπίσοφ θα τη σπάσει. Ευτυχώς κακό το σουτ από τον Γκάρ. Πολύ γρήγορα πέφτανε εδώ οι Γερμανοί. Δεν ήταν καλό το τελείωμα από τον νεαρό άσο της Μπάγερν. Ευτυχώς για μας. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων και ο Τζολάκης θα στήσει την μπάλα για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Νομίζω ότι μια αλλαγή που θα δούμε γρήγορα για την εθνική μας, αν όχι με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, θα είναι ο Καρέτσας, ο οποίος δεν ξεκίνησε, έχει παίξει 3 μάτς βασικός, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο έτσι κι αλλιώς είχε στο μυαλό του ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς να τον χρησιμοποιήσει ανάλογα με το πώς θα πηγαίνει το παιχνίδι. Νομίζω ότι θα του δώσει την δυνατότητα να μπει και από νωρίς. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Καρέτσας έχει σηκωθεί από την εδώ και τουλάχιστον 5-6 λεπτά μαζί με άλλους δύο, τον Δουβίκα, βλέπω καλά και τον Ανδρούτσο, και κάνουν ζέσταμα. Ο Μαυροπάνος θα καθαρίσει μια φάση στην δεξιά μας πλευρά. Ο Παυλίδης με ωραία κατεβάζει την μπάλα, προσπαθεί να λιτώσει για τον Ιωαννίδη. Τρέχει να πιέσει τον Τιό. Ο Τιό κρατάει. Ο Ιωαννίδης δεν μπορεί να πάρει την μπάλα. Η μπάλα πάει στον Ούρμπικ. Αλλά ανεβαίνουμε λίγο πιο ψηλά, γυρνάνε και λίγο πιο πίσω η Γερμανία αναγκαστικά. Δεν τους έχουμε τόσο κοντά και ο Βίρτς πάλι θα πάρει την μπάλα τώρα και θα δώσει τον Σέρχαρτ. Έχει το χώρο του Σέρχαρτ με τον Σάλιακα. Ο Σέρχαρτ με τον Σάλιακα μπαίνει με στην περιοχή. Ο Σέρχαρτ το σούτ, ωραία ο Σάλιακα στην προβολή. Για να δούμε τον Βίρτς, ένα σούτ εδώ. Δεν υπάρχει offside, μπάλα περνάει out. Μεγάλη ευκαιρία. Υπάρχει offside, θα πει ο. Ή όχι, η out δεν έχει δώσει. Νομίζω ότι ο Μπούρχαρτ ήταν πάλι στην πάση. Από το σούτ του Βίρτς πήγε να βάλει την μπάλα, την προβολή στην μπάλα ο Μπούρχαρτ. Έτσι κι αλλιώς η μπάλα πέρασε εκτός. Όχι, δεν ήταν offside, out. Καλή στιγμή για τους Γερμανούς, μια ακόμα.
1: Κανένα offside δεν ήταν, απλά ήταν ο δικός σου εκεί που δεν μπορούσε να βάλει την προβολή σωστά και ήταν μόνος του πάλι. Ήταν λίγο δύσκολο βέβαια.
2: Ναι, δεν την προλάβαμε.
1: Να μην τον αδικήσουμε τώρα.
0: Τον έχουμε σταυρό στον άνθρωπο. Εδώ ήταν λίγο πιο πίσω. Δηλαδή δεν προλάβαινε.
1: Ισχύει, ισχύει.
0: Θα μπορούσε ο Βίρτς βεβαίως να κάνει

0: καλύτερο τελείωμα, αλλά τώρα και τα σύνταγμα. Αυτά μια χαρά το κάνει ο άνθρωπο που έπρεπε να πάει μπάλα. Μια δεύτερη μπάλα μέσα στο γήπεδο, γι' αυτό αργεί ο Σάλιακας να εκτελεί.
1: Γιώργο, με τη λήξη του ημιχρόνου θα πάμε απευθείας σε τίτλους ειδήσεων, γι' αυτό μας δίνεις το μικρόφωνο μόλις λήξει.
0: Ωραία, ο Σάλιακας στο πλάγιο. Ο Ιωαννίδης προσπαθεί να πάρει την μπάλα κεφαλιά από τον Τιό, ένα διώξιμο και ένα νέο πλάγιο. Τουρπέν μετράει τα δευτερόλεπτα για να στηρίξει τη λήξη στο πρώτο ημίχρονο, που βάσει τη εικόνα που έχουμε ως τώρα είναι μια χαρά το 0-0. Για να είμαστε δίκαιοι, ο Σάλιακας νέο πλάγιο, νέο διώξιμο από τον Ράου. Φινάλε 0-0, Ελλάδα-Γερμανία.
1: Γυρίζουμε σε λίγο στην Τούμπα. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Εύη Βυσβάρδου.
2: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Μέγα News 104,6.
3: Καλησπέρα σας, τίτλοι ειδήσεων από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Νέα δεδομένα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο κεντρικό δελτίο του Μέγκα, καθώς στις τοξικολογικές εξετάσεις έχει βρεθεί αναισθητική ουσία προποφόλη. Η γιατρός είχε καταθέσει ότι δεν χορήγησε μέθη στον τραγουδιστή. Αναμένονται τα αποτελέσματα τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, ενώ η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου ενδέχεται να αποκαλύψει νέα στοιχεία και μάρτυρες. Η κακοκαιρία συνεχίζει το καταστροφικό της έργο στην Κρήτη. Σε 79 ανέρχονται οι διασώσεις που έχει πραγματοποιήσει από χθες η πυροσβεστική υπηρεσία. Διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί αύριο στο νησί, ενώ θα μείνουν κλειστά όλα τα σχολεία στον Δήμο Αμαρίου. Συνταρακτικές λεπτομέρειες αποκάλυψε στο Μέγκα η οδηγός ταξί που δέχθηκε επίθεση από 35χρονο επιβάτη στη Νέα Ιωνία. Αντιμετώπισα έναν τρελό κανίβαλο, δήλωσε. Ενώ ο 35χρονος δράστης ισχυρίστηκε πως ζήτησε να πληρώσει μέσω POS. Όμως δεν ήταν δυνατόν, προσθέτοντας ότι σε απότομο φρενάρισμα χτύπησε στο μπροστινό κάθισμα και εξοργίστηκε. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι ανακοινώσεις για τη συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανσης. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση υπερασπίζεται τη στρατηγική της για τις τιμές των καυσίμων. Ενώ η Χαριλάου Τρικούπη τονίζει πως η άρνηση της κυβέρνησης να λάβει έκτακτα μέτρα δείχνει ότι έχει κόψει δεσμούς με την κοινωνία. Σφοδρή επίθεση στον Βλαντιμίρ Πούτιν για την κλιμάκωση των ρωσικών πληγμάτων εξαπέλυσε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι μετά τη συνάντησή του με τον γερμανό καγκελάριο Μέρτς, κατηγορώντας τον ότι επιδιώκει να εξασθενήσει την ουκρανική αντίσταση και να αναγκάσει κατοίκους να εγκαταλείψουν τις μεγάλες πόλεις. Την παρέτηση του Υπουργού Πετρελαίου ανακοίνωσε το Ιράν, ενώ παράλληλα παρατηρούνται μεγάλες ουρές στα πρατήρια καυσίμων της χώρας. Σύμφωνα με το γραφείο του Μασούτ Πεζεσκιάν, υπηρεσιακός υπουργός αναλαμβάνει ο Χαμίτ Μπόρντ. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 24 βαθμοί θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
2: Mega News 104,6.

0: Τι θες παιδί μου, καλό είναι το 0-0.
1: Να πούμε τα χρηστικά που λέμε.
0: Τα χρηστικά είναι να κρατήσουμε το 0-0 το χρηστικό.
1: Ναι, είναι λίγο γυρτό το γήπεδο, αλλά εντάξει.
0: Μπορεί να αλλάξει τώρα λίγο στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι, έλα πες ποιοι είμαστε κτλ.
1: 0-0 είμαστε καταρχάς Ελλάδα-Γερμανία. Αυτό είναι το βασικό. 1-1 είναι το Ολλανδία-Σερβία. Θα πω τα υπόλοιπα σε λίγο. Εσείς καλείτε 2-11-016-10-46 ή στέλνετε μηνύματα Viber και WhatsApp 6-9-8-104-10-46 ή meganews104.6. Υπάρχει email studio@meganews1046.gr. Η Ηλέκτρα Σιθιανάκη είναι στη ρύθμιση των ήχων. Ο Λάμπρος Ρήγας είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο Χρήστος Μεγκλίδης και ο Λευτέρης Αμπατζής είναι στα μικρόφωνα.
0: Κύριε Περαδόθη, όπως πάντα, φίλοι μου.
1: Λοιπόν, ναι,
0: έχω... έγινε ωραία φάση.
1: Μερί.
0: Ναι, το Χρυσάνθον έχουμε να πούμε λίγο μπάσκετ.
1: Θα τον έχουμε σε λίγο.
0: Λοιπόν, γιατί είναι ευκαιρία τώρα, μετά δεν προλαβαίνουμε, ξέρεις.
1: Έτσι όπως είμαστε, ναι, αυτό ναι. Που λέγατε πριν με τον Γιώργο τον Νοικοκύρη, που είναι στη Θεσσαλονίκη και μας τα λέει ωραία εκεί με το φίλο μας τον Μπουρκάρτ. Το 1-1 στο Ολλανδία-Σερβία και το 0-0 σε εμάς είναι πακετάκι ωραίο που ταιριάζει.
0: Ναι, είναι τρίτη θέση από τώρα, από σήμερα δηλαδή, από απόψε. Αλλά έχουμε ένα μήχρονο ακόμη και στα δύο παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι νωρίς για υπολογισμούς. Αυτή τη στιγμή εντάξει, η Ελλάδα 8, η Ολλανδία 6, η Γερμανία 5 και η Σερβία 1 βαθμό.
1: Mm-hmm. Αν μείνουν έτσι.
0: Με δύο αγωνιστικές να απομένουν, σημαίνει ότι. Η τρίτη θέση δεν χάνεται ούτε μαθηματικά. Πλέον.
1: Καλά, δεν πρόκειται να χαθεί. Όπως τα λέγατε και χθες. Πορτογαλία-Νορβηγία 1-1 στο ημίχρονο. Ουαλία-Δανία 0-0 είναι ο άλλος όμιλος από τη Λιγκέη που είναι σε εξέλιξη. Και ένα Ιρλανδία-Ισραήλ 1-0 στο ημίχρονο. Έχει βάλει γκολ ο Πάροτ. Θυμίζω ότι οι Ιρλανδοί είχαν νικήσει 3-0 στο Ισραήλ. Στο Ισραήλ, μάλλον στο Ισραήλ. Στον Ντέμπρετσεν. Ναι.
0: Παίζοντας
1: τυπικά εκτός έδρας, ναι, σε ένα μάτς που κοιτάζανε κάτω στον εθνικό ύμνο των Ισραηλινών και γενικότερα.
0: Ναι, είχαμε διακοπή χθες στη συνέντευξη τύπου.
1: Ναι, είχαμε διάφορα. Δεν τους χαιρέτησαν στο πρώτο μάτς. Είχε πάρα πολλά.
0: Έλα, πάμε λίγο στο Δημήτρη το Χρυσάνθη τώρα να το σπάσουμε λίγο το ποδόσφαιρο, γιατί έχει ανέβει το θερμόμετρο. Πάμε να μας το κατεβάσει λίγο τη θερμοκρασία ο Δημήτρης, να μας πει για κλειστά γήπεδα, ωραίες τηλεοπτικές μεταδόσεις, καπνούς και άλλα τέτοια. Έλα φίλε.
1: Καλησπέρα Δημήτρη.
2: Καλησπέρα. Είχε σε υφανόφιο ζέστη.
0: Ναι.
2: Και καπνούς και τσιγάρο.
0: Ναι.
2: Όπως έλεγε ο Γιώργος Μπαρτζόκας στη συνέντευξη τύπου. Και με ψηλό ένταση πάλι υπήρχαν κάποιοι που έβρισαν τον προπονητή του Ολυμπιακού και αυτός έτσι λίγο αντέδρασε.
0: Θα το πούμε αυτό λοιπόν, γιατί ήταν για ένα time-out που πήρε στο τέλος ο
2: Ναι και εξήγησε ο Μπαρτζόκας, μετά έκανε και αναφορά σε αυτό το time-out, ρωτήθηκε προφανώς και είπε ότι αρχικά έτσι εκνευρισμένος ότι δεν χρωστάω καμία εξήγηση σε αυτούς που με βρίζανε επί 40 λεπτά. Στη συνέχεια είπε βέβαια ότι δεν το πήρε το time out για να προσβάλλει τον Ηρακλή. Το πήρε 30 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Διαφορά ήταν ήδη στους 10-12 πόντους και τελειώσει το παιχνίδι. Δηλαδή δεν υπήρχε αμφιβολία για το ποιος θα ήταν ο νικητής. Και γι' αυτό έτσι δημιουργήθηκε ένα θέμα. Είπε ο Μπαρτζόκας ότι δεν το έκανε για να προσβάλλει τον Ηρακλή. Απλά είδε, όπως είπε, τους παίκτες που ήταν το τελευταίο πεντάλεπτο στον αγώνα να μην το έχουν πάρει το βαρά, να το κάνουν σαν αγκαλιά.
0: Ναι, κάνανε λάθη, δεν παίρναν rebound και τέτοια και είχε νευριάσει και τους κάλεσε τον
2: πάρο. Εγώ λέει οφείλω, ναι, αυτό εγώ οφείλω να μην το επιτρέπω στους παίκτες μου. Γενικώς είπε κάποια πράγματα έτσι, για τους παίκτες του Ολυμπιακού, κάποια πράγματα που δεν τον αφήνουν ευχαριστημένο. Κυρίως όσον αφορά την άμυνα, είπε ότι υπάρχουν καινούργιοι παίκτες που έχουν συνηθίσει σε άλλου είδους αμυντική φιλοσοφία, σε άλλου είδους.
0: Να πούμε γιατί δεν το είπαμε, ότι ο Ολυμπιακός νίκησε τον Ηρακλή, έτσι, αν και έχανε στην αρχή.
2: Νίκησε.
0: Για όσους δεν το ξέρουν και μας ακούνε τώρα, επειδή είναι νωρίς το μάτς.
2: Νίκησε και μάλιστα ένα παιχνίδι το οποίο ξεκίνησε πολύ καλά για τον Ηρακλή, προηγήθηκε με 25-14 διαφορά, 11 πόντων.
0: Ναι.
2: Λίγο πριν το τέλος της πρώτης περίοδου, αλλά στην δεύτερη περίοδο, με το ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου, ο Ολυμπιακός αντέδρασε, έκανε ένα γρήγορο 18-2, πέρασε μπροστά, μετά πέρασε το επιμέρους σκορ στη δεύτερη περίοδο ήταν 31-11, πέρασε 46-36 προηγούμενος ο Ολυμπιακός στο ημίχρονο και από εκεί και μετά έλεγξε το μάτς και το πήρε με τον Μακιντάρ να κάνει καλό παιχνίδι, τον Βεζένκοφ πρώτο σκόρερ, τον Μιλουτίνοφ να επιστρέφει, βάλε 10 πόντους, ήταν και αυτός έτσι, είχε κρίσιμη συμβολή το να γυρίσει το παιχνίδι και να διατηρήσει το προβάδισμα.
0: Ναι, αμυντικά έφερε την ισορροπία εδώ που περίμενε και ο προπονητής. Και όλοι, δηλαδή.
2: Και ο Μπαρτζόκας μάλιστα είπε ότι είναι πολύ καθοριστική η επιστροφή του Μιλουτίνοφ στην ομάδα σε σχέση με αυτά που θέλει να κάνει. Η αλήθεια είναι ότι φάνηκε η απουσία του στα παιχνίδια της Ευρωλίγκας και στο Κάουνας, το οποίο ο Ολυμπιακός το παιχνίδι με τις Αλγίες το κέρδισε μένα, αλλά στο τέλος, και βεβαίως και στην Πολόνια φάνηκε η απουσία του Μιλουτίνοφ, ένα παιχνίδι το οποίο έχασε ο Ολυμπιακός.
0: Το πιο σημαντικό, Δημήτρη μου, που είπε ο Μπαρτζόκας είναι το πιο απλό. Δηλαδή ότι μετά από 6 μάτς σε 9 μέρες. Πόσο ήταν.
2: Ναι,
0: βλέπουμε το ρεπό, λέει, αύριο και ότι ξαναπέζουμε Παρασκευή και έχουμε σήμερα Κυριακή. Σαν να είμαστε σε διακοπές, λέει.
1: Τεράστιο διάστημα.
2: Τι ο δώρο το χαρακτήρισε το ρεπό το αύριο.
0: Μα συγγνώμη, αυτό το πράγμα δεν υπήρχε, ρε παιδιά. Εντάξει, δεν γίνεται.
2: Εντάξει, αλλά αυτή είναι μια κουβέντα που γίνεται.
0: Είναι μια κουβέντα.
2: Είπε ο Μπαρτζόκας ότι, όπως και λέει, έχουμε συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια, το οποίο είναι και επιλογή μας βεβαίως.
0: Δεν λέω ότι τα συνεχόμενα εκτός έδρας, αλλά είναι πολλά τα μάτς. Ήταν πολλά τα μάτς σε πολύ λίγες μέρες.
2: Είναι μια κουβέντα που γίνεται συνεχώς, όχι μόνο στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι, πολύ εντός.
2: Τα τελευταία χρόνια, με τα παιχνίδια που, τον αριθμό των παιχνιδιών που συνεχώς αυξάνονται για εμπορικούς λόγους και μόνο, είναι προφανές αυτό. Οι προπονητές, οι παίκτες δεν μπορούν να κάνουν κάτι γι' αυτό, γιατί δεν παίρνουν αυτοί.
0: Όχι, δεν μπορούν να κάνουν, γιατί δεν παίρνουν τις αποφάσεις.
2: Όπως εκεί πήγε ανύποπτο χρόνο ο Μπαρτζόκας, δεν ακούγονται κιόλας, δεν τις ακούγονται κιόλας. Δηλαδή λένε κάποια πράγματα, αλλά δεν τους ακούν αυτοί.
0: Εντάξει, η άλλη όψη είναι ότι είναι πάρα πολλά τα χρήματα, μπορείτε να πάρετε πιο πολλούς παίκτες, ξέρω εγώ, να κάνετε rotation κτλ. Αλλά δεν είναι τόσο απλό, γιατί
2: όχι,
0: όταν φτάνουμε στο 6 μάτς σε 9 μέρες ή στο 5 σε 7, πόσο είναι, πάμε σε άλλο επίπεδο πια.
2: Ναι, και βγαίναμε αυτή την κουβέντα, θα σου πω κάτι που είπε, νομίζω ο περίφημος Συμφαντίνο το είπε, για αυτό το θέμα. Είπε ότι τελικά ποιοι είναι αυτοί που επιβαρύνονται. Επιβαρύνονται μόνο το 1-2% των ποδοσφαιριστών παγκοσμίως. Αυτοί είναι που παίζουν τα περισσότερα παιχνίδια, γιατί όλοι οι υπόλοιποι που παίζουν σε μικρότερα πρωταθλήματα, άλλοι ποδοσφαιριστές δεν είναι τόσο έτσι.
0: Εντάξει, είναι Φαντίνο, το βλέπει αλλιώς.
2: Ναι, βέβαια το 1-2% είναι οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές. Είναι αυτοί που διαφημίζουν το ποδόσφαιρο, και αυτούς πρέπει να τους προστατεύσεις.
0: Όχι να βάζει να παίζουν κάθε μέρα.
2: Δεν θα έχει και αξία ούτε το ποδόσφαιρο.
0: Πάμε λίγο και στο μάτς του Παναθηναϊκού και στη μεταγραφή του ΠΑΟΚ για να κλείσουμε το μπάσκετ, γιατί θα αρχίσει λίγο το δεύτερο ημίχρονο.
2: Ο Παναθηναϊκός κέρδισε εύκολα. Να σου πω ότι και ο Παναθηναϊκός βεβαίως κέρδισε με 103-74 τον Ηράκλη. Ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είναι στη τελευταία θέση της βαθμολογίας παρά τις νίκες τους, έτσι.
0: Αν έχουν αφαίρεση.
2: Διότι ξεκίνησαν με μείον 2 βαθμούς το πρωτάθλημα. Το έσβησαν αυτό το μείον σήμερα με τις νίκες τους, αλλά έχουν στη βαθμολογία 0 βαθμούς. Προηγείται η ΑΕΚ με 2 βαθμούς, γιατί αυτή είναι.
0: Και στο μπάσκετ, η ΑΕΚ και στο ποδόσφαιρο.
2: Όχι, πρώτη παντού.
0: Όχι, πρώτη παντού. Το ποδόσφαιρο δεν είναι πρώτη.
2: Το ποδόσφαιρο δεν είναι πρώτη, όχι.
0: Και μια που είσαι και την ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο, πόσο ήρθε με τον Πανατολικό, έμαθε.
2: Δεν ξέρω.
0: 2-0 νομίζω, αλλά ούτε τίποτα στοιχεία δεν υπάρχουν.
2: Δεν δίνω.
0: Ήταν προπονητικού χαρακτήρα, εντάξει.
2: Προπονητικού και η μισή ομάδα έλειπε.
0: Και έλειπαν όλοι, ναι.
2: Με τις εθνικές ομάδες.
0: Και ο ΠΑΟΚ πήρε τον Ολυθανό.
2: Τέλος πάντων, ναι, ο Παναθηναϊκός νίκησε εύκολα, πάλι με πλουραλισμό, πάλι με έτσι, πολλούς παίκτες να διακρίνονται. Έπαιξε με 9 παίκτες ο Παναθηναϊκός σήμερα, γιατί λόγω των προβλημάτων που έχει, έλειπε ο Ρογκαβόπουλος και ο Μπάντιο που ήταν στη δεκάδα δεν χρησιμοποιήθηκε, γιατί ήταν έτσι, πολύ κουρασμένος και έπρεπε να ξεκουραστεί. Πάντως αυτοί που παίξαν άφησαν ικανοποιημένο τον Ομπράντοβιτς, περήφανος δηλώσει ο Ομπράντοβιτς για την σοβαρότητα με την οποία παίξαν και αντιμετώπισαν το παιχνίδι απέναντι στο νεοφώτιστο Βίκο Ιωαννίνων, το πρώτο του παιχνίδι στην Basket League για την ομάδα της Ηπείρου. Είπαμε ότι είναι στο 0 πλέον στη βαθμολογία, καθώς ξεχρέωσαν το 0-2 και οι δύο αιώνιοι αντίπαλοι, και τώρα πλέον αφοσιώνονται στα παιχνίδια της Ευρωλίγκας όχι αυτή τη βδομάδα. Ο Παναθηναϊκός την Πέμπτη το ΆΚΑ με τη Φενέρμπαχτσε, μεγάλο παιχνίδι, το πρώτο πολύ δύσκολο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα. Την Παρασκευή ο Ολυμπιακός στα Άνω Λιώσια, στη Σανέλα Αρίνα, το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του για φέτος. με αντίπαλο την ΕΦΕΣ, η οποία έχασε βεβαίως τον Mike James, αλλά πήρε τον Cameron Payne στη θέση του, έναν Αμερικανό που έπαιξε πέρυσι στην Παρτιζάν. Και για να κλείσουμε με τη μεταγραφή του ΠΑΟΚ,
0: σύντομα άρχισε το ημίχρονο, το δεύτερο πάμε.
2: Σέντερ, ναι, ο διεθνής Λιθουανός Σέντερ ανακοινώθηκε από τον ΠΑΟΚ, 36 χρονών, έχει παίξει το NBA, έχει παίξει την Ευρωλίγα σε πολλές ομάδες, έρχεται για να ενισχύσει τον ΠΑΟΚ μέσα στα καλάθια.
0: Έγινε Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε Δημήτρη, καλό βράδυ.
0: Θα πάμε αμέσως, μόλις έχουμε τον Γιώργο Νικοκύρη στην Τούμπα, γιατί ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, έχει μπει ο Ανδρούτσος Λευτέρη.
1: Και ο Καρέτσας νομίζω.
0: Και ο Καρέτσας.
1: Για να δούμε.
0: Θα μας τα πει ο Γιώργος όταν θα είμαστε έτοιμοι. Τώρα. Να τώρα έρχεται. Έρχεται σφαίρα. Πάμε Γιώργο.
3: Δύο αλλαγές. Ναι. Ο Καρέτσας μάλλον που περιμέναμε μπήκε και ο Ανδρούτσος άμεσα να δούμε στην επίθεση των Γερμανών τώρα. Προσπαθούν να μας εφημιδιάσουν στο πρώτο λεπτό. Βγήκε η άμυνά μας, ο Παύλοβιτς με την μπάλα μπροστά από τον Ανδρούτσο που είναι η δεύτερη αλλαγή. Ο Καρλ, μια πάσα μέσα στην περιοχή, θα βγάλει ο Ζαφίρη. 4-3-3. Βγήκε ο Παυλίδης, βγήκε ο Ανδρούτσος, βγήκε ο Μουκιζηρίδης και μπήκε ο Καρέτσας από την δεξιά πλευρά. Ο Καρέτσας, αριστερά πήγε ο Μασούρας, ο Ιωαννίδης πλέον μόνο του μπροστά. Τριάδα στον άξονα με Κουρμπέλη, Ζαφίρη και Ανδρούτσο. Γυρνάει το σύστημα ο Γιωβάνοβιτς για να έχει μεγαλύτερη συνοχή στον άξονα, προφανώς για να μπορέσει να κρατήσει περισσότερο μπάλα και να βγάλει πιο αποτελεσματικά την πίεση που λογικά θα συνεχίσουν να μας κάνουν οι Γερμανοί. Ο Παύλοβιτς βγάζει την μπάλα στον Αντών. Αντών, ένα γέμισμα πλάγια κοντά στην περιοχή της εθνικής μας τον Τρόι. Ο Κάρλε να σούτ είναι καλό, αλλά ο Τζολάκης είναι σε πολύ καλή θέση. Από εδώ που το είδαμε φαίνονταν ότι είναι πολύ πιο επικίνδυνο από αυτό που ήταν στην πραγματικότητα. Στο 47 αυτό το σούτ από τον Κάρλ, από τους πιο δραστήριους παίχτες του Γιούγκεν Κλοπ, που δεν έχει αλλάξει κάτι στην εντεκάδα, με Ούρμπικ, Τρόι, Τιό, Αντών, Ράουμ, Κάρλ. Ένα πολύ σκληρό μαρκάρισμα τώρα πάνω στον Ανδρούτσο από τον Παύλοβιτς. Μπίσοφ, Σέρχαρντ, Μπίρτ και Μπούρκαρντ, η εντεκάβα των Γερμανών. Τζολάκης, Άλιακας, Μαυροπάνος, Πιλιαράκης, Τιμίκας, Κουρμπέλης, Ζαφίρης, Ανδρούτσος, Μασούρας, Καρέτας και Ιωαννίδης. Η δικιά μας το δεύτερο ημίχρονο χωρίς σκορ στο γήπεδο της Τούμπας, με τον Κουρμπέλη να αλλάζει την μπάλα, δεν συνεννοήθηκαν καλά με τον Καρέτσα ο Σάλιακας, και εδώ τώρα κοντραμπάλα για τους Γερμανούς, επικίνδυνα, να δούμε αν κάποιος θα σταματήσει αυτή την κόντρα. Αυτός είναι ο Ζαφίρης που γύρισε ωραία, πήρε μπάλα, μπάλα χτυπάει στο χέρι Γερμανού και έχουμε φάουλ. Σωστά θα δώσει ο Τουρπέν, ο γνωστός Γάλλος διαιτητής, ο Τζολάκης θα το αναλάβει σιγά σιγά στο 49. Να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, να εκτελέσει το φάουλ που κέρδισε νωρίτερα ο Ζαφίρης. Κάνει νόημα στο Τζολάκι να πάει πιο πίσω για να παίξει γρήγορα ο Ζαφίρης με τον Μαυροπάνο. Κουρμπέλης, Μαυροπάνο στη δεξιά μας πλευρά. Δεν πάει μπάλα στον Ανδρούτσο. Ο Μπίσοφ. Ωραία εδώ στην Ελλάδα του Γερμανίου, ο Βίρτ. Τα κουνάκια από τον Μπούρκαρντ δεν θα φτάσει μπάλα εκεί που θα ήθελε. Ωραία, ο Μαυροπάνος εδώ θα διώξει την μπάλα με τα κουνάκια πριν πάει επικίνδυνα προς την περιοχή. Και ο Ανίδης, μόνο του με τέσσερις Γερμανούς, για να το τα κάνει. Ο Σπόρτινγκ θα χάσει την μπάλα, δεν είναι ο Καρέτσας. Καρέτσας κρατάει ωραία ψύχρεμα για τον Σάλιακα που ανέβηκε δεξιά, που θα του ξαναδώσει. Ο Καρέτσας με τον Ράου. Σάλιακας, Μαυροπάνος. Κουρμπέλη πιο πίσω, τώρα εμείς έχουμε την μπάλα, οι Γερμανοί μας πιέζουμε ψηλά. Ωραία για τον Ζαφίρη που έχει το χώρο, αλλά θα κλειστεί από τον Μπίσοφ, Σάλιακας. Ωραία η προσπίση του Καρέτσα, δεν θα περάσει μπάλα, θα πάρει την μπάλα, για να δούμε από τον Ανδρούτσο, Καρέτσας. Καρέτσας κάνει την κίνηση, καλή πάσα από την άλλη πλευρά, Τσιμίκα στο σπίτι μπάλα, θα κοντράρει, πάει για τον Καρέτσα από την άλλη πλευρά και κόρνερ. Για να δούμε, ο Καρέτσας μπήκε ορεξάτως, εξεσηκώνει τη Τούμπα με χαρακτηριστικές κινήσεις προς την εξέδρα. Από την εξαιρετική πάσα του Ανδρούτσου ξεκίνησε αυτή η κόντρα με τον Καρέτσα να βγάζει την άλλη πλευρά αριστερά και να κερδίσουμε με τα πολλά ένα κόρνερ στο 50. Για να δούμε αν θα έχει ο Κλοπ να λέει για την Ελλάδα για το δεύτερο παιχνίδι κόντρα στην εθνική μας, εδώ παρακολουθεί τον Καρέτσα. Να ετοιμάται να εκτελέσει το κόρνερ, θα το κάνει ωραία μέσα στην περιοχή. Δεν βγαίνει ο Ούρμπιτς και παλιά το μαύρο πάνω ο Ούρμπιτς θα μπλοκάρει. Δεν ανησυχεί ιδιαίτερα. Ο Ούρμπικ μπλοκάρει την μπάλα. Πήρε την κεφαλιά από κοντά με στην περιοχή ο Μαυροπάνος, αλλά δεν είχε τη δύναμη που θα ήθελε.
0: Καλό πάλι είναι το ξεκίνημα και στο δεύτερο μέρος, έτσι, και στο δεύτερο 45. Όπως ήταν και στο πρώτο. Έχει δώσει άβρα ο Καρέτσας και τρεξίματα ο Ανδρούτσος. Είναι ακόμα νωρίς για συμπεράσματα, βέβαια, γιατί έτσι άρχισε και το πρώτο μέρος.
3: Το Καρέτσα ήταν μια, όπως σας είπα και πριν, μια προγραμματισμένη ουσιαστικά αλλαγή. Ήταν δεδομένο ότι με κάποιο τρόπο θα μπει στο δεύτερο ημίχρονο, εκτός αν ο Κιζηρίδης ήταν αυτός που ξεκίνησε, έκανε το μάτς, έκανε ένα τρομερό μάτς και δεν μπορούσε να βγει, κατάλαβες
0: πώς
3: το εννοώ. Από την άλλη, ο Ανδρούτσος προέκυψε στην ανάγκη να αλλάξουμε κάτι, γιατί έτσι όπως παίζαμε στο πρώτο ημίχρονο δεν μπορούσαμε να δείξουμε μια καλύτερη εικόνα. Χρειαζόταν ένα πιο ελαφρύ σχήμα η εθνική μας, με τρία χαφ και ένα καθαρό επιθετικό. Μετά πολλά τώρα βγάζουμε την μπάλα από την άμυνα μας πολύ ωραία, με τον Κουρμπέρι να βρει το Μασούρα, και ο Μασούρα και τον Ιωαννίδη δεν είναι εδώ στην κοστά του Ιωαννίδη. Τρέχει με τον Τιό, έχει βγει πλάγια ως εξτρέμιο ο Ιωαννίδη, πάει στην πλάτη του ο Μασούρας. Κρατάει ο Ιωαννίδη, γυρνάει μέσα και τον Τιμίκα. Το μαρκάρετε γρήγορα, ο Τιμίκας θα κάνει φάουλ. Συνέχεια νομίζω δεν υπάρχει κάποιο φάουλ πάνω στον Τιμίκα. Πολύ έξυπνα, να σου πω την αλήθεια. Ο Τιμίκας έπεσε πάνω στον Τρόι στη συνέχεια για να μην αφήσει την ευκαιρία στους Γερμανούς να βγουν την κόντρα. Έκανε φάουλ.

Ο Τσιμίκας που θυμίζω ότι θα παίζει τέταρτο σερί παιχνίδι. Ασταμάτητα, δεν έχει ζήσει ένα λεπτό αλλαγή τα προηγούμενα τρία. Και σε αυτό βεβαίως που έχει ξεκινήσει βασικός. Είχε βεβαίως εισαγωγικά την πολυτέλεια να μην, έρθε, να μην έχει έρθει στην εθνική γεμάτος συμμετοχές από την ομάδα του, από την Λίβερπουλ. Και αυτό προφανώς έπαιξε και ένα ρόλο στο ότι έπαιξε όλα αυτά τα μάτια. Οι κόντρες των άξονα, νεύρα με τον Ζαφίρη και τον Μπίσοφ.

0: μέρος του προβλήματος και θα έπρεπε και αυτός να δεχτεί μια κίτρινη κάρτα. Όχι, λέει ο Γάλλος, που ούτε καν γύρισε να κοιτάξει τον αρχηγό της εθνικής μας. Για να δούμε.
1: Ο Μπίσοφ, θυμίζουμε, είναι ο παίκτης που έκανε το χέρι στη φάση που δεν μέτρησε τον γκολ της Γερμανίας στο πρώτο ημίχρονο.
0: Ένα γέμισμα στην δεξιά πλευρά, έλα.
1: Να πω, Γιώργο, ότι χάνει το επόμενο μάτσο Ζαφύρης με αυτήν την κάρτα. Δεν θα παίξει.
0: Ένα πληρό μακάρισμα πάνω στο Σάλιακα τώρα, συγγνώμη στον Γιακόπη. Ναι, ναι, ναι. Πολύ γκρίνια από τον Σέρχαντ, έχει παίξει άσχημα, εδώ θα με βοηθήσετε, από το replay και έχουμε μια ανάσα από το να αρπαχτούν οι παίκτες. Οι δικοί μας φωνάζουν γιατί θεωρούν ότι είναι ένα πολύ πληρό μακάρισμα που σηκώνει μεγάλη κουβέντα πάνω στον άσο του Ολυμπιακού. Η Γερμανία από την άλλη υπερασπίζονται το συμπαίκτη τους. Ο Τουρπέν δεν ξέρω αν θα ακολουθήσει την μέση οδό να μην ασχοληθεί με κανέναν. Και αν έχει δίκιο, είναι πολύ μακριά για να έχω εικόνα.

θα διώξει πλάγιο κοντά στο ύψος της μεγάλης περιοχής και πλάγια δεξιά, όπως επιτίθεται η Γερμανία, με τον Μπίσοφ και τον Τιόν.

Βάρδη. Τροχονόμος τραυματίστηκε στο πόδι νωρίτερα όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στα Σπάτα, καθώς ρύθμιζε την κυκλοφορία. Ο οδηγός του αυτοκινήτου παρέμεινε στο σημείο μετά το ατύχημα, ενώ ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για εξετάσεις. Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για την έρευνα σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Όπως αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο κεντρικό δελτίο του Μέγκα, στις τοξικολογικές εξετάσεις έχει βρεθεί αναισθητική ουσία προποφόλη. Εάν αυτό επιβεβαιωθεί, τότε πέφτουν στο κενό οι ισχυρισμοί της γιατρού, η οποία είχε καταθέσει ότι δεν χορήγησε μέθη στον τραγουδιστή. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες που προέκυψαν από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, φέρεται να έγινε αναζήτηση στο διαδίκτυο για αντίδοτο στην προποφόλη. Οι εξετάσεις που πραγματοποιούνται στο αρμόδιο τοξικολογικό εργαστήριο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αναμένονται στο τέλος της εβδομάδας. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται πλέον και οι ιστολογικές εξετάσεις, καθώς έχει εντοπιστεί εύρημα στην καρδιά του Γιώργου Μαζονάκη. Το ζητούμενο είναι να προσδιοριστεί πότε εμφανίστηκε το συγκεκριμένο πρόβλημα και αν μπορεί να συνδέεται με τις θεραπείες που προηγήθηκαν του θανάτου του. Τη Δευτέρα αναμένεται η κατάθεση τύματος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στον ανακριτή, προκειμένου να διακριβωθεί τι είχαν δηλώσει οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στις εποπτεύουσες αρχές για τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Η κακοκαιρία συνεχίζει το καταστροφικό της έργο στην Κρήτη. Μεγάλες ποσότητες νερού και φερτών υλικών προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο και σε βασικές υποδομές, ενώ προβλήματα εξακολουθούν να καταγράφονται και στην υδροδότηση, στο ζωικό κεφάλαιο, στις αγροτικές καλλιέργειες, στα σπίτια και στις επιχειρήσεις. 47 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο από ξενοδοχεία και καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης στις περιοχές Φέρμα και Κουτσούν υποπτεύουσες αρχές για τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Η κακοκαιρία συνεχίζει το καταστροφικό της έργο στην Κρήτη. Μεγάλες ποσότητες νερού και φερτών υλικών προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο και σε βασικές υποδομές, ενώ προβλήματα εξακολουθούν να καταγράφονται και στην υδροδότηση, στο ζωικό κεφάλαιο, στις αγροτικές καλλιέργειες, στα σπίτια και στις επιχειρήσεις. 47 άνθρωποι μεταφέρθηκαν.

0: Λοιπόν, κρατάμε. Καλά πάμε ακόμα. Στο 63 έχουμε φτάσει. Είναι 0-0. Οι Ολλανδοί δεν μας τα λένε καλά. Οι Σέρβοι έχουν κάνει δύο φάσεις στο δεύτερο ημίχρονο για να βάλουν και δεύτερο γκολ και να προηγηθούν. Αλλά έχει ακόμα και εκεί χρόνο. Είναι λίγο πιο μπροστά από το δικό μας παιχνίδι. Είναι στο 67 το Ολλανδία-Σερβία, πάντα στο 1-1. Εμείς πάμε πάλι στη Θεσσαλονίκη, στον Γιώργο Νικοκύρη, γιατί ετοιμάζουν αλλαγές και οι Γερμανοί.
1: Ναι, στο 63 είμαστε 0-0 Ελλάδα-Γερμανία. Δύο αλλαγές. Βγαίνει δυστυχώς ο φίλος μας ο Μπούργκαρτ.

0: ήταν μαζί στη Λίβερπουλ. Έχουμε αλλαγή εμείς τώρα. Θα βγει ο Σάλιακας. Από ό,τι βλέπω. Τι πάει να μιλήσει με τον Γιωβάνοβιτς. Όχι, όχι, δεν βγαίνει ο Σάλιακας. Νερό πάει να ζητήσει ο Σάλιακας, συγγνώμη. Δίνει οδηγίες. Δυστυχώς δεν μπορώ να τον δω καλά από εδώ τώρα που είμαι, τον Έλληνα.
1: Ούτε εμείς έχουμε κάποιο πλάνο για να σε βοηθήσουμε.
0: Ο Τσιμίκας πρέπει να είναι, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Θα δούμε το φάουλ στο 66-0 και ο Τσιμίκας έτοιμος να εκτελέσει το φάουλ. Καλή εκτέλεση, μια κεφαλιά από το Μαυροπάνο. Η μπάλα θα περάσει πλάγι, αλλά προλαβαίνει ο Καρέτσας. Απ' την άλλη πλευρά, από αριστερά, γυρνάει την μπάλα στον Αυρίστο. Έχει καλό γέμισμα Αυρίστο. Τόχι! Είναι καλό ο Ρουμπικό όμως γρήγορα θα βγει. Το δεύτερο δοκάρι θα μπλοκάρει, ψάχνει μια γρήγορη χεριά. Για να βγάλει την κόντρα τους Γερμανούς δεν θα την βρει.

0: για την Γερμανία. Ο Τρόι, ο Κλοπ καταβιάζει τον Ελμάλα για το πώς τι θέσεις παίρνει μέσα στο γήπεδο, για τη συνεργασία που δεν έχει με τον Τρόι. Παρατηρήστε εκεί την κάρτα στον Ιβάν Γιοβάνεβιτς από τον Τουρπέν. Γι' αυτό άκουτε τη γιούχα. Γενικά ο Γάλλος έχει ακούσει πολλά γαλλικά εδώ στον, από την εξέδρα.
1: Μιλάμε τη γλώσσα τους.
0: Ναι, και με ωραία προφορά καταλαβαίνεις τι ακούει. Λοιπόν, πλάγιο για τους Γερμανούς με τον Τρόι να γυρνάει στον Τιό και αυτό στον Αντών, τα δύο στόπερ της Εθνικής Γερμανίας, το 73 χωρίς σκορ εδώ στην Τούμπα με τους Γερμανούς και πάλι να προσπαθούν με τον Σέρχαντ, αλλά την πάρα για τον Ελμάλα, πάει έτσι Μίχας μπροστά του. Ο Ελμάλα κατεβάζει το γέμισμα, δεν είναι και το καλύτερο, πολύ ωραία, εξαιρετικά θα έλεγα ο Σάλιακας προσποιείται αυτή την πάρα να περάσει.
2: Έχει κάνει μεγάλο μάτς, Γιώργο μου.
0: Αυτό λέω, να τελειώσει το μάτς.
2: Να τελειώσει, αλλά...
0: Να τελειώσει το μάτς.
2: Να τα σημειώσεις, γιατί πρέπει να γράψεις κιόλας.
0: Όχι, λέω να τελειώσει το μάτς.
2: Κατάλαβα τι λες. Λοιπόν,
0: το 74, το βολέ από τον Τσολάκη.
3: Τον γκολ των Ολλανδών το έχει βάλει ο Ζίρκζε, να πω, ο οποίος σκοράρει κάθε Πάσχα και Χριστούγεννα με τη United. Έτσι.
2: Και σε εμάς πήγε να βάλει ένα για το... Ο Τζολάκης το πιάσε, δεν θυμάμαι. Πάμε, Γιώργο.
0: Είχε μια ευκαιρία. Ναι, ναι. Ένα φάουλ κερδίζει ο Κουλιαράκης από το μαρκάρισμα του...

0: εξαιρετική σέντρα του Σάλιακα.
1: Ναι. Έχει βάλει σωστά το πόδι του, κάπως με το κεφάλι δεν το υπολογίζει. Έχει βάλει σωστά τα πόδια του και, για να την υποδεχτεί. Φοβερή σέντρα.
0: Έχει κάτσει νομίζω μπροστά από την μπάλα,
1: ναι.
0: Λίγο πιο περίεργα από ό,τι θα την περίμενε ο ίδιος. Και δεν την έχει βρει γεμάτη να τη στείλει στην άλλη πλευρά.
1: Και δεν ήταν και offside η σέντρα. Από όπου θα μετρούσε το γκολ κανονικά.
0: Ναι, όχι, είσαι από την καθαρά.
1: Ναι, ναι.
0: Καλυπτόμενος. Το θέμα είναι να είναι καλά μαυροπάνος. Γιατί είναι ακόμα κάτω ο στόπερ της εθνικής μας. Με τον Γιωβάνοβιτς να περιμένει να δει την εξέλιξη. Θα γυρίσει σιγά σιγά. Το 77. Συνέχεια στο παιχνίδι γυρίσει ο Ζαφίρης στόπερ μέχρι να επιστρέψει ο Μαυροπάνος. Ο Παυλίδης. Ωραία, η μπάλα πήγε πάνω στον Τουρπέν. Άρα έχει το χρόνο να γυρίσει ο Μαυροπάνος. Αν και βλέπω να παίρνει οδηγίες ο Ρέτσος. Οι Γερμανοί και πάλι με τον τι ωραία γρήγορα δυνατά θα βάλει την κόντρα ο Μασούρας. Παίρνει την μπάλα ο Μουζακίτης και την κρατάει. Βλέπει τον Καρέτσα. Απάει μπάλα ωραία στον Καρέτσα. Κάνει κίνηση και ο Ανδρούτσος. Καρέτσας με δύο μπροστά του. Ψάχνει την πάσα. Πολύ φιλόδοξη. Για τον Ιωαννίδη γλίστρησε για λίγο ο Παύλο. Διάδομα θα μπερδευτεί μόνο του Γερμανοί. Διώχνει την μπάλα ο Αντών. Κατεβαίνει εκεί που είναι ο Ανδρούτσος. Ο Ανδρούτσος για τον Μαυροπάνο. Μαυροπάνος για τον Κουλιεράκη. Κουλιεράκη για τον Τσιμίκα. Κρατάει και φεύγει ο Κουλιεράκης σαν εξτρέμ τώρα. Για να δούμε την κίνηση. Μια καλή σέντρα. Θέλει κόρνερ. Από το μαρκάρισμα του Πιό. 78 και σούπα που σηκώνεται για την εθνική.

Ολυμπιό, πιο πλάγια για τον Τρόι. Ο Τρόι κρατάει την μπάλα μπροστά σε δύο, γυρνάει στον Αντών, αυτό στον Παύλοβιτ και πάει στον Σέρχαρντ την μπάλα, από τους πιο δραστήριους Γερμανούς, ένα γέμισμα πολύ δυνατό. Ο Χίτσα την προλάβει τελικά, ο Ολμάλα ήταν για τον Σέρχαρντ, αλλάξαν πλευρές οι δύο Γερμανοί. Πέφτει κάτω ο Τσιμίκας, τίποτα λέει ο βοηθός, εντάξει, αν είναι δυνατόν, δηλαδή είναι από τα μαρκαρίσματα που στη φυλακή το δίνουνε. Για φάουλ σε αμυντικό. Ο Αντών

0: βάζει το σώμα του Ιωαννίδη, κυνηγάει τον Τρόι που θα γυρίσει την μπάλα και του τρέχει ο Καρέτσα, τρέχει και ο Ούρμπικο. Όμως πιο γρήγορα θα διώξει από την αμυνά του Μουζακίτη, Ανδρούτσο στη μεσαία γραμμή και αριστερά όπως συγγαίνουμε μπροστά τώρα. Είναι η μπάλα με τον Τσιμίκα να κατεβάζει μπροστά από τον Τρόι. Πολτεμάτε, πάρει την μπάλα. Μίκα μάχεται. Δεν θα τον αφήσει να γυρίσει, θα του πάρει και την μπάλα. Δεν μπορώ να έχω ξεκάθαρη εικόνα. Ο Μουζακίδης πάντως που την μάζεψε την μπάλα είναι από τους λίγους που δεν διαμαρτύρονται. Συνέχεια στο παιχνίδι ο Τρόι για τον Ατιό και αυτός για τον Αντών. Πάλι αριστερά με τον Ράου.
1: Γιώργο. Να πάμε πολύ γρήγορα σε τίτλους, γιατί πρέπει να πάμε.
2: Να προλάβουμε το φινάλε.
1: Και να προλάβουμε το τέλος και αμέσως δεν φεύγεις από την γραμμή, μένεις.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
4: Καλησπέρα σας. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Νέα δεδομένα για τον

εξεμέθη στον τραγουδιστή. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, ενώ η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου ενδέχεται να αποκαλύψει νέα στοιχεία και μάρτυρες. Δεμένα κράτησε

0: Κρήτη. Στο οροπέδιο Λασιθίου, ο κάμπος έχει μετατραπεί σε απέναντι λίμνη, καθώς έπεσε το νερό που πέφτει σε 2 χρόνια στην Αττική. Ενώ στις πλαγιές του Ψιλορίτη, δεκάδες ζώα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά. Διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί αύριο στο νησί. Επανέρχεται σταδιακά η υδροδότηση στα χωριά του Μηλοποτάμου. Τρογονόμος τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι νωρίτερα όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στα Σπάτα. Ο οδηγός του αυτοκινήτου παρέμεινε στο σημείο μετά το ατύχημα, ενώ ο τραυματίας μεταφέρθηκε προληπτικά σε νοσοκομείο. Καραμπόλα με εμπλοκή 4 οχημάτων σημειώθηκε απόψε στην Εθνική Οδό Σερών Δράμας. Από τη σύγκρουση των αυτοκινήτων τραυματίστηκαν 4 άνθρωποι και νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Συνταρακτικές λεπτομέρειες αποκάλυψε στο Μέγκα η οδηγός ταξί που δέχθηκε επίθεση από 35χρονο επιβάτη τα ξημερώματα στη Νέα Ιωνία. Αντιμετώπισε έναν τρελό κανίβαλο, δήλωσε. Ενώ ο 35χρονος δράστης ισχυρίστηκε ότι ζήτησε να πληρώσει μέσω POS, όμως δεν ήταν δυνατόν, προσθέτοντας ότι σε απότομο φρενάρισμα χτύπησε στο μπροστινό κάθισμα και εξοργίστηκε. Την παρέτηση του Υπουργού Πετρελαίου ανακοίνωσε νωρίτερα το Ιράν, ενώ παράλληλα παρατηρούνται μεγάλες σουρές στα πρατήρια καυσίμων της χώρας. Σύμφωνα με το γραφείο του Μασούτ Πεζεσκιάν, υπηρεσιακός υπουργός αναλαμβάνει ο Χαμίντ Μπόρντ. Και ο καιρός θα είναι αίθριος αύριο. Στην Αττική μέχρι 24 βαθμοί η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 βαθμοί στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6.
2: Πάμε πάλι στην Τούμπα, πάμε προς τα 90, Γιώργο.
3: Στο 89-00 μπήκε ο Κοστούλας στην Γιώργο.

0: κύριος μας πάρει μπάρι τώρα, θα πρέπει να πει πάρει πολύ νωρίτερα.
1: Γιώργο, αν μπορείς λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
0: Ναι. Λοιπόν, αν με ακούτε τώρα καλύτερα.
2: Ναι, τέλεια, ναι. Τέλεια.
1: Πολύ καλύτερα.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, κάρτα στο 90 για τον Τιό από την ενέργεια του Κούλα. Και όλοι πλέον μεταφέρονται προς την περιοχή του Ούρβιτς με τον Κουλεράκι να ετοιμάζει ένα γέμισμα για εδώ. Αλλά αυτό θα κάνει, αυτό κάνει. Για τον Κοστούλα δεν είναι καλή πάσα. Ο Τρόι θα κατεβάσει, ο Κοστούλα τον πιέζει όπως και ο Καρέτσας τον Ούρβιτς. Ο Ούρβιτς δεν θα το ρισκάρει, θα δώσει γρήγορα στον Ράουμ αριστερά. Τρία λεπτά ακόμα έχουμε. Με τον Βίρτ να έχει τον άξονα να πάρει την μπάλα και να δίνει τον Μπάουρ. Να τάει την μπάλα ο Γερμανός. Τον Τρόι. Μπάλα στον άξονα με τον Βίρτ. Το Βίρτ για τον Ράου. Αυτό τον Αντών. Έχουμε γυρίσει αρκετά πίσω για να αμυνθούμε όλοι. Στο λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή του Τζολάκη. Ο Τιό, ο Τρόι θα βγει δυνατά, ο Κοστούλα θα του πάρει και την κόντρα, χειροκροτάει ο Γιωβάνοβιτς απόλυτα ικανοποιημένος. Δεν θα του πάρει την κόντρα, αλλά είναι πλάγιο για τους Γερμανούς.
2: Ακόμα και τον εθνικό ύμνο από τον κόσμο, ναι.
0: Ακριβώς, ακριβώς.

0: Ολλανδοί πήραν την νίκη.
1: Μια πάσα εκεί που δεν μπορεί να κόψει ο Ζαφίρης. Επικίνδυνα ο Ελλάδας. Θα πάει να μπει μέσα στην περιοχή ο Ανδρούτσος. Θα βάλει την κόντρα. Επιμένουν τώρα και πάλι οι Γερμανοί από την δεξιά τους πλευρά. Και πάλι στον άξονα ο Αντών. Ο Παύλοβιτς πάει την άλλη πλευρά τώρα. Ο Σπύρις κρατάει. Ο Σιό έχει το χώρο, θα κάνει ένα γέμισμα εκείνο τζολάκι. Δεν μπορεί να έχει κανένα απολύτως πρόβλημα ο γίγαντας της ΧΑΛ και της εθνικής μας για να λήξει το μάτς και να πάρουμε αυτόν τον πολύτιμο βαθμό. Για να δούμε. Ο Τζολάκης, τέλος, 0-0.

0: να πάνε και αυτοί στους,
1: στους 11, και να κερδίσουν οι Ολλανδοί εμάς.
2: Ναι. Ναι.
1: Αυτό είναι το σενάριο.
2: Υπάρχει αυτό το σενάριο, όντως.
1: Το οποίο θέλουμε να το αποφύγουμε.
2: Να το αποφύγουμε, ναι.
0: Όπως και να έχει, παιδιά, αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια αντίδραση της εθνικής μας μετά την περσινή αποτυχία που ήταν μεγάλη στα προκριματικά του Μουντιάλ, εντυπωσιακή. Νομίζω πέρα από κάθε προσδοκία. Αν φεύγοντας ο τρίτος του μήνα μας έλεγε κανείς ότι στο φινάλε αυτής της διαδρομής με τη Γερμανία στην Τούμπα θα είχαμε 8 βαθμούς και θα ήμασταν αίτητοι, μπορεί και να γελάγαμε.
1: Ναι.
0: Και να λέγαμε ότι είσαι υπερβολικά αισιόδοξοι. Όμως νομίζω ότι αυτά τα παιδιά πρωτίστως απάντησαν σε αυτούς τους, γιατί οι ίδιοι αδίκησαν σε αυτούς τους τα προβληματικά του Μουντιάλ. Αν θυμηθείτε ένα-ένα τα μάτια τα πιο κρίσιμα, τα χάσαμε από λάθη που λες δεν γίνονται των παιχτών
2: μας.
0: Ακριβώς και με τη Δανία.
2: Και
0: με τη Δανία εκτός έδρα. Σα θυμίζω ότι βρεθήκαμε να χάνουμε ένα 0 σε ένα μάτι που ήμασταν πολύ καλύτεροι από μια λάθος. Ένα λάθος δείγμα του Ζαφίρη που δεν είχε δει ότι ήταν ένα Δανός μπροστά από τον Βλαχοδήμο. Και έτσι έγινε το 1-0 κόντρα στη ροή του αγώνα. Εν πάση περιπτώσει, αυτά έγιναν. Το θέμα είναι ότι τώρα η εθνική μας έχει πολύ μέλλον μπροστά και έχει και παρόν. Και αυτό είναι το σημαντικό.
2: Θα τα πούμε, Γιώργο μου, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο Γιώργος Λουκοκύρης που μας έδωσε όλες τις λεπτομέρειες. Πάμε στον Παναγιώτη Περπερίδη για ένα δικό του σχόλιο και για το σημερινό μάτς και γενικότερα για την πορεία, Παναγιώτη.
3: Αρχικά σας ευχαριστώ πολύ που με αφήσατε να δω το μάτς με την ησυχία μου. Να τα λέμε αυτά.
2: Όχι και τόσο, στο ημίχρονο είχαμε μια επικοινωνία.
3: Ναι, μπορεί, εντάξει. Λοιπόν, σε αυτά τα 4 παιχνίδια εγώ λέω ότι η εθνική ψήλωσε.
2: Ναι.
3: Αλλά αυτό το επιπλέον ύψος που πήρε δεν πρέπει να δημιουργήσει ψευδαισθήσεις. Έχουμε δεδομένα και αυτά έχουν να κάνουν με το ταλέντο, τη σύνθεση της ομάδας, το διαφορετικό ποδόσφαιρο που μπορεί να παίξει, αρκεί να το εμπεδώσουμε ως εθνική ταυτότητα πια, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, ότι αυτή η εθνική ομάδα μας ξαναφέρνει κολλημένους στον τηλεοπτικό δέκτη ή στο γήπεδο αν είμαστε στην εξέδρα και δεν μας δημιουργεί βαθιά χασμουριτά, μας κάνει να αισθανόμαστε όμορφα για αυτό που βλέπουμε και να μην λέμε άντε να τελειώσει, να ξεμπερδεύουμε, να μην είμαστε με την ψυχή στο στόμα και επίσης να ελπίζουμε στη νίκη μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, όπως και να πηγαίνουν τα πράγματα. Σήμερα λοιπόν η εθνική ομάδα με τη Γερμανία έπαιξε ένα πρώτο ημίχρονο εντελώς συντηρητικό, αμυντικό, δίνοντας την κατοχή στους Γερμανούς. Βγήκε στο δεύτερο ημίχρονο με την παρουσία του Καρέτσα, βεβαίως, που άλλαξε όλη την εικόνα, γιατί με Καρέτσα, με Τζόλι, με Κωνσταντέλια όταν θα έρθει η ώρα, η ομάδα αλλάζει τελείως. Βγήκε μπροστά λοιπόν και δημιούργησε και είχε τις ευκαιρίες της, και αν ο Τουρπέν δεν προστάτευε την Γερμανία μπορεί να είχε κάνει και μια-δυο φάσεις έτσι λίγο πιο επικίνδυνες από κάποιες στιγμένες μπάλες, εν πάση περιπτώσει. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι πάρα πολύ θετικό αυτό που αφήνει, ανεξαρτήτως του αν θα είναι πρώτη ή δεύτερη. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι θα είναι στο Group A, στο Pot A μάλλον, της κλήρωσης για τα προκριματικά της επόμενης μεγάλης διοργάνωσης που είναι το Euro. Και επανέρχομαι στο να μην δημιουργούμε ψευδαισθήσεις. Αυτή δεν είναι η Γερμανία. Αυτό είναι ένα συνοθήλευμα που αυτή τη στιγμή, στην περίοδο που ο Κλοπ τακτοποιεί το παζλ του, έφερε να παίξει Nations League.
2: Σαν να κάνει δοκιμές είναι, ναι, σε κάθε παιχνίδι.
3: Έτσι, μην τρελαθούμε δηλαδή ξαφνικά ότι γίναμε Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, ξέρω εγώ τι, και πάμε να κοντράρουμε τη Γερμανία και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι αυτή η Γερμανία.
2: Ούτε καν στα σχημά της δεν είναι αυτή η Γερμανία.
3: Ναι, νομίζω ναι.
2: Δηλαδή στην πτώση της εννοώ τον τελευταίο
3: ετών αυτό. Μην αρχίσουμε πάλι δηλαδή από αύριο τους διθυράμβους και να λέμε ότι η ομαδάρα είμαστε και πάμε να ξαναπάρουμε το Euro όπως το 4. Μπορεί να το ξαναπάρουμε το Euro κάποια στιγμή. Οκ, δεν ξέρεις, με αυτή τη γενιά όλα μπορεί να συμβούν. Αλλά δεν είναι αυτό το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτή τη στιγμή και αυτή η εθνική ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς κάνει μια υπέρβαση πολύ σημαντική και κάνει μια υπέρβαση με τους λεγεωνάριους της. Δηλαδή θέλω να πω ότι η ταυτότητα και η εικόνα του ελληνικού ποδοσφαίρου, η βιτρίνα του ελληνικού ποδοσφαίρου, ξαναλέω, δεν είναι αυτή. Είναι αυτοί που δανειζόμαστε από το ταλέντο των παιδιών.

0: Ναι.
1: Για να είμαστε καθαροί. Mm-hmm. Πολύ όμορφα βράδια. Τέσσερα πολύ όμορφα βράδια σε ένα εξαντλητικό τριβόμαδο για εκείνους που παρόλα αυτά το έβγαλαν τα σκυλιά.
2: Ναι. Και προσαρμοστικότητα στα παιχνίδια. Έτσι, πέρα από το ότι είμαστε καλοί με την μπάλα και λίγο το έχουμε. Εκεί είναι λίγο επικίνδυνο να μην πάρουμε ψηλά τον Αμανέ, είμαστε και καλοί mm-hmm. πίσω από την μπάλα. Δηλαδή, τα δύο τελευταία, εντάξει, με τους Ολλανδούς είχαμε σοβαρό πρόβλημα στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά μπορούμε να πούμε ότι το πήραμε το αποτέλεσμα και στα δύο δύσκολα παιχνίδια. Δηλαδή, πίσω από την μπάλα ήμασταν mm-hmm. αρκετά βελτιωμένοι στα δύο τελευταία.
1: Και εγώ λέω το εξής, ότι αυτά τα παιχνίδια και με την Ολλανδία και με τη Γερμανία, αν δεν είχαμε τα τραύματά μας του παρελθόντος και αν φορούσαμε μια άλλη φανέλα, βαρύτερη ως προς το ποδόσφαιρό της, θα τα είχαμε πάρει. Τα παιδιά αυτά, συγγνώμη για το πρωτοπληθυντικό, δεν μας ανήκει τίποτα, ανακαλώ. Τα παιδιά αυτά θα το είχαν πάρει. Το μάτς και το ένα και το άλλο. Και το απόψινό θα είχαν πάρει. Okay. Δηλαδή, όταν θα αποκτήσουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και ο Γιωβάνοβιτς στους παίκτες και οι παίκτες στους εαυτούς τους, και δουν τι μπορεί να κάνουν, τέτοια μάτς θα μπορούσαν να έχουν βγει πιο νωρίς μπροστά, να έχουν δημιουργήσει περισσότερο, γιατί η Γερμανία η σημερινή ήταν οριακά ανύπαρκτη. Δεν δημιούργησε τίποτα, δεν μας ενθουσίασε.
0: Μπάλα είχε και...
2: Ήταν φλίαρη αυτό.
1: Ήταν φλίαρη.
0: Μπορούσε να... Είχε 20 τελικές και 5 ήταν προς την εστίαση.
2: 2 ήταν σουτ και 1 ήταν της προκοπής του Τζολάκη στη γωνία στο πρώτο
0: ημίχρονο. Αυτό μόνο.
1: Αυτό με τις τελικές είναι ένας πολύ ωραίος και ασφαλής τρόπος να
0: πεις. Αυτό λέγαμε και νωρίτερα, ναι.
1: Ναι, δηλαδή εντάξει, τελικές. Εντάξει, σύν το ότι βγάζει μια κατοχή, εκεί που η κατοχή είναι 95-5, τη βγάζει στατιστική της διοργάνωσης UEFA, τη βγάζει 65-35, πιο 65. Τι 65, 95 ήταν η κατοχή. Ίσα που αγγίζαμε την μπάλα.
0: Ναι, σε κάποια κομμάτια όντως.
1: Ναι. Αλλά εκεί πάλι είναι ο τρόπος που το αντιμετωπίζεις και λες, όπα, κάτσε να κρατήσεις το 0 στο πρώτο ημίχρονο και μετά όταν θα... και αυτοί θα μου δώσουν χώρους μπας και φύγουν καμία αντεπίθεση γιατί βλέπουν ότι δεν τους βγαίνει στο 11 ενάντια στο 10 εναντίον 10. Κάτσε να δούμε μπας και παίρνουμε μπάλα. Και όταν παίρνουμε μπάλα γινόμαστε απειλητικοί. Και εγώ επιμένω ότι ο Τουρπέν τους προστάτευσε. Ειδικά σε δύο περιπτώσεις τον Ιωαννίδη.
2: Ναι, μπορούσε να δώσει φάουλ.
0: Και κάρτα.
2: Και να...
1: Ναι,
2: στη μία και κάρτα.
1: Και
2: να μας βάλει και... να τους βάλουμε λίγο μες στην περιοχή εκεί.
1: Ναι. Επίσης δεν καταλαβαίνω, όχι ότι μας νοιάζει, αλλά πως όσο κουβέντα να γίνεται, τι κάνει ο Κλόπ με τους 50 παίκτες. Γιατί είναι πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Σε σύλλογο είναι διαφορετικό από την εθνική ομάδα. Δεν ξέρω μη και φάει τα μούτρα του. Ας τα φάει, δεν έχω κανένα θέμα, απλώς έτσι... στην κουβέντα μας.
0: Εγώ πιστεύω ότι βλέπω αυτή τη διοργάνωση σαν ένα είδος casting. Πώς λέω να σου το πω.
2: Ναι.
1: Κοιτάζει, δεν ξέρω αν στείνονται έτσι οι εθνικές ομάδες. Έτσι στείνονται τα μαύρα που κάμισαν.
0: Ναι, ισχύει, αλλά αυτό θέλει να κάνει. Τώρα ο Κλόπ είναι εντάξει. Μπορεί να την πατήσει.
1: Δεν το συζητώ. Αλλά αν έκανε το ίδιο ο Γιωβάνοβιτς, θα λέγαμε τι κάνει ο Καρβέλας, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, σωστά.
1: Ναι. Όχι, αυτό θα λέγαμε.
0: Αυτό θα λέγαμε, εντάξει.
1: Εντάξει, που και σήμερα, δόξα τω Θεώ, δεν είναι ο Νίκος Καρβέλας, είναι ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς, εντάξει.
0: Πήρε και κίτρινη
1: κάρτα. Και σήμερα.
0: Πήρε και κίτρινη, απίστευτο.
2: Ναι, γιατί διαμαρτύρησε τον βοηθό. Ναι.
1: Ο Γιωβάνοβιτς την πήρε.
2: Ναι, ο Γιωβάνοβιτς την πήρε.
0: Στο δεύτερο. Okay, πήρε κόκκινο το Ρωσίδης και μετά πήρε.
1: Ο Ρωσίδης πήρε κόκκινη, ναι, μπράβο, σωστά.
0: Και πήρε και ο Γιωβάνοβιτς.
1: Σωστά. Γιατί και εκείνος αρχίζει και το ζει έντονα, ρε παιδί μου, και ωραίο είναι.
0: Όχι, να του λέει μετά σε μένα δίνει κίτρινη κάρτα. Τι έκανε, εγώ δεν έχω πάρει ποτέ.
2: Μπορώ να πω ότι ήταν απολογητικό ο Τουρπέν στη φάση αυτή.
0: Και μετά του σαν ένα συγγνώμη να του ζητάει.
1: Προσέξτε όμως τι είναι η εθνική ομάδα. Η εθνική ομάδα αυτή τη στιγμή, και το πηγαίνω από τη δική μας δουλειά για να κάνω την αναγωγή στο γενικότερο πλαίσιο. Η εθνική ομάδα είναι αυτή που θα ξανασυγκεντρώσει το ενδιαφέρον του κόσμου. Δηλαδή ξαφνικά η εθνική ομάδα κάνει τηλεθέαση περί το 40%. Ξέρετε πόσα χρόνια έχει να συμβεί αυτό.
0: Ναι.
1: Για το ποδόσφαιρο που πλέον έχει πέσει στο 15-20. Αλλά δείτε πόσο η εθνική ομάδα που είναι η βιτρίνα κάθε αθλήματος μπορεί να ξανασυγκεντρώσει τον κόσμο γύρω από το σπορ.
2: Όπως είχε συμβεί με τη φάση με τα πέναλτι. Εγώ δεν θυμάμαι τόσο ενωμένη την χώρα σε όλα αυτά τα χρόνια που τη θυμάμαι αθλητικά ειδικά. Δεν το θυμάμαι αυτό. Αυτό με τα πέναλτι με την Κώστα Ρίκα, ας πούμε, ήταν
1: ναι.
2: Μοναδικό.
1: Συγκλονιστικό.
0: Εμένα μου άρεσε και μια εικόνα σήμερα. Βγαίνει ο Ιωαννίδης ο τέλος Ποδοσφαιριστής που έπαιζε στο Παναθηναϊκό.
1: Μπαίνει ο Κοστούλας. Αυτό που λέγαμε χοντρό πριν από τα τέσσερα μάτια.
0: Ναι. Μπαίνει ο Κοστούλας, ποδοσφαιριστής που έπαιζε στον Ολυμπιακό και όλο το γήπεδο στη Θεσσαλονίκη. Χειροκροτάει με την ψυχή του όμως. Αυτή η εικόνα μου μένει.
1: Αυτό είναι ένα μήνυμα προς τους παράγοντες, όλους τους παράγοντες. Αφήστε την εθνική ομάδα έξω από τα δικά σας. Καλό και στις περιουσίες σας θα κάνει και στις επενδύσεις σας. Αφήστε την εθνική ομάδα έξω.
0: Σε όλα τα αθλήματα. Αυτή είναι, ναι, σωστό.
1: Σε όλα τα αθλήματα. Γιατί έχουμε το μέγιστο καραγκιουζιλίκι που είναι το μπάσκετ, που η εθνική ομάδα το έχει ακριβοπληρώσει όλο αυτό, την οπαδική αντιπαράθεση. Πάμε να ξεφύγουμε λίγο από αυτό. Η εθνική ομάδα είναι μια άλλη κατάσταση. Και η εθνική ομάδα μπορεί να δώσει άλλη πνοή, άλλη ταυτότητα και άλλη φιλοσοφία στον αθλητισμό μας. Δείτε πόσο ενώνει αυτή η ομάδα. Και ας αφήσουμε τις προκρίσεις στα ημιτελικά του Nations. Μακάρι να έρθει, μακάρι και μακάρι να το πάρουμε κιόλας. Αλλά δεν είναι εκεί το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι τι καταφέρει να πετύχει μέσα μας ο Γιωβάνοβιτς και η παίκτες.
0: Να μην είναι χίλια άτομα στις εξέδρες και σε εμάς με το Λιχτενστάιν, όπως είπε ο Τσιμίκας,
1: ναι,
0: που το έχει ζήσει
1: πριν
0: από μερικά χρόνια, όχι πολλά.
1: Ναι. Δεν είμαι της λογικής ότι μια ήττα από το Λιχτενστάιν είναι εθνική καταστροφή.
0: Γι' αυτό, αλλά να είναι. Υπάρχει αδιαφορία και παίζεις σε μάτς τέτοιου τύπου. Ενώ τώρα υπάρχει.
1: Όπως δεν είμαι και της λογικής ότι μια νίκη επί της Γερμανίας στο Augsburg είναι κάποιος εθνικός τρίαμβος. Αυτό είναι ωραίο για να παίζουν τα δελτία ειδήσεων θέματα ψηλά και να πουλάνε δίθεν τίτλους. Δεν είναι εκεί η ουσία. Η ουσία είναι τι θα κάνει καλό στον αθλητισμό μας, τι θα κάνει καλό στο ποδόσφαιρό μας, τι θα κάνει καλό στο μπάσκετ μας. Και αυτή τη στιγμή ο Γιωβάνοβιτς και οι παίκτες του κάνουν άπειρο καλό. Και κάνουν άπειρο καλό και στις ψυχές μας. Όχι γιατί μας κάνουν περήφανος. Είναι η πιο γελία φράση που λέμε όλοι μας. Καμία περηφάνεια. Γιατί μας αρέσει αυτό που βλέπουμε. Και αυτό που βλέπουμε είναι ντυμένο με τα χρώματα της χώρας μας. Ως εκεί. Περήφανοι να είναι οι γονείς τους, να είναι η σύλλογή τους που τους βρήκαν και τους μεγάλωσαν ποδοσφαιρικά, να είναι αυτοί περήφανοι. Καμία περηφάνεια εμείς. Εμείς χαρά. Χαρά μεγάλη. Mm-hmm. Αυτό. Και να γουστάρουμε αυτό που βλέπουμε. Και αυτή τη στιγμή το γουστάρουμε. Και δεν είναι το αποτέλεσμα το θέμα. Γιατί και την ισοπαλία τη γουστάρουμε όπως γουστάραμε και την νίκη.
0: Ούτε πολλές φορές και.
1: Ούτε που στο 93 οι Γερμανοί δεν έγινε και τίποτα.
0: Ούτε πολλές φορές και η αγωνιστική εικόνα είναι αυτή που γουστάρουμε ακριβώς σε κάποια διαστήματα. Αλλά όλο το πακέτο το γουστάρουμε. Είναι δεδομένο.
1: Ναι, ναι. 100%.
0: Και το ταλέντο και την ψυχή που δείχνουν. Και είπες και μια κουβέντα. Η παλιά φουρνιά έδωσε πολλά. Γιατί όλο λέμε για τους νέους και για το ταλέντο. Έχουν δώσει σε αυτό το κομμάτι και αρκετοί παίκτες που είναι από τους παίκτες που πάνε προς το τέλος της διεθνούς καριέρας τους.
1: Πόσο λέμε με τις γυναίκες.
0: Ο Μασούρας, ο Κουμπελής, ξέρω κι άλλοι. Ναι.
1: Αν δεν παζώσεις, δεν χτίζεις. Έτσι δεν είναι. Κάποιος έπρεπε να κάνει και τον μπάζωμα, ρε Χριστό. Πώς θα γίνει. Έλα και σε αυτούς να κάνουν τον μπάζωμα και να ανοίξουν τον δρόμο.
0: Έτσι.
1: Όλα μια διαδρομή είναι, μια πορεία που πάντα έχει και τα κάτω της. Και πάντα αυτοί που είναι κάτω δημιουργούν το σκαλοπάτι για να πατήσουν οι επόμενοι και να ανέβουν. Γιατί πιο κάτω πολλές φορές δεν έχει. Δηλαδή, όταν φτάνει σε αυτό το Λίχτενστάιν που έλεγε ο Τσιμίκας, δεν έχει παρακάτω. Μέχρι εκεί είσαι. Μετά το μόνο που έχει είναι πάνω. Ωραία. Το φτιάξαν το σκαλοπάτι. Προηγούμενοι, πολύ ωραία. Δηλαδή, θέλω να πω ότι χρωστάμε και στο Ρανιέρι ακόμα.
0: Και αυτό
1: μας δίδαξε πράγματα.
0: Σε όλους.
1: Λειτουργίας.
0: Με δουλέψεις και με τα λάθη τους και με τα σωστά τους και ειδικά σε. Και, γιατί και στο Σκίμπεγο πιστεύω χρωστάμε. Και στον Πογέτη.
1: 100%. Ναι. 100%.
0: Ο καθένας
1: όλα είναι μια διαδρομή.
0: Έφερε,
1: σκέψου ότι σκεφτείτε ότι μία από τις μεγαλύτερες σχολές, η μεγαλύτερη αθλητική σχολή που είναι η Ισπανική, έχει περάσει κάτι βυθίσματα τρομερά στον αθλητισμό της. Αλλά τα βυθίσματα είναι μέσα. Στην πορεία. Δεν γίνεται να φτάσεις να είσαι συνέχεια στην κορυφή ή να φτάνεις από το δεύτερο σκαλοπάτι να πέφτεις λίγο δύο και να πηγαίνεις ένα. Θα φας τα μούτρα σου, θα πέσεις και 12 και 20 και 40. Mm. Και τι έγινε.
2: Έτσι ήταν και οι Γερμανοί. Μέχρι να φτάσουν στο 14 χρειάστηκε να κάνουν υπομονή πολλά χρόνια. Τώρα πάλι θα πρέπει να κάνουν υπομονή. Έτσι όπως το λες είναι.
0: Εντάξει. Ναι.
1: Περάσαμε ωραία. Εγώ αυτό θέλω να πω για αυτό το τριβόμαδο. Δεν μου έχει λείψει η Super League καθόλου. Καθόλου.
0: Εμένα μου έχει λείψει γιατί την άλλη Κυριακή τέτοια ώρα.
1: Ναι.
0: Θα είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση.
1: Άκου, εάν παιχτεί το match το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός σε ποδοσφαιρικούς όρους.
0: Σε ποδοσφαιρικούς θα παιχτεί, αυτό εννοώ. Ωραίος
1: ανταγωνισμός. Εσύ ή μπήκα πολλού.
0: Ωραίος ανταγωνισμός θα γίνει και θα. Θα νικήσει ο καλύτερος, ναι, αλλά.
1: Ε!
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Α, εντάξει.
0: Όχι, εμένα μου έχει λείψει λίγο τώρα η Super League και τον Derby. Άσε με, δεν πειράζει. Καλή εθνική. Νοέμβρη πάλι. Ολλανδία, Ελλάδα, Σερβία.
1: Τέτοια ώρα την επόμενη Κυριακή εύχομαι να μου λες το ίδιο και να είμαι εγώ ο λάθος. Επειδή όμως εγώ θα είμαι ο σωστός,
2: εδώ θα
1: το ξανασυζητήσουμε.
2: Εδώ θα είμαστε ούτως ή άλλως, οπότε.
0: Λοιπόν, εντάξει.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ωραία, και πάλι σας ευχαριστώ θερμά που μου δώσατε 3 ώρες ξεκούραση. Είστε πολύ καλοί άνθρωποι.
0: 2,5 το πήγες, αλλά εντάξει.
2: Λοιπόν,
0: άλλη τα λέμε.
2: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
0: Ήταν ο Παναγιώτης Περπερίδης για να το δικό του σχόλιο.

0: Λοιπόν, ωραία είμαστε. Έτσι, αίτητοι είμαστε.
1: Αίτητοι, πολύ σημαντικό αυτό που λες. Σε 4 παιχνίδια, 2 νίκες, 2 ισοπαλίες.
0: Έχουμε παίξει 2 φορές με Γερμανούς, 1 με Ολλανδούς και έχουμε 8 πόντους. Ναι. Και οι Σέρβοι δεν είναι αμεληταία δύναμη. Έτσι, μην το περνάμε. Το έχουμε περάσει λίγο στον ντούκου ότι πήγαμε και κερδίσαμε εκεί. Ίσως γιατί είχαμε και περισσότερες απαιτήσεις στον τρόπο που θα μπορούσαμε να τους κερδίσουμε, γιατί ήρθε στο φινάλε η νίκη. Βέβαια ήταν μια ανατροπή.
1: Θυμάσαι τις σκέψεις είχαμε κάνει όλοι μας όταν είχαμε δεχτεί τον γκολ από τη Σερβία.
0: Ναι, ότι
1: εντάξει.
0: Πάνε όλα ξανά στραβά.
1: Κι όμως, εκεί έγιναν τα πάντα. Πιο πολύ και από το Augsburg και τα δύο σοβαλίες. Τέλος πάντων. Το Νοέμβριο πάλι Ολλανδία-Ελλάδα, 13 του μηνός Σερβία-Γερμανία την ίδια μέρα, και στις 16 Ελλάδα-Σερβία και Γερμανία-Ολλανδία. Είμαστε 8-8 με τους Ολλανδούς, 5 Γερμανοί. Είπαμε και το σενάριο της τριπλής ισοβαθμίας. Αυτά
0: ναι, θα και εγώ νομίζω ότι αν νικήσουμε τους Σέρβους θα είναι όλα οκ. Θα φέρουν αχή οι Ολλανδοί με τους Γερμανούς.
1: Στρέφουμε την προσοχή μας αυτή τη βδομάδα σε εθνικό επίπεδο, στην εθνική ελπίδα που παίζει μεθαύριο στη Βόρεια Ιρλανδία, για να νικήσει, μήπως περάσει απευθείας από τώρα χωρίς play-off, δηλαδή σαν τελικά του Euro και αυτή. Και συνεχίζουμε την επόμενη εβδομάδα στα δικά μας.
0: Την επόμενη, ναι. Επιστρέφουμε σε κανονικές ρυθμίσεις.
1: Λοιπόν, ήμασταν για 3 ώρες μαζί σας. Πιο πολύ ο Γιώργος Νικοκύρης που μετέδωσε το παιχνίδι από τη Θεσσαλονίκη, από την Τούμπα. Ήταν στη ρύθμιση των ήχων η Λέκτρα Στιανάκη και η Έρη.
0: Έρη Φαλδαμή.
1: Μπράβο. Okay. Το ήξερα, πλάκα έκανα. Στο λόγο μου. Ο Λάμπρος Ρήγας στο τηλεφωνικό κέντρο, με την άριστη συνεργασία που έχουμε πάντα. Τι ξεχνάμε.
0: Ο Χρήστος Μακλίδης ήταν μαζί μας.
1: Και ο Λευτέρης Αμπατζής. Πάμε τώρα και τα λέμε αύριο πρωί στα Δελτία.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.

0: ώρα είναι 12. Mega News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 12 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται αυτήν την ώρα στην περιοχή της Πετρούπολης μετά τη σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, λόγω της σύγκρουσης μειώνονται δυσκολίες στην κίνηση των οχημάτων στην οδό 25 Μαρτίου στο ρεύμα προς την οδό Ολυμπίας από το ύψος της οδού Κωστή Παλαμά. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες. Συνεχίζει το καταστροφικό της έργο η πυρκαγιά στην τοπική κοινότητα Ρούσα στο Δήμο Σουφλίου στον Εύρο. Η φωτιά πέρασε στο ελληνικό έδαφος από τη Βουλγαρία μεταξύ των χωριών Ρούσα και Μικρό Δέριο, όπου οι επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση μετά τη δύση του ηλίου, ενώ το ελικόπτερο σταμάτησε τις ρήψεις νωρίτερα. Το πυρηνό μέτωπο έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο Σουφλί βρίσκονταν ήδη σε επιφυλακή, καθώς η πυκνή καπνή από τη φωτιά στη Βουλγαρία ήταν ορατή από μεγάλη απόσταση. Τα αποτελέσματα από το αρμόδιο τοξικολογικό εργαστήριο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αναμένονται να ρίξουν φως στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς όπως αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα, στις εξετάσεις έχει βρεθεί η αναισθητική ουσία προποφόλη. Η κατηγορούμενη γιατρός είχε καταθέσει ότι δεν χορήγησε μέθη στον τραγουδιστή. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες που προέκυψαν από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, φέρεται να έγινε αναζήτηση στο διαδίκτυο για αντίδοτο στην προποφόλη. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται πλέον και ιστολογικές εξετάσεις, καθώς έχει εντοπιστεί έβριμα και στην καρδιά, που ίσως συνδέεται με τις θεραπείες που προηγήθηκαν του θανάτου του. Στο μεταξύ, στην κατάθεσή του, ο υπνοθεραπευτής, σύμφωνα με πληροφορίες, περιγράφει ότι ο τραγουδιστής είχε σοβαρούς συνδυασμούς να κάνει πλασμαφαίρεση. Δεμένα κράτησαν τα καΐκια του σήμερα οι επαγγελματίες αλληλείς της χώρας, συμμετέχοντας στην πανελλαδική απεργία του κλάδου. Ζητούν μέτρα για το αυξημένο κόστος των καυσίμων, αποζημιώσεις για ζημιά στα δίχτυα, αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου και λύσεις σε ασφαλιστικές και άλλες υποχρεώσεις. Η κακοκαιρία συνεχίζει το καταστροφικό της έργο στην Κρήτη. Μεγάλες ποσότητες νερού και φερτών υλικών προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο και σε βασικές υποδομές, ενώ προβλήματα εξακολουθούν να καταγράφονται και στην υδροδότηση, στο ζωικό κεφάλαιο, στις αγροτικές καλλιέργειες, στα σπίτια και στις επιχειρήσεις. Στο οροπέδιο Λασιθίου, ο κάμβος έχει μετατραπεί σε απέραντη λίμνη από λασπόνερα, καθώς έπεσε το νερό που πέφτει σε δύο χρόνια στην Αττική, ενώ στις πλαγιές του Ψιλωρίτη δεκάδες ζώα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά. Διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί αύριο στην Κρήτη προκειμένου να καταγραφούν τα προβλήματα στις πληγήσεις περιοχές. Το πρωί θα πραγματοποιηθεί ευρεία σύσκεψη με την τοπική αυτοδιοίκηση και αρμόδιους φορείς στην περιφέρεια Κρήτης. Οξύνεται η πολιτική αντιπαράθεση για τις τιμές των καυσίμων. Η κυβέρνηση υπερασπίζεται τη στρατηγική της και στρέφεται κατά της αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για προπονητές εξέδρας. Ενώ η Χάρη Λαουτρικούπη τονίζει πως η άρνηση της κυβέρνησης να λάβει έκτακτα μέτρα δείχνει ότι έχει κόψει δεσμούς με την κοινωνία. Στο μεταξύ, όπως αποκάλυψε στο βήμα της Κυριακής αρμόδιος παράγοντας του Υπουργείου Οικονομικών, μετά την ανακοίνωση αύξησης των δόσεων ρύθμισης χρεών σε εφορία και ΕΦΚΑ, από τα έως τώρα στοιχεία προκύπτει ότι πολλοί οφειλέτες με χρέη στην εφορία και τον ΕΦΚΑ αδυνατούν να ενταχθούν στις 72 δόσεις, καθώς πρέπει ταυτόχρονα να τακτοποιήσουν τις πιο πρόσφατες οφειλές τους σε έως 24 δόσεις, ενώ δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για διαγραφή προς αυξήσεων. 154 πρόστιμα σε οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών για διαφορετικές παραβάσεις βεβαιώθηκαν σε 237 ελέγχους που διενεργήθηκαν την τελευταία εβδομάδα σε κεντρικούς δρόμους της Αττικής. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμύωτη ένταση, όπως τονίζει η ελληνική αστυνομία. Σφοδρή επίθεση στο Βλαντιμίρ Πούτιν για την κλιμάκωση των ρωσικών πληγμάτων εξαπέλυσε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι μετά τη συνάντησή του με τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντιχ Μέρτς στο Κίεβο. Ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Μόσχα ότι επιδιώκει να εξασθενήσει την Ουκρανική αντίσταση και να αναγκάσει κατοίκους να εγκαταλείψουν τις μεγάλες πόλεις. Η Ουκρανία αναμένεται να οριστικοποιήσει σύντομα συμφωνία με τη Γερμανία για την παραγωγή drones, πυράβλων και σχετικού λογισμικού. Το Πράσινο Κόμμα της Αγγλίας και της Ουαλίας ενέκρινε κατά την ετήσια συνδιασκέψη του στον Μπράιτον ένα άκρους αμφιλεγόμενο ψήφισμα, το οποίο ορίζει τον σιωνισμό ως μορφή ρατσισμού. Οι Πράσινοι κέρδισαν πολλές έδρες σε τοπικές εκλογές την άνοιξη σε βάρος των εργατικών, κυρίως δίνοντας έμφαση σε μια πολιτική φιλοπαλαιστινιακή και πολύ επικριτική απέναντι στο Ισραήλ.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου έμεινε όρθια στην Τούμπα, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τη Γερμανία για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Κορυφαίος για την εθνική μας ο Κωνσταντής Τζολάκης και το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μοιράζεται την κορυφή του ομίλου με την Ολλανδία στους 8 βαθμούς. Οι Οράνοι νίκησαν στο άλλο μάτς του ομίλου τη Σερβία με 2-1. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Δευτέρα στην Αττική θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 και τοπικά 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι βόρειο βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά έως 6, πρόσκαιρα τοπικά και 7. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 και τοπικά 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα βελτιωθεί με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στις Κυκλάδες. Εξαίρεση θα αποτελέσουν η Κρήτη και τα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων, όπου θα σημειώνονται κατά διαστήματα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν ισχυρή βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, με τις μέγιστες τιμές στα ανατολικά και νότια να φτάνουν τους 23 με 25 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 26 με 27, τοπικά έως και τους 28 βαθμούς στα δυτικά.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Στο μικρόφωνο ο Κυριάκος Ντούμος.
0: Mega News 104,6.
3: Τα τραγούδια της καρδιάς μας. Επιμέλεια και επιλογή τραγουδιών Κυριάκος Ντούμος.

0: γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Τα τραγούδια της καρδιάς μας. Επιμέλεια και επιλογή τραγουδιών, Κυριάκος Ντούμος.

ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.

0: Η ώρα είναι μία. Mega News 104,6.
1: Τα τραγούδια της καρδιάς μας. Επιμέλεια και επιλογή τραγουδιών, Κυριάκος Ντούμος.

0: μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
1: Τα τραγούδια της καρδιάς μας. Επιμέλεια και επιλογή τραγουδιών, Κυριάκος Ντούμος.

ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.

0: ήταν τα τραγούδια της καρδιάς μας. Επιλέγει ο Κυριάκος Ντούμος.
1: Η ώρα είναι 2. Μέγα News 104,6.

Καλό ξημέρωμα, σε όλους. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6 το πρωί. Στην κονσόλα του ήχου είναι η Έρη Φαλδαμή και στην επιμέλεια της μουσικής εννοείται. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 211-016-1046, ενώ μηνύματα σε Viber και WhatsApp στο 6981-041-1046 ή Mega News 104,6. Αν θέλετε να στείλετε κάποιο mail, γράφετε studio@meganews1046.gr.

Αλήγιστη λοιπόν η Εθνική Ελλάδος του Ιβάν Γιοβάνοβιτς κατάφερε για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες να μην δεχθεί γκολ από τη Γερμανία και παράλληλα να παραμείνει αίτητη για τέταρτο διαδοχικό παιχνίδι στο Group 2 της League Alpha, League A όπως λέγεται, της, του UEFA Nations League. Η Ελλάδα κοίταξε στα μάτια για δεύτερο μάτς στη Γερμανία και κράτησε άσφαιρη εκ νέου και πλέον άσφαιρη τη Γερμανία, πάντα λέμε έτσι, και κρατάει την τύχη στα χέρια της αναφορικά με την είσοδο στην οκτάδα της διοργάνωσης. Έχει υπέρ της την ισοβαθμία με τα Πάντσερ, ενώ μετά το αποτέλεσμα της Τούμπας κλείδωσε την τρίτη θέση του γκρουπ.

Με 8 βαθμούς η εθνική μας χρειάζεται μόλις 3 βαθμούς και στα δύο μάτς του Νοεμβρίου με Ολλανδία 13-11 εκτός και Σερβία 16-11 εντός, ώστε να βρεθεί στα προημιτελικά του UEFA Nations League. Στους 8 βαθμούς ανέβηκε και η Ολλανδία μετά το 2-1 επί της Σερβίας που έμεινε κολλημένη στο 0. Ενώ τα Πάντσερ έχουν 5 βαθμούς. Πολλές ειδήσεις είχαμε το Σαββατοκύριακο. Εμείς θα σταθούμε σε μία είδηση που μας ήρθε από την Καβάλα, καθώς είχαμε μία τραγωδία, μία σύγκρουση μιας μοτοσικλέτας με ένα πατίνι, όπου βρήκε τραγικό θάνατο ο οδηγός της μοτοσικλέτας και λίγη ώρα αργότερα κατέληξε στο νοσοκομείο 34χρονος οδηγός του πατινιού. Αυτό που μεγαλώνει την τραγωδία είναι ότι οι δύο άνθρωποι ήταν φίλοι από παιδιά. Απίστευτες καταστάσεις είχαμε στη Νέα Ιωνία, όπου μια 54χρονη οδηγός ταξί ξυλοκοπήθηκε και μάλιστα ο πελάτης, ο 35χρονος πελάτης, ο οποίος, όπως είπε χαρακτηριστικά, πάσχει από κατάθλιψη, έτσι είπε στους αστυνομικούς, έκοψε το αυτί της οδηγού την ώρα που του ζήτησε να πληρώσει το κόμιστρο, αλλά δεν δούλευε το πώς, γιατί δεν είχε σήμα. Νευρίασε ο 35χρονος και αφού την έπιασε το λαιμό, τη δάγκωσε και της έκοψε το αυτί, το δεξί αυτί. Χρειάστηκε η παρέμβαση τουλάχιστον 5 πολιτών που άκουγαν τις φωνές της από τα μπαλκόνια και κατέβηκαν για να την βοηθήσουν. Ενώ είχαμε δύσκολες ώρες για τρίτο συνεχόμενο 24ωρο για τους κατοίκους της Κρήτης λόγω της φοδρής κακοκαιρίας που χτύπησε το νησί. Οι εικόνες εκτεταμένης καταστροφής έρχονται από την Κρήτη με δρόμους να έχουν μετατραπεί σε χυμάρους, ενώ σημειώθηκαν κατολιστήσεις, ζημιά σε καλλιέργειες και υποδομές. Θα τα δούμε όλα. Μέχρι τις 6 θα είμαστε εδώ μαζί, παρέα. Η Ιερή Φαδάμι, συγγνώμη, είναι στην επιμέλεια της μουσικής, αλλά και στην επιμέλεια του ήχου. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και θα σας κρατήσουμε παρέα μέχρι τις 6 το πρωί.

Η περασμένη εβδομάδα ήταν λίγο δύσκολη σε ό,τι αφορά το αστυνομικό δελτίο. Με επιθέσεις συζύγων προς τις πρώην συζύγου τους. Δύσκολες ειδήσεις, πολύ δύσκολες ειδήσεις. Αρκεί να σας πω ότι μία 32χρονη γυναίκα στο σπίτι της στο Λαύριο δέχτηκε επίθεση με βαριοπούλα ενώ βρισκόταν με τον νυν σύντροφό της. Ο άνθρωπος προσπάθησε να σκοτώσει και τους δύο ανθρώπους. Αφού τους μαχαίρωσε, τους κατάφερε πολλά χτυπήματα στο σώμα. Ενώ την επόμενη μέρα είχαμε μία καταγγελία, μία ακόμη καταγγελία πάλι στο αστυνομικό τμήμα Λαυρίου με μία 23χρονη κοπέλα η οποία διανύει τον 7ο μήνα εγκυμοσύνης της. Και μάλιστα ο άνδρας της, ο πρώην σύζυγός της, πήγε στην παιδική χαρά όπου βρισκόταν με το παιδί της και της επιτέθηκε, ευτυχώς λεκτικά μόνο, αλλά δεν έχει να κάνει, γιατί το κορίτσι σοκαρίστηκε και όπως μας είπαν και μας είπε και η δικηγόρος της, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και παραλίγο να χάσει και το παιδί.

0: Έχουμε μαζί μας, θα ξενυχτήσει για λίγη ώρα μαζί μας, η δικηγόρος Φωτεινή Σόφτη Γιακουμάτου. Είναι δικηγόρος στην Αθήνα, ασχολείται τα τελευταία χρόνια με την ενδοοικογενειακή βία, με το θλιβερό των γυναικοκτονιών και είναι κοντά σε γυναίκες και σε γυναικείες οργανώσεις. Κυρία Σόφτη Γιακουμάτου, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα Δημήτρη. Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση εδώ στον ωραίο χώρο σου.
0: Τι γίνεται? Θέλω να μου εξηγήσεις τι γίνεται και μετά να μου πεις γιατί γίνεται.
1: Κοίταξε, υπάρχει μια τραγική αύξηση του αριθμού των γυναικοκτονιών και μια τεράστια αύξηση στην ενδοοικογενειακή βία. Είναι πράγματα τα τελευταία χρόνια, μια πενταετία, εξαετία, έχουμε μια πραγματική άνοδο θλιβερή που δεν την περίμενε κανένας. Όπως είπε στην αρχή, εγώ έχω το θλιβερό προνόμιο να τα ζω από πιο κοντά, γιατί ασχολούμαι με γυναικείες οργανώσεις και συλλογικότητες, όχι τώρα, είναι πολλές δεκαετίες, 30 χρόνια σχεδόν, περνάνε τα χρόνια πολύ γρήγορα, και αυτό το πράγμα δεν το περιμέναμε. Δηλαδή και στις επιτροπές στις οποίες συμμετέχω, αλλά και γενικότερα στις δράσεις, στις ημερίδες, εδώ και πολλά χρόνια συζητάμε για την εφαρμογή της Σύμβασης Κωνσταντινούπολης, για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών, για την πρόληψη των απευκταίων αυτών πράξεων των γυναικοκτονιών, αλλά ότι θα είχαμε τέτοια αύξηση του φαινομένου από το 2020 και μετά δεν το περιμέναμε.
0: Λοιπόν, πότε τελειώσαμε τον εγκλισμό? Τελειώσαμε τον εγκλισμό το 20, γιατί όλοι προσπαθούν να πούνε ότι ο εγκλισμός φταίει που είχαμε τότε με τον κορονοϊό, που ήμασταν στο σπίτι μας και βγήκαμε σαν να μην είχαμε βγει ποτέ έξω, σαν να έχουμε πέσει όλοι από τα δέντρα. Και ξαφνικά βλέπουμε καταστάσεις στον κόσμο. Θα το ξεκινήσουμε το πιο απλό. Άγνωστοι πλακώνονται στο ξύλο, άγνωστοι για την προτεραιότητα. Το πιο απλό είναι αυτό, έτσι, το πιο απλό. Για πλάκα βγάζει ο άλλος μαχαίρι, βγάζει ο άλλος πιστόλι. Για πλάκα, χωρίς λόγο γίνονται δολοφονίες για ασήμαντες αφορμές. Είναι η ατιμωρησία.
1: Δημήτρη, δεν έχεις άδικο και εγώ την ακούω αυτή την ανάλυση και με πολύ προσοχή κιόλας, ότι πράγματι ο εγκλισμός, η πανδημία, κάποια πράγματα που ζήσαμε έβγαλαν στην επιφάνεια τα χειρότερα. Ναι, το έχω ακούσει, το σκέφτομαι, το μελετάμε, πλην όμως είναι και κάποια άλλα στοιχεία τα οποία βλέπουμε με τις γυναικείες οργανώσεις. Δηλαδή βλέπουμε έναν, να το πω έτσι, μισογυνιστικό λόγο στο δημόσιο διάλογο, στα social, που ταυτόχρονα αυξανόταν και είχαμε προειδοποιήσει ότι όσο αφήνουμε αυτόν τον συγκρουσιακό λόγο να αυξάνεται, αυτό θα το δούμε κάποια στιγμή και στην κοινωνία. Και δυστυχώς βλέπεις ότι και κάποιοι θεσμοί, όπως της οικογένειας ο θεσμός, κακά τα ψέματα φθήνουν.
0: Κάθε μήνα μαθαίνουμε ότι κάθε μήνα υπάρχουν τουλάχιστον 100 γυναίκες που προμηθεύονται ένα panic button. Κάθε μήνα, 100 γυναίκες. Κάθε μήνα έχουμε τουλάχιστον 15.000 καταγγελίες, 10.000 καταγγελίες, ανάλογα.
1: Για το panic button θα σου πω ότι είναι ακριβή τα στοιχεία σου. Δηλαδή αυτά που έχω και εγώ είναι ότι τα τελευταία 3 χρόνια έχουν προμηθευτεί panic button 13.352 γυναίκες και 1.270 άντρες. Ήταν μια επιτυχία αυτή του panic button, όχι τόσο γιατί είναι λειτουργικό. Να εξηγήσουμε καταρχήν ότι το panic button δεν είναι κουμπί, είναι μια εφαρμογή στο κινητό.
0: Στο κινητό, και μέχρι να έρθει ο σύζυγος ή να έρθει ο γνωστός ή να έρθει ο φίλος ή να έρθει, γιατί δεν είναι μόνο οι γυναίκες, είναι και οι άντρες, έτσι, που έχουν πάρει, μέχρι να έρθει αυτός που σε απειλεί, δεν έχεις προλάβει να κάνεις τίποτα.
1: Θα σου πω που έχει λειτουργήσει. Έχει λειτουργήσει περισσότερο αποτρεπτικά, διότι σε περιπτώσεις που έχουμε ενδοοικογενειακές συγκρούσεις μακροχρόνιες, το γνωρίζουν μεταξύ τους οι σύζυγοι ότι οι σύντροφοι, ότι υπάρχει panic button στον άλλον, και ίσως αυτό να έχει λειτουργήσει κατά κάποιο τρόπο αποτρεπτικά. Τώρα, αν έρθει η ώρα που πρέπει να το χρησιμοποιήσεις, δηλαδή να πατήσεις την εφαρμογή στο κινητό σου, αυτό συνδέεται με την άμεσο δράση. Δηλαδή στην πραγματικότητα το 100 καλεί.
0: Έχει τύχει ποτέ μπροστά σου να έχει πατήσει κάποια γυναίκα ένα τέτοιο κουμπί?
1: Μπροστά μου
0: να
1: όχι, αλλά έχει τύχει
0: την εφαρμογή και η αστυνομία να έρθει.
1: Ναι, έχει τύχει.
0: Έχει τύχει.
1: Όπως έχει συμβεί και να μην έρθει ή να έρθει πολύ καθυστερημένα, έτσι έχει συμβεί και να έχει έρθει. Δηλαδή, έχει συμβεί να με έχει καλέσει τηλέφωνο η γυναίκα και να της έχω πει: μα τι περιμένεις. Αφού βλέπεις ότι βρίσκεται κάποιος στα σκαλιά σου και χτυπάει την πόρτα σου και περιφέρεται, πάτησε τώρα το panic button. Και πράγματι εμφανίστηκε η άμεσος δράση γρήγορα. Όταν λέω γρήγορα, εννοώ σε 10 λεπτά, σε 12 λεπτά. Αυτό εγώ το θεωρώ γρήγορα. Αλλά υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που δεν εμφανίστηκε. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Στις περισσότερες, ναι.
1: Θεωρώ λοιπόν ότι η επιτυχία του είναι περισσότερο η γνώση του επίδοξου, να το πω έτσι, δράστη ή θήτη, ότι υπάρχει panic button, ότι είναι περισσότερο αποτρεπτική από το ίδιο το panic button. Το panic button δεν παρακολουθεί το θύμα και το δράστη, λειτουργεί ως μια εφαρμογή που θα την πατήσεις και εκείνη την ώρα θα δώσει ένα σήμα για τον γεωεντοπισμό, να το πω, του προσώπου που θα το πατήσει. Τώρα, αυτό έχει πολλές παραμέτρους. Αν θα λειτουργήσει, αν θα έχει σήμα, αν θα φτάσει το σήμα, που θα βρίσκεται η άμεσος δράση. Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι βρήκαμε τη λύση. Είναι όμως ένα κουμπί, μια εφαρμογή η οποία λειτουργήσε κατά μία έννοια. Και επειδή εμένα μου αρέσει να βλέπω και τα θετικά πάντα και να μην με ψημερούμε μόνιμα, νομίζω ότι ήταν προς τη θετική κατεύθυνση το panic button. Τώρα προχωράμε τον τελευταίο καιρό, γιατί είναι πολύ πρόσφατη νομοθεσία, και σε προηγμένα μέσα
0: το βραχιολάκι.
1: Ακριβώς.
0: Να το πούμε σε λίγο το βραχιολάκι όμως. Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Μας βάλεις ένα τραγουδάκι να χαλαρώσουμε λίγο. Γιατί αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι το εξής. Όταν ένας άνθρωπος έχει περιοριστικούς όρους 100 μέτρα, που λέει να μην πηγαίνεις 100 μέτρα, ποιος τον ακολουθεί, ποιος είναι μπροστά του, ποιος ξέρει αν είναι στα 100 μέτρα ή στα 50 ή στα 20 ή στα 10?
1: Κανένας. Και γι' αυτό το λόγο δεν εφαρμόζονται και αυτοί οι περιοριστικοί όροι.
0: Γιατί τα τρελαθώ τελείως. Λένε 100 μέτρα από το σπίτι. Ποιος ακολουθεί αυτόν τον άνθρωπο όταν δεν έχει αυτό του γεωντοπισμού το βραχιολάκι, να το έχει στο χέρι του, να υπάρχει ένας άνθρωπος να παρακολουθεί? Διαφορετικά είναι δώρον άδωρον τα μέτρα.
1: Ακριβώς όπως το λες.
0: Αυτό που πες το αποτρεπτικό είναι σαν και αυτό που λένε ότι τα περιπολικά πρέπει να έχουν το φάρο, γιατί πάμε σε σημεία που κάνουν σούζερ για να τους φοβήσουμε να φύγουν. Αυτό το πράγμα είναι. Έτσι.
1: Δεκτός ο παραλληλισμός, ναι, έχεις δίκιο. Οι περιοριστικοί όροι δεν είχαν κανένα νόημα, διότι απλούστατα δεν παρακολουθεί κανείς κανέναν.
0: Γιατί δεν είναι από δικαστήριο οι περιοριστικοί όροι, έτσι.
1: Όχι. Οι περιοριστικοί όροι επιβάλλονται στα πλαίσια μιας ποινικής διαδικασίας. Επιβάλλονται και από το δικαστήριο, το ποινικό δικαστήριο. Μπορεί να επιβληθούν από τον εισαγγελέα, μπορεί να επιβληθούν από τον ανακριτή, μπορεί να επιβληθούν από το δικαστικό συμβούλιο. Σε οποιοδήποτε στάδιο μιας ποινικής διαδικασίας, εάν κριθεί ότι το θύμα πρέπει να προστατευθεί, ναι, και ότι ο θήτης είναι επικίνδυνος, μπορούν να επιβληθούν περιοριστικοί όροι. Περιοριστικοί όροι να μην πλησιάζει το θύμα στα 300 μέτρα ή στα 100 μέτρα. Να διαταχθεί με τίκηση, αν είναι σύζυγοι ή σύντροφοι που συμβιώνουν. Αυτά όλα, επειδή είδαμε ότι είναι αναποτελεσματικά, ερχόμαστε τώρα να τα συνδέσουμε με τη συσκευή γεωεντοπισμού. Αυτό είναι το βραχιολάκι, το οποίο όμως είναι κάτι το πολύ πρόσφατο. Η νομοθεσία δεν είναι ούτε 6 μήνες. Δηλαδή, έχουμε ξεκινήσει να εφαρμόζεται από το Μάιο του 26, οπότε ούτε στοιχεία έχω εδώ να εισφέρω, ούτε γνωρίζω να σου πω περισσότερα. Είμαστε σε ένα στάδιο έτσι πρώτης εφαρμογής. Περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα.
0: Εγώ ξέρω ότι αν δεν βγουν ασφαλιστικά μέτρα, δεν γίνεται τίποτα. Το να βάλεις περιοριστικούς όρους, γιατί όσες φορές έχουμε επιθέσεις σε γυναίκες και μετά πάει στη δολοφονία, ακούμε και τα πρόσφατα τα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, είχε περιοριστικούς όρους και τους έσπασε. Τι να το κάνω.
1: Δημήτρη, δυστυχώς η γυναικοκτονία είναι μια η κορύφωση μια σειράς κακοποιητικών πράξεων στο παρελθόν. Δηλαδή δεν είναι κεραυνός ενεθρία.
0: Όχι.
1: Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων έχει προηγηθεί μια σειρά χρόνιων κακοποιητικών πράξεων και πράξεων έμφυλης βίας για να φτάσουμε στη γυναικοκτονία. Μάλιστα, κάποιες από τις γυναίκες που έχουν δολοφονηθεί είχαν προσφύγει και στη δικαιοσύνη. Είχαν πάρει και αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων, κάποιες είχαν καταθέσει μηνύσεις. Για να μην μπούμε για την τραγική εκείνη περίπτωση που δολοφονήθηκε η κοπέλα έξω από το αστυνομικό τμήμα, έτσι.
0: Άστο, γιατί την περασμένη εβδομάδα είχαν πάει οι γονείς της στο δικαστήριο. Τελικά έγινε, πώς το λένε, τι πήρε, πώς λέγεται αυτό που θα γίνει το Φεβρουάριο του 27.
1: Αναβολή
0: το Φεβρουάριο του 27, γιατί ζητήσανε να εξεταστεί από γιατρό κρατικό. Αυτός έχει εξεταστεί μόνο από ψυχίατρο, από γνωστό του, από το γιατρό του, και παραμένει φυλακές Κορυδαλλού, αλλά στο ψυχιατρίο. Πρόσεξε με, τεράστια διαφορά. Βάλτε το τραγουδάκι, θα θέλω να ρωτήσω κάτι.

0: Μέγα News 104,6. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφάνης και στην κονσόλα του ήχου είναι μαζί μου η Έρη Φαλδαμή μέχρι τις 6 το πρωί. Και στην MVP μέλη της μουσικής, σε λίγη ώρα που θα τελειώσουμε την κουβέντα με την Φωτεινή Σόφτη Γιακουμάτου. Είναι δικηγόρος, ειδικεύεται. Δεν μ' άρεσε το ειδικεύεται στην εδώ οικογενειακή βία, αλλά όταν οι πελάτες της είναι περισσότεροι άνθρωποι που είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας.
1: Δημήτρη, θα σου πω το εξής. Δεν ισχύει αυτό ότι υπάρχει κάποιος με ειδίκευση στην ενδοοικογενειακή βία.
0: Ενώ περισσότερο... το ειδικεύεται ενώ ναι, όταν έχει πελάτες πολλούς.
1: Θα σου πω όμως τι έχει συμβεί σε όλους εμάς που κάνουμε αστικό δίκαιο, που είμαστε αστικολόγοι. Οι αστικολόγοι είχαμε ένα πελατολόγιο στα θέματα τα οικογενειακά που ήταν το 10% των πελατών μας, το 20% ξαφνικά. Και αυτό έχει συμβεί την τελευταία πενταετία. Γι' αυτό το συνδέουμε πολλές φορές και με την νομοθεσία εμείς οι αστικολόγοι. Το οικογενειακό δίκαιο και τα ζητήματα ενδοοικογενειακής βίας έχουν αυξηθεί πάρα πολύ σε όλα τα γραφεία που κάνουν αστικό δίκαιο. Δηλαδή έχουν φτάσει να είναι το 40 ή το 50% των υποθέσεων, πράγμα που επίσης είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Γιατί αυτό δείχνει ότι η ενδοοικογενειακή σύγκρουση για κάποιο λόγο στην κοινωνία μας αυξάνεται. Η οποία ενδοοικογενειακή σύγκρουση μπορεί να ξεκινά από ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη διατροφή, την επιμέλεια, την επικοινωνία, αλλά σιγά σιγά κορυφώνεται, φτάνει στην ενδοοικογενειακή βία, φτάνει στις συγκρούσεις στα ποινικά ακροατήρια και αυτό είναι κάτι που στο τέλος θα το δεις και ως αύξηση των γυναικοκτονιών.
0: Φωτεινή, δεν σημαίνει όμως αυτό ότι όλες οι οικογένειες είναι διελειμμένες και έχουν μέσα ενδοοικογενειακή βία.
1: Προς Θεού
0: και
1: όχι.
0: Έτσι.
1: Προς Θεού.
0: Γιατί έχουμε δει ότι υπάρχουν οικογένειες που έχουν διαλυθεί σε εισαγωγικά με τον πατέρα, όχι μόνο αν πίνει ή όχι, με τον πατέρα με την κακοποιητική συμπεριφορά προς τα παιδιά και η σύγκρουση είναι ακόμα και με τη μητέρα. Γενικότερα είναι κάποια προβλήματα τα οποία μέσα στις οικογένειες διωγγώνονται και με την οικονομική κρίση. Να το βάλουμε και αυτό.
1: Είναι αλήθεια,
0: είναι ένας παράγοντας.
1: Είναι αλήθεια αυτό, Δημητρή. Και η οικονομική κρίση έχει δυστυχώς βοηθήσει στη διώγγωση του φαινομένου. Πολλά είναι αυτά που μελετάμε ως παράγοντες στα πλαίσια των γυναικείων οργανώσεων και των επιτροπών που με καλούν και έχω τη χαρά και την τιμή να βοηθάω ως επιστημονική συνεργάτης. Όμως βλέπουμε ότι αυτά που κάνουμε δεν είναι επαρκή. Δηλαδή όταν η ενδοοικογενειακή βία αυξάνεται, όταν οι συγκρούσεις οι οικογενειακές αυξάνονται, όταν έχουμε στα δικαστήρια, κάθε Δευτέρα πρέπει να ξέρεις έχει 7 πινάκια από α1 ως α7 και έχουν το καθένα από 30 υποθέσεις. Κάνε το νούμερο αυτό, κάθε Δευτέρα.
0: 210
1: κάθε
0: οικογενειακή
1: Δευτέρα.
0: Βία.
1: Κάθε Δευτέρα. Δεν είναι οικογενειακή βία.
0: Πώς το λένε, ενδοοικογενειακή.
1: Είναι οικογενειακές αντιδικίες αστικές. Αυτές όλες έχουν ποινικές προεκτάσεις, οι περισσότερες πολλαπλάσιες. Δηλαδή, μια αστική αντιδικία σε μια οικογένεια μπορεί να γεννήσει 2, 3, 5, 10 ποινικές αντιδικίες. Βάλτε αυτό να διαιωνίζεται στο χρόνο, γιατί και η απονομή της δικαιοσύνης μας δεν φημίζεται δυστυχώς για την ταχύτητά της. Αυτό όλο κάποια στιγμή διωγγώνει την κατάσταση και φτάνουμε και σε αυτά τα απευθεία φαινόμενα.
0: Συγγνώμη για να καταλάβω τώρα, αυτές οι 210 υποθέσεις είναι από αναβολές ή είναι καινούργιες?
1: Κάποιες είναι και από αναβολές, αλλά οι περισσότερες είναι καινούργιες. Ναι.
0: Και αυτές είναι για άνθρωπο ο οποίος είτε λεκτικά είτε χειροδίκησε ή ακόμη και από ανθρώπους συγγενείς που δεν τα βρίσκουν ακόμη και στα, πώς λέγεται αυτά, τις κληρονομιές.
1: Όχι. Αυτές που οι υποθέσεις που σου λέω είναι αστικές υποθέσεις στα πολιτικά δικαστήρια. Αυτές αφορούν το διαζύγιο, την επιμέλεια, την επικοινωνία, τη διατροφή, δηλαδή τη σύγκρουση ανθρώπων που δεν μπόρεσαν να τα βρουν συνενετικά κατά τη λύση του γάμου τους. Αυτό είναι.
0: Ναι.
1: Ή κατά τη λύση τη συντροφική ζωή τους που έχει και παιδιά. Κάθε μία από αυτές, σχεδόν κάθε μία από αυτές, μεταφράζεται και σε αντίστοιχες στα ποινικά ακροατήρια. Διότι η κορύφωση της σύγκρουσης δημιουργεί εντάσεις, εξυβρίσεις, παραβιάσεις αποφάσεων, σωματικές βλάβες. Οι αστικές υποθέσεις που διαιωνίζονται συνήθως προκαλούν και ποινικές αντιδικίες. Το νούμερο αυτό δεν μπορεί να το πει κανένας. Όπως λέμε όμως, οι συνάδελφοι, είναι σαν τη λερναία ύδρα. Όταν ξεκινήσει σε μία οικογενειακή διαφορά η ποινική αντιδικία, αρχίσουν δηλαδή οι ποινικά κολάσιμες πράξεις από τη συντροφική ή τη συζυγική στέγη, αυτό είναι κόβει σε ένα κεφάλι και φυτρώνουν δύο και τρία. Γι' αυτό λέω ότι αν δεις τις αστικές υποθέσεις, γιατί από εκεί ξεκινάει, και τις πολλαπλασιάσεις στο τι αυτό σημαίνει στα ποινικά δικαστήρια σε σχέση με την ενδοοικογενειακή αντιδικία και αντιπαλότητα, βαίνει αυξανόμενο. Είναι μια αριθμητική πρόοδος με την οποία ανεβαίνει και αυτό μας ανησυχεί όλους. Και το διαπιστώνουμε και οι δικηγόροι, το διαπιστώνει και το δικαστικό σώμα, το διαπιστώνει βεβαίως και η αστυνομία. Έχουμε μια αύξηση. Τώρα, τι φταίει σε αυτό? Ναι, υπάρχουν αυτοί οι κοινωνικοί παράγοντες, αλλά πρέπει να δούμε και κάποια πράγματα που να περνάνε και από τα χέρια μας. Δηλαδή, μήπως η αστυνόμευση μας δεν είναι αυτή που θέλουμε? Γιατί, όπως είπαμε, δολοφονήθηκε η γυναίκα έξω από το αστυνομικό τμήμα. Μήπως δεν έχουμε σωστή εκπαίδευση των ανθρώπων που έρχονται αντιμέτωπο, που πρώτοι αντιλαμβάνονται και στους οποίους θα έρθει πρώτη η έμφυλη σύγκρουση, η ενδοοικογενειακή βία? Και οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να είναι, εκτός από τους αστυνομικούς ή τους δικαστές, μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί, μπορεί να είναι γιατροί, μπορεί να είναι επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Έχουμε τη δυνατότητα να εκπαιδεύσουμε, να καταρτήσουμε αυτούς τους ανθρώπους ώστε να το αντιμετωπίσουν το φαινόμενο γρήγορα και αποτελεσματικά? Τι μπορούμε να κάνουμε για να το εξαλείψουμε? Γιατί αυτός είναι ο στόχος τελικά.
0: Νομίζω από αυτά που ακούω και από αυτά που μαθαίνω και από αυτά που μεταδίδουμε καθημερινά είναι ότι όλα ξεκινάνε από το σπίτι και δεν μιλάμε μόνο για την παιδεία μας, και ξεκινάνε από τον σύντροφο ή τη σύντροφο, και το πρώτο πράγμα που βάζουμε μέσα είναι δεν δεχόμαστε αυτός που είναι απέναντί μας να έχει φτιάξει τη ζωή του. Δεν το δεχόμαστε οι περισσότεροι από τους άνδρες, γιατί αυτό παρατήρησα στα 10 τελευταία περιστατικά. Νομίζω ότι είναι 3:30. Να ακούσουμε λίγο το σήμα μας και συνεχίζουμε.
2: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
0: Λοιπόν, είμαι ο Δημήτρης Χαραστεφανής, είστε στο Mega News 104,6. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να συνεισφέρετε στη συζήτηση που κάνουμε με την κυρία Φωτεινή Σόφτη Γιακουμάτου, είναι 211-016-1046 το τηλέφωνο μας, σε μηνύματα σε Viber ή σε WhatsApp στο 6981-041046 ή Mega News 104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, γράφετε στούντιο παπάκι meganews1046.gr. Η Έρη Φανδαμή είναι στην επιμέλεια της μουσικής και εννοείται στην ρύθμιση του ήχου. Έλεγα, Φωτεινή, νωρίτερα ότι τα περισσότερα από τα εγκλήματα, γυναικοκτονίες που έχουν γίνει, είναι για αυτήν την ζήλια ή το, πώς να το πω, είσαι αποκτημά μου, είμαι εμένα, είμαι κανένα, κάπως έτσι είναι.
1: Δημήτρη, έχεις πάρα πολύ δίκιο, και στις γυναικείες οργανώσεις που συζητείτε το θέμα και προσπαθούμε να βρούμε και τα χαρακτηριστικά του προφίλ του δράστη. Καταρχήν να σου πω ότι κατά μία έννοια έχουμε αποτύχει, γιατί δεν υπάρχουν τα χαρακτηριστικά τα συγκεκριμένα του προφίλ του δράστη. Φαίνεται ότι το φαινόμενο διατρέχει όλα τα κοινωνικά στρώματα, δηλαδή, και όλα τα οικονομικά επίπεδα και όλα τα μορφωτικά επίπεδα.
0: Ναι, αυτό.
1: Όμως αυτό που είπες, ως

0: 103 ναι. γυναικοκτονίες, 14 έχουμε μόνο το, 25, το 26. Παιδιά, το 26 έχουμε 14 γυναικοκτονίες. Συγγνώμη,
1: εγώ συνεχίζω. Σου μιλάω για το ψυχολογικό προφίλ, το υπόβαθρο. Μιλώντας με κάποιους αξιόλογους αστυνομικούς, οι οποίοι στελεχώνουν τα ειδικά αστυνομικά τμήματα, τα αστυνομικά τμήματα δηλαδή εκείνα που είναι εξειδικευμένα για να αναλάβουν υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, και αυτό είναι μία πρόοδος την οποία πρέπει να επισημάνουμε. Ειδικά ένα παιδί στην Καλλιθέα, με τον οποίο είχα τη χαρά να βρίσκομαι και σε κάποια πάνελ μαζί, αλλά και κάποιο άλλο παιδί στην... δεν θυμάμαι τα ονόματά τους, αλλά και να τα θυμόμουν δεν θα υπήρχε λόγος να τα πω τώρα, στον Πειραιά. Μου είπαν τι, ότι όταν τους συλλαμβάνουν είναι οι πρώτοι αστυνομικοί που μιλάνε με το γυναικοκτόνο αμέσως μετά τη σύλληψή του. Ναι. Και τους ρώτησα, βρε παιδιά, υπάρχει κάτι κοινό, κάτι να μου πείτε, γιατί ψάχνουμε λίγο να βρούμε το προφίλ του δράστη. Και μου απάντησαν και δύο το ίδιο πράγμα. Έντονα συναισθήματα ματέωσης, κτητικότητας απέναντι στο θύμα.
0: Ματέωσης.
1: Και έντονα συναισθήματα ματέωσης. Δηλαδή, εγώ αισθάνθηκα ότι δεν είμαι πια τίποτα. Ότι χωρίς τη σχέση αυτή δεν έχω ζωή, δεν έχω προσωπικότητα, ήμουν ένα τίποτα, και αφού εγώ είμαι ένα τίποτα, να μην υπάρχει και εκείνη, να μην υπάρχω κι εγώ. Και μιλάμε για δράστες οι οποίοι προσπάθησαν και να αυτοκτονήσουν μετά. Είναι ακριβώς όπως το είπες.
0: Στις περισσότερες περιπτώσεις έχουμε απονεννοημένο από τον δράστη. Στις περισσότερες. Σε αυτήν την υπόθεση τώρα στο Λαύριο δεν είχαμε απονεννοημένο. Είχαμε μία απλώς παράδοση. Γεια σας ήρθα. Και το λέω το γεια σας ήρθα, γιατί τον είχαν πιάσει 5 φορές από 5 μηνύσεις που είχαν γίνει. Είχε γίνει, πώς να σου το πω, πελάτης. Γεια σας ήρθα. Τώρα το τελείωσα αυτό που σκεφτόμουν. Μπαίνεις με βαριοπούλα. Είναι τα παιδιά σου επάνω, 1,5 και 2,5. Και προσπαθείς με το μαχαίρι που πήρες, ένα μαχαίρι, μια χατζάρα, να κόψεις τα γεννητικά όργανα του συντρόφου της γυναίκας σου, της πρώην γυναίκας σου. Αυτό κάτι δείχνει. Και η γυναίκα σου μπήκε, η πρώην γυναίκα σου μπήκε ασπίδα. Και αυτό πρέπει να ήταν ακόμα χειρότερο για αυτόν, όταν προσπάθησε η συγκεκριμένη γυναίκα να σώσει τον άνδρα αυτόν. Δηλαδή, αλλάζει τελείως η ψυχολογία. Τώρα αν είναι ο πατέρας που επιτίθεται στο παιδί, γιατί έχουμε και πατέρα που σκοτώνει παιδιά, γιατί δεν αντέχει, που είχε κυλήσει σε κάτι, δεν χρειάζεται να λέμε σε τι. Καταλαβαίνουμε όλοι σε τι, που προσπαθούν οι γονείς να σώσουν τα παιδιά. Ή τα παιδιά τους γονείς. Είναι πολλά.
1: Η παθολογία στην οικογένεια είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Και είναι και στενάχωρο και είναι και πολύ σκοτεινό σε πολλά σημεία του. Όμως η αύξηση αυτή των γυναικοκτονιών δεν είναι κάτι τώρα που πρέπει να το προσπεράσουμε. Διότι ακούς, πάντα συνέβαιναν και στο παρελθόν, κάποια ακούγονταν, κάποια κουκουλώνονταν, δεν είναι πια έτσι. Έχουμε σταματήσει να βρίσκουμε αυτή την δικαιολογία. Όχι, δεν συνέβαινε στο παρελθόν με αυτή την συχνότητα.
0: Και την αγριότητα.
1: Ακριβώς. Τελείωσε δηλαδή αυτή η δικαιολογία. Όποιος την είπε ή την άκουσε, ήρθε η ώρα να τελειώσει. Δένει αυξανόμενο το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας και της γυναικοκτονίας. Και από την ώρα που θα το συνειδητοποιήσουμε, πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε πού κάνουμε το λάθος και τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να ξέρεις, Δημήτρη, ότι υπάρχει η Γκρέβιο, η οποία είναι μια ανεξάρτητη αρχή πραγματογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης, που εξετάζει την εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης στα κράτη-μέρη που την έχουν υπογράψει.
0: Το άκουσα πριν, τι είναι η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, γιατί εκεί μιλάμε για μια άλλη χώρα που ήταν η χώρα που ξεκίνησαν οι γυναικοκτονίες.
1: Λοιπόν, θα σου απαντήσω αμέσως. Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης είναι το πρώτο ολοκληρωμένο διεθνώς νομικά δεσμευτικό κείμενο που αφορά την ενδοοικογενειακή βία και την βία κατά των παιδιών και των γυναικών. Λέγεται Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης διότι υπεγράφει στην Κωνσταντινούπολη, και μάλιστα η γείτονος χώρα έσπευσε να την υπογράψει πρώτη, η Τουρκία, καθώς η σύμβαση υπεγράφει στην Κωνσταντινούπολη πρώτα, εκεί έγινε δηλαδή η διεθνής αυτή συνθήκη, και είναι και η πρώτη που έφυγε. Το 2012 την υπέγραψε.

0: Τη Τουρκία ακριβώς. Και το 21 είναι η πρώτη που αποχώρησε από τη σύμβαση. Η Ελλάδα την κύρωσε με νόμο το 2018. Από τότε λοιπόν που την κυρώσαμε με νόμο, η Γκρέβιο, που είναι η ανεξάρτητη αρχή πραγματογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης, επισκέπτεται τη χώρα μας και κάνει επιτόπιες έρευνες και αναλύσεις, μιλάει με κυβερνητικούς φορείς, δέχεται εκθέσεις από την κυβέρνηση και κυβερνητικούς φορείς, ερωτηματολόγια τα οποία δίνει προς συμπλήρωση, αλλά το βασικό είναι ότι μιλάει και με άλλους φορείς και συλλογικότητες που δεν είναι κυβερνητικοί, με γυναικείες οργανώσεις, με σωματεία και όπως είπα κάνει και επιτόπια έρευνα.
1: Αποτέλεσμα.
0: Θα σου πω το εξής. Η Γκρέβιο λοιπόν εκπώνησε την πρώτη της έκθεση στα τέλη του 23 με στοιχεία που συνέλεξε για το 19, το 20, το 21 μέχρι και το 22, για τα ας πούμε 4 πρώτα χρόνια, μέχρι και τις αρχές του 22. Και μας είπε ότι ξέρετε έχετε πρόβλημα. Βλέπουμε αύξηση των γυναικοκτονιών. Μιλάμε για το 22 τώρα, έτσι. Ναι. Και έχουμε φτάσει, την επόμενη έκθεση την περιμένουμε 27 ή 28. Φανταστείτε τι έχει να μας πει τώρα. Ένα λοιπόν στενάχωρο και έτσι, σκοτεινό σημείο σε αυτή την έκθεση είναι ότι δεν βλέπω ως φορέας ανεξάρτητη αρχή να κάνετε αυτά που πρέπει να κάνετε στο πεδίο των γυναικοκτονιών. Δηλαδή βλέπω μία αύξηση και δεν βλέπω μία άμεση θεσμική ή δικαστική ανταπόκριση. Μάλιστα στην έκθεσή της γράφει ότι θα πρέπει να επανεξετάσετε φόνους γυναικών και παιδιών, ναι, διότι δεν βλέπουμε να έχουν αντιμετωπιστεί σωστά. Αυτό είναι πολύ τραγικό αν το σκεφτείς και πολύ στενάχωρο και ανησυχητικό. Τι βλέπει δηλαδή αυτή η ανεξάρτητη αρχή και έρχεται και μας λέει δεν έχετε μηχανισμό επανελέγχου του τρόπου με τον οποίο χειριστήκατε αυτές τις υποθέσεις. Και βέβαια στην Ελλάδα δεν υπάρχει, όπως βλέπουμε σε ταινίες, ξέρω εγώ, στο Netflix ή αλλού που υπάρχει ένας θεσμός, ένας εισαγγελέας σηκώνεται ένα πρωί, βλέπει κάποια στοιχεία, ανοίγει μια υπόθεση από το παρελθόν. Δεν υπάρχουν αυτά. Σε εμάς όταν τελειώσουν οι βαθμοί δικαιοδοσίας, η πολιτική της ποινικής δικαιοσύνης, τελειώνει το θέμα. Έτσι, δεν ξανανοίγουν υποθέσεις. Ούτε περιμένω εγώ ποτέ ότι κάποιος θεσμός θα έρθει να επανεκτιμήσει το πώς λειτουργήσε η πολιτεία ή η δικαιοσύνη. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Φανταστείτε όμως τι είναι αυτό που είδε για να μας πει ότι έχετε κενό. Έχετε και θεσμικό κενό στο έμφυλο αδίκημα, αλλά και δεν έχετε χειριστεί σωστά μέχρι τώρα τις υποθέσεις σας. Γι' αυτό και προβλέπουμε αύξηση. Επομένως, όταν οι γυναικείες οργανώσεις προειδοποιούν ήδη από το 20 ότι εδώ έχουμε μισογυνιστικό λόγο, έχουμε συγκρουσιακό περιβάλλον στην κοινωνία μας και θα έχουμε αύξηση των γυναικοκτονιών. Όταν έρχεται η Γκρέβιο το 23 με στοιχεία που έχει συλλέξει μέχρι και το 22 να μας πει δεν το αντιμετωπίζετε σωστά το θέμα και θα έχετε αύξηση. Άρα δεν μπορεί να είναι όλοι Κασάνδρες, ούτε είναι, πώς να το πω, medium. Φάνηκε ότι έχουμε έλλειμμα στον τρόπο αντιμετώπισης, στους θεσμούς μας, στην κατάρτιση των προσώπων που ασχολούνται με την έμφυλη βία, στην αστυνόμευσή μας, στην ανταπόκριση των θεσμών μας και της δικαιοσύνης. Άρα δεν είναι κάτι που δεν το είχε προβλέψει κανένας, δεν είναι και κεραυνός εν εθρία. Όταν ερχόμαστε τώρα το 2026 και λέμε έχουμε 20 γυναικοκτονίες, χτυπάω ξύλο τώρα που το λέω το μήνα.
1: Εγώ ξέρω το εξής, ότι έχουμε περισσότερες από 6.500 καταγγελίες το 2026 και έχουμε κάνει μόλις 10 μήνες και σε αυτές τις 300 μέρες που έχουμε διανύσει από τη νέα χρονιά του 2026 έχουμε 3.850 συλλήψεις. Αυτό σημαίνει, επειδή το έκανα, το 6.500, έχουμε 23 καταγγελίες την ημέρα.
0: Τεράστιο το νούμερο.
1: Και το βάζω μέσω όρο δηλαδή, μπορεί να είναι και παραπάνω την ημέρα. Και άλλη μέρα να είναι λιγότερες. Αλλά 23 καταγγελίες την ημέρα είναι τεράστιο νούμερο. Είναι τεράστιο νούμερο. Και 6.500 καταγγελίες και πόσες δεν λέγονται. Και θα σου πω και εντελώς διαφορετικό. Μιλούσα με έναν ιατροδικαστή, ο οποίος έχει ένα γραφείο ιατροδικαστικό. Εγώ δεν το ήξερα ότι οι πηγαίνουν είναι πολίτες πριν καταγγείλουν στην αστυνομία, πριν, για να πάρουν ένα χαρτί για να το παρουσιάσουν όταν κάνουν μήνυση, όταν χρειαστεί να κάνουν μήνυση, ότι έχουν ξυλοκοπηθεί, ότι έχουν βιαστεί, ότι έχουν κακοποιηθεί, για να το έχουν. Φοβούνται να πάνε να κάνουν την μήνυση, όμως όταν φτάσουν στο απροχώρητο, πηγαίνουν με το χαρτί από τον ιατροδικαστή και μετά συνεχίζουν όλα τα νομικά. Εγώ δεν το ήξερα αυτό, ότι υπάρχουν ιατροδικαστικά γραφεία που δουλεύουν έτσι.
0: Ένα πάγιο αίτημα.
1: Δεν το ήξερα.
0: Και του δικηγορικού σώματος αλλά και των γυναικείων οργανώσεων είναι ότι πρέπει να στελεχωθούν οι ιατροδικαστικές υπηρεσίες ακόμα καλύτερα και να λειτουργούν επί 24ωρου βάσεως. Έχουμε πάρα πολλές καταγγελίες από γυναίκες που χρειάστηκαν την ιατροδικαστική συνδρομή και δεν την είχαν την ώρα που έπρεπε, ότι έπρεπε να ξαναπάνε και δεύτερη και τρίτη φορά. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι όσο δυσκολότερο θα είναι να πιστοποιηθούν οι πράξεις αυτές όσο περνάει
1: όσο
0: ο καιρός.
1: Μέρες, βέβαια,
0: και σε τι ψυχολογική κατάσταση είναι και αυτή η γυναίκα η οποία ζητά αυτή τη συνδρομή και της λένε ξανάλα και μην πληθείς. Και
1: άρα
0: τώρα
1: ανοίγουμε ένα άλλο κεφάλαιο που είναι πολύ πιο δύσκολο,
0: βέβαια,
1: αυτό, έτσι.
0: Δηλαδή για τις ιατροδικαστικές γυναίκα μας υπηρεσίες πρέπει οπωσδήποτε αυτό το ζήτημα να συζητηθεί και να βρεθεί η φόρμουλα εκείνη, οπότε η συνδρομή του ιατροδικαστή να είναι άμεση προς τον αστυνομικό που θα πρέπει να παραπέμψει κατευθείαν. Διότι έχουμε και τέτοιες καταγγελίες ότι πήγανε στα αστυνομικά τμήματα, τα είπαν και δεν τους παρέπεψαν
1: ξανά
0: στην ιατροδικαστική υπηρεσία.
1: Ή
0: τους είπαν δεν μπορούμε τώρα να σας βρούμε ιατροδικαστή να σας δει, ειδικά στην επαρχία.
1: Παρατεταμένη κακοποίηση ονομάζεται,
0: ναι,
1: αυτό,
0: βέβαια,
1: έτσι.
0: Βέβαια.
1: Και μετά γίνεσαι και καλά και λες δεν βαριέσαι, δεν πάω κιόλας. Μια χαρά είμαι. Κάπως έτσι, δεν είναι. Κερδίζουν λίγο χρόνο. Άρα θέλω να μου πεις το εξής. Σε safe house έχεις πάει?
0: Όχι, όχι. Και να πούμε και για το safe house, ότι και αυτό πρόσφατο είναι.
1: Ναι,
0: δεν είναι,
1: δίνει
0: είναι,
1: κάτι.
0: Είναι πολύ καινούριο.
1: Βοηθάει.
0: Πάρα πολύ. Εγώ πιστεύω ότι όταν τα safe houses γίνουν αρκετά ώστε να μπορούν πράγματι να φιλοξενήσουν κόσμο, mm-hmm, και οι ξενώνες που είναι μακρόχρονης παραμονής αυξηθούν, διότι έχουμε μείνει σε ένα πολύ χαμηλό αριθμό. 18-20 ξενώνες έχουμε σε όλη την Ελλάδα, δεν είναι τίποτα.
1: Και φιλοξενούν από 30 κοπέλες. 20-30 κοπέλες.
0: Και ορισμένα δεν έχουν και τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν την κοπέλα μαζί με το παιδί της. Άρα, ένα τεράστιο πρόβλημα που έχουμε είναι το ζήτημα των ξενώνων. Αυτό το συζητάμε συνέχεια και ο αριθμός δεν αυξάνεται. Τώρα για τα safe houses, που είναι κάτι το διαφορετικό. Τα safe houses δεν είναι ξενώνες για μακρόχρονη παραμονή, είναι κάποια μέρη όπου μπορεί βραχυχρόνια να μείνει κάποιος για μικρό χρονικό διάστημα, επειδή φαίνεται ότι κάποιος τον κυνηγάει, ότι μπορεί να είναι θύμα μιας τέτοιας επίθεσης. Αν υπήρχαν safe houses, ας πούμε, η κοπέλα, η Κυριακή, η Γρίβα που δολοφονήθηκε στο αστυνομικό τμήμα, δεν θα είχε δολοφονηθεί, γιατί τα περισσότερα γίνονται μέσα σε αστυνομικά τμήματα, τα safe houses. Κάποια θα είναι εκτός. Δεν θα μάθουμε τις διευθύνσεις και ούτε πρέπει και να τις μάθουμε.
1: Γιατί αν,
0: άμα μάθουμε τις διευθύνσεις των safe houses, θα πάψουν να είναι safe. Αλλά η λογική είναι ότι κάποια θα είναι πλησίων ή και μέσα στα αστυνομικά τμήματα, όπου να μπορούν να παράσχουν μια γρήγορη παραμονή.
1: Συγγνώμη, δεν θέλω να πω κάτι. Δεν θέλω να πω κάτι. Δεν θέλω να πω κάτι, γιατί αν το πω θα γίνω και κακός, θα γίνω και. Εδώ είπανε να δεν είναι ταξί το περιπολικό.
0: Βέβαια.
1: Στο μισό μέτρο ήταν ο φρουρός. Ο φρουρός στο μισό μέτρο. Στο μισό μέτρο ο φρουρός. Δεν θέλω να φτάσω σε αυτό το κομμάτι.
0: Δημήτρη, θέλω να σου πω ότι όλες οι γυναικοκτονίες καταρχήν είναι ιδεχθείς και η κάθε μία από αυτές έχει από πίσω την τραγική της ιστορία για την οικογένεια και για την γυναίκα που χάθηκε και για τα παιδιά εφόσον εμπλέκονται. Η ιστορία όμως της Κυριακής Γρίβα μας έχει στοιχειώσει κυριολεκτικά στα γυναικεία σωματεία. Μας έχει στοιχειώσει, διότι αυτά που λέμε τα έκανε όλα η κοπέλα. Πήγε στην αστυνομία. Ξέρεις ότι από τα αστυνομικά τμήματα αυτά τα εξειδικευμένα για την ενδοοικογενειακή βία, μου έλεγε μία αστυνομικός, νέα κοπέλα κι αυτή, ότι έχει κάνει τη δική της στατιστική και μία γυναίκα για να φτάσει εκεί, από αυτές που κακοποιούνται χρόνια, 7 φορές φτάνει στα σκαλιά. Την 7η μπαίνει μέσα.
1: Τι εννοείς δηλαδή?
0: Ότι κάνει
1: διστάζουνε.
0: Πίσω. Ναι, διστάζει. Διστάζει.
1: Φοβούνται.
0: Ναι. Κάνει πίσω. Ή δεν αντιμετωπίζει αυτό που θέλει να αντιμετωπίσει την αστυνομία και φεύγει. Ή τη σταματάει το οικογενειακό περιβάλλον. Ή και ο ίδιος ο κακοποιητής 7 φορές ήταν για να μπει μέσα. Η συγκεκριμένη όμως κοπέλα πήγε στο αστυνομικό τμήμα, είπε την ιστορία της, κράταγε μαζί της ένα οχτασέλιδο με το ιστορικό της για να δείξει ότι κινδυνεύει. Πόσες φορές έχουμε πει ότι το να μην υπάρχει ένα ερωτηματολόγιο, risk assessment, danger assessment, είναι επίσης μια ολιγορία την οποία δεν μπορούμε να την ξεπεράσουμε. Και θα σου πω ότι η γραφειοκρατία το έχει φάει και αυτό το ερωτηματολόγιο, που όλο το τιμάζουμε και όλο δεν το βλέπουμε και όλο δεν το εφαρμόζει η αστυνομία, αλλά η συγκεκριμένη κοπέλα ήταν ένα βήμα παραπέρα. Το είχε φτιάξει από μόνη της, είχε φτιάξει το ιστορικό της για να εξηγήσει ότι δεν είναι μία παρόρμηση της στιγμής αυτό που κάνει, ούτε ένας υπερβολικός φόβος. Είχε το ιστορικό της, πήγε έτοιμη. Και σε αυτή την κοπέλα της είπαν ότι εντάξει τώρα είσαι υπερβολική και τι νομίζεις ότι είναι το περιπολικό ταξί να σε πάει σε ένα σπίτι σου. Γιατί όταν δολοφονείται η κοπέλα έξω από το αστυνομικό τμήμα που έχει πάει να καταγγείλει τη συντροφική βία, αυτό είναι η πλήρης αποτυχία του συστήματός μας, η πλήρης αποτυχία της αστυνόμευσης και πραγματικά μου σηκώνεται η τρίχα όταν ακούω πόσο επιτυχημένοι είμαστε και τι επιτυχίες έχει το αντίστοιχο Υπουργείο.
1: 300 ευρώ πρόστιμο είχαν, να ξέρεις, ο κάθε αστυνομικός.
0: Δημήτρη,
1: κανονικά στη σύνταξη, συνέχισαν κανονικά τη δουλειά τους. Το θέμα δεν είναι εκεί. Εμένα δεν με ενδιαφέρει.
0: Εγώ δεν περιμένω, Δημήτρη, από τους πειθαρχικούς ελέγχους κάτι. Η πειθαρχική έλεγχη των συγκεκριμένων ανθρώπων νομίζω ήταν μια αργία. 2 μήνες ο ένας, 2 χρόνια.
1: Αυτό και το πρόστιμο που σου είπα.
0: Και 300 ευρώ. Ναι. Δηλαδή δεν περιμένω εμένα κάτι από τον πειθαρχικό του έλεγχο. Περιμένω όμως από τη δικαιοσύνη, Δημήτρη. Από τη δικαιοσύνη περιμένω.
1: Γιατί αυτή
0: είναι θανατηφόρος έκθεση της κοπέλας. Δεν περιμένω από τις διαδικασίες τις ενδοϋπηρεσιακές. Αλλά από τη δικαιοσύνη, Δημήτρη, θα μου επιτρέψεις να πω ότι περιμένω.
1: Το Φεβρουάριο.
0: Λοιπόν, όποτε γίνει, γιατί ξέρεις ότι αυτά δεν είναι κάτι που μπορεί να το προβλέψεις.
1: Με ενδιαφέρει κάτι άλλο. Ότι οι κοπέλες, τα κορίτσια, ανεξαρτήτως ηλικίας, δεν φοβούνται πλέον. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν φοβούνται και μιλάνε. Και το ότι μιλάνε ακόμα και σε μια φίλη τους που μπορεί η φίλη της να βοηθήσει, είναι κάτι και αυτό.
0: Και ναι και όχι. Έχουμε και κοπέλες που μιλάνε, έχουμε και άλλες που δεν μιλάνε. Δυστυχώς, Δημήτρη μου, καμιά φορά βλέπεις και γυναίκες, γιατί και άντρες είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας, σε πολύ μικρότερο βαθμό, γιατί όπως είδες τα στοιχεία είναι συντριπτικά, κατά βάση οι γυναίκες και τα παιδιά είναι τα θύματα της ενδοοικογενειακής βίας, και άντρες όμως μπορούν να τύχουν κάποια φορά να είναι. Εγώ από την εμπειρία μου θα σου πω ότι πολύ εύκολα μιλάνε αυτοί που δεν είναι τόσο σοβαρά τα περιστατικά τους ή που τέλος πάντων τα σοβαρά περιστατικά δύσκολα μιλάνε. Είναι μία συνθήκη στην οποία αν δεν μιλήσεις από την αρχή, καθίσταται όλο και δυσκολότερο. Υπάρχει μία ανάδραση, ένας δισταγμός, ένα κουκούλωμα, ένα μοτίβο από ένα σημείο και μετά. Να δέχεσαι την κακοποιητική συμπεριφορά ή τη βία και να μην την καταγγέλεις. Είτε γιατί κάποιος σε σταματάει, είτε γιατί εσύ διστάζεις, είτε γιατί με έναν τρόπο βρίσκεις να το, πώς να το πω, να το τακτοποιήσεις στο μυαλό σου.
1: Κακή λέξη το μοτίβο. Κακή λέξη το μοτίβο. Πολύ κακή λέξη το μοτίβο, γιατί αυτό δείχνει ότι θα γίνει και μοτίβο και στους πολίτες, ακούγοντας ή βλέποντας κάτι, δεν θα δίνουν σημασία. Θα το μάθουμε σαν να είναι μια συνήθεια. Αυτό είναι το θέμα.
0: Δημήτρη μου, θέλω να...
1: Σαν συνήθεια το βλέπουν οι περισσότεροι.
0: Και θα σου πω και το άλλο. Ο κόσμος το σκέφτεται πάρα πολύ να αναμειχθεί σε τέτοιες υποθέσεις.
1: Στο διπλανό σπίτι είναι και δεν το κάνεις.
0: Πάρα πολύ.
1: Στο διπλανό που λένε δίπλα είσαι, δίπλα. Και λες κάτσε ρε φίλε. Ένας κερατάς δεν είναι εκεί να ακούσει τις φωνές. Κι όμως δεν ασχολούνται.
0: Αυτό που έχω να πω τώρα από το δικό μου μετερίζει στο θέμα αυτό, γιατί απαντήσει για όλα δεν έχω, είναι ότι πολλές φορές και ο απλός πολίτης, αλλά και κάποιοι που λόγω του επαγγέλματός τους έρχονται σε επαφή με τέτοια περιστατικά και μπορεί να είναι και γιατροί και εκπαιδευτικοί και άτομα που είναι στον χώρο της ψυχικής υγείας, διστάζουν γιατί δεν θέλουν την εμπλοκή, η οποία εμπλοκή στο τέλος μπορεί να γυρίσει και σε βάρος τους. Δηλαδή νιώθουν ότι θα μπουν σε μία διαδικασία για πολλά χρόνια που δεν θα τελειώνει, με καταθέσεις, με δικαστήρια, με αναβολές, και αυτό αποθαρρύνει τον κόσμο.
1: Εργατόρες δηλαδή.
0: Ακριβώς. Αποθαρρύνει τον κόσμο. Τι λέμε λοιπόν πολλά χρόνια και να δούμε πότε θα αξιωθούμε να το δούμε να συμβαίνει. Πρωτόκολλα εξέτασης. Καταθέτεις μία φορά και τέλος. Αν δεν θέλεις από μόνος σου να εμπλακείς σε αυτή την υπόθεση και στο μέλλον, να μην χρειάζεται να εμφανιστείς ξανά και ξανά ενώπιον καμίας αρχής δικαστηρίου. Εκτός αν το επιθυμείς. Όπως επίσης και τα θύματα της ενδοοικογενειακής βίας, ειδικά οι ανήλικοι, Δημήτρη, μία φορά πρέπει να εξετάζονται. Σκέφτεσαι ένα παιδί που έχει υποστεί ενδοοικογενειακή βία ή έξω από εδώ και μακριά ασέλγια ή κάτι, να πρέπει να καταθέτει ξανά και ξανά και ξανά 3 και 5 και 7 χρόνια, μέχρι πότε? Μέχρι να ξεχάσει, μέχρι να αλλάξει, μέχρι να κουραστεί, μέχρι να αρχίσει να λέει κάτι διαφορετικό από αυτό που είπε στην αρχή? Υπάρχουν πρωτόκολλα εξέτασης μαρτύρων που έχουν εκπονηθεί και με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν τα εφαρμόζουμε. Πρέπει.
1: Λόγος ποιος είναι? Συγγνώμη, μου έχεις πει 4 φορές δεν εφαρμόζουμε σε 4 διαφορετικά θέματα. Τι δεν εφαρμόζουμε? Τι θα έπρεπε και τι δεν εφαρμόζουμε? Δηλαδή θα τρελαθώ τελείως.
0: Είναι έτσι όπως το λες.
1: Να έχουμε 4 πράγματα.
0: Ακριβώς. Να έχουμε τα εργαλεία και να μην τα εφαρμόζουμε. Τα έχουμε και δεν τα εφαρμόζουμε. Τι τα τρώει? Η γραφειοκρατία? Όπως θέλεις. Η ολιγορία? Κάποια σκοπιμότητα? Δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν έχω τις απαντήσεις. Ξέρω ότι υπάρχουν εργαλεία που δεν τα εφαρμόζουμε. Και πριν σου είπα για το danger assessment ή risk assessment, ερωτηματολόγιο, ναι, που εφαρμόζεται διεθνώς. Στην Ελλάδα ούτε γι' αυτό δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Στην αρχή προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν και έπρεπε ένα διεθνώς αναγνωρισμένο εργαλείο. Υπάρχουν. Είπαν όχι, θα εκπονήσουμε το δικό μας.
1: Εμπλέκονται δύο διαφορετικά υπουργεία, δηλαδή το δικαιοσύνης και το προστασίας του πολίτη.
0: Βεβαίως. Ξεκινάμε λοιπόν να φτιάξουμε, λέει, το δικό μας ερωτηματολόγιο. Άντε και το περιμέναμε. Κάποια στιγμή δημιουργήθηκε, πήγε να λειτουργήσει πιλωτικά, μετά εξαφανίστηκε. Μετά περιμέναμε κάποια κυβερνητική απόφαση, κάποια τροπολογία, κάτι που θα το εφαρμόσει παραπέρα, έχει εξαφανιστεί. Και σου λέω ότι η περίπτωση της Κυριακής Γρίβα είναι χαρακτηριστική. Ότι αν υπήρχε αυτό το ερωτηματολόγιο και το συμπλήρωνε η κοπέλα, θα φαινόταν αμέσως ότι το risk assessment δείχνει ότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα είναι θύμα αυτής της καταστάσεως. Και η κοπέλα ήρθε με έτοιμο δικό της και πάλι δεν μπορείς να το αξιολογήσει κανένας. Αυτή είναι μια αλήθεια.
1: Για να κλείσουμε. Γιατί έχει πάει 3 και νομίζω ότι οι ακροατές που έρχονται ή ταξιδεύουν ή θα
0: τους
1: φύγουν,
0: κουράσαμε,
1: όχι, τους κουράσαμε, τους προβληματίζουμε πολύ. Είναι όντως προβληματίζουμε. Η ενδοοικογενειακή βία είναι ένας τεράστιος γολγοθάς για κάποιους. Και επειδή καθημερινά έχουμε νέα περιστατικά, νομίζω ότι βέβαια όλοι μας προσπαθούμε να είμαστε λίγο εγκρατείς, έτσι, να μην λέμε τα πάντα. Γιατί αν αρχίσουμε να λέμε τα πάντα, πάει. Τα πάντα από αυτά που μαθαίνουμε, εννοώ.
0: Δημήτρη, ήθελα το γεγονός ότι... Βραχιολάκι. Ναι, για το βραχιολάκι πες μου να σου πω.
1: Υπήρχε ένα θέμα με το βραχιολάκι. Όπως γίνεται στο εξωτερικό, υπάρχει το βραχιολάκι που έχει το θύμα, υπάρχει όμως και το βραχιολάκι που έχει ο θήτης. Το βραχιολάκι του θήτη λοιπόν, όταν κάνει την κίνηση το παλικαράκι να φτάσει προς το σπίτι του θύματος, αρχίζει και ενεργεί στο θύματος το χέρι, που σημαίνει έχει χρόνο να φύγει. Αυτό γίνεται στο εξωτερικό. Είχαν πει ότι θα το φέρουν. Έχουν κάνει κάποια μαθήματα οι Έλληνες αξιωματικοί που χειρίζονται αυτές τις υποθέσεις και μακάρι να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Γιατί το να βγάλεις ένα φυλακισμένο που τους έχεις, που έχουμε 12.000 ανθρώπους στη φυλακή και να τους δώσεις βραχιολάκι, το δέχομαι να φύγουν αν πρέπει να βγούνε, να βγούνε, εννοείται. Είμαι υπέρ αυτής της κατάστασης και του σοφρονισμού. Όμως, όταν είναι ένας τυπάκος ο οποίος έχει το βραχιολάκι και φεύγει από το σπίτι και δεν δίνει κανένα σημασία όταν χτυπάει το συγκεκριμένο βραχιολάκι, γιατί απομακρύνεται από το σπίτι και φτάνει στο σπίτι της πρώην κοπέλας του με σκοπό να της αφαιρέσει τη ζωή, εδώ τέλος.
0: Δημήτρη, περιμένουμε να το δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό το βραχιολάκι γεωεντοπισμού. Σου λέω ότι η νομοθεσία είναι πάρα πολύ πρόσφατη, ούτε 6 μήνες δεν είναι που έχει αρχίσει η εφαρμογή του, οπότε δεν ξέρουμε, περιμένουμε να το δούμε. Πράγματι, είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε στο εξωτερικό να συμβαίνει, το βλέπουμε να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Κατά βάση για τον θήτη έχει ένα νόημα αυτό και το βραχιολάκι όπως αποτυπώνεται τώρα στην νομοθεσία μας θα τοποθετείται και σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας. Δηλαδή εκεί που υπάρχει ενδοοικογενειακή βία, επικινδυνότητα από τη μία πλευρά, υποτροπή του δράστη και το οποίο από ό,τι φαίνεται θα τον παρακολουθεί διαρκώς, θα δίνει ένα σήμα γεωεντοπισμού και δεν θα μπορεί το πρόσωπο που το φέρει να απομακρυνθεί από ένα συγκεκριμένο οίκημα ή σύμπλεγμα κτηρίων και θα υπάρχει μία πλατφόρμα, υπάρχει σχετική σύμβαση όπως έχω πληροφορηθεί, η οποία θα παρακολουθεί επί 24ωρου βάσεως, θα συλλέγει τα δεδομένα. Και την πλατφόρμα αυτή την χειρίζεται νομίζω η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής
1: Πολιτικής. Και θα υπάρχει ένα αλάρμ δηλαδή,
0: ναι.
1: Θα χτυπάει το αλάρμ ότι ο τάδε έφυγε από το σπίτι.
0: Ναι, ένα μόνιμο σύστημα καταγραφή θα τηρείται αρχείο και θα δίνει τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης. Μένει να το δούμε. Είναι πολύ καινούριο, όντως έχουμε να αποθέσει κάποιες ελπίδες σε αυτό και περιμένουμε να το δούμε.
1: Εγώ θα έλεγα να ευχαριστώ πολύ, καλή Κυριακή, μάλλον καλή εβδομάδα στην κυρία Φωτεινή Σόφτη για κουμάτου που μας έκανε την τιμή και ήρθε σήμερα και συζητήσαμε.
0: Εμένα είναι τα χαρά
1: για αυτό το τεράστιο
0: μου
1: θέμα για μένα. Τεράστιο θέμα για μένα που ελπίζω να σταματήσει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ελπίζω να τελειώνουμε με αυτό όσο πιο γρήγορα γίνεται και να παρθούν μέτρα που να βοηθούν τους άντρες και τις γυναίκες που πέφτουν θύματα καθημερινά ενδοοικογενειακής βίας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κάνατε την τιμή και είχα τη χαρά να είμαι μαζί σας. Ο τρόπος που τα προσεγγίζεις, Δημήτρη, είναι πολύ ουσιαστικός, είναι πολύ ανθρώπινος και η ώρα αυτή που τα λέμε, εγώ νομίζω ότι βοηθάει. Δηλαδή, δεν είμαστε μέσα στον πανικό και κάποιοι που τα ακούν αυτή τη στιγμή εντυπώνονται ευκολότερα και τα επεξεργάζεται κάποιος ευκολότερα.
1: Έτσι.
0: Που αυτή τη στιγμή μας ακούει. Δίνουμε και τροφή για σκέψη και είναι και μια ώρα που σου επιτρέπει χωρίς το θόρυβο γύρω να σκεφτείς βαθύτερα κάποια πράγματα. Χάρηκα πάρα πολύ. Ένα δύσκολο θέμα, αλλά ήταν
1: είμαστε στη
0: πολύ επικοδομητική.
1: Είμαστε στη διάθεσή σας για κάτι
0: να
1: καλό.
0: Να είστε καλά. Εύχομαι και κάθε επιτυχία και στην εκπομπή σας να είστε καλά.

Η ώρα είναι 3. Mega News 104,6.